0: Λέει η αδερφή του στο τέλος του θεσμού του. Ήταν και αυτή εξαιρετική κοπέλα. Είναι γνωστή περίπτωση που μια φορά σε ένα ραντεβού, ακούστε αυτό το χαρακτηριστικό κυρίες και κύριοι, σε ένα ραντεβού τους δεν μπόρεσε να πάει ο Βοσκόπουλος, γιατί δεν μπόρεσε να πάει μάλλον η ηθοποιός, η Πασπάτη. Η γνωστή ηθοποιός, Άννη Πασπάτη. Η ηθοποιός λοιπόν δεν μπορούσε να πάει στο ραντεβού γιατί χάλασε ξαφνικά το αυτοκίνητό της. Ο Τόλιος έδωσε εντολή στον Αποστόλη, ο οποίος ήταν ο ανιψιός του, να πάει να της αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Της κάνει πολλές φορές αυτές τις τρέλες και να της το πάει δώρο. Αυτή βέβαια, μόλις είδε το αυτοκίνητο με το φιόγκο μπροστά της, δεν το δέχτηκε. Το έστειλε πίσω, που δείχνει πως η κοπέλα είχε ήθος, τιμιότητα και αξιοπρέπεια. Σε αυτό σημείο, πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ότι δεν βλέπω να το λέει στην αφήγησή της η Μακαρίτσα, η Παναγιώτα Βοσκοπούλου. Η αιτία που χώρισε ο Βοσκόπουλος, και ενώ το ίνδαλμα ανέβαινε, σκαλοπάτι σκαλοπάτι την επιτυχία, ο Βοσκόπουλος πια είχε γίνει μια πολύ μεγάλη φήμα της Αθήνας και όλη της Ελλάδος, η πραγματική αιτία που χώρισε ο Βοσκόπουλος με τη Λάσκαρη έχει αποκαλυφθεί από άλλους φίλους του Βοσκόπουλου και δημοσιογράφους, ότι ήταν ο τότε γνωστός, όχι και πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο Σωκράτης Κόκαλης. Ο Κόκαλης, ο οποίος τότε είχε στενές σχέσεις και διασυνδέσεις περίεργες και ύποπτες, έχουν αναφερθεί αυτές τις διασυνδέσεις από τη δημοσιογράφο Μακαρίτσα, δημοσιογράφο Αριστεία Μπουγάτσου, στην Ελευθεροτυπία. Ο Βοσκόπουλος δεν τα ήξερε αυτά. Η Μπουγάτσου είχε γράψει στην Ελευθεροτυπία και έγραφε πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια περίπου για τον Κόκαλη, ότι ήταν ένας άνθρωπος που ουσιαστικά ήταν συναρμολογημένος με την Ανατολική Μυστική Υπηρεσία, τη Στάζη. Ο Κόκαλης ήταν τότε αντιπρόσωπος στην Ελλάδα πολλών γνωστών ανατολικογερμανικών εταιριών και βέβαια πολλών εξαρτημάτων τους. Είχε λοιπόν χρήματα και η Λάσκαρη μεταπήδησε στην αγκαλιά του. Αυτή ήταν η ζωή Λάσκαρη. Και αυτός ήταν και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Μετά ήρθε η Μαρία Λιφέρη. Η Μαρία Λιφέρη, κατά την αδερφή του Βοσκόπουλου, ήταν μια ψυχούλα. Την έζησα ένα χρόνο και μου δόθηκε ευκαιρία να εκτιμήσω τα ψυχικά της προσόντα. Η Μαρία Λιφέρη, ζωή να έχει, είναι πατριώτησά μου. Η Μαρία Λιφέρη ήταν πάντα ένα σπουδαίο κορίτσι. Μέσα από τη Σπάρτη, Σπαρτιάτισσα, Λεβέντισσα, η οποία, αν θυμάστε, παρουσίαζε την εκπομπή στην ΕΡΤ «Τα τετράγωνα των αστέρων». Όμως ο αδερφός μου, λέει η αδερφή του Βοσκόπουλου, και με τη Μαρία δεν ταιριάξε. Δεν του πάνε, φαίνεται, αυτές που δεν τον εκμεταλλεύονται. Το τραβάει η καρδούλα του να τον μαδάνε σαν κοτόπουλο και να τον κοροϊδεύουν. Τέλος πάντων, η τύχη του, η βλακεία του, όπως θέλετε πείτε το, παρά τις πομπόδεις δηλώσεις του ότι τέρμα οι γυναίκες και άλλα τέτοια, ο συνήθως έπεσε άδοξα, όπως λένε, και έκανε κακό, οδυνηρό και ολέθριο πέσιμο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε ένα σπάνιο ζωντανό, μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση του Βοσκόπουλου το 1993, όταν στο ίδιο κατάστημα, στο ίδιο νυχτερινό μαγαζί, εμφανίστηκε ο σπουδαίος τραγουδοποιός Άκης Παν. Είναι από την εκπομπή «Η Αθήνα τη νύχτα» του Ανδρέα Κουβελογιάννη, του συνάδελφού μας και συνεργάτη της εφημερίδας και του περιοδικού μας, του Ανδρέα Κουβελογιάννη. Ο Ανδρέας Κουβελογιάννης είχε γυρίσει μια πολύ ωραία εκπομπή με τον Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος τραγουδούσε ζωντανά τραγούδια του Άκη Πάνου και του Μάριου Τόκα. Είναι 1993 και ο Βοσκόπουλος συναντάει τον Άκη Πάνου.
1: Συγγνώμη, θέλω να κάνω μια διακοπή, να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που κάθισα τόση ώρα εδώ, αλλά υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος τον οποίο θα καταλάβετε τώρα. Ναι, θα τα ακούσετε βέβαια. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος συνθέτης, υπάρχει ένας δημιουργός που έχει κάνει... Πού να τα θυμηθώ τώρα. Θέλετε να σας πω το όνομα, θέλετε να σας πω, λέγεται Άκης Πάνου. Τι να πούμε τώρα για τον Άγιο τον Πάνο. Να πούμε, να αρχίσω από μένα. Να πω ότι θυμάμαι τώρα, έτσι, ότι μου έρχεται στο μυαλό. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου. Χωρί αυτός είχε αυτή την ευαισθησία. Να πω, ας πούμε, της Μαρινέλα στο «Στη ζωή μου κάθε μία γνωρίζει». Κι αν εσύ δεν είσαι από αυτές, κι αν εσύ δεν φταίς. Εδώ μιλάμε τώρα για θούρια, δεν μιλάμε για μουσικές. Τι να πω τώρα, να πω για τον Ταλάρα που έκανε τα τελευταία και ναι και ντε και μπε και ντε και πώς τα... αυτά δεν μπορώ να το μάθω, γιατί Είναι του Άκη του Πάνου μόνο. Μόνο αυτός μπορεί να τα γράψει. Για θυμηθείτε εσείς. Θέλω να τα πω. Να πούμε του Καζατζίδη. Τι έχει κάνει του Καζατζίδη που λέει. Κάτσε. Ψάχνω να θυμηθώ τι έχει γράψει ο Άκης ο Πάνου.

0: όπως είναι ο Άγιος ο Πάνος. Τώρα βρήκαμε 5-10. Πού να θυμηθούμε τι έχει γράψει ο Άγιος ο Πάνος. Συγχωρήστε με που δεν μπορώ να συγκρατήσω και να θυμηθώ τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ έχω την ευτυχία και την τιμή, το νιώθω σαν τιμή, που είπα ένα τραγούδι και έγινε ο ίδιος δεν μπορεί να το πει. Γιατί ξέρετε, γιατί όλα του είναι παιδιά του και τα αγαπάει το ίδιο όπως αγαπάει το καθένα. Όπως γεννήθηκε το πρώτο, έτσι θα αγαπήσει και το τελευταίο. Είναι παιδιά του όλα. Ο Άκης ο Πάνος σήμερα είναι εδώ. Είναι ο μοναδικός. Τώρα να πούμε τώρα τι έχει γίνει με το στράτο του Διονυσίου, το συγχωρεμένο, το φίλο μας. Παγκρεθόμαστε, το χωρέσαμε. Καμόνο, να το κάνουμε έτσι μία. Να το κάνουμε έτσι μία φιλαρά που μας. Θέλει κάτι να πει ο Άκης και θα το επιτρέψω, γιατί ο Άκης όταν μιλάει μόνο ξέρει τι λέει.
1: Ο Τόνης Αποσχόπουλος δεν θέλει συστάσεις, αλλά θέλω να πω κάτι που μόρτα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξέρω, και πρέπει να το πω. Θέλοντας κάποιος να με φέρει σε δύσκολη θέση, σε μια εποχή που ο Τόνης πολλά χρόνια πριν δεν ήταν ο μεγάλος Τόνης Αποσχόπουλος που είναι αυτή τη στιγμή, μου έκανε μια απερπή ερώτηση. Μου λέει ο Τόνης Αποσχόπουλος είναι τραγουδιστής, ξέροντας ότι εγώ είμαι καζατζηδικός φανατικός τότε. Και του είπα το εξής απλό, ότι ο Τόνης Αποσχόπουλος δίνει στον κόσμο τις εξετάσεις του σε σχέση με το αν είναι τραγουδιστής. Αυτό που εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ο Τόνης Αποσχόπουλος, τους λέω ο Τόνης Αποσχόπουλος και μανταλάκια να πουλάγε στην Ομόνοια, θα τα πουλάγε με καλλιτεχνικό τρόπο. Γιατί ο Τόνης Αποσχόπουλος πριν από οτιδήποτε είναι καλλιτέχνης.
0: Τι να του πεις τώρα, μετά από αυτό, τι να του πεις του Άκη του Πάνου.
2: Ο Άκης ο Πάνου είναι ο Άκης ο Πάνου, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα άλλο. Είναι ο Άκης ο Πάνου.

όσο κρατάει ένα φιλί. Μπορεί πιο λίγο ή πιο πολύ να πόνεσες κι εσύ.

0: είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια διακοπή, αν συμφωνείτε, γιατί υπάρχει λόγος, υπάρχει σοβαρός λόγος. Είπαμε πάρα πολλά τραγούδια παλιά. Μήπως θα είχατε αντίρρηση να λέγαμε λίγα από τα καινούρια που έχουμε?
1: Δεν έχετε αντίρρηση.
0: Εγώ όμως έχω μια έκπληξη σήμερα εδώ. Για να πούμε αυτά τα καινούργια τραγούδια που κάναμε στο τελευταίο δίσκο, έχω τον ίδιο το συνθέτη που θα μας συνοδεύσει στο πιάνο για να πούμε ορισμένα από αυτά τα τραγούδια. Είναι ο Μάριος ο Τόκας. Ο σπουδαίος ο Μάριος Τόκας. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίος είναι ο Μάριος ο Τόκας. Που πριν απ' όλα χαιρετάει τον μεγάλο δημιουργό, τον σπουδαίο, τον Άκη Πάνο.
2: Είναι πολύ μεγάλος ο Μάριος ο Τόκας. Αισθάνομαι μετά από μισή μπροστά και τα πόσα έχει γεννήσει.
0: Εσύ νομίζεις ότι έτσι τυχαία γίνονται όλα αυτά? Εσύ νομίζεις ότι μόλις εδώ μας είναι τυχαίος?
2: Ούτε η εγχείρηση που θα επιχειρήσουμε εμείς στο ελληνικό τραγούδι, χρησιμοποιώντας λέζερ ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, όχι λέζερ με την έννοια του φωτιστικού λέζερ, ακτίνες λέζερ για εσωτερικές εγχειρήσεις, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ο Μάριος ο Τόκας θα μας συνοδεύσει να πούμε μερικά από τα τελευταία μας τραγούδια. Δώσε εντολή, Μάριε.

Ένας καταστροφικός σταθμός στη ζωή του Βοσκόπουλου ήταν η Τζούλια Παπαδημητρίου. Λέει η αδερφή του και αφηγείται στο βιβλίο της. Λένε πως αραβωνιάστηκε και σύντομα θα παντρευτεί μια γυναίκα, όπως λένε, είναι από μεγάλο τζάκι. Φαίνεται πως αυτή τη φορά είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Λέτε να άλλαξε η τύχη του. Λέω μήπως αυτή τη φορά κάτι άλλαξε οτιδήποτε. Τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Είναι φανερό πως δεν υπάρχει το στοιχείο του συμφέροντος και από τις δύο πλευρές. Σίγουρα, όπως αφηγείται η αδερφή του, χωρίς βεβαίως να γνωρίζει την τελική, δραματική και τραγική κατάληξη αυτών των περιστατικών, πίστευε ότι η νέα του γνωριμία δεν είναι μαζί του για τα λεφτά, αφού έχει τα δικά της. Εκείνος εξάλλου είναι γνωστό πως ποτέ δεν πλησίασε η γυναίκα για τα λεφτά της. Το νέο στοιχείο λοιπόν της υπόθεσης είναι το αίσθημα. Φυσικά, αυτή τη νέα γνωριμία δεν μπορούμε να τη βάλουμε στη σειρά των άλλων γυναικών. Έτσι πίστευα πως κάτι άλλαξε. Στρατός η θάλασσα και άγρια άλογα τα κύματα. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι «Η αγάπη θέλει φαντασία» και θα συνεχίσουμε την αφήγησή μας.

0: Ο Χουντάλας ήρθε το βράδυ συνοδεύοντας την αραβωνιαστικιά του, τη Φρίντα, και την αδερφή της, την Τζούλια Παπαδημητρίου. Ο Βασκόπουλος δεν μπορούσε να βγει έξω και πήγαν σπίτι του. Αυτό ήταν. Από εκείνη τη νύχτα άρχισαν τα βάσανα του Τόλι. Η γνωριμία αυτή στάθηκε μοιραία για τον αδερφό μου. Εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της και από τα ψεύτικα μεγαλεία της. Ήταν η πρώην κυρία Αρναούτη του πρώην υπασπιστή του Βασιλιά και από τα ακόμα πιο ψεύτικα πλούτη της. Όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Τα γράφει η αδερφή της στο βιβλίο. Ήταν όλα τους ένα παραμύθι που το έχαψε σαν χάνος ο Τριτζοβοσκόπουλος της νύχτας, ο πονηρός, ο έξυπνος και ο περπατημένος. Μόνο που αποδείχτηκε πως αυτή ήταν η πιο πονηρή, η πιο περπατημένη και πιο έξυπνη. Και στην πονηριά και στο περπάτημα και στην εξυπνάδα του έβαλε τα γυαλιά, αλλά και στην κατεργαριά, γιατί αυτός τρομάρα του δεν είναι κατεργάρης. Χάνος είναι, όχι κατεργάρης. Από την άλλη μεριά την Τζούλια την είχαμε τακτική και όπως ήταν το σχέδιό της, τα έφτιαξε μαζί του μόνο που γρήγορα την κατάλαβε ότι το αίσθημά της ήταν ένα φιάσκο, ένα σχέδιο προσχεδιασμένο και την έδιωξε. Αυτή γάτασε κάτι τέτοια, έκανε για λίγες μέρες τη θυμωμένη και μετά άρχισε και τον έπαιρνε στο τηλέφωνο. Του έλεγε πως πρέπει να ανταμώσουν, να συζητήσουν και με το πολύ μπλα μπλα από το τηλέφωνο μαστόρισα στο ρίξιμο η κυρία. Ποιος ξέρει τι του είπε και τον κατάφερε να την δεχτεί. Όταν ήρθε λοιπόν πάλι στην καμπάνα, του ξεφούρνησε πως ήταν έγκυος. Έγκυος. Ο Βασκόπουλος δέχθηκε ηλεκτρική εκένωση. Παιδί, θα γεννηθεί δικό του παιδί. Παναγιά μου τρελάθηκε. Τα ξέχασε όλα, ότι λαδιές και ζαβολιές του έκανε και την είχε διώξει. Τώρα δεν ήξερε που να την βάλει και που να την καθίσει. Με τα προηγούμενα γεγονότα της Τζούλιας είχε τόσο πολλά νεύρα και εμείς όλο του φταίγαμε. Αυτός ήθελε το παιδί, η Τζούλια όχι. Ήθελε πρώτα γάμο και ύστερα παιδί. Άρχισε να του κάνει τη ζωή τελατίνη. Ότι η μαμά της, αύγαλτη κοπέλα βλέπετε, δεν την άφηνε να μένει στην καμπάνα για να μην ξένο κοιμάται. Δεν ήταν, λέει, σωστό και δεν έπρεπε να κάνει η κόρη της ένα παιδί χωρίς πατέρα. Εκεί το πήγαιναν λοιπόν στο γάμο, να τον τυλίξουν. Η μάνα της ερχόταν και μας έκανε ομηρικούς καυγάδες πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Τόλιος το ήθελε το παιδί, μα το γάμο μαζί της τον φοβόταν και τον απέκλειε. Προσπαθούσε να την πείσει για να την πάει σε γιατρό, να την παρακολουθεί, όπως κάνουν όλες οι γυναίκες που μένουν έγκυες. Αυτή δεν δεχόταν με κανέναν τρόπο. Ο Τάσος είπε μια κουβέντα που μπορεί να ήταν και σωστή, ότι όλα αυτά περί εγκυμοσύνης ήταν παραμύθια και η κοπέλα μας έλεγε ψέματα και δεν ήταν έγκυος. Χωλιασμένος ο Τόλιος από αυτή την υποψία, επέμεινε πεισματικά να την πάει στο γιατρό τον Μπέλο, γυναικολόγος που ήταν και φίλος του. Αυτή τότε γυρνάει και του λέει πως ήδη πήγε σε δικό της γιατρό και έκανε έκτρωση, γιατί το παιδί ήταν πεθαμένο. Μπορεί να έγινε και έτσι, γιατί από τη μέρα που είπε ότι ήταν έγκυος, δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να κάνει θαλάσσιο σκι και χάρη σε αυτή τη δραστηριότητά της να πέθανε το παιδί. Μπορεί όμως να έγιναν όπως είχε πει ο Τάσος, να ήταν όλα ένα παραμύθι για να τον παγιδεύσει. Πολύ φοβάμαι πως μάλλον έτσι έγινε. Ο Τόλιος πάντως έγινε έξω φρενών και την έδιωξε. Αυτή ακολούθησε τη γνωστή της τακτική. Ξανά έγκυος, αντιπαλιέκτρωση. Έδειξε σε έτσι Τζούλια το αληθινό σου πρόσωπο, κάνοντας αυτές δύο εκτρώσεις. Τι είναι το παιδί που έχεις μέσα σου και στο άψες βίσε πας στο γιατρό, το σκοτώνεις και το πετάς σαν κουρελόχαρτο. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι μερικά από αυτά που είχε αναφέρει η Παναγιώτα Βοσκοπούλου στο βιβλίο της «Χωρίς την έγκρισή μου». Ένα πολύκλωτο βιβλίο που είχε κάνει μεγάλο ντόρο στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι με τον Βασίλη Καρά και τον Τόλι Βοσκόπουλο με τίτλο «Μιλάς και εσύ». Είναι από μια ζωντανή τους εμφάνιση. Και επίσης να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Το τραγούδι είναι σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου και η μουσική είναι του Ζάκ Ιακωβίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Τόλι Βοσκόπουλου με τη Δούκισσα, από το ντουέτο και τη δισκογραφία «Οι Αναμνήσεις».
1: Μιλάς εσύ.

Κυρίες και κύριοι, η ζωή του Βοσκόπουλου με τη Τζούλια Παπαδημητρίου δεν εξελισσόταν καλά. Ο Βοσκόπουλος με πολύ μεγάλα κόλπα είχαν υποδείξει τότε, αν θυμάστε, διάφορα πράγματα, ότι ο Βοσκόπουλος υπέμενε ακόμα και ξυλοδαρμούς από την... Είχαν ακούσει στη τηλεόραση αυτά, ξυλοδαρμούς από την Τζούλια Παπαδημητρίου, ξυλοδαρμούς από τον αδερφό της Τζούλιας Παπαδημητρίου. Μάλιστα είχε ακουστεί ότι η πεθερά του τον δάγκωνε. Του δάγκωνε τα χέρια και τα πόδια για να μπορέσει να τον μεταπίσει και για να μπορέσουν να τον πιέσουν και να τον στριμώξουν στη γωνιά, ούτως ώστε να του φάνε τα λεφτά. Παναλαμβάνω, αυτά είχαν ακουστεί από φίλους του Βοσκόπουλου, η κυρία Παπαδημητρίου, τα είχε διαψεύσει όλα. Ο Βοσκόπουλος ανεβαίνει στην Αθήνα, μόνο που η κυρία θέλει σπίτι στην οδό στη Σιχώρου κοντά στο παλάτι. Επίσης η κυρία ήθελε έπιπλα από το Βαράγγι. 25 εκατομμύρια δραχμές παρακαλώ. Και αυτοκίνητο Πόρσε. Αλλά 25 εκατομμύρια δραχμές. Μία που τον γατζώσαμε του χάνω, γιατί να μην τον γδάρουμε. Της μαμάς τώρα πια δεν της κακοφάνηκε και δεν γκρίνιαζε που η κόρη της συζούσε αστεφάνωτη και θα έκανε και παιδί χωρίς γάμο. Η γειτονία με το παλάτι φαίνεται πως άλλαξε την κατάσταση. Ποιος όμως ξέρει τι γυμνάσια του κάνανε και άρχισε να μην τις υποφέρει, έκανε όμως υπομονή για χάρη του παιδιού. Περιμένει ίσως πως η μητρότητα θα της άλλαζε το χαρακτήρα. Η αδερφή του Παναγιώτα Βοσκοπούλου αφηγείται στο βιβλίο της. Διάβασα ένα παλιό ρητό που πρέπει να το είχε γράψει κάποιος παλιός σοφός. Τα καλοδουλεμένα και τα μισά τα παίρνει ο διάολος. Τώρα τα κακοδουλεμένα τα παίρνει και τα σηκώνει ο άνεμος και ο κουρνιαχτός. Ανεμμαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε πέσει σε λάκκο και πιο σωστά στο λάκκο των φιδιών. Και τι φιδιών? Κόμπρες, οχές, βόες που σφίγγουν και πνίγουν. Ό,τι θες έχει αυτός ο λάκκος μέσα και άρχισε μια οδύσσια, αν και είχε αρχίσει από τις πρώτες μέρες της γνωριμίας. Το μάθημα άρχισε σιγά σιγά και συστηματικά στην αρχή, μετά με γρηγορότερο ρυθμό. Είχε ήδη μπει στο ρυθμό της παγίδας που του είχαν στήσει και οδύσσια συνεχιζόταν. Ο αδερφός μου κάτι είχε αρχίσει να υποπτεύεται. Μα ήταν στη μέση το παιδί που κόντευε να γεννήσει και είχε την ελπίδα ότι ίσως η γέννησή του της αλλάξει το χαρακτήρα. Κυρίες και κύριοι, ακούμε στη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Μιμής Πλέσας. Δεν με νοιάζει. Είναι τραγούδι από την ταινία «Μαριχουάνα Στόπ» του 1971.

Ο Βοσκόπουλος εξακολουθεί να ζει μαζί με την Τζούλια Παπαδημητρίου. Η Παπαδημητρίου είναι έγκυος. Φτάνει η μέρα της γέννας και ο Τόλιος την πάει στο μητέρα και η Τζούλια απέτησε ολόκληρος ο όροφος να είναι μόνο για εκείνη. Ούτε Βασίλισσα Φρυδερίκη να ήτανε, αφηγείται η αδερφή του στο βιβλίο. Θυμάμαι την κόρη του Παπαδόπουλου, του δικτάτορα, που γέννησε στο Αλεξάνδρα, στην πρώτη θέση βέβαια. Μα και στο διπλανό δωμάτιο, στο παραδίπλα και στο απέναντι, γεννούσαν και άλλες γυναίκες. Η Τζούλια Παπαδημητρίου, βασιλικότερη του βασιλέως, ήθελε όλο τον όροφο δικό της. Ήθελε όλο τον όροφο δικό της. Πάλι καλά χάρη του έκανε του Τόλιου, που δεν απέτησε και όλη την κλινική. Τώρα διατείνονται όλοι πως ο αδερφός μου είναι πολυέξοδος. Μπορώ να πω ότι δεν ξέρει να φάει. Άλλοι τρώνε και άλλοι ξοδεύουν και αυτός πληρώνει. Πόσο την πλήρωσε αυτή τη γέννα, ένας Θεός ξέρει. Εν τω μεταξύ, φαίνεται πως του κάνανε τη ζωή δύσκολη που άρχισε να μην αντέχει. Πρέπει να φοβήθηκε και για τη ζωή του, γιατί μια μέρα με πήρε τηλέφωνο. Σοκαρίστηκα. Είχε περάσει χρόνος που είχαμε φύγει από την καμπάνα και δεν είχαμε απολύτως καμία επαφή και ξαφνικά ακούω τη φωνή του. Εγώ έχασα τη δική μου και δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Εν τω μεταξύ είχε μπει στο μυαλό του Αποστόλη, του ανιψιού του, να κάνει ένα μαγαζί. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πούμε ότι, όπως τουλάχιστον περιγράφει η αδερφή του Βοσκόπουλου στο βιβλίο, η ζωή του Βοσκόπουλου με την Τζούλια Παπαδημητρίου ήταν μια κόλαση. Ο αδερφός μου έχει τρελαθεί, γιατί από τη μία ο κόσμος γαστάει ένα λιβανιστήρι και το λιβανίζει. Από την άλλη έχει και λεφτά να τα ζυγίζει με το καντάρι, όπως τα ζυγίζει ο Αλιμπαμπάς. Με το δίκιο του λοιπόν να τρελαθεί και να καβαλήσει το καλάμι. Αυτή η κυρία όμως, επειδή καβάλισε το Βοσκόπουλο, μήπως καβάλισε και αυτό το καλάμι. Και το κακό είναι πως το καβαλήσανε οικογενειακώς. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όλα αυτά τα τρελά που έγραφε το περιοδικό ή είναι ψέματα. Και αν μεν είναι ψέματα, θα πει πως ο κόσμος πήρε χαμπάρι τη βλακεία του και τον δουλεύει ψιλογαζί. Αν δεν είναι αλήθεια, κούνια που τον κούναγε το βλάκα. Πάνω στο θέμα της παράλογης πατάλης των χρημάτων που σκορπάει από εδώ και από εκεί ο αδερφός μου, ο πατέρας μας, ο αείμνηστος Χαράλαμπος Βοσκόπουλος, είχε εκφράσει πάρα πολλές φορές μια επιθυμία και ευχή του. Αυτά τα χρήματα που σκορπάει ο γιος μου απερίσκεπτα και με αλαφρία καρδιά θα μπορούσαν να ακουφίσουν ορφανά παιδάκια και γέρους αρρώστους και ανήμπορους. Πηγαίνει στο κέντρο και ρίχνει καρδένιες στις τραγουδίστριες και την άλλη μέρα έρχεται ο λογαριασμός. 50, 60, 80, 100 χιλιάδες δραχμές. Λεφτά πεταμένα. Θα μπορούσε να τα κουμπίσει σε ένα ορφανοτροφείο και τότε ας μην είχε δικά του παιδιά. Όλα εκείνα τα ορφανά παιδιά θα του όφυλαν τη ζωή τους. Και έτσι θα έμενε και το όνομα. Να λένε αυτό το έκανε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Τελικά, η μνηστή του Βοσκόπουλου γεννάει μέσα σε εκείνη την περιττή σίγουρα πληθώρα των γιατρών και των νοσοκόμων, ο ένας να τρέχει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Παρόλα τα τρεχαλιτά, δεν μπορούσαν να απαλλάξουν το μωρό ένα κοριτσάκι από τα αναπνευστικά προβλήματα με τα οποία γεννήθηκε και το βάλανε στη Βρεφοκοιτίδα, όπου έμεινε περίπου 2 μήνες. Ο αδερφός μου, λέει, η αδερφή του Βοσκόπουλου, πρώτον από τη χαρά του που γεννήθηκε η κόρη του και δεύτερον από την ανησυχία του για την υγεία του παιδιού, έκανε σαν τρελός. Ήρθε στο σπίτι λεχόνα και από την άλλη μέρα άρχισαν πάλι τις ιστορίες. Θυμάμαι τους πρώτους μήνες της γνωριμίας τους, όταν ο Τόλιος έβλεπε κάποια λαδιά της, τη μάλωνε και την έδιωχνε. Εκείνη κατέβαζε το κεφάλι της με ταπεινοφροσύνη, χωρίς να λέει τίποτα. Τώρα πια καταλαβαίνω ότι αυτή δεν μίλαγε, γιατί έλεγε από μέσα της: «Στάσου να σε δέσω εγώ και μετά θα σου αλλάξω τον αδόξαστο». Μετά τη γέννα θα είπε: «Τώρα σε έδεσα και θα σε φτιάξω». Και έτσι αυτή βασίλισσα, η μαμά της Βασιλομήτωρη, η αδερφή της Βασιλική Αδερφή, να απολαμβάνουν και αυτός να πληρώνει, να είναι ο υποτελής. Όταν τα κατάλαβε, σηκώθηκε να φύγει. Πνιγότανε. Δεν άντεχε να μείνει άλλο. Σε αυτό το σημείο, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου «Μπορεί». Είναι η στίχη από τον Μιμηθιόπουλο και η μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου. Πρώτη εκτέλεση Τόλης Βοσκόπουλος.

Έξι μήνες μετά, κυρίες και κύριοι, από την γέννηση της θεωρούμενης ως τότε κόρης του Βοσκόπουλου, χτυπάει το τηλέφωνο και ακούει η αδερφή του τη φωνή του μεγάλου στάρ. Ξαφνιάστηκα, συγκινήθηκα, λέει η αδερφή του στο χαρακτηριστικό βιβλίο, και δεν μπορούσα να μιλήσω. Έλεγα κι εγώ ακόμα τότε αυτό που λένε πως το αίμα νερό δεν γίνεται, και γι' αυτό εκτός από το ξάφνιασμα ένιωσα και μια συγκίνηση. Όταν μπόρεσα να αρθρώσω λέξη, είπα με τα τυπικά: «Τι κάνεις?» Μετά με ρώτησε: «Έρχεσαι μαζί μου?» «Πού μαζί σου?» «Στην καμπάνα. Μόνοι μας, εσύ κι εγώ.» Εννοούσε δηλαδή πως δεν θα ήταν η Τζούλια. Είπε πως είχε χωρίσει και τώρα ήταν μόνος του. «Πρέπει να ξέρεις», του είπα τότε, «πως δεν είναι τώρα όπως τότε που πέθανε ο πατέρας μας και είχα έρθει μαζί σου. Τώρα έχω μια υποχρέωση. Το γιο μου.» Η Παναγιώτα Βοσκοπούλου, επίσης, κυρίες και κύριοι, αφηγείται την αγωνία που έζησε για να μην πάει φυλακή ο γιος της από τα χρέη εκείνης της καφετέριας που είχε ανοίξει. Τη Δευτέρα το βράδυ, η αδερφή του Βοσκόπουλου πάει στη ρεσεψιόν της καμπάνας. Το απόγευμα, το επόμενο, ήρθε ο Βοσκόπουλος, αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε, και τότε άρχισε να λέει, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια του: «Θεέ μου, σώθηκα. Θα πεθαίνανε αυτές. Θα με πεθαίνανε αυτές. Μου τα φάγαν όλα και πως γλίτωσα. Θα με πεθαίνανε.» Τι τράβηξα από τα χέρια τους, τι έπαθα, Θεέ μου. Μια μέρα αν έμενα ακόμα με αυτές θα πέθαινα. Πως γλίτωσα, Παναγιά μου, πως γλίτωσα. Τέλος πάντων, είχαν ακουστεί πολλά, κυρίες και κύριοι. Είχαν ακουστεί αυτά που σας είπα και νωρίτερα, ότι το Βοσκόπουλο τον δέρνανε, τον ξυλοφορτώνανε. Ο αδερφός της Ζούλιας Παπαδημητρίου είχε ακουστεί στη τηλεοράση, είχε γραφτεί στα περιοδικά, μαζί με τη μάνα της, την πεθερά δηλαδή του Βοσκόπουλου, τον ξυλοφορτώνανε, τον δέρνανε, τον πατάγανε κάτω, τον δαγκώνανε, του δαγκώνανε τα χέρια και τα πόδια. Ο Βοσκόπουλος φαίνεται ότι τα είχε διηγηθεί αυτά στην αδερφή.

αν έχει ακόμα αυτή τη μανία. Και εγώ καθάριζα αγκινάρες για το φαγητό. Κάποια στιγμή του λέω, εδώ μιλάμε κυρίες και κύριοι για πολύ γλαφυρές λεπτομέρειες. Πολύ γλαφυρή αφήγηση από τη Μακαρίτησα, την αδερφή του, η οποία φαίνεται πως είχε ζήσει απίστευτα πράγματα δίπλα στον Τολιβοσκόπουλο. Τόλιο, του λέω κάποια στιγμή, αύριο είναι η μέρα που πρέπει να πληρώσω το γραμμάτιο. Άμα απάντησε, δεν έχω μία. Μου τα φάγαν όλα. Θέλω να πάρω το παιδί από το νοσοκομείο, από τη Βρεφοκοιτίδα και δεν έχω λεφτά. Δεν έχω μία. Ο μεγάλος Βοσκόπουλος δεν είχε φράγκο στην τσέπη του. Μου έπεσε η αγκινάρα από το χέρι, αναφέρει η αδερφή του. Δεν είπα τίποτα, μα σοκαρίστηκα φοβερά. Αν είναι δυνατόν. Απόμεινα να το κοιτάζω σαστισμένη. Τι να του πω εγώ τώρα, ότι αυτό το παραμύθι ήταν για άλλους και όχι για μένα. Ακόμα και να παραδεχόμουν ότι δεν είχε μία, δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρει όσα εκατομμύρια θέλει. Ο πολύ μεγάς μάγκας, ο Βοσκόπουλος, ό,τι ήθελε το έβρισκε στα χέρια του αυτόματα. Εγώ τον έζησα και τον έμαθα. Είναι όπου θέλει. Όχι πως είναι τσιγκούνης, τα λεφτά κυλούν από τα χέρια του σαν νερό. Μα όπου αυτός θέλει. Θυσία μόνο για τις γυναίκες του. Η Στέλλα η Παναΐτσα του, χρόνια είχε την αδερφή της, την Αλέκα άρρωστη, όλα τα έξοδα νοσηλείας, όλα δικά του. Και όχι μόνο αυτά. Κάθε χρόνο τους νίκιαζε την καλύτερη βίλα στην Ανάβησο. Τώρα που πέθανε η Αλέκα, πιστεύω πως για τη Στέλλα θα εξακολουθούσαν οι ίδιες φροντίδες. Γιατί σε μένα ο αδερφός μου δεν μου φερόταν καλά. Σε αυτό σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Τολιβοσκόπουλου. Εγώ αγαπώ μία, του 1976, από τον δίσκο Όταν τραγουδώ. Η στίχη είναι της Νινής Ζαχά, η μουσική της Νινής Ζαχά, στην ερμηνεία ο μεγάλος Τολιβοσκόπουλος.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του μεγάλου καλλιτέχνη. «Μανάστησες καρδιά μου» ή «Γλυκά πόνουσε το μαχαίρι». Είναι τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φτάνοντας προς το τέλος της αφήγησης της αδερφής του Τόλης Βοσκόπουλου και από το βιβλίο «Χωρίς την έγκρισή μου», θέλω κυρίες και κύριοι να ξεφυλίσουμε κάποιες ακόμα σελίδες του. Φαίνεται ότι η ζωή που έκανε ο Βοσκόπουλος με την Τζούλια Παπαδημητρίου δεν ήταν η ζωή που ήθελε. Φαίνεται ότι ο Βοσκόπουλος είχε υπομείνει και είχε υποφέρει πάρα πολλά. Φαίνεται ότι ο Βοσκόπουλος είχε χάσει μια πολύ μεγάλη περιουσία. Όλα όμως από την οικογένεια Παπαδημητρίου δεν ήταν έτσι. Η οικογένεια Παπαδημητρίου θυμάμαι ότι είχε ανοίξει ένα lifestyle περιοδικό στο οποίο έγραφε τις δικές της αφηγήσεις, τις δικές της μαρτυρίες. Επίσης, δεν θα ήθελα σε αυτό το σημείο παρά να κάνω μόνο μία αναφορά στο αν ήταν πραγματικά η χαρά Βοσκοπούλου, η χαρά Παπαδημητρίου, η οποία γεννήθηκε, το πραγματικό παιδί του Τόλη Βοσκόπουλου. Θυμάστε την ιστορία με τα DNA, θυμάστε την ιστορία με το ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγαν στο να δώσουν DNA, θυμάστε κυρίες και κύριοι αυτά τα οποία έγιναν serial στην ελληνική τηλεόραση και στις πρωινές τηλεοπτικές και μεσημεριανές τηλεοπτικές εκπομπές για το αν η χαρά ήταν το παιδί του Τόλη Βοσκόπουλου και της Τζούλιας Παπαδημητρίου. Ο Βοσκόπουλος, από αυτά τουλάχιστον που παρακολουθούσαμε τα επόμενα χρόνια, αποδέχτηκε ως μοναδικό παιδί της ζωής του το κορίτσι το οποίο έχει μεγαλώσει, που γέννησε με την τελευταία γυναίκα της ζωής του, την Ατζέλα Γκερέκου. Για όλα εκείνα, πιθανότατα να κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Και θέλω να σταματήσω εδώ και να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του μεγάλου καλλιτέχνη. Άγνωστη αγαπημένη, μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Παλιά ελαϊκά τραγούδια μέσα από ελληνικές ταινίες για τους λάτρεις του είδους. Και αυτό το τραγούδι έρχεται από την ταινία «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας».

0: Σε αυτό το σημείο και πλησιάζοντας προς τον επίλογο, υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θα ήθελα να το ακούσετε. Ο Βασκόπουλος, κατά τις αφηγήσεις των στενών συγγενικών του προσώπων, δεν ξέρω αν τον ζήλευαν, δεν ξέρω αν ήθελαν τα λεφτά του, αν εποφθαλμιούσαν τη δόξα του. Άπειρες φορές είχε λογομαχήσει με την αδερφή του, όπως αυτή αναφέρει τουλάχιστον, και άπειρες φορές είχε τσακωθεί για ασήμαντη αφορμή και με τους φίλους του. Ο Βοσκόπουλος είναι ένας άνθρωπος που αναφέρεται στο βιβλίο της αδερφής του ως δικτάτορας. Ο Βοσκόπουλος αναφέρεται στο βιβλίο από την αδερφή του με λόγια όπως «σε όποιο κέντρο και αν τραγουδάω και έλθει κάποια μέρα ο Ανδρέας από Ανδρέου, εκείνη τη μέρα θα κάνω ρεπό και δεν θα τραγουδήσω», για να δείξει την αντιπάθεια που ένιωθε σε κάποιο πρόσωπο. Με αποτέλεσμα, μετά από λίγο καιρό, θέλοντας να εντυπωσιάσει και να δώσει τροφή στον τύπο και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν διστάζει να τον μπερδέψει τον Παπανδρέου, κάνοντάς τον κουμπάρο του. Όταν ο Βοσκόπουλος ήταν μαζί με την Τζούλια, αναφέρει η αδερφή του, είχαμε βγει κάποιο βράδυ και είχαμε πάει στα Αστέρια της Γλυφάδας, στο μαγαζί του Αργύρη Παπαγυρόπουλου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και καθόμασταν στο κεντρικό τραπέζι κοντά στην πίστα. Ο Βοσκόπουλος, ως συνήθως, καθόταν στο κεφαλάρι του τραπεζιού στην πιο περίοπτη θέση. Σε κάποια φάση, γεμίζει το μαγαζί με αστυνομικούς της ασφάλειας και στο διπλανό μας τραπέζι κάθεται μια άλλη παρέα που αποτελείται από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τη Μαργαρίτα, τότε που ήταν ακόμα μαζί, την κόρη του Σοφία, τον Κατσιφάρα και πολλούς ακόμα. Ο Βοσκόπουλος, κατά το συνήθειό του, δεν κοιτάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Παρακολουθεί το πρόγραμμα του μαγαζιού σαν να μην συμβαίνει τίποτα απολύτως. Όταν το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει για τα καλά, πλησιάζει ο μέτρο του μαγαζιού στο τραπέζι μας, κρατώντας καλαθάκια γεμάτα με γαρδένιες. «Κύριε Τόλι», λέει στο Βοσκόπουλο, «σας προσφέρουν λουλούδια από δίπλα, από το τραπέζι του κ. Παπανδρέου». Ο Βοσκόπουλος τα δέχτηκε αδιάφορα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, χωρίς να τους δείξει το παραμικρό βλέμμα. Δεν πέρασε πολλή ώρα και να τους πάλι ο μέτρη με καινούργια λουλούδια στα πανεράκια, λέγοντας ξανά τα ίδια, πως τα λουλούδια είναι από το τραπέζι του κύριου Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Βοσκόπουλος όμως, όσο συνέβαιναν αυτά, είχε δει ότι στην παρέα του Παπανδρέου υπήρχαν και 3-4 γυναίκες. Δεν χάνει καιρό και ετοιμάζει ανάλογα μπουκετάκια με γαρδένιες. Σηκώνεται και πάει στο διπλανό τραπέζι του Παπανδρέου και φιλώντας το χέρι σε κάθε κυρία ξεχωριστά, τους προσφέρει και από ένα μπουκετάκι. Ταυτόχρονα όμως έχει σηκωθεί από την καρέκλα του και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, πάει στο Βοσκόπουλο και το χαιρετάει λέγοντάς του: «Τόλι μου, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα». Ο Βοσκόπουλος τότε του απαντάει: «Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ καθίστε. Εσείς είστε ένας αρχηγός κράτους. Σας παρακαλώ». Και τότε του πετάει μια ωραία ατάκα ο Παπανδρέου: «Τόλι μου, εγώ είμαι τώρα αρχηγός, ενώ εσείς εδώ και 30 χρόνια. Εμείς από τον Καναδά πάντα, μέχρι και τώρα, ακόμα στο αυτοκίνητο, ακούμε Βοσκόπουλο». Αυτός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σε αυτό σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα πολύ παλιό βίντεο. Είναι ένα βίντεο όταν τα πέτρινα χρόνια που ο Βοσκόπουλος ήταν βυθισμένος στη μέθη του και στην παραζάλη του. Ο Βοσκόπουλος έπινε πολύ εκείνη την εποχή και μιλάω για την εποχή της κρίσης του με την Τζούλια Παπαδημητρίου. Είχε σταθεί μπροστά στα μικρόφωνα των τηλεοπτικών δημοσιογράφων και είχε κάνει απίστευτες δηλώσεις. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Εγώ είμαι ο κύριος Βοσκόπουλος». Μήπως δεν έχετε καταλάβει με ποιον μιλάτε?
1: Πάρα πολλές, έτσι και η άλλη πλευρά λέει πως και αυτή έχετε και από τη δική σας πλευρά απειλές.
2: Ακούστε κύριε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που απειλούν. Εγώ είμαι αρσενικό άγριο. Εγώ είμαι από την Κοκκινιά και έχω μεγαλώσει μέσα στα λεμονάδικα. Εγώ την ώρα που θα ήθελα να κάνω κάτι θα το έκανα χωρίς να ειδοποιήσω κανέναν. Το λέω καθαρά και ξέστερα. Εγώ δεν είναι απειλό. Δεν είμαι από αυτούς που βγάζουν το πιστόλι για να σε φοβήσω. Εγώ άμα το βγάλω το πιστόλι θα σε χτυπήσω. Εγώ είμαι αρσενικό άγριο. Το καταλαβες?
1: Απόλυτα.
2: Άμπρα. Εγώ είμαι από την Κοκκινιά.
1: Είπαμε να ξεκαθαρίζουμε όλα τα πράγματα.
2: Και είμαι και έχω μεγαλώσει τα λεμονάδικα. Αυτοί οι άντρες σαν και εμένα δεν απειλούν. Την ώρα που έχουν σκοπό να κάνουν κάτι, το κάνουν χωρίς να προειδοποιήσουν.
1: Οι ίδιοι, όχι άλλοι.
2: Έτσι, οι ίδιοι. Τι να απειλήσω, ποιους να απειλήσω, μωρέ? Τι να απειλήσω, ποιους να απειλήσω? Εγώ είμαι ο κύριος Βοσκόπουλος, μήπως δεν έχετε καταλάβει.
0: Επίσης, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη φοβερή αντιπαράθεση που υπήρχε ανάμεσα στον Τόλι Βοσκόπουλο, τη Τζούλια Παπαδημητρίου και τους φίλους του τραγουδιστή. Στην τότε τηλεόραση του Sky, η Τζούλια Παπαδημητρίου πλακώνεται κυριολεκτικά στο ξύλο με τον ένα ακόμα μακαρίτη, με τον τότε επιχειρηματία, έναν ακόμα μακαρίτη σήμερα, τον πληθωρικό Μάκη Ψωμιάδη.
3: Η Τζούλια Παπαδημητρίου αποφασίζει να δώσει απαντήσεις για όλα. Επιτίθεται μέσω του Sky στους επιχειρηματίες και φίλους του Βοσκόπουλου, Μάκη Ψωμιάδη και Αργύρη Παπαργυρόπουλο. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον για το ποιος εκμεταλλεύτηκε τελικά τον άνθρωπο που το μόνο που έμαθε στη ζωή του ήταν να δίνει.
4: Δύο φορές σας έχω σώσει από καταστροφή. Δεν είχατε να φάτε. Ερχόσαστε μέσα στο μαγαζί και υπάρχουν μάρτυρες. Μην γελάτε. Υπάρχουν μάρτυρες που ερχόσασταν
5: και
4: οι σύζυγοι
5: σας. Το τι έφαγα.
3: Κύριε Ψωμιάδη.
5: Κύριε Ψωμιάδη. Κύριε Ψωμιάδη.
4: Μην κάνετε την ψυχραιμία σας. Το τι έφαγα εγώ. Το τι έφαγα εγώ. Ούτε από κλοπή ήτο, ούτε από τίποτα τέτοιο. Εγώ αυτά που έφαγα, αν τα έφαγα, θα αποδειχθούν, ήταν από εργασία του συζύγου μου ή δικιά μου. Εσείς πέστε μου, από πού ζείτε και από πού ζούσατε μέχρι πριν λίγο καιρό. Εγώ ξέρω ότι μου είπατε εμένα, θα με σώσεις. Πηγαίνατε και φιλούσατε τα χέρια του Τόλι και υπάρχουν μάρτυρες που του λέγατε ότι, ότι σας έσωσε. Γιατί έχετε δεθιωμένος εναντίον μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, κύριε Ψωμιάδη.
5: Κοιτάξτε,
4: εγώ νομίζω.
5: Δεν νομίζω να έχω
4: λεπτό.
5: Κανένα μένος μαζί σας, κύριε Αμούλη.
4: Με τον αδερφό μου. Είπατε προηγουμένως.
3: Κύριε Ψωμιάδη, ένα λεπτό να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει.
5: Με τον κύριο Παπαδημητρίου. Με τον κύριο Παπαδημητρίου. Διότι ο κύριο Παπαδημητρίου βγήκε και έβρισε τον κύριο Βοσκόπουλο. Έβρισε ένα είδαλμα. Ποιο είναι ο Παπαδημητρίου και πού βρήκα το θάρρο να βρει τον Βοσκόπουλο.
4: Σωστά. Και εσεί είστε
5: υπερασπιστή
4: του δικού μου άντρα. Κύριε Ψωμιάδη, αφήστε να σας. Γιατί φοβάστε τις ερωτήσεις, κύριε Ψωμιάδη? Δεν πληρώσατε κανέναν στο κέντρο που εργάστηκε.
3: Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Σας παρακαλώ πολύ με όλο το σεβασμό.
4: Διότι δεν πληρώσατε κανέναν. Και όλοι οι καλλιτέχνες,
5: όλοι οι
4: αγόρι μου, αγόρι μου γλυκό, δεν
5: πλήρωσες
4: κανέναν μέχρι την τελευταία ημέρα. Ήσουν εξαφανισμένος την εφημερίδα, την άνοιξες 15 μέρες αφού άρχισε ο Τόλης να εργάζεται. Δεν είχες χρήματα, κύριε Ψωμιάδη, για να ανοίξεις καμία εφημερίδα. Και αυτή τη στιγμή
5: συντηρήσε
4: με επιταγές που ήδη έχουν διαμαρτυρηθεί. Μην, είναι κακό αυτή τη στιγμή.
5: Τα πήραμε από τον Βοσκόπουλο.
4: Δεν ξέρω από πού τα πήρε.
5: Πόσα λεφτά πήρατε, μαντάμ, μπορείτε να πείτε στον
4: έχετε
5: κύριο.
4: Έχετε υπογράψει
5: υπεύθυνη
4: δήλωση. Έχετε υπογράψει
5: υπεύθυνη δήλωση. Υπεύθυνη δήλωση που έχετε βάλει.
4: Έχω βάλει.
3: Εδώ ένα λεπτό. Ένα λεπτό και από τους δύο. Τι δήλωση είναι αυτή, κύριε Ψωμιάδη?
5: Θα μάθετε πολύ καλά πόσα λεφτά. Θα μάθει ο ελληνικός λαός πόσα λεφτά πήρατε από την τελευταία δουλειά κάνατε.
4: Να βγείτε και να το πείτε.
5: Θα μάθει και πόσα λεφτά πήρατε και την επόμενη δουλειά που κάνατε στο Μαρακές κάτω στο
4: βουλευτή. Είστε τόσο αναξιόπιστος. Είστε πολύ αστείος. Είστε πολύ αστείος.
5: Αστεία είσαι εσύ που νομίζεις ότι θα φας τα λεφτά του Βοσκόπουλου.
4: Είστε ένας αστείος
5: εφοβός. Εσύ που θα φας τα λεφτά του Βοσκόπουλου.
4: Εγώ θα μιλήσω για όλα αυτά στο δικαστήριο. Όταν θα έρθει η ώρα μου να μιλήσω.
3: Άρα δεν θέλετε να μιλήσετε?
4: Δεν μπορώ να μιλήσω διότι εγώ βγήκα εδώ όχι για να κατηγορήσω τον Τόλι. Δεν μου επιτρέπετε άλλωστε διότι.
3: Αφήνετε όμως, κυρία Παπαδημητρίου, κάποια υπονοούμενα. Είπατε για το αλκοόλ πριν. Δεν τον κατηγορείτε με ελευθερία.
4: Δεν ξέρουν εκεί. Κύριε Βαγγελάτο, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μην παίζουμε με. Μην κοροϊδεύουμε το ελληνικό λαό.
3: Γίνε αυτοί που το ξέρουν, δουλειά. Ξέρει ο κύριο Βοσκόπουλο.
4: Ξέρει καλά ότι πίνει ο κύριο Βοσκόπουλο.
3: Ποιο ξέρει ότι του βάζατε με στο ουίσκι του Βοσκόπουλου. Δηλαδή δεν μπορώ να το εννοήσω αυτό. Κάτι του βάζατε.
4: Κύριε,
3: μα κάτι του βάζετε στο καφέ στο ουίσκι.
4: Ντρέπομαι αυτή τη στιγμή που
3: μα
4: μιλάω.
3: Μα είναι δυνατόν να μου λε ο Βοσκόπουλο είναι αλκοολικό.
4: Άλλο επίπεδο, κύριε Παπαργυρόπουλο, αν θέλετε. Όχι αυτό το επίπεδο.
3: Του ρίχνουμε.
4: Δεν είμαστε εμεί, κύριε Παπαργυρόπουλε, σχετικοί με ουσίε για να του ρίχνουμε. Άλλοι είναι και ίσω κι εσεί ακόμα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι.
3: Δεν έχω ιδέα από ουσίε.
4: που ρίχνουν στα ποτά, κύριε Ευαγγελάτε, ούτε αυτά που κάνουν χρήση οι ίδιοι. Ο κύριος Παπαργυρόπουλος ίσως ξέρει καλύτερα, γι' αυτό και ξέρει και που πάνε αυτά τα
6: μα
4: πράγματα.
6: Μα τι να ξέρω, πού την πας τη δουλειά, τι θες να κάνεις.
4: Δεν ξέρω, κύριε Παπαργυρόπουλο.
6: Μα είναι δυνατόν να λες αλκοολικό το Βοσκόπουλο, θα ζεριζάρει ο κόσμος και εσένα και τον Γιώργο Δουλειά.
4: Ότι έπινε, είπα. Τώρα αλκοολικό το βγάλατε εσείς το συμπέρασμα.
6: Εσείς τον είπατε αλκοολικό, εγώ θα πω αλκοολικό.
4: Κύριε Παπαργυρόπουλε, μην παίζετε με τις λέξεις σας, παρακαλώ.
6: Να πω και κάτι άλλο τώρα που είμαστε έτσι, παρακαλώ.
4: Να δείτε εσείς εμένα, κύριε Παπαργυρόπουλε.
7: Ας αφήσουμε να πει και αυτός κάτι, κυρία.
6: Να πω και εγώ κάτι.
7: Ναι.
6: Ζούλια μου, θα μπλέξουμε, διότι ο Βοσκόπουλος πράγματι πήρε τεράστια ποσά. Όμως δεν τα πήρε σαν ο τραγουδιστής. Σαν τραγουδιστής δεν τα πήρε. Τα πήρε σαν επιχειρηματίες. Κάντε επιχειρήσεις.
4: Ναι,
6: με πήρε λοιπόν σήμερα ένα παιδί από τη Λάρισα.
4: Μάλιστα.
6: Ο οποίος δουλέψατε και μου λέει, είχαμε κάνει συμφωνία να βάλουμε την είσοδο 4.000.
4: Τώρα μπορεί να
6: την επιχείρηση την πήρατε εσείς.
4: Κύριε Παπαργυρόπουλε,
6: να τελειώσω. Μισό λεπτό να το πω. Δεν είναι πολύ ώρα.
7: Να σας αφήσουμε όπως και εσάς να ολοκληρώσει.
4: Σε ένα άλλο
6: μισό λεπτό να το πω.
7: Ένα λεπτό θα μείνετε να ολοκληρώσει και αμέσως μετά θα κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Κύριε Παπαργυρόπουλε.
6: Είχατε συμφωνήσει λοιπόν να μπει είσοδος. Με πήρε από τη Λάρισα και μου το πω ο άνθρωπος σήμερα. 4.000. Γιατί είχε πελατεία το μαγαζί και δεν ήθελα να βάλει ακριβό. Και εσείς όταν πήγατε εκεί μου είπε ότι αλλάξατε το ίδιο βράδυ το εισιτήριο με χειρόγραφο, δεν ξέρω πώς, και το βάλατε 6.000. Εναγνία του επιχειρηματία.
4: Να σας απαντήσω.
6: Και θα φτάσουμε τώρα σε ένα ποσό για εμάς τους επιχειρηματίες.
4: Να σας απαντήσω, κύριε Παπαργυρόπουλε.
7: Να την αφήσουμε να απαντήσει, κύριε Παπαργυρόπουλε. Παρακαλώ.
4: Αφήστε με. Καταρχάς, ουδέποτε υπήρξα επιχειρηματίας, ούτε εγώ, ούτε κανένα συγγενικό πρόσωπο δικό μου, στα μαγαζιά που πήγε εκτός Αθηνών ο Τόλης.
6: Μα δεν θέλατε να πάρετε το δικό μου εσείς. Δεν μου ζητήσατε το δικό μου το μαγαζί.
4: Ψεύδεστε, ποτέ.
6: Ψεύδομαι εγώ.
4: Βεβαίω.
6: Εγώ ψεύδομαι.

0: Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αντιπαράθεση που είχε η ίδια η Τζούλια Παπαδημητρίου στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ήταν η εποχή που η ιδιωτική τηλεόραση είχε το άνθος των τηλεοπτικών παραθύρων. Ανάμεσα στην ίδια την τότε πρώην σύντροφο του Βοσκόπουλου, με τον Βοσκόπουλο ο οποίος κάνει μια πραγματικά θυελλώδη παρέμβαση, με αποτέλεσμα να πλακωθούν και αυτοί στον αέρα στην τηλεόραση του Sky.
1: Ουδέποτε δήλωσα ότι θα γράψω κάτι άσχημο για τον Ντόλι. Άλλωστε δεν είναι τιμητικό αυτό. Δεν ήρθα, ούτε βγήκα από κανένα κανάλι, ούτε επέτρεψα σε κανέναν δικό μου δικηγόρο να κατηγορήσει τον άνδρα που ζούσα 4,5 χρόνια μαζί του. 11, έχω κύριε 11, Ευαγγελάτο,
2: 11 λέει.
1: Όχι κύριε Βοσκόπουλε, ζούσατε με την κυρία Πατρονικόλα κάποιο διάστημα, την κυρία Πετσετάκη, την ηθοποιό κυρία...
2: Εσείς αυτή τη στιγμή δεν θέλετε το παιδί και λέτε ονόματα, ενώ εγώ δεν λέω ονόματα.
1: Τα είχατε δηλώσει, υπάρχουν
2: γνωσιασμοί. Για αυτό το διάστημα που ήμασταν χώρια, εγώ δεν λέω ονόματα, εσείς θα λέτε.
1: Κύριε,
2: εδώ δείχνουμε το επίπεδό μας, κύριε.
1: Κύριε Βοσκόπουλε, ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ δύο άντρες γνώρισα στη ζωή μου και το ξέρετε πολύ καλά.
2: Το πρώτο μου
1: και τον δεύτερο. Εάν έχετε άλλα στοιχεία, σας προκαλώ να τα πείτε στον αέρα. Είμαστε 4,5 χρόνια μαζί.
2: Εγώ σκέφτομαι το παιδί μου και εγώ δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα.
1: Έχουμε ένα παιδί, όχι δεν θα θέλατε, αν είχατε θα αναφέρατε. Έχουμε ένα παιδί.
2: Εσείς που έχετε, γιατί το κάνετε, γιατί αυτή τη στιγμή εκθέτετε κάποιες κυρίες.
1: Όταν μου λέτε 11 χρόνια.
2: Αυτές οι κυρίες, γιατί τις εκθέτετε, κυρία.
1: Ήσασταν έτοιμος να παντρευτείτε, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βοσκόπουλε.
2: Μα δεν ήταν ευγόμενες ακριβώς. Ήταν δεσμοί σοβαροί. Δεν ήμασταν μαζί. Είχα όλο το δικαίωμα.
1: Μην λέτε λοιπόν ότι ήμασταν 11 χρόνια μαζί, σας παρακαλώ.
2: 11 χρόνια από τότε που σας γνώρισα, κυρία.
1: Άλλο με γνωρίζετε, απλώς δεν ήμασταν μαζί. Κύριε Βοσκόπουλε, μπορώ να πω κάτι. Εγώ 4,5 χρόνια...
2: Δεν με λες, κύριε Βοσκόπουλε.
1: Κύριε Βαγγελάτο, θα μιλάω τότε στον κύριο Βαγγελάτο, όπως είπατε. 4,5 χρόνια που ήμουν με τον Ντόλι, ουδέποτε βγήκα και έδωσα μία συνέντευξη, ούτε και τώρα πρόκειται να δώσω ποτέ. Ό,τι έχω να πω, θα τα πω στο δικαστήριο, μια και ο κύριος
3: Βοσκόπουλος... Πάντως, εδώ, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση και οι δύο...
2: Επειδή συνεχώς
1: θα τα πούμε στο δικαστήριο, μια και διάλεξε ο κύριος Βοσκόπουλος αυτή την οδό. Σας διαβεβαιώνω ότι οι δικηγόροι...
3: Να αφήσουμε να ολοκληρώσει, κύριε Βοσκόπουλο, και σε ένα λεπτό θα πάρει το λόγο.
1: Κάνανε χιλιάδες προσπάθειες να έρθουν σε επαφή με τον Ντόλι. Τη μία ο πληροφορούσιος δικηγόρος του ήταν ο κύριος Κούγιας. Την άλλη ήταν ο κύριος Κανένα. Την άλλη ο κύριος Αλφαντάκης.
3: Πάντως δεν παρέλειπε να δηλώνει ότι σας αγαπά και ότι είστε η γυναίκα του.
1: Αλίμονο, και εγώ θα τον αγαπάω διότι έχουμε ένα παιδί μαζί. Και μέσα από το παιδί πρέπει να αγαπάμε και οι δυο ο ένας τον άλλον.
2: Να το κρατήσεις αυτό, γιατί αυτό θα διευκολύνει την αγωγή του παιδιού.
1: Κύριε Ευαγγελάτο, θα ήθελα και κάτι άλλο να παρακαλέσω. Ο κύριος Βοσκόπουλος, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής που δήλωσε την θαυμάστριά του. Βάζει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα κοινό με μένα και με το παιδί.
2: Όχι, όχι, παρακαλώ, ήθελα να διακόψω την καρδιά, αν έχει την καλοσύνη.
1: Να μιλάνε εκ μέρους του.
2: Εγώ δεν έχω δώσει καμία εντολή σε κανέναν. Ό,τι έχει γίνει και ό,τι έχει εγγραφεί αυτή τη στιγμή, κύριε Βαγγελάτο. Είναι από μόνοι.
3: Ας τον αφήσουμε να πει και αυτό δύο λόγια. Κάνατε μια πρώτη.
2: Ναι, εσείς. Λοιπόν, ό,τι έχει εγγραφεί εκτός από. Και έχει βγει από το στόμα μου, το δικό μου. Είναι λόγια άλλων. Εγώ δεν έχω δώσει καμία εντολή σε κανέναν. Ίσως κάποιοι αυτή τη στιγμή.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βαγγελάτο.
2: Και ήθελα εγώ τώρα να ολοκληρώσω για να μην
1: χρησιμοποιήσω
2: και το χρόνο, κύριε Βαγγελάτο.
3: Και υπάρχει μια πρότασή σας, κύριε Βοσκόπουλε. Θα ήθελα να τη διατυπώσω, κύριε Βαγγελάτο.
2: Εγώ ήθελα αυτή τη στιγμή να ρωτήσω την κυρία για να απαντήσω εκεί. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Βαγγελάτο.
3: Αφήστε την κουβέντα να το
2: χωρίσει. Γιατί βγήκε η κυρία αυτή τη στιγμή να μιλήσει. Γιατί βγήκε και να μην αναφερθούμε τώρα, να κάνουμε flashback. Να μας πει, κυρία, ποιος είναι ο λόγος που βγήκε να ανταπαντήσει, γιατί έχω και εγώ την ανταπάντηση.
1: Ναι,
2: δεν είναι τώρα να καθόμαστε να λέμε τι έγινε.
1: Κύριε Βαγγελάτο, μπορώ να πω, μια και λέει ότι ο κύριος Βοσκόπουλος δεν έχει ουδέποτε μιλήσει για μένα άσχημα και μπορώ να το δεχτώ αυτό, δεν έχω. Μόνο που σήμερα το πρωί είδα στο όνομα την εφημερίδα του φίλου του, του κυρίου Σταμιάδη, να με δείχνει σπήρα. Όχι σήμερα το κάνατε. Γιατί το κάνατε σήμερα, κύριε Βοσκόπουλε? Βγήκα και σας κατηγόρησα για κάτι.
2: Αυτό το έκανα, δεν το αρνούμε.
1: Γιατί το
2: ό,τι έχω κάνει.
1: Σας κατηγόρησα εγώ για κάτι, κύριε.
2: Ξέρεις πολύ καλά, Τζούλια, ότι εγώ είμαι από αυτούς που δεν μπορώ να καταρχήν να πω ψέματα.
1: Γιατί το κάνατε, κύριε Βοσκόπουλε, αφού διαφυλάξατε.
2: Διότι όταν εσύ, Τζούλια μου, βγαίνεις και λες ότι είμαι τρελός για το δολοκομείο και είμαι επικίνδυνος και είμαι παρανοϊκός. Δηλαδή κάποια στιγμή εγώ δεν πρέπει να πω. Κύριε Ευαγγελάτε, τώρα.
0: Και μετά από το ξύλο εντός εισαγωγικών που είχε πέσει στα τηλεοπτικά παράθυρα μεταξύ του Βοσκόπουλου, του Μάκη Ψωμιάδη, του Αργύρη Παπαγυρόπουλου, της Ζουλίας Παπαδημητρίου, θέλω να ακούσουμε μια σπουδαία επιτυχία. Ας είχα άλλη μια ζωή. Η στίχη είναι του Ηλία Λιμπερόπουλου και η μουσική του αξεπέραστου Μιμή Πλέσσα.

κυρίες και κύριοι, θέλω μια και φτάνουμε στο τέλος να ακούσουμε μερικά ακόμα τραγούδια του ανεπανάληπτου Βοσκόπουλου που από την αδερφή του ακούσατε ποιος ήταν ο συγκεκριμένος του χαρακτήρας. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ούτε αυτά που λέει η αδερφή του, ούτε αυτά που έλεγε ο ανιψιός του, ούτε αυτά που έλεγε η πεθερά του, ούτε αυτά που έλεγαν τα συμπεθέρια του. Η Άτζελα Γκερέκου, θα κάνουμε ένα ξεχωριστό απόσπασμα στις επόμενες εκπομπές, είχε αναφέρει άλλα πράγματα. Ότι ο Τόλι Βοσκόπουλος ήταν φιλότιμος άνθρωπος, δεν ήταν καθόλου εγωιστής, ότι αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του και ότι ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Όμως, ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Ανδρέας Κουβελογιάννης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στην εφημερίδα και στο περιοδικό μας, το MAC TV, μου έχει εξιστορήσει άλλες μεγάλες αμαρτίες του Βοσκόπουλου. Μια χαρακτηριστική από αυτές ήταν ότι ο Βοσκόπουλος, ο Κουβελογιάννης, είναι γύρω στα 86 τώρα. Ήταν μεγαλύτερος από τον Βοσκόπουλο. Και μου έχει διηγηθεί ότι ο Βοσκόπουλος είχε στήσει μια παγίδα θανάτου έξω από ένα νυχτερινό μαγαζί για να τον σκοτώσει. Παρ' όλα αυτά, ο Ανδρέας Κουβελογιάννης, και παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε σοβαρά σε εκείνη την συμπλοκή έξω από νυχτερινό μαγαζί, όταν ένας από τους μπράβους του Βοσκόπουλου έβγαλε ένα μαχαίρι, μια λάμα 22 εκατοστά και τον κάρφωσε στην κοιλιά, με αποτέλεσμα ο Κουβελογιάννης να σωθεί από τύχη. Παρ' όλα αυτά, ο Ανδρέας ο Κουβελογιάννης συνέχισε να μιλάει στον Βοσκόπουλο και συνέχισε να τον θεωρεί φίλο του. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς ένας άνθρωπος όπως συμπτωματικά ο συνάδελφος Ανδρέας Κουβελογιάννης, που ήταν ένας από τους μεγάλους ρεπόρτερ της εποχής του, μαζί με τον Σπύρο Καρατζαφέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, μαζί με τον Νίκο Μαστοράκη, μαζί με ακόμα πολλούς ρεπόρτερ, τον Ντένις Κουίκ, τον Γιάννη Δημάρα, τον Γιώργο Λιάνη, τον Κώστα Χαρδαβέλα, αυτή η μεγάλη φουρνιά εκείνης εποχής, πώς είναι δυνατόν ο Κουβελογιάννης να μιλούσε στο Βοσκόπουλο όταν ο άνθρωπος αυτός πήγε να τον σκοτώσει. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας στο τέλος αυτής της εκπομπής, ερωτηματικό είναι τι πραγματικά πρέσβευε και ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Θέλω σε αυτό το σημείο να διαβάσω ένα τελευταίο απόσπασμα από αυτά που είχε γράψει η αδερφή του στο βιβλίο, το οποίο τότε που προβλήθηκε είχε γίνει πάταγος. Ο Βοσκόπουλος είναι πολύ αυστηρός στην κρίση του για τους άλλους καλλιτέχνες, ακόμα και για τους μεγαλύτερους, και ας είναι φίλοι του, όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Δούκισσα, ο Γιάννης Καλατζής, ο Γιάννης Πάριος, ο Νίκος Νομικός, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Δημήτρης Μητροπάνος και άλλοι. Μάλιστα, είχε ακουστεί ότι χαρακτήριζε τον Γιάννη Πάριο αδύναμο και ανεκτικό χαρακτήρα στο γάμο του. Προωθητικός και έμπειρος, όπως πάντα ο Βοσκόπουλος, κατάλαβε πως μια τέτοια σχέση δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ. Ο χρόνος τελικά τον είχε δικαιώσει. Και σε ένα ακόμα άλλο απόσπασμα που αναφέρει για τον αδερφό της, φαίνοντας ότι κρατάει το ζύγι σε αυτά που είχε γράψει η αδερφή του για αυτόν, ο Βοσκόπουλος, όπως είχα αναφέρει και πιο πάνω, λέει η αδερφή του, λόγω του κακού χαρακτήρα που έχει δεν μπόρεσε κανένας να τον αντέξει. Έτσι οι μόνοι που μπόρεσαν να κάτσουν κοντά του ήμουνα εγώ, η αδερφή του, που είναι και μητέρα μου, ο Τάσος και αργότερα ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Στο διάστημα αυτό, για να μπορέσω να γράψω όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβαιναν, και χρόνο πολύ θα ήθελα, και στο τέλος υπερβολικός θα φαινόμουν, παρόλο που θα ήταν η αλήθεια. Γι' αυτό αρκέστηκα στα πιο σημαντικά. Ο Βοσκόπουλος θέλει πάντα να είναι σε όλα υπερβολικός και σε κάποια συζήτηση έλεγε ότι έχει μεγαλώσει 30 σκυλιά. Εμείς βέβαια όλοι ξέροντας ότι αν λέγαμε όχι θα πρέπει να μαλώσουμε και του λέγαμε ναι. Έρχεται ένα πρωί, μόλις ξύπνησε και μας λέει: «Ακούστε τι έπαθα το βράδυ που πήγα να κοιμηθώ. Το σκυλί, ένα μικρό ντόπερμαν, μου μίλησε και μου είπε. Αχ, δεν μπορώ». Αυτό ο Βοσκόπουλος δεν το είπε μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλους και όλοι. Βέβαια, κάναμε τους έκπληκτους και τον πιστέψαμε. Μια άλλη φορά έλεγε ότι στο εξωτικό σπίτι στη Μαλεσίνα έχει 200 πρόβατα, 300 κατσίκια, αγελάδες, σκοπάδια, κουνέλια, κότες. Και όπως πάντα, όλος ο κόσμος γέλαγε και τον κορόιδευε. Αλλά μπροστά του όλοι λέγαμε μπράβο. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε ένα μοναδικό ντουέτο του Τόλι Βοσκόπουλου και του Βασίλη Καρά. Είναι από μια ζωντανή ηχογράφηση. Πάρτε ένα μπουκάλι ουίσκι, πάρτε ένα ποτήρι κρασί και ακούστε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους.

0: Gracias.
1: Bueno, bueno. Λοιπόν, τώρα...

0: slave. C'est la vie.
1: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως θα να περάσεις. Εγώ το ήξερα

Όλα αυτά που ακούσατε απόψε πραγματικά είναι συγκλονιστικά, συναρπαστικά και απίστευτα. Ειδικά τα τελευταία τα οποία ακούσαμε, ότι ο Βοσκόπουλος διατηρούσε στη Μαλεσίνα 300 κατσίκια, 200 γελάδες, 50 βουβάλια, 600 σκυλιά, δείχνουν ότι επρόκειτο τελικά για ένα παιδί, για ένα μικρό παιδί, για ένα μικρό παιδί που πιθανότατα να μην μεγάλωσε ποτέ ψυχικά, παρά μόνο να μεγάλωσε ηλικιακά. Ο Βοσκόπουλος δεν ξέρουμε. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Τον είχα δει δύο φορές στη ζωή μου. Μία φορά στο σπίτι του, όπου όταν είπε το περιβόητο «Άντζελα, φέρε μου έναν ελληνικό καφέ μέτριο να πιω». Και τον είχα δει και μια φορά ακόμα στο στούντιο που γυρίζαμε μια τηλεοπτική εκπομπή στη τηλεόραση του Αντένα. Φαινόταν ένας πολύ μιλήχιος άνθρωπος. Τι ήταν τελικά ο Τόλι Βοσκόπουλος? Ένας μεγάλος παραμυθατζής. Ένας παλιάτσος της πίστας. Ένα εκπληκτικά γενναιόδωρο παιδί. Ένας λάτρης του γυναικείου φίλου που έδινε ακόμα και την ψυχή του για τις γυναίκες. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να ήταν τερατολόγος. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να ήταν

ειδωλολάτρης όσον αφορά το γυναικείο φύλο. Είναι σίγουρο ότι κυρίες και κύριοι μπορεί να ήταν κακός και δίστροπος χαρακτήρας. Όμως ένα πράγμα δεν ήταν ο Βοσκόπουλος. Τσιγκούνης και όπως λέμε και σήμερα φτωχομπινές. Ο Τούλης Βοσκόπουλος ήταν ένας πολύ large άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έδινε τα πάντα, αλλά όταν ήθελε να δώσει αυτός και ειδικά για τις γυναίκες. Ένα χαλί που τον πατούσαν οι γυναίκες. Αλλά πάνω απ' όλα, ο Τούλης Βοσκόπουλος ήταν ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ με Αντώνη Αρκουλή στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί όπως και κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 9 με πολλή επικαιρότητα και σήμερα, καθώς πλέον όπως καταλαβαίνετε έχοντας μπει μέσα στον Ιούνιο οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν να δημιουργούν τα ρόστερ τους, παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται, πολλά σενάρια για αλλαγές, για προπονητές, για ποδοσφαιριστές και κάπου μέσα όλα αυτά υπάρχει και η αλήθεια, κάποια από αυτά ισχύουν, κάποια όχι δεν ισχύουν, απλά η εξέλιξη του ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνεται, γιατί μπορεί να θέλει μια ομάδα τον Ιωαννίδη για παράδειγμα, αλλά στην εξέλιξη καλή ώρα όπως ο Μέλβιν του ΠΑΟΚ που όλοι τον είχαν τελειωμένο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή, αλλά πριν από λίγο το ρεπορτάζ αναφέρει ότι καταλήγει στην ομάδα της ΑΕΚ, στο μπάσκετ, όλα αυτά φυσικά. Θα σταθούμε σε αρκετά θέματα και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, μια που και εκεί έχουμε κινητικότητα, καθώς οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει την αγωνιστική τους δράση και το μόνο που απομένει είναι το ζευγάρι του τελικού, το ζευγάρι του τελικού που ξεκινάει αύριο τις υποχρεώσεις του με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Παιχνίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φυσικά θα κρίνουν και τον πρωταθλητή. Θα ασχοληθούμε εκτενώς και με αυτά τα παιχνίδια και με αυτό το παιχνίδι, όπως επίσης και με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στο μπάσκετ αναφορικά με θέματα προπονητών, όπως σας είπαμε, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά μεταφέρονται κυρίως από το εξωτερικό για την θέση στον πάγκο του Παναθηναϊκού, που okay, ναι, φαίνεται να κλείνει ο κύκλος του Αταμάν, αλλά επαναλαμβάνω, εάν αλλάξουν τα δεδομένα και πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι τέτοιο θέμα δεν θα υπάρξει. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια θέση αναμονής, όπως επίσης και για το θέμα του Σπανούλη, που υπάρχουν πλέον εξελίξεις και εκεί αναφορικά με την ομάδα του Άρη. Στο ποδόσφαιρο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η επιστροφή του Φορτούνη στην ομάδα του Ολυμπιακού, μια κίνηση η οποία ήταν γνωστή εδώ και καιρό, απλά μπήκαμε πλέον στο τυπικό της διαδικασίας, καθώς ήταν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στην ΕΠΟ, καθότι και εκεί υπήρχαν εξελίξεις στη σημερινή ημέρα, αρκετές θα έλεγα, και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Λανουά, καθώς με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίστηκε η παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή στην ΚΕΘ για άλλα 2 χρόνια. Μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά και μάλιστα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έδωσε το παρόν. Κατά τη θητεία, κατά τη συνεδρίαση λοιπόν που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποφασίστηκε να παραμείνει ο Στεφάν Λαλουά, ο Πάολο Βαλέρι, ο Ρομπέρτο Αλόνσο, Φερνάντες, Δαμιανός Ευθυμιάδης και Αντωνία Κοκότου. Αυτή είναι η επιτροπή της ΚΕΘ, στην ψηφοφορία στην οποία διενεργήθηκε με 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. ΠΑΟΚ, ΧΑΕΚ και Παναθηναϊκός ψήφισαν θετικά. 2 λευκά από τον ΨΑΤ ήταν το ένα, ενώ απουσίαζε ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα δεδομένα πλέον ο Λανουά παραμένει στην θέση του για την συνέχεια, για τα επόμενα 2 χρόνια μάλλον, όχι μόνο για τη συνέχεια. Αλλά σήμερα υπήρχαν και κάποιες άλλες αποφάσεις που είχαν να κάνουν με την ΕΠΟ. Η μία είχε να κάνει η επιβεβαίωση πλέον του ρεπορτάζ, της είδησης που βγήκε τις προηγούμενες μέρες αναφορικά με την διεξαγωγή 2 αγώνων στο γήπεδο της Τούμπας, τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν με Γερμανία και Ολλανδία 1 και 4 Οκτωβρίου, 2 παιχνίδια τα οποία εντάσσονται στο Nation Link και θα είναι και μια ευκαιρία έτσι και στην Βόρεια Ελλάδα να επεκταθεί πλέον η παρουσία της εθνικής ομάδας. Αρκετά σημαντικό αυτό, αλλά εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο παρασκήνιο από πίσω με αρκετά θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε, αλλά όχι στη δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος, αποφασίστηκε να υπάρχει στο κύπελλο Ελλάδος η υποχρεωτική συμμετοχή 2 νέων παιχτών στην ενδεκάδα, δηλαδή θα είναι γεννημένοι από το 2004, και επίσης οι παίχτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στον ημιτελικό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό. Και αλλάζει αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα, δηλαδή ότι θα έχαναν τον τελικό. Σημαντικό και αυτό, έτσι λίγο είναι μια αδικία αυτό το πράγμα. Τώρα να φτάνεις μέχρι τον ημιτελικό, να παίρνεις μια δεύτερη κίτρινη και να μην παίζεις, κρίμα είναι. Λοιπόν, αυτά για τις αποφάσεις που υπήρχαν σήμερα από την ΕΠΟ. Στο ξεκίνημα της εκπομπής φυσικά θα πάμε να δούμε τι γίνεται στα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο. Παιχνίδι στο οποίο δεν θα είναι παρόν ο Ντόρσεϊ, καθώς δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση και όλα δείχνουν πλέον ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει αύριο την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Είναι πολύ σημαντική απόφαση αυτή, εξέλιξη αυτή για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ντόρση, ο οποίος ήταν έτσι και ο πιο hot παίχτης του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα, αν εξαιρέσει κανείς τον τελικό αν δεν κάνω λάθος, αλλά και εκεί εν πάση περιπτώσει ήταν αρκετά δυνατός. Ο Ντόρση λοιπόν δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και είναι χαρακτηριστικό ότι στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ο Ντόρση σεληνιαζότανε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα παιχνίδια είχε 16 πόντους και πάνω και μόνο στον τελικό του κυπέλου εκεί είχε σημειώσει 4 πόντους και εκεί έχασε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει για κάτι. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Επίσης να πούμε ότι από τον Παναθηναϊκό ο Ρογκαβόπουλος είναι αμφίβολος και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να παίξει στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό. Μία εξέλιξη η οποία μπορεί να αλλάξει λίγο έτσι τις ισορροπίες. Επίσης και ο Σλούκας. Ο Σλούκας δεν έκανε προπόνηση σήμερα, αλλά θα φανεί την τελευταία στιγμή αν θα μπορεί να παίξει. Και τέλος υπάρχει αλλαγή στους ξένους, με τον Γκριγκόνης να μένει έξω, το Φαρίντ να μπαίνει στην διάθεση πλέον του Αταμάν. Και αυτή είναι και η τελευταία εξέλιξη από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και όχι μόνο με τον Διονύση Αγγέλου, τον Έλληνα προπονητή που βρίσκονται φέτος στην ομάδα του Άρη. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την παρουσία σας εδώ. Κότς, τελειώσαν τα ψέματα. Μπαίνουμε πλέον στα play-off, ένας τελικός που νομίζω έχουν πολλά να δείξουν οι δύο ομάδες. Ο ένας είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θέλει να πει ότι εγώ είμαι εδώ, τα παίρνω όλα φέτος. Ο δε Παναθηναϊκός να σώσει την σεζόν με ένα πρωτάθλημα. Και φυσικά για να το πετύχει θα πρέπει να κάνει break.
1: Οι ομάδες από την αρχή που χτίζονται, το μυαλό τους είναι στο Μάιο και τον Ιούνιο τα παιχνίδια για τον play-offs και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, όπως είπες πολύ σωστά, έχουν μεγάλο κίνητρο για να παίξουν και να κερδίσουν το τίτλο του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Τώρα, καταρχάς έχουμε μια δεδομένη απουσία, ο Ντόρση δεν θα αγωνιστεί. Είναι απώλεια σημαντική αυτή για Ολυμπιακό.
1: Είναι πολύ σημαντική απώλεια και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ντόρση λόγω του ελληνικού διαβατηρίου είναι ακόμα πιο σημαντικός, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει τον περιορισμό των 6 ξένων.
0: Σωστά.
1: Οπότε νομίζω ότι κάποιοι παίχτες, βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ του και ειδικά στη θέση των Γκάν, νομίζω ότι εκ των έσω μπορεί να κάνει μια... να καλύψει αυτό το κενό.
0: Σωστά. Απ' την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός θα έχει αμφίβολο το Σλούκα, παίζει δεν παίζει, γιατί σήμερα δεν προπονήθηκε, και μάλλον εκτός το Ρογκαβόπουλο. Σημαντικές απουσίες.
1: Πάρα πολύ σημαντικές. Πάλι και αυτόν η ελληνικότητα των δύο παιχτών κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίχτες που αν πιάσουν τα στάνταρ τους που δεν τα έχουν πιάσει τον τελευταίο καιρό, στα τελευταία τρία παιχνίδια της σειράς με τη Βαλένθια και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι και αυτοί μπορούν να καλύψουν το κενό αυτών των παιχτών οι οποίοι θα είναι εκτός.
0: Λέγεται ότι το πρώτο παιχνίδι σε μια σειρά αγώνων είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή η ομάδα που θέλει να κάνει το break έχει περισσότερες πιθανότητες να το πετύχει σε αυτόν τον αγώνα, και η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα κερδίζοντας δείχνει ότι είναι το αφεντικό στη σειρά των αγώνων.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι πιο κρίσιμο είναι για τον Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι, γιατί άμα του κάνει break ο Παναθηναϊκός μπαίνει με μια κεφαλή πάνω πολύ σημαντική, ένα πλεονέκτημα. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι καταστροφικό το να χάσει το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να διαφυλάξει την έδρα του δύο φορές και πάντα νομίζω ότι πιο μετά στη σειρά που μπαίνει και η κούραση, μπαίνει η προσωπικότητα των παιχτών, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τις προσωπικότητες για να το διαχειριστεί αυτό.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε φέτος τον Ολυμπιακό στο κύπελο, στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα έχει και τα προβλήματα.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά μάτσα όλα μεταξύ τους. Το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και η προηγούμενη Ευρωλίγκα που είχε τακτήσει ο κόουτς Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό το 2013. Μετά έχασε το πρωτάθλημα από ένα Παναθηναϊκό που δεν ήταν στα play-offs. Είναι τελείως διαφορετικές μια σειρά αγώνων τον Ιούνιο μετά από 7 μήνες, 8 κόπωσης των παικτών και συναισθηματικής και σωματικής και ψυχολογικής. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι όπως πιστεύουμε όλοι τόσο καθαρό φαβορή ο Ολυμπιακός.
0: Όχι σε καμία περίπτωση, γιατί το είπατε και λίγο νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει μια πλειάδα παιχτών. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, από τον Ναν, τον Γκραντ, ο Όσμαν μπορεί να είναι και αυτός παράγοντας X στον αγώνα. Μπορεί να καθαρίσουμε μόνο τον αγώνα, αρκεί να είναι σε καλή μέρα. Αλλά ο Ολυμπιακός όμως έχει δείξει ότι φέτος ότι είναι πιο ομάδα. Έχει περισσότερη χημεία και έχει και μια λογική αυτό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το δείχνει αυτό τα τελευταία 5 χρόνια με τον coach Μπαρτζόκα. Έχει χτίσει ένα σύστημα την ομάδα το οποίο είναι αξιοζήλευτο και αξιοθαύμαστο από όλους τους προπονητές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτές τις βάσεις θα στηριχθεί και στους τελικούς. Δηλαδή δεν περιμένουμε από τον Ολυμπιακό και από τον coach Μπαρτζόκα να κάνει κάποια δραματική αλλαγή τεχνικά και τακτικά. Η πίεση του να αποδείξει κάτι και να δείξει κάτι είναι στη μεριά του Παναθηναϊκού, που πρέπει, όπως είπες και εσύ, οι παίχτες να βγουν μπροστά με την προσωπικότητά τους, αλλά πρέπει και ομαδικά να δείξει ότι έχει ένα αντίδοτο στο ομαδικό παιχνίδι και στην κυκλοφορία του Ολυμπιακού και στην πολύ καλή άμυνα με αλλαγές που ήταν και ένα από τα κλειδιά που του δώσαν την Ευρωλίγκα φέτος.
0: Κότς, εκ των πραγμάτων ο Παναθηναϊκός παίζει με την πλάτη στον τοίχο και ουσιαστικά θα έλεγα, όχι θεωρητικά, αυτά τα παιχνίδια θα είναι και βαρόμετρο και για τον coach και για αρκετούς παίχτες. Αυτό μεταφέρει μεγαλύτερη πίεση ή δίνει μεγαλύτερο κίνητρο?
1: Νομίζω ότι σε ανθρώπους με την προσωπικότητα και με την εμπειρία του ρόστερ του Παναθηναϊκού τους δίνει μεγάλο κίνητρο, γιατί είναι άνθρωποι που το έχουν περάσει πάρα πολλές φορές. Όπως είπες πριν, και ο Ντέιβις και ο Σμάν και ο Ναν, όλα αυτά τα παιδιά έχουν παίξει με να διακυβεύονται πολύ μεγαλύτερα πράγματα στην καριέρα τους. Και νομίζω ότι δεν θα είναι ένας παράγοντας που θα τους μπλοκάρει ψυχολογικά και δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο κίνητρο για αυτούς και θα δούμε μια ομάδα που δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα και που θα παίξει για την τιμή των όπλων το τελευταίο του ζάρι από τους τελικούς.
0: Και σαφώς πολλά θα κερθούν και από την απόδοση του Ναν. Ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει έτσι από διαφορετικά κύματα στη φετινή σεζόν αναφορικά με την απόδοσή του, αρχικά παίρνοντας πολλές προσπάθειες, του έβγαινε στην αρχή, μετά δεν του έβγαινε, μετά του έγινε στις τάσεις, τον είδαμε να είναι λίγο περισσότερο ομαδικός. Τώρα εδώ πώς περιμένουμε να δούμε τον Ναν κατά κύριο λόγο σε αυτά τα παιχνίδια?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι μέσα σε μια σεζόν δεν μπορεί ένας παίκτης να είναι 100% σταθερός. Δηλαδή είδαμε και το παράδειγμα του Ολυμπιακού είναι πολύ φωτεινό σε αυτό. Είδαμε στην αρχή τον Ντόρσεϊ, μετά είδαμε τον Βεζένκοφ, μετά είδαμε τον Φουρνιέ, ο οποίος μετά ξανά έκανε μια κοιλιά, αλλά ξαναεμφανίστηκε στο Final Four, ο Πίτερς ούγε το πουθενά. Είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία δεν μπορεί να είναι στατική. Δεν μπορεί να έχει ένα παίκτη που όλη τη χρονιά να βάζει 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα με τον Παναθηναϊκό και με τον Άννεν προκειμένο είναι αν θα μπορέσει να βρει τη χημεία με τους συμπαίκτες του. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το πώς θα παίξει ο Ναν μαζί με τον Ντέιβις, ο Ναν μαζί με τον Οσμάν, ο Ναν μαζί με τον Λεσόρ, ο Ναν μαζί με τον Σλούκα άμα είναι καλά. Είναι πολύ σημαντικό η χημεία που θα έχουν τα ζευγάρια του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του δηλαδή, οι βασικοί που θα πρέπει να κουβαλήσουν επιθετικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έναν φύρωπο ζευγάρι. Εντάξει, ήταν αφύρωπο εκ των πραγμάτων, αλλά και ακόμα με τα δεδομένα που έχουμε δει στη φετινή σεζόν, παραμένει έτσι. Δεν θα χρήσουμε κάποιον όσο ακλώνει το φαβορί.
1: Σίγουρα έχει ο Ολυμπιακός ένα βαντάζ και ψυχολογικό λόγω της Ευρωλίγκας και λόγω της απόδοσης του τελευταίου καιρό, αλλά νομίζω ότι θα είναι θα είναι πολύ ωραία παιχνίδια όλα και θα είναι αμφίρετο το ζευγάρι μέχρι τέλους.
0: Βάζοντας πάντως και τους αριθμούς στη συζήτησή μας, σε 32 τελικούς που έχουν γίνει από την έναρξη του ΕΣΑ και μέχρι και σήμερα, 25 φορές πήραν τον τίτλο οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα της έδρας. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσοστό γύρω στο 78%. Μόλις 4 φορές κατάφεραν ομάδες να κάνουν το break και να πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Ειδικά για αυτές τις ομάδες, αυτές τις έδρες, μπορεί να σου δώσει ένα μπουστάρισμα απίστευτο.
0: Μάλιστα. Κοτς, έχοντας ολοκληρωθεί εκ των πραγμάτων τώρα, έτσι όπως είναι το ελληνικό πρωτάθλημα δοδημημένο, μιλάμε Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο τρίτος είναι πρωταθλητής, κατ' ουσίαν. Καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, κακός λόγο. Αλλά μέχρι τώρα το πρωτάθλημα πώς το κρίνουμε, είχαμε έτσι κάτι διαφορετικό εφέτος?
1: Νομίζω ότι φέτος το πρωτάθλημα μας έδωσε πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή άμα μιλούσαμε το καλοκαίρι και έλεγα σε κάποιον και λέγαμε μεταξύ μας, ας πούμε, ότι ο Πανιώνιος με το Μαρούσι θα είναι δύο ομάδες που διεκδικούν το ποιος θα πέσει, θα μας λέγανε τρελούς.
0: Ότι ο Κολοσσός θα κέρδιζε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, το ίδιο.
1: Ναι, ότι ο Ηρακλής, ας πούμε, θα μπορούσε να κερδίσει το Ιβανόφι και ο Άρης το Παλέντε Σπορ πάλι τον Παναθηναϊκό, και αυτό θα ήταν από τα πράγματα που δεν θα πιστεύαμε. Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα μας δίνει μια αισιοδοξία, βλέποντας ομάδες και μέσα στη μέση χρονιάς να επενδύουν περισσότερο και να φέρνουν καλύτερους παίκτες. Και μας δίνει αυτό που είπες, ότι πλέον να μην λέμε ότι ο τρίτος είναι πρωταθλητής ουσιαστικά. Να γίνει του χρόνου ένα πρωτάθλημα και με αυτά που γίνονται εδώ στον Άρη και αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, ειδικά στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Να μπορεί κάποιος να μπει ενδιάμεσα, να τρυπήσει τους δύο και να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ομορφιά και ανταγωνιστικότητα στο.
0: Ναι, αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, ότι το δίπολο ΠΑΟΚ Άρης εκτόξευσε τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 80 και του 90. Στη συνέχεια αυτό μεταφέρθηκε στο δίπολο της Αθήνας. Τώρα βλέπουμε ότι η εκτείναξη του ΠΑΟΚ, η εκτείναξη του Άρη φουντώνει τον ανταγωνισμό με την καλή έννοια των δύο ομάδων. Κάπου προσπαθεί να ακολουθήσει και ο Ηρακλής όσο γίνεται από μακρινή απόσταση. Άρα βλέπουμε ότι δημιουργείται πάλι ο πόλος της Θεσσαλονίκης.
1: Νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει μόνο κέρδος σαν μπάσκετ γενικότερα. Μιλάς για τρεις ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη βάση κόσμου και είναι πάρα πολύ θετικό ότι βλέπουμε σιγά σιγά, εντάξει, ο Άρης αυτό το έχει πιο πολύ τα τελευταία χρόνια, ότι τα γήπεδα γεμίζουν ξανά, έρχεται ο κόσμος, δείχνει ενδιαφέρον για τον μπάσκετ και δείχνει ότι έχει τη δίψα για να έρθουν τίτλοι και στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι διοικητικά τα πράγματα να συμβαίνουν και στις δύο ομάδες, ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει λίγο αυτό το αθηναϊκό δίπολο και θα αρχίσει λίγο να σπάει και σε άλλες ομάδες.
0: Σε αυτό θα βοηθήσει και η ευρωπαϊκή αναβάθμιση για ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή, παίζοντας έτσι σε πιο δυνατές ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
1: Σίγουρα σου δίνει το δικαίωμα να κοιτάς καλύτερους παίκτες οι οποίοι θέλουν να ανταγωνίζουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι νομίζω και τα έσοδα ακόμα μεγαλύτερα, χωρίς να ξέρω να σου πω ακριβώς νούμερα. Ναι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία του να πρέπει να ανταγωνίζει και ομάδες που θα είναι πιο πάνω επίπεδου, δηλαδή τώρα βλέπουμε την Τενερίφη μπαίνει στο EuroCup, βλέπουμε την Νάπολη που θέλει να κάνει μια επένδυση και μπαίνει στο EuroCup, βλέπουμε ομάδες, τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, είναι ομάδες οι οποίες είναι πιο πάνω επίπεδο, είναι κοντά στο επίπεδο των ομάδων της Ευρωλίγκας, και αν μάθεις να ανταγωνίζεις με αυτές τις ομάδες, μετά θα σου είναι πιο εύκολο να παίξεις με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και για να πάνε καλά τα πράγματα. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε σιγά σιγά να μπούμε έτσι σε ρυθμούς του αυριανού αγώνα, του πρώτου τελικού. Media Day σήμερα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρεται στον αγώνα και στο πώς θα προετοιμάστηκε και θα προετοιμαστεί η ομάδα του για αυτή την αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι που θα πρέπει να μεταφέρουμε ότι υπάρχει sold out όπως υπάρχει τελευταία ενημέρωση. Κατάμεστο λοιπόν θα είναι το σεφ και θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης. Αν και οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τέτοιες έδρες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα, για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο. Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενοντίτιδα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική, δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενοντίτιδα, οπότε αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός. Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοιά μας, έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε, το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όλοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε έχουμε τερματίσει πρώτοι. Νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας, έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε. Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Έχει αποδείξει 4 χρόνια τώρα και έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη και στο κίνητρό του. Νομίζω όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και οι παίκτες που ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς. Ναι, προφανώς οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο δυνατό ρόστερ τους, γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή, με βάση τις συνθήκες ενός αγώνα, με βάση τον αντίπαλο, τι θα κατεβάσει, πού είναι δυνατός, πού είναι αδύναμος, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ρόστερ. Εμείς θα έχουμε 8 παίκτες όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιούνται οι 6 κάθε φορά στη σειρά. Με βάση το πρώτο παιχνίδι, με βάση το σκεπτικό μας. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, αναδιαμορφώνονται τα πράγματα αυτά. Ποιος πήγε καλά, ποιος δεν πήγε, πού ο Παναθηναϊκός ήταν δυνατός. Αυτά θα παίζουν κάθε φορά. Ποιος θα είναι μέσα στην δωδεκάδα από τους 6 ξένους. Θα δούμε. Νομίζω ότι καλύτερα αν προαποφασίζεις. Εκτίθεσαι, καλύτερα να αποφασίζουμε με βάση τα δεδομένα. Έχουμε δικαίωμα μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12. Είναι κάτι που μας απασχολεί, δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Αλλά πρέπει να την πάρουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα. Έχουμε φυσικά κάποια συζητήσει, κάποια πράγματα, αλλά θα το ξέρουμε αργότερα.
2: Εντάξει, τελείωσε όπως είπες και εσύ τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο. Και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα. Κοίταξε, έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις ήδη με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Στόχος μας είναι να, στον πρωταθλητισμό να διεκδικήσει όσο περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Και μπροστά μας έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο. Μετά την ήττα μας στο Αμπου Ντάμπι, πιστεύω και ο Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα. Μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, τα ακούσαμε όλα μαζί και Παπα-Νικολάου και Μπαρτζόκα, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι τα ακούσαμε. Θα πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, στον Παναθηναϊκό, που όπως σας είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει θέματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Αμφότερη είναι αμφίβολη για τον αυριανό πρώτο τελικό. Έχουμε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων της ομάδας του Παναθηναϊκού, με τον Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Γκριγκόνης. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο αταμάν κάποιες δηλώσεις οποίες έκανε σήμερα εν ώψη του αυριανού πρώτου τελικού.
1: With a full roster against Olympiacos, full roster in the cup.
0: Φυσικά και σεβόμαστε τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα, λέει ο κύριος Αταμάν. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Όταν παίξαμε κόντρα στον Ολυμπιακό με full roster στον τελικό του κυπέλου, πήραμε την νίκη. Τώρα είναι ένας διαφορετικός τελικός, με τον Ολυμπιακό να έχει πλεονέκτημα έδρας, αλλά φάνηκε και στην Ευρωλίγκα, όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι, δεν επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, λέει ο Αταμάν. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει κάτι για μας. Μετράει ποια ομάδα θα παίξει καλύτερο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι. Παίξαμε πολύ καλά στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι για να προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη, και ο μόνος μας στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου. Κατέληξε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από τον Αταμάν και θα παραμείνουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για να ακούσουμε πλέον και τις δηλώσεις του Μίτογλου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έδωσε το στίγμα του για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό.
2: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο. Έχω να πω γι' αυτό ότι ομάδα και διοίκηση και παίχτες γενικά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτό. Όπως είπες, χθες ο πρόεδρος ήρθε. Θα ήθελα το ότι είχε αναφερθεί να μείνει στις τέσσερις γραμμές και εντός των αποδυτηρίων, αλλά σίγουρα απέτυχε κάποια πράγματα τα οποία ήταν απόλυτα κατανοητά και φυσιολογικά. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Οπότε έχουμε ένα στόχο, βάλαμε όλοι μαζί. Πρόεδρος πρώτα, κόσμος και μετά εμείς έχουμε ένα στόχο και θα κάνουμε τα πάντα να το κατακτήσουμε. Βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν, οι καταπονήσεις και οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού και γενικά έχω να πω είναι ατυχές για εμάς, θα μιλήσω για εμάς αυτή τη στιγμή ο Κώστας και ο Νίκος Ρόγκα είναι πάρα πολύ μεγάλες απουσίες, αλλά σίγουρα πρέπει να προσαρμόσουμε το πλάνο μας όπως και το έχουμε κάνει και να παρουσιαστούμε όσο πιο καλά και έτοιμοι μπορούμε και θεωρώ ότι είναι θέμα ξεκάθαρα θέλησης. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα σκληρή δουλειά και έχουμε την εμπειρία να ξέρουμε να αναγνωρίσουμε καταστάσεις. Δεν υπάρχουν. Ο τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης και ποιος το θέλει πιο πολύ και σε ενέργεια αλλά και στο χάσιλο όπως λέμε, αλλά και ποιος θα είναι φυσικά πιο καλά προετοιμασμένος και διαβασμένος. Αυτές πιστεύω θα είναι λεπτομέρειες. Όπως είπα, κίνητρο και όποιος το θέλει πιο πολύ δεν είναι. Είναι τελική πρωταθλήματος. Όποιος το θέλει πιο πολύ θα πέσουν κορμιά, θα πέσουν μεγάλες μάχες. Οπότε, ο πιο σκληρός θα επιβιώσει.

0: Κλείσαμε με τον αυριανό τελικό και ακούσαμε και τα δύο στρατόπεδα. Πάμε τώρα όμως σε μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Καθώς χθες δεν τα κατάφερε να παραμείνει στη ζωή, πολύ άτυχος ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος σε τροχαίο δυστύχημα έξω από τα Ιωάννινα τραυματίστηκε σοβαρά, υπέκυψε στα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε και πλέον δεν είναι μαζί μας. Σήμερα έγινε η κηδεία του στην περιοχή των Ιωαννίνων και ο καλός φίλος και συνάδελφος από τα Γιάννενα, από το Δωδόνη Super FM, Μιχάλης Μερτζηγιαννίδης, είναι μαζί μας να μας μεταφέρει έτσι λίγο το τι έγινε γενικά με τον Μάριο Οικονόμου και σήμερα, αλλά και γενικά με τις συνθήκες από τις οποίες έφυγε. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη. Καλό μήνα. Α, και εντάξει, δυσάρεστο ήταν σημαίνει να το πράγματα εδώ. Έγινε και η βία του 5 ώρα, θυμάσαι ένα έργο κάποτε το κραβιά στη Σιωπή. Ένα βουβό πλήθος λοιπόν ήταν εκεί στον Άγιο Νικόλαδο που πάνω. Κατάμασος από άκρος ακροναός, παλίς οι παίκτες του, διεθνείς παίκτες, πολλοίς κόσμος. Ήθελα να πούμε τελευταία αντίο του Μάριο. Μάριος που είχε κερδίσει όλο τον κόσμο με το χαρακτήρα του πέρα από την αγωνιστική του αξία. Και όλοι ήταν μια καλή κουβέντα να πούμε. Δυστυχώς αφήνει ένα παιδάκι πολύ μικρό και τη γυναίκα του, πέρα από τους γονείς του δεν το συζητάμε. Το ατύχημα έγινε μέσα στα Γιάννενα, ουσιαστικά έξω από το νοσοκομείο Χαντικό, σε έναν δρόμο όπου υπάρχει μια νησίδα στη μέση και μετά πολλή οδηγία που φασίζουν να κάνουν μια στροφή για να γυρίσουν από την κάθοδο προς την άνοδο, κάπως έτσι έγινε και το ατύχημα. Δυστύχημα μάλλον. Την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ήταν πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, είχε πάρα πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Προσπαθήσαν μετά από μέρες στην εντατική να τον ξυπνήσουν, δεν κατέθεσε δυνατόν. Από ό,τι μάθαμε υπάρχει και μια συζήτηση για δωρεά οργάνων. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα της οικογένειας να το πει. Ουσία είναι ότι ο Μάριος δεν είναι πια μαζί μας, σε ένα νέο παιδί. Όλοι σύσσωμοι τον αποχαιρέτησαν, πολλά στεφάνια, πάλι και νέοι συμπαίκτες. Ναι, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας.
0: Άδικα.
1: Δεν ξέρω αν είναι άδικα ή δίκη οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε για το κλάμα του δευτερολέπτου, για μια προσεξή αν θες, για οτιδήποτε, πες το έτσι. Λίγο περισσότερο προσοχή όλοι μας. Αυτό.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Ήταν ο Βαγγέλης Μόρας, δηλαδή όσο πρόλαβα να δω ήταν ο Δημήτρης Κολοβέτσης, ο Μάριος Μόρας, ο Βαμανόπουλος, ο Δημανοήλ, ο Λάξης Παπακέλης, ο παλιός Άσος Παδιάννα και του Ολυμπιακού, πολλοί κόσμος, σχεδόν, όχι οι πλαζός σημαντές για μένα, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, ήταν παντού.
0: Καταλαβαίνω, Μιχάλη, και από τα λόγια σου τη συγκίνηση που έχεις, γιατί ήταν ένα, δεν το γνώρισα το Μάριο, αλλά μόνο καλά λόγια μου έχουν πει.
1: Ήτανε,
0: όπου και αναγνωρίστηκε σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Ήταν σοβαρό παιδί, ήταν παιδί με το χαμόγελο, μορφωμένο παιδί, με κουλτούρα, θα μου πεις μετά το θάνατο όλα, έτσι τα λέμε, αλλά πραγματικά ήταν έτσι. Καλλιεργημένος, ευγενικός. Άλλη πάστα άνθρωπο. Δηλαδή, ας μην κοιτάμε μόνο τον ποδοσφαιριστή, ας μην κοιτάμε και τον άνθρωπο. Όταν τελείωσε με τον αθλητισμό, τελείωσε πολύ νεαρός. Έκλεισε την καριέρα του Παναδόλκο πριν 2-3 χρόνια. Τα 30 του ουσιαστικά. Δεν ασχολήθηκε με τον ποδοσφαιριστή, δεν ήθελε να ασχοληθεί με τον ποδοσφαιριστή. Θέλει να ασχοληθεί με τον αγιόν του παιδιού τότε, με την γυναίκα του, να δει τι θα κάνει στη ζωή του. Και όπως είπαμε, χαρακτηριστικά στον επικίνδυνο, το όνειρό του πάντα ήταν να γίνει πιλότος. Οπότε τώρα το σκηνικό ήταν που είπε. Τώρα πετάς ψηλά εκεί που ήθελες. Και ένα ακόμη συγκινητικό που από Αποστόλης που τον οδήγησε ο παπάς της ενορίας τέλος πάντων, ένας εξαιρετικός παπάς. Γινόντας μου, επειδή τον ξέρω και με ξέρει, μου λέει ρε Μιχάλη, με αυτά τα χέρια τον έβαλα στην Πελοπίθρα, με αυτά τα χέρια τον έβαλα και στον τάφο. Ήταν άνθρωπος που τον είχε βαφτίσει κιόλας. Ήταν συγκλονιστικό αυτή η σκηνή, πραγματικά. Καλά, εντάξει, είχαμε πολλές σκηνές που πραγματικά.
0: Να μην σε κουράζουμε άλλο, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Να ευχηθούμε τουλάχιστον κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι όταν οδηγάμε, ρε παιδιά, έχουμε ένα τιμόνι στα χέρια μας και είναι επικίνδυνο και για μας, αλλά και για τον άλλο οδηγό που είναι από την απέναντι μεριά.
1: Έτσι όπως είπες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Μάκια μου. Καλή συνέχεια.

0: Πραγματικά πολύ βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα στα Γιάννενα και ο Μιχάλης είναι ένας παλιός φίλος και συνάδελφος πολλά χρόνια. Είχε και προσωπική σχέση με τον Μάριο Οικονόμου και φαινόταν η συγκίνησή του. Αλλά γενικά ο Μάριος ήταν ένας άνθρωπος που τουλάχιστον έτσι μας το μετέφεραν. Είχε αυτό, ρε παιδί μου, το σε κέρδιζε με το που σε γνώριζε, σε κέρδιζε. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, προσοχή, προσοχή όταν οδηγάτε. Λοιπόν, πάμε λίγο, θα πάμε σε πολύ λίγο μάλλον και Θεσσαλονίκη για να δούμε και από εκεί τι γίνεται με ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή. Να πάμε και στα μεταγραφικά για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, καθώς έχουμε εξελίξεις. Δεν είχαμε μόνο την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι κοντά ή είναι, εν πάση περιπτώσει, στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίστρουμ πλέον είναι στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για την ομάδα την οποία θέλει να φτιάξει και φυσικά και στην ΑΕΚ, που εκεί το θέμα που καίει είναι ασφαλώς η περίπτωση του Μπερλίν Πινέδα. Πάμε επαρχικά Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε σιγά σιγά εξελίξεις από εκεί ή είμαστε ακόμα σε αναμονή?
1: Λέξε, βασικά αυτό που περιμένουμε είναι τι θα γίνει με τον Σπανούλη και τον Άρη. Είναι το θέμα της ημέρας, θα έλεγα, γιατί από πλευράς όχι του επίσημου Άρη, του ανεπίσημου Άρη, και μιλάω δηλαδή για κάποιους οι οποίοι ασχολούνται γενικά και με το ρεπορτάζ κλπ, βγαίνει ότι ο Άρης περιμένει εναγωνίως την επίσημη απάντηση του Βασίλη Σπανούλη για το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Μιλάνε για ένα πλάνο 3-2 χρόνια, για 5 χρόνια δηλαδή. Που δεν ξέρω αν είναι πράγματι αυτό, για να μην λέμε στον κόσμο ότι να είναι. Δεν ξέρω ότι είναι, αν είναι πράγματι αυτό το πλάνο το σωστό, δηλαδή αυτό που προτείνουν στον Σπανούλη. Η αλήθεια όμως είναι ότι ένα πλάνο 3-2 είναι σαφώς ελκυστικό για οποιοδήποτε προπονητή, με εξασφαλισμένα τα χρήματά του και εξασφαλισμένο το μπάτζετ του από τον κύριο Ρίτσαρτ Τσιάο. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Περιμένουν όλοι τι θα πει ο Σπανούλης. Ποια θα είναι η απάντηση του Σπανούλη.
0: Να βάλουμε λίγο δύο δεδομένα λίγο στη συζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δίνει προτεραιότητα να πάει στην Ευρωλίγκα. Αλλά εκεί υπάρχει ένα ντόμενο εξελίξεων με προπονητές. Οι τελευταίες ειδήσεις κάνουν λόγο ότι ο Ερυθρός Αστέρας μάλλον κλείνει με ένα βάρο από τη Μάλαγα. Ο Πασκουάλ πηγαίνει στο Ντουμπάι. Άρα η μόνη θέση που χειρεύει φαίνεται να είναι αυτή της Μπαρτσελόνα, που δεν έχει στα πλάνα στο Σπανούλη, και ίσως όλα αυτά λειτουργήσουν υπέρ του Άρη, εάν και εφόσον τελικά τον πείσουν.
1: Όπως είπαμε και στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, εάν δεν βρει ομάδα από την Ευρωλίγκα, είναι κάτι παραπάνω που δεν θα καθίσει να αράξει και να περιμένει την εθνική ομάδα. Ο Σπανούλης είναι ένας τύπος ο οποίος θέλει ουσιαστικά να δουλεύει. Άρα λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή δεν βρεθεί ομάδα από την Ευρωλίγκα, το θεωρώ πολύ πιθανό ο Σπανούλης να συμφωνήσει με την πρόταση του Άρη και να έρθει να αναλάβει τον Άρη, να έρθει στη Θεσσαλονίκη να αναλάβει τον Άρη, κάτι που θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτή τη στιγμή, γιατί ο Σπανούλης είναι από τα πρώτα ονόματα προπονητών στην Ευρώπη και θα κάνει αίσθηση και σε όλη την Ευρώπη αυτό το γεγονός ότι ο Άρης παίρνει αυτόν τον προπονητή. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι του Άρη, να προχωρήσουν τις διαδικασίες, και πιστεύω ότι δεν αργεί πάρα πολλές μέρες αυτή η απόφαση να γίνει γνωστή. Πιστεύω ότι μέχρι και την Πέμπτη ίσως να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι προθέσεις, το αργότερο την Πέμπτη, ποιες θα είναι οι προθέσεις του Βασίλη Σπανούλη για το αν και κατά πόσο θα συμφωνήσει. Πρώτος θα το μάθει, θα είναι ο Ζήσης, όπως τα είπαμε, γιατί είναι ο κουμπάρος του, είναι ο φίλος του, είναι ο κολλητός του, είναι ο αδερφός του και είναι στον Άρη GM, είναι στην εθνική ομάδα GM, General Manager. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Ζήσης θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα μιλήσει με τον Σπανούλη. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα συζήτησης σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης και ένα άλλο θέμα, το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη έμεινε για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας χωρίς διαιτητή στην πρώτη κατηγορία. Δεν έχει ξαναγίνει. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι πίνακες των διαιτητών του Super League 1 και δεν υπάρχει διαιτητής από Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Είναι απίστευτο, είναι αρνητικό, είναι τραγικό και φυσικά έχουν ευθύνες όλοι για αυτό το οποίο συνέβη, άπαντες, και προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε εξελίξεις λίγαν συντόμως για το θέμα αυτό. Δηλαδή εννοώ ανακοινώσεις από πλευράς της ΕΠΣΥΜΗ, ανακοινώσεις από πλευράς του συνδέσμου διαιτητών, οι οποίοι εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για την απόφαση του Λανουά. Να σημειώσω μόνο ότι ένας διαιτητής που υπήρχε, ο Παπαδόπουλος, έγινε υπεύθυνος στο ΒΑΡ. Δηλαδή πήγε στο ΒΑΡ, άρα λοιπόν τελείωσε από τη διαιτησία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος. Και αναρωτιόμαστε, δεν υπάρχει κανένας καλός διαιτητής από Θεσσαλονίκη ο οποίος θα μπορούσε να είναι στους πίνακες διαιτητών της Super League 1 με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα ο κ. Λανουά? Είναι ένα ερώτημα για τη Θεσσαλονίκη. Και να πω λίγο και στον ΠΑΟΚ Μάκη, όπου εκεί υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή. Δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για κάποιο λόγο που αυτοί ίσως το ξέρουν, εμείς δεν το ξέρουμε, δεν έχουν βγάλει τίποτε προς τα έξω. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με μια σχετική σιγουριά και αυτό είναι ότι έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού μπακ. Και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά επίσης στη συμφωνία, δεν έχει συμφωνήσει ακόμα 100%, αλλά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για την απόκτηση του μέσου, του Κύπριου μέσου, του Λεβαδιακού, του Κωστή. Ο Κωστή, ο οποίος είναι και διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, μέσος, παίζει την ίδια θέση με τον Μεϊτέ και θέλει ένα backup του Μεϊτέ ο κύριος Λουτσέσκο, ο οποίος συμφώνησε για τη μεταγραφή του Κωστή και για τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Όμως ο Λουτσέσκου δεν είναι βέβαιος ακόμη ότι θα είναι προπονητής του ΠΑΟΚ για την επόμενη περίοδο. Άρα όπως καταλαβαίνετε όλα είναι μπερδεμένα στον ΠΑΟΚ. Και να κλείσω με Άρη και Ηρακλή με 2-3 πληροφορίες για τους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Από πλευράς του Άρη είναι σε αναμονή εξελίξεων για την μεταγραφή του ταξιάρχη Φούντα. Περιμένουν και τα λεφτά από τη Σαουδική Αραβία για να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Μια άλλη πληροφορία από πλευρά Σάρη αναφέρει ότι εκτός του ταξιάρχη Φούντα υπάρχει ενδιαφέρον και για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, συγκεκριμένους παίκτες. Ενώ σήμερα ανανεώθηκε, ο Άρης αγόρασε, μάλλον αποφάσισε να αγοράσει και το Χόγκλα που ήταν δανεικός από την Ισπανία και σήμερα τον αγόρασε, 2 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει για την ελευθέρωση του Χόγκλα για να τον κρατήσει ο Άρης, γιατί του αρέσει του προπονητή του Γρηγορίου και τον θέλει μαζί με το Ράτσι στο χώρο του κέντρου. Από Ηρακλή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση σήμερα, αλλά αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να αρχίσουν και ανακοινώσεις των μεταγραφών από την ΠΑΕ Ηρακλής.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, καλό βράδυ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, καθώς εκεί έχουμε αρκετά θέματα και μια περίπτωση η οποία θέλει να προχωρήσει ο Ολυμπιακός και ειδικότερα ο Μιλτελίμπαρ, όσο και αν ακούγεται αυτό έτσι λίγο παράξενο, γιατί μιλάμε για παίκτη ο οποίος κάνει κλικ, είναι ο Κώστιτς. Ο Κώστιτς της Γιουβέντους, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίζει σε αρκετές θέσεις μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκει ο Ισπανός τεχνικός. Ο Σέρβος στα 33 του μένει ελεύθερος από την Γιουβέντους και φέτος είχε πολύ ενεργό ρόλο με 23 συμμετοχές, 3 γκολ. Τώρα είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο θα είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Από εκεί και πέρα αλλαγές θα υπάρχουν στα αριστερά του Ολυμπιακού. Εκεί τώρα είτε με τον Ορτέγκα είτε με τον Μπρούνο κάποιοι ίσως να μην συνεχίσουν στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Να μείνουμε όμως στον Ολυμπιακό και πέρα από την περίπτωση του Φορτούνη που σας είπαμε πριν από λίγο και ανακοινώθηκε για τους Ερυθρόλευκους, υπάρχει άλλος ένας παίχτης που παίζει δυνατά για τους Ερυθρόλευκους και αυτός είναι ο Αντρές Γκαρθία της Άστον Βίλα. Ένας παίχτης με πολύ καλές προοπτικές. Δεξί μπακ είναι, 23 χρονών, σε πολύ καλή ηλικία. Το θέμα είναι ότι αποκτήθηκε πέρσι τον Ιανουάριο από την Άστον Βίλα, για τον οποίο δαπάνησαν τότε περίπου 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Δεν είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος έχει γεμάτες συμμετοχές. 13 συμμετοχές έχει στη φετινή σεζόν και ίσως αυτό να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην απόκτησή του, είτε με εξαγορά είτε που είναι και το πιο πιθανό σενάριο με τη μορφή δανεισμού. Τώρα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι προϊόν των Ακαδημιών της Λεβάντε, έπαιξε με την Εθνική Ισπανίας στην Εθνική Ελπίδων και από εκεί και πέρα είναι ένας παίχτης που φαίνεται να τον γνωρίζει ο Μετελίμπαρ και να θέλει να το φέρει στο λιμάνι. Αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού, και εδώ ίσως είναι το θετικό στοιχείο, και αντίπαλο δέος, αδόκιμος όρος, μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι η Έλτσε, και ίσως αυτό να είναι ένα θέμα το οποίο να κάνει τον Ολυμπιακό να νιώθει πιο άνετα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ που έχουμε πει κατ' επανάληψη είναι η ομάδα η οποία δεν βιάζεται και ιδιαίτερα σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί πολύ απλά οι δικές υποχρεώσεις ξεκινούν αργά, σχεδόν στα μέσα Αυγούστου. Αντίθετα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα παίξουν νωρίτερα. Η ΑΕΚ λοιπόν τώρα πάει για μια καλή μεταγραφή και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται ακόμα και αύριο να έχουμε ανακοινώσεις. Ο Αλεξάντερ Ζούπκοφ είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, 29χρονος διεθνής, και μάλιστα πέρασε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα επιβεβαιωθούν, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ουσιαστικά θα κάνει πρεμιέρα για την ομάδα της ΑΕΚ στη φετινή σεζόν. Το deal μεταξύ της ΑΕΚ και της Τραμπζονσπορ φαίνεται να αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι ένας παίχτης που έχει την ευκαιρία να σκοράρει και να πασάρει. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια είχε 25 γκολ και 34 assist. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχει περίπου 7 γκολ και 10 assist ανά σεζόν. Ένα νούμερο αρκετά σημαντικό. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει το γκολ, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι διεθνής, και αν μη τι άλλο είναι η πρώτη κίνηση η οποία δείχνει και τις προθέσεις της ΑΕΚ για την ενίσχυση του ρόστερ της. Τώρα, βασικός στόχος της ΑΕΚ για το σχηματισμό του ρόστερ της είναι ο Πινέδα, αλλά εδώ έχουμε βάλει παραμέτρους που τους είπαμε και χθες, θα τις επαναλάβουμε και σήμερα. Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσουμε ότι ο Πινέδα έχει συμβόλαιο φέτος. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η ΑΕΚ όμως είναι αυτή η οποία θέλει να τον κρατήσει και στην νέα αγωνιστική περίοδο, να νιώθει άνετα, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάρει ακόμα και υπεραξία. Υπάρχει μια λίτρα των 8 εκατομμυρίων η οποία μπορεί να έρθει μόνο από ομάδα της Αμερικής. Και όταν λέμε μόνο από ομάδα της Αμερικής, τώρα εδώ περιορίζεται λίγο το θέμα, είτε αυτή από MLS είτε από το Μεξικό. Δεν νομίζω τώρα ότι
Καλά, ποτέ, μη λες ποτέ. Γιατί και στη Βραζιλία τελευταία δίνουν αρκετά χρήματα για να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι βασικές αγορές που μπορούν να καλύψουν τη ρήτρα του Πινέδα είναι το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη απέναντι στον Πινέδα και έχει μεταφέρει ότι εμείς σε θέλουμε, θέλουμε να μείνεις εδώ, θέλουμε να είσαι ο παίχτης που θα στηριχτούμε πάνω σου, και η προσφορά δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα, είναι 1,8 εκατομμύρια το χρόνο. Εδώ τώρα τι γίνεται. Οι δικές μας πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει ζητήσει όσα χρήματα παίρνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώβιτς. Και τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Γιώβιτς είναι περίπου στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τώρα όμως ξεκινάνε με ένα ποσό το οποίο είναι γύρω στο 1,8 το χρόνο, αλλά υπάρχουν μπόνους, όπως ένα από αυτά είναι 250.000 ευρώ σε περίπτωση που κάνει 20 συμμετοχές, που νομίζω αν μη τι άλλο είναι κάτι πολύ δεδομένο για τον Πινέδα. Άρα λοιπόν, με καλή θέληση από τις δύο πλευρές μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ωστόσο, και είναι και λογικό αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο να γίνει πριν από το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ είναι ένας καθρέφτης, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σε απογειώσει, μπορεί και να σε χαντακώσει όμως, αλλά με δεδομένο ότι γίνεται και στο Μεξικό, θα είναι στραμμένα τα βλέμματα πάνω στην Εθνική Μεξικού, όπως και σε αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Ο Πινέδα θα περιμένει για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τελευταίο τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ο Νίστρουπ είναι πλέον στην Αθήνα και αρχίζει πλέον να ασχολείται με παίχτες για να φτιάξει το ρόστερ έτσι όπως θέλει αυτός. Τώρα, είναι λογικό ακόμα οι δικές του κινήσεις να μην έχουν βγει στη δημοσιότητα ή, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουν προχωρήσει, και είναι δικαιολογημένο αυτό. Αλλά μια κίνηση η οποία ήταν στα σκαριά εδώ και αρκετό καιρό είναι αυτή του Ζαγαρίτη. Ο Ζαγαρίτης, ο οποίος είναι παιδί του Παναθηναϊκού, έχει πολύ καλή έτσι, παρουσία στην περσινή σεζόν στην Ολλανδία και ίσως μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για το αριστερό άκρο της άμυνας στη νέα χρονιά. Τώρα έτσι όπως πάνε τα πράγματα φαίνεται να έχει ανάψει το πράσινο φως από τον Νίστρουπ. Ο Αλαφούζος είναι θετικός για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη μεταγραφή και δεν αποκλείεται να αφήσει λοιπόν την Χένεφεντ και να μετακομίσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ όμως πρέπει να βάλουμε και μια υποσημείωση ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα ποσό πάνω του 1 εκατομμυρίου στη Χένεφεντ για να τον αποκτήσει. Άρα και εδώ ας κρατήσουμε έτσι μια επιφύλαξη για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά ήταν τα θέματα τα οποία υπήρχαν. Μια είδηση που μας έρχεται μόλις τώρα έχει να κάνει με Μουντιάλ και παιδιά, τώρα σιγά σιγά και ειδικότερα την άλλη εβδομάδα θα μπούμε πιο πολύ σε ρυθμούς Μουντιάλ για να δούμε και ποιες ομάδες είναι, να γνωριστούμε και μεταξύ μας. Ένα του Know Us Better, όπως έλεγε τότε και ο Βουτσάς. Εδώ παίζουν χώρες τώρα που ούτε καν τις ξέρετε. Κουρακάο τώρα. Πού να ξέρετε τώρα τι είναι το Κουρακάο. Είναι μια γειτονιά όπως είναι, ξέρω εγώ, το Παγκράτη. Μη σου πω και το Παγκράτη έχει περισσότερο κόσμο και περισσότερη έκθεση από το Κουρακάο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά για Μουντιάλ, αλλά μια είδηση από το Μουντιάλ έρχεται από τη Βραζιλία με τον Κάρολο Αντζελότη να τονίζει ότι δεν βιάζεται ακόμα με τον Νεϊμάρ, καθώς έχει αυτά τα θέματα τα οποία βγήκαν κάποιοι τραυματισμοί, αλλά δεν νομίζω έχει τον τρόπο και ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει και το συγκεκριμένο παίχτη. Και αυτό και το μεγάλο του της Βραζιλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Αύριο που στις 9 θα είναι το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Άρα θα έχουμε ένα pre-game show κατά πάσα πιθανότητα. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο από την επικαιρότητα. Και θα είμαστε και πάλι μαζί στις 8 από τον Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Το Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 9. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ. Καλό σας βράδυ.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζει.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Focus FM 103,6, αλλά και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Βδομαδίτσα. Είναι 3 του Ιούνιου του 2026 είναι το σωτήριο έτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά στον αέρα της πόλης με όλη την επικαιρότητα της ημέρας και τα λοιπά και τα λοιπά. 69-074-83-4-8-4 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Τώρα αν είστε τίποτα πατροπαράδοτοι μπορείτε να στείλετε και ταχυδρομικό Περιστέρι Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο. Έχω ανοιχτό το παράθυρο, ας μπει από εκεί και ας αφήσει το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε και drone. Αλλά άμα στείλετε drone, στείλετε και έναν καφέ ταυτόχρονα για να ανοίξει το μάτι.

Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Εδώ πέρα είστε. Όχι, δεν θα στείλω τις πρώτες καλημέρες. Θα σας πω πρώτα ότι ξημερώνουμε με 21 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 79%. Με επίσης 21 βαθμούς Κελσίου ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 69%. Αναμένουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η μέγιστη, από ό,τι βλέπω, στους 34 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών έτσι στα ορεινά. Αλλά αυτού μην το ματιάσω, το καλοκαίρι είναι εδώ.

Και τώρα θα πάω στα μηνύματα να στείλω και τις πρώτες καλημέρες εδώ στην παρέα. Καλημέρα στον Τάσο που καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να φύγει, λέει, αυτή η χολέρα που μας κυβερνάει τώρα και να έρθει γρήγορα ο Βελόπουλος, γιατί είναι ένας αληθινός, λέει, πατριώτης. Μπας και δούμε προκοπή σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Αλλιώς είμαστε χαμένοι. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα, καλό πρωί. Τι θυμήθηκα τώρα, εκείνο το ωραίο σύνθημα που φωνάζανε κάποια στιγμή. Αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα, το θυμάστε. Ή ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αν ξεχνά, αν ξεχνά. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Ο πατέρας Παναγιώτης μας καλημερίζει. 300.000 λαθρομετανάστες, λέει, στην επταετία διακυβέρνησης. Σίγουρα, λέει, μας ήρθαν από την Κρήτη. Πολλαπλασίασε επί 4, γιατί από 4 γνωστά σημεία μας ερχόντουσαν. Ένα 200, λέει, λαθρομετανάστες έχουμε εδώ. Πέμπτη φάλαγγα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια. Οι εισβολείς έρχονται στη χώρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Να είναι καλά ο Μητσοτάκαρος, να είναι καλά που φτιάχνει φράχτη στον Εύρο. Που να δεις, εγώ πιστεύω ότι φτιάχνει το φράχτη στον Εύρο να μην μας φύγουν από εκεί. Γι' αυτό το κάνουν το φράχτη. Έρχονται από το Αιγαίο, σου λέει, το Αιγαίο δεν ξαναφύγουν. Άμα φύγουν, θα φύγουν από τα σύνορα, από βόρεια. Κλείσε τα σύνορα εκεί πέρα, τους κρατήσουμε μέσα. Είμαστε για τέτοια τώρα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στη Βασιλική, η οποία ετοιμάζεται για εργασία. Σε αυτό το άρτιο, το εξαιρετικό, το θεσπέσιο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο μας έχει φτιάξει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Να σε καλά, υπουργάρα μου, να σε καλά. Βασιλική, να σε καλέσω μια μέρα να έρθεις να τα πεις εδώ πέρα, έτσι. Να κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, για το πώς αντιμετωπίζετε εσείς οι νοσηλευτές το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το πώς σας αντιμετωπίζει και εσάς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι, να κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, εσύ που τα ζεις κάθε μέρα, που τα βιώνεις, που βλέπεις το τι γίνεται. Να δούμε, ρε παιδί μου, πόσο ζάχαρη είναι τα πράγματα εδώ στη χώρα όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στη Δέσποινα. Στον Κώστα το Σκλιβάνο μου την Ξηροκρίνη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό, λέει, Τεταρτίτσα σήμερα. Καλή εκπομπή. Αυτή η εβδομάδα θα περάσει, δεν το καταλάβουμε. Στο Μιχάλη, καλημέρα. Ο Μιχάλης από τον όμορφο Βόλο. Ο Αρχοντής από το εξωτικό Κιλκής. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Ηλία. Κάθε μέρα, όλη μέρα, λέει, σας ακούω. Είστε σούπερ. Εύχομαι κάτι να αλλάξει στην Ελλάδα μας, για όλους τους Έλληνες. Επιτέλους και εμείς εδώ που είμαστε, να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε. Καλημέρα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Το εύχομαι πραγματικά να μπορέσετε κάποια στιγμή να γίνει αυτό το θαύμα, να ξαναγυρίσετε. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε, εννοείται, μια κυβέρνηση η οποία να είναι φιλελληνική. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Τετάρτη, και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

Ηλιόλουστο θα είναι για σήμερα ο καιρό στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα, με εξαίρεση κάποιε γρήγορε βροχέ οι οποίε μπορεί να χτυπήσουν τα ορεινά. Γενικά ο καιρό θα είναι έθριο, με πρόσκαιρε νεφώσει στα υπηρετικά τι μεσημερινέ και απογευματινέ ώρε και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά, κυρίω στα ορεινά τη Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια τη, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιμένουμε βροχέ και μεμονωμένε καταιγίδε. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αν μη θα πνώνουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά έθριο καιρό με ανέμους νότιους νότιο-δυτικούς 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν περιμένουμε καλοκαιρία, ωραία πράγματα. Κάποιες βροχές εντάξει χρειάζεται και αυτή, γιατί μέσα στο καλοκαίρι, τότε που θα ξεκινήσουν οι κάψονες, θα αρχίσετε να την ψάχνετε τη βροχή και θα λέτε άρε να βρεχεί λίγο έτσι να δροσίσει τώρα. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή εκπομπή λέει, αχ με αυτό τον καφέ κρίμα λέει που δεν μένω κοντά. Γιατί μια χαρά τώρα με το διαδίκτυο άμα θέλεις. Α, στις δικαιολογίες τώρα. Αλήθεια, πού μένεις, από πού μας στέλνεις τις καλημέρες σου κάθε μέρα. Καλημέρα στη Μαρία, καλό πρωινό. Καλή Τετάρτη λέει, Τετάρτη καλώς όρισες φέρε χαρά κοντά μας και την ευχή της Παναγιάς στις οικογένειές μας. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Διονύση με τα εξαιρετικά μέλια του. Εγώ λέει θυμάμαι και το Τσοβόλα δώστα όλα, ωραίες εποχές τότε, ωραίες εποχές. Και μας τα έδωσε όλο ο Τσοβόλας, μοιράζανε τότε λεφτά. Άρε πού είναι ο Παπανδρέου ρε, όχι ο γιος, όχι δεν τον κάνετε. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου.

Στο Βασίλη, καλημέρα. Μου κάνει, λέει, τρομερή εντύπωση. 36 δις ευρώ, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Πού πήγαν, τι έγιναν, ποιοι τα πήρανε. Εμείς στην καθημερινότητά μας, λέει, τι καλύτερο είδαμε. Μιλάμε για την πιο άχρηστη και ανίκανη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα. Και εσύ τώρα 36 δισεκατομμύρια πήγαν σε καπιανών τις τσέπες. Πώς νομίζεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη κάνανε όλοι αυτοί περιουσίες? Βλέπεις από το πουθενά, εκεί που είχαν ένα-δύο σπίτια, ξαφνικά έχουν 7, 8, 10, 15. Μοιράστηκαν αυτά τα χρήματα. Αυτοί βολεύτηκαν πάντως, γιατί δεν υπάρχει, άμα ψάξετε και δείτε τα ποθενέσια των νεοδημοκρατών, δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει μέσα στην 7 ετία αυτή που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, από το 2019 μέχρι το 2026. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει. Όλοι είναι με φουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα στους νέους επιβάτες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και επίσης Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Δεν ξέρω τι είναι η ρεβοϋποποδία. Πάντως όσοι το έχετε αυτό, γιορτάζετε, ξέρω. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 3 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Σαν σήμερα το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Σαν σήμερα το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδενο στις Κρήτες και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Σαν σήμερα το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο ενθουσιώδης υποδοχή. Σαν σήμερα το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σαν σήμερα το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστικών αρχών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι ζητούν το θέμα της εκπόνησης της κοινής στρατηγικής της προκλήσης της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στην βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1922 έρχεται στη ζωή ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Ενώ σαν σήμερα το 1926 έρχεται στη ζωή ο Άλεν Γκίσμπερκ, Αμερικανός ποιητής από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 1950. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλντ, Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Αυστριακός συνθέτης Γιώχαν Στράους, γνωστότερος για το έργο του Γαλάζιους Δούναβης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός Άντονι Κουίν.

Α, ορίστε, η Χριστίνα μένει στη Νέα Κρίνη. Γιατί, τι είναι να πεταχτείς δηλαδή εδώ μέχρι την Πολυτεχνείο, δεν κατάλαβα. Σήκω 5 και 4, 5 και 20 το πρωί, αλλά φέρε να γκιάφερ. Δικαιολογίες τώρα, καταλαβαίνεις. Καλημέρα, Χριστίνα μου, καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να βγάλουμε και κανένα φράγκο και να επανέλθουμε να πιάσουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Η Νέα Αριστερά τι έγινε, τι πάθανε εκεί πέρα, γιατί διασκορπίζονται. Θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, λέει κάποιοι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε μετά.

0: εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη. Σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο. Ίδρυση ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου. Όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάδα. Πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Στο 3,2% στην Ευρώπη, στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Νέα πάτη με πρόστιμα τροχέας μέσω gov.gr. Τι γράφει το μήνυμα και τι να προσέχετε. Ο φωνιάς της Καλαμάτας, 45 μαχαιριές στην 39χρονη, ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά. Η Δήλος βυθίζεται 1% το χρόνο, κίνδυνος για τα μνημεία από κλιματική κρίση και γεωλογικές διεργασίες. Στους άνω των 60, καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμών στη θάλασσα. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση PALS. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Βυθίζεται κατά 1% το χρόνο η Δήλος σε επιχειρήσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αγιαλών. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κράτος, επιχειρηματική όμιλη και Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμική συνεργασία για υποκλοπές και γενικευμένο φακέλωμα. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα, καρνάγια για τον αμερικανικό εκτοστόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πιο έτοιμοι από ποτέ για πολεμική κλιμάκωση, ενώ συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση, αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ντρόουν, στήλακα Σκάλιγκραντ και Ρεσάλτα οδηγούν σε γενίκευση του πολέμου. Εργατικό κέντρο Ευβίας, μαζική μαχητική απάντηση στις αθλειότητες εργοδοσίας και εργατοπατέρων. Εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοι δύο νεκροί μέσα σε 5 ημέρες. Βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι βγήκαν ξανά με τα τρακτέρ στους δρόμους. Άνοιγμα των διοδίων σε Αφιδνές και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Εφημερίδα Κόντρα, βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάδα γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ρίζικες αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλαγή ρότα στην αναζήτηση εργασίας, δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν δουλειά. Τι δείχνει νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση. Εκτοξεύθηκε στο 5%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα. Τη ζήλευε παθολογικά, είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στα social media για να παρακολουθεί την 39χρονη ως σύζυγοκτόνος. Εφημερίδα των Συντακτών, κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν, ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Πρέντατο. Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεστοι. Τράμψε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 15-17. Εστίες απειθήτα, πίσω ολοταχώς ο Πρίτανης. Νιόκαστροπύλου, ο γάμος, τα προνόμια και οι παρατυπίες. Εφημερίδα Δημοκρατία, μαύρα ταμεία Siemens. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματεία του Χριστοφοράκου. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο. Εφιάλτης, αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε ο Μίστερ Πρέντατορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Συνέντευξη και σε θα καταθέσουμε νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουν την τέλεση κατασκοπίας. Εμετικός νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Εφημερίδα Απογευματίνη, θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο Πασόκ που θα πάνε τα κόμματα της ΝΕΑΡ. Δεύτερο κόμμα πλέον, η 39 συν 1 ανεξάρτητη. 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα, καλομήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμυρίων ευρώ. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης, ο οποίος εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και την πολιτική ζωή. Ο ΠΚΠ στο αρχείο, η έρευνα για Χαρίλα Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια για βαριά εγκλήματα. Εφημερίδα One Voice, απαντήστε κύριε Παπασταύρου, χαρίζουν στην Κρήτη τον ΚΟΚ, ποιοι κάνουν πλάτες στον χρηματοδότη του Ερντογάν, ο ύποπτος ρόλος των καθηγητών πανεπιστημίου. Η αλήθεια για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ο Παντελιάδης της My Market έβγαλε στη σέντρα το Θεοδωρικάκο. Ιωάννα Λιούτα, έως πότε θα μας κοροϊδεύουν με την ακρίβεια. Δυνατό ξεκίνημα, 32,4 εκατομμύρια ευρώ η καθαρή κερδοφορία της ΓΕΚ Τέρνα το πρώτο τρίμηνο. Χρηματιστήριο, πρεμιέρα στην Αθήνα για τις Safe Bulkers του Πόλη Χατζιαντονίου. Ρεπορτάζ, ο Πάνος Σόμπολος μιλά για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Εφημερίδα Μανιφέστο, το φάσμα του 2015, άκρα του Λαγουμιού σιωπή από τον Παραμυθάκη. Διαλύθηκε και η νέα αρτογελίων του πράγματος με τις έδρες. Σοφία Βούλτεψη, από το 2014 ο Ποσειδώνας Τσίπρας παίζει με την τριενά του. Βόμβες, σαλάτα και σανίδα κατά της Λάουρα Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστικοί τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Ο ΠΚΕΠΕ, το αρχείο δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου. Θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιά του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα του κόμμα του Ανδρουλάκη. Δημητρακόπουλος για Λεπενιώτη. Είναι σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να είναι συνεργάτης του Τσίπρα. Ντεζαβού, οι νομπελίστες της τσιπρικής οικονομίας έτοιμοι για όλα. Εφημερίδα Πολίτικα, συνταγματική αναθεώρηση. Ο Μητσοτάκης πετάει το γάντι στην αντιπολίτευση. Λαμπερή επέτειος, η Θεσσαλονίκη γιόρτασε τα 17 χρόνια της Καρφίτσα και υποδέχτηκε τη νέα εποχή της Political Media Group. Ο ΠΚΕΠΕ Αλανοβάρτης, στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης. Το αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Νέο σκηνικό στη Βουλή, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι Έλληνες. Το δίλημα που διαμορφώνεται εν ώψη εκλογών. Αντιπολίτευση έτσι, χωρίς πρόγραμμα, η κυβέρνηση με προτάσεις και έργο. Εφημερίδα Εστία, αιτία προκήρυξης εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρης αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής έως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθενται στον Υπουργό Δικαιοσύνη. Νέους φόρους προβλέπει αναθεώρηση. Εμείς τι κάνουμε για τη Βόρεια Ήπειρο. Αξίζει να διαβάσετε αυξήσεις σε μισθούς δικαστικών αρχιερέων και μετακλητών του Μαξίμου. Πρόταση Κύπριου Βουλευτού, η Αγία Σοφιά ξανά μουσείο. Τρινή στην κυβέρνηση Στάρμερ μετά το έγκλημα εις βάρος του Άγγλου. Έκρηξη Τραμπ κατά του Νετανιάχου. Οι Κύπροι ψήφισαν, οι υποψήφοι αψήφισαν. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ποια χρέη εντάσσονται στις 72 δόσεις και με ποιους όρους. Οι οφειλές που μένουν εκτός. Παράνομος τζόγος, δρακόντια μέτρα με φυλακίσεις, υψηλά πρόστιμα και λουκέτα. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο. Στο 5% στην Ελλάδα. Πρώτο μπυλώνει αύξηση των επιτοκίων. Lambda Development με εύρος απόδοσης 4,20% το ομόλογο των 350 εκατομμυρίων. Επενδύσεις και αναπτυξιακός. Το παράθυρο τριών καθεστώτων 450 εκατομμύρια ευρώ. Χρυσός ευρώ και ομόλογα νέος χάρτης για το παγκόσμιο αποθεματικό. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία ως στρατηγικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης. Πόλης Χατζιαντονίου, καμπανάκι της Safe Bulkers στο Euronext Athens. Ποσειδόνια 2026, στρατηγική συνεργασία που προσβλέπουν ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Hyundai, Heaven Industries. Κωνσταντίνος Τασούλας, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, Διεύθυνση Συνεργασίας Ελλάδας και Παναμά.
1: Focus FM 103,6.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Y'all niggas don't know what the fuck to do with this shit. Y'all niggas like y'all.

είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. (69) 07 4 83 4 84 το Viber για να πούμε καμία καλημέρα, να ανταλλάξουμε μηνύματα και ό,τι θέλετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Διαλύθηκε, λέει, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Και αυτή, και διαβάζω το μεταξύ, πριν μου έρθει αυτή η είδηση, λέει ότι είναι αντιπολίτευση, λέει, η ανεξάρτητη Έλληνες. Και λέω, όπα, τι έγινε. Έκανε ο Καμένος ξανά κόμμα και μπήκε στη Βουλή από το παράθυρο και έγινε και αντιπολίτευση. Τους έχω ικανούς. Μα το Χριστό και την Παναγία, τους έχω ικανούς. Δηλαδή, με όλα όσα διαβάζω, με όλα όσα βλέπω, με όλα όσα γίνονται, προκειμένου να κρατήσουν τις θέσεις τους, θα αναστήσουν και το κόμμα του Καμένου και το βάλουν και στη Βουλή χωρίς ψηφοφόρια. Από το παράθυρο, δεν βαριέσαι. Του αξίζει, ρε παιδί μου, να μπει μέσα στη Βουλή. Αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι όχι, δεν είναι αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εκεί ήταν που συνειδητοποίησα αυτό το τραγικό πράγμα, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε. Ανεξαρτητοποιήθηκαν ένα σωρό βουλευτάδες. Αρχικά 7 βουλευτές αποχώρησαν από το κόμμα και έβαλαν τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ανάμεσά τους είναι η κυρία Αλέξη Χαρίτση, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Και έχουμε πάνω από 100 στελέχη στην έξοδο. Άρε Τσίπρα, τι έχεις κάνει. Μαζί με τους 7 βουλευτές, περισσότερα από 100 στελέχη της Νέας Αριστεράς παίρνουν πόδι, θέλουν να φύγουν από εκεί. Μάλιστα, στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Εν τω μεταξύ, είναι άρα ανύπαρκτη, ρε παιδί μου, μέσα στη Βουλή. Ειλικρινά, είχα ξεχάσει ότι υπάρχουν αυτοί μέσα στη Βουλή. Ποιοι τους ψηφίσανε και μπήκανε, δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, οι αποχωρήσαντες μιλούν για μια ανάγκη ευρύτερη συμμαχία απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά. Στην Νέα Αριστερά βλέπω ότι παραμένουν η κυρία Πέρκα, ο κύριος Τσακαλώτος, Αναγνωστόπουλου, Δρίτσας. Αλλά γενικότερα στην αριστερά βλέπω να γίνεται ένα νέο πεδίο ανακατατάξεων. Και μάλιστα οι ανεξάρτητοι βουλευτές μετά τη διάλυση της ΝΕΑΡ λέγεται ότι είναι και αντιπολίτευση. Βέβαια, η επίσημη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα γίνει το πρωί της Πέμπτης, αύριο δηλαδή, με την ανακοίνωση των επιστολών της αίθουσας, στην αίθουσα της Ολομέλειας. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έτσι, γιατί πολλοί το διαρωτάστε αυτό το πράγμα, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των βουλευτών για την συγκρότηση και διατήρηση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές, ορίζεται σε συνολικά 10. Πλέον, οι βουλευτές οι οποίοι πρόσκυνται στη Νέα Αριστερά είναι μόλις 4. Δηλαδή, είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας. 6+1 είναι οι ανεξάρτητοι, όπου είναι η κυρία Αλέξη Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος Θεανοφωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρώτος ο Γκιούρ Φερχάτ. Ενώ η κυρία Αχτσιόγλου βλέπω παρετείται και από το βουλευτικό αξίωμα. Τώρα πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για την έδρα στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών είναι ο κύριος Δραγασάκης. Πάντως, η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος της Νέας Αριστεράς αποτελεί ένα, άμα το δούμε, ένα κοινοβουλευτικό παράδοξο, καθώς είναι πρωτοφανές τα χρονικά να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία δεν προέκυψε από εθνικές κάλπες να διαλύεται εντός της ίδιας κοινοβουλευτικής περίοδου. Οι εξελίξεις στο κόμμα εκεί πέρα προκαλούν ένα ντόμινο εξελίξεων μέσα στη Βουλή, με τους ανεξάρτητους βουλευτές να αγγίζουν πλέον τους 39, ξεπερνώντας τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που έχει 32 βουλευτές.
Έτσι λοιπόν ο αριθμός των κοινοβουλευτικών ομάδων βλέπουμε ότι μειώνεται σε 7, με εκείνη του ΚΚΕ να αποτελεί τη μοναδική που δεν έχει σημειώσει απώλειες από το 2023. Και κοίτα να δεις που το ΚΚΕ συσπυρώνεται περισσότερο από όλους. Περιμένουμε οπότε αύριο τις ανακοινώσεις των βουλευτάδων οι οποίοι αποχώρησαν και να δούμε μετέπειτα τι άλλο θα συμβεί πραγματικά. Είναι γενικά, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Κάποιοι θέλουν να μπουν, όπως είπα και προηγουμένως, στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Μιλάμε για φοβερή επιτυχία και να δείτε τώρα τι έχει να γίνει με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν κανείς παρακολουθούσε, μάλλον δύσκολο, τις δημοσκοπήσεις στην Κύπρο. Τι λέγανε οι δημοσκοπικές εταιρείες στην Κύπρο, πέσαν όλες έξω. Άλλα λέγανε, άλλα αποτελέσματα βγήκανε. Δεν ξέρω αν βγήκαν να ζητήσουν συγγνώμη οι δημοσκόποι τους μετά εκεί πέρα, αλλά το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για μεγάλο φιάσκο. Να το ξέρετε αυτό και όλοι αυτοί τώρα που φουσκώνουν τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον θέλουν δεύτερο και να κονταροχτυπιέται μάλιστα με το Πασό και δεύτερη θέση. Θέλω να δω τι θα βγουν να πούνε στις εκλογές, όταν μακάρι καταρχάς να πάνε να ψηφίσει ο κόσμος και να αφήσει τις χαζομάρες του τύπου όλοι οι ίδιοι είναι και τα λοιπά και δεν αλλάζει τίποτα και ελάτε μπας και καταφέρουμε να αλλάξουμε κάτι. Αλλά πραγματικά εκεί πέρα θα φανεί το φιάσκο των δημοσκοπήσεων. Και θέλω να δω μετά τι θα λένε. Και πραγματικά, εγώ απορώ γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει να ελεγχθούν όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, κάτω από ποιες συνθήκες γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ πέρα το παρουσιάζαμε, ο Στέφανος ο Δαμιανίδης το είχε παρουσιάσει, πώς μπορεί κάποιος να ψηφίσει 15, 20, 50, 100 χίλιες φορές σε μια δημοσκόπηση και να είναι ζητό Μητσοτάκης, γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να ψηφίσεις όσες φορές θέλεις. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι απόλυτα διάτρητη, ότι μπορούν να μπουν οι δικοί μου, ας πούμε, και να ψηφίζουν Μητσοτάκη, να ψηφίζουν Ανδρουλάκη, να ψηφίζουν Τσίπρα και τα λοιπά και να βγαίνει ο Τσίπρας ξαφνικά δεύτερο κόμμα για παράδειγμα. Οπότε για ποιο λόγο να γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις? Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες δεν τις ελέγχει κανείς για το πόσο ακέραιες είναι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις. Μιλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή για παραπλάνηση εκλογικού σώματος, κάτι το οποίο κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να είναι κακούργημα. Αλλά δυστυχώς δεν ανηγυρωθούν, δηλαδή είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Γενικά νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και μόνο στην Ελλάδα οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι κατευθυνόμενες από το σύστημα. Δεν ξέρω αν και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά στην Κύπρο πάντως φάνηκε ξεκάθαρο όλο αυτό το φιάσκο το οποίο έγινε. Και πραγματικά ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να επέμβει και να πει «Ελάτε εδώ κύριε, κάντε μια δημοσκόπηση, είστε υποτίθεται μια σοβαρή δημοσκοπική εταιρεία η οποία καταγράφει ποσοστά για τα κόμματα, για την ακρίβεια, για το τι θέλει ο κόσμος κτλ. Ωραία μέχρι». Κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται αυτή η δημοσκόπηση, πόσο έγκυρη είναι, πώς βγαίνετε στα κανάλια και από εδώ και από εκεί και τις δίνετε αυτές τις δημοσκοπήσεις τη στιγμή που είναι διάτριτες. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα και η δικαιοσύνη είναι πουλημένη. Είναι πουλημένη και αγορασμένη από το ίδιο το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο μας θέλει να είμαστε με κλειστά τα μάτια. Ένα σύστημα το οποίο μας θέλει να είμαστε υποδουλωμένοι και να μην έχουμε άποψη.

Τώρα γίνεται και ένας αναβρασμός όσον αφορά το Predator. Και αναρωτιέμαι, ο Ντίλιαν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Ιντελέξα, λες να δείχνει εκλογές πριν από το Δεκέμβριο. Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πάω από εκεί πέρα, θα το πιάσω περιφερειακά, ο Μητσοτάκης μπορεί να παριστάνει τον «δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν είχα καμία σχέση», κλασική τακτική των νεοδημοκρατών, όταν συμβαίνει κάτι να λένε ότι δεν γνωρίζουν. Αλλά ωστόσο, με αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, τα πράγματα βλέπω ότι ζορίζουν πάρα πολύ για την Νέα Δημοκρατία, διότι τα πάντα, όλοι οι δρόμοι, από όπου και να το πιάσεις, οδηγούν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, άμα πιάσουμε και συγκρίνουμε αυτά τα δύο σκάνδαλα, εξυπακούεται ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι λίγο τι πιο σοβαρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίει η δομή του κράτους. Κάτι το οποίο, αν συνέβαινε βέβαια σε μια σοβαρή χώρα, η κυβέρνησή της αυτομάτως θα είχε πέσει. Εγώ απορώ τώρα πώς είναι δυνατόν να έχουν συμβεί τόσα πολλά σκάνδαλα, να διαλύεται ο θεσμός της δημοκρατίας και όμως η κυβέρνηση, η οποία έχει τη δεδηλωμένη, να είναι ακόμη στην θέση της και να μην λένε ότι εμείς παρετούμαστε. Βέβαια, άμα παρετηθούν, μπορεί να είναι ολέθριο αυτή τη στιγμή για πολλούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μπορεί να βρεθούν σε δύσκολες καταστάσεις και να βρεθούν αντιμέτωποι με φυλάκιση. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές, βλέπουμε ότι οι αντίπαλοι του κυρίου Μητσοτάκη κάνουν σημαία τις υποκλοπές για να μπορέσουν να πλήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βέβαια εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να... Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει πληγεί από μόνο του και έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και όσο είναι ο Μητσοτάκης στο τιμόνι, τόσο περισσότερο θα πλήγεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό το θέμα με το Predator, είναι το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι και τα Τέμπη τα οποία τρέχουν, τα δικαστήρια και όλα αυτά. Οπότε ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και γενικότερα η κυβέρνησή του είναι στραμμένη με την πλάτη στον τοίχο και νιώθει την ανάσα ενός ολόκληρου λαού στον σβέρκο της, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να έρθει η κατάλληλη στιγμή όπου θα διώξουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άλλωστε, δεν είναι και τυχαίο που τα νέα πυρά του διαβόητου υπερκατασκόπου εκτοξεύθηκαν προς τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ντίλιαν, επαναλαμβάνει, πως η εταιρεία Ιντελέξα λειτουργούσε αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας προς κρατικές υπηρεσίες και όχι ως φορέας επιχειρησιακής χρήσης των συστημάτων παρακολούθησης και απέρριψε βέβαια κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι εμείς πουλάμε το λογισμικό σε κυβερνήσεις, το πουλάμε σε μυστικές υπηρεσίες, δεν το πουλάμε, δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο Ερμές, ο οποίος μπορεί να έχει φράγκα και να αγοράσει το Predator, δεν θα του το δώσουνε. Άρα, λοιπόν, με αυτή του τη στάση ο κύριος Ντίλιαν καταδεικνύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ως πρωθυπουργός ήταν να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό τη σκέπη του, να την πάρει στο Μέγαρο Μαξιμού. Γιατί άραγε? Ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και γενικότερα ήταν το πρώτο σκάνδαλο το οποίο έλαβε χώρα όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Μάλιστα, εξέφρασε παράλληλα και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν προχώρησε η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, αμφισβητώντας πλήρως δημόσιες τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη σχετικά με την ευθύνη των εμπλεκόμενων ιδιωτών, επιμένοντας ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει παρουσιαστεί κανένα απολύτως στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, φαίνεται να ζητάει εκ νέου να γίνει μια πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και προανήγγειλε ότι στην επικείμενη εκδίκαση της έφεσης του θα επιδιώξει την κλίση όλων των εμπλεκόμενων μαρτύρων. Και πότε δικάζεται? Μα φυσικά το Δεκέμβριο, ο οποίος είναι μπροστά μας.
Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκ των πραγμάτων θα είναι αναγκασμένος μετέπειτα να πάει σε εκλογές πριν την εκδίκαση της έφεσης, για ευνόητους λόγους αυτό το πράγμα, εκτός εάν θέλει να καταντήσει η Νέα Δημοκρατία σαν το Πασόκ και να βλέπουν τα ποσοστά τους να πέφτουν έτσι περαιτέρω και να γίνονται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα κτλ. Πάντως σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν θελήσει να πατήσει το εκλογικό κουμπί, σημαίνει ότι οι δυνάστες εδώ πέρα στη χώρα μας τον κρατάνε από παντού, υποχρεώνοντας τον να παραμείνει στην καρέκλα που πλέον έχει γίνει καρέκλα του μαρτυρίου, πιστεύω, προς ολοκλήρωση της μετατροπής της χώρας σε ένα πλήρως ελεγχόμενο προτεκτοράτο. Γιατί κακά τα ψέματα, η χώρα μας έχει καταντήσει να είναι προτεκτοράτο. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις όποιες εξελίξεις. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μπορεί ο Μητσοτάκης να σκούζει, να φωνάζει και να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά δεν ξέρω. Ίσως μετά από την ΔΕΘ, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ίσως να υπάρχει και μία μικρή πιθανότητα να πάμε σε εκλογές. Το θέμα είναι ο κόσμος τι θα κάνει, ο κόσμος αν θα συμμετάσχει και αν έχει πάρει ο λαός αυτός, τέλος πάντων ο πάνσοφος ελληνικός λαός, εάν έχει πάρει το μήνυμα των εκλογών και ότι... Ξέρετε τι, ελάτε να αποφασίσουμε επιτέλους τι θέλουμε, αν θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει η μαφία της Νέας Δημοκρατίας ή αν επιτέλους θέλουμε να βγάλουμε μια κυβέρνηση που πραγματικά θα ενδιαφερθεί για τον τόπο, για το λαό και για όλους εμάς που πραγματικά η καθημερινότητά μας έχει γίνει ένα survivor επιβίωσης.

Πάντως το ξαναλέω ότι το θέμα των υποκλοπών είναι ένα εξίσου σοβαρό θέμα και νιώθω ότι δεν θα περάσει και αυτό έτσι. Πάντως και το Πασόκ έχει ζητήσει να κληθούν για ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο ιδρυτής της Εντελέξα καθώς και ο κύριος Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματείας του Πρωθυπουργού, μην το ξεχνάμε αυτό, και όπως τόνισε το κόμμα του Πράσινου Ηλίου, η ανάγκη της κλήσης του κυρίου Ντίλιαν καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εταιρείες του πολλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Μάλιστα, ζητά ο κύριος Ντίλια να προσκομίσει στην Επιτροπή κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, άδεια, πιστοποίηση, ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί να τεκμηριώνει αυτούς τους ισχυρισμούς αναφορικά με τη διάθεση των εν λόγω συστημάτων σε κρατικές υπηρεσίες. Τώρα να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον πάντως, θα το παρακολουθούμε εννοείται το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι, αυτά τα θέματα δεν είναι να τα αφήνεις. Είναι θέματα φωτιά και θέματα τα οποία ειλικρινά, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια σοβαρή χώρα θα έριχναν την κυβέρνηση. Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η κυβέρνηση λειτουργεί σαν ένα, όχι σαν ένα, μιλάμε για καθεστώς αυτή τη στιγμή, μιλάμε για μια νέα χούντα. Εσάς που σας αρέσει η χούντα, έχουμε χούντα εδώ πέρα, ορίστε. Και δολοφονίες έχουμε και τα πάντα έχουμε και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άλλωστε του είχε βγει και το είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι εμείς έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καταλάβατε τι ζημιά έχει κάνει η αποχή. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έβγαινε χθες προχθές και έλεγε ότι τι να τα κάνετε τα λεφτά έξω, έχει ήλιο. Αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι τους ψηφίζουν και τους βάζουν μέσα στη Βουλή να μας εκπροσωπήσουν, και δεν είναι μόνο ότι μας εκπροσωπούν ή δεν μας εκπροσωπούν, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις ζωές μας. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κουμάντο και διαχειρίζονται ένα ολόκληρο κράτος το οποίο πηγαίνει προς διάλυση. Δηλαδή πραγματικά απορώ πώς είναι δυνατόν να ακούς, να είσαι τώρα ένας τύπος ο οποίος ζει με 7,5, 8, 9 εκατοστάρικα, ένα χιλιάρικο, να μην σου βγαίνει ο μήνας, ή να είσαι συνταξιούχος, ξέρω εγώ, και να έχεις δουλέψει 25, 30, 40 χρόνια και να παίρνεις μια σύνταξη της πλάκας, να σου έχουν φάει τα λεφτά σου, να σου έχουν φάει το ΕΚΑΣ, να σου έχουν φάει το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα, κάποια άλλα επιδόματα που παίρνει συνταξιούχοι και τα λοιπά, όλα έχουν πάει άκλαφτα. Και να λες, εγώ θα ψηφίσω, ρε παιδί μου, Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί? Για να βγαίνει και να μου λέει, έλα μωρέ τώρα τι να τα κάνεις τα λεφτά, βγες έξω και δες τι ωραίο ήλιο έχει, τι ωραία μέρα έχουμε σήμερα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι μέσα στη Βουλή. Και ο κόσμος δεν απαιτεί να παραιτηθεί με αυτά τα οποία λέει. Και έχει πει γενικότερα κατά καιρούς, έχει πει πολλές μπαρούφες. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος μέχρι πριν μπει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, περνούσε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη γενναίες 14. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά ξαφνικά είδαμε χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Εκεί που ήταν χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη, τώρα είναι χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, πιστεύω ότι ειλικρινά ο Άδωνης είναι τόσο εθισμένος με την καρέκλα που πραγματικά, άμα γίνει καμία στραβή και δεν κατα...

Είναι όλος ο συρφετός της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική και έχουν πλουτίσει και δεν ξέρουμε από πού δεν ξέρουμε. Εν μέσω πλήρης σαφώς γνωρίζουμε. Απλά δεν έχει γίνει κάποια έρευνα από κάποιον εισαγγελέα να τους πιάσει, να τους πει: Ελάτε εδώ ρε παιδιά, πού τα βρήκατε εσείς τόσα σπίτια, τόσα κίνητα, τόσες μετοχές κάποιοι. Πολλοί έχουν τα χρήματά τους σε offshore εταιρείες κτλ. Πώς, από πού, δηλαδή. Παίρνουν 5-6 χιλιάρια το μήνα οι βουλευτές και ξαφνικά βλέπεις ότι μέσα σε μία τετραετία ο άλλος έχει αποκτήσει συν 7-8 διαμερίσματα και λες, και μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για σπίτια των 100-120 χιλιάδων ευρώ, μιλάμε για γερά χαρτιά τώρα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να τους ελέγξει, να πει ελάτε εδώ να μας πείτε πού τα έχετε βρει. Βλέπαμε τα πόθεν έσχες τους. Το πόθεν, το έσχες το ξέρουμε, το πόθεν δεν ξέρουμε. Από πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά δεν ξέρουν και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Ο Πρωθυπουργός, άεργος. Δεν χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Η μόνη δουλειά που είχε κάνει ήταν στην Εθνική Τράπεζα, τότε που τον είχε βάλει ο Σιμίτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Σιμίτης τον είχε βάλει. Έγινε όλη εκείνη η σκανδαλάρα με τα χρήματα και τα δάνεια που πηγαίνανε σε δικούς τους ανθρώπους. Κόντεψε να πάει φυλακή. Τον κάνανε βουλευτή για να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία και σήμερα μας τον φέρανε και μας τον κάνανε πρωθυπουργό. Και να μην θυμηθώ τώρα με ποιο τρόπο έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και πώς έφαγε το μεϊμαράκι στη στροφή. Με όλη αυτή την απάτη που έγινε με το δήθεν χαλάσανε τα μηχανήματα και δεν μπορούσαν να μετρήσουν ψήφους και το πρόγραμμα τη Singular είχε πρόβλημα. Και πήρε μετά τον απαιτούμενο χρόνο για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία και να μπορέσουν να τον κάνουν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μετά κάποιοι μας τον φέρανε και μας τον κάνανε πρωθυπουργό. Για όνομα του Θεού. Και δεν έγινε πρωθυπουργός γιατί ο ελληνικός λαός, ο πάνσοφος αυτός ελληνικός λαός έχει αυτό το κουσούρι ρε παιδί μου ότι θα πάω να ψηφίσω κάποιον επειδή έχει όνομα. Δηλαδή τον λένε Μητσοτάκη, σου λέει τώρα όλοι αυτοί, σου λέει θα βάλουμε το Μητσοτάκη μπροστά. Επειδή έχει αυτό το όνομα, ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Και μετά εμείς από πίσω θα κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Μας κυβερνάνε οι τράπεζες, μας κυβερνούν οι ολιγάρχες, μας κυβερνούν οι πολυεθνικές. Γι' αυτό λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει προτεκτοράτο. Μας κυβερνούν όλοι οι άλλοι εκτός από τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι απλά μια μαριονέτα την οποία τη βάλανε μπροστά για να του δίνουν εντολές να κάνει αυτά τα οποία κάνει σήμερα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι αυτή η ακρίβεια, γι' αυτό βλέπουμε ότι το σούπερ μάρκετ έχει γίνει καρτέλ, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες ανθίζουν και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Έλληνας ολοένα και φτωχαίνει περισσότερο και τους πετάει μερικά έτσι ψίχουλα, τους λέει πάρτε ένα fuel pass, πάρτε μια 30 ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό, θα σας τα πάρω βέβαια πίσω μέσω της εφορίας, αυτό δεν το λέει, είναι το κρυφό έτσι χαρτί. Και κάποιοι χειροκροτάνε και λένε α, ορίστε, να τι μας έδωσε ο Μητσοτάκης, τι σας έδωσε ο Μητσοτάκης τελικά. Τόσο τραγικοί είμαστε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αντί να τους στείλουμε στον κάλαθο των αχρήστων, τους έχουμε μέσα στη Βουλή όλους αυτούς. Άρα στείλτε τους έξω από τη Βουλή. Να χάσουν τη βουλευτική ασυλία, να πάνε να δικαστούν, να γίνει το έλα να δεις. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετέπειτα θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε παντού. Σε Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, όπου θέλετε. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Και μάλιστα στο YouTube έχουμε και δύο κανάλια, διότι είμαστε και καναλάρχες. Εμείς δεν είμαστε και τίποτα τυχαίοι. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, φυσικά εντελώς δωρεάν, αρκεί να μπείτε στο Play Store ή στο App Store του κινητού σας τηλεφώνου και να το κατεβάσετε. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Και πριν πάω στο δελτίο, θέλω να σας πω ότι έχουμε και την εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων και προσφέρει μάλιστα και σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα για εσάς που σας αρέσει η ηλεκτροκίνηση. Με στόλο λοιπόν νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, διαθέτει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar μπορεί και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.digicar.gr και να τα δείτε όλα. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης 3 του Ιούνιου του 2026, το Σωτήριο Νέτος. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ρε αθεόφοβοι, πώς το κάνατε αυτό το πράγμα ειλικρινά? Δηλαδή θέλατε να έχει κανένα θερμό επεισόδιο, να χαλάσει η εκδήλωση εκεί πέρα? Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά τα πράγματα. Και αναφέρομαι στην εκδήλωση της εταιρείας Μασούτης, όπου έγινε χθες με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 ετών παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Και βάλανε μαζί Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και απέναντι την Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δηλαδή, σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν γίνονται. Δηλαδή τι θέλετε να γίνει εκεί πέρα, καμιά να αρχίσουν να αρπάζονται μεταξύ τους? Το μεταξύ έχω δει κάτι φωτογραφίες. Βλέπω την Κωνσταντοπούλου πώς κοιτάει τον Άδωνη έτσι με μισό μάτι. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επίτηδες για να τους τρολάρουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή. Α, ήταν και ο Καραμαλής βέβαια εκεί πέρα. Ήταν και ο Καραμαλής. Γιατί δεν βάλετε και τον Καραμαλή εκεί πέρα σε μια γωνίτσα να κάτσει μαζί του? Δεν κατάλαβα. Και λέει δεν αντάλλαξαν τίποτα. Και πραγματικά νομίζω ότι ήταν αρκετά άβολη στιγμή, γιατί οι φωτογραφίες που βγήκανε, φαίνεται δηλαδή ότι και ο Άδωνης ανέβασε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο οποίος κοιτάζει αλλού βέβαια, δεν κοιτάζει προς την πλευρά της Κωνσταντοπούλου, ενώ και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στη μέση, φαίνεται ότι είναι αμήχανος, κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Πλάκα έχετε ειλικρινά δηλαδή. Μπράβο. Αυτό ήταν επικό τρολάρισμα, ειλικρινά. Τώρα για να πάμε λίγο και στα διεθνή, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχουμε μία νέα και μάλιστα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ανακοινώνουν ότι έχουν ακινητοποιήσει ένα δεξαμενόπλιο το οποίο κατευθυνόταν προς το Ιράν. Μάλιστα κατέριψαν και ιρανικούς πυράβλους αλλά και drones και πραγματοποίησαν κάποια πλήγματα αυτοάμυνα σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμα στα στενά του Ορμούζ. Τώρα την ίδια ώρα βέβαια γίνονται αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, κάτι το οποίο εντείνει τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή έχει ανακοινώσει ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση ενός δεξαμενόπλου το οποίο έπλεε υπό σημαία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χάρκ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η αμερικανική πλευρά, το οποίο ήταν κενό φορτίο και αγνόησε τις επανειλημμένες οδηγίες των Αμερικανικών δυνάμεων για περίπου 24 ώρες και μάλιστα παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια. Και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Sendom, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου και προκάλεσε την ακινητοποίησή του. Μάλιστα, παράλληλα, έχει δημοσιοποιηθεί και βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική διοίκηση, από την έναρξη του αποκλεισμού έχουν ακινητοποιηθεί συνολικά 6 εμπορικά πλοία, ενώ άλλα 122 έχουν υποχρεωθεί να αλλάξουν την πορεία τους. Τώρα το θέμα είναι ότι η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στη θάλασσα, καθότι η Σέντομ έχει υποστηρίξει πως το Ιράν εκτόξευσε μια σειρά βαλιστικών πυράβλων προς γειτονικές χώρες εκεί του κόλπου, χωρίς όμως να πετύχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν προς το Κουβέιτ είτε έπεσαν πριν φτάσουν στο στόχο τους, είτε διαλύθηκαν κατά την πτήση τους. Παράλληλα, βέβαια,
Είχαμε ακόμη τρεις βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι κατευθύνονταν προς τον Μπαχρέιν, οι οποίοι βέβαια αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και μπαχρεϊνά συστήματα αεράμινας. Λίγη ώρα αργότερα από όλα αυτά, βέβαια, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είχαν βγάλει ανακοίνωση και είπαν ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και μάλιστα είχαν καλέσει και τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και διευκρίνησαν ότι τυχόν εκρήξεις ή ισχυροί κρότοι οι οποίοι θα ακούγονταν θα οφείλονταν σε επιχειρήσεις αναχέτησης. Βέβαια η αμερικανική διοίκηση και αυτή εξέδωσε ανακοίνωση, ανακαίνιση δεν έκανε ακόμη, και είπε ότι κατέριψε 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης τα οποία είχαν εκτοξευθεί από την πλευρά του Ιράν. Κατά τη έντομη βέβαια τα drones κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία τα οποία έπλεαν νόμιμα σε περιφερειακά ύδατα, ενώ λίγο αργότερα είδαμε αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιηθούν ένα πλήγμα αυτοάμυνας ενάντια στον Ιρανικό στρατιωτικό σταθμό ελέγχου εδάφους στο νησί Κέσμ, το οποίο βέβαια βρίσκεται σε στρατηγική θέση και στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Η ανακοίνωση αυτή βέβαια, άμα τη δούμε, φαίνεται να συνδέεται με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΜΕΧΡ, όπου σύμφωνα με αυτές οι κάτοικοι αλλά και τοπικές πηγές έχουν αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του νησιού τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα που το κοιτάζω, οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η αλήθεια είναι ότι τα στενά του Ορμούς θεωρούνται ως ένα από τα σημαντικότερα γεωστρατηγικά περάσματα στον κόσμο, καθώς από αυτά διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρέλαιου αλλά και φυσικού αερίου. Και για το λόγο αυτό, βέβαια, κάθε στρατιωτική ένταση που μπορεί να υπάρχει εκεί στην περιοχή προκαλεί άμεσα μια έντονη ανησυχία όσον αφορά τις διεθνείς αγορές αλλά και τις χώρες οι οποίες εξαρτώνται ενεργειακά από την διακίνηση των υδρογονανθρακών μέσω του Περσικού κόλπου. Πάντως, να πω ότι η ΣΕΝΤΟΜ έχει υπογραμμίσει ότι δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής απώλειες ή τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού και διαβεβαιώνει κιόλας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συγκεκριμένα γράφει ότι οι δυνάμεις της ΣΕΝΤΟΜ παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμες να αμυνθούν απέναντι σε αδικαιολόγητες ιρανικές επιθετικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της ισχύουσας εκεχηρίας. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει. Μάλιστα, οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών με πλήγματα σε πλοία, αναχαιτήσεις πυράβλων, κατάρριψη drones και όλα αυτά βλέπουμε ότι συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλής ένταση και στη Μέση Ανατολή. Η διεθνής κοινότητα βέβαια παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον αλλά και της Τεχεράνης και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το όλο πράγμα εκεί πέρα και τι θα γίνει, γιατί δυστυχώς όσο τα πράγματα, τα περιθώρια στενεύουν για μια εκεχηρία, τόσο μεγαλύτερο πλήγμα είναι για την ανθρωπότητα όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα να φτάνουν πραγματικά σε τρελές τιμές.

Μακάρι πάντως να έρθει γρήγορα η εκεχηρία, να γίνει κάτι ούτως ώστε να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα έκρηθμη, και να μπορέσουμε να βρούμε επιτέλους ξανά τα όποια πατήματά μας, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τώρα και μέσα στο καλοκαίρι όσον αφορά τα καύσιμα. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ιδιαίτερα σε κάποια νησιά. Στις Κυκλάδες μάλιστα μου στείλανε κάποιοι φίλοι κάποιες φωτογραφίες για το πόσο έχει φτάσει η βενζίνη, και δεν θα είναι και καθόλου παράδοξο να τη δούμε να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, 2,60, 2,70. Κάποιοι μάλιστα μιλούσαν για ένα ακραίο σενάριο των 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Εκεί τα πράγματα θα ξεφύγουν κατά πάρα πολύ βέβαια. Τώρα, επειδή έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ας πούμε, και για το πώς το διαχειρίζεται η υπουργάρα μας ο Άδωνης, θέλω να μιλήσω για τους αγροτικούς γιατρούς στα Ιόνια νησιά, όπου έρχονται αντιμέτωποι με ένα αυξημένο κόστος διαβίωσης, με υψηλά ενίκια, με μισθούς που πραγματικά δυσκολεύονται να μπορέσουν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες τους, και μάλιστα έχουμε και την διακοπή του επιδόματος σύντησης και στέγασης, το οποίο χορηγούσε η περιφέρεια των Ιωνίων νήσων. Αυτό τώρα είναι μια εξέλιξη η οποία, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αλλά και έντονες αντιδράσεις στον υγειονομικό κόσμο, καθότι το συγκεκριμένο επίδομα ήταν ένα επίδομα, ήταν μάλλον ένα από τα ελάχιστα κίνητρα τα οποία μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να πάνε και να παραμείνουν σε νησιωτικές αλλά και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η αλήθεια είναι ότι η στελέχωση των δομών υγείας παραμένει διαχρονικά προβληματική. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι υγειονομικοί, το επίδομα το οποίο ήταν στα 450 ευρώ δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, σταμάτησε να καταβάλλεται από τον Φεβρουάριο, την ώρα που ο βασικός μισθός ενός αγροτικού γιατρού, φανταστείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γιατρός, έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, μια δύσκολη επιστήμη, θεωρώ από τις δυσκολότερες αν όχι δυσκολότερη, ο μισθός του είναι στα 1100 ευρώ. 1100 ευρώ ο μισθός του γιατρού, πραγματικά δηλαδή, ενώ με τις εφημερίες οι συνολικές αποδοχές φτάνουν οριακά τα 1500 ευρώ. Τώρα ο υπόχρεος προσωπικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής της Λευκάδος, ο κύριος Ερωτόκριτος Ρομποτής, μίλησε στην εφημερίδα Δημοκρατία και εξήγησε ότι η ενίσχυση είχε θεσπιστεί από την περιφέρεια το Σεπτέμβριο του 2024, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης των γιατρών που υπηρετούν εκεί πέρα στα νησιά. Και λέει τώρα, στην ουσία αυτό ήταν ένα επίδομα ύψους 450 ευρώ, το οποίο δίνονταν από την περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Η απόφαση αυτή είχε πάρθει από την περιφέρεια το Σεπτέμβριο του 2024, απλώς με μια νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιωνίων νήσων τον Ιανουάριο του 2026, τώρα τον Ιανουάριο που μας πέρασε, αποφασίστηκε στην ουσία να διακοπεί για τους αγροτικούς γιατρούς με ισχύ από το Φλεβάρι του 2026. Επομένως, λέει, είμαστε στον τέταρτο πλέον μήνα που έχει διακοπεί, ενώ σημείωσε ότι το επίδομα είχε σχεδιαστεί ούτως ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει μέρος των αυξημένων εξόδων που συνεπάγει τη διαβίωση σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Λέει δηλαδή ότι ήταν ένα επίδομα σύντησης, στέγασης, στην ουσία ήταν για να μπορέσουν να καλύπτουν οι γιατροί κάποια έξοδα όσον αφορά τη διαμονή και τη διατροφή τους, κυρίως διότι βρίσκονται σε ένα τουριστικό μέρος το οποίο οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες και των τροφίμων και γενικότερα το κόστος διαβίωσης, τα ενίκια κτλ. Τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα το ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η διακοπή του συγκεκριμένου επιδόματος αποτελεί μια πολιτική απόφαση της περιφέρειας και όχι κάποια συνέπεια λήξης του κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος. Και δυστυχώς όλες αυτές οι καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υγειονομικές μονάδες των νησιών βλέπουμε ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και βασικών ιατρικών ειδικοτήτων. Πολλοί υγειονομικοί στέλνουν προειδοποιήσεις ότι η απουσία του να υπάρχουν κίνητρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο
το να πάνε νέοι γιατροί σε αυτά τα νησιά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η έλλειψη του εξειδικευμένου προσωπικού οδηγεί ακόμη και σε αδυναμία αξιοποίησης ενός σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος ναι μεν έχει αγοραστεί, αλλά παραμένει αναξιοποιητός, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να τον δουλέψουν. Το πρόβλημα βέβαια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και οι αυξημένες ανάγκες δεν αφορούν μόνο τους μόνιμους κατοίκους των νησιών, αλλά και όλους αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι καταφθάνουν κάθε χρόνο στα νησιά μας για να κάνουν τις διακοπές.

0: Τώρα βέβαια άμα πάει κάποιος στις υγειονομικές μονάδες στα νησιά θα καταλάβει ότι υπάρχει μια ηχηρή διάψευση όσον αφορά το αφήγημα του Υπουργού Υγείας, του Άδων Γεωργιάδη, ότι η κατάσταση ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Σάμου, Ρόδου, Κο και της Λίμνου είναι δραματική. Άλλωστε, ακούγοντας τον Άδωνη, είπε ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ σε όλους τους δείκτες. Αν κάποιος όμως δεν γνωρίζει το τι πραγματικά συμβαίνει εδώ πέρα στην χώρα μας, θα πίστευε ότι η δημόσια υγεία εδώ στην Ελλάδα διανύει την καλύτερη περίοδο στην ιστορία της. Παρ' όλα αυτά όμως, άμα πιάσουμε και δούμε τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τις ίδιες τις υγειονομικές δομές και από τους ασθενείς και τα λοιπά, εκεί πέρα θα δούμε ότι καταγράφεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν την οποία θέλει να μας παρουσιάσει και η κυβέρνηση και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μονάδες που δεν έχουν καν βασικές ιατρικές ειδικότητες. Βλέπουμε ότι έχουμε κλειστές μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω του ότι δεν υπάρχουν εντατικολόγοι και τα λοιπά. Έχουμε έλλειψη προσωπικού στα χειρουργεία. Πολλά χειρουργεία παραμένουν ανενεργά και έχουμε βέβαια και εξαντλημένους υγειονομικούς οι οποίοι είναι στα πρόθυρα της παραίτησης. Άμα το πιάσουμε τώρα από την Κρήτη, τη Σάμο, τη Ρόδο, την Κο και γενικότερα όλα αυτά τα όμορφα και τουριστικά νησιά, η εικόνα η οποία βλέπουμε να βγαίνει μέσα από όλη αυτή την κατάσταση για 38 υγειονομικές μονάδες δεν παραπέμπει σε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στην καλύτερη φάση, αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο είναι υποκατάρρευση, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει όρθιο χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να το κρατήσουν στα πόδια του, χάρη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές κτλ, οι οποίοι έχουν πάρει όλη την κατάσταση αναχείρας και προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο ό,τι έχει απομείνει. Τώρα όσον αφορά την πιο έτσι ηχηρή διάψευση σε αυτό το κυβερνητικό αφήγημα, έρχεται από το νησί της Σάμου. Σε ένα νοσοκομείο το οποίο καλείται να καλύψει ανάγκες περίπου 42.000 ανθρώπων, δεν υπηρετεί σήμερα ούτε ένας παθολόγος, ενώ από τις συνολικά 76 οργανικές θέσεις γιατρών που προβλέπεται να είναι καλυμμένες, είναι μόλις οι 19. Όπως υποστηρίζει λοιπόν ο πρόεδρος του σωματείου του νοσοκομείου, ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, δεν υπάρχει οφθαλμίατρος εδώ και 8 χρόνια, οριλά εδώ και μια δεκαετία, νευροχειρούργος εδώ και 3 χρόνια, δεν υπάρχει ογκολόγος, αλλά ούτε καν και δερματολόγος. Και επιπλέον το τμήμα των επειγόντων περιστατικών δεν διαθέτει τους δικούς του γιατρούς και στηρίζεται σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Δηλαδή ο Θεός να φυλάει, να μην είσαι στη Σάμο και σου συμβεί τίποτα. Την ίδια στιγμή μάλιστα το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται κάτω από τα όρια της ασφάλειας, με μία νοσηλεύτρια να καλείται συχνά να διαχειριστεί μέχρι και 40 ασθενείς σε μία μόνο βάρδια. Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ότι οι γιατροί δεν θέλουν να πάνε στα νησιά, φεύγουν επειδή δεν αντέχουν και τις συνθήκες εργασίας αλλά και τους χαμηλούς μισθούς. Γιατί άμα είναι να πάει ο άλλος εκεί πέρα, να εξουθενωθεί, για να έχει πάρει ένα πτυχίο, έτσι, έχει ζοριστεί για να το πάρει αυτό το πτυχίο, να πάει να δουλέψει για 1.100 ευρώ, να κάνει ατέλειωτες εφημερίες, να χαλάσει την ψυχή του αλλά και την υγεία του γενικότερα, σου λέει δεν πάω. Ανάλογη όμως είναι η εικόνα και εγκατάλειψη στο νησί της Λίμνου, όπου εκεί πέρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του, με την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον πρόεδρο, με συγχωρείτε, τον κύριο Δημήτρη Μαδρανή, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς ουρολόγο επί 10 χρόνια και χωρίς γαστρεντερολόγο. Και βέβαια η μονάδα εντατικής θεραπείας δεν έχει λειτουργήσει ποτέ όμως, λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Ενώ βέβαια ο μόνιμος χειρούργος έχει αποχωρήσει και σήμερα η κάλυψη γίνεται από ιδιώτες οι οποίοι έχουν μπλοκάκι και αφήνουν και μάλιστα ορισμένες μέρες το χειρουργικό τομέα χωρίς γενικό χειρούργο. Από τρεις ορθοπαιδικούς απέμεινε ένας και μόνο ο οποίος είναι καρδιολόγος από ό,τι βλέπω. Ωραία, καλά πάει το πράγμα, πολύ καλά. Δηλαδή τα νοσοκομεία στα νησιά καταραίουν. Η εικόνα βέβαια είναι διαφορετική στο νησί της Κο, όπου είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς εδώ πέρα στη χώρα μας, όπου το δημόσιο καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους από 45.000 μόνιμους κατοίκους, χιλιάδες οι οποίοι πηγαίνουν και φιλοξενούνται εκεί πέρα στη δομή μεταναστών, λαθρομετανάστες κτλ. Και έχουμε και εκατοντάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, παραμένοντας ωστόσο το νησί χωρίς παθολόγο. Οι υγειονομικοί τώρα με 20 χρόνια προϋπηρεσίας παίρνουν περίπου 1.100 ευρώ με νυχτερινά, αργίες κτλ. Χωρίς τις νόμιμες αναπαύσεις και βέβαια με συσσωρευμένες άδειες ετών, τις οποίες δεν παίρνουν ποτέ. Εννοείται ότι όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για να μπορέσει να δουλέψει ένας εργαζόμενος όταν κάνει απανωτές, βάρδιες κτλ. Οι προσλήψεις πλέον είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο διαρκώς αυξανόμενο κύμα αποχωρήσεων. Οπότε. Αλλά η εικόνα δεν περιορίζεται σε Σάμο, Λίμνο και Κο, γιατί στη Ρόδο, ένα εξίσου τουριστικό νησί, λειτουργούν μόλις 2 από τις 7 χειρουργικές αίθουσες και ο μαγνητικός τομογράφος χρησιμοποιείται μόνο μία φορά την εβδομάδα, λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Στη Σύρο, μάλιστα, λείπουν νευρολόγος, ψυχίατρος, δερματολόγος. Στην Τίνο και το κέντρο υγείας στηρίζεται ουσιαστικά σε 2 αγροτικούς γιατρούς, ενώ στην Ίο δεν υπάρχει καν παιδίατρος εν μέσω τουριστικής περιόδου. Και όλα αυτά τα όμορφα συμβαίνουν τώρα, τη δεδομένη στιγμή που πραγματικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης βγαίνει και μας λέει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερά του. Και πραγματικά τα ακούν αυτά οι τουρίστες και λένε: εντάξει, θα πάμε στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, θα νιώθουμε ασφάλεια. Και όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το τέρας που λέγεται εσύ, εκεί πέρα σου λέει: ό, τι έγινε, θα βρίσκουν μπαστούνι. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, μόλις πήγε και 31. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επανερχόμαστε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούει.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

The Final Countdown. Τι ζήσαμε με αυτό το τραγούδι. Ωραίες εποχές τότε. Καλημέρα σας, καλημέρα. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Την Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτάκια θα είμαστε ακόμη ζωντανά στον αέρα της πόλης. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο εχθές στην περιοχή του Μενιδίου και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας, όταν κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ένα επιβατικό όχημα το οποίο έβγαινε από χώρο στάθμευσης παρέσυρε ένα αγόρι ηλικίας μόλις 3 ετών. Αποτέλεσμα αυτού βέβαια ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του ανήλικου παιδιού με περαστικούς αλλά και κατοίκους εκεί της περιοχής να πηγαίνουν στο σημείο αμέσως μετά το συμβάν. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου ασθενοφόρο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Πέδων Αγκλαία Κυριακό, όπου οι γιατροί έδωσαν μία μάχη για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Τώρα, οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έχει σημειωθεί η παράσυρση παραμένουν υπό διερεύνηση. Αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να μπορέσουν να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος και να αποσαφινιστεί βέβαια πώς το παιδί βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή που το όχημα έβγαινε από το πάρκινγκ. Και τώρα βέβαια, επειδή μίλησα για αυτό το περιστατικό, είχαμε έναν μαύρο Μάιο στον νόμο Αττικής, καθότι είχαμε 10 νεκρούς σε τροχαία ατυχήματα και πάνω από 38.000 παραβάσεις. Τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα δυστυχώς, αλλά και τις παραβάσεις για το Μάιο μήνα, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία, και το θλιβερό είναι πως μέσα σε αυτό το διάστημα δυστυχώς 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Αττική, ενώ οι παραβάσεις οι οποίες βεβαιώθηκαν έφτασαν τον εντυπωσιακό αριθμό των 38.346 συγκεκριμένα. Τώρα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Τροχιά Αττικής για να υπάρξει μια τροχονομική αστυνόμευση και αναβάθμιση του επίπεδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της πρωτεύουσας, βεβαιώθηκαν, όπως είπα, 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έχουν βεβαιωθεί 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση συνοπνεύματος, από τις οποίες οι 44 ήταν σε βαθμό πλημελήματος. 1.396 παραβάσεις του ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δεν το έχω κατανοήσει ποτέ. Γιατί να μην φορέσεις τη ζώνη ασφαλείας? Κάποιοι βγαίνουν και λένε με ενοχλεί, με κάνει. Μα είναι κατασκευασμένη έτσι για να μην σε ενοχλεί. Δηλαδή, αυτός που την κατασκεύασε δεν ήταν ένας ανόητος τύπος που δεν ήξερε τι έκανε. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Επίσης, είχαμε 3.619 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς. Ναι, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και πολλούς μηχανόβιους οι οποίοι δεν φοράνε κράνους κατά τη διάρκεια οδήγησης της μηχανής τους. Και δυστυχώς, το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα με 629 παθόντες, και ειδικότερα είχαμε 10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς, 10 σοβαρά ατυχήματα με 11 σοβαρά τραυματίες και 506 ελαφρά, με συνολικά 608 ελαφρά τραυματίες. Πάντως, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς να υπάρχει σύνεση αλλά και προσοχή στον δρόμο, η παραβίαση των πινακίδων, η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, αλλά και αυτοκίνητο, ενώ βέβαια και η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων. Αυτό επέκτηνε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Πάντως, να σημειώσουμε ότι η οδική συμπεριφορά των οδηγών αλλά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικότατες προϋποθέσεις τόσο για να μπορούμε να έχουμε όλοι μας μια ασφαλή μετακίνηση, όσο και για να αποφεύγουμε τα τροχαία ατυχήματα. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, μυαλό δεν βάζει. Καθόμαστε πίσω από το τιμόνι και οδηγούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Νομίζουμε ότι το οδικό δίκτυο μας ανήκει. Νομίζουμε ότι έλα μωρέ, εμάς θα μας γράψουν κτλ. Βέβαια, το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι το ζητούμενο δεν είναι τα πρόστιμα. Γιατί με τα πρόστιμα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι
το κράτος εκμεταλλεύεται την ανοησία μας για να μπορεί να κονομάει και να βγάζει χρήματα. Εκεί πέρα αυτό γίνεται. Κανονικά θα πρέπει να υπάρξει παιδεία και θα πρέπει να υπάρξει παιδεία, οδηγική παιδεία από το δημοτικό. Αλλά δυστυχώς, όσο και αν φωνάζουμε, όσο και αν σκούζουμε, το μάθημα της οδηγικής παιδείας δεν πρόκειται ποτέ, από ό,τι βλέπω, να μπει στα σχολεία. Και δυστυχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλες αυτές τις τραγικές καταστάσεις όπου χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολύ άδικο να ξεκινήσεις να πας κάπου με το αυτοκίνητό σου και να μην γυρίσεις ποτέ. Ή να πέσει κάποιος άλλος επάνω σου, ας πούμε, και να σε τραυματίσει, να σου καταστρέψει το αυτοκίνητο στην καλύτερη. Δηλαδή και όλα αυτά που μια βλακεία ξεκινάνε πραγματικά.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό με το γάμο πάνω στα αρχαία πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Πήγαν οι άλλοι, ας πούμε, και κάνανε την εκδήλωσή τους εκεί πέρα στα αρχαία. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται τέτοιου είδους άδειες? Νομίζω ήταν ο γάμος της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν πάνω στον αρχαίο πολιτισμό μας, πάνω στην ιστορία μας, ας πούμε, να επιτρέπεται να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις? Αυτό βέβαια με την άδεια αλλά και τις ευλογίες της κυρίας Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Και μάλιστα κάποιοι, το είπε και ο Βελόπουλος στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη, όπου αναφέρθηκε πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ το θεωρώ τραγικό στα αρχαία μνημεία μας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και να μας κάνουν επίδειξη πλούτου και τα λοιπά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι ανέφερε.
1: Τι ζώρι έχω εγώ να κάθομαι να βλέπω σε έναν αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο περιέργως η Μενδώνη ξαφνικά ένα βράδυ αποφάσισε να τους δίνει στους αρχαιολογικούς χώρους για καλά και δεξιώσει και εκδηλώσει με τις γόδες πάνω στα αρχαία αντικείμενα, η κυρία αυτή, και καταψήφισα εγώ, να πηγαίνω να βλέπω τα πιάτα του Κωστόπουλου, επειδή παντρεύτηκε η κόρη του. Πείτε μου εσείς, και λάβετε τον Κικίλια, την κυρία, συμπαθεστάτη κυρία, και όλους αυτούς τους τύπους σε αρχαιολογικό χώρο, από ό,τι έμαθα, και τι χρειά έχει η Ελλάδα να βλέπει όλα αυτά πράγματα. Τη κλειδί, την πολυτέλεια, όλο αυτό το πράγμα. Γάμος δεν είναι, ναι, μπράβο. Γιατί πρέπει να το δείξουν για τηλεοράσεις? Και πείτε μου για ποιο λόγο άλλος πεινάει, δεν έχει να φάει και θα κοιτάει την κλαμουριά. Θα κοιτάει τις σαμπάνιες να ανοίγουν και τα πιάτα να τα σπάνε κάποιοι. Όσο και αν κοστίζουν, για 10 ευρώ να κοστίζουν. Ο άλλος έχει 10 ευρώ να δώσει στο παιδί του. Τι κοινωνία φτιάχνουμε, το καταλαβαίνουμε? Να πεινάει ο Έλληνας και αυτοί να ασχολούνται με τα πιάτα του γάμου του τάδε. Και να σου πω και κάτι. Αν θέλει να κάνει δουλειά η Μενδώνη, στο πρότεινα εγώ στη Βουλή. Έχουμε 2.700 κάστρα ανεκμετάλλευτα. Δώστα να ξαναγίνουν αναπαλαίωση, συντήρηση, να γίνουν κανονικά κάστρα και κάνε και τις εκδηλώσεις σου. Όχι σε φτιαγμένα κάστρα που τα καταστρέφουν ήδη. Γιατί εκεί που έγινε ο γάμος είναι κάστρο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κάνω λάθος. Πάνε σε ένα κάστρο και πες το τέταρτο κάστρο, γάμος είναι μεγάλε. 10 εκατομμύρια. Δεν θέλω 10 εκατομμύρια. Πάνε κάνε ένα κομμάτι του κάστρο να παλαιώσει. Όπως κάνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Οι Αλβανοί το κάνουν ήδη. Αλλά εμείς τα έχουμε εγκαταλειμμένα, ρημαγμένα και δίνουμε τα ήδη αξιοπρεπή κάστρα να κάνουν δεξιώσεις και εκδηλώσεις, επειδή το θέλει η Μενδώνη. Για να πηγαίνουν οι λαϊφσταλάδες και γκλαμουριάδες, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι, και να βλέπει ο πεινασμένος Έλληνας αυτήν την εικόνα. Διαφωνώ με αυτό, ρε παιδιά. Και κυρίως διαφωνώ με τη δημοσιότητα. Εγώ προσωπικά, ούτε την οικογένειά μου, μια χαρά είμαι οικονομικά. Ούτε θα με δείτε να πηγαίνω σε μαγαζά και να βγάζω βίντεο και να παίρνω το λευκό κρασί των 120 ευρώ, των 200 ευρώ ή το κόκκινο κρασί και να το κάνω τσιν τσιν και στην υγειά μας και χαμόγελα και γελάκια. Ούτε στους γάμους, δεξιώσεις, πουθενά στα καλά. Δεν πάω, δεν τα κάνω αυτά. Προτιμώ να πάω στη Βυζίτσα, πάω στο Πήλιο, στην ταβέρνα εκεί, να κάτσω μόνος μου, σαν άνθρωπος, χωρίς κάμερες, χωρίς δεξιώσεις, χωρίς εκδηλώσεις. Δεν κατάλαβα. Εμείς δεν έχουμε οικογένειες. Γιατί δεν τις δείχνουμε? Επιλογή μας είναι, για να μην κάνουν μπούλινγκ στο παιδί μας. Ο Μητσοτάκης όλη μέρα φορά απαραίτητα, τα παιδιά τα έχει. Και μετά, μπούλινγκ στο παιδί μου. Τι σε κάνουν, ή ο Τσίπρας. Τι θα σου κάνουν, ρε μεγάλε? Οι ανόητοι, γιατί υπάρχουν πάντοτε ανόητοι, θα σου κάνουν μπούλινγκ στο παιδί σου. Αφού το εκθέτεις. Απλά πράγματα. Δεν έχει ανάγκη ο Έλληνας, ο πεινασμένος, να βλέπει τα πρωινάδικα, τα πιάτα να τα σπάνε σε αρχαιολογικούς χώρους, τα ωραία τα ποτήρια, τα καλά τις τουαλέτες. Ο Έλληνας έχει ανάγκη από τη δηλώσεις του σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ότι μπορεί κάποιος να τον βοηθήσει, ρε παιδί μου. Ότι θα βρει δουλειά. Ότι θα ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξή του.
0: Αυτά βέβαια σε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί σαν κράτος και ένα κράτος δικαίου θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα όλα αυτά εδώ πέρα δεν είναι αυτονόητα. Επίσης η Βυζίτσα είναι ένα εξαιρετικό μέρος πάνω στο Πήλιο, θα σας προτείνω να το επισκεφτείτε. Είναι ένα όμορφο χωριουδάκι, λίγο πιο πάνω από τις Μηλιές, και οι Μηλιές είναι ωραίες. Γενικά θεωρώ ότι το Πήλιο είναι ένα από τα, αν όχι το ομορφότερο μέρος εδώ πέρα στην Ελλάδα, που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Και άμα πάτε στις Μηλιές να κάνετε και βόλτα με το μουτζούρι, αξίζει τον κόπο. ξεκινάει από τις Μηλιές μέχρι τα Άνω Λεχόνια, εκεί που είναι και το, πες το, το στοιχειωμένο το σπίτι που λένε. Και μετά να γυρίσετε πίσω, έχει μια πολύ ωραία διαδρομή. Τέλος πάντων, έτσι να διαφημίσω λίγο και τις ομορφιές του τόπου μας. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό και θα έρθετε τώρα να κάνετε διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα, ναι, θα σας το πρότεινα. Το Πήλιο είναι εξαιρετικός προορισμός. Εν τω μεταξύ, άκουγα το Μητσοτάκη, βρήκα ένα βίντεο. Είχα ξεχάσει ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης που το 2016 μιλούσε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν χρωστούσε μισό δις, χρωστούσε περίπου 214 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα βέβαια, αν και με τριπλάσια χρέη, ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και λέει ότι δεν θα τα πληρώσουν, γιατί μπορούν, γιατί είναι μάγκες. Και μπράβο μας εμάς που τους στηρίζουμε σε αυτό το κομμάτι. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε το τι έλεγε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το 2016, παρακαλώ.
2: Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι χρέη προς τράπεζες και ένα μικρό κομμάτι αφορά χρέη προς προμηθευτές. Και η τρίτη βασική μας αρχή, αυτονόητη ενδεχομένως για πολλούς, είναι η αρχή των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
0: Για πες.
2: Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα πρέπει να καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα με τα ετήσια έσοδά τους.
0: Μάλιστα.
2: Τα κόμματα δεν μπορούν άλλο πια να δανείζονται. Και μάλιστα εγώ θα εισηγηθώ προσωπικά και στο συνέδριο, το οποίο θα γίνει σε 2 μήνες, μια καταστατική πρόβλεψη η οποία να απαγορεύει στα κόμματα να δανείζονται.
0: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά.
2: Τα κόμματα να είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με βάση τα τρέχοντα έσοδά τους. Είτε αυτή είναι κρατική επιχορήγηση, είτε αυτή είναι ιδιωτική χρηματοδότηση. Η πραγματικότητα σήμερα...
0: Εντάξει, το έπεσα, αγόρι μου, το έπεσα. Πραγματικά, δηλαδή, ακούω το Μητσοτάκη του τότε με το Μητσοτάκη του τώρα και λέω... Δεν μπορεί, ρε παιδί. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι AI αυτό που ακούτε. Κι όμως ήταν ο Μητσοτάκης πριν από 10 χρόνια, ο Μητσοτάκης του 2016. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος τον ψήφισε και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας υπερδιπλασιάστηκαν και βγαίνουν σήμερα και μας λένε ότι δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Τη στιγμή που εσένα και εμένα, άμα δεν μπορούμε να πληρώσουμε ένα δάνειο, θα μας πάρουν το σπίτι, το αυτοκίνητο, θα μας κατάσχουν τον τραπεζικό λογαριασμό και όλα αυτά τα όμορφα. Ξαναψηφίστε Νέα Δημοκρατία να περάσουμε ωραία σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ να. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματά σας στο Viber στο 69-074-83-484. Καλημέρα στο φίλο τον Ραμπατζίδη τον Παναγιώτη από την Κομωτινή. Καλημέρα και καληνύχτα, λέει. Μάλλον τώρα σχόλασες από τη δουλειά, οπότε καταλαβαίνω, καλή ξεκούραση. Ο Ιδωμενέας, ο φίλος μου Ιδωμενέας, χθες λέει οι Καμένου έβριζαν τον Γρηγόρη γιατί έλεγε για τον Τσίπρα και όχι για τον Μητσοτάκη. Ο κόσμος αυτός έχει λοβοτομή και προσωπικά συμφέροντα, ξεχνούν τη Μακεδονία. Οι Καμένοι μάλλον εννοείς ότι έβριζαν τον Γρηγόρη. Εντάξει, κατά καιρούς όλοι μας βρίζουν.

Καλημέρα στον Κυριάκο, ο οποίος μας καλημερίζει από τη Φλόρινα. Η Δέσποινα μου λέει: Άσε, Κώστα, στενοχωρέθηκα για την αριστερά που χθες δεν μπορώ να φάω. Άστα να πάνε εμείς να δει στενοχώρια που έχουμε εδώ πέρα. Τα έχουμε βάψει όλα μαύρα. Λέμε τι θα απογίνουμε σαν κράτος, σαν κοινωνία, χωρίς την ΝΕΑΡ τώρα. Ο πατέρας Παναγιώτης μου λέει: Κάποιοι δεν μας έλεγαν να παραιτηθεί η ελληνική λύση για να διαλυθεί η Βουλή, για να τους δω τώρα τι θα πω. Ναι, πραγματικά, δηλαδή άκουγα αυτή την παρούφα που μου λέγανε, ας πούμε, γιατί δεν παραιτείται ο Βελόπουλος να πέσει η κυβέρνηση. Λες και ο Βελόπουλος είναι κυβερνητικός ή μέλος της κυβέρνησης, ας πούμε, και θα χάσει η κυβέρνηση τη δεδηλωμένη. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Γιατί όταν κλείσανε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, τι έγινε, έπεσε η κυβέρνηση? Όχι. Δεν πέφτει έτσι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα πέσει μόνο αν από τους 158 βουλευτές οι 9 τουλάχιστον πούνε ότι εμείς παρετούμαστε και χάσει τη δεδηλωμένη κυβέρνηση. Από τους κυβερνώντες. Τα άλλα κόμματα, άμα παρετηθούν, πάρτι θα κάνουν εκεί πέρα στο Μαξίμου. Και αυτή τη στιγμή που έχουν μόνη αντιπολίτευση τον Βελόπουλο, εκεί να δεις. Καλημέρα στο μονοχικό Λύκο από την Νιρεμβέργη. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα και πάνω από όλο ο τριαδικός Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει και ο κόσμος να βάλει το μυαλό του να δουλέψει και να μην πηγαίνει στα τυφλά, γιατί έτσι όπως πορεύεται το φως του δεν θα το βρει. Ό,τι και να κάνει και αυτός ο Θεός πια. Άμα δεν θέλουμε να ανοίξουμε εμείς τα στραβά μας, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα στο Σάκη. Γιατί μιλάει ο Γκαντέμι συνέχεια, λέει, για το 2030, τι μας ετοιμάζουν? Λέει τίποτα, θέλει να κυβερνήσει μέχρι το 2030. Και βάλει. Αυτό το πράγμα, λέει, με τους ανεξάρτητους βουλευτές έχει καταντήσει αηδία. Άμα είναι έτσι να μπούμε και εμείς μέσα ως ανεξάρτητοι, δεν χρειάζεται καν να εκλεγούμε. Πώς γίνεται, λέει, αυτοί οι ιδιότητες να παρακολουθούσαν τους υπουργούς και τις γυναίκες τους και όχι το Μητσοτάκη? Τι κάνει? Μα ο πρόεδρος Συντελέξα του λέει ξεκάθαρα, με βάση τα όσα αναφέρει, ότι δείχνει το Μητσοτάκη ότι, παιδιά, αυτός αγόρασε το Πρέντατο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Άντε, λέει, ο Άδωνης είναι κολοτούμπας, κολλημένος με την καρέκλα και στο μυαλό του ίσως λίγο στερημένος, γιατί ναι, μεν έβριζε τον άλλον και τώρα τα γυρνάει όπως θέλει. Ο Κούλης πόσο απεγνωσμένος είναι, λέει, και πάει και συνεργάζεται με κάποιον ο οποίος τον έχει ανεβάσει και κατεβάσει γενναίες 100. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Άδωνης δυστυχώς έχει μια αλφα δημοτικότητα, ξέρει ότι θα τον ψηφίσουν και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης θέλει ψήφο. Και από τη στιγμή που θέλει ψήφο, ακόμη και τον Άδωνη, ναι, θα τον κάνει. Είναι αυτά που λέμε υλικοφιλίες. Κατάλαβε. Και γι' αυτό τον έχει δίπλα του. Καλημέρα στον Στάθη. Αύριο το πρωί, λέει, και αρνάω μπουγάτσα. Πρώτο ο Θεός, θα είμαι πάνω Θεσσαλονίκη. Θέλω να μου πεις, λέει, ποιος έχει καλές μπουγάτσες. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει να φάω μπουγάτσα, να πω την αλήθεια. Τα έχω κόψει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά καλές μπουγάτσες. Θα σε στείλω στην Αγίων Πάντων. Θα πας εκεί στον Κατσέλη στην Αγίων Πάντων. Από εκεί θα φύγεις. Είναι εξαιρετικός ο Κατσέλης. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στο Βασίλη. Όλο αυτό, λέει, που ονομάζεται αριστερά στην Ελλάδα, μόνο μία λέξη μπορεί να το αποτυπώσει. Γελάνε και οι πέτρες. Ναι, αριστερά, παλιά αριστερά. Νέο ΣΥΡΙΖΑ, παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω κάτω πέρα εδώ αριστερά. Γι' αυτό τους φτύνει ο κόσμος. Το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάτι με την Καβάλα είναι. Όχι την πόλη, την Καβάλα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτούς εδώ πέρα τους εμπιστεύεται μία μερίδα ανθρώπων και τους βάζει μέσα στην Βουλή πραγματικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα από την Καλαμάτα. Καλημέρα στη Δώρα. Να λέμε δόξα τω Θεώ. Εννοείται, να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε σηκωθεί, που είμαστε στα πόδια μας και μπορούμε να παλέψουμε και σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε, τι να τα κάνετε τα λεφτά? Έξω έχει μια χαρά μέρα, χαρά Θεού είναι. Βγείτε έξω, περπατήστε, βγείτε στο μπαλκόνι σας και ας είστε και άφραγοι. Πρέπει να είστε ευτυχισμένοι. Ο Άδωνης τα λέει. Τι στο διαυπουργό είναι, δεν ξέρει. Στο Σπύρο, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αλόνισο. Να, ορίστε, στην Αλόνισο τώρα. Είναι δυνατόν ηλιόλουστη 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή? Μπορείς να είσαι δυστυχισμένος? Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει, λέει, οδηγική παιδεία. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στους δρόμους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, από την άλλη. Καλημέρα στην Περσεφόνη. 6.000 ευρώ το μήνα για βουλευτές που δεν δουλέψαν ποτέ και το μόνο που έκαναν ήταν να σφίγγουν χέρια για να τάζουν ρουσφέτια. Και για τα παιδιά που μόχθησαν στο Λύκειο διαβάζοντας και πέρασαν ιατρική, σπούδες για 6 χρόνια και τουλάχιστον 4 χρόνια για την ειδικότητα, να αμείβονται με 1.100 ευρώ. Ντρόπι. Μετά μένει γιατρός εδώ πέρα στην Ελλάδα. Σου λέει, τι να πάω, δουλεύω για 1.100 ευρώ.

0: άσκο που έγινε. Τι να λέμε τώρα, ειλικρινά, τι να λέμε. Καλημέρα στη Μαρία από τις Οικές. Όσοι θέλουν, λέει, να πάνε με τον Τσίπρα, αγαπούν όπως και το αφεντικό τους την προδοσία. Έχουν πολλές ετοιμασίες να κάνουν για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον άλλο μεγάλο προδότη Μητσοτάκη. Η πατρίδα μας γέμισε από προδότες. Εμείς τους φέραμε εδώ πέρα, δεν ήρθαν από μόνοι τους. Μας ζήτησαν τη δύναμή μας, τους τη δώσαμε και να τα αποτελέσματα. Καλημέρα στη Βέρα. Γάμη και πανηγύρια στα αρχαία μας μνημεία. Μόνο άνθρωποι που δεν σέβονται ούτε το πνεύμα, ούτε τον πολιτισμό των προγόνων, ούτε την ίδια τους τη ρίζα. Αυτό φανερώνει ότι έχουμε κοπεί από τη ρίζα και ότι κόβεται από τη ρίζα του ξεραίνεται. Μια φωτιά λέει να τους κάψει όλους για να ξεβρωμίσει ο τόπος από την μπουρζουαζία και τους κλόνους της. Καλημέρα στην Αθήνα, στον φίλο των 480. Περιμένουμε Κυριάκο Βελόπουλο, κυβέρνηση λέει, να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι, είστε γεροί. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη από τους Αγίους Θεοδόρους της Κορινθίας. Σήμερα κάθε μέρα ο Βασίλης και σε διαφορετικό έτσι μέρος. Φορτηγατζής ο Βασίλης. Είναι από τα ωραία του επαγγέλματος, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα το να είσαι ώρες ατέλειωτες πίσω από το τιμόνι, αλλά έχει και τα ωραία του ότι πηγαίνεις κάθε φορά σε διαφορετικά μέρη, βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη από τη Στουτκάρδη. Η Γιάννα από την Κομωτινή στέλνει την καλημέρα της. Ο Αντώνης επίσης στέλνει μια μεγάλη καλημέρα με πολλά Α. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Γερμανία. Κάτι μου έχει στείλει εδώ. Α, το δεν είναι αυτός ρε παιδιά που έλεγα για το Μητσοτάκη. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό, εύχομαι. Καλημέρα στην Φούλη από την Ασπροβάλτα, γιατί εδώ και μέρες λέει σας ακούμε μόνο μέσω ίντερνετ. Εντάξει παιδιά, στην Ασπροβάλτα το σήμα είναι δύσκολο να φτάσει μέχρι εκεί, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη από τον όμορφο Βόλο. Καλημέρα στον Δημοσθένη, πια αριστερά λέει, αχριστερά. Ναι, ναι, ωραίο το σχολείο, ωραίο το λογοπαίγνιο. Στον Θοδωρή καλημέρα, ο Θοδωρής από το Περιστέρι της Αττικής. Ο Σάκης από την Γερμανία, από την όμορφη λίμνη της Κωνσταντίας στέλνει καλημέρα με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Με τα βουνά απέναντι πράσινα. Έχει ωραίες εικόνες η Γερμανία πάντως. Δεν μπορώ να πω. Εικόνες οι οποίες έχουν εκλείψει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί το πράσινο το καίμα για να κάνουμε ανεμογεννήτρες. Καλημέρα στον Μάνο. Ο Λαζόπουλος λέει: άρχισε πάλι την προπαγάνδα για τον Τσίπρα. Έπαιξε ένα βιντεάκι με κόσμο στη Λαϊκή και λέγανε ότι όλοι θα ψηφίσουν Τσίπρα. Κομμουνιστές, η γάγκρενα του ελληνισμού. Δεν παρακολουθώ Λαζόπουλο, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ναι, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε κάνει τρελή προπαγάνδα για τον Τσίπρα. Στη Θεοδώρα καλημέρα και από εμάς, από το μακροχώρι Μαθίας, η Θεοδώρα και ο Σωτήρης με τα ροδάκινά τους εκεί πέρα, φρέσκα, ωραία, έτσι ζουμερά φαίνονται. Γερή να είστε και καλή δουλίτσα παιδιά. Καλημέρα στον Ηλία από Νιρεμβέργη, οδηγός Νταλίκας και ο Ηλίας. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος γυρνάτε στα χωριά, λέει, τουλάχιστον στα χωριά κάτι θα τρώμε, έρχονται δύσκολοι καιροί και τα μπετά δεν τρώγονται. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ δεν έχω χωριό, γιατί είμαι γέννημα θρέμα από τη Θεσσαλονίκη και δεν έχω να πάω σε χωριό, εγώ θα πεινάσω κατά. Γι' αυτό στα δύσκολα πιστεύω κάποιος θα με πάρει στο χωριουδάκι του, έτσι μια, να μου δώσει μια γονίτσα. Η Θεοδώρα μου λέει τα καλύτερα ροδάκινά μας. Συμφωνώ, φαίνονται εξαιρετικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Πρώτα ο Θεός, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Α, ο Αποστόλης μου λέει: μην αγχώνεσαι, θα σε πάρω εγώ μαζί μου. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν.

0: Που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιώργο!
2: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτικό σεισμό και θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι βαρύτατες χθεσινές δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillon, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του απλώς προμήθευσε με το Predator κρατικές υπηρεσίες, δείχνοντας ευθέως προς το Μέγαρο Μαξίμου και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα είδος ζωντανού πολιτικού εκβιασμού του Πρωθυπουργού και ζητά την άμεση κλίση του από την εισαγγελία του Αριουπάγου. Παράλληλα στην αντεπίθεση περνά και ο νομικός κόσμος της χώρας. Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσές καλεί τους ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς να παρέμβουν. Ως μία από τις πιο εύκολες αποδράσεις στα χρονικά των φυλακών Κορυδαλού χαρακτηρίζεται η χθεσινή φυγή του 48χρονου Αλβανού κρατουμένου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα σοκαστικά κενά ασφαλείας και απλώς βγήκε τρέχοντας από την κεντρική πύλη των φυλακών που είχαν μείνει ανοιχτοί για την τροφοδοσία. Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει την αποτυχημένη καταδίωξη του δραπέτη από τις φυλακές με άμεσο αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων για την απελευθέρωση του κρατουμένου, την ώρα που μάλιστα οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Σε νέα επικίνδυνη ανάφλεξη οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και το αρχηγείο του 5ου στόλου. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τα πλήγματα και απάντησαν άμεσα με βομβαρδισμούς σε στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμη. Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης 4 μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας. Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι επίσης Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο, το βαν εξεράγει. Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφαλείας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους. Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία αναλόγως στον εκπαιδευτικό προσανατολισμό τους. Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί για τις 8.30 το πρωί. Αίσιο τέλος είχε το ολονύχτιο θρίλερ ομοιρίας που συγκλώνησε τη Γερμανία, καθώς ο 51χρονος που πυροβόλησε αστυνομικό και οχυρώθηκε σε διαμέρισμα στο Ντόρμουντ με τρεις ανήλικες κόρες, παραδόθηκε τελικά νωρίς το πρωί στις αρχές. Ο δράστης άνοιξε πύρα εναντίον των ένστολων που τον καταδίωκαν μετά από δύο επεισόδια σε εστιατόριο. Οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των παιδιών έπειτα από πολλές ώρες σκληρών διαπραγματεύσεων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στους γειτονικούς νομούς, αλλά καλημέρα και όπου, από όπου και αν μας ακούτε. Διότι υπάρχει και το www.mahfm στο οποίο συντονίζεστε και μας ακούτε σε όποιο σημείο του πλανήτη και να βρίσκεστε. Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα 2026, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, άρα έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ πέρα, προκειμένου να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Που από ό,τι φαίνεται ετοιμάσου για βενζίνες, ετοιμάσου. Είχαμε πάλι μπαμ μπουμ κάτω στον κόλπο. Και λέμε τώρα στον κόλπο γιατί δεν ξέρεις. Άμα πεις ξέρεις περσικό κόλπο ή αραβικό κόλπο, είναι σαν να παίρνεις θέση. Οι Αμερικάνοι τον λένε αραβικό κόλπο. Μαζί τους αραβικό κόλπο το λένε οι Σαουδάραβες, οι Εμμυρητιανοί, τέλος πάντων όλη μια πλευρά. Η άλλη πλευρά το λέει περσικό κόλπο για να τονίσει ότι είναι του Ιράν. Μπαμπούμ είχαμε λοιπόν χτες, είχαμε επιθέσεις στο Κουβέιτ από πλευράς Ιρανών, είχαμε τους Αμερικανούς να λένε ότι απαντάνε, τώρα δεν είναι εκεί μπροστά να δω ποιος έριξε την πρώτη μπόμπα παιδιά, μην το παίρνετε, έτσι διαβάζουμε, έτσι μαθαίνουμε, σας το λένε. Οι Αμερικάνοι λοιπόν έπληξαν δεξαμενόπλιο, ένα τάνκερ προφανώς Ιρανικό και... Χτύπησαν, λέει, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε αρχίσει και μαθαίνουμε τα νησιά, έτσι. Όλα τα νησιά του κόλπου έχει μπόλικα, δεν έχει λίγα. Και το πιο ωραίο είναι ότι αρκετά από αυτά έχουν και ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Το γνώριζες? Διότι είχαν γίνει εκεί πέρα από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά έγιναν διάφορα βασίλεια που είχαν κρατήσει την ελληνιστική κληρονομιά. Δηλαδή έχει τάφους με αναθήματα που είναι βασισμένα στον ελληνικό πολιτισμό κτλ. Και ονόματα και τέτοιες ιστορίες. Και είχαν μείνει βασιλιάδες στην περιοχή οι οποίοι έλεγαν ότι ήλκαν καταγωγή από τους Έλληνες. Τυχαία, κοίταζα σε ποια νησιά βομβαρδίζονται κτλ. Και τα ανακάλυψα. Δεν το γνώριζα. Αυτοί τα αναδεικνύουν την ελληνική, ας πούμε, πολιτιστική κληρονομιά. Εμείς δεν τα ξέραμε εδώ πέρα. Θα μου πεις τι, άμα το μάθουν εδώ πέρα ότι έχουμε εκεί πέρα, μπορεί να κανονίζουν τίποτα γάμους, φίλες, σαν την κόρη του Κωστόπουλου που πήγε και έκανε στα αρχαία να πάνε να κάνουν, ξέρω εγώ, ένα γάμο και στον τάδε τάφο. Δεν μασάνε τίποτα. Θα σκάσουν εκεί πέρα με τα κουνάρα δωδεκάποντι. Η κόρη του εθνικού μας ξεβλαχευτή. Που είχε αφήσει φέση ο Κωστόπουλος, από που μου λέγανε παλαιότεροι συνάδελφοι. Εγώ δεν είχα προλάβει, αλλά μου λέγανε ότι είχε φεσώσει όποιον μίλαγε ελληνικά. Ξέρεις, άμα ήσουν εργαζόμενος σε Κωστόπουλο, ακόμα σου χρωστάει, ρε. Αλλά δεν έχει σημασία, έκανε έναν υπέροχο γάμο στο κορίτσι του. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αυτά είναι η ελληνική παράδοση. Άμα δεν κάνεις ένα γάμο πλουσιοπάροχο στο κορίτσι σου να περπατάει πάνω σε αρχαία, να είναι σε κάστρο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είσαι βλάχος. Ήχος, μουσικές επιλογές, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, άρχοντης κονσόλας. Κανονίζει να μην βγαίνουμε έξω σαν βάρβαροι, όπως μας πιάνε εδώ πέρα μερικές φωνές και φωνάζουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε, δείχνουμε. Πατάει το κουμπάκι να πέσει η ένταση του ήχου, μην ξεκουφαθείτε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μας ακούνε με ακουστικά. Σκέψτε τώρα να έχει εμένα ο άλλος τα ακουστικά να του φωνάζω πρωί-πρωί. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς, μέχρι τις 10 τουλάχιστον, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω με μηνύματα. Θέλω να δω τις καλημέρες σας. Στείλτε ρε παιδιά τις καλημέρες σας, 69-43-63-54-51. Συνήθως τώρα τέτοια ώρα που έχω έρθει βλέπω πολλές καλημέρες. Σήμερα σας βλέπω λίγο πεσμένους. Τι έγινε? Μήπως είστε στην κινησουλά, σας έπιαζε και εσάς όπως έπιαζε και εμένα? Στείλτε την καλημέρα, στείλτε από πού μας ακούτε. Και φυσικά δεχόμαστε τα σχόλιά σας και σε αυτά που λέμε εμείς, αλλά και στα άλλα ζητήματα της επικαιρότητας που πιθανόν να μας ξέφυγαν. Οπότε μας στέλνετε για να τα έχουμε και εμείς υπόψη μας, να τα δούμε, να τα σχολιάσουμε. Μας στέλνετε ακόμα το παράξενο, το περίεργο, το στραβό που πετύχατε στον δρόμο, στη γειτονιά, οπουδήποτε αλλού. Αλλά και την καταγγελία σας. Θέλω να καταγγείλω ότι δεν με καλέσανε στο γάμο του Κωστόπουλου, ρε παιδί μου. Της Αμαλίας, όχι, δεν ξαναπαντρέφει αυτός, της κόρης, με τον Jake Medwell. Στο κάστρο της Πύλου. Να ξέρεις, στο κάστρο της Πύλου εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να πάω, γιατί ο χώρος εκεί πέρα όποτε πας είναι κλειστός. 4 φορές έχω προσπαθήσει, δεν τα έχω καταφέρει. Δεν το έφερε η τύχη να είμαι celebrity, να είμαι glamour. Για πρέπει να αρχίσω να ντύνομαι σαν τον Ακύλα. Νομίζω, άμα αρχίσω και ντύνομαι σαν τον Ακύλα, φοράω τίποτα ροζ που άκει, κυκλοφορώ έτσι στη μέση του δρόμου. Δεν τίποτα άλλο να μην κάνω. Θα με καλούνε τουλάχιστον στους γάμους. Θα δω κανέναν αρχαιολογικό χώρο. Διότι δεν τα έχω καταφέρει, λέω ξανά. 4 φορές έχω επιχειρήσει να πάω εκεί πέρα στην Πύλο. Δεν τα έχω καταφέρει. Μία λέει είναι Σάββατο, είναι κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος. Επειδή είναι Σάββατο, καλοκαίρι, ρε. Τουρίστες. Είναι κλειστός, ρε παιδί μου. 2 άλλες φορές κάνανε εργασίες, την τέταρτη δεν θυμάμαι γιατί. Είδαμε, εκεί πέρα ήτανε κάτω τα κάστρα. Στο μεταξύ, άμα δεις αυτό το κάστρο, απ' έξω έχω δει, μου είχε πιάσει ψυχή μου, Είχα δει κάτι ευπαθείς συμπολίτες μας, είχαν σταματήσει εκεί πέρα με κάτι φορτηγάκια και είχαν απλώσει, πάνω στις πολεμίστες του κάστρου, είχαν απλώσει ρούχα απ' έξω. Ναι, αλήθεια, είχε ένα νοικοκυριό. Εντάξει, τώρα τουλάχιστον είδαμε την νυφ. Είδαμε την νυφ με και φωτογραφίες. Ξέρεις, είχε μία τούρτα, παιδιά. Ήτανε λες και. Τι να σου πω, έχει κάτι σεντόνια που βγάζει η μάνα μου παλιά και τα κρεμιόμασταν εμείς. Κρεμιόμασταν κυριολεκτικά από τα σεντόνια τα απλωμένα. Κάπως έτσι ήταν αυτή η τούρτα. Αυτό τώρα μπορεί να είναι η τελευταία λέξη της μόδας, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω από μόδα. Χαμός ήταν εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στήσανε και μία κατασκευή με κάτι λελουδικά στο κάστρο, στήσανε και κάτι άλλα. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Είμαστε, πάτε εσείς και κάνετε τώρα γάμους σε κέντρα εκδηλώσεων και τέτοια. Άρε πλεμπαρία να πούμε. Καλημέρα στο φίλο από την Κρήτη, καλημέρα στη Βέρα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στην άλλη Τίνα. Καλημέρα, ο Λεωνίδας, θέλω να καταγγείλω, λέει, την Κοσμοτέ για χρεώσεις κρυφές. Με 75 ευρώ λογαριασμό μας στείλανε συν 65 και είπαν ότι έγινε λάθος, να τα πληρώσουμε και να αφαιρεθούν στον επόμενο. Ναι ρε, έχει ανάγκη για δανεισμό, θα το κάνει αυτό η Κοσμοτέ σε όλους. Αντί να πάει να πάρει δάνειο από την τράπεζα, θα πει, δώστε όλοι παραπάνω λεφτά τώρα και σας τα φέρουμε την επόμενη φορά. Δεν τρέχει τίποτα. Ένας φίλος μου έκανε το λάθος, πάλι σε εταιρεία κινητής, δεν θυμάμαι ποια ήταν, και πάει να πληρώσει ηλεκτρονικά. Και του βγάζει, ξέρω εγώ, κάνει την πληρώμη και του βγάζει error. Δεν έγινε. Λέει, κάτσε, ξαναπάει και το ξανακάνει. Και μετά του βγαίνει ότι είχε πληρώσει 2 φορές το λογαριασμό. Του παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, λέει, έγινε αυτό, στείλτε μου 2 φορές. Ναι, του λέει, αλλά είχατε ένα ληξιπρόθεσμο, ξέρω εγώ, που ήταν 50 ευρώ και έχετε και ένα που δεν έχει λήξει, αλλά έρχεται, ρε παιδί μου, άλλα 50 ευρώ. Οπότε θα κρατήσουμε αυτά από εκεί και σας επιστρέφουμε 5 ευρώ, ξέρω εγώ, που περισσεύουν. Ρε, του λέει, πάτε καλά, στείλτε μου το τέτοιο. Βρήκε άκρη, επειδή το πολέμησε. Στο λέω να το ξέρεις, φίλε μου, μπάσκετο κάνεις και εσύ. Πήρε τηλέφωνο στην τράπεζα, έδωσε τους κωδικούς που τον είχαν βάλει και είχαν πληρώσει. Και του επέστρεψαν τα λεφτά με το ζόρι, ενώ η εταιρεία δεν του τα έδινε. Δεν του τα έδινε, του έλεγε, εντάξει μωρέ, πλήρωσες λίγο νωρίτερα, είσαι κυμπάρης άντρας.
1: Διπλασία σέτα και δώστε στο επόμενο. Για όσους παρακολουθούν τα τρέντ και τις τάσεις του ψηφιακού κόσμου, αντιλαμβάνονται τι λέω.
0: Αυτό είναι που βγαίνουν με κάτι HD, είναι η τζάμπα διαφήμιση σουλάκια. Παίρνω εγώ, έχω σουβλατζίδικο, ρε. Λέω στον Αγιαννητόπουλο, έλα να κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί. Και βγαίνω, κρατάω ένα καλαμάκι και σου λέω, θέλεις να το φας εσύ τώρα αυτό το καλαμάκι ή να το διπλασιάσω και να το δώσω στον επόμενο. Και πάνε οι φλόροι και λένε, ξέρω εγώ, καδιπλασίασέ το και δώσε το επόμενο. Και βγαίνει τέλος πάντων μετά, με έχει κάνει μια πιατέλα με καλαμάκια, ξέρω εγώ, που άμα περδικλωθείς και πέσεις κάτω, θα γίνει El Paso. Δεν ακούνε τη γιαγιά που έλεγε «Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι». Ο άλλος μου λέει «Σιγά να μην τους έστειλε τα λεφτά, απλά το είπα ότι μου τα ζητήσανε». Λοιπόν, ηλεκτρολόγοι μαζί σας κάθε πρωί, ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Περιστέρι. Αχ, μας ξεβλάχεψαν. Τι ωραία ρε φίλε, τι ωραία. Τι ωραίες εικόνες ήταν αυτές. Έτσι χάρηκα για τον Κωστόπουλο.

0: Έχουμε ωραία πράγματα σήμερα στην επικαιρότητα. Έχουμε και τα χτεσινά από τον Τάλτο Ντίλιαν, τον Ισραηλινό, τον αντισυνταγματάρχη. Έφερε μια αναστάτωση ο Τάλτο Ντίλιαν. Άκου τώρα, βγήκε και υπονόησε ο άνθρωπος ότι οι κεντρικοί υπουργοί της κυβέρνησης δεν θέλουνε να έρθει στην αλήθεια, να έρθει στο φως η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών. Βγήκε και είπε ξανά ο αντισυνταγματάρχης ότι εμείς πουλάμε μόνο, τι είπε, μόνο σε κράτη. Πουλάμε μόνο σε κανονικούς πελάτες. Δεν πουλάμε σε ιδιώτες. Δεν μπορείς, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, αν θέλεις να με παρακολουθείς, να πας στον Τάλτο Ντίλιαν και να του πεις: φιλαράκι, έχω 60 ευρώ, μου δίνεις να παρακολουθώ το κινητό του Παπαγεωργίου. Δήλωσε κατηγορηματικά, λέει, ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, που σημαίνει ότι υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά. Ο άλλος έχει τα τιμολόγια. Εδώ πέρα πουλάνε τρέλα όλοι μαζί μια κυβέρνηση, και ο άλλος έτσι λέει: δεν ήμουν και μπροστά. Έχει τα τιμολόγια, λέει. Πουλά τεχνολογία, λέει, χωρίς ποτέ να αναμειγνύεται στη χρήση της. Δεν παρακολουθούμε εμείς. Εμείς σου δίνουμε το εργαλείο. Και γι' αυτό λέει ότι δεν έχω καμία σχέση εγώ, παιδιά, με την υπόθεση, με την κατηγορία. Δεν έχω συμμετοχή σε κανένα έγκλημα. Εμείς το δώσαμε στις τάδε κρατικές υπηρεσίες. Τώρα τι το κάνατε εσείς, δεν γνωρίζω. Βγήκαν εκεί πέρα, κάνανε δηλώσεις. Τα κόμματα είπανε ότι η θεωρία περί ιδιωτών έχει καταρρεύσει. Τώρα βέβαια έχουμε και την ταυτόχρονη επίκληση της προστασίας της πατρίδος, που ήταν αυτό για να μην γίνει εξεταστική, που ήθελε 151 και δεν πέρασε. Περίεργα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς και γιατί αυτή την υπόθεση δείχνουν να αρνούνται πεισματικά να τη διερευνήσουν δικαστές, να τη διερευνήσει ο Άριος Πάγος, να τη διερευνήσει η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδιά. Είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, να κάνει τζιζ. Άμα πας να την πλησιάσεις, να κάνει τζιζ. Να μην θέλουνε, ρε παιδί μου. Να μην θέλουνε. Ανταυτού έχουν τώρα βάλει μπροστά, λέει, και ασχολούνται με συνταγματική αναθεώρηση. Είδατε χθες τι έγινε κατά τις 7-8 ώρα το απόγευμα στα site όλα. Συνταγματική αναθεώρηση. Αρχίσαμε και ασχολούμασταν με πράγματα τα οποία δεν παίζει να γίνουνε, ρε παιδί μου. Δεν παίζει να γίνουν με καμία δύναμη, σιγά να μην υπάρχουν, ας πούμε, τώρα αυτά που λέει. Διατάξεις που διαμορφώνουν, λέει, το πολιτιστικό σύνταγμα της Ελλάδος, προστατεύοντας τον αξιακό πυρήνα της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό θα το φέρει η Νέα Δημοκρατία. Κοινωνικές διατάξεις που διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Εδώ πέρα δεν είσαι να πας σούπερ μάρκετ, ρε. Και η κυβέρνηση ασχολείται με τέτοια θεσμικές διατάξεις που εξυγχρονίζουν το θεσμικό σύνταγμα, ενισχύοντας την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών. Και των ισορροπιών, δεν πρέπει να τις ξεχνάς ισορροπίες, και τις αναπτυξιακές διατάξεις που οριοθετούν το οικονομικό σύνταγμα. Αφορούν τώρα στο μεταξύ κάτι ζητήματα, την επέκταση της ελάχιστης υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα 9 στα 11 χρόνια, τη θέσπιση του μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού ή ιδιωτικού πανεπιστημίου, την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, τη σωστή διαχείριση των υδάτων πόρων, την αποκατάσταση των δημοσίων και ιδιωτικών δασών. Αυτό το φορά αντί εκεί πέρα αυτοί οι τύποι που έχουν πάει και έχουν σπείρει ανεμογεννήτρια, όπου έχει πράσινο, δηλαδή βλέπανε πράσινο και τους γύρναγε το μάτι, τους λέει τώρα: είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να υπάρχει πράσινο και να μην έχει μια ανεμογεννήτρια μέσα? Αυτοί θα κάνουν συνταγματική τέτοια προστασία των δασών. Θέλουν να φέρουν επανεξέταση του άρθρου 29 του συντάγματος με την πρόβλεψη επιφύλαξης νόμου που θα ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και δημοκρατικής εσωτερικής λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων και τη συνεχή και όχι μόνο την καταρχήν παρακολούθηση της λειτουργίας των δημοκρατικών αρχών και κανόνων μέσα στα κόμματα. Κάνω εγώ δηλαδή ένα κόμμα με τον Βασιλεάδη. Και θα έρχεται μετά, θέλουν να έρχεται ο, δεν ξέρω ποιος θα είναι, δικαστής, θα είναι υπουργός, θα είναι, να λέει: παιδιά, λυπάμαι, αλλά δεν είστε αρκετά δημοκράτες, σας το κλειδώνω το κόμμα. Κλικ, κλικ. Ασχολούνται δηλαδή με κάτι πράγματα τα οποία στο μεταξύ θέλουν 200 βουλευτές να τα περάσουν, 200 βουλευτές δεν έχουν, 200 βουλευτές δεν θα βρούνε. Έτσι απλά τα λέμε για να αλλάζουμε ατζέντα. Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα κανονικά. Αυτό το άκουσα να του λέει ο Βελόπουλος πριν από λίγο.
1: Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλά αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά προβλήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφερολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας.
0: Έστω ρε παιδί μου να μπορεί να κάνει ένα γάμο. Ένα γάμο σαν τον Κωστόπουλο, ο μέσος Έλληνας. Να φοράμε όλα τα καλά μας, να πηγαίνουμε να περπατάμε σε μεσαιωνικά κάστρα, σε αρχαία κάστρα, στις Μυκήνες. Θέλει να κάνει ο άλλος γάμο. Δηλαδή τώρα, και ξέρεις πώς πάνε αυτά. Άμα κάνει ο Κωστόπουλος ένα γάμο, ας πούμε, εκεί πέρα στην Πύλο, στο κάστρο της Πύλου, ο ανταγωνιστής του θα θέλει να κάνει έναν ανώτερο γάμο. Να δείξει ότι είναι κάτι πιο σοβαρό, κάτι πιο σημαντικό. Οπότε βλέπω σιγά σιγά με αυτό το πλαίσιο ανταγωνισμού που έχουν και έχουν και τους εφοπλιστές εδώ να φτάνουν μέχρι την Ακρόπολη. Κανονικά. Ναι, το Αβέροφ. Είχαν κάνει και το γάμο στο. Ποιος είχε κάνει το γάμο στο Αβέροφ? Η Μαριέτα Χρουσαλά, πού χάθηκε αυτή η ψυχή, ρε? Έκανε το γάμο και δεν την ματαείδαμε. Θα μου πεις γιατί με εφοπλιστή πήρε. Εφοπλιστή δεν πήρε, σιγά να μην την ξαναβλέπαμε τη Μαριέτα Χρουσαλά. Ήτανε το κύκνιο άσμα της. Είχανε τότε το Αβέροφ, το πολεμικό πλοίο, ένδοξο. Και είχαν πάει και το είχαν ξυλώσει, παιδιά, για να. Ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει αυτή η κεραία που είναι εδώ που είχε το Αβέροφ. Ας τη βγάλουμε γιατί δεν θα ταιριάζει τις φωτογραφίες του γάμου. Δεν ξέρω αν κάνανε και στην Πύλο. Να πάμε να μετρήσουμε. Να πάμε να μετρήσουμε τις πέτρες, να πάμε να μετρήσουμε τα αρχαία. Μήπως υπήρχε κάτι χάλαγε το γάμο και εξαφανίστηκε γι' αυτό, ξέρω εγώ. Καλημέρα, καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, τους οδηγούς ταξί και τις οδηγούς ταξί, προφανώς, έτσι. Καλημέρα, στέλνει η Δέσποινα. Αλθέβη λέει ότι πιάστηκε για πειρατεία και φοροδιαφυγή στέλεχος εταιρείας που έχει νοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγούς και του επιβλήθηκε μεγάλο πρόστιμο. Να μας πούν, λέει, τα κανάλια της διαφθοράς, γιατί μόνο αν έξε το αυτοί του ταξιτζή στυλιτεύουν. Βλέπεις, λέει, με αυτούς τους συνομιλούς ο Κυρανάκης για να φτιάξει το νόμο έκτρωμα για τα ταξί. Δεν το γνωρίζω. Γνωρίζεις εσύ κάτι σχετικό, Ιωάννη Βασιλιάδη? Να το ψάξουμε. Καλημέρα στην Πλέμπα, στέλνει ο Σάβας. Ο Χριστιανός ρωτάει τι περιείχε το κοντέινερ της ZIM, δεν ξέρω. Τα Δίλιαν, μου λέγανε συνάδελφοι εδώ πέρα παλαιότεροι από μένα, που ξέρουν περισσότερα πράγματα από μένα, μου λέει μην κοιτάζεις ούτε ο ΠΚΠΕ, ούτε τέτοιο, την κυβέρνηση, λέει, θα την ρίξει η υπόθεση των υποκλοπών, όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί είναι μπλεγμένο αυτό καθ' αυτό το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όλο αυτό που έχει γίνει με την προσπάθεια συγκάλυψης, με τις παρακολουθήσεις, δεν πάει να βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να λέει όλους μας παρακολουθούν και αφήνουμε τα κινητά μας τηλέφωνο απ' έξω όταν μιλάμε σοβαρά. Και γίνεται, λέει, ο κακός χαμός. Είναι μέχρι τα αυτιά, είναι μέχρι τα μπούνια εμπλεκόμενοι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να το θάψουν, διότι, λέει, οι Ισραηλοί δεν θα επιτρέψουν να δοθεί βορά, δηλαδή να την πληρώσει ο αντισυνταγματάρχης, ο Τάλο Ντίλιαν, για να την γλιτώσει, ξέρω εγώ, ξαδέρφη, ανήψη, δεν ξέρω τώρα, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πάνε να ασκούνε πίεση, δεν πάνε να κάνουν διαπραγματεύσεις, δεν θα το επιτρέψουν. Γιατί, λέει, μετά θα έχουν πρόβλημα δικό τους. Καλημέρα, Πληβή, στέλνει ο Νίκος. Τώρα να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει. Αλλά άμα δεν έχεις κάνει ένα γάμο σε κάστρο, είσαι πλέμπα, εσύ. Τι ας σου κάνω τώρα εγώ φταίω, παιδιά. Καλημέρα, λέει, από την πιάτσα της Αγίας Παρασκευής. Πώς είναι, στείλτε μας η πιάτσα της Αγίας Παρασκευής, από κίνηση εννοώ, έτσι. Πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους, Ιωάννη Βασιλιάδη, γιατί το ξεχάσαμε. Πιάσαμε με τους γάμους και τα λοιπά και δεν ξέρουμε αν σφίζουν από ζωή οι δρόμοι της Αθήνας ή να ανησυχήσουμε, να τους πάρουμε το σφιγμό.
2: Όχι, είναι έντονα τα πράγματα. Τα προβλήματα θα φανούν και σήμερα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τώρα οι περισσότεροι οδικοί άξονες, αυτή την κατάσταση είναι.
0: Ποια κατάσταση?
2: Κυκλοφοριακής συμφόρησης. Κυκλοφοριακού εμφράγματος. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Λοιπόν, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, υπάρχουν προβλήματα από πολύ νωρίς, από το ύψος του Ζεφυρίου, στο κόμβο της Μεταμορφώσεως, το πιο δύσκολο κομμάτι, έως και την Ανθούσα. Επομένως, οι καθυστερήσεις στους κόμβους και στις εξόδους αγγίζει και καταγράφεται βάση της Αττικής Οδού στα 25 λεπτά με μισή ώρα. Συμφόρηση υπάρχει στη λεωφόρο Φυλής, λίγο πιο δίπλα. Στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν καθυστερήσεις, έντονες καθυστερήσεις. Σημειωτών πάνε τα αυτοκίνητα ήδη από το ύψος της Μεταμορφώσεως, εκεί που γίνεται η συμβολή με την Αττική Οδό, και εκτείνεται έως το Αιγάλεο. Προβλήματα υπάρχουν από το κέντρο και κατά μήκος όλης της λεωφόρου Αθηνών έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Επομένως, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην έξοδο από την πόλη. Υπάρχει κίνηση και στον Πειραιά, σε όλες τις ακτές του Πειραιά. Επεκτείνεται στην Αλυπαίδου και πηγαίνει μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου δια της λεωφόρου Ποσειδόνιος. Η κίνηση, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες, συμφόρηση υπάρχει σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Κορονίδα είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η Κηφισίας, όπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ήδη από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Έντονη είναι η κίνηση λοιπόν. Και στη Μεσογείο, κυρίως το ρεύμα καθόδου προς την Αθήνα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί.
0: Οπότε καλή σας τύχη εάν βρίσκεστε στους δρόμους της Αθήνας, εάν επιχειρείτε να φτάσετε στη δουλειά σας. Καλημέρα, λέει, παραπονιέται ο Μιχάλης. Καλημέρα και από τα φορτηγά. Όχι μόνο στα ταξί, καλημέρες, λέει. Εμείς τραβάμε περισσότερα αζόρια. Έχεις δίκιο, παράληψής μας. Καλημέρα στα φορτηγά, καλημέρα στους ανθρώπους που κάνουν μεταφορές. Καλημέρα στους πολιτές, φίλε. Αυτοί να δεις που τι τραβάνε. Που γυρνάνε και πρέπει να βρίσκουν και πάρκινγκ κάθε φορά. Καλημέρα και σε αυτούς. Γενικά, ρε παιδί μου, καλημέρα σε όποιον βγάζει το ψωμί του τίμια. Τώρα είναι που δεν είναι Λαμογιστάν, δεν έχει φεσώσει συμπολίτες του για να κάνει γάμου σε κάστρα. Καλημέρα σε όλο αυτό τον κόσμο που ξέρουμε ότι μας ακούει. Οι άλλοι δεν μας ακούνε, νομίζω. Μου στέλνει ο άλλος τον είχα. Μου στέλνει τον εκπρόσωπο του Τσίπρα, τον Νιφούδη. Μου στέλνετε πρωί-πρωί έτσι για να με σκανδαλίσετε. Έχω βάλει τα πράγματα με μια σειρά να τα πω τις ειδήσεις στο μυαλό μου. Και μου στέλνει ο άλλος τον Νιφούδη στις 15 του μήνα. Βγήκε εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα, του κόμματος Τσίπρα, του νέου κόμματος Τσίπρα. Στις 15, λέει, του μήνα βλέπω τους εργαζόμενους μου να τρώνε μακαρόνια γιατί τους τελειώνει ο μισθός. Και του ποια είναι η πρώτη ερώτηση που σου ρίχνει στο μυαλό? Γιατί τους κάνεις αύξηση? Του κάνω αυτή την ερώτηση. Και λέει, εγώ δεν είμαι κράτος. Συγγνώμη. Τι σχέση έχει το κράτος με τους δικούς σου εργαζόμενους, ρε μεγάλε? Τι σχέση έχει το κράτος με τους δικούς σου εργαζόμενους? Μιλάμε τώρα, είναι αυτός ο εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη του Τσίπρα, ήταν στο ποτάμι. Προφανώς πήγαινε και σε κάτι εκδηλώσει της ΟΝΕΔ και κάτι τέτοια. Προφανώς δεν βρήκε άκρη από το ποτάμι στη Νέα Δημοκρατία. Τους πήραν όλους, ξέρω εγώ, κάποιοι θα ξομείναν, εντάξει. Οπότε, τον πήρε ο Τσίπρας. Τι ταλέντο είχε μαζέψει, ρε παιδιά, αυτό το ποτάμι? Δεν μπορεί να γίνει κόμμα χωρίς να έχει ποτάμι μέσα. Τι ταλέντα είχε μαζέψει αυτός ο Θοδωράκης? Έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζης και τέτοια παλιά. Και τώρα βγαίνει, είναι εκπρόσωπος τύπου και τον ρωτάνε γιατί τον λέγατε καλά. Μωρέ, έκανε ένα λαθάκι εκεί, μωρέ, έλα μωρέ τώρα. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτός ο εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα. Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε η ποταμιά. Σωστό και αυτό. Στο μεταξύ, μιας και ήμασταν στην κίνηση πριν κάνουμε την παρένθεση με το Νιφούδ. Το Νιφούδ. Είχαμε χτες το βράδυ ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Την παράσυρση ενός τρίχρονου από αυτοκίνητο στο Μενίδη. Από ό,τι φαίνεται, το αυτοκίνητο έβγαινε από τον γκαράζ, παρέσυρε το τρίχρονο παιδί, το οποίο περνούσε από πίσω. Έτρεξαν το παιδί, το πήγανε στο παιδόν, οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή του. Ήταν τραυματισμένο πολύ σοβαρά. Είναι στο νοσοκομείο παιδόν, να ευχηθούμε περαστικά. Είναι πράγματα αυτά τα οποία δεν τα βάζει ο ανθρώπινος νους. Πώς μπορείς να αντιδράσεις, τι πρέπει να κάνεις σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και παραμένει και το ένιγμα με τα παιδιά. Με τα παιδιά στην Καλαμάτα. Εκεί πέρα στο αυτό που λέγαμε χτες, δεν θυμάσαι. Που έγινε ολόκληρο φωνικό, φωνές, ουρλιαχτά. Τα παιδιά δίπλα κοιμόντουσαν, δεν ξυπνάγανε. Και ψάχνουν, προσπαθούν να βρουν άκρη. Διότι βρέθηκε και μια καρτέλα με ηρεμιστικά στο σπίτι. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε, αυτό διερευνούν τέλος πάντων. Αυτός ο τύπος που δολοφόνησε τη γυναίκα του είχε δώσει τα παιδιά ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν όταν θα γινόταν αυτό το πράγμα, το οποίο είναι τρομακτικό, δηλαδή δεν είναι απλά προμελέτη, βάζει και τα παιδιά σε κίνδυνο. Κάτι μου λέει ότι όποτε ο Ντίλιαν στέλνει Μαρία θα βγαίνει να εκβιάζει το Μητσοτάκη, θα βγαίνει μετά και μια ανακοίνωση ότι η Ελλάδα θα ξοδέψει άλλα τόσα εκατομμύρια για όπλα από το Ισραήλ, τι λέτε? Κοίτα, έχει μια βάση συλλογιστική σου. Από την άλλη, οι Ισραηλινοί έκαναν τώρα στον τελευταίο πόλεμο με το Λίβανο, έκαναν μια επιδρομή για να βρούνε τα λείψανα ενός στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 1980 κάτι. Δηλαδή μπήκανε σε μάχη γιατί πήγανε σε εχθρικό έδαφος φουλ πίσω από τις γραμμές. Δεν ξέρω αν θα πουλάγανε δικό τους για να εξασφαλίσουν κάποια συμβόλαια. Πραγματικά δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία και από το αν ο Ντίλιαν θα λέει μισόλογα ή αν θα έρθει, ρε παιδί μου, να καταθέσει αυτά τα παραστατικά που λέει ότι έχει. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν... Εγώ δεν ξέρω ποιο να πιστέψω. Να πιστέψω τον Ντίλιαν, να πιστέψω τον Μητσοτάκη. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, παιδιά, έτσι. Δεν είμαι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά έχουμε καταγγελίες που αν δεν απαντηθούν από την κυβέρνηση στα ίσα, στα ίσα όμως, έτσι, ο κύριος Ντίλιαν λέει ψέματα. Ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας ψεύτης. Να πάει να του κάνουν μήνυση, δεν ξέρω, να τον κάνουν να τον συλλάβουν. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχει και οι άλλοι. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι προσπαθούν, είναι μια διαρκής διαδικασία προκειμένου να τα βρουν.
3: Πού βρίσκεται στις ευθύνες της εισαγγελία του Αρουπάγου και μιλάτε για συγκάλυψη στο θεμελιωτικό, κύριε Κεσέ? Μήπως είστε υπερβολικό? Μήπως επειδή σας δίνουμε βήμα, ξεφεύγετε και λέτε πράγματα που δεν ισχύουν?
4: Το κατηγορητήριο όχι ήταν σαθρό, ήταν προσβολή για τον νομικό μας πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά, το μονομελές πληροδικείο διόρθωσε την αδικία, καταδίκασε τον κύριο Ντίλιαν και γι' αυτό ο κύριος Ντίλιαν έρχεται τώρα και λέει τι, δεν τηρήθηκε η συμφωνία. Εγώ μου είχατε πει ότι δεν θα έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα όταν θα έρθω και θα πουλήσω και θα λειτουργήσω το πρένταρο στην Ελλάδα.
5: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
4: Ο κύριος Ντίλιαν επαναλαμβάνει αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, το επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ακόμα και για αυτούς οι οποίοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Έρχεται ρητός και δηλώνει ότι ουσιαστικά οι πελάτες του είναι οι μυστικές υπηρεσίες και ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε ο ίδιος το λογισμικό, αλλά κάποια μυστική υπηρεσία.
6: Δεν το γνώριζα.
4: Παράλληλα, θα παρατηρήσατε κι εσείς ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, όπως επίσης θα πρέπει όλους να μας απασχολεί στο γεγονός ότι πλέον κουνάει και το δάχτυλο προς το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης και φαίνεται να επιδιώκει να έχει και ρόλο στην πολιτική κατάσταση της χώρας.
7: Το πιστεύετε?
4: Γιατί ο Ταλ Ντίλιαν κάνει αυτά τα οποία κάνει και πολλοί απορούν γιατί δεν τα είπε
8: νωρίτερα. Θα σας πω το εξής και είναι
0: ξεκάθαρο. Γιατί δεν τα είπε νωρίτερα? Χαζός είναι να τα πει νωρίτερα. Θα τα πει όποτε θεωρεί ότι το συμφέρει για να έχει τη μεταχείριση που χρειάζεται.
8: Ξαφνικά αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του.
4: Γιατί κάποιοι παραβίασαν τα συμφωνηθέντα.
9: Γέροντα η ευχή.
4: Ο κύριος Ταλ Ντίλιαν είχε την διασφάλιση ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς. Και όπως προέκυψε, κανείς δεν τον ακούμπησε.
10: Αν είμαστε όχι η Κολομβία των Βαλκανίων, η Κολομβία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
5: Εδώ! Εσκομπάρ! Εσκομπάρ!
4: Σας θυμίζω, μέχρι το 2026 η εταιρεία του συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα και να εξάγει παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν τόλμησε το 2022 να τον εξετάσει. Η αστυνομία, όταν πήγε να του κάνει έλεγχο, είχε ειδοποιηθεί ο ίδιος και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις.
5: Πραγματικά, νύπτο.
0: Όχι. Αυτά τώρα ήταν ο κύριος Κεσσές, δικηγόρος. Δικηγόρος που ασχολείται με την υπόθεση, παρουσιάζει μία εικόνα, όχι Κολομβίας που ακούσαμε το ηχητικό του Διευθυντή του Σταθμού, του Στέφανου Χίου, ακόμα χειρότερα. Τον ειδοποιούσε η αστυνομία. Η Βουλή δεν τον καλούσε. Η δικαιοσύνη άκουγε το όνομα Ταλ Ντίλιαν και άρχιζε να παίζει λαούτο, να πούμε, και να χορεύει. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι εκβιασμός? Έχουμε ένα πρωθυπουργό που εκβιάζεται? Έχουμε έναν αντισυνταγματάρχη ο οποίος λέει ψέματα? Πώς όμως εξηγούνται όλα αυτά τα οποία ακούσαμε να καταγγέλλονται? Δεν ξέρω, παιδιά, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και στην κυβέρνηση, θα σας πω, διότι Ντίλιαν τώρα, Δημητριάδης που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος παραιτήθηκε για την υπόθεση των υποκλοπών, έτσι δεν παρέλετε, δεν παραιτήθηκε ο Δημητριάδης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές παραιτήθηκε. Είναι ένα περίεργο διδυμάκι και πραγματικά δεν ξέρω πόσο και ποιους ακόμα πιάνει μέσα στο μαξί μου αυτή η υπόθεση. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. Το όνομα του κυρίου Κοντολέοντα. Πρώην διοικητής, είπε αυτός, δεν ήταν ο διοικητής που ήταν, είχε εταιρεία security και κάνανε ξαφνικά ότι για να αναλάβεις διοικητής της ΑΕΠ δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο πανεπιστημίου. Ήτανε Λαζαρίδης πριν το Λαζαρίδη αυτός και πιο κοτσονάτος, δεν είναι ότι έδωσε πλαστό πτυχίο. Όχι, δεν χρειάζεται καν, παιδί μου. Περάστε να πάρετε, να πάρετε τη διοίκηση, δεν χρειάζεται να έχετε τίποτα. Τι είπε χτες, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Τι είπε ο Ντίλιαν? Ότι πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και επομένως υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά. Στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε ποτέ η Ντελέξα το Predator, επομένως το λειτουργήσε άλλος αφού αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε. Δεν υπήρχε, είπε, κοινό κέντρο λειτουργίας μεταξύ Ντελέξα και μυστικών υπηρεσιών, οπότε το Predator χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από μυστική υπηρεσία. Αναρωτιέται γιατί δεν έλαβε χώρα η κοινοβουλευτική διαδικασία της προηγούμενης εβδομάδας, η εξεταστική, και δεν κλήθηκε να καταθέσει ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Κοντολέων, που θα επιβεβαίωνε, λέει, τα λεγόμενά του. Πρέπει να τον έχει αυτόν το διοικητή γραμμένο, Ντίλιαν, δεν ξέρω κι εγώ τι, μέχρι και τι ώρα πάει για καφέ το πρωί, για να μην πω τι άλλο κάνει το πρωί. Δήλωσε, λέει, ότι συμμερίζεται την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού του Σαμαρά για τη δημιουργία Επιτροπής Αναζήτησης της Αλήθειας και λέει ότι εκεί πέρα θα εισέφερε ουσιαστικά τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Δήλωσε ότι συντάσσεται με την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Καραμαλή για θεσμική διαφάνεια και πολιτική λογοδοσία. Δήλωσε ακόμα, λέει, ότι επιδιώκει την πλήρη και ισορροπημένη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών, εκθέτοντας Αδειλίνη Ζήση και Τζαβέλα για την υποτυπώδη έρευνα που διενέργησαν με γνώμονα αποκλειστικά τη συγκάλυψη κρατικών ευθυνών. Στο μεταξύ βγαίνει και τα λέει αυτά και δεν τον καλεί ο εισαγγελέας πάλι, ρε. Δεν παίζει, δεν θα τον καλέσει. Να βγαίνει και να λέει, να βγάζει φωτογραφίες που έχει, ξέρω εγώ, μέσα στο μαξί μου να είναι, να έχει τους υπολογιστές και να έχουν το σύστημα. Δεν θα τον καλέσουνε, παιδιά.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Και θα συνεχίσει να μας απασχολεί κυρίως λόγω της αιμονής της κυβέρνησης να μην ψαχτεί το παραμικρό πετραδάκι. Και μετά αναρωτιούνται βέβαια, θα μου πεις, γιατί σε όλες τις έρευνες που γίνονται ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ε, θα έρχονται και θα μας λένε δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχουνε, παρακολουθούσανε τα πάντα όλα. Και άμα παρακολουθούσαν μόνο εδώ πέρα, παίζει να παρακολουθούσαν και επιχειρηματικά συμφέροντα, να κάνανε τέτοιου είδους εργολαβίες, να δίνανε, ξέρω εγώ, ποιος λέει δεν παρακολουθούσαν και υπόκοσμο και. Δεν θα το μάθουμε φυσικά ποτέ όλη την αλήθεια, διότι εδώ πέρα αυτοί που βγήκε ότι τους παρακολουθούσαν δεν πήγανε στο δικαστήριο να ζητήσουν να μάθουν ποιοι τους παρακολουθούσαν. Είναι σε φάση Άδωνης Γεωργιάδης. Εντάξει ρε παιδιά, όλους μας παρακολουθούν, δεν τρέχει τίποτα.

Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι κάθε τόσο, κάθε μήνα θα επανερχόμεθα στο ζήτημα του Ταλντίλιαν και των υποκλοπών, διότι και αυτός ο άνθρωπος βγαίνει και τα λέει, και πόσο καιρό θα αντέξει να είναι εκβιαζόμενο το Μέγαρο Μαξίμου. Πόσο καιρό άραγε θα αντέξει. Ή είναι εκβιαζόμενο το Μέγαρο Μαξίμου, είτε λέει ψέματα ο κύριος Ντίλιαν, δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει.

θα μπορούσαν να βάλουν το, τον Μασούτη, ρε, να βρει άκρη. Το είδες το σκηνικό τι έκανε ο Μασούτη. Ο Μασούτης είναι γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ. Συμπλήρωσε χτες, παιδιά, τα 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια λειτουργίας, παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Και προφανώς έχουν κάποιο τζιμάνι, πήγαν σε κάποιο τζιμάνι να τους διοργανώσει την εκδήλωση, ο οποίος μπήκε ChatGPT και λέει φτιάξε μου τα τραπέζια. Και βγαίνει φωτογραφία, πρώτο τραπέζι πίστα στο, στην εκδήλωση του Μασούτη. Ακούστε τώρα ποιοι ήτανε. Είναι στο ίδιο τραπέζι, βλέπω φωτογραφία, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκος Ανδρουλάκης, Θεοδωρικάκος, Γεωργιάδης. Με Ανδρουλάκη στη μέση, από τη μία πλευρά την Κωνσταντοπούλου και από την άλλη το Γεωργιάδη. Εκεί πέρα έχουν κάνει μήνυση όλοι σε όλους, ρε. Όλοι σε όλους έχουν κάνει μήνυση και τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι ο Θεός που έβγαζε. Ο Θεός που έβγαλε το που θα κάτσει ο καθένας. Είχε βγει, έκανε δηλώσεις, είδατε τις, ναι, ήταν η συνέντευξη τώρα, προχθές ήταν, του Γεωργιάδη στο, στο πρώτο θέμα, δύσκολες ερωτήσεις, που είπε ότι η, η Κωνσταντοπούλου είναι για το ψυχιατρίο ουσιαστικά, έχει προβλήματα, έλεγε και στο μεταξύ αυτό είναι κομμουνιστική τακτική, ξέρεις, στη Σοβιετική Ένωση, όποιον διαφωνούσε με το καθεστώς, τι κάνανε, σιγά μην κάτσουν να τον δικάσουν, έλεγε. Είναι τρελός. Στο ψυχιατρίο είχαν κάνει κάτι γκουλάκ κανονικά, τα είχαν βαφτίσει ψυχιατρία, ψυχιατρικές απικίες και τους στέλνανε πάνω. Για τον Ανδρουλάκη είπε δεν κάνει το παιδί για πολιτική, ας πάει να κάνει κάτι άλλο. Και τους βάλανε μετά οι σατανάδες του Μασούτη να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, παιδιά. Και σκέψου τώρα, κάθεσαι και κοιτάς, δηλαδή αυτό γίνεται ταινία. Αυτό έχει δει κάτι ταινίες, ξέρεις, με κάτι γάμους που είναι άβολα, έχουν βάλει, που είναι κάτι πρώην, κάτι νυν, κάτι τέτοια. Εδώ πέρα αυτό είναι σενάριο ταινίας όποιος το έκανε. Λέει το ρεπορτάζ ότι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Θα ήθελα, θα πλήρωνα να είμαι σε αυτό. Δεν με κάλεσε ο Κωστόπουλος στο γάμο στην Πύλο. Ρε Μασούτη, ούτε και εσύ δεν με κάλεσες να πούμε να με βάλεις εκεί σε αυτό το τραπέζι. Να κάτσω να λέω, τι λέει παιδιά, όλα καλά. Να σπάει ο πάγκος. Καλημέρα και στο Μόναχο, στη βροχερή Γερμανία. Έτσι επέστρεψε στα default ο καιρός μετά τις ζέστες που είχανε. Αλλά πρέπει να δείτε κάτι φάτσες. Κοιτάνε στο υπερπέραν. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτάει προς τα κάτω. Είναι λες και κοιτάει, δεν ξέρω κι εγώ που, στο υπέδαφος. Ο Ανδρουλάκης κοιτάει πάνω και αριστερά, λες και πετάει ένα κουνούπι και προσπαθεί να εντοπίσει που είναι. Ο Γεωργιάδης κοιτάει προς τα κάτω και λοξά από την άλλη πλευρά της Κωνσταντοπούλου. Πολύ ωραίο ήστανε. Όποιος το έκανε αυτό, είναι πραγματικά Θεός. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Πρέπει να είναι η οργανωτής γάμου, να βάζει, ξέρω εγώ, τις δύο παιδερές που έχουν σκοτωθεί, να τις βάζει σε τραπέζι διπλό, να κάθονται οι δυο τους. Να μου να μίγα, λέει, γύρω από αυτό το τραπέζι η Ντίνα. Το τώρα έπρεπε, λογικά, πρέπει όποιος το κάνει να το έχει κινηματογραφήσει κιόλας. Απλά δεν θα έχει δώσει τα πλάνα, θα το έχουν κρατήσει για δικιά τους χρήση, να το βλέπουν και να γελάνε. Έγινε και viral στο μεταξύ εκδήλωση, διότι αλλιώς ποιος θα ισχολεί το με αυτή την ιστορία. Κανένας δεν θα ισχολεί το με την εκδήλωση τώρα για τα 50 χρόνια του Μασούτη. Τράβα γύρευε. Υπεύθυνοι όμως, ο υπεύθυνος, κοίτα, στατιστικά το 1% των δημοσίων σχέσεων είναι γυναίκες. Οπότε γι' αυτό και μόνο θα πω η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Μασούτη κατάφερε το ακατόρθωτο. Να ασχολούμαστε όλοι με μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Ήταν έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα που ο Ηλιόπουλος δεν το έλεγε. Ο Ντίνος λέει, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Και από κάτω κάτι κομματικά πρόβατα, κάτι τυφλωμένους που λέει έφερε τρεις ανθρώπους σε πολύ δύσκολη θέση. Τρομερή γαϊδουριά, δεν υπήρχε λόγος. Κάνεις λάθος, τι θα μας κόψει το ψωμάκι εμάς να μην έχουμε την ασχολία. Ας πούμε υπήρχε λόγος και κάλλιστος λόγος. Ποιον θα θέλατε άλλο να δείτε στο τραπέζι? Στείλτε μου τα μηνύματα. Δηλαδή είναι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου. Ποιον άλλον θα θέλατε να δείτε σε αυτό το τραπέζι για να κλείσει το καρέ?
Μη μου γράφετε επηρεασμένη εμπρίου μου κουβέντα τον Ντάλι Ντίλιαν τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Μαρινάκης και Δημητριάδης. Και έκλεισε μετά. Έγινε ωραίο.

ολοκληρώθηκε χθες και αυτό που λέγαμε, έτσι, με την παρέτηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μία παραιτήθηκε και από βουλευτής η Αχτσιόγλου. Κάτι μαθαίνω, έχει κάτι ζόρια γιατί έχει αναλάβει και ένα καινούριο δικηγορικό γραφείο με μεγάλη παράδοση. Λέει, θα δούμε πώς θα πάει. Οπότε με το καλό έφτασαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή τους 40, φίλε. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση η ανεξάρτητη. Η μία εγγεγραμμένη 32 δεν έχει το Πασόκ. 32 πρέπει να έχει. Τελευταία καταμέτρηση. Μπορεί να αυξηθούν, μπορεί να μειωθούν. Είμαστε στη μεταγραφική περίοδο της Βουλής. Διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Προς διάλυση, από ό,τι φαίνεται, πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αργήσει. Με 1% που τους δίνουν σε κάτι δημοσκοπήσεις και 1,5% δεν το βλέπω, ε. Θα μπουν εκεί πέρα καμιά 20, θα φτάσουν στους 60, τους 70 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Παιδιά, θα έχει πολύ. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει, να ξέρετε. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω βάλει ένα στοίχημα με ένα φίλο ότι η επόμενη Βουλή, λέω εγώ, βασιζόμενος, ξέρεις, στους αριθμούς, χωρίς να σκεφτώ την αχλάδα, την ουρά κτλ., ότι είχα πει ότι η επόμενη Βουλή θα έχει λιγότερα κόμματα από ό,τι έχει τωρινή. Αν τα διαλύσουν όμως όλα τα κόμματα πριν φτάσουμε σε εκλογές, θα μου πει άλλο, εντάξει, 4 κόμματα έχει. Πόσα θα το χάσεις το στοίχημα, θα πληρώνω στοιχήματα.

στέλνει τώρα ο άλλος ο Μιχάλης, σίγουρα λέει ότι αν θα έτρωγαν θα έλεγαν από μέσα τους ένας για τον άλλον στο λαιμό να σου κάτσει μπουκιά. Αμφιβάλλω αν θα έτρωγε κανένας. Θα ήταν παγωμένο, θα φοβόντουσαν μην έχει πετάξει ο ένας τον άλλον κάτι τίποτα μέσα στο φαΐ. Αν και πολλές φορές να ξέρετε τα φαινόμενα απατούν, μπορεί κάποιοι να φωνασκούν, τέλος πάντων, όχι να βρίζονται, να φωνασκούν στη Βουλή, να τσακώνονται κτλ. Και να τους βλέπεις μετά στο κηλικείο της Βουλής να πίνουν το ουισκάκι τους, το καφεδάκι τους, να τρώνε το τοστάκι τους μαζί, αγαπημένοι, έχοντας ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Να το λέμε γι' αυτό.

Μεταξύ σε άλλα υπέροχα νέα, χτες το βράδυ είσαστε στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα. Βλέπετε μπροστά σας έναν τύπο Ρωμά με δρεπάνι. Τι κάνετε, τι κάνετε, γιατί κάποιοι χτες βρέθηκαν μπροστά σε αυτό, σε αυτό το γεγονός. Είναι τώρα βράδυ στην Πάτρα, ξέρω. Δεν ξέρω, η Νόρμαν στην Πάτρα είναι κεντρική οδός. Δεν ξέρω, δεν την ξέρω. Δεν ξέρω τη γεωγραφία της Πάτρας καλά, της οδούς. Και κεντρική να είναι. Βλέπεις έναν Ρωμά με ένα δρεπάνι μπροστά σου. Πλακώνεται με έναν άλλον Ρωμά, ο οποίος δεν κρατούσε δρεπάνι. Δεν ξέρω τι κρατούσε. Δεν κρατούσε δρεπάνι πάντως. Το δρεπάνι μου κάνει εντύπωση, με το δρεπάνι ασχολούμαι. Τι κάνεις, τι κάνεις. Το κυνηγήσανε, πήραν τηλέφωνο προφανώς στην αστυνομία. Αυτό κάνεις, παίρνεις τηλέφωνο στην αστυνομία. Δεν πλησιάζεις. Δεν πλησιάζεις το δρεπάνι, γιατί θα γίνεις δεν ξέρω κι εγώ τι. Τον καταδίωξε η αστυνομία ενώ επιχείρησε να διαφύγει πέζος. Αλλά δεν κατάφερε η αστυνομία, λέει, να βρει το δρεπάνι. Και λες, τι έγινε το δρεπάνι, ρε παιδιά. Πώς μπορεί να εξαφανιστεί σε έναν δρόμο πόλης ένα δρεπάνι. Δεν κατάφεραν να βρουν το δρεπάνι. Σκεφτείτε τη φωτογραφία την ωραία που θα βγαινε. Να κρατάει το δρεπάνι. Μιλάμε, αυτά δεν γίνονται ούτε στη Λαχώρη του Πακιστάν, παιδιά. Ούτε στη Λαχώρη του Πακιστάν. Χτυπάς τον τέφι, λέει η Βέρα, άμα έρθει τον άλλο με το δρεπάνι. Τίποτα, συνεχίζεις και ψηφίζεις Πασόκ, λέει, άμα είσαι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα. Εντάξει, δρεπάνι. Λογικό. Σου λέει πάρα.

καλές γκαντεμόσαυρο, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει στο μυαλό σου. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:57, οπότε συντόμως ο Ανδρέας ο Γιαννητόπουλος θα σηκωθεί όρθιος και εγώ θέλω να σας προειδεάσω για ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα. Διότι ο τραπεζίτης της καρδιάς μας, ο άρχον των τραπεζικών συναλλαγών της Ελλάδας, της ανάπτυξης κτλ, ο Γιάννης Στουρνάρας από τον Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, όπου και βρέθηκε, ανακάλυψε, έκανε μια τρομερή ανακάλυψη, μια αποκάλυψη θα έλεγε κανένας, ότι το κόστος στέγας, είπε, στην Ελλάδα διώχνει τους νέους και τροφοδοτεί το δημογραφικό αδιέξοδο. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον διοικητής Τράπεζας Ελλάδος για να το καταλάβεις αυτό. Οπότε θα το συζητήσουμε αυτό όταν γυρίσουμε μαζί με άλλα υπέροχα νέα από την Ελλάδα. Υπέροχα, πολύ υπέροχα. Έχει γίνει χαμός Αγγλία, να ξέρεις, με τη δολοφονία ενός νεαρού παιδιού από έναν σιχ. Χτες κάει και η Αγγλία, να ξέρεις. Τρομερά επεισόδια. Θα τα πούμε όμως μετά τις 9. Εμείς θα είμαστε εδώ να είσαστε και εσείς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας ενημερώσει ο Ιωάννης για τα πάντα όλα, διαφημίσεις, και σε πολύ λίγο είμαστε μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ανωδικά ξέφυγε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, καθώς εκτινάχθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, επιτείνοντας το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την εγχώρη αγορά. Είναι αυτή η έξαρση, είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από το Σεπτέμβριο του 2023 και φέρνει πλέον πιο κοντά το ενδεχόμενο για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Στη διάσκεψη των Προέδρων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στην διακομματική.

0: Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Ακολούθως, σε ειδική συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα, η Ολομέλεια του Σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου είναι το πιθανότερο και αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Πολιτικό σεισμό και θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι βαρύτατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexia Tal Dilian, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του απλώς προμήθευσε με το Predator κρατικές υπηρεσίες, δείχνοντας ευθέως προς το Μέγαρο Μαξίμου και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα είδος ζωντανού πολιτικού εκβιασμού του Πρωθυπουργού και ζητά την άμεση κλίση του από την εισαγγελία του Αριοπάγου. Παράλληλα, στην αντεπίθεση περνά και ο νομικός κόσμος της χώρας. Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσές καλεί τους ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς να παρέμβουν. Ως μία από τις πιο εύκολες αποδράσεις στα χρονικά των φυλακών Κορυδαλού χαρακτηρίζεται η χθεσινή φυγή του 48χρονου Αλβανού κρατουμένου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα σοκαριστικά κενά ασφαλείας και απλώς βγήκε τρέχοντας από την κεντρική πύλη που είχε μείνει ανοιχτή για την τροφοδοσία. Σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφεται η αποτυχημένη καταδίωξη του δραπέτη από τις φυλακές με άμεσο αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων για την απελευθέρωση του κρατουμένου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Βία, επεισόδια και άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν στο Southampton της Βρετανίας. Διαδηλωτές επιτέθηκαν με βροχή από μπουκάλια, φωτοβολίδες και κάδους κατά των αστυνομικών δυνάμεων στον απόϊχο της ισόβιας καταδίκης 23χρονου Σιχ για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή. Η οργή του πλήθους ξεχύλισε για τους τραγικούς χειρισμούς των αρχών, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία είχε συλλάβει αρχικά τον ετοιμοθάνατο φοιτητή, έχοντας παραπλανηθεί από τον δράστη. Με αποτέλεσμα, οι διαμαρτυρόμενοι να πολιορκήσουν την περιοχή κοντά στο σπίτι του δολοφόνου και να αναγκάσουν τους αστυνομικούς σε υποχώρηση. Σε νέα επικίνδυνη ανάφλεξη οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και το αρχηγείο του 5ου στόλου. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τα πλήγματα και απάντησαν άμεσα με βομβαρδισμούς σε στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμι. Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης 4 μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμου της Καλαβρίας. Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μινιβάν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο το βαν εξεράγει. Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφαλείας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους. Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Έσιο τέλος είχε το λονιχτήριο θρίλερ Ομοιρίας που συγκλώνησε τη Γερμανία, καθώς ο 51χρονος που πυροβόλησε αστυνομικό και οχυρώθηκε σε διαμέρισμα στο Ντόρμουντ με τις 3 ανήλικες κόρες του παραδόθηκε τελικά νωρίς το πρωί στις αρχές. Ο δράστης άνοιξε πύρα εναντίον των ένστολων που τον καταδίωκαν μετά από βίαιο επεισόδιο σε εστιατόριο. Οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των παιδιών έπειτα από πολλές ώρες σκληρών διαπραγματεύσεων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς να μπω, πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας.

Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Όσοι τώρα μπαίνετε στην παρέα μας, προσδεθείτε διότι έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα σε ταξιτζίδες, καλημέρα σε φορτηγατζίδες, καλημέρα σε όλους τους φίλους από όπου και αν μας ακούν, στους ηλεκτρολόγους, στις οικοδομές, στην εργατιά γενικά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Βρίσκεστε στο πεδίο της μάχης, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Έτοιμος εδώ πέρα να μας βγάλει στους δρόμους να κάνουμε προπόνηση με Ρόκι Μπαλμπόα μαζί. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, καθήλυνα αρμόδιος για τις μουσικές επιλογές, τα χαλιά μας εδώ πέρα, πώς δίνει τη φωνή μας.

μέχρι τις 10. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στη μηνυματιέρα του σταθμού μας, 6943-6354-51. Στείλτε την καλημέρα σας, πείτε μας από πού μας ακούτε. Πείτε μας ποιον άλλον θα βάζατε στο τραπέζι με Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκη, Γεωργιάδη. Πολλάκι μου στείλανε. Μου στείλανε τώρα πολλάκι. Θα μέτραγε αυτό. Στείλτε μας ακόμα το σχόλιο σας για όσα συζητάμε. Κάτι που δεν έχουμε πιάσει, δεν έχουμε συζητήσει. Και φυσικά τις καταγγελίες σας. Στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε. Σήμερα είναι Eye of the Tiger, προπονησούλα. Έχουν βγει λογικά στο ΓΕΘΑ, γιατί έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι μία άσκηση έρευνας και διάσωσης στη μέση του Αιγαίου. Θα γίνει, έγινε, ξεκίνησαν από χτες η παραβίαση. 16 τουρκικά αεροσκάφη χτες κάνανε παραβίαση. Είχαν βγει, παραβιάζανε FIR, παραβιάζανε εθνικό εναέριο χώρο. Οι δικοί μας εφαρμόζανε τακτική τόσκα, κάνανε ότι κοιμόσανται. Στο 6943-6354-51 στέλνετε μηνύματα. Μη μας καλείτε, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, παιδιά, το τηλέφωνο. Τηλέφωνα κρατήστε 2-10-7-10-8000, διότι στις 12 ζωντανά εδώ στο στούντιο του Μάχη FM θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ξέρω ότι θέλει να σας ακούει και θα βγάλει ζωντανές γραμμές. Λοιπόν, πριν πάμε στα βαθιά, πριν πάμε στις ειδήσεις, θέλω εδώ πέρα μία είδηση να πω, η οποία μου έκανε εντύπωση. Ιερά γυναικεία μονή Αγίος Τριάδος Έδεσας. Άκου τώρα, έρχεται πανηγύρι. Γίνεται προφανώς κάποιο πανηγύρι στο μοναστήρι. Και προφανώς εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να πάνε κάποιοι βουλευτές της περιοχής, οι οποίοι όμως είχαν ψηφίσει γάμους ΛΟΑΤΚΙ και τέτοιες ιστορίες, και αναγκάστηκε η Μονή να βγάλει ανακοίνωση που να λέει: «Μην έρθετε, παιδιά, σας απαγορεύουμε την είσοδο στο μοναστήρι». Υπογράφεται ομόφωνη απόφαση. Η συνείδησή μας δεν μας επιτρέπει να δεχθούμε την είσοδο στην Ιερά Μονή βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν τον νόμο περί γάμου ομοφυλοφίλων. Επικαλούμε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας.

Και λες ρε παιδί μου, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι γυναικεία μονή οι οποίοι κρατούν αυτά τα οποία λένε, τα κρατούν στη ζωή της. Διότι γκώσαμε από αυτοί οι βουλευτές που λέγανε ότι θα ήταν, δεν θα τους αφήναν να μπουν στις εκκλησίες, δεν θα γινόταν το ένα το άλλο. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Μετά την πίεση της ιεραρχίας, μια χαρά τους αφήσανε και βολτάρανε και πηγαίνανε και βγάζανε και φωτογραφιάρες. Στο μεταξύ πάνε εκκλησία με τον προσωπικό τους φωτογράφο. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Με βιντεόγραφερ. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία και λέει: θέλω μία θέση μπροστά για μένα, μία για το social media manager, μία για τον public relations officer, μία για το chief international, ξέρω εγώ, economics, τέτοιες ιστορίες. Τα κρατάνε. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια μοναστήρια τα οποία τα κρατάνε. Θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι από την ανακοίνωση αυτή. Η ένδοξη πρόγονή μας, λέει, αγωνίστηκαν με Ανδρία διαχρονικώς για το τρίπτυχο πίστης, πατρίς, οικογένεια. Κατάφεραν πολλές θυσίες να καταστήσουν σεβαστή και αξιοζήλευτη τη θεοφρούρητη πατρίδα μας. Αυτά που σήμερα συμβαίνουν στον τόπο μας, εκείνοι δεν ήθελαν καν να τα εκφράσουν με το λόγο, ήταν τα ουφωνητά. Επειδή λοιπόν φοβόμαστε πρωτίστως να μην λυπήσουμε και πολύ περισσότερο να μην προσβάλλουμε με τη σιωπή μας τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, δηλώνουμε ότι δεν προσκαλούμε πλέον σε καμία εκδήλωση των ιερών καθιδρυμάτων μας, ούτε τους βουλευτές που δεν καταψήφισαν τον ανήθικο νόμο, αλλά ούτε και τα μέλη της παρούσης κυβέρνησης. Δηλαδή αυτοί τι λένε, δεν είναι μόνο όσους πήγαν και ρίξανε ναι. Άμα ήσουν παρόν, απουσίαζες, έκανες τέτοιες τσιριτζάτζουλες πολιτικάντιδες, δεν έλεγες όχι, όπως υποχρεώνεσαι βάσει της θρησκείας σου. Αν την ακολουθείς και δεν έχεις φτιάξει μια δικιά σου θρησκεία, γιατί αυτή είναι η τελευταία μόδα. Κάνουν, εντάξει, εγώ πιστεύω στο Θεό, λέει, αλλά δεν πάω στην εκκλησία και διαφορετικά. Κάνουν κάτι δικές τους μορφές εκκλησίας και πίστης, οι οποίες εγώ δεν τις ξέρω. Το κουτσούμπα, λέει, να κάνει καρδούλες στη ζωήτσα. Επιμένουν εκεί πέρα με το τραπέζι ο κόσμος.

0: Αυτό ήθελα να το πω για τη Μονή, διότι πρέπει να λέμε και ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο αυτοί που ξέχασαν. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στα υπόλοιπα, πριν μπούμε στην επικαιρότητα τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, μπας και γλιτώσει κανένας χριστιανός την κίνηση. Στο μεταξύ, μισή κίνηση πρέπει να είναι από τους αναπληρωτές εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Τόσοι που είναι πια πρέπει να βάζουν στο... και βγαίνουν συνέχεια σε όλα τα κανάλια. Πρέπει να δυσχεραίνουν παέτη περαιτέρω το κυκλοφοριακό.
1: Χαμηλές ταχύτητες και ουρές χιλιόμετρων είναι αυτά που συνδυάζονται και χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή την κατάσταση της κυκλοφορίας σε όλους τους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και γύρω από αυτήν. Επομένως, να ενημερώσω σύντομα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την Ελευσίνα στην Αττική Οδό, οι οποίες αφορούν 10 λεπτά, ας πούμε, για την έξοδο προς τη Λαμία, στα 20 με 25 λεπτά Ανθούσα έως Κηφισίας, στα 20 λεπτά και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού. Καθυστερήσεις αντίστοιχα ακόμα μεγαλύτερες έχουμε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου εκεί από τη Φιλής έως και την Κηφισίας αγγίζουν και ξεπερνούν πλέον τα 30 λεπτά, δηλαδή αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη ώρα. Η συμφόρηση παραμένει στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Ήλιον. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ήδη από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Μοσχάτο κάτω, δηλαδή εκεί που φτάνει και γίνεται η συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, καθότι και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας αυτή τη στιγμή υπάρχουν καθυστερήσεις και συμφόρηση. Είτε αφορά την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, είτε αφορά τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε κίνηση Ομόνια, Πατησίων, Αχαρνών και Μεταξουργείο. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Καρέ. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έντονες οι δηλεπορίες του κόσμου.

Λοιπόν, χτες το βράδυ, Μεγάλη Βρετανία. Τρομακτικά επεισόδια στο Southampton συγκεκριμένα. Άγγλοι και Πολωνοί μαζί κατέβηκαν στους δρόμους μετά τη δολοφονία ενός νεαρού, ενός 18χρονου Πολωνού από έναν Ινδό Σιχ. Με μία μάχαιρα που είχε αυτός, τον σκότωσε. Δεν έγινε γι' αυτό, τέτοιου είδους εγκλήματα συμβαίνουν στην Αγγλία πολλά. Τι έγινε? Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία και η αστυνομία πήγε εκεί. Ο άλλος είχε φάει μαχαιριές, ήταν κάτω στο έδαφος και επειδή βγήκε ο Ινδός και τον κατηγόρησε, λέει, ως ρατσιστή, μου είπε κάτι ρατσιστικό, δεν ξέρω, δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, όλα αυτά έχουν καταγραφεί στην κάμερα, συνέλαβαν τον άνθρωπο που πέθαινε, που είχε μαχαιρωθεί. Του περάσανε χειροπέδες πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν του προσέφεραν πρώτες βοήθειες. Αποκαλύφθηκε χθες όλο το βίντεο. Τους λέει ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος ο Πολωνός, με έχουν μαχαιρώσει. Και λέει, δεν νομίζω, φίλε, και του περνάνε χειροπέδες. Και ήταν δίπλα ο δολοφόνος και έλεγε, ναι, δείτε, έχω ένα σημάδι στο φρύδι, ξέρω εγώ, και μου είπε κάτι ρατσιστικό και κάτι δίκη. Τον αφήσανε, όχι μόνο τον αφήσανε να φύγει. Πήγε η μάνα του και πήρε και έκρυψε το μαχαίρι με το οποίο δολοφόνησε τον άνθρωπο. Έχει γίνει χαμός, έχει γίνει πραγματικά χαμός στη Βρετανία, διότι πώς το αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι? Βλέπουν ότι η αστυνομία λειτουργεί με βάση τις αρχές της πολιτικής ορθότητας, όλα αυτά που ευαγγελίζει ο Στάρμερ υπέρ των μεταναστών και πόσο εμπλουτίζεται η κοινωνία η Βρετανική από τους μετανάστες κτλ. Και δεν προστατεύουν καθόλου τους γηγενείς. Μαζί τους, δίπλα στο πλάι τους, έχουν βγει και η πολωνική κοινότητα, διότι ο συγκεκριμένος, ο νεκρός, ήταν πολωνικής καταγωγής και έχει τρομακτικά επεισόδια στην Αγγλία. Προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις μέσα στη βρετανική κοινωνία γενικότερα, που συνταράσσεται αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως γύρω από το μεταναστευτικό. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και η κατάσταση είναι έκριθμη. Βγήκε, είπε. Ο Στάρμερ έκανε τις κλασικές, τις γνωστές δηλώσεις. Εντάξει, θα κάνουμε να πολεμήσουμε την εγκληματικότητα. Φταίνουν τα μαχαίρια, όπως φταίνουν τα αμάξια που πέφτουν πάνω στα πλήθη. Δεν φταίει τίποτε άλλο.

Ο Στάρμερ, ο αγαπημένος υπουργός, πρωθυπουργός των απανταχού προοδευτικών, μαζί με τον Μακρόν και τον Σάντσεθ της Ισπανίας, κατακρημνίζεται. Η δημοτικότητά του έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Δεν έχει ξαναυπάρξει πρωθυπουργός στη Βρετανία με τόσο χαμηλή δημοτικότητα. Αμφισβητείται μέσα από το ίδιο του το κόμμα. Πάει ουσιαστικά, πάνε προς εσωκομματικές εκλογές. Και μάλιστα λένε, ένας εκ των επικρατέστερων υποψηφίων, ο οποίος είναι δήμαρχος αυτή τη στιγμή, λένε ότι θα οδηγήσει τη Βρετανία σε εκλογές. Αντί σε 3 χρόνια που ήταν να πάει, να γίνουν τώρα οι εκλογές. Κρατήστε το, γιατί αυτό ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει γενικότερες καταστάσεις. Πάντως, οι πατριώτες της Αγγλίας έχουν ξεσηκωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έγινε πριν από 2-3 Σαββατοκύριακα, είχε γίνει μια τεράστια πορεία στη μέση του, στο κέντρο του Λονδίνου. 100-120 χιλιάδες κόσμο. Ακούσατε τίποτα στην Ελλάδα, το οποίο ήταν να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και τέτοια. Δεν ακούστηκε εδώ πέρα στην Ελλάδα το παραμικρό σχεδόν. Αλλά έχουν φτάσει σε ένα σημείο στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και αυτή την κλασική σημαία της Αγγλίας, τη λευκή με τον κόκκινο σταυρό στη μέση του Αγίου Γεωργίου, πλέον άμα τη σηκώσεις, συλλαμβάνεσαι για υποκίνηση ρατσισμού, ρατσιστικού μίσους και τέτοια. Συλλαμβάνουν κόσμο ο οποίος πάει έξω από κλινικές που γίνονται εκτρός πάνω. Και τι κάνει, κάθεται σιωπηλός και προσεύχεται. Έχει συλληφθεί κόσμος γι' αυτό. Η Αγγλία έχει ξεπεράσει κάθε άλλη χώρα στον κόσμο με τεράστια διαφορά. Έχει περίπου 12.000 συλλήψεις το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, για αναρτήσεις στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τους πάνε μέσα επειδή έγραψαν κάτι το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να το αντιληφθεί ως απειλητικό ή ως υποτιμητικό κάποια μειονότητα, είτε αυτή είναι πολύχρωμη μειονότητα, είτε είναι μειονότητα χρώματος, να το πω έτσι. Τους πάνε μέσα. Ο Στάρμερ στο μεταξύ, επειδή εκείνο το Σαββατοκύριακο απαγόρευσε σε ευρωβουλευτές να πάνε στην Αγγλία, απαγόρευσε σε δημοσιογράφους, βγάλανε ότι λέει έρχονται και δεν συμβάλλουν στη βρετανική κοινωνία και κάτι τέτοιους νόμους επικαλέστηκαν και τους κόψανε τις βίζες, δεν τους άφησαν να μπουν. Έχουν μετατρέψει την Αγγλία στο πιο μάλλον ολοκληρωτικό κράτος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Λοιπόν, πριν πάμε στο Τσουνάρα, με αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη εκατομμυρίων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαντέψτε. Υποθέσεις παράνομης σύσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων, αδικήματα που σχετίζονται με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται διαχειριστής και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Πέφτουμε από τα σύννεφα. ΚΙΔ, κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Ενώ συνολικά στην υπόθεση κατηγορούνται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω είναι ψιλικατζίδικο για 2,5 εκατομμύρια ευρώ 39 άτομα. Τη στιγμή που άλλοι κερδίζουν τον Τζόκερ 3-4 φορές το χρόνο. Είδατε μια φωτογραφία με την οποία η αγρότησα με τη Φεράρι, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, υποδέχτηκε τον Ιούνιο και μας ευχήθηκε καλό. Χαμός έγινε. Viral χτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια φωτογραφία δίπλα σε μια πισίνα. Κορμάρα, βαμμένη, μαλλί, make-up, μακιγιάζ, καμία σχέση. Δηλαδή έβλεπε τη Σεμερτζίδου που είχε πάει σαν κλαίουσα χείρα στη Βουλή να δώσει τότε κατάθεση στην εξεταστική. Είναι άλλος άνθρωπος, ρε παιδί μου, άλλος άνθρωπος. Καλημέρα, λέει Δημήτρη και Ιωάννη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Να μην πιστεύει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις, είναι πλαστές. Έλα, πέφτουμε τα σύννεφα. Σαν να μου λες δηλαδή ότι κάποιος πληρώνει τους δημοσκόπους για να βγάλουν αποτελέσματα που του αρέσουν. Δεν το πιστεύω. Υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι θα μπορούσε ένας δημοσκόπος που πληρώνεται πάνω χάρη από το Μαξίμου, από ένα κόμμα, από μια εταιρεία, να βγάλει αποτελέσματα που βολεύουν το Μαξίμου, τα κόμματα, την εταιρεία, όλα τα υπόλοιπα? Εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Δεν το πιστεύω με καμία δύναμη. Μου φαίνεται αδιανόητο, μου φαίνεται απίστευτο. Έχουν πέσει άραγε και ποτέ έξω οι δημοσκοπήσεις? Όχι, βρε παιδιά, όχι, δεν είναι. Στέλνει εδώ πέρα ένας φίλος μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγγελία. Θα την ψάξουμε για μια ελληνική εταιρεία, δεν θα την κατονομάσω. Θα το ψάξουμε όμως, η οποία λέει στέλνει προϊόντα συγκεκριμένα, φασόλια κινέζικα σαν ελληνικά, και δεν τα στέλνει μόνο στην αγορά εδώ πέρα στην ελληνική, τα στέλνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ώρα, λέει, που οι Έλληνες παραγωγοί ως πρίον από τη Μακεδονία έχουν απόλυτα τα προϊόντα τους, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές που έχουν και την ευθύνη του εξαγωγικού εμπορίου κοιτάνε αμήχανα, καθώς φέρνουν, λέει, όσπρια από το εξωτερικό που μπορεί να έχουν καλλιεργηθεί, ξέρεις, να έχουν ρίξει μέσα όχι φυτοφάρμακο, να έχουν ρίξει, ξέρω εγώ, αντισκοριακό, WD-40 να έχουν μέσα για να μην μουχλιάσουν τα φασόλια, τα βάζουν σε ελληνικές συσκευασίες και τα προωθούν ως ελληνικά προϊόντα. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το ψάξουμε, φίλε μου. Ο Άκης, καλημέρα Άκη, μου στέλνει φωτογραφίες του Αρχιεπισκόπου που μπαίνει στη Θαλαμιγό. Α, εφοπλιστή, μάλιστα. Ωραία πράγματα. Πού να ασχοληθεί μετά τώρα με το ποιοι μπαίνουν στα μοναστήρια και αν πηγαίνουν οι βουλευτές που ψήφισαν το γάμο φιλοφίλων και με τους μόνο τους personal trainer δεν παίρνουν μαζί για να κάνουν γυμναστική μέσα στην εκκλησία. Δημήτρη Λιστέλνη, ο Σταύρος, επειδή γνωρίζω το νομικό σύστημα στην Αγγλία, όλα αυτά που γίνονται με τους μετανάστες είναι συνυπεύθυνο το παλάτι. Το παλάτι, λέει, δεν θέλει να στρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το παλάτι μπορεί να αλλάξει η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, όχι ο πρωθυπουργός του Βασιλείου. Μόνο ο βασιλιάς, λέει, Κάρολος, είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, απλά έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα. Ο τελευταίος βασιλιάς που αποφάσισε να διαλύσει το κοινοβούλιο του, έχασε το κεφάλι του. Τον έκανε ο Κρόμουελ με τα κρεμμυδάκια. Νομίζω κάπου εκεί πέρα μαζευτήκαν οι βασιλιάδες της Αγγλίας.

0: Λοιπόν, πάμε στουρνάρα, διότι είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις που έκανε. Μας είπε ο τραπεζίτης που τον εψήφισε η Νέα Δημοκρατία και με τα δύο χέρια. Καθότι προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ηγεμονεύει σήμερα εντός των ιδεολογικών και πολιτικών γραμμών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Γιάννης Τουρνάρας μας είπε ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα διώχνει τους νέους. Κάτσε ρε φίλε, δεν διαψεύδει έτσι το κυβερνητικό αφήγημα που λέει ότι έχουμε brain regain, γυρνάνεκα, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες τριμώχνονται στα αεροδρόμια, λέει, για να γυρίσουν πίσω. Αφήνουν τη δουλειά με τα 5, 6, 7 χιλιάρικα που βγάζουν, ξέρω εγώ, στη Δανία, στην Ολλανδία, τέτοια, και στριμώνονται για να γυρίσουν να κάνουν εδώ πέρα σκλαβιά, κανονικά. Είχαν πάει, μου λέει, ένας φιλός που είχε πάει σε ένα brain regain, αυτά, ξέρεις, που μαζεύονται εδώ πέρα οι υπουργοί, πάει κεραμαίος, μαζεύονται διάφοροι, παίρνουν και κάτι εταιρείες, κρατικοδίαιτες, κάτι τράπεζες, κάτι τέτοια, και πάνε στο εξωτερικό να κάνουν συνέδρια, λέει, για να πείσουν τους Έλληνες να γυρίσουν πίσω. Και είχε πάει αυτό σε ένα τέτοιο συνέδριο. Πάει λοιπόν, πλησιάζει έναν από τους μεγάλους εργοδότες που ήταν εκεί πέρα. Και αρχίζουν αυτοί και τη λένε, ξέρεις, λέει, εντάξει, ο μισθός είναι αυτός, δεν είναι τόσα λεφτά όσα παίρνεις εδώ, αλλά είναι πιο οικονομική ζωή στην Ελλάδα. Ξέρεις, αρχίζαν να διαβάζουν ένα τέτοιο περιτύλιγμα και θα είσαι κοντά στο σπίτι, η καημένη γιαγιά σου σε έχει ανάγκη, ξέρω εγώ, τα ξαδέρφια σου θέλουν να σε ξαναδούνε, τέτοιου τους είναι τα επιχειρήματα. Και λέει, και μόνο του λέει, εντάξει, εμείς είμαστε ανταγωνιστική εταιρεία, δεν θα έχεις διακοπές, θα δουλεύεις 7 ημέρες την εβδομάδα, θα πρέπει να έρχεσαι, άμα σε έκοψε λάσπη το παιδί, όχι να γυρίσει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πήρε μια μαύρη πέτρα και τους περίμενα απ' έξω να τους την κοτσάρει στο κεφάλι. Και πουλάνε σανό στον κόσμο ότι επιστρέφουν, λέει, οι Έλληνες από το εξωτερικό. Και βγαίνει ο ίδιος ο Στουρνάρας, ο τραπεζίτης, και λέει ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα διώχνει τους νέους και τροφοδοτεί το δημογραφικό αδιέξοδο. Το κόστος στέγασης τροφοδοτεί το δημογραφικό. Δεν το έλυσε με το σπίτι μου 1, 2, 3 η κυβέρνηση. Δεν το έλυσε που πήγανε τα μικρά τα σπιτάκια που είχαν 120 χιλιάρικα, πήγανε 210 επειδή βγάλαν το πρόγραμμα στα 200 χιλιάρικα. Δεν λύνονται με τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα σιγά να μην τους τα πει, να μην τα πει και χήμα. Καλημέρα, λέει, ναι, έρχονται από το εξωτερικό για να κάθονται 8 ώρες με ανοιγμένο το κεφάλι στον Ευαγγελισμό. Και να έχει ανοίξει το κεφάλι από το Ρωμά με το δρεπάνι που κυκλοφορούσε χτες. Στην Πάτρα. Πανηγυρίζει πάντως, δεν ξέρω τι λέει, το Άδωνης Γεωργιάδης πανηγυρίζει, διότι, λέει, κατάφερε και πήγε από 10 ώρες. Περιμένετε 10 ώρες στο νοσοκομείο και σας το έχω πάει στις 4 ώρες.
1: Αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη,
2: σαν να μην έχει μάθει τίποτα.
1: Ο Χαράλαμπος Αθανασίου είναι υπουργός δικαιοσύνης επί Σαμαρά, ενώ ήταν πρόεδρος ενός δικαστών εισαγγελέων.
2: Μα δεν πήγε σε ένα χρόνο.
1: Μετά, όχι, πήγε με,
2: μεσολάβησαν 5 χρόνια. Από την 5 χρόνια μεσολάβησαν.
1: Ήταν εν ενεργεία ο κύριος Αθανασίου όταν έγινε.
2: Δεν ήταν εν ενεργεία. Τι αυτά που λέτε. Τι?
3: Είναι ο μέγιστος ψεύτης. Μέγιστος ψεύτης.
2: Βλέπει το GovGR, βλέπει το προλαμβάνω, βλέπει τα νέα λεωφορεία, βλέπει όλα αυτά που κάνουν.
4: Δηλαδή, πώς θα πάρω στο πρέσβη δουλειά, το έχει τις καλές συγκοινωνίες, μήπως. Δράμα είναι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία που αποτελεί ως παράταξη ούτως ή άλλως την πιο βαθιά ριζωμένη παράταξη τόπου. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία είναι τώρα σε όλη τη μεταπολίτευση το κόμμα που πάντα παρέμεινε μεγάλο και ποτέ δεν έγινε μικρό.
5: Ωραία, κύριε Σιάντη.
0: Αλλά δεν φταίει για τίποτα. Τα λέει, είμαστε εμείς, κάνουμε κουμάντο τόσα χρόνια, βαθιά ριζωμένη, μπλα. Αλλά για ό,τι υπάρχει δεν φταίει με τίποτα. Φταίνει οι προηγούμενοι, παιδί μου.
2: Έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, η Νέα Δημοκρατία. Αυτήν όμως τη στιγμή έχουμε και ένα πράγμα μπροστά μας. Το πραγματικό κυβερνητικό μας έργο.
6: Δουλεύουμε, κύριε Χασαπόπουλε, δουλεύουμε πολύ και χαιρόμαστε που κάνουμε τον άνθρωπο καλύτερη.
2: Yeah. So simple as that. Εγώ αύριο έχω μια τριήμερο περιοδία. Θα πάω να κάνω.
0: Το so simple as that το ακούσατε, έτσι. Τιμάει, τι έχει σχολεί με αρχαία ελληνικά. Πας για να μαθαίνεις και να βγαίνεις να λες so simple as that.
2: Εγκαίνια στο κέντρο υγείας της Τέμισσας, θα πάω να κάνω εγκαίνια στο νοσοκομείο του Κιλκής, θα πάω να κάνω εγκαίνια στο νοσοκομείο της Καβάλας, θα πάω να κάνω εγκαίνια στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
7: Είναι τα εγκαίνια που έχω να πάω σε επόμενες 4-5 εβδομάδες.
1: Πόσα είναι αυτά?
7: Έχω να γυρίσω τη μισή.
2: Θα βαρεθείτε 3 μέρες να με βλέπετε να γυρνάω τη Βόρεια Ελλάδα, ναι, και να εγκαινιάζω έργα που φτιάχνω τα τελευταία 2,5 χρόνια στο Υπουργείο Υγείας.
5: Πού θα πάει στην τουαλέτα στο ράτζο? Δεν
3: στο
5: έχει
3: γιογιό
5: αυτό,
3: του.
5: Καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Αυτά όλα τα έργα που παραλάβαμε, κτίρια διαλυμένα και τα παραδίδουμε ολοκένουργια γεμάτα καινούργια μηχανήματα, όπου έχουμε βγάλει κινητές μονάδες υγείας και γυρνάνε όλα τα χωριά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, και κάνουν εξετάσεις μέσα στα χωριά.
3: Αν δεν έχετε ράτζο, πηγαίνετε να τους πάρετε και sleepy bank.
2: Πηγαίνουμε πια εμείς και κάνουμε εξετάσεις, δεν περιμένουμε. Αυτά είναι πράγματα που ο κόσμος τα βλέπει. Εμένα μπορεί να με βρίζουν όλη την ημέρα, αλλά ο κόσμος βλέπει ότι στο εσύ υπάρχει μεγάλη διαφορά.
8: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπήκα στην πολιτική για να με βρίζουν.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει της γυψοσανίδας το κάγκελο, Αγιαννητόπουλε. Δεν έχει μείνει χωριό που να μην έχει πάει να βάλει γυψοσανίδες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα από τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Από τα υπόλοιπα βλέπω πολύ. Γι' αυτό τον βρίζουν μάλλον. Επειδή πάει και βάζει γυψοσανίδες. Επειδή οι άλλοι είναι στα ράτζα στο Αττικόν, είναι κολλάνε γαστρεντερίτιδα, γίνεται χαμός, τους λένε να πάνε σε γιογιό. Σε γιογιό το έχει φτάσει να λέμε τώρα στο δημόσιο πολιτικό λόγο. Να πάνε οι ασθενείς σε γιογιό. Συλληπιτήρια και στον Άκη που μέσα στις δομές αυτές συζητάγαμε, μας έστειλε τις φωτογραφίες την προηγούμενη εβδομάδα με τα ντουλάπια και τα ράτζα, έχασε τη μητέρα του, συλληπιτήρια. Γεια σου Αγιαννητόπουλε, λέει, με τους τραγουδάρες σου η Δέσποινα, έτσι, ξεσηκώνει τον κόσμο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος.

Μάλλον έφεραν, λέει ο Νικόλας, νέες τεχνολογίες, Ράτζα. Αυτά πάει και γκοινιάζει. Λες να είναι τίποτα ωραία που να έχουν ενσωματωμένο το γιογιό. Α, ωραία, ωραία νέα. Σουδανός, το διαβάζω τώρα εδώ πέρα, προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της. Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική. Μπήκε προσποιούμενο στον πελάτη στο κατάστημα. Μου ζήτησε ένα ζευγάρι παπούτσια για να τον εξυπηρετήσω και την ώρα που του είπα καθίστε και γύρισα την πλάτη μου, ένιωσα το σώμα του ακριβώς πίσω από το δικό μου. Άρχισα να φωνάζω, βιάστηκα άσχετα από την πράξη μέσα στο χώρο μου. Οι φωνές, λέει, και τα αντανακλαστικά της την έσωσαν, βγήκε άμεσα έξω από το μαγαζί, ενώ την ακολούθησε και ο δράστης. Μάλιστα, λέει, κατά πληροφορίες, ο δράστης έκανε χρήση ουσιών έξω από την επιχείρησή της και πάνω του είχε και μαχαίρι. Αυτό το περιστατικό έγινε στην οδό Μενάνδρου, ναι, και μετά έτρεξε και εισέβαλε σε μια πολυκλινική κρατώντας το ίδιο μαχαίρι. Στον πρώτο όροφο της πολυκλινικής τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία, όπου και διαπιστώθηκε το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Αυτό έλαβε χώρα τώρα, έτσι. Έλαβε χώρα, πρέπει να έγινε χτες. Ο τύπος, ακούστε τώρα, γιατί να μην μένουμε στο Γεωργιάδο, είναι και ο Πλεύρης που του αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι και ο Χρυσοχοΐδης που του αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν, να μην ξεχωρίσουμε κάποιους υπουργούς. Το 2021 είχε καταδίκη για απόπειρα βιασμού στην Καλάματα. Είχε κάνει το ίδιο τρόπο που έκανε και χθες στη Μενάνδρου. Αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Μεγάλη, έχετε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το 2024 φυλακίστηκε με ποινή 3 ετών για απόπειρα ληστείας, κλοπή και οπλοφορία. 3 μήνες μετά ήταν όξο. Το 2025 συνελήφθη ξανά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δηλαδή ασέλγησε σε κάποιον. Στη χώρα βρίσκεται παράνομα, το άσυλο του έχει απορριφθεί. Παρά τις πράξεις του, κατέθεσε και προσφυγή. Η απόφαση, λέει, αναμένεται να εκδοθεί αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, είναι μια φάτσα. Τον βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες, αυτόν τον έχω δει σε ντοκιμαντέρ με συγκρούς στην Αφρική που τρώγανε ο ένας τον άλλον, κανιβάλους. Με διορθώνει ο φίλος ο Παναγιώτης. Γιο-γιο είναι, γιο-γιο λέει, είναι το παιχνίδι. Εντάξει, τι να σου πω, τέσσερα παιδιά, εμείς γιο-γιο πηγαίναμε και ζητάγαμε, τώρα τι να σου πω, μπορεί να έχεις και δίκιο. Εγκαινιάζει νοσοκομεία, λέει η Δέσποινα, για να τα νοικιάζει σε ιδιώτες σύμφωνα με τον νόμο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία τον Αύγουστο του 25. Σε άλλα νέα, στον Λυκαβητό μου στέλνουν εδώ πέρα, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται, ανθρώπων κυνηγητό για το δράκο, καθώς στιγμές τρόμου έζησε μια 22χρονη γυναίκα στο Λυκαβητό όταν δέχτηκε επιθέσεις από άγνωστο άντρα την ώρα που επέστρεφε σπίτι της. Χτες το βράδυ, γύρω στις 9.30 αυτό, περπατούσε, λέει, στην περιοχή, συνομιλούσε τηλεφωνικά με τον σύντροφό της. Ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με τραβήξει πάνω του. Έπεσα και συνέχεια μου επιτέθηκε ξανά. Η περιγραφή του υπόπτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, ο άνδρας περιγράφει τόσο αδύνατη σωματικής διάπλασης, μελαχρινός, πιθανόν αλλοδαπής καταγωγής, ύψους 1,60 έως 1,70. Δεν θέλω να πω, παιδιά, αλλά άμα το πιάσουν, είναι πιθανό να έχει αυτό το μισό ποινικό κώδικα φορτωμένους πλάτες του, να έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου και να βρίσκεται στη χώρα εδώ και δεν ξέρω πόσο καιρό. Και χρήση ναρκωτικών και μαχαίρι και απόπειρα βιασμού και φυλακή και οπλοφορία και είναι έξω, λέει. Σόπαρε, λέει, είναι απαράνομα. Δεν το πιστεύω, ο Νικόλας. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να κυκλοφορούμε με γιογιό, γράφει ο Αλέξανδρος από τον Ασπρόπυργο. Γιο-γιο, εντάξει, συγγνώμη, ρε παιδιά μου, στέλνω τώρα για το... Δεν ξέρω πώς είναι ο τύπος, μπορώ να κάνω λάθος. Ο άλλος μπήκε με μαχαίρι μέσα στην πολυκλινική. Ο άλλος άρπαξε την άλλη στο Λυκαβητό. Ο άλλος ήταν με δρεπάνη στην Πάτρα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει με το ζήτημα της ασφάλειας. Θυμάστε, λέει, τη διαφήμιση «Έλα και εσύ Χασάν να γίνεις Έλληνας». Από τότε είχε ξεκινήσει η κατάληψη της Ελλάδας και βλέπει σήμερα τη Νέα Δημοκρατία να έχει μαζέψει όλα τα παιδιά του Σιμίτη. Άμα δεν ήταν 1,60 και είχε κανονικό ύψος, λέει, δεν θα είχε μόνο το μισό ποινικό κώδικα, θα τον είχε ολόκληρο μαζέψει.
Είδες ο Χασάν, πρέπει να τη βρούμε αυτή τη διαφήμιση. Πρέπει να τη βρούμε. Να τη θυμηθούμε, να δούμε πόσο καλά, πήγε, ορίμασε σαν το παλιό καλό κρασί.

Λοιπόν, είναι αρχές του 2000, ήταν κρατική διαφημιστική καμπάνια, τα βρίσκω τώρα πληροφορίες. Είδες ο Χασάν, έτσι Χασάν, κανονικά και με τον νόμο. Ήταν ολόκληρη καμπάνια, δεν είχε μόνο μία διαφήμιση νομίζω. Πρέπει να είχε παραπάνω από μία διαφημίσεις. Εδώ λέει, εμείς περνάμε ένα κόκκινο και σου κλείνουν το σπίτι. Και αυτοί έχουν ολόκληρο τον ποινικό κώδικα και γυρνάνε ελεύθεροι. Τώρα σοβαρά μιλάς. Ζούμε σε μια κοινωνία. Άκουγα, το λέγε ο Βελόπουλος πριν από λίγο στο διάλειμμα που βγήκα και ήταν σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και μίλησε για την τυραννία της διαφάνειας. Δηλαδή ότι εσύ, ό,τι και να κάνεις, σε παρακολουθούν από παντού. Να χρωστάς 3 ευρώ, ξέρω εγώ, στον ΕΦΚΑ, πάει, θα έρθουν, θα μπουκάρουν σπίτι σου. Κανονικά. Ό,τι και να κάνεις, είσαι από έναν, σε παρακολουθούν κάμερες AI, κοιτάει, πας να τραβήξεις λεφτά από τη τράπεζα, από το λογαριασμό σου και σου λένε επικαιροποίηση στοιχείων, φέρε μας εδώ πέρα ό,τι έχεις και δεν έχεις ή κάντε ηλεκτρονικά ή οτιδήποτε άλλο. Μπαίνεις στο gov.gr, είναι τα πάντα όλα, ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Τα πόθεν αίσια των πολιτικών δεν μαθαίνουμε τίποτα. Πώς βρίσκεται ο άλλος από 3 σπίτια με 40-12 σπίτια. Πώς βρίσκεται η άλλη μπήκε στην πολιτική με 3.000 ευρώ εισόδημα και δεν ξέρω κι εγώ τώρα πού έχει φτάσει. Η άλλη μπήκε με 4 σπίτια και έχει φτάσει τα 60-12. Ο Κωστόπουλος πήγε και νίκιασε ένα κάστρο για να κάνει το γάμο της κόρης του που είχε πτωχεύσει και είχε φεσώσει τους πάντες. Κοίτα ρε, όλα τα μου έχουν στείλει 4 διαφορετικά άτομα το Χασάν, τη διαφήμιση, το ψάξανε στο YouTube. Εμάς μας έχουνε σε ένα κλουβί σαν να είμαστε ζώα να παρακολουθούν το παραμικρό και δεν σε αφήνουν να πληρώσετε με δόσεις. Δεν σου κάνουν 120 που θέλει να σωθεί κανένας χριστιανός. Και ο άλλος είχε καταδίκη για βιασμό, είχε για κλοπή, επίδεσμο με μαχαίρι και κυκλοφορούσε ελεύθερος έξω. Και μετά λέμε για κάμερες AI. Και ψάχνει, λέει, βάζουν κάμερες, μην μπαίνει κανένα στο ηλεκτρικό σταθμό του που είχαν πει ότι βάλανε χωρίς εισιτήριο. Μιλάμε για δυστοπία. Πραγματική δυστοπία. Μπαίνει, μη ψάχνουν, λέει, οι αλγόριθμοι της ΑΔΕ, ψάχνουν μη βρουν καμία κομμότρια να έχει βγάλει φωτογραφία σε κανένα γάμο. Γιατί μετά, λέει, θα σημαίνει ότι έχει κουρέψει την ύφη και δεν δήλωσε ότι κούρεψε την ύφη. Να εισβάλλει το, πώς λέγεται, δέος λέγεται, δέος δεν λέγεται, της εφορίας στο ειδικό σώμα, να ψάχνουν την κομμότρια και αυτή που κάνει make-up και αν έβαλε καμία νύχη και αντί να δηλώσει ότι ήταν απορριτίνη, δήλωσε ότι είναι από πλαστικό, ξέρω εγώ. Και κυκλοφορούν οι άλλοι εδώ πέρα, λες και δεν υπάρχει τίποτα. Στην Ιταλία, χτες. Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία, παιδιά. Κατέγραψε κάμερα βενζινάδικου, 2 Πακιστανούς, να πηγαίνουν και να βάζουν φωτιά σε ένα βανάκι που είχε μέσα 4 άτομα. 2 Πακιστανούς και 2 Αφγανούς. Τους κάψανε ζωντανούς. Μέσα στο βενζινάδικο. Γιατί? Γιατί, λέει, δεν τους έδωσαν, το ποσό, το. Νταβατζιλίκ, έτσι το λένε, δεν το ξέρω αλλιώς να το πω. Στο χωριό μου έτσι το λένε, που πρέπει να τους δίνουν για τη μεταφορά. Έχουν γίνει επικεφαλής της μαφίας, της μαφίας των μεταναστών, και αν δεν δώσουν ρεγάλο, δεν γίνεται τίποτα χωρίς θέληση. Έχουν 14 εμπριστικές επιθέσεις σε βανάκια που μεταφέρουν ανθρώπους που πάνε να δουλέψουν στα χωράφια τους τελευταίους μήνες στην περιοχή της Καλαβρίας.

Κατά τα άλλα βγαίνει ο Θάνος ο Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης, και μας λέει ότι 12 Ιουνίου λέει αρχίζουν οι ταχύρυθμες επιστροφές. Πού? Ποιος θα επιστρέψει ποιον πού? Το Υπουργείο Μετανάστευσης εδώ και ένα χρόνο βγάζει τους ίδιους και τους ίδιους. Έχουμε απελάσει 40 και 10, 40 και 10, 40 και 10, 40 και 10. Όχι καινούργιοι 40 και 10. Τους ίδιους 40 και 10 βγάζει. Και λέει και ξαναλέει. Και έχουμε, δηλαδή, αντί να ντραπούνε με τέτοιες περιπτώσεις, θα βγει τώρα ο Πλεύρης να μας πει απορρίφθηκε η προσφυγή σε δεύτερο βαθμό, ξέρω εγώ, που είχε κάνει ο συγκεκριμένος Σουδανός, που είχε πάει να βιάσει ό,τι κινείται στην Αθήνα. Καλά, με τον Χρυσοχοίδη δεν συζητάμε. Ακόμα περιμένουμε να τοποθετηθεί για τον Τίτη, τον Αλβανό, που είχε βγει και έκανε βιντεάκια. Θα γυρίσω στην Ελλάδα, γύρισε στην Ελλάδα και δεν τον πήρε χαμπάρι κανένας. Τον πιάσανε τυχαία σε έλεγχο στο Φάλιρο με 6 χειροβομβίδες πάνω του. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, μην νομίζετε ότι εδώ πέρα είμαστε και κάτι ξεχωριστό. Τα ίδια συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Εμάς εδώ πέρα ενδεχομένως να είναι λίγο χειρότερα, επειδή είμαστε χώρα πρώτης υποδοχής και βασικά επειδή εμείς τώρα θα αρχίσουμε να μην μπορούμε να στέλνουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη με αυτό που έχουν ψηφίσει, αλλά και στη Σουηδία, που ήταν από τις χώρες που πρωταγωνίστησαν, παιδιά, στην μετανάστευση, στη μετανάστευση αντικατάσταση πληθυσμού, όπως λένε κάποιοι. Τα έχουν βρει σκούρα. Τα έχουν βρει σκούρα με δύο πράγματα. Εκεί πέρα έχουν πάρα πολύ έγκλημα με χειροβομβίδες. Πέφτει πολύ χειροβομβίδα, λέμε, σε μαγαζιά. Ναι. Είναι η παγκόσμια Στοκχόλμη. Είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των επιθέσεων με χειροβομβίδες. Έχει πιο πολλές από ό,τι έχει, ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν. Ναι, μην νομίζεις. Και την καινούργια μόδα που είναι ότι βάζουν 13χρονους να κάνουν εκτελέσεις. 13χρονες, 13χρονους, χαμός. Πάνε γιατί δεν πηγαίνανε φυλακή. Και πηγαίνανε συμμορίες, βρίσκανε 13χρονους, δίνανε ένα πιστόλι, του λέγανε πήγαινε σκότωσε αυτόν. Πήγαινε ο 13χρονος, έχουν σκοτώσει και καμιά δεκαριά κατά λάθος, γιατί παιδιά είναι, έκαναν λάθος. Αντί να σκοτώσουν το στόχο, σκότωσαν τον διπλανό. Έχουν γίνει τέτοια περιστατικά. Κρύβανε, μάλιστα, λέει, τα πιστόλια σε καροτσάκια από μωρά. Αυτή ήταν η μόδα. Είχε ένα μωρό και από κάτω είχε ένα πιστόλι. Και η αύξηση που έχει καταγραφεί στις ένοπλες βομβιστικές επιθέσεις και τις δολοφονίες που σχετίζονται με συμμορίες την τελευταία δεκαετία έχει αναγκάσει τη Σουηδία να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα? Φτιάχνουν φυλακές για 13χρονους και κάτω, ρε. Είναι φυλακές οι οποίες θα αφορούν 13 ετών και κάτω μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες. Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά, είναι πάρα πολλά. Η αστυνομία υπολογίζει πως στη Σουηδία υπάρχουν 17.500 συνεργά μέλη συμμοριών και περίπου 50.000 συνεργάτες. Οι συμμορίες χρησιμοποιούν συνήθως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στρατολογούν μέχρι και 11χρονους προκειμένου να διαπράξουν. Και 11χρονες, και έγινε, και κοριτσιά. Να διαπράξουν φόνους και βομβιστικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα. Μόνο πέρσι, 52 παιδιά 15 ετών και κάτω ενεπλάκησαν σε δίκες για φόνο ή απόπειρα φόνου. Είδες, θα τους στάσουμε, ρε παιδί μου. Βέβαια, εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική μόντα για τους Σουδανούς, Σομαλούς και τα λοιπά που επιδίδονται στο σπορ του βιασμού και της απόπειρας βιασμού.

Τώρα λέει που έφτιαξαν φυλακή για 13 χρόνια, θα φάζουν οι άλλοι 9 χρόνια να κάνουν τις δολοφονίες. Θα δούμε ποιος θα σταματήσει πρώτος. Έχεις δηλαδή ένα κράτος από τη μία που ασφυκτικά εξαϊλώνει κάθε... Δεν σέβεται, δεν υπάρχει ιδιωτικότητα για όλους εμάς. Δεν υπάρχει ούτε ιδιωτικός χώρος ούτε τίποτα. Μπαίνουν κανονικά τα πάντα όλα. Ελέγχουν τα πάντα όλα. Μην τυχόν... Να, ο άλλος είχε άτμισμα, ρε, μηχανή ατμίσματος. Τον έγραψε η κάμερα, η τεχνητή νοημοσύνη. Πήρε μια κλήση ότι μιλάει στο κινητό. Τράβα, βρες το δίκιο σου. Θα ταλαιπωρηθείς. Θα... Έτρεχε ο άνθρωπος. Έκανε ένσταση, έτρεχε από εδώ, από εκεί, μέχρι να βρει άκρη. Και έχει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι αυτοί που κυκλοφορούν κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι πρέπει να είναι αόρατοι. Είναι νέα τεχνολογία, είναι stealth. Δεν τους πιάνουν οι κάμερες AI. Να βρούνε ποιος είναι νόμιμος στη χώρα και ποιος όχι. Δεν γίνεται. Σε πολύ πολιτισμική λέει, όχι πολύ πολιτισμική, πολύ πολιτισμική. Είναι η κοινωνία η ωραία που χτίζουν στην Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη. Και εδώ παιδιά έτσι είναι, μην νομίζετε. Γιατί δεν έχετε δει περιστατικά με 13χρονους, με 12χρονους. Χτες είχε κάπου, διάβαζα κάπου, πήρε το μάτι μου, στην Παιανία. Αντίστοιχο περιστατικό με ανήλικους. Όχι δολοφονία, αλλά χτύπησαν λέει ένα αγόρι με ρόπαλο στο κεφάλι. Για να γίνει ληστεία, 30 άτομα προσέγγισε μια παρέα ανηλίκων και επιτέθηκε στα μέλη. Τους πήραν τα παπούτσια, τους πήραν τα ρολόγια, ξέρω εγώ, τους πήραν τα κινητά, δεν ξέρω τι άλλο πήρανε. Ωραία πράγματα γι' αυτά. Τίποτα, είναι ένας νόμος για εμάς και ένας νόμος για τους άλλους. Τώρα ποιοι είναι οι άλλοι, είναι οι πολιτικοί που διαφάνεια δεν υπάρχει παραμικρή που έχουν τις offshore. Η γυναίκα του πρωθυπουργού, η γυναίκα του υπουργού, η γυναίκα του βουλευτή μπορεί πια να έχει μια offshore. Μπορεί να έχει μια offshore που δεν θα βρούμε ποτέ ποιος είναι, τι είναι, τι λεφτά μεταφέρονται εκεί. Κέιμαν, ξέρω εγώ, νησιά, Marshall Island, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και που κάνουν offshore και που δεν κάνουν. Επιτρέπεται πια, αυτό είναι νόμιμο. Μπήκανε στο σπίτι εκείνου του σοσιαλιστή, ρε, του υπουργού της Ισπανίας, του Θαπατέρο. Τον θυμάσαι τον Θαπατέρο? Και βρήκανε, λέει, κοσμήματα εκατομμυρίων. Ρολόγια εκατομμυρίων στο χρηματοφυλάκιο, στο χρηματοκιβώτιο που είχε. Πολλά εκατομμύρια. Δεν περάσανε εκεί πέρα, τίποτα τεχνική της ΔΕΗ να τα απαλωτριώσουνε. Εδώ πέρα είναι νόμιμο να έχουν, δεν χρειάζεται να τα δηλώσουνε. Τα ρολόγια τι θα δηλώσει, κοσμήματα. Υποτίθεται ότι άμα είναι μιας αξίας και πάνω πρέπει να τα δηλώσει, αλλά μουφα, εφαρμόζεται αυτό το πράγμα. Ξέρεις εσύ τι έχουν στη θηρίδα τους, τι έχουν στο χρηματοκιβώτιο που έχουν στο σπίτι τους? Όχι βέβαια. Και θα σου πει μετά σαν τον Ανδρουλάκη που ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ξέχασε ο λογιστής, ρε. Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι να κάνουμε. Και ο άλλος, άμα του πούνε, ξέρεις αυτό, έπρεπε να το έχει δηλώσει. Γιατί είναι αξίας 600.000, όχι 3.000. Ξέρω εγώ που είναι το όριο. Δεν είναι 3, είναι 30. Θα πει, παιδιά, εντάξει, έκανα ένα λάθος. Ξέχασα να το δηλώσω. Δεν έγινε τίποτα, θα το δηλώσω. Αν ποτέ γίνει κάτι. Για τους αλλοδαπούς όμως, εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας νόμος. Κανένας νόμος. Και μου έκανε εντύπωση κιόλας, είδα χτες αυτή τη μαγνητοσκοπημένη τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού στο Γουσλό και της κάνανε ερώτηση για το μεταναστευτικό, ρε. Και προέταξε το ανθρωπιστικό, ότι πρέπει να τους διασώζουμε, πρέπει, ναι, η θάλασσα έχει μεν σύνορα, λέει, αλλά πρέπει, δεν μπορούμε έναν άνθρωπο να πρέπει να τον διασώζουμε, να τον φέρνουμε εδώ πέρα, να τον περιποιούμαστε. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να του κάνουμε καμία ρεβεράτζα, δεν το περίμενα. Ανθρωπισμός, ανθρωπισμός, αλληλεγγύη, τα γνωστά. Η πολιτική γνωρίζει κανένας ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τι βάζει σε προτεραιότητα? Όλοι αυτοί που, οι ΜΚΟ που πρεσβεύουν τα ανοιχτά σύνορα, τα θαλά, ότι δεν υπέχει σύνορα η θάλασσα κτλ. Τι λένε? Η σημασία, λέει, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Οποιοςδήποτε ξεκινάει το ταξίδι του από την Αφρική και έρχεται προς τα εδώ, για να μην κινδυνεύσει, πρέπει να τον πάρουμε, να τον φέρουμε, να τον περιποιηθούμε κτλ. Και άκουσα μία από τα ίδια χτες για από την κυρία Καριστιανού.
Μου στέλνει τώρα εδώ πέρα, εκείνη και υπέρ λέει του προσωπικού αριθμού και τη ψηφιακή ταυτότητα, τη ψηφιακή μετάβαση εν γέννη. Να κάνουμε μια γρήγορη ψηφιακή μετάβαση. Για να έχουμε ακόμα περισσότερους νόμους για μας, να μας ελέγχουν με ακόμα περισσότερους τρόπους. Τι, μόνο προσωπικός αριθμός? Να μας τατουάζει το κεφάλι, παιδί μου, εδώ πέρα, στο μέτωπο. Έχεις δει κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας που είναι με τον barcode εδώ πέρα και σε ελέγχουν? Έτσι. Έτσι θα μας κάνουν στο τέλος. Για να έχεις το προνόμιο να ζεις στην κοινωνία, θα πρέπει να σε ελέγχουν από παντού, από δεξιά και από αριστερά.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρά 5 λεπτά, 9 και 55 και θέλω να σας κάνω το bonus που σας δίνω εδώ πέρα κάθε φορά από την εκπομπή. Σημείο στο τηλέφωνο 210-710-8000. Στις 12 εδώ πέρα ζωντανά στο στούντιο θα είναι ο πρόεδρος συνελληνικής ο Κυριάκος Βελόπουλος και γύρω στις 12.30, άντε 1 παρά 25, ξέρω ότι βγάζει γραμμές. Οπότε έχετε σημειωμένο εσείς στο τηλέφωνο 2-10-7-10-8000 προκειμένου να πάρετε και να μπείτε πρώτοι στη γραμμή. Να βγείτε πρώτοι. Οι νεοέλληνες λέει είναι μαζί της επειδή τη λυπούνται εμάς, ποιος θα μας λυπηθεί? Κάς να μας λυπηθεί. Ολιγαρχική κοινωνία λέει ο Σάββας. Κουμά το κάνουν οι ολιγάρχες, ναι. Και ξέρεις τι, δεν το κάνουν καν διακριτικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να πεις ότι το κάνανε διακριτικά, πάνε και κάνουν τώρα γάμους σε κάστρα, σε αρχαιολογικά. Σε αρχαιολογικό μέρος κάνουν, δηλαδή, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι θα είναι αν δεν αλλάξει κάτι. Αν δεν αλλάξει κάτι, αν συνεχίζουμε να ψηφίζουμε με τον ίδιο τρόπο, αν συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, η ίδια κοινωνία θα συνεχίσει να υπάρχει. Τι είναι αυτό? Ή άκουσες για την ταινία δυστοπίας, τι είναι αυτά, σήματα από εξωγήινους?

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Αγρίνιο και την Κοζάνη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 13 νέων ατόμων, μεταξύ των οποίων έναν διαχειριστή και έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ εμπλέκονται ακόμα 39 πρόσωπα. Η συνολική λία από την οικονομική απάτη ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων σημειώθηκε στο Αιγαίο. Οι προκλήσεις προήρθαν από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 11 παραβάσεις των κανόνων πτήσης εντός του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, η Άγκυρα κινητοποίησε 12 ελικόπτερα, 2 μη επανδρωμένα UAV και 2 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ιστορική μείωση του

0: κυπρίου ποινικής ευθύνης από τα 15 στα 13 έτη προχωράει η Σουηδία προκειμένου να αναχαιτήσει τον ανεξέλεγκτο πόλεμο των συμμοριών και την σοκαριστική στρατολόγηση μικρών παιδιών για δολοφονίες και βομβιστικές επιθέσεις. Βάσει του νέου νομοσχεδίου, οι ανήλικοι δράστες θα εκτείουν πλέον κανονικές ποινές κάθειρξης σε ειδικά διαμορφωμένες φυλακές αντί να παραπέμπονται σε κοινωνικές υπηρεσίες. Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, το οποίο αποκαλύπτει ότι η 39χρονη μητέρα υπέστη άγριο ξυλοδαρμό προτού κατακρεουργηθεί με 45 μαχαιρίες από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, οι υγειονομικές και διοκτικές αρχές ακόμη διερευνούν το ενδεχόμενο αν ο δράστης είχε ναρκώσει με ηρεμιστικά τις δύο ανήλικες κόρες τους, οι οποίες δεν ξύπνησαν καθόλου τη διάρκεια του μαρτυρίου της μητέρας τους. Γνωστές γίνονται όλο και περισσότερες μαρτυρίες που δείχνουν λογική ζήλια που βίωνε το θύμα, αλλά και για προηγούμενες καταγγελίες στην αστυνομία που δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς. Ανωδικά ξέφυγε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο, καθώς εκτινάθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, βάσει των νέων πρόσφατων στοιχείων της Eurostat, επιτείνοντας το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την εγχώρια αγορά. Η νέα αυτή έξαρση είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 και φέρνει πλέον πιο κοντά το ενδεχόμενο για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Στη διάσκεψη των Προέδρων, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης θα ορίσουν εντός τριών ημερών τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή, η οποία και θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Ακολούθως σε ειδική συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα, η Ολομέλεια του Σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου είναι το πιθανότερο και αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024, λήξει πρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις. Πολιτικό σεισμό και θύελλα αντιδράσεων συνεχίζουν να προκαλούν οι βαρύτατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intel, Tal Dylan, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του απλώς προμήθευσε με το Predator κρατικές υπηρεσίες, δείχνοντας ευθέως προς το Μέγαρο Μαξίμου και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα είδος ζωντανού πολιτικού εκβιασμού του Πρωθυπουργού και ζητά την άμεση κλίση από την εισαγγελία του Αριού Πάγου. Παράλληλα, στην αντεπίθεση περνά και ο νομικός κόσμος της χώρας. Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας και ΣΕΣ καλεί τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς να παρέμβουν. Βία, επεισόδια και άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν στο Southampton της Βρετανίας με διαδηλωτές που επιτέθηκαν με βροχή από μπουκάλια, φωτοβολίδες και κάδους κατά αστυνομικών δυνάμεων στον απόϊχο της ισόβιας καταδίκης 23χρονου Σιχ για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή. Η οργή του πλήθους ξεχύλισε για τους τραγικούς χειρισμούς των αρχών, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία είχε συλλάβει αρχικά τον ετοιμοθάνατο φοιτητή, έχοντας παραπλανηθεί από τον δράστη, με αποτέλεσμα οι διαμαρτυρόμενοι να πολιορκήσουν έτσι την περιοχή κοντά στο σπίτι του δολοφόνου και να αναγκάσουν τους αστυνομικούς σε υποχώρηση. Σε νέα επικίνδυνη ανάφλεξη οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και το αρχηγείο του 5ου στόλου. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τα πλήγματα και απάντησαν άμεσα με βομβαρδισμού σε στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλημέρα, 3 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη. 3 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη. Ένας πολύ ωραίος καιρός, με πανάθλιους δρόμους. Πραγματικά, εσείς που οδηγείτε, πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνετε πανάκριβα ανταλλακτικά, ελαστικά, συνεργεία, και παίρνετε τα αυτοκινητάκια σας να πάτε στη δουλειά σας, και κάθε τρεις και λίγο σκάτε πάνω σε μια λακκούβα. Δεν υπάρχει δρόμος που να είναι πια χωρίς λακκούβα. Παντού υπάρχουν λακκούβες. Λυπάμαι περισσότερο τους ανθρώπους που κυκλοφορούν με μοτοσυκλέτες. Βλέπω δηλαδή πόσα κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να μην πέσουν οι άνθρωποι κάτω. Δεν ασχολείται κανένας, έτσι. Κανένας. Και δρόμοι μικροί και κεντρικοί δρόμοι, αλλά και η Εθνική Οδός. Η Εθνική Οδός, παιδιά, είναι χωράφι. Η Εθνική Οδός είναι χωράφι. Σαν σήμερα το 1941 οι Γερμανοί καταστρέφουν, οι φίλοι του οικογένειας Μητσοτάκη, καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στην Κρήτη ως αντίπινα. Το 2000 οι απόγονοι Γερμανοί αυτών που δολοφόνησαν και κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανο έκαναν στο Βερολίνο σύσκεψη. Φώναξαν 14 αρχηγούς κομμάτων της Ευρωπαϊκής, αρχηγούς κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έστησαν τη νέα γερμανική κατοχή με πιόνια τους. Το 2000 στη σύσκεψη αυτή μετήχε βέβαια ένας κορυφαίος άνθρωπος των Γερμανών, ονόματι Κώστας Σιμίτης, τα λαμόγια του οποίου ξεκίνησαν ουσιαστικά την τελική φάση της χρεοκοπίας της Ελλάδος, την οποία ολοκλήρωσαν τα λαμόγια του Καραμαλή. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί παρακολούθησα μία συνέντευξη στην τηλεόραση του Μέγκα, στον Ιορδάνη και στην Ανθή. Εκεί ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος έβγαλε από το φάκελό του ένα μάτσο χαρτιά. Στους έκπληκτους δημοσιογράφους τους είπε: αυτά τα χαρτιά σας τα αφήνω να τα δείτε. Τι είναι αυτά, ρωτήσανε. Είναι αποδείξεις ότι ο Μητσοτάκης, το καθεστώς Μητσοτάκη, κλέβει τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Η σωστή διατύπωση είναι: κλέβει τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και εξαγοράζει εταιρείες δημοσκοπήσεων και αρχίζει να διαβάζει ποσά και εταιρείες. Κυριάκος Βελόπουλος, σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Αυτό έγινε γύρω στις 9 παρά που το είδα εγώ. Είναι 10 και 13 λεπτά. 14. Ειλικρινά, δεν έχει ακόμη παρέμβει δικαιοσύνη. Ειλικρινά, κανένας από αυτούς τους ανθρώπους του Αρείου Πάγου δεν έχει διατάξει έρευνα. Διότι η ιστορία των δημοσκοπήσεων δεν είναι ότι απλώς κλέβει λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων για δικό του όφελος ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχει το δικαίωμα να βουτάει τα λεφτά μου για προσωπικό όφελος προκειμένου οι δημοσκοπήσεις να το βγάζουν ψηλά. Οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι με τις θυμμένες δημοσκοπήσεις καταλύουν τη δημοκρατία, υπονομεύουν το πολίτευμα. Εάν αποδειχθεί ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες τα πιάνουν, λαδώνονται από το καθεστώς Μητσοτάκη, αποτελεί υπονόμευση δημοκρατίας και πολιτεύματος. Παραπληροφόρηση ελληνικού λαού, κατάλυση. Είναι αυτό που έκανε ο Παπαδόπουλος με τον Ιωαννίδη, με τα τάνκς. Σήμερα δεν έχουμε τάνκς, έχουμε δημοσκοπήσεις. Είναι χειρότερο. Ελπίζω μέχρι το μεσημέρι να έχει υπάρξει παρέμβαση. Να έχει έρθει κάποιος εδώ να πει, για δώστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τα χαρτιά σας. Τι είναι αυτό που καταγγείλατε? Θέλω χαρτιά, αποδείξεις. Τα πιάσανε, λαδωθήκανε. Γι' αυτό βγαίνει 30, 40%, 50, 60% ο Μητσοτάκης. Τεράστιο θέμα άνοιξε. Μαζί με τις υποκλοπές και τον εκβιασμό του Ντίλιαν στο Μητσοτάκη, δείχνει ότι εδώ πέρα έχουμε μπλέξει σε ένα αδίστακτο προσωπικό, δεν το λέω πολιτικό, γιατί αυτό δεν είναι πολιτικό προσωπικό, υποκλοπές και χρηματισμός δημοσκοπήσεων δημιουργούν συμμορία παρακρατική. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Βελόπουλος, το έχει πει και στη Βουλή, συμφωνώ εγώ μαζί του, πίσω από τις υποκλοπές υπάρχει και χρηματισμός. Τι εννοείς χρηματισμός, ρε Βλάχο? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Παρακολουθώ με το Predator τον εφοπλιστή εκδότη Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος συζητά με εμένα για να κάνει κλείσει μια δουλειά να μου μεταφέρει τόνους πετρελαίου με 3-4 καράβια του. Πόσα θέλεις? Τόσα. Εγώ σου δίνω τόσα. Να λύσουμε τη συμφωνία στα μισά. Δώσε λίγο κάτι παραπάνω, ρε Βαγγέλη. Άντε να σου δώσω λίγο παραπάνω να κλείσουμε τη δουλειά, εντάξει? Συμφωνήσαμε. Ωραία. Θα δώσω εντολή στους δικηγόρους να φτιάξουν το συμφωνητικό. Και ακούει ο άλλος τη συνομιλία αυτή. Και τηλεφωνεί στον φίλο του εφοπλιστή. Ρε εσύ, ο Μαρινάκης κλείνει δουλειά για να μεταφέρει χιλιάδες, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Έλα! Ναι, παίρνει τη δουλειά από εκεί. Σοβαρά! Ναι, θα έχει 3 καράβια επί 5 χρόνια να πηγαίνουν έρχονται. Πω, πω, φοβερή δουλειά. Θα έχει δώσει λεφτά πολλά. Όχι ρε, δεν έχει δώσει πολλά λεφτά, έχει δώσει τόσα. Τόσα, ναι. Και ο άλλος του ζητάει 1000 ευρώ παραπάνω. Και δεν το δίνει ο Μαρινάκης, δεν του τα δίνει ρε. Πήγαινε εδώ στο εστάσι. Κλείσε, κλείσε, παίρνω. Γεια σας κύριε Βλάχο, γεια σας. Είμαι ο φοπλιστής Τάδε. Α, μάλιστα, τι θέλετε. Ενδιαφέρομαι να σας μεταφέρω τα πετρελαία σας. Ξέρετε, εγώ ζητάω 1000 ευρώ. Έχετε βρει κάποιον, να. Τι σας νοιάζει, εγώ ζητάω 1000 ευρώ. Αν μου δώσετε 1000 ευρώ, πήρατε τη δουλειά. Δεν έχετε συμφωνήσει με κανέναν άλλο, να. Κάνω διαπραγμάτευση με διάφορους εφοπλιστές, ρε φίλε. Εγώ ζητάω 1000 ευρώ. Ωραία, στα δίνω, 1000 ευρώ. Κλείνουμε, κλείνουμε. Στείλ το δικηγόρο σου, υπογράφουμε τώρα. Βαγγέλη, γεια. Γεια σου ρε φίλε, τι γίνεται. Έχω δώσει την εντολή στο δικηγόρο να κάνει το συμφωνητικό. Ρε Βαγγέλη, συγγνώμη, αλλά άκυρη η συμφωνία μας. Άκυρη γιατί. Γιατί μου έδωσε ο άλλος 1000 ευρώ που ζητούσα, ενώ εσύ δεν μου τα δίνες. Άκυρη. Άκυρη. Καταλάβατε τι σημαίνει predator. Καταλάβατε τι σημαίνει predator. Προφανώς εγώ που πήρα τη δουλειά δίνοντας 1000 ευρώ σε βάρος του Γέλη Μαρινάκη, έχω μια υποχρέωση. Σε ποιον? Σε αυτόν που άκουγε το Predator και με ειδοποίησε για τη δουλειά, για να πάρω τη δουλειά, και μου είπε τι πρέπει να δώσω, ακριβώς το ποσό. Άρα λέω, ρε εσύ φίλε, σου χρωστάω κάτι, έχω μια υποχρέωση απέναντί σου, πήρα τη δουλειά. Άμα μου χρωστάς κάτι, πάρ' το τραπεζικό μου λογαριασμό στη Νίσο Κέιμαν. Νίσο Κέιμαν, offshore, ναι. Βάλε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω, καλά, ό,τι θέλεις. Βάλε. Εγώ συνήθως παίρνω 27%. 27%! Μου λέγανε για 15. Αυξήθηκε τώρα, πήγε 27%. 27%. Έλα, προχώρα. Εντάξει, τι να κάνω. Καταλάβατε τι σημαίνει predator. Στο σημείο αυτό θέλω να θέξω ένα τεράστιο θέμα, το οποίο τυχαία εντόπισα εξαιτίας ενός ανθρώπου που είχε την ευγενή καλοσύνη να με ενημερώσει. Υπάρχουν 600.000, δεν το ήξερα, και προφανώς δεν το ξέρετε κι εσείς, 600.000 Έλληνες με σπάνιες ασθένειες. Τα περισσότερα δε αυτά άτομα είναι παιδιά. Δεν μιλάω για πολύ μικρά παιδιά, παιδιά. Και 18 χρονών παιδί είναι. Και 16 χρονών παιδί είναι. Υπάρχει λοιπόν μια γκάμα παιδιών που αυτή την εποχή ζουν στην Ελλάδα με σπάνιες ασθένειες. Και υπάρχουν φάρμακα. Κυρίως αμερικάνικα. Στην πλειοψηφία τους είναι αμερικάνικα. Για να μην πω από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου είπαν, έτσι δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Ενημέρωση μου κάνανε. Τα περισσότερα φάρμακα λοιπόν αυτά είναι αμερικανικά. Και όλα είναι πολύ ακριβά. Και δεν τα φέρνουνε. Να το ξαναπώ. Και δεν τα φέρνουνε. Αυτός δε ο κύριος, ο οποίος είναι γνώστης της ιστορίας αυτής, μου είπε το εξής. Θα αρχίσουν να πεθαίνουν αυτά τα παιδιά. Από κάποιο σημείο και μετά θα πεθάνουνε. Και δεν ασχολείται κανένας. Θυμήθηκα αυτή την ενημέρωση. Ήθελα να το πω, αλλά το άφηνα γιατί ήθελα να το ψάξω πιο πολύ. Με αφορμή μία επιστολή που έστειλε κάποιος γονιός στο ραδιόφωνο του Sky, του Αλαφούζου, και την οποία διάβασε ο Άρης, ο φίλος μου ο Άρης. Και θυμήθηκα τη συζήτηση που είχα με αυτόν τον κύριο. Και είπα, εσύ, τι ψάχνεις να βρεις ρε βλάχο, εδώ πέρα προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι αγωνιούν. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα φέρετε αυτά τα φάρμακα? Με συγχωρείτε δηλαδή, προτιμάμε να δίνουμε λεφτά για να εξαγοράζουμε δημοσκοπικές εταιρείες να βγάζουν το Μητσοτάκι ότι ανεβαίνει, ενώ ο κόσμος πεινάει, δεν πάει διακοπές. Αντί να δώσουμε να έρθουν τα φάρμακα να σώσουμε 10, 20, 30 παιδιά. Δίνουμε λεφτά στους εξαγορασμένους εκδότες για να παραποιούν την πληροφόρηση υπέρ του Μητσοτάκη. Υπάρχει τέτοιο θέμα, κύριε Γεωργιάδη? Άκουσα ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε στον κύριο Άρη Αλαφούζου ότι το να φέρουμε στην Ελλάδα τέτοια φάρμακα δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργού. Σου λέω ότι λες ψέματα. Σου λέω ότι λες ψέματα. Ευθέως. Και ξέρεις γιατί σου λέω ψέματα? Γιατί υπήρχε κάποιος φίλος μου ο οποίος πέθανε, ο οποίος έπρεπε να φέρει ένα φάρμακο, σπάνιο φάρμακο, πανάκριβο φάρμακο. Και δεν του το δικαιολογούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τελικά μετά από μεγάλη μάχη αγώνα, με καθυστέρηση ήρθε το φάρμακο. Με παρέμβαση υπουργού. Αναγκάστηκε η οικογένειά του και πήγε σε ένα συγκεκριμένο υπουργό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε κάτι. Και είπε ο υπουργός, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, θα ζήσει? Λέει, μπορεί να ζήσει με το φάρμακο αυτό. Για πόσο καιρό? Για κάνα 2 χρόνια ακόμη. Ή γιατί δεν το δίνετε? Είναι ακριβό. Και τι πάει να πει είναι ακριβό δηλαδή? Θα ζήσει? Θα ζήσει. Και γιατί δεν το δίνετε? Λέει, να το δώσουμε. Γιατί δεν πρέπει να πάρει ο υπουργός δηλαδή για να το δώσουνε. Το πήρε με καθυστέρηση, έζησε 1,5 χρόνο παραπάνω. Και αυτό το 1,5 χρόνο παραπάνω δεν είναι μόνο 1,5 χρόνο. Είναι ότι σε αυτό το 1,5 χρόνο είδε το εγγόνι του. Αυτό ήταν το κέρδος. Αλλά υπήρξε παρέμβαση. Αλλιώς δεν θα είχε έρθει, θα είχε πεθάνει, δεν θα είχε δει το εγγόνι του. Άρα μη μου λέει ο Γεωργιάδης δεν είναι θέμα υπουργού. Εδώ μιλάμε για ζωές. Τι πάνε να πει δεν είναι θέμα υπουργού. Είναι θέμα λέει μιας επιτροπής. Ειδικής επιτροπής. Με τι κριτήρια. Οικονομικά. Πάρτε τα λεφτά από τους δημοσκόπους. Από τους εξαγορασμένους εκδότες. Από το Βαρδινογιάννη, από το Λάτσι. Από τα τέλη κυκλοφορίας. Που πληρώνουμε και σπάει το αυτοκίνητό μας στις λακκούβες. Να δώσετε να έρθουν τα φάρμακα πίσω. Να ζήσουν τα παιδιά 2, 3, 5 χρόνια, 6 μήνες. Σκασίλα μου. Λέτε ότι έχετε ανάπτυξη. Ότι έχετε πλεόνασμα και δεν φέρνετε φάρμακα. Για να εξαγοράζετε δημοσκόπους. Τα παρέβει ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Κύριε Τζαβέλα, υπάρχει ένας τύπος ονόματι Κυριάκος Βελόπουλος. Είπε σήμερα ότι να, χρηματίζετε δημοσκοπήσεις. Θα ξυπνήσετε. Δεν σας αφήνουν να ξυπνήσετε, κύριε Τζαβέλα. Γιατί δεν σας αφήνουνε. Ποιος είναι αυτός που δεν σας αφήνει, κύριε Τζαβέλα, να παρεύετε. Εδώ και κλείνω με αυτό. Εδώ που έχουμε φτάσει αγαπητοί φίλοι. Και ενώ πηγαίνουμε με φόρα για εκλογές, να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν πολλά κόμματα για να ψηφίσετε. Τα κόμματα είναι δύο. Το ένα κόμμα είναι το παρακράτος Μητσοτάκη με στηρίγματα τον προδότη Μακεδονίας Τσίπρα και τον τελείως άχρηστο Ανδρουλάκη που τον πηγαίνει βόλτα στο Ζάπιο ο Χάρης Δούκας σαν ένα σκυλάκι του και δεν τολμάει να τον διαγράψει. Δεν τολμάει να τον διαγράψει. Και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης. Και απέναντι σε αυτό το παρακρατικό σύστημα Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι η ψήφο σας στα άλλα κόμματα. Εσείς θα αποφασίσετε αν με την ψήφο σας θα σώσετε την Ελλάδα, τα παιδιά σας, τη ζωή σας. Εσύ, φίλε μου, είσαι ο κυρίαρχος. Σήκωσε το ανάστημά σου στο παρακράτος, στην οθεία, στην κλοπή, στη λαϊλασία που σου κάνουνε. Σε κλέβουνε κάθε μέρα. Πήγες και βάλες βενζίνη. Σε κλέβει ο Μητσοτάκης, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης. Σε κλέβει αυτός που θα σου στείλει το λογαριασμό του ρεύματος. Παράγουμε ρεύμα ηλεκτρικό. Και επειδή δεν έχουν κάνει αποθηκευτικούς χώρους, το εξάγουμε στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Και μετά το αγοράζουμε πίσω πληρώνοντας. Έχουμε πετρέλαιο κάτω από τα πόδια μας. Και ο Μητσοτάκης το 19 σταμάτησε την εξόρυξη για να κερδίζουν τεράστια ποσά οι λαθρέμποροι καυσίμων. Πήγαινε ψήφισε το Μητσοτάκη. Κύριε Ξαπεμπέλη, καλημέρα σας.
1: Και όσο συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι, τα σύννεφα στο πεδίο των εθνικών θεμάτων βαραίνουν, μολονότι μπήκαμε στον Ιούνιο και νομίζω ότι δεν πρέπει να τα προσπερνάμε αυτά από την άποψη και υπό την έννοια ότι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν δεν είναι μόνο οι κλασικοί, διαχρονικοί, σταθεροί κίνδυνοι, αλλά έχουν και αμεσότητα σε πολλά ζητήματα, διότι βεβαίως καθώς οι πολιτικές εξελίξεις είναι ρευστές και ενδεχομένως αποδειχθούν και ραγδαίες, εγώ επιμένω εδώ και καιρό ότι μπορεί το χρονοδιάγραμμα το τυπικό του κυρίου Μητσοτάκη να προβλέπει αυτά που λέει, αλλά έχει αποδειχτεί ότι σε αυτά κάνει ελιγμούς, κάνει κουτοπονηριές, όπως έκανε και το προηγούμενο διάστημα, διαρρέοντας, αφήνοντας να διαρρεύσει σκόπιμα από την πλευρά του σε αυτή τη φάση επίσπευση εκλογών για να συμμαζέψει και τα ισοκομματικά του προβλήματα εν ώψη συνεδρίου. Μετά το γύρισε πάλι. Να το πω πολύ απλά, πολύ έτσι απλά, απλουστευτικά, δεν είναι να και σε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι κρίσιμο, έτσι, επειδή είμαστε, μπαίνουμε ούτως ή άλλως σε λίγες εβδομάδες στην τελευταία χρονιά της τετραετίας, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά, στο τέταρτο έτος της τετραετίας, δεν είναι να του έχει κανείς καμία εμπιστοσύνη. Αφενός και αφετέρου, οι ίδιες οι εξελίξεις ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσουν εκ των πραγμάτων εκλογές. Άλλωστε είναι σαφές, δεν είναι καν μυστικό, είναι της πάση φανερό, ότι με το ζόρι κερδίζει, αγοράζει χρόνο, κλέβει χρόνο, τραβάει το χρόνο προς τα πίσω ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, χάριν κυρίως της αριθμητικής στήριξης που συνεχίζει να απολαμβάνει από τους βουλευτές του. Διότι αυτός είναι τώρα, ό,τι και να λέμε, ο πιο βασικός κρίκος. Για τον οποιοδήποτε λόγο το κάνουν οι βουλευτές, μπορούμε να πούμε διάφορα, να εικάσουμε διάφορα, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι για τον έναν ή τον άλλον ή τον τρίτο ή τον τέταρτο λόγο, οι 156 βουλευτές εκεί της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουν να στηρίζουν. Ακόμα και ο βουλευτής βετεράνος της Ανατολικής Αττικής, ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος διαφοροποιείται το τελευταίο διάστημα, είπα ο βουλευτής ο Γιώργος Βλάχος Ανατολικής Αττικής. Λοιπόν, ναι, που διαφοροποιείται, αντιμετωπίζεται, μου λένε, μου περιγράφουν ένα παρασκήνιο, ότι ενώ ο κύριος Βλάχος είναι στα όρια της κόκκινης γραμμής, των κόκκινων γραμμών σε 2-3 περιπτώσεις, η απόλυτη κόκκινη γραμμή είναι να πει ένας βουλευτής έρω την εμπιστοσύνη μου προς την κυβέρνηση, ας πούμε, η απόλυτη κόκκινη γραμμή, ή ξέρω εγώ κάτι άλλο σε πολύ πιο προσωπικό επίπεδο. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, λέει στο Μαξίμου. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή είναι κάτι σαν φοβάται το Γιάννη στο Θωριό και το Θωριό το Γιάννη. Δεν φοβάται ακριβώς. Το Γιώργο εν προκειμένου. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο διατηρείται έστω αυτή η ισορροπία, η αστασής ισορροπία, η εύθραυστη ισορροπία, αλλά το 156 είναι 156, και ο Μητσοτάκης θα σχεδιάζει από τη δική του σκοπιά τα ζητήματα. Αλλά βαραίνει και τόσο πολύ ο ορίζοντας από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα μάλλον, που θεωρώ, επιμένω σε αυτό, ότι ανά πάσα στιγμή εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ανά πάσα στιγμή προκύψουν πολιτικές εξελίξεις. Ανά πάσα στιγμή. Μπορεί και καλοκαίρι, και καλοκαίρι. Όλα. Καλοκαίρι, φθινόπωρο. Ούτως ή άλλως ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος μέχρι του χρόνου την Άνοιξη, μέχρι την Άνοιξη του 27, είναι πάρα πολύ μακρύς κυριολεκτικά. Ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ μακρύς. Και αντιστρόφως, οι εξελίξεις μπορεί να είναι πολύ πυκνότερες. Και στα εθνικά ζητήματα, τα οποία έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να αποτελέσουν την αφορμή, αλλά όχι μόνο την αφορμή, να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, για τις εκλογές, αλλά και να θέσει ζητήματα που να έχουν να κάνουν με τα εθνικά, τα ελληνοτουρκικά κατά κύριο λόγο, πράγματι στο τραπέζι και το εκλογικό, και να προσπαθήσει να δεσμεύσει και άλλα πολιτικά κόμματα και το εκλογικό σώμα. Να το πω πολύ απλούστερα. Εθνικά θέματα, ελληνοτουρκικά, Χάγη. Πάμε σε εκλογές, ώστε μεταξύ των άλλων να πάρουμε και λαϊκή εντολή για να προχωρήσουμε στη Χάγη. Το λέω έτσι συμπυκνωμένα.
2: Στην προδοσία εννοείς.
1: Εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, τι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, πείτε το όπως θέλετε. Και ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον, τα οποία είναι στην ίδια γραμμή. Στην ίδια στρατηγική, τη λεγόμενη. Άρα φτιάχνει ένα τεχνητό άθροισμα ο κύριος Μητσοτάκης για να πει ότι, να, ορίστε, αυτό μας βγάζει από, ξέρω εγώ, τα στενά περιθώρια και αθροίζονται περισσότερες πολιτικές, κοινωνικές ή εκλογικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα των εκλογών, ακόμα και αν δεν βγάλει ένα κόμμα που δεν θα βγάλει στην κυβέρνηση, αν δεν βγάλει δηλαδή πλειοψηφία κομματική, θα αθροίσουμε τα ποσοστά του ενός, του δεύτερου, του τρίτου, θα πάρω εγώ τόσο, θα πάρει ο Τσίπρας τόσο, θα πάρει το ΠΑΣΟΚ τόσο. Άρα λοιπόν, να που η πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία, η περισσότερη, όπως θέλετε πείτε το, η ερμηνεία εδώ θα παίξει ρόλο, πώς θα το πλασάρει για να πει, να ορίστε λοιπόν, να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο λέμε. Αυτό δεν πρέπει να το προσπερνάμε, διότι θα αναδειχθεί ως σημείο επαφής, μπορεί να αναδειχθεί ως σημείο επαφής μεταξύ, ξαναλέω, περισσότερων κομμάτων, αλλά χωρίς στον τρόπο σκέψης, δράσης και αντίδρασης του εκλογικού σώματος να θεωρείται το κυρίαρχο. Εντάξει, λέει άλλος, αυτό είναι το μήνυμα. Εντάξει, τώρα αυτά τα ξέρουμε. Θα ψηφίσουμε για εκείνο, για το ένα, για το άλλο, για τα επιμέρους ζητήματα, για τα επιδόματα, για τις αυξήσεις, για το έτσι, για το αλλιώς. Εκεί είναι λοιπόν μια τεράστια, πολύ μεγάλη παγίδα, την οποία εγώ ξαναλέω πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, την ώρα που γύρω-γύρω τα προβλήματα, ακόμα και αυτό το οποίο παρακαλώ πάρα πολύ συνεχίζει να συμβαίνει, μην το υποτιμάμε, μην το αφήνουμε στο περιθώριο, γιατί βλέπω ότι πάει να μείνει στο περιθώριο αυτό που έγινε στην Αλβανία με τον ομογενή, είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Η ιστορικότητα, η διάσταση, ακόμα και όλα όσα έχουν προηγηθεί και πρέπει να τα λέμε και να τα θυμίζουμε, με το νησί της Άσονα, όπου είναι στο επίκεντρο, είναι και εκεί παραλιακά, αλλά και στη Άσονα, όλο αυτό το project, το τουριστικό, που δεν είναι, ξαναλέω, μόνο το τουριστικό ζήτημα, ακριβώς συνδέεται και με τα γεωπολιτικά της περιοχής και με τα ενεργειακά, τον ενεργειακό έλεγχο της εξορίξης. Από ένα κρίσιμο λοιπόν σημείο γεωγραφικό, που δεν είναι απλά γεωγραφικό, είναι ένα ελληνικό νησί, όχι ήταν, ουσιαστικά είναι ελληνικό νησί, το οποίο ανήκει από τους, και είναι αρχαία ονομασία, Σάσων, την αρχαιότητα. Σε όλες τις διεθνείς συνθήκες, έως το 1864, με την τελευταία συνθήκη του Λονδίνου, μετά την ενθρόνηση του Γεωργίου του Πρώτου, μαζί με τα υπόλοιπα επτάνησα, παραχωρήθηκε στην Ελλάδα, ρητός σε όλες τις συνθήκες, αναφερόταν ότι τα επτάνησα συμπεριλαμβάνουν και όλα τα κάθε νησιωτικό σύμπλεγμα σε κάθε ένα από τα επτανησιά, και οι νησίδες και οτιδήποτε βραχώδες υπήρχε. Αυτό λοιπόν το στρατηγικής σημασίας από την αρχαιότητα νησί, το Σάσον, ξαναλέω, είναι το αρχαίο όνομα του νησιού. Το 1913-14 ο Ελευθέριος Βενιζέλος το χάρισε παράνομα, υποστηρίζουν ακόμα και σήμερα πάρα πολύ, στην Αλβανία, στο πλαίσιο των πιέσεων των τότε νταβατζίδων, διεθνών νταβατζίδων, των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, κυρίως Αυστρο-Ουγγαρίας και Ιταλίας, για να φτιαχτεί το αλβανικό κράτος ολοκληρωμένο, υποτίθεται, μαζί με τη Βόρεια Ήπειρο. Μάλιστα, ο Σπύρος Μαρκεζίνης, ο οποίος είχε πολιτικά μειονεκτήματα, αλλά ήταν, εν πάση περιπτώσει, κορυφαίος ιστορικός, έχει κάνει φοβερές περιγραφές για το πώς, για το παρασκήνιο, πώς δόθηκε και το νησί αυτό, συν το γεγονός ότι οι βορειοϋπειρώτες αδελφοί μας δεν είχαν αποδεχτεί όλο αυτό το παζάρι και όλη αυτή τη συναλλαγή για να δοθούν στο αλβανικό κράτος, κήρυξαν αυτονομία, εγκατέστησαν στο Αργυρόκαστρο προσωρινή κυβέρνηση. Έγιναν συγκρούσεις, υπέστησαν ήττα δεινή οι Αλβανοί, διαπραγματεύσεις ξανά, υποχρεώθηκε η Ελλάδα, ξαναλέω, το 14 να παραχωρήσει Αργυρόκαστρο και Κοριτσά, αλλά αναγνωρίστηκε η ελληνικότητα με την παροχή προνομίων, διοικητικών, εκκλησιαστικών και λοιπά και λοιπά. Και γίνεται εκεί η μεγάλη ζημιά. 5 Μαΐου, δηλαδή 5 Μαΐου του 14, τέτοιες μέρες λίγο πολύ πριν από ένα μήνα, του 14, με ένα νόμο και ένα άρθρο της εποχής ο Βενιζέλος. Ένα άρθρο, ένα χαρτί, ένα νομοσχέδιο, με ένα άρθρο στο οποίο ακύρωνε, παραβίαζε όλες τις διεθνείς προηγούμενες συνθήκες που έλεγε ότι επιτρέπεται ή στην κυβέρνηση ή στην αλβανική επικράτεια παραχώρησης της νησίδος Σάσονος, ανικούσεις του ελληνικού βασιλείου, δυνάμει του δευτέρου άρθρου της περιπαραχωρήσεως των Ιωνίων Ίσων συνθήκης του Λονδίνου της 17-29 Μαρτίου του 1864. Βέβαια, προσέξτε, ακόμα έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορική, ας την πούμε, λεπτομέρεια, ότι ακόμα και ο τότε μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άρθουρ Νίκολσον, σε επιστολή του προς τον υπουργό, τον προϊστάμενο του υπουργό Χάρτινγκ, έλεγε, με αφορμή όλα όσα συνέβαινα, ότι λέει, είναι αλήθεια ότι συμφωνήσαμε για την ίδρυση αλβανικού κράτους, αλλά δεν φρονώ ότι αυτό το κατά την τρόπο τεχνητό δημιούργημα θα έχει μακρόν βίο. Η Αλβανία ουδέποτε υπήρξε έθνος, ναι, αυτό γράφει ο μόνιμος τότε υφυπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, και υπάρχουν πολλές διαιρέσεις και ανταγωνιστικά στοιχεία εκεί, δια να δυνηθεί τι να ελπίσει ότι θα είναι δυνατόν να ιδρυθεί ένα σταθερό κράτος. Και για να μην, νομίζω ιστορικά σε ένα μεγάλο βαθμό έχει επιβεβαιωθεί, γιατί βλέπουμε με τι προσπάθειες και τι παρεμβάσεις και τι προστασίες και τι τόξα μουσουλμανικά και Ράμα και Αμερικάνοι και Σόρος και τα επαναλαμβάνω τώρα, κρατιέται όπως επιχειρείται να κρατηθεί και το κράτος των Σκοπίων ή δίπλα το Κόσοβο. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω ως προς αυτό, έστω λοιπόν και με την τεχνητή αυτή γονιμοποίηση ιδρύθηκε τότε η Αλβανία, και ο τραγικός επίλογος εκείνης της περίοδου για το νησάκι της Άσονα, τον Ιούλιο του 14, λίγους μήνες μετά, 15 οικογένειες βλαχόφωνων Ελλήνων, βοσκών, που είχαν μείνει εκεί, παρακαλώντας να μην τους αφήσουν απροστάτευτους, διότι έφυγαν οι Έλληνες στρατιώτες και τους άφησαν απροστάτευτους, σφαγιάστηκαν από Αλβανούς. Ο Βασίλης Γεωργίου, ένας συγγραφέας που έχει ασχοληθεί για την τραγωδία την εθνική της Βορείου Ηπείρου, γράφει χαρακτηριστικά ότι οι δυστυχείς αυτοί ομόφυλοι μας στις 16 Ιουλίου 1914 δολοφονήθηκαν άγρια από άτακτα στήφια αλβανικά που αποβιβάστηκαν για να εγκαθιδρύσουν στο νησί την αλβανική διοίκηση. Η στρατηγική σημασία του νησιού, ξαναπεί, αποδείχθηκε όταν μετά επί Χότζα το νησί δόθηκε, παραχωρήθηκε στους Σοβιετικούς για να φτιάξουν προκεχωρημένη ναυτική βάση για όλη τη Μεσόγειο, για όλη την περιοχή Αδριατική και Μεσόγειο, και ιστορικά καταγράφεται ότι ο Βενιζέλος, λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκ των υστέρων κατάλαβε, λέει, το λάθος της εκχώρησης της περιοχής αυτής και της μίζωνος σημασίας που έχει και ζήτησε να επιστραφεί στην Ελλάδα και η Βόρεια Ήπειρος και η Σάσον. Αλλά ήταν πλέον αργά.
2: Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, έτσι.
1: Λοιπόν,
2: αυτό
1: δεν είναι. Αυτά λοιπόν τα ιστορικά δεδομένα πρέπει να είναι πάντα υπόψη, έρχονται ξανά στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια τώρα με αφορμή αυτά που συμβαίνουν εκεί, την τουριστική επένδυση ενός 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την οικογένεια Τραμπ, που ξαναλέω, όπως λένε και οι γνωρίζοντες, μας τα έχει πει και ο κύριος Δελιλίδης, ο έγκριτος καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών, ότι πίσω από αυτό, κάτω από αυτό την κορυφή του παγόβουνου, υπάρχουν, μόνο παγόβουνο δεν είναι, τέλος πάντων, 5 τουλάχιστον δισεκατομμύρια βαρέλια στην περιοχή την ευρύτερη της Άσονος, γύρω από το νησάκι, 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία παραμένουν εκεί τα... Αυτά ανεκμετάλλευτα, οι εξορίξεις γίνονται έρευνες από τη μία πλευρά, από την άλλη προς τα δυτικά δεν έχουν τα κοιτάσματα ακόμα που είναι πλούσια, δεν έχουν καν ακόμα, δεν τα έχουν ακόμα ακουμπήσει. Αντιλαμβάνεστε τον πλούτο τον ενεργειακό, τη στρατηγική σημασία για τον έλεγχο της περιοχής, τα γεωπολιτικά και όλα αυτά. Αυτά για να μην τα ξεχνάμε, γιατί συμπεριλαμβάνονται στο ευρύτερο παζλ, ξαναλέω, των εθνικών θεμάτων και εκκρεμωτήτων που θα τα βρούμε μπροστά μας και οψόμεθα.
2: Χθες σας είπα για ένα δημοσίευμα του συγκροτήματος, του δημοσιογραφικού συγκροτήματος Πρώτο Θέμα, στο οποίο ο εκδότης ανέφερε ότι το Brexit έχει οδηγήσει τη Μεγάλη Βρετανία σε μεγάλη καταστροφή και έκανε αναφορά, για να μην ξεχνάμε, λέει, τι κοντεύαμε να πάθουμε το 2015. Άρα το δημοσίευμα ήταν στημένο

0: το Τάκη σου έχει χαρίσει δάνεια, όπως είναι ο εκδότης του πρώτου θέματος. Η ζωή έρχεται να σου πει, άσε ρε μεγάλε, κάνε πιο πέρα, φάε τα κλεμμένα, μη μιλάς, άσε τον ελληνικό λαό. Διότι το δημοσίευμα και ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχουν πει ότι στη Μεγάλη Βρετανία ένας πρωθυπουργός που έπρεπε να είναι φυλακή, ονόματι Στάρμερ, που κάλυψε βιασμούς από συμμορίες Πακιστανών μικρών κοριτσιών οικογενειών της Μεγάλης Βρετανίας, Άγγλων, έχει οδηγήσει τη χώρα να είναι χαλιφάτο. Και έρχεται η ζωή λοιπόν και ξεφτυλίζει και το πρώτο θέμα και το Γεωργιάδη και αποκαλύπτει πόσο βρώμικη ιστορία είναι οι εκδότες. Πόσο προσπαθούν να καθοδηγήσουν την ψήφο σου. Και πώς το αποδεικνύει. Υπήρχε ένας 18χρονος Άγγλος, νεαρό παιδί. Είχε βγει βόλτα με την παρέα του. Πήγανε σε κάποιο μπαρ, φάγανε, ήπιανε, γλεντήσανε και γύριζε στο σπίτι του. 18χρονο παλικαράκι. Από τη βόλτα. Και βρίσκεται απέναντί του ένας 23χρονος σιχ. Εισβολέας, μετανάστης, πώς τους λένε, όπως λέτε. Εσείς οι προοδευτικοί. Εγώ τους λέω εισβολής. Και ο σιχ, προφανώς για λόγους ληστείας, λέω εγώ, μαχαιρώνει το 18χρονο, ο οποίος αρχίζει και φωνάζει. Κάποιος γείτονας τηλεφωνεί στην αστυνομία του κυρίου Στάρμερ. Φτάνει η αστυνομία και ο τύπος που τον μαχαίρωσε, ο σιχ, λέει, τον μαχαίρωσε γιατί με έβρισε, λέει, είναι ρατσιστής. Και η βρωμοαστυνομία του Στάρμερ που στηρίζει το πρώτο θέμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης βέβαια, γιατί είναι φίλος του. Τι κάνουνε ρε οι αλήτες οι αστυνομικοί. Περνάνε χειροπέδες στο μαχαιρωμένο νεαρό για να το οδηγήσουν στο τμήμα ως ρατσιστή. Και ο νεαρός φωνάζει κάτω, με έχουν μαχαιρώσει, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Σκασίλα τους. Γύρνα το χέρι σου να σου περάσω τις χειροπέδες. Και το παιδί πεθαίνει. Ο 18χρονος πεθαίνει στα χέρια της βρωμερής αστυνομίας, του βρωμερού Στάρμερ. Και έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι Βρετανοί. Και το πρώτο θέμα κατέβασε το δημοσίευμα, γιατί κατάλαβε τη βρωμιά που πήγε να κάνει μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος του ελληνικού λαού, να επηρεάσει την ψήφο σου. Αυτό ζούμε, μάγκες. Αυτό ζούμε. Πρέπει να το καταλάβετε. Αυτό ζούμε. Είναι χούντα του χειρίστου είδους. Με τάγκς, όχι. Με εξαγορασμένους εκδότες. Με εξαγορασμένες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι θέλεις, Αντρέα? Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος συνάδελφος. Δεν να πει δελτίο ειδήσεων. Ένα πει.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει πριν από λίγο στο Κορυδαλό. Μετά τις 10 το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου. Ένα άτομο βρίσκεται εγκλωβισμένο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών που έσπευσαν στο σημείο με 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ακούγονται εκρήξεις στο σημείο. Κραυγή αγωνίας για τον ορατό κίνδυνο παραγραφής των πλημελημάτων έως και το 2031 εξέφρασαν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, οι οποίοι κατέθεσαν σήμερα επίσημο αίτημα για την άμεση επίσπευση της δίκης και την αύξηση των δικαστικών συνεδριάσεων στη Λάρισα. Βιώνοντας ένα καθημερινό γολγοθά 3,5 χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, ο συγγενής θύματος Χρήστος Βλάχος υπογράμμισε την ανάγκη να επισπεύσουν οι διαδικασίες για να προληφθεί το ενδεχόμενο συγκάλυψης μέσω του χρόνου. Εντός της αίθουσας του συνεδριακού χώρου στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα η 8η δικάσιμος για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Αγρίνιο και την Κοζάνη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 13 ατόμων, μεταξύ των οποίων έναν διαχειριστή και έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ εμπλέκονται ακόμα 39 πρόσωπα. Η συνολική λία από την οικονομική απάτη ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων σημειώθηκε στο Αιγαίο. Οι προκλήσεις προήλθαν από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία προχώρησαν σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και 11 παραβάσεις των κανόνων πτήσης εντός του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, η Άγκυρα κινητοποίησε 12 ελικόπτερα, 2 μη επανδρωμένα UAV και 2 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ιστορική μείωση του ορίου ποινικής ευθύνης από τα 15 στα 13 έτη προχωράει η Σουηδία προκειμένου να αναχαιτήσει τον ανεξέλεγκτο πόλεμο των συμμοριών και τη σοκαριστική στρατολόγηση μικρών παιδιών για δολοφονίες και βομβιστικές επιθέσεις. Βάσει του νέου νομοσχεδίου, οι ανήλικοι δράστες θα εκτείουν πλέον κανονικές ποινές κάθειρξης σε ειδικά διαμορφωμένες φυλακές αντί να παραπέμπονται σε κοινωνικές υπηρεσίες. Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, το οποίο αποκαλύπτει ότι η 39χρονη μητέρα υπέστη άγριο ξυλοδαρμό προτού κατακρεουργηθεί με 45 μαχαιριές από το 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, οι υγειονομικές και διοκτικές αρχές ακόμη διερευνούν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε ναρκώσει με ηρεμιστικά τις δύο ανήλικες κόρες τους, οι οποίες δεν ξύπνησαν καθόλου τη διάρκεια του περιστατικού. Γνωστές γίνονται όλο και περισσότερες μαρτυρίες που δείχνουν παθολογική ζήλια που βίωνε το θύμα, αλλά και για προηγούμενες καταγγελίες στην αστυνομία που δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς. Ανωδικά ξεφύγει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο, καθώς εκτινάχθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, επιτείνοντας το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την εγχώρια αγορά. Η νέα αυτή έξαρση είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από το Σεπτέμβριο του 2023 και φέρνει πλέον πιο κοντά το ενδεχόμενο για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Στη διάσκεψη των Προέδρων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή, η οποία και θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Ακολούθως, η ειδική συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα, η Ολομέλεια του Σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου είναι το πιθανότερο και αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Αμέ, πάμε, πάμε, πάμε. Προχώρα. Δώσε ήχο. Τι θέλεις να μας φημώσεις? Αγιαννητόπουλε, δεν είσαι, δεν μας καλά. Έχεις γίνει μητσοτακικός, νομίζω. Άντε, εντάξει, αρδερούλα, οικός ή τσιπυρικός, κάτι από τα τρία πάντως. Λοιπόν, είναι μέρες αυτό, το παρακολουθώ, για να καταλάβω ακριβώς τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας το πω. Είχε συμφωνηθεί να αγοράσουμε κάτι πυροσβεστικά αεροσκάφη. Εγώ όταν τα είδα είπα, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αυτό είναι πυροσβεστικό αεροσκάφος να σβήνει φωτιές? Μάλλον για τα κουνούπια είναι. Και τελικά δεν είχα άδικο. Η δουλειά ήταν 155 εκατομμύρια. Και πάει η συμφωνία στο ελεκτικό συνέδριο για να εγκριθεί. Τα αεροσκάφη αυτά είναι ισπανικά. Ποια εταιρεία, παιδιά, είναι? Η ΤΑΔΕ. Η ΤΑΔΕ. Μάλιστα. Πρώτον, τα αεροσκάφη αυτά δεν είναι κατάλληλα για πυρόσβεση. Είναι για ψεκασμό. Λέω, κι εγώ αυτή την εντύπωση είχα. Χωρίς να είμαι ειδικός, μόλις θα είδα, είπα, παιδιά, αυτό είναι για κουνούπια. Δεν έχει απειρόσβεση. Και μετά σκάει και η ιστορία που λέγεται Ισπανική εταιρεία. Η Ισπανική εταιρεία που θα μας πουλάγε τα αεροσκάφη αυτά είναι κατηγορούμενη για χρηματισμό, για εξαγορά, για μίζες. Για μίζες. Είναι υποκατηγορία να πάνε φυλακή. Δίνουνε μίζες για να πουλήσουνε τα αεροπλάνα τους. Και έρχεται το ελεκτικό συνέδριο και λέει, δεν εγκρίνω, γιατί μου φαίνεται περίεργη αυτή η σύμβαση και δεν την εγκρίνω. Ρε ξεφτύλες, βρε αλήτες, βρε βρωμιάριδες, θα παίρνατε 155 εκατομμύρια ευρώ δικά μας λεφτά να τα δώσετε σε μια εταιρεία που δίνει μίζες για να πουλήσει τα ακατάλληλα αεροσκάφη της, και μετά θα ζητούσαμε βοήθεια να έρθει το αεροσκάφος να σβήσει τη φωτιά που απειλεί το σπίτι μου, τη ζωή μου, την περιουσία μου, αλλά δεν θα μπορούσα να τη σβήσει επειδή εσείς πήρατε μίζες. Ρε Μητσοτάκη! Ρε Μητσοτάκη! Ποιος υπέγραψε αυτή τη συμφωνία? Ποιος πρότεινε αυτή την αγορά? Και ρωτώ το Μητσοτάκη, γιατί είναι επιτελικό κράτος. Δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ποιος ετοίμαζε να κλέψει τα λεφτά του 155 εκατομμύρια και να τσεπώσει μίζες. Και το έχετε κάνει ο αβαβά όλοι, ε! Όλοι αβαβά! Δεν είναι θέμα αυτό για τους δημοσιογράφους. Κάποιος πήγαινε να πάρει μίζα από 155 εκατομμύρια δικά μας λεφτά. Πόση είναι η μίζα? Μπορεί και 50 εκατομμύρια. Όταν παίρνεις ένα ακατάλληλο αεροσκάφος, προκειμένου ο άλλος να στο πουλήσει, θα σου δώσει και τα μισά. Να το πουλήσει θέλει. Να το διώξει θέλει. Προφανώς είναι και υπερτιμολόγηση. Δεν αξίζει 155 εκατομμύρια αυτά τα οποία θα αγοράζαμε, προφανώς στοιχίζει λιγότερα. Και το έχει φουσκώσει για να δώσει και τη μίζα. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα έπαιρνε τη μίζα, ποιος πρότεινε αυτή την εταιρεία, αυτά τα αεροσκάφη, κύριε Μητσοτάκη? Μη μου πείτε ότι είναι θέμα υπουργού, όχι, είναι θέμα πρωθυπουργού. Να ρωτήσω κάτι, Αρούλη, του Αλαφούζου. Εσύ που από το πρωί μας πιπηλάς τα μυαλά και τα αυτιά ότι είναι στημένη η ιστορία με το ΠΚΠ, ότι άδικα κατηγορούνται υπουργοί, βουλευτές, ότι εδώ υπάρχει θέμας και βορίας εναντίον των τίμιων βουλευτών και υπουργών του Μητσοτάκη. Ρε μεγάλε, κάθε μέρα θα συλλαμβάνουν 10, 15, 20 άτομα για το ΠΚΠ. Κάθε μέρα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, η χώρα δεν κυβερνάται από καμία κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν υπουργοί, δεν υπάρχει πρωθυπουργός, δεν υπάρχουν βουλευτές, τίποτα. Όλοι αυτοί οι κλέφτες που συλλαμβάνονται να έχουν τσεπώσει εκατομμύρια λεφτά που θα πήγαιναν στον έντιμο αγρότη, από μόνοι τους θα κάνανε. Ακυβέρνητη είναι η χώρα. Και τολμάτε και μιλάτε και γράφετε στο μανιφέστο ότι εδώ μιλάμε για σκευωρία. Σκευωρία. Τότε γιατί τους συλλαμβάνετε και τρέχετε κάθε μέρα δεξιά και αριστερά? Σήμερα πάλι νέες συλλήψεις. Τι είναι αυτοί, μόνοι τους κυκλοφορούν και κλέβουνε? Χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Δεν είναι ότι έκλεψαν το πορτοφόλι του Βλάχου στο λεωφορείο ή στο μετρό. Κλεμμένα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα λεφτά αυτά τα ελέγχει το κράτος, ο υπουργός, ο βουλευτής, ο πρωθυπουργός. Υπό την καθοδήγησή του, υπό την ανοχή του, το ίδιο είναι. Αλλά είπαμε, θέλω να πάω σε άλλα δύο θέματα που με έχουν εμένα εντυπωσιάσει. Κάποτε υπήρχε ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Έμεινε στην ιστορία ως ο εισαγγελέας που είπε το εξής καταπληκτικό, ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης Καραμαλή που είχαν εμπλακεί στο μέγα σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, το οποίο εγώ ξεκίνησα την αποκάλυψη, είναι ήταν παραπλανηθέντες. Τα κακόμοιρα τα παιδιά, οι βλάκες, οι λύθοι, παραπλανήθηκαν και υπόγραψαν να πηγαίνουν διάφορα κτίρια, λίμνες στον Εφραίμ του Βατοπεδίου. Παραπλανηθέντες είναι, τους κακόμοιρους. Είναι ηλίθι δηλαδή, τους είπε έτσι. Ο κύριος Ανιδάς λοιπόν βγήκε σήμερα, χθες μάλλον, για να επιτεθεί στην κυρία Κοβέση. ο κύριος Σανιδάς. Θέλω να σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι είστε στην Αθήνα, αν πάτε προς τη βόρεια πλευρά των Αθηνών, εκεί που είναι το Ολυμπιακό Συγκρότημα Θράκο-Μακεδόνων, πηγαίνετε σας παρακαλώ πολύ να δείτε πού έχουν καταντήσει τα χρήματά σας με τα οποία πληρώθηκαν επισημίτη για να κατασκευαστούν έργα τα Ολυμπιακά ακίνητα Θράκο-Μακεδόνων. Εκεί που σωστά κατά τη δική μου άποψη, δύο υπουργοί της κυβέρνησης Καραμαλή, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και ο Μάκης Γιακουμάτος, είχαν ετοιμάσει τα πάντα, όταν λέω τα πάντα εννοώ και χάρτες με τα γραφεία που θα κάθεται ο κάθε υπάλληλος, τι αριθμό τηλεφώνου θα έχει, πώς θα πηγαίνουν έρχονται τα λεωφορεία για να μεταφέρουν και τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Είχε παραγγελθεί ακόμη και το Αλεξίσφαιρο τζάμι για το γραφείο του Υπουργού, εκεί να μεταφερθεί το Υπουργείο Εργασίας από την Οδό Σταδίου, προκειμένου να ξεμπλοκαριστεί η Οδό Σταδίου, επειδή είχε καταστραφεί όλη η αγορά, όλα τα μαγαζιά είχαν καταστραφεί από τις μεγάλες διαδηλώσεις εργαζομένων που γινόντουσαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο παραμένει στην Οδό Σταδίου. Είπα λοιπόν να πάρουμε το Υπουργείο Εργασίας, αφού έρχονται κάθε μέρα εργαζόμενοι και κλείνουν την Οδό Σταδίου και δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει, να πάει να αγοράσει κάτι. Είχαν κλείσει όλα τα μαγαζιά. Όλα τα μαγαζιά είχαν κλείσει. Να πάρουμε το Υπουργείο να το πάμε στο Ολυμπιακό ακίνητο που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και εκεί που ήταν όλα έτοιμα να πάνε στο Ολυμπιακό ακίνητο, ένα στενό συνεργάτης του Καραμαλή, άχρηστου πρωθυπουργού, άχρηστου πρωθυπουργού, άχρηστου πρωθυπουργού, είπε θα πάει το Ολυμπιακό ακίνητο στον Εφραίμ του Βατοπεδίου. Γιατί ρε παιδιά? Για να γίνει, λέει, μουσείο αγιορείτικης κληρονομιάς. Τέλος τα έργα για Υπουργείο Εργασίας. Μα τέλος τα έργα. Και το δώσαν στον Εφραίμ Βατοπεδίου. Και ξέρετε τι έκανε το Ολυμπιακό ακίνητο? Το πούλησε σε έναν εφοπλιστή Κύπριο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο έχει επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο. Και για να μην θίξουνε τον Εφραίμ του Βατοπεδίου οι κύριοι, το έχουνε καταλήψει και το έχουνε λαιλατήσει οι Ρωμά. Λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτούς τους υπουργούς είπε παραπλανηθέντες ο κύριος Σανιδάς, που μας βγήκε χθες κατ' εντολήν Μητσοτάκη βέβαια να επιτεθεί στην Κοβέση. Την ώρα που κάθε μέρα γίνονται συλλήψεις για λαμόγια του ΠΚΠ. Βρίζουν την κυρία Τυχεροπούλου, που αν δεν ήταν αυτή δεν θα υπήρχε κανένα θέμα με τον ΕΠΚΕΠΕ, θα συνέχιζε να κλέβουν ακόμη. Ο κύριος Σανιδάς, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κατά τα άλλα έχουμε δικαιοσύνη, ανεξάρτητη, αδέσμευτη, υπέρ του ελληνικού λαού. Θα δείτε τι θα βγει σήμερα. Σήμερα αποφασίζουνε τα αρμόδια όργανα να προτείνουν στην κυβέρνηση 5 πρόσωπα από τα οποία θα επιλέξει τον πρόεδρο του Αργίου Πάγου και τον εισαγγελέα του Αργίου Πάγου, οι οποίοι θα καθίσουν στην καρέκλα τους μετά το τέλος Ιουλίου. Μην έχετε καμία αυταπάτη ότι θα βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Θα βοηθήσουν το Μητσοτάκη. Είναι απόλυτα σίγουρο. Κλείνοντας, θέλω να πω για δύο θέματα. Με συγχωρείτε, εμείς πληρώνουμε το μισθό σαν φορολογούμενοι του κύριου Φάμελου και του κύριου Ανδρουλάκη. Είναι αρχηγοί κόμματος αυτοί. Ε, Νίκο Ανδρουλάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, έτσι μας λες, έτσι διαδίδεις και δεν μπορείς να διαγράψεις τον Δούκα, που είναι ο δούριος ύπος των διαπλεκομένων προκειμένου να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και να τονωθεί ο υπηρέτης των διαπλεκομένων συμφερόντων, των γερμανικών συμφερόντων, της προδοσίας των Πρεσπών, Τσίπρας. Και δεν μπορείς να διαγράψεις τον Δούκα. Διαγράψε τον και πήγαινε σπίτι σου, ρε. Είσαι αρχηγός κόμματος εσύ που διεκδικείς να γίνεις πρωθυπουργός. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Κοιτάζεις το πρωί στο καθρέφτη και λες είμαι αρχηγός? Σε ό,τι αφορά τον κύριο Φάμελο, με συγχωρείτε κύριε Φάμελε, αλλά λίγα σας έχει πει ο Πολάκης. Εάν θέλετε να προσφέρετε κάτι, είναι μόνο μία κίνηση. Να καλέσετε στο γραφείο σας τον κύριο Πολάκη, να του αναθέσετε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε σπίτι σας. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω, δεν σας θέλει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του. Λέγεται ότι προσπαθείτε να του μιλήσετε τηλεφωνικά και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Υπάρχει τέτοιο θέμα? Τελειώνοντας, θέλω να πω κάτι. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, να είσαι έμπορος ναρκωτικών, να είσαι Αλβανός, άρα ένα επικίνδυνο άτομο, άρα ένας άνθρωπος που είναι επίφοβος. Βάλατε τον έμπορο ναρκωτικών Αλβανό να μεταφέρει ψωμιά στις φυλακές Κορυδαλλού. Και θέλετε να μου πείτε ότι αυτός ο έμπορος ναρκωτικών είναι φτωχός, δεν έχει λεφτά? Γιατί το λες, ρε βλάχο, αυτό δεν έχει λεφτά? Έχει λεφτά, πολλά λεφτά. Το εμπόριο ναρκωτικών είναι πολλά λεφτά. Άρα μπορεί να λαδώσει. Τι να λαδώσει, το φούρναρι? Όχι, ρε. Αυτόν που άφησε την πόρτα ανοιχτή. Αφήσανε την πόρτα ανοιχτή στις φυλακές Κορυδαλλού, ρε. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήσανε την πόρτα ανοιχτή στις φυλακές Κορυδαλλού, που μπήκε το αυτοκίνητο για να φέρει ψωμί. Και ο έμπορος ναρκωτικών, ο Αλβανός, την κοπάνησε. Και τον κυνηγήσαν, λέει, οι φύλακες. Αλλά δεν μπορούν να τρέξουν, είναι κουτσί οι φύλακες μάλλον. Και εγώ ρωτώ, δηλαδή έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού δεν υπάρχει ένα περιπολικό? να δει ότι κάποιος την κοπανάει τρέχοντας, τον κυνηγάνε λέει οι άλλοι φύλακες, να βάλει τη σιρήνα να τον κυνηγήσει, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει στα πόδια. Και κάνουν λέει έρευνα. Τι έρευνα ρε μάγκες, τι έρευνα ρε αλήτες, τι έρευνα ρε αλήτες, ένας έμπορος ναρκωτικών που σκορπάει το θάνατο στο παιδί μου, τι κοπάνισε γιατί κάποιος αλήτης άφησε την πόρτα ανοιχτή. Και προφανώς για κάποιο λόγο την άφησε. Κάποιο όφελος είχε. Εννοώ χρηματικό έτσι. Σαφέστατα. Έμπορος ναρκωτικών έχει τη δυνατότητα να λαδώσει. Διαλυμένη κυβέρνηση, διαλυμένη χώρα. Το μόνο που κάνουνε είναι δουλειές. Σας είπα την ιστορία με τα ισπανικά αεροσκάφη. 155 εκατομμύρια. Ακύρωσε το ηλεκτρικό συνέδριο. Ακύρωσαν τις κάμερες. Τις κάμερες. Που μας λέγανε ότι θα βάλουν κάμερες παντού. Γιατί? Γιατί ήταν στημένος διαγωνισμός. Στημένος διαγωνισμός. Στημένος. Όταν λέμε στημένος εννοούμε μίζα. Όταν λέμε φωτογραφικές διατάξεις λέμε, εννοούμε μίζα. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Και βγήκε κάποιος κύριος Γιάννης Τουρνάρας και πήγε λέει στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και μίλησε για το πρόβλημα το στεγαστικό. Τι λέει ρε μεγάλε, τι λέει ρε μεγάλε Στουρνάρα, εσύ που αφήνεις ασύνδετα τα φάρς να κλέβουν τα σπίτια του ελληνικού λαού και να ξεσπιτώνουν τους Έλληνες για να βάζετε μέσα βρωμιάριδες ξένους που έχουν αρπάξει την περιουσία των Ελλήνων και βγάζουν τα λεφτά στο εξωτερικό σε συνεργασία με τους τραπεζίτες. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Καθώς αναφερόμαστε, είμαστε στο πεδίο της παρακμής και της σύψης, η οποία φαίνεται ότι διαπερνά σε όλα τα μήκη και πλάτη οριζοντίως και καθέτως στο δημόσιο βίο, επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα χθες ως πληροφόρηση και ως εικόνα για ένα άλλο πολυεπίπεδο σκάνδαλο. Μπορεί να μην είναι ακριβώς οικονομικό, αλλά ξέρετε τώρα το σκάνδαλο, η έννοια του σκανδάλου, έχουμε φτάσει ακριβώς στο σημείο το οικονομικό σκάνδαλο να είναι κατά κάποιο τρόπο επιμέρους τμήμα αυτής της ύψης. Οι κλεψιές δηλαδή, οι λοβιτούρες, οι μίζες, είναι το ένα κομμάτι, μια παράμετρος. Μπορεί να μην είναι σε αρκετές περιπτώσεις και η καθοριστική, να μην είναι η κυρίαρχη. Διότι όταν η σύψη και η παρακμή και η σαπίλα απλώνεται στα θέματα συμπεριφορών, αξιών, ακόμη και στο πώς να το πω, εντάξει, είναι φορτισμένος ο όρος, και στις κοινωνικές τάξεις, στη συμπεριφορά των κοινωνικών τάξεων, το σκάνδαλο γίνεται μεγαλύτερο, απλώνεται, είναι η γάγκρενα στην κοινωνία. Γιατί κάνω τώρα όλο αυτό τον πρόλογο? Γιατί έλεγα και χτες και είδα ότι γενικώς έχει πέσει μια, πώς να το πω ρε παιδί μου, μια σιωπή, με λίγες εξαιρέσεις. Από τους πολιτικούς μόνο τον Κυριάκο Βελόπουλο άκουσα να το θίγει και να το καυτηριάζει και να το αναδεικνύει στη διάσταση την πλήρη και αναφέρομαι σε αυτό που λέγαμε και χτες. Με αυτό τον... Να είναι καλά τα παιδιά να ζήσουν. Δεν μπαίνω σε αυτά. Αυτά είναι ιερά και απαραβίαστα. Δύο νέα παιδιά αποφάσισαν να παντρευτούν, όποια και αν είναι, δύο ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Και να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Όταν όμως... όταν όμως... καταγγέλλεται επισήμως πια, αναφέρομαι στο γάμο της κόρης του κυρίου Κωστόπουλου και της κυρίας Μπαλατσινού με τον σύντροφό της, τον Τζέικ Μέντουελ, εκεί στην Πύλο, στον αρχαιολογικό χώρο. Το είδαν πολλοί. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, το είδα μετά το, με αφορμή τις αντιδράσεις. Διότι έχουν βγει επίσημες καταγγελίες πια από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Ό,τι πιο αρμόδιο υπάρχει. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κάποιος άλλος, τρίτος, άσχετος, κακεντρεχής, άσπονδος φίλος, εχθρός, αντίπαλος. Το λένε οι αρχαιολόγοι. Για τη δεξίωση που έγινε στον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου στην Πύλο.
2: 6.000 πληρώσανε.
1: Για τον οποίο χώρο υπάρχει ρητή απαγόρευση. Θα μου πείτε, και τι σε πειράζει εσένα τώρα? Όχι, προσωπικά εμένα μπορεί να μην με πειράζει καθόλου. Να το χαίρομαι.
2: Έχουν γίνει και άλλες εκδηλώσεις.
1: Εκείνο το οποίο, παρακαλώ, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι καταγγέλλεται, και δεν έχω δει καμία απάντηση από την κυρία Μενδώνη, τη δραστήρια και λαλίστατη κυρία Μενδώνη, η οποία κάποιος κάποτε πρέπει να εξηγήσει σε αυτή τη χώρα, λέμε τώρα, λέμε να περνάει και η ώρα, πως είναι ίσως η πιο ακλόνητη, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος υπουργός από το 2019, που δεν έχει χάσει τη θέση του, δηλαδή είναι εκεί, ακλόνητη, ακλόνητη. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Ακόμα και ξέρω, ο Σκέρτσος έχει μετακινηθεί, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί, υπουργός, ευυπουργός, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Υπουργός της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, για να μην πάω πιο πίσω, που ήταν επίσης υπουργός, γενική γραμματέας, δηλαδή μια ζωή ολόκληρη. Να είναι καλά η γυναίκα. Τι πλάτες έχει? Δεν έχει. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Είναι άριστη. Αλλά δεν έχω δει καμία απάντηση, ρε παιδιά. Διότι εδώ καταγγέλλεται επίσης άλλη παρανομία. Ότι η παραχώρηση, λέει, έγινε από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Τοπική.
1: Με απλή απόφαση, χωρίς να δημοσιευτεί στη διάβγεια. Χρειάστηκε, λέει, ο Σύλλογος Αρχαιολόγων να κάνει ειδική αίτηση, ειδικό αίτημα, για να λάβει γνώση. Και καταγγέλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, δεν το λέω εγώ, να βγουν να τον διαψεύσουν. Και όχι να τον διαψεύσουν απλώς, αν λέει ψέματα, να τον διαπομπεύσουν, να τον διασύρουν, να του κάνουν ό,τι πρέπει στο μέγιστο βαθμό. Διότι πρέπει να τιμωρηθεί, αν λέει κάτι ανακριβές. Ότι στερείται νομιμότητας αυτό το οποίο έγινε. Με βάση την κείμενη νομοθεσία περί παραχώρησης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων, με βάση αυτή την νομοθεσία, αυτό το οποίο, λέει, συνέβη, στερείται νομιμότητας. Και εξηγεί ότι δεν προβλέπεται, δεν περιλαμβάνονται δείπνα, δεξιώσεις, γαμήλιες τελετές, παροχή υπηρεσιών εστίασης εντός αρχαιολογικών χώρων, παρά μόνο από εστιατόρια που νομίμως λειτουργούν κλπ. Ότι η αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων δεν έχει την αρμοδιότητα, να αδειοδοτήσει την κατανάλωση φαγητού και ποτού χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου. Προσέξτε τώρα. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε και με μια συνολική κατάσταση στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι μόνο εδώ. Εδώ έχουμε δει τι έχει γίνει και με την Ακρόπολη στο παρελθόν. Πώς επιχειρήθηκε ακόμα και η Ακρόπολη να δοθεί, και θυμάστε το σάλο που είχε γίνει μετά, τα μαζέψαν, ούτε θυμάμαι ακριβώς πώς εξελίχθηκε το θέμα, για να κάνουν εκδηλώσεις, πώς το λένε, καλυστία, όλα αυτά τα ζητήματα. Και αναφέρει τώρα, είναι μακροσκελέστατη η καταγγελία, ξαναλέω. Όλη αυτή τη συμπεριφορά, όλη αυτή την πολιτική, και καταγγέλλεται η κυρία Μενδώνη και το Υπουργείο Πολιτισμού, για μια προσπάθεια ακριβώς να μετατραπούν τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, σε επικερδείς εμπορικές δραστηριότητες. Και προσέξτε τώρα όμως.
2: Σου λέω 6.000 δόθηκα.
1: Παρακαλώ. Λέω λοιπόν, το θεσμικό θέμα το οποίο ανακύπτει είναι... Μπορεί ο καθένας, γι' αυτό λέω πάμε μετά και στα θέματα της κοινωνικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Μπορεί ο απλός πολίτης, ο γονιός που παντρεύει το παιδί του και έχει τη δυνατότητα να δώσει 6.000 και 7 και 8. Παντρεύω εγώ την κόρη μου αύριο. Μπορώ με μια αναπλή παράνομη, όπως καταγγέλλεται, απόφαση ενός τοπικού εκεί αρχαιολογικού γραφείου, να πάω να κάνω, που μ' αρέσει η περιοχή, στο αρχαιολογικό εκεί μουσείο πάνω της Πύλου, στο Νιόκαστρο, γλέντια και ταμπούρλα και πυροτεχνήματα. Μπορώ? Όχι, δεν μπορώ. Τώρα το αν εγώ μπορώ ή σωστό, αν είναι σωστό ή λάθος, είναι άλλη συζήτηση. Το ζήτημα είναι γιατί ο ένας μπορεί παράνομα, όπως καταγγέλλεται. Εγώ δεν θα μπω τώρα στα υπουργικά, υπουργοί, υπουργός ο ένας, υπουργοί οι άλλοι κλπ. Δεν με ενδιαφέρει αυτή ακριβώς η διάσταση. Θεωρώ ότι είναι πιο σύνθετο το θέμα.
2: Ότι μου κατάλογος πώς βγήκε.
1: Λέω όμως, μπορεί ο γονιός...
2: Υπάρχει δημοκατάλογος.
1: Ο απλός γονιός. Αυτό καταγγέλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και δεν έχω δει καμία απάντηση, ξαναλέω.
2: Κατάλαβες τι είπα εγώ.
1: Να ολοκληρώσω παρακαλώ. Δεν με ενδιαφέρει ο τιμοκατάλογος. Με ενδιαφέρει το γεγονός.
2: Έχουμε κάνει τιμοκατάλογο για έργα τέτοια. Για τέτοιες δραστηριότητες.
1: Δεν το ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Εγώ διαβάζω.
2: Εγώ το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
1: Διαβάζω την ανακοίνωση του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων, που είναι μακροσκελέστατη, είναι οι επιστήμονες του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχουν προηγηθεί, λέει. Ο Σύλλογος Αρχαιολόγων λέει ότι το ίδιο έγινε και το 2024.
2: Εκεί.
1: Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας.
2: Εδώ.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε ακόμα, δηλαδή προσέξτε τώρα, γιατί η σύψη και η παρακμή έχει απλωθεί παντού. Είναι ότι έχω θέση, έχω εξουσία, έχω κοινωνικό ρόλο, πόστο. Είμαι υπουργός, είμαι celebrity. Α! Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να είναι στα πλαίσια, πώς το έλεγε ο κ. Κωστόπουλος, εγώ σας ξεβλάχεψα, πώς το έλεγε, την εποχή του Σιμίτη. Βέβαια, τότε ο κολλητός του Λαλιώτη και του Σιμίτη μας έλεγε ότι Εγώ, λέει, σας ξεβλάχεψα. Αν τώρα αυτό είναι μία επίδειξη ξεβλαχέματος του Έλληνα, ξαναλέω, εγώ θέλω να παντρέψω την κόρη μου αύριο. Να πάω λοιπόν να κάνω μία επιδρομή, διότι κάπως έτσι γίνεται, αντιλαμβάνομαι, άμα είναι ένα κολόχαρτο από ένα τοπικό αρχαιολογικό γραφείο παράνομο, το οποίο ούτε καν αναρτάται κλπ. Κλπ. Να το πάρω και να πάω να στήσω ένα γλέντι.
2: Να δώσεις 6 χιλιάρικα όμως, μην το ξεχνάς.
1: Και 16 εγώ θα δώσω.
2: Α, ωραία.
1: Και 16 να δώσω. Μπορώ! Αυτό είναι το θέμα.
2: Να ρωτήσω.
1: Μπορώ! Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί ο θνητός Έλλην να έχει την τύχη των αρίστων πάσης φύσεως, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι celebrity, είτε είναι λεφτάδες από το εσωτερικό, από το εξωτερικό, είτε είναι στα πράγματα μέσα. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο, κατά τη γνώμη μου, που αναδεικνύεται της απόστασης του κοινωνικού χάσματος που αναπτύσσεται και που δείχνει σε τελική ανάλυση ότι και η παρούσα εξουσία έχει όχι απλώς αποθρασινθεί, έχει αποκοπεί πλήρως. Διότι σου λένε όλοι αυτοί, εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.
2: Αυτό είναι.
1: Και σας γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Έχουμε θέση, έχουμε εξουσία, έχουμε λεφτά, έχουμε κονέ, έχουμε και σας γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Σας φτύνουμε με δυο λόγια. Αυτό είναι η μεγαλύτερη προσβολή που μπορεί να γίνει ακόμα και από το οικονομικό. Γι' αυτό προσπερνώ το ζήτημα το αν είναι 2, 3, 5, 6 ή 10 χιλιάρικα. Ο άλλος για τη χαρά του παιδιού του θα δώσει ό,τι μπορεί να δώσει. Και ακόμα παραπάνω. Βεβαίως, γι' αυτό λέω, δεν μπαίνω σε αυτά. Μια φορά που λέει ο λόγος, παντρεύει το παιδί του ο άλλος. Και θα το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και θα ξοδέψει και θα χαρεί και θα το ρίξει έξω και θα διασκεδάσει και θα εφρανθεί. Το ερώτημα είναι, γιατί ο ένας μπορεί και ο άλλος δεν μπορεί. Και γιατί γίνεται με αυτό τον προσβλητικό τρόπο για τον απλό κόσμο, τον απλό πολίτη. Και γιατί τώρα ανοίγει ένας ασκός του αιώλου. Προσέξτε τώρα. Διότι αυτή τη στιγμή έγινε αυτό που ξαναλέω εγώ να συζητήσουμε. Εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη αρνητικός. Δεν το βάζω από την άποψη ότι είμαι αρνητικός στο να συμβαίνει. Αλλά λέω να ξέρουμε με ποιους όρους γίνεται και για ποιους μπορεί να γίνεται. Διότι ανοίγει όντως ένας ασκός του αιώλου τώρα, επειδή υπάρχουν πολλά αιτήματα από τουριστικές επιχειρήσεις, από ιδιώτες, από οργανωμένες επιχειρήσεις τέτοιων events, εκθέσεων, πώς το λένε, όχι καλλιστεία, πώς τα λένε αυτά που κάνουν εκεί, τραγουδιστές κλπ. Συναυλιών κλπ. Οι οποίοι ζητούν να τους παραχωρηθούν μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι για να κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Εμπορικές, κοινωνικές, φιλικές, έχοντας τα λεφτά τους, έχοντας τις δραστηριότητές τους. Τα ζητούν. Σου λέει, εμείς θα πληρώσουμε. Το θέλουμε για ντεκόρ. Πώς δηλαδή, λέω την κακία μου, ο Τσίπρας πήγε και έκανε στο θυσίο την αναγγελία του κόμματός του έχοντας φόντο την Ακρόπολη. Να πουλήσει λίγο Ακρόπολη. Ε, μην χάσει. Ο άλλος σου λέει, κύριε, εγώ θέλω να κάνω στην Ακρόπολη μία συναυλία, μία έκθεση. Ένα event. Στην Ακρόπολη, στην Πύλο, στη Μονεμβασιά, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Εγώ να πληρώσω κιόλας. Αυτό απαγορεύεται μέχρι σήμερα. Δεν επιτρέπεται. Θα έρθει λοιπόν όχι επιχειρηματίας του χώρου και θα πει για κάτσετε ρε παιδιά. Θα πάει στην κυρία Μενδώνη, εκεί στον κύριο Φωτήλα, ποιος είναι υφυπουργός, στην κυρία Παναγιωταρέα, τη συνάδελφό μας που είναι δεξιχέρι της υπουργού, και θα πει εμείς τι είμαστε δηλαδή. Ναι, ξέρετε τι, ό,τι θέλετε, πείτε μας τι χρειάζεται να κάνουμε. Αφού το δώσατε εκεί στους άλλους, γιατί να μην το πάρουμε κι εμείς. Και ανήκει λοιπόν ένας ασκός του αιώλου, για τον οποίο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Διότι αν είναι να συζητήσουνε, όχι να συζητήσουμε, να συζητήσουνε όρους και προϋποθέσεις για την εκχώρηση, ενοικίαση, όπως θέλετε πείτε τη λέξη, για την παραχώρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για εμπορικές δραστηριότητες, να δούνε, να δούμε, να μας πούνε με ποιους όρους και σε ποιο πλαίσιο. Αν πρέπει, αν δεν πρέπει, και αν πρέπει πώς, ποιοι, πώς, πού, γενικός, ειδικός, τι. Τώρα θα μου πείτε ψάχνω ψήλο στάχυρα. Θεωρώ ότι όχι. Όλα αυτά πρέπει να τίθενται, διότι ακριβώς αυτή η κανονικοποίηση της παρακμής, δηλαδή ότι εντάξει, ωραία και εκείνο, εντάξει και το άλλο, ακούγαμε προηγουμένως τον κύριο Βλάχο, εκείνο, το έτσι, το αλλιώς, τα σκάνδαλα, οι μίζες, οι διαγωνισμοί, όλα αυτά, τι κάνουμε, τα ενσωματώνουμε, τα αφομοιώνουμε, τα θεωρούμε εντάξει, κανονικά πράγματα, συνηθισμένα πλέον, και δεν μας κάνουν εντύπωση. Αυτό το «δεν μας κάνουν εντύπωση» πια είναι το χειρότερο. Διότι, πρώτον, συμφιλιωνόμαστε με το τέρας, πολύ επικίνδυνο, και δεύτερον, διολυσταίνουμε σε αυτό που θέλει η εξουσία, η κυβέρνηση, η παρούσα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς. Να τα θεωρεί τμήμα της καθημερινότητας όλα αυτά. Εντάξει και τι έγινε με τόνα, εντάξει τι έγινε με τάλο, εντάξει τι έγινε με το τρίτο, διότι σου λέει εντάξει για τις υποκλοπές, έλα μωρέ και ποιος νοιάζεται για τις υποκλοπές. Μεγάλο θέμα, θεσμικό. Δεν μας νοιάζει για τις υποκλοπές. Δεν μας νοιάζει μετά για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν μας νοιάζει για τις μίζες. Δεν μας νοιάζει για τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν μας νοιάζει που μας φτύνουν στα μούτρα και μας λένε αυτό που είπε, είναι μια παραλλαγή, αυτό που είπε ο Άδωνης, ο φίλτατος Άδωνης. Τι μιζεριάζετε ρε εσείς, το είπε. Έτσι. Τι μιζέρια είναι αυτή. Και πάμε φτωχός να είσαι λέει στην Ελλάδα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, διότι πας στο Φάληρο και κάνεις μπάνιο. Τσάμπα. Σου δίνει τη λύση, σε εισαγωγικά. Γιατί να πας, σου λέει, στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, όπου για να πληρώσεις τις ξαπλώστρες πρέπει να δώσεις τα διπλάσια από ό,τι κοστίζουν ακόμα και στο Μόντε Κάρλο ή στις Κάνες, παρακαλώ πάρα πολύ, στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, ξαπλώστρες εκεί, τα σετ, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα λένε, είναι διπλάσια η τιμή. Σου λέει εντάξει, τι θέλεις τώρα, εσύ δεν μπορείς να πας. Κατά αναλογία, άμα εσύ δεν έχεις τις άκρες να πας να κάνεις το γάμο του παιδιού σου στο νιόκαστρο της Πύλου, πήγαινε μωρέ στην εκκλησία εκεί της γειτονιάς σου, πήγαινε εκεί στην εκκλησία της, στην ενορία της γειτονιάς σου και πες και ευχαριστώ που θέλεις τώρα, μου θες και μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, για να φτάσουμε στο διατάφτα ότι δηλαδή πες και ευχαριστώ που σ' αφήνουμε να ζεις και να αναπνέεις. Εκεί καταλήγει όλο αυτό. Δηλαδή η διολίσθηση εκεί καταλήγει. Κόψε το ένα, κόψε το άλλο, ας το ένα, ας το τρίτο, ας το τέταρτο, ας τα όλα. Μη διαμαρτύρεσαι για τίποτα. Λέγε και ευχαριστώ που ζεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το χειρότερο, το οποίο γίνεται συνειδητά, γίνεται μέσα, το έχουμε ξαναπεί, ότι αποκαλύφθηκε ότι στις εκλογές του 23 η Χάλετζη, η Ισραηλινή εφημερίδα το είχε αποκαλύψει και δεν διαψεύστηκε. Ίσα ίσα επιβεβαιώθηκε δια της πλαγίας ότι είχε έρθει από το Ισραήλ, πάλι το Ισραήλ στη μέση, πάλι εκεί τώρα τα αρχεία του Predator θα θυμηθώ, είχε έρθει εταιρεία, ειδική εταιρεία επικοινωνίας, πολιτικής επικοινωνίας και συμβούλων, με εξπέρτης πολιτικής επικοινωνίας για τη χειραγώγηση του εκλογικού σώματος μέσω των συμπεριφορών στο διαδίκτυο. Δηλαδή αυτοί παίρνουν τα data που λέμε, τα δεδομένα από το διαδίκτυο, τις αναρτήσεις, τους λογαριασμούς που όλοι λίγο πολύ έχουν, ολόκληρη επιστήμη, βιομηχανία κανονική, μελετούν το προφίλ της κοινωνίας, του πολίτη και των κοινωνικών ομάδων και παρεμβαίνουν. Αυτό λοιπόν τώρα εν όψη, αυτή κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, μπορώ να κάνω λάθος, είναι η μεγαλύτερη νόθευση. Είναι πιο μεγάλη νόθευση, δεν λέω νόθευση, η ανόθευση του εκλογικού, της εκλογικής συμπεριφοράς από το να κλέψεις 2, 3, 5, 10, 000, 20, 50.000 ψήφους, που είναι 1% πόσο, ή 2%. Το να χειραγωγείς έναν ολόκληρο πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων που θα ψηφίσουν και άλλα 5 που τα στέλνεις σπίτι τους να μην ψηφίσουν, διότι τους λες κοιτάξτε να δείτε μωρέ, και τώρα εσείς και να ψηφίσετε, τι θα αλλάξει, τι θα αλλάξει, τα ίδια θα μείνουν τα πράγματα. Άρα αφού δεν θα αλλάξει τίποτα, κάτσετε σπίτι σας. Στο υποσυνείδητο αναπτύσσεται αυτό. Χειραγώγηση δεν γίνεται τυχαία, διότι άμα εσείς κάτσετε σπίτι σας και εγώ πάρω το 1.120.000 ψήφους που είχα πάρει στις ευρωεκλογές ως Μητσοτάκης, πάλι καβάλα στα άλογο θα είμαι. Και θα ψάχνετε να βρείτε μετά τι έγινε. Κύριε Γιαννητόπουλε, κλείνουμε σιγά σιγά, έχετε τραγουδάκι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, μετά το δελτίο ειδήσεων των 12, ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εκπομπή Μάχη για την αλήθεια. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε πράγματα που δεν ακούτε πουθενά αλλού. Καλό μεσημέρι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρές καταγγελίες εκθέτουν την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών. Αποκαλύψεις στον ηλεκτρονικό τύπο δείχνουν ότι η γραμμή καταγγελιών οικονομικού εγκλήματος 1517 λειτουργούσε επί μήνες ως φάντασμα προτού καταργηθεί με το πρόσχημα του ψηφιακού εξυγχρονισμού. Το πρωτοφανές αυτό φιάσκο άφησε στο κενό εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών για υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλου κόστους για τα δημόσια ταμεία, όπως Φερρυππίν, για λογισμικό που έσβηνε ξενοδοχειακές κρατήσεις. Η υπόθεση ξεσκεπάζει τη βιτρίνα του ψηφιακού κράτους, ενώ από την άλλη η εσπευμένη διαγραφή της υπηρεσίας από το gov.gr μαρτύρησε την κατάσταση της υπηρεσίας. Σε ψηφιακό κλειό μπαίνουν οι ελληνικές παραλίες με το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο επιστρατεύει drones και δορυφορικές εικόνες για τον εξαποστάσεως εντοπισμό αυθαιρεσιών στον Αιγιαλό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι νέες διατάξεις κινούνται ουσιαστικά σε δύο ταχύτητες, καθώς την ίδια ώρα που αυστηροποιούνται οι τεχνολογικοί έλεγχοι, επιταχύνονται οι express διαδικασίες παραχώρησης των ακτών για τουριστική εκμετάλλευση. Παράλληλα, το νομοσχέδιο ανοίγει νομικά παραθυράκια επιστροφής για παραβάτες του παρελθόντος, αφού εισάγονται μεταβατικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την επανένταξη επιχειρήσεων οι οποίες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με διοικητικές κυρώσεις. Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 10 το πρωί σε διαμέρισμα στο Κορυδαλό, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ωστόσο η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Νωρίτερα, ένας ένικος του σπιτιού είχε εγκλωβιστεί στη ταράτσα, όπου ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες που ξέσπασαν. Η πυροσβεστική, ωστόσο, τον απεγκλώβησε και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιήλθε το Κουβέιτ ύστερα από μεγάλο πλήγμα ιρανικών ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο προκάλεσε τραυματισμούς, σοβαρές υλικές ζημιές και αναστολή της ενέργειας κυκλοφορίας. Κράτη αγωνίας για τον ορατό κίνδυνο παραγραφής των πλημελημάτων έως και το 2031 εξέφρασαν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, οι οποίοι κατέθεσαν σήμερα επίσημο αίτημα για την άμεση επίσπευση της διοίκης και την αύξηση των δικαστικών συνεδριάσεων στη Λάρισα. Βιώνοντας έναν καθημερινό Γολγοθά 3,5 χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, ο συγγενής θύματος Χρήστος Βλάχος υπογράμμισε την ανάγκη να επισπεύσουν οι διαδικασίες για να προληφθεί το ενδεχόμενο συγκάλυψης μέσω του χρόνου. Εντός της αίθουσας του συνεδριακού χώρου στη Λάρισα, συνεχίζεται σήμερα η 8η δικάσιμος για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης. Από το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε μεγάλη μαζική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Αγρίνιο και την Κοζάνη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στις 13 συλλήψεις ατόμων, μεταξύ των οποίων έναν διαχειριστή και έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ εμπλέκονται ακόμα 39 πρόσωπα. Η συνολική λία από την οικονομική απάτη ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένο.

0: Μένει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχεν 9,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
3: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
4: Καλημέρα από Αγγλία.
5: Καλημέρα από Γιάννενα.
6: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Πάτρα.
8: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
9: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
10: Χαίρετε από Καβάλα.
11: Καλημέρα Μενίδη.
12: Καλημέρα από Φλόρινα.
13: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
14: Καλημέρα από Άλυμο.
15: Καλημέρα από Ιούπολη.
16: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και στο στούντιο ζωντανά και σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Εσείς στέλνετε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51 με ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσω και εγώ να μεταφέρω. Και ήρθατε φορτωμένος, βλέπω, από το πρωί στην εκπομπή, δημοσκοπήσεις, είδα ένα πακέτο χαρτιά.
1: Άμα έχεις τον Αποστόλη, φίλο, τι περιμένεις?
0: Ο Αποστόλης σας έδωσε όλα αυτά τα χαρτιά?
1: Όχι, ο Αποστόλης είναι ο άνθρωπός μας. Πώς μ' άφησαν στον Μπέγκα να μιλήσω χωρίς διακοπές, λέει όλος. Έλα μου, ντε, και εμένα μου φάνηκε περίεργο. Εντάξει, είναι... Ξέρεις, θα το πω έτσι, θα ξεκινήσω να δημοσκοπήσω. Έχω να πω πολλά τώρα. Κάτσε, περίμενε. Νούμερα θα ακούσετε τώρα. Κάντε μου μια χάρη που ακούτε την. Το σποτάκι, τα κάνατε τα ωραία αυτά που λέγατε, ρε. Σίγουρα. Άντε καλά. Τι θα λέγα. Α, ναι. Πηγαίνεις στο κανάλι και βλέπεις, παιδί μου, πάει ο Ανδρουλάκης. Τον έχουν εκεί στα οπα-οπα του. Παίρνει το καφεδάκι του, το κουνουκουμάκι του, το μπισκοτάκι του. Πάει η Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο. Πάω εγώ, με περιμένουν τις χατζάρες. Ούτε μπισκοτάκι, ούτε λουκουμάκι, ούτε καφεδάκι, τίποτα. Κακομίρι, το παίρνω μόνο το καφέ και πάω εκεί. Για να μην ξοδέψω κιόλας, καταλαβαίνεις. Και περιμένουμε ακονισμένα τα μαχαίρια. Δεν μιλάω για την.
0: Ξέρετε γιατί
1: για το κόμμα, για το κόμμα της Συμπόνιας. Αυτοί δεν πηγαίνουν ζωντανές συνεντεύξεις. Αυτοί πηγαίνουν μόνο σκοπημένες εκεί που τους βολεύει.
0: Αυτό γίνεται επειδή έχετε πει ότι δεν πάτε στα καλά. Ναι, έχετε πει ότι δεν πάτε. Πώς θα είναι, γίνετε φίλοι.
1: Σε καλά και εφοπλιστές δεν πάει.
0: Πώς θα γίνετε φίλοι, έτσι, αν δεν ούτε, έχετε τέτοια να έχετε
1: ούτε λουκουμάκι. Ούτε πηγαίνω σε ωραία εστιατόριο για να πίνω κρασάκι χαμογελώντας, γελώντας με τους συνεργάτες μου και να βγάζω βίντεο και να καλώ τα κανάλια. Το θεωρώ γελίο αυτό. Το θεωρώ ποταπό, το θεωρώ. Μίασμα να το κάνει πολιτικός. Κι όμως το κάνουν. Μαζεύονται και όλοι μαζί, συνεργάτες και καλά, κρασάκι, ωραίο χασί, δεν ξέρω αν.
0: Σαρντονέ.
1: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, χιλανδαρίου. Το καλύτερο κόκκινο κρασί, να ξέρεις, είναι το χιλανδαρίου. Μονής του Αγίου Όρους. Ευλογημένο πράγμα.
0: Δεν έχω πια.
1: Εγώ κρασί πίνω μόνο στη Βυζίτσα, στο Πύλιο που πηγαίνω, γιατί τρελαίνομαι και την περιοχή. Είναι η πιο ωραία περιοχή της Ελλάδος. Εκεί πίνω κρασί, πουθενά άλλο. Σπίτι μου. Σπιτάκι μου, πάω στο κρασάκι μου το βράδυ, πίνω ένα ποτάκι και δεν πίνω ένα πνεύμα. Έτσι, το αποφεύγω. Να βγαίνω τώρα εγώ στην Αθήνα, δηλαδή είμαστε με τα καλά.
0: Κολονάκι.
1: Και να μην τολμάω.
0: Κολονάκι ήταν.
1: Και να μην, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Και να μην τολμάω να πηγαίνω να δώσω συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση κανονική. Και να θέλω μονταρισμένα τα πλάνα. Έλα ρε παιδιά που θα με κυβερνήσουν αυτοί οι τύποι τώρα. Έλα βρε τώρα που θα με κυβερνήσουν αυτοί οι ανίκανοι τώρα. Αφήστε με ρε παιδιά. Αφήστε με ρε παιδιά.
0: Αφήστε. Ναι, αλλά άμα δεν πα εκεί μετά δεν έχει λουκουμάκι το πρωί στην εκπομπή. Έτσι γίνονται οι φιλίες.
1: Λουκουμάκι, ναι. Το λουκουμάκι, ναι. Είναι. Το λουκουμάκι είναι όρος απαράβατος. Χωρίς λουκουμάκι δεν πας πουθενά. Λουκουμάκι, ξέρω εγώ, καλημέρα σε όλους σας. Πάρε να λέμε καλημέρα σε όλους σας που μας στείλουν μήνυμα. Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Και το τηλέφωνο στα μηνύματα. Για να πάμε στα.
0: 69.
1: Πάρτε τηλέφωνο σε φίλους να ακούσουν από εδώ και πέρα την εκπομπή. Θα ακούσετε, θα τα λέω από εδώ και πέρα κανένα μήνα αυτά. Να ξέρεις. Όπου βγαίνω θα τα λέω. Θα τα έχω μαζί μου και τα λέω.
0: Τις δημοσιοποιήσεις.
1: Για να μην τους κοροϊδεύουν. Φτάνει πια η κοροϊδία. Φτάνει.
0: Λοιπόν, 6943 63 54 51 η μηνυματιέρα του σταθμού, το Viber της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ πέρα, καλησπέρα λέει πρόεδρε, ο Νικόλα στέλνει πρέπει να εκριζώσουμε τα πολιτικά παράσιτα, γεια σου Βελόπουλε, στέλνει ο Γιώργος, ο Ανδρέας από Ιδρούσα Σάμου στέλνει καλημέρα, ο Ιωάννης από Εύοσμο.
1: Ευλογημένος ο τύπος, Σάμος. Ευλογημένο νησί, παιδιά. Έχεις πάει Σάμοσε? Δεν αντρέπεσαι λίγο, ρε. Να πας, είναι ωραίο νησί. Και φθηνό. Και ωραίες παραλίες και δάσος και. Είναι ένα απίστευτο όμορφο νησί.
0: Εκεί που έχουν πάει τακτοπλοϊκά τώρα.
1: Ποια?
0: Τακτοπλοϊκά εκεί που έχουν πάει, πας εύκολα σε νησί. Δεν πας εύκολα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ένα θέμα το έχουμε τώρα. Έτσι. Συγκαλά η προεδράρα μας. Προεδράρα μας. Δεν θα πω τώρα ονόματα γιατί θα παρεξηγηθεί ο φίλος μου το σήμα που έχει το εδώ, ο Νίκ. Μην παρεξηγηθεί. Σε καλά αυτοί οι εφοπλιστές οι φίλοι τους. Οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα, οι φίλοι όλων αυτών των τύπων μας κυβέρνησαν. Γι' αυτό λέω το δίλημα θα είναι αποτυχημένοι ή πετυχημένοι, τεμπέληδες ή εργατικοί. Άδω θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Όσο για τα περιοριστικά χρήματα, τα γνωστά υποκομματήρια, δεν θα ασχοληθώ ποτέ στη ζωή μου για έναν και μόνο λόγο. Ο αχάριστος δεν έχει δικαίωμα διαναομιλία. Και όταν είσαι αχάριστος από τη φύση σου και εκμεταλλεύεσαι τα πάντα, δεν μπορεί να είσαι Έλληνας. Τελεία και παύλα. Για τα υποκομματίδια λέω τώρα. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά όλα.
0: Καλημέρα, στέλνει και ο Σάββας από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, μάλλον. Ο Νίκος από την Ελευσίνα. Από τα Μέγαρα ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος στέλνει ξανά. Έχουμε καλημέρες εδώ πέρα, πολύ δυτική Αττική. Πολύ δυτική Αττική.
1: Αυτή είναι ρε, αγαπημένη μου περιοχή, ρε. Δυτική Θεσσαλονίκη, δυτική Αττική, ρε. Όχι, δεν αγαπάνε τους. Τους αγαπάω, αλλά δεν με αγαπάνε αυτοί. Είναι πλούσιοι. Οι φτωχοί είναι δίπλα μας. Οι φτωχοί Έλληνες πολίτες. Η φτώχεια, η καταραμένη που λέγανε στο χωριό μου. Την οποία τη συνεχίζουν. Έτσι, τη συνεχίζουμε με ομότητα, με χυδαιότητα. Η τυραννία της διαφάνειας. Ωραία, αυτό μάθησε το πρωί, το πρωί μου ήρθε.
0: Αναρχοτυραννία είναι ο ορισμός.
1: Η τυραννία της διαφάνειας.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Δεν είναι το ίδιο. Η τυραννία της διαφάνειας είναι η τυραννία του Μαξίμου να θέλει για καλά διαφάνεια μόνο για τον πολίτη, να τον κυνηγάει για να μην κλέβει την εφορία μόνο ο πολίτης, να τον κυνηγάει να του βάζει ποινές μόνο στον πολίτη, ενώ η ίδια η Νέα Δημοκρατία και τα καταδίωκτά της έχουν ασυλία όλοι τους. Μπορούν να κλέβουν, να έχουν offshore εταιρείες, μπορεί οι γυναίκες σου να έχουν offshore εταιρείες. Εδώ αν βγαίνανε σε μένα και μου λέγανε ότι έχω offshore εταιρεία, θα βγαίνανε και τον έκανα μήνυση και εγώ και τον άλλον. Βγαίνει για ένα υποκομματίδιο ο Καραχάλιος και λέει ότι έχει offshore εταιρείες.
0: Φανταστείτε να είχατε κιόλας.
1: Σου εξηγώ. Εγώ δεν έχω offshore εταιρείες. Και μου λέγανε ότι έχω offshore εταιρείες. Που εγώ είμαι επιχειρηματίας από τα 27 μου, παρακαλώ. Και όλοι αυτοί που λέγανε τα λεφτά μου στη Γερμανία πού είναι, πού εξαφανίστηκαν.
0: Σταμάτησε μετά το τελευταίο ποθενέσχες, νομίζω.
1: Μα δεν ήταν δικά μου, τη συζύγου μου ήταν τα λεφτά. Γιατί ζουν οι γονείς της, το έλεγα και ούρλιαζα ο Κακομοίρης, ότι ζουν οι γονείς εκεί μόνιμα. Και είναι συνδικαιούχος. Και επειδή είναι παντρεμένη με μένα η Κακομοίρα, και επειδή κάναμε μαζί τη δήλωση, φαινόταν ότι οι καταθέσεις ήταν δικές μου. Δεν καταλαβαίνετε για ποια χώρα μιλάτε. Όλα σας τα όρξ του Βαρυπινίτη. Γιατί δεν λέτε συγγνώμη κάναμε. Να βγείτε για παιδιά, κάναμε λάθος, παιδιά, συγγνώμη. Το έλεγα, απολογούμουν. Τώρα βγαίνουν και λένε για κάποιον ότι έχει offshore εταιρείες και δεν μιλάει κανένας. Αλλά ξεχνάνε κάτι. Ότι πλέον είναι νόμιμο οι πολιτικοί να έχουν offshore εταιρείες.
0: Γι' αυτό βγήκανε.
1: Γιατί έπρεπε να έχει, επειδή η σύζυγος του Πρωθυπουργού έχει offshore εταιρείες, κάναν νόμο στη Νέα Δημοκρατία να έχουν offshore εταιρείες. Αυτά η τυραννία, το τονίζω, της διαφάνειας. Αυτή κυβερνά τη χώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε καλημέρα. Στέλνει ο Πάνος από τη Λακωνία και μου κάνανε παράπονο το Σαββατοκύριακο, δεν έχετε πάει στη Μάνη. Απλά το θέτω.
1: Πώς δεν πήγα στη Μάνη?
0: Έτσι μου πάνε.
1: Τέσσερις μέρες πέρσι εκεί ήμουνα.
0: Έτσι μου πάνε.
1: Σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στο Γερολιμένα. Έχεις πάει? Ρα για να το πλούτε στο Γερολιμένα.
0: Ωραία, στο Γερολιμένα. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
1: Δυνατόν. Και στο Ήτουλ από κάτω είχα πάει. Πρόπερση.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει και Σπάρτη, έχω πάει και Μάνη, πηγαίνω παντού, παιδιά. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, το καταλάβετε όλοι σας. Δεν προλαβαίνω. Το πρωί μου στο Μέγα. Μετά πήγα στη Βουλή, ήρθα να κάνω εκπομπή. Θα ξαναπάω στη Βουλή, θα ξανάρθω μετά να γράψω τηλεοπτικές εκπομπές και θα ξαναπάω στη Βουλή. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και το απόγευμα θα μιλήσω με τους διευθυντές μου σε επιχειρήσεις, να δούμε πώς πάνε οι επιχειρήσεις. Έτσι ζω. Γι' αυτό λέω, θα ψηφίσετε τεμπέληδες ή εργατικούς. Αποτυχημένους ή πετυχημένους. Και απορώ με όλους εσάς που πήγατε στο Θησίο εκεί να χειροκροτήσετε τον Μίστερ Τσίπρα. Απορώ με την νοημοσύνη σας. Έπρεπε να γίνει ένα τεστ IQ εκεί, ρε παιδιά. Γιατί ο μέσος όρος είναι, να μην πω πού, στο πιο κάτω από το κάτω είναι. Το είπα στο Μέγκα το πρωί. Ρε αριστερός με τα πουρα, λέω. Που αν υπήρχε, αν ήταν Ευρωπαίος πρωθυπουργός αυτός ο τύπος, ο Τσίπρας, πάνω στα κότερα με τα πουρα, 7-8 μέρες δωρεάν διακοπές, θα το είχα πάει φυλακή, απογορεύεται. Δωρεληψία θεωρείται.
0: Τον άλλον στην Αγγλία για ένα πάρτι τον παρετήσανε.
1: Η άλλη πήρε το παιδάκι της και πήγε στον παιδικό σταθμό με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας, του υπουργικού που είχε, υπουργός, και παρετήθηκε την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει ηθική, ρε παιδί, υπάρχει τίποτα, ρε. Τίποτα. Γιάννη, εσύ είσαι.
0: Καλημέρα, στέλνει ο Αναστάσιος από την Αγγλία.
1: Γήθιο.
0: Ωραίο
1: μέρος. Έχεις πάει στο Γήθιο?
0: Στο Γήθιο, ναι, έχω πάει.
1: Είναι αυτή η παραλία κάτω. Εκείνο το γάμα που κάνει στην πορεία είναι και του. Πώς λέγανε εκείνο το πολύ ωραίο σπιτάκι, το παλιό, το αρχοντικό του Τζανετάκη.
0: Στη Μάνη είχατε πάει διακοπές ή είχατε πάει για πολιτικό?
1: Έχω πάει, ρε, και για τα δυο.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχάς εκεί πήγα πρώτη φορά, στο Κέμπ πήγα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέει η πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν παρκάρει όλοι οι μετανάστες στην Αγία Σάνης. πάνω στα πεζοδρόμια, επειδή ήταν το Πάσχα, λέει, το Μπάιραμ. Το Μπάιραμ.
1: Άγιο Κυπριανό, λέει, Ανατολική Μανή. Αφήστε με, ρε, με τα Μπαϊράμια. Δεν θα ασχοληθώ. Ρε.
0: Όχι, λέω γι' αυτό, για τη, για τη τυραννία τη διαφάνεια. Και λέει, εμείς όμως, άμα παρκάρουμε για το περίπτερο, λέει, να ψωνίσουμε, μας γράφουν κατευθείαν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: έτσι,
0: λέει.
1: Η τυραννία τη διαφάνεια. Διαφάνεια μόνο για τον πολίτη. Βρωμιά, δυσοδεία και όλα αυτά για όλους τους όλους, για όλους άλλους.
0: Ο Κώστας από το Μοναστηράκι Δράμας, η Δέσποινα από Ταξί, από Αγία Μαρίνα Κοροπίου ή Αθανασία, από Γιοχάνεσμπουργκ ο Κωνσταντίνος, ο Αντώνης από Άμστερνταμ στέλνει την καλημέρα, από Γιαννιτσά ο Μάνος, δεν τα προλαβαίνω τώρα, ηρεμήστε λίγο, από Σκωτία ο Δημήτρης, ο Νίκος από την ωραία Χαλκίδα, υγεία και ηρεμία, λέει, σε όλους ο Στέφανος.
1: Αυτό το χρειαζόμαστε, αλλά δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω, να γιάσω δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε στις δημοσκοπήσεις, παιδιά. Πάμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Ολόκληρο πάκο είδα, με χαρτιά.
1: Είναι περίπου 250 αναθέσεις. Από το Μαξίμου, απευθείας, έμεσα ή άμεσα, χρημάτων. Για να κάνουν δημοσκόπηση οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λοιπόν. Και αφού είναι τόσο καλές δημοσκοπικές αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν πάει σε εκλογές τώρα? Έχει και τα δύο υποκομματίδια που έφτιαξε με ανοχή ο ίδιος και βοηθώντας επί ένα χρόνο στα κανάλια να το ψάρουν. Αυτό από το πρωί στο Μέγκα. Δηλαδή, εγώ έκανα κόμμα, θυμάμαι, και ήμουν ο μόνος μου. Μόνος μου. Όταν λέω, όχι, στο σεφ το έκανα εγώ. Έτσι. Και είχε φουλάρει το σεφ μέχρι έξω. Και ήθελε μόνο Α και το έδειξε 10 δευτερόλεπτα. Τότε ο Κοντομινάς. Κανένα κανάλι. Αυτοί χωρίς να κάνουν κόμμα ένα χρόνο, παίρνεται ο τύπος, ρεπορτάζ. Φταρνίστηκε η κυρία, ρεπορτάζ. Πήγε εδώ, ρεπορτάζ. Δεν λένε όμως ότι χθες δεν πήγε στη δίκη για τα Τέμπη. Χθες στη δίκη για τα Τέμπη δεν πήγε. Το κρασί. Το κρυστάλλινο ποτήρι του κρασιού. Ευγεβάν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι κάποιοι τους προωθούν. Άρα το καταλαβαίνετε εδώ. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Πιάνε όμως. Δηλαδή, ότι θυμάμαι και τον Κασελάκη που βγάζανε το σκύλο, ότι βγάζανε βόλτα και πήγαιναν στο Σύνταγμα απευθείας συνδέσεις.
1: Μα είπα, είναι μπαλόνια που ξεφουσκώνουν. Αέρας κοπανιστός. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Μόλις αρχίσουν και λαλάνε, θα καταλάβετε. Και κελαϊδάνε. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου. Αυτό ξέρω. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου. Τσιμπιριμπομ, τσιμπιριμπομ.
0: Καλησπέρα, στέλνει ο Πασχάλης από την Νίκαια, ο Πέτρος από την Αθήνα, Σκωτία ο Δημήτρης.
1: Καλά πάμε. Σε καλό δρόμο μας. Θέλω και από εξωτερικό, είναι καλά αυτό. Περίμενε, γράφω.
0: Λοιπόν, να πάμε στις δημοσκοπήσεις όμως, διότι 250 αναθέσεις είναι πολλές. Άκουσα όμως και ποσά και ονόματα, δεν τα είπατε όλα.
1: Στη Βουλή θα τα πω για να μην εμπλακούν τα. Να μην μπλέξω και τα κανάλια, τίποτα άλλο. Και μετά φταίω εγώ, γιατί ξέρω τι λέω. Βγαίνουν οι ακροατές και βρίζουν και την πλέον το ραδιόφωνο εδώ, μάχη, έτσι. Ακούστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά που βρήκαμε είναι κι άλλα. Εμείς βρήκαμε το 1 πέμπτο, φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις και ψάχναμε επί 6-7 ώρες τη διάβγεια. Προράτα. 1.074.000 ευρώ χρήματα έμεσα ή άμεσα από το Μαξίμου με εντολή Μαξίμου για δημοσκοπήσεις γενικά. Opinion poll, ο κύριος Ζούπης που απείλησε αρχηγούς κομμάτων. 215.000, θα μου πείτε πολλά. Ναι, ρε, θα αφήνουν πολλά. Εσύ για να πάρεις 215.000 θα χρειαστείς 200 μήνες. Όπως περίπου, τέσσερα, σου βάλα νούμερο, έτσι, αν πέσει 1.000 το μήνα, όχι εσύ. Οποιοςδήποτε με ακούει με 800 ευρώ. Θα χρειαστεί 200 μήνες. Δηλαδή από τη ζωή του θα χρειαστεί να δουλέψει 15 χρόνια μίνιμουμ. Τα πήραν αυτού τάκ-τάκ. Ο κύριος Ζούπης, ο λαλίστατος, έτσι. Μαρκ, 200.000. Πάλς, του Sky, η δημοσκόπηση, Sky-ίστας, 400.000. Kappa Research, 1.700.000 ευρώ. Ακούστε νούμερα, 1.700.000 ευρώ πήραν έμεσα ή άμεσα από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, η μία. Πάμε σε άλλες εταιρείες, εκεί άλλες.
0: Αυτά είναι για δημοσκοπικό έργο.
1: Ρε, για έρευνες, ρε. Παραμύθια, ρε. Παραμύθια της Χαλιμάς. Αν παίρνετε η κατσίκα στον ημιτό. Πάρ' τα λεφτά.
0: Και όταν κάνεις δημοσκόπηση για πολιτικά, ξέρεις τι θα κάνεις εσύ. Θα βοηθάς, θα προθέτεις εδώ 5-6, θα φέρεις εκεί 3, θα βάζεις τους δικούς μας λίγο πιο πάνω, θα κόβεις από τους άλλους. Απλά πράγματα για να νοθεύσεις το εκλογικό σύστημα και, και η εκλογική επιρροή να είναι όπως σε βολεύει. Άλλη εταιρεία. 9.117.000 ευρώ. Θες το όνομα, ξέρω, τα έχω, θα σου δώσω μετά. Άλλη εταιρεία. 2.440.000 ευρώ. Εταιρείες δημοσκοπήσεων. Από την Δημοκρατία πέντε λεφτά αυτά. 1.176.000. Άλλη εταιρεία. 1.013.000. Άλλη εταιρεία. Εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ονόματα στη Βουλή για να μην εμπλακεί το ραδιόφωνο σε περιπέτειες δικαστικές κτλ.
2: Θα γιατί το παίξουμε που... από εκεί.
0: Θα το πάω. Καλά θα κάνετε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περίπου δόθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ του τελευταίου μήνε, ξέρω εγώ. Λέω δεν ξέρω πόσους μήνες και βρήκαμε μόνο τα 20 εκατομμύρια. Είναι και άλλες έρευνες που δεν μπορούσαμε να βρούμε. Μπορεί να είναι 50-60. Καταλάβατε πώς ζούσε βιλάρες οι δημοσκόποι. Και αν νομίζουν οι δημοσκόποι ότι ο πόλεμος ξεκίνησε όπως είπε ο Ζούπης, μας βάλτε απέναντι, θα του πω ένα πράγμα. Σαν και σε ένα Ζούπη και για τον κάθε Ζούπη και τον κάθε, πώς λέγεται, Real Polls και interview κτλ. Θέλουμε χίλιους. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει η ύπαρξή σας. Μας ενδιαφέρει όμως ότι κλέβετε λεφτά.
1: Κλέβετε.
0: Σας δίνουν λεφτά από τη Νέα Δημοκρατία. Δημόσιο χρήμα είναι. Έμεσα ή άμεσα δημόσιο χρήμα είναι. Γιατί και από περιφέρειες που τα παίρνετε και από δήμους που τα παίρνετε, με εντολή Μαξίμου δίνονται. Είναι αυτό που λέω, τριγωνικές συναλλαγές. Δεν τα δίνει απευθείας στο Μαξίμου. Λέει στον δήμαρχο Αγιαννητόπουλο, δήμαρχος Άνω Καλομερίου. Δημαρχέ, θα έρθει εκεί ο φίλος μας ο...
2: Κάντε μια έρευνα.
0: Κάντε μια έρευνα, παιδί μου. Πόσα, πρόεδρε, 100 χιλιαρικάκια. Μα, πιστεύω χωριέσαι, θα σου στείλω εγώ επιχορήγηση για τα έργα εκεί και τα αυτά και τα πάνες, τουριστική προβολή, βάλτε από εκεί, ρε παιδί μου. Σας κατακλέβουνε και σας κάνουν και πλήση εγκεφάλου. Σας κάνουν, ακούστε νούμερα ξανά να τα εμπεδώσετε. Λοιπόν, προράτα 1.074.000. Ο Ζούπης πιάστηκε κορόιδο. Opinion poll. Μόνο 200.000 το δώσανε.
2: Τη μάρκα μόνο 200. Άμα θέλω 20 χρόνια να δουλεύω για να φτάσω την Opinion poll για τα 9 εκατομμύρια.
0: Ο Ανάποβλου όμως στην Πάλς πήρε μισό εκατομμύριο.
2: Για τα 9 εκατομμύρια πόσο πρέπει να δουλεύω, δεν ξέρω.
0: Η Κάπα Ρεσέτς 1.700. 1.700.000 ευρώ. Η άλλη εταιρεία που σου λέω 9 εκατομμυριάκια.
2: Πόσο καιρό πρέπει να δουλεύω για 9 εκατομμύρια.
0: Δε, άκου τώρα, ψάχνω το θέμα γιατί εδώ βρωμάει σκάνδαλο άλλου είδους. Βρωμά πολλά σκάνδαλα, παιδιά. Οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά, στην μπόκα και στη δυσοδεία. Θα τα πούμε εν καιρό, όπως και για το Predator, θα τα πούμε εν καιρό. Θα τους ρίξω, θα ρίξω το Μητσοτάκη. Θα ξεχυλώσω το πουλόβερ του Μητσοτάκη που θέλει διαχειρίσιμους αντιπάλους σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Μέσα των δημοσκοπήσεων. Γιατί κανονικά δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις, παιδιά, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν, ξέρω τι γίνεται έξω. Βλέπω. Βλέπω τι γίνεται στο περιβάλλον μου, περπατά στον δρόμο, ρε παιδιά. Εμένα δεν μου χτυπάει την πάτη, μου λέει: αχ, ναι, μου ρε, τι τράβηξε, κακόμοι να σε ψηφίσω. Δεν ψηφίζει ποτέ με συμπόνια. Ούτε με πόνο ψυχή ψηφίζει κάποιον γιατί είναι χαροκαμένο. Ούτε ψηφίζει με τον Σαμαρά γιατί επανέρχεται το παλιό. Πιο παλιό, ρε. Αυτή κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Τσίπρας κατέστρεψε την Ελλάδα. Και θα σα το πω, μα και α παρεξηγηθείτε. Η ανακύκλωση τενεκέδων και πλαστικών είναι ευεργετική για τον πλανήτη. Η ανακύκλωση τενεκέδων πολιτικών που σε καταστρέφουν είναι δολοφονία του εαυτού σας.
1: Σωστό.
2: Το άκουσα το πρωί.
1: Όχι,
2: το είπατε. Το είπατε και το είπατε παλιά. Να μην γελάσουν, αλλά είχαν παγώσει, δεν γελάγανε. Δεν έχουν χιούμορ όταν στριμώχνονται τα πράγματα.
1: Το τενεκέδες δεν το είπα.
2: Α, εντάξει, το τενεκέδες.
1: Okay. Το τενεκέδες. Έτσι.
2: Λοιπόν, 6943-63-54-51 για τις καλημέρες, καλησπέρες, ερωτήματα. Εδώ πέρα
0: συγχαρητήρια
2: για την εμφάνιση στο Μέγκα πάντως.
0: Να είναι καλά. Να μην θυμηθώ την κυρία που πήγε με τον Τσίπρα μαζί στον εισαγγελέα. Ρε, είναι δυνατό να είσαι εισαγγελέα στο Αρείου Πάγου, να δικάζεις κάποιους ναζιστές. Να το πω έτσι.
1: Την κυρία Λεπενιώτη λέτε.
0: Την κυρία Πελιώτη. Και μετά να μου βγαίνεις μαζί με τον Τσίπρα να πας στο κόμμα του. Σαν την άλλη την Αδειλίνη και όλους τους υπόλοιπους που κατηγορούσανε. Μα είναι δικαιοσύνη αυτό πράγμα? Να καρφώνεστε έτσι μόνοι σας, μολογάτε χωρίς ξύλο. Δίκασες κυρία μου εσύ 30 ανθρώπους. Αδέκαστη. Δίκασες.
3: Και βγαίνεις μετά και πας κάνεις κόμμα με τον Τσίπρα μετά από ένα δύο χρόνια. Μα είμαστε με τα καλά μας, κύριε Λεμπενιώτη. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Που για μένα είναι αντιπαλή μου αυτή, έτσι. Και ο Βαρυπινίτης ο άλλος. Ο οποίος μόνο βρίζει την ελληνική λύση. Μόνο την ελληνική λύση. Είναι συγκεκριμένα άλλα που βρίζει μόνο την ελληνική λύση. Λες και κυβερνάει ελληνική λύση. Άντε και αντιπαρέθηκα, λέγεται.
2: Λοιπόν, αντιπρόεδρος λέει του Αρείου Πάγου.
3: Αυτό με τους ανεξάρτητους δεν κατάλαβα που λέει. Α, ναι, μπράβο.
2: Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι 40. Είναι αξιωματικοί αντιπολίτες.
3: Μια χαρά είναι. Ξεφτιλίζονται εσείς. Φύγανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ και κάνουν τη Νέα Αριστερά. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαν στη Νέα Αριστερά να κάνουν το καινούριο. Τώρα φεύγουν από εκεί και ανεξαρτητοποιούνται. Δηλαδή λίγη τσίπα δεν έχουν. Ρε, παρατηθείτε όλοι μαζί, ρε.
2: Ναι, θα πάρουν, λέει μετά. Υπάρχει δικαιολογία. Θα πάρουν τις έδρες τους οι αντικαταστάτες.
3: Έτσι γίνεται.
2: Ναι. Ότι αυτό είναι δικαιολογία.
3: Αυτό είναι απάντηση στους ηλίθιους που λένε να παραιτηθούν οι ελληνικοί λύσεις για να γίνουν εκλογές.
2: Εγώ δεν λέω να παραιτηθούν για να γίνουν εκλογές. Λέω να παραιτηθούν επειδή δεν θέλουν να είναι πια στο κόμμα.
3: Όχι, το λέω για έχει πολλούς ηλίθιους. Να, να το. Πολύ ωραία. Ακούστε, παιδιά, μου στέλνει μια φωτογραφία ο κύριος Γιώργος. Κύριε Γιώργο, με κάλεσε ο Μασούτης. Ο Γιάννης ο Μασούτης. Που έχει τα σούπερ μάρκετ, έχει. Είναι γειτονάς μου στο Πανόραμα.
2: Έχει γίνει χαμός από το πρωί με τη φωτογραφία.
3: Περίμενε, ρε φίλε, να σου πω τώρα. Είναι γειτονάς μου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκη, σου λέω. Γειτονάς μου, 50 εκατομμέτρα μένει. Το ξέρω 40 χρόνια. Ως επιχειρηματίας, και εγώ επιχειρηματίας και ως επιχειρηματίας, γνωριζόμαστε. Έτσι. Συνεργαστήκαμε, του χαστήκαμε τα προϊόντα κάποια στιγμή σε κάποιο σούπερ μάρκετ μέσα. Ωραία. Το ξέρω προσωπικά. Με καλεί στην εκδήλωση. Και του λέω του Γιάννη. Γιάννη, για ξαναδείς. Δεν πάω σε γκαλά. Δεν πάω σε εκδηλώσεις. Δεν πηγαίνω σε αυτά. Είναι επιλογή μου. Μα μου λέει πρέπει να έρθεις. Δεν πάω. Και πηγαίνουν ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνης στο ίδιο τραπέζι. Πώς να κάτσω εγώ ρε παιδά στο ίδιο τραπέζι. Άντε με την Κωνσταντοπούλου να κάτσω. Δεν πολύ με μαλώνω με αυτήν. Με τον Ανδρουλάκη πώς να κάτσω. Με τον Άδωνη πώς να κάτσω μαζί. Για πείτε μου. Τι πηγαίνετε, μωρέ, που να πάρει και να σηκώσει. Τόση ανάγκη έχετε από την επιβεβαίωση του εφοπλιστού ή του επιχειρηματία. Ναι, την έχουν ανάγκη γιατί δεν είναι επιχειρηματίες, δεν δουλεύουν. Παροχή υπηρεσίες είναι όλοι τους. Συνονοηθήκαμε τώρα. Για να καταλάβετε και ποια είναι η διαφορά μας.
2: Καλημέρα σας.
3: Εγώ σωράγια δεν θα γίνω. Κανενός. Έλα.
2: Μακάρι λέει να βγουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί σε debate, να το προβάλλουν τα κανάλια ένα-δύο ρολέι με σωστές ερωτήσεις. Εκεί λέει θα φανεί η αξία του καθενός.
3: Μα εκεί φάνηκε στο debate που κάναμε τότε. Και αν ο ελληνικός λαός ψήφισε με βάση αυτό που βλέπει, αυτό που ακούει το πρόγραμμα του κόμματος, η ελληνική σπίτα έχει 30%-35%. Αλλά δεν ψηφίζει έτσι ο Έλληνας. Δεν ψηφίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Και το μόνο που σε ενδιαφέρει τώρα να φέρουν τη συνταγματική αναθεώρηση. Άλλο παράμετρο.
2: Έχουμε ερώτηση. Ο Νίκος ρωτάει, λέει, τι θέση να πάρουμε σε αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Παιδιά, στο άρθρο 24, αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, θα γίνει πλιάτσικο κανονικό. Και το νερό από την πίσω πόρτα θα ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό είναι αγαθό. Το ρεύμα είναι αγαθό. Οι υποδομές είναι αγαθά. Δεν μπορεί να τα ιδιωτικοποιείς. Απλά το πάει η Νέα Δημοκρατία από την πίσω πλευρά. Και μέσα στο άρθρο αυτό 24 του συντάγματος πάει να βάλει πάλι ανεμογεννήτες σε όλα τα βουνά τα ελληνικά. Να μας διαλύσει θέλει.
2: Εκεί που έχει για την προστασία του πράσινου, δηλαδή θα το βάλουνε.
3: Να μας διαλύσει θέλει, σου λέω. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, μισεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι κέλυφος ξεπουλήματος. Πέρα και τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά. Που τα φέρνει στο Σύνταγμα γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.
2: Και ο νόμος δεν τα έχουν φέρει ήδη όμως.
3: Και ο νόμος που φέραν ήταν παράνομος, αντισταγματικός. Και τώρα φέρνουν στο Σύνταγμα, δηλαδή παρανομούν και το ξέρουν. Αλλά εδώ να σου πω κάτι. Ακούστε πώς φτιάχνονται οι νόμοι στην Ελλάδα για να το πλέον να μαθαίνεις. Πριν ένα μήνα δεν έσκασε ένα θέμα με τους πολιτές κάναβης στους αυτόματους πολιτές. Ναι. Τι έγινε, θυμάσαι? Ποιος είχε πρώτος που είπε τα κόβω?
2: Ο Γεωργιάδης.
3: Μάλιστα. Αυτός δεν έκανε αγώνα για την κάναβη.
2: Βέβαια, μαζί με τον κύριο Καρανίκα.
3: Μεγάλο. Όχι μόνο. Και κάτι φίλους του από την Ενέργα, Μιλιώνης, πώς λέγονται.
2: Έχει αναλάβει την πρώτη.
3: Του Λουμόνης, πώς λέγεται.
2: Το πρώτο εργοστάσιο.
3: Πατώνης.
2: Ναι,
3: περίμενε, το πρώτο εργοστάσιο. Παιδί μου, γλυκό, περίμενε. Και βγαίνει ο υπουργός ξαφνικά. Τόσα προβλήματα υπάρχουν. Και λέει, θα απαγορευτούν οι αυτόματοι πολιτές κάναβη. Και λέω, μπράβο, ρε, μπράβο. Αυτό, αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο, το, μπράβο. Και τι μαθαίνω μετά. Θα πηγαίνουν υποχρεωτικά στα φαρμακεία μόνο. κλείνει τους αυτόματους πολιτές που ήταν ανταγωνιστικοί, τυχαία φαντάζομαι εγώ, έτσι, του Μιλιώνη και των άλλων υπολείπων, αλλά να τα βάζει μέσα στα φαρμακεία ο ίδιος ο Μιλιώνης και η παρέα του. Την κάναμε. Ψηφίστε μας εμάς. Θα τους κλείσω την επόμενη μέρα, στο λέω από τώρα. Θα κλείσω αυτή την ιστορία με την κάναβη. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι πιτσιρικάδες, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος στο φαρμακείο και μαζί θα παίρνει 10 κομματάκια και τα πουλάει στους πιτσιρικάδες 16-17 χρονών, 14 χρονών.
2: Και το κάνανε και με άδειες από ιατρικές πλατφόρμες ιντερνετικά μόνο.
3: Σου εξηγώ, λεβέντη μου. Έτσι φτιάχνεις νόμους, ρε Γιάννη, το που λέει για τους φίλους σου. Συμπτωματικό, δεν το έκανε επίτηδες ο Άδωνης αυτό. Αποκλείεται να το έκανε επίτηδες. Απλά έτυχε να είναι φίλος στο Μιλιώνης, έτυχε να είναι φίλος στο Καρανίκας, έτυχε να είναι φίλη του η βιομηχανία και επειδή χαλούσε η αγορά και η πιάτσα με παράνομες πωλήσεις από αυτόματους πολίτες, βγάζει νόμο. Ε? Εντάξει. Ωραία πράγματα. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος το έκανε με δόλο. Σύμπτωση είναι αυτό. Σύμπτωση. Λέγε.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ερωτήσει. Λέει: δεν χρειάζεται μυαλό, μας έχουν ρημάξει ολοκληρωτικά και σκεμμένα. Πώς λέει να τους εμπιστευτούμε για την αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος. Λέει για το Μασούτη, λέει: είχαν στηρίξει την εποχή της κορονοκοροϊδίας. Κουράγιο και δύναμη στέλνει ο Θανάσης από Αθήνα σε όλους. Πες, λέει, για λαθρομετανάστες. Τα κάτω πατήσια είναι τίγκα. Είναι η Καριστιανού υπέρ των λαθρομεταναστών.
3: Αυτό λέει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Εγώ μεταφέρω ερωτήσεις. Μεταφέρω ερωτήσεις που βλέπω.
3: Δεν ασχολούμαι με την κυρία. Και δεν ασχοληθώ ποτέ μου. Γιατί δεν είναι αντιπαλός μου. Αντιπαλός μου Μητσοτάκης, το ξεχαδαρίζει ακόμη μια φορά. Απλά πρέπει να σε υπομνήσω μερικά πράγματα. Έτσι. Εγώ προσωπικά τους αχαρίστους και τους αχάριστους δεν μπορώ να τους εκτιμήσω δεόντως. Δεν μπορώ. Για την ιστορία του Τεμπών, εγώ έχω φάει μια αγωγή 320.000 ευρώ να την πληρώσω. Έχασα φίλο. Ο διευθυντής του γραφείου μου έχασε το παιδί του εκεί πέρα. Έτσι. Δύο άτομα κοντινά μας και 320.000 καγωγή. Έφαγα πλέμπα, λάσπη. Τους αχάριστους δεν τους μπορώ. Και για την πορεία αυτή πολλά θα ακουστούν. Μην βιάζεσαι. Εγώ όμως κοιτάω προγράμματα. Το πρόγραμμα. Τι πρεσβεύει ο καθένας. Γάμος ομοφιλοφίλων και θρησκεία ορθοδοξία γίνεται. Υιοθεσία. Όχι. Αυτό είπα και το πρώτο
2: μέχρι. Εδώ πέρα έβλεπα σχολιάστηκε πολύ πάντως και το ζήτημα με τα προσφυγικά που υπήρξε στήριξη και τέτοια. Και προκάλεσε αντιδράσεις στην Αθήνα. Επειδή εγώ εκεί έχω μεγαλώσει, το είδα και μου έκανε εντύπωση.
3: Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω και το ξαναπώ ακόμη μια φορά, καταλάβετε ότι γίνεται συνεχής πλήση εγκεφάλου. Σας ξεπλένουν κάθε νευρώνα του εγκεφάλου σας. Με δημοσκοπήσεις μαϊμούδες. Με ιστορίες, αντί να ασχοληθείτε με την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, την παιδεία. Δηλαδή, είναι τυχεροί στο Μαξίμου που έβγαλαν τον Τσίπρα, την κυρία και κάποιους άλλους ως κόμματα και αλλάξαμε ατζέντα. Ασχολούμαστε με αυτό τώρα. Αντί με την ακρίβεια, με το σούπερ μάρκετ, με τους μισθούς, με το ρεύμα και όλα αυτά, ασχολούμαστε με τα.
2: Οι υποκλοπές επανήλθαν πάντως με τις δηλώσεις του αντισυνταγματάρχη.
3: Βρε, άμα δείτε το Μέγκα, σου λέγω σένα. Το Μέγκα είναι το πρόβλημα.
2: Το Μέγκα είναι το πρόβλημα.
3: Το Μέγκα. Γιατί εντάξει, ξέρουμε για ποιους λόγους υπάρχει αντιδικία, υπάρχει αντιπαράθεση. Λογικό είναι. Εντάξει.
2: Αλλά θα τραβήξει όμως αυτή η ιστορία από ό,τι φαίνεται.
3: Σου είπα, η υπομονή είναι αρετή. Αλλά για μας δεν είναι αρκετή. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Εμείς τουλάχιστον. Και επειδή με ρωτάτε πολύ τι μπορούμε να κάνουμε, κάναμε μια μικρή μελέτη 60 περίπου σελίδων με δυο τρεις κινήσεις. Πρώτη κίνηση, να μειώσουμε τα υπουργεία ως κυβέρνηση, που σημαίνει συμπαρασύρονται και οι γενικοί γραμματείς και οι διευθυντές και οι οδηγοί κτλ. Η δεύτερη κίνηση, κατάργηση ανεξαρτήτων αρχών. Τέλμα αυτοί οι υπάλληλοι που κάθονται και παίρνουν 6.000 και 7.000 και εξοικονόμησαμε ένα ποσό. Από το ποσό αυτό, τι μπορεί να κάνει. 500 ευρώ όλη αύξηση σε μισθούς για συνταξιούχους και δώρα για όλους. 500 ευρώ το μήνα. Από 300 μέχρι 500 ευρώ, ανάλογα βέβαια με το τι εισφορές έχεις κάνει. Από 300 μέχρι 500 ευρώ αύξηση. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα δεν θα πληρώνουν φόρο καθόλου, 0% για 10 τουλάχιστον χρόνια, για να ανεβάσουμε την παραγωγή και να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Εφορία. Maximum 15%, γιατί δεν μπορούμε να κατεβάσουμε πιο κάτω. Εμείς θέλουμε 10%. Οριζόντιος φόρος.
2: Υπάρχει
3: ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν μπλόκο. Άρα το πάμε στο 15% για αρχή. Οριζόντιος φόρος. Ούτε ευρώ παραπάνω. Ούτε ευρώ. Επίσης, ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται. Τέλος. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και μηδέν φόρος για τρίτεχνους και άνω.
1: Για να γεννήσουν παιδιά.
3: Για παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες, ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Και έτσι, με ένα κίνητρο για επαναφορά καταθέσεων, αφού εδώ πλέον μπορούν να έχουν η πολιτική offshore, να επανέλθουν οι καταθέσεις στην Ελλάδα. Έτσι. Τα μαύρα χρήματα τα συντούκια. Εδώ, αν έχεις 10.000, σε κυνηγάνε. Όχι. Ευεργετική διάταξη για ένα χρόνο. Φέρτε πίσω λεφτά, αλλά με μια υπόθεση. Θα επενδυθούν με σχέδιο σε παραγωγικούς τομείς. Για να δώσει υπεραξία στο χρήμα. Το κατάλαβες.
2: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά μόνες οι επενδύσεις που βλέπουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι αγορές διαμερισμάτων και αγορές επιχειρήσεων όπως το Νιτσιάκο που τον πήρανε.
1: Ναι, και χαιρόμαστε.
2: Προχθές. Ναι, δηλαδή.
1: Ο Ουκρανός που δίνουμε
2: ελευθερία
1: στην Ουκρανία εμείς. Ο που δίνουμε ελευθερία στην Ουκρανία εμείς. Και χαιρόμαστε. Μην μιλάμε για καραγιοσλίκια τώρα, έτσι. Για καραγιοσλίκια. Σαν τον άλλον που πήγε τη γυναίκα την, να παντρέψει ο Κωστόπουλος, δεν ξέρω που χωστάει, γιατί ο Κωστάει δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Χωστάει σε πολύ κόσμο βασικά, σε εργαζόμενους πολλούς. Με ενδιαφέρει αυτό. Πήγε και έκανε γάμο η κόρη του στο κάστρο.
2: Μπίλο.
1: Ρε φίλε, μισό λεπτό. Για ποιο λόγο?
2: Για να δείξει όλους τους υπόλοιπους εμάς ότι είμαστε πλέμπα.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό. Δεν έχει άλλο λόγο να πας στο κάστρο.
1: Γιατί με ενδιαφέρει εμένα ο γάμος αυτός? Να δείχνουν τα πιάτα που σπάνε ή το χαβαλέ που κάνουν με τα ποτήρια, τα κρυστάλλινα εκεί. Και τις τουαλέτες τους. Γιατί με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα? Και γιατί πρέπει όλα τα κανάλια πέντε μέρες να το παίζουν?
2: Γιατί χωρίς επίδειξη ανωτέρωτας, τι θα το κάνει και σπίτι του?
1: Αυτό είναι πλήση εγκεφάλου. Σου δείχνουν κάτι που πρέπει να δεις εσύ, όν και καλά, για να μην δεις ολόκληρο την εικόνα. Σου δείχνουν αυτό το πράγμα και εσύ κοιμάσαι όρθιος. Αυτό σου κάνουν. Το κατάλαβες? Και σε ιστορικούς αρχαιολογικούς χώρους γίνεται και στην Ευρώπη αυτό, να ξέρεις. Όντως. Αλλά εγώ θα έκανα κάτι άλλο. Έχουμε 2.700 κάστρα. Πώς θέλουν να παντρευτούν σε κάστρα? 100 άνθρωποι. Φτιάξτε μια αναπαλαιό στο κάστρο και θα φτιάχνουν όλα τα κάστρα στη Ελλάδος. Όχι στα έτοιμα, πάντα χαλάσουν. Σε αυτά που δεν είναι έτοιμα να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Πόσα, μαζεύεις λεφτά.
2: Εδώ είχαν εξηλώσει το Αβέροφ.
1: Ναι, σωστό.
2: Δεν θα φτιάξουν κιόλα σοβαρά.
1: Σωστό.
2: Αισιοδοξία.
1: Πήγε στο Νιώκα Αστροπύλου διότι ο πατριώτης είναι ο Κικίλιας. Γιατί από εκεί είναι ο Κικίλιας?
2: Δεν έχω ακούσει ότι είναι από εκεί.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Νέστορας είναι από εκεί. Ο Νέστορας. Λοιπόν. Λέω ξανά τις δημοσκοπήσεις και το ερώτημά μου. Τι θες?
2: Τηλέφωνα να δώσουμε.
1: Να δώσουμε τώρα την ώρα. Από τα νούμερα. Αν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις. Περίμενε λίγο. Πες το τηλέφωνο.
2: 210-710-8000. 210-7108-000.
1: Και περιμένω να μου πείτε αν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις και πόσες φορές σας έχουν πάρει από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Εταιρείες. Η μία εταιρεία πήρε 9 εκατομμύρια ευρώ. Η άλλη εταιρεία πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το Μαξίμου. Λεφτά δικά σας είναι αυτά. Η άλλη 1,176. Η άλλη 1 εκατομμύριο. Η Προράτα πήρε 1 εκατομμύριο. Η Opinion Poll πήρε 215.000. Η Mark πήρε 195.000. Η Pulse πήρε 400.000. Λεφτά δικά σας για να κάνουν δημοσκοπήσεις για άλλα πράγματα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις πολιτικές δεν πρέπει να πληρώνονται από το Μαξίμου. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ βρήκαμε εμείς. Από τη διάβγεια. Υπολογίζω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν εισπράξει τα τελευταία χρόνια πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Υπάρχει άλλη χώρα στην οποία γίνονται τόσες δημοσκοπήσεις?
1: Όχι.
2: Μήπως γι' αυτό ανεβαίνει λογαριασμό?
1: Όχι, σου λέω. Όχι. 2-10-7-10-8.000. Περιμένω να σας ακούσω εάν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις του Μητσοτάκη. Γιατί αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις. Και η πλήση εγκεφάλου, αν σας επηρεάζει καθόλου, γιατί οι εγκεφαλικοί νεφρώνες επηρεάζονται από την πλήση εγκεφάλου και ιδιαίτερα από τη συνεχή πλήση εγκεφάλου. Για Αντόπουλος μιλάς. Το κύριος Παναγιώτης. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Βελόπουλε. Με ακούτε?
2: Σας ακούμε, κύριε Παναγιώτη. Είστε στην
4: κάμερα. Ναι. Έχω να κάνω μία πρόταση στον κύριο Βελόπουλο.
1: Σας ακούω.
4: Να έρθετε κύριε Βελόπουλε στο Κάτω Καλαμάκι, στην ελεύθερη παραλία του Αλίμου, μία Κυριακή μεσημεράκι.
1: Εκεί κοντά μένω.
4: Ναι, ωραία. Και να κάνουμε μία δημοσκόπηση στους Έλληνες που πάνε να κάνουν το μπάνιο τους στην Ισλαμαμπά του Καλαμακίου.
1: Ναι, ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Εκεί έχω πάει. Εκεί μένω κοντά.
2: Εκεί είναι κοντά που λέει ο Γεωργιάδης ότι άμα σε κυνηγάει το ΕΦΚΑ, η εφορία όλοι πας και δεν σε νοιάζει.
1: Ναι,
2: σε
1: γιατί
2: νοιάζει.
1: Αυτό σαν το είδατε, έχει γίνει σαν Πακιστανός από το μαύρισμα. Το σολάρι μου, δεν ξέρω τι κάνει. Έκανε και φύτευση, έκανε και απ' όλα, έβαλε και δόντια, έβαλε και χέρια, έβαλε και πόδια, μυαλό δεν ξέρω αν έχει βάλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα βάλε όλα. Λέει πάτε στο Φάλιρο να κάνετε μπάνιο, λέει. Είναι μια χαρά. Αυτό δεν πάει όμως. Του πάει στον αστέρα.
4: Πιο σημαντικό πράγμα από την υγεία είναι πρώτα η ασφάλεια. Όταν λοιπόν πέφτει ο ήλιος, είναι δύο οι συμμορίες Αιγυπτιογύφτων. Μία πάνω από τα σίδερα, από τα κάγκελα του τραμ και μία από κάτω. Και όποια γριούλα, τουρίστρια ή μεγάλος άνθρωπος περάσει, του κόβουν τις χρυσές αλυσίδες με τη βία. Και η αστυνομία λέει, τους ξέρουμε, λέει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, γιατί τους
4: λέω. Δεν ερχόσαστε. Εγώ θα βάλω τις πλάτες μου και το σώμα μου.
1: Μα δεν πάει και μόνος, δεν έχω
4: λόγο. Εγώ φίλοι έχω γύρω-γύρω.
1: Και καλά,
4: να έρθουμε να σας προστατεύσουμε και πέρα να είμαστε γύρω σας, να κάνουμε μια ωραία Κυριακή στην Ισλαμαμπά του Καλαμακίου.
1: Άκουσε, αυτό μπορώ να κάνω, γιατί ο Παγιοργίου έχει σχέση με το Alert του Δελτίου Ειδήσεων. Να βγείτε στο Alert TV, στο Δελτίο Ειδήσεων, και να το καταγγείλετε αυτό.
4: Βεβαίως.
1: Ωραία.
4: Εγώ προσωπικά πέρυσι 14 Αυγούστου. 2 η ώρα πήγα να πιω, γύριζα 2 η ώρα που είχα πιει ένα ποτό για τη γιορτή μου, γιατί είμαι Παναγιώτης, καταλαβαίνετε, και μου κόψανε τη χρυσή αλυσίδα δώρο του μακαρίτη του πατέρα μου. Μου την πέσανε 5 γύφτιοι Αιγύπτιοι, οι οποίοι τους δύο τους βλέπω συχνά. Και λες τώρα τι να κάνω, είμαι ένας ανυπεράσπιστος πολίτης.
1: Σου εξήγησα, μετά την εκπομπή πάρε τηλέφωνο, ζήτα το. Άκουσε με ένα λεπτό. Ζήτα το Παπαγεωργίου να το κάνουμε θέμα, το κάνει και στην Βουλή θέμα εγώ αυτό. Να μου
4: το έχω πει, το γνωρίζει την περίπτωση μου ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Ρε, Παπαγεωργίου, το ξέρεις.
4: Σας παρακαλώ, θα ήθελα να, κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε. Να...
1: Ναι, σου είπα, μετά την εκπομπή πάρε τηλέφωνο στο Παπαγεωργίου. Να σε καλά, να σε καλά. Ό,τι μπορούμε να λύσουμε, το λύνουμε. Αν γίνουμε κυβέρνηση, αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουν οι κύριοι. Αυτά που ήξερα να τα ξεχάσουν. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε στις γραμμές. Κυρία Δήμητρα.
5: Ναι, κυρία Δήμητρα.
2: Είστε στον αέρα, κυρία Δήμητρα.
5: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
5: Μίλα, σας ακούμε. Κυρία Δήμητρα από Νέα Ιωνία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συμφωνώ με τον κύριο. Τις σκοπήσεις που λένε δεν τις κάνουν. Δεν πιστεύω σε αυτούς. Είναι όλοι αλήτες και όλοι παρτάκηδες. Εγώ κάνω το σταυρό μου να βγείτε εσείς. Να φτιάξει η Ελλάδα. Που λέω κύριο για τους κλέφτες, ήρθαν μέσα στην πόρτα μου εμένα μία ώρα το μεσημέρι, να με κλέψουν δύο. Και ευτυχώς που αντίδρασα, δεν τα έβαλα κάτω, μου είπαν ότι είχε χαλάσει το ανσασέρ, και λέω θα πάρω το 100 και φύγανε. Ήταν μαύροι, και αυτοί πρέπει να ήταν Πακιστανοί. Έχουμε γεμίσει από όλες τις φυλές. Έχει γίνει η χώρα μας κοκτέιλ. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Ήρθα το 20 χρονών στην Αθήνα, τώρα είμαι 75 και φοβάμαι να βγω έξω, κύριε Βελόπουλε. Και η αστυνομία τι κάνει?
1: Μόνο
5: φυλάει τους κλέφτες. Φυλάει τους κλέφτες. Αυτοί που μας κλέβουν κάθε μέρα. Πότε βρήκαν αυτοί 30 σπίτια? Πότε βρήκαν τις Φεράρες και τα όλα? Και εγώ δούλευα στη Αγία Όλγα νοσηλεύτηρα 30 χρόνια και πήρα ένα σπίτι 55 τετραγωνικά. Και τώρα μου κόψανε και τη σύνταξη ο κύριος Σαμαράς και θέλει να βγει πάλι το κοπρόσκυλο.
1: Όπα, μου το χάλασες, κυρία Δήμητρα. 20 χιλιάρικα πρόστιμο είναι αυτό. Δεν υιοθετούμε, το γνωστό αναγκαστικά, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Δεν υιοθετούμε. Κρατούμε αποστάσεις. Άσχετα ενδόμηχα, μπορεί κάποιος να λέει ότι. Μπάσχετος. Ναι, ναι.
2: Η κυρία Ακριβή είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κύριε Βελόπουλε μου. Σας έχω λατρέψει. Έχετε τόσο καλοσύνη πάνω σας. Ο Θεός να σας έχει καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
6: Και να σας έχουμε κοντά μας με τις εκλογές. Για να χαιρόμαστε, διότι αυτή η κατάσταση έχει γίνει λάστιχο. Λάστιχο. Εγώ δεν μπορώ. Το νευρικό μου σύστημα έχει γίνει τέλεια, έχουν γίνει τα νεύρα μου. Κύριε Βελόπουλέ μου, ξέρετε και στοχεύετε. Μπράβο σας, συγχαρητήρια, Χριστέ μου.
1: Να είστε καλά.
6: Το
1: αυτό
6: λέω και
1: συγκινήμαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ακριβή μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ ταπεινά. Να είστε καλά. Για όλη την αγάπη μου. Το πρωί ήμουν κάπου στο κέντρο, πριν έρθω εδώ, στη Βουλή βγαίνοντας τα λοιπά, αυτοκίνητα κορνάραν και τα λοιπά. Έβλεπα νέους, μεγάλους, μικρούς να χαιρετάνε. Αυτό είναι ενδεικτικό. Έτσι, ότι κάτι κάνουμε καλά. Άσχετα τον πόλεμο που τρώμε.
2: Δεν είπαμε καθόλου από το πρωί πάντως. Σας άκουσα εξοργισμένο με την υπόθεση της δολοφονίας στην Καλάμα.
3: Άσε να ακούσουμε τον κόσμο της Μοσκοπής. Θα κάνουμε και αύριο και μετά.
2: Είχαμε όμως. Α, οκ, εντάξει. Το κρατάω να το συζητήσουμε, διότι είχαμε και τα άλλα από τα περιστατικά με το κέντρο, τους
3: απόπειρες. Για την υπόθεση της Καλαμάτας, έχω πει χίλιες φορές, τα ισόβια είναι ισόβια. Για μένα, όποιος πειράζει τη μάνα μας, την αδερφή μας, τη γυναίκα μας, του κόβω τα χέρια. Τελεία και παύλα. Όποιος δέρνει γυναίκες, βιάζει ή παιδιά. Του κόβω τα χέρια. Τέλος. Και θα πάει σόβια και δεν θα ξαναβγεί ποτέ από εκεί μέσα. Ποτέ! Το καταλάβαμε. Ποτέ! Όσο για τις δημοσκοπήσεις, θα ξαναδιαβάσω τα νούμερα για να καταλάβετε. Βρήκαμε περίπου το 1 πέμπτο, δεν ξέρω κι εγώ, από τη διάβγεια των χρημάτων που έδωσε το Μαξίμου έμεσα ή άμεσα σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ακούστε, τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, μην ξέρω εγώ. 9 εκατομμύρια πήρε μία εταιρεία. Ακούστε τα νούμερα.
2: Τα έχω μαδιά απ' έξω.
3: 2,5 εκατομμύρια πήρε η άλλη εταιρεία. 1,176 πήρε η άλλη εταιρεία. 1,013 άλλη εταιρεία. Η Προράτα πήρε 1,74. Η Opinion Poll πήρε 215 χιλιάρικα. Η Pulse πήρε 400 χιλιάρικα. Η Mark πήρε 155 χιλιάρικα. 1,700 χιλιάρικα η Kappa Research. Λοιπόν, αυτά όλα λεφτά δικά σας είναι, παιδιά. Και περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις την αλήθεια ή περιμένετε από κάποιον βουλευτή ή πρόεδρο κόμματος να σας τα πει αυτά? Δεν θα τολμήσουν ποτέ να τα πούν. Εμείς τολμάμε και τα λέμε για έναν και μόνο λόγο. Γιατί δεν εξαρτάμε την ύπαρξή μας από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και από κανέναν μα κανέναν. Από κανέναν τους. Ο Αδρουλάκης κάτι είπε μια φορά, βγήκε ο Ζούπης, του είπε κάτι, κλάταρε ο Αδρουλάκης, δεν ξαναμίλησε, φοβάται. Γιατί ξέρει ότι η πλήση εγκεφάλου δημιουργεί, ξέρεις, φόβους. Α, φοβάσαι τις δημοσκοπήσεις, τι θα κάνεις με τις Τούρκους, ρε. Τι θα κάνεις με τα καρτέλ και τους ολιγάρχες, βρε, από βάση του δημοσκόπους του Τάλιρου. Πάμε.
2: Λοιπόν, είναι ο κύριος Μιχάλης στη γραμμή. Να πω εδώ πέρα, η Δέσποινα στέλνει μήνυμα στα στρουμφά και μπορεί να πιστέψω στις δημοσκοπήσεις. Όχι, εμείς κάνουμε, λέει, δικές μας δημοσκοπήσεις στα ταξί. Μας έχουν κάνει τσουρέκια με τις ψευτοδημοσκοπήσεις.
3: Η φίλη μου η Δέσποινα.
2: Ναι.
3: Το ταξί είναι ελληνικό και όχι Uber. Πολυεθνικό.
2: Λοιπόν, πάμε, κύριε Μιχάλη, είστε στον αέρα.
7: Γεια σας κύριε Βελόπουλε, πρόεδρε μου αγαπημένε.
3: Γεια σας κύριε Μιχάλη.
7: Μετά από τρεις εβδομάδες παίρνω γιατί.
3: Καλά, και εγώ μετά από τρεις εβδομάδες κάνω εκπομπή, μην μπερδεύεσαι, Μιχάλη μου.
7: Όχι, λέω, σας παίρνω μετά από τρεις εβδομάδες στο τηλέφωνο.
3: Και εγώ σου λέω ότι μετά από τρεις εβδομάδες κάνω εκπομπή. Στον αέρα.
7: Ήθελα να σας πω, πρόεδρε μου, εκτός ότι ο Xi Jinping ξεφίλησε τον Αμερικάνο, εγώ από ό,τι μου έδειξε, επειδή δεν έχω ούτε ίντερνετ ούτε κινητό, μου έδειξε ένας από έναν ότι ξέρει τις Θερμοπύλες, ξέρει τη Σάρισα. Ο Xi Jinping. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας ξέρουν τι σημαίνει Σάρισα.
3: Τη Λάρισα μπορεί να την ξέρουν.
7: Άλλη μια φορά θα πω, πρόεδρε μου, από την επταετία και μετά, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ, είμαι κοντά σε εσάς στην ηλικία, δεν έχω ακούσει πολιτικό αρχηγό να του λένε σε εμπιστευόμαστε και να τους απαντάτε να εμπιστεύεστε μόνο τον Θεό. Συγχαρητήρια.
3: Αυτό το πιστεύω έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Να είστε καλά. Με ρωτάει ένας φίλος γιατί τα μικρά κόμματα δεν βγαίνουν να τα πούνε αυτά. Ποιος θα πήρε, παιδιά? Εσείς πιστεύετε ότι ό,τι ακούτε. Ούτε η Κωνσταντοπούλου θα τα πει, ούτε το Κουκουέ θα τα πει, ούτε κανένας δεν τα πει. Κανένας δεν θα τα πει. Φοβούνται όλοι να τα βάλουμε στους δημοσκόπους. Γιατί να φοβηθώ, ρε παιδιά? Φοβάμαι κάτι, μόνο το Θεό θα φοβηθώ. Και εκεί άμα είσαι πολύ αμαρτωλός. Γιατί ο Θεός είναι φιλέσπλαχος και ελεήμων. Έτσι. Λέω, τι να φοβηθώ? Ποιον να φοβηθώ? Τους δημοσκόπους που συμπληρώναν το Μαξίμου. Και είπα τα νούμερα, τα εκατομμύρια στη Βουλή, θα πω περισσότερα. Γιατί θέλω να μπλέξω ραδιόφωνο, εισαγωγές και μηνύσεις. Τα λέω για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί ηγέτες της χώρας, ποιοι είναι οι πραγματικοί βουλευτές σας και ποιοι πραγματικοί υπουργοί σας. Και πώς πάτε και ψηφίζετε. Τους γλυφοκοκαλάκιδες ψηφίζετε. Δεν σου άρεσε?
2: Λοιπόν.
3: Ναι, ψηφίζουν γλυφοκοκαλάκιδες του συστήματος, των δημοσκόπων, των ολιγαρχών, των καρτέλ. Γλυφοκοκαλάκιδες, αυτούς ψηφίζετε. Τι σας κάνω? Λέγε.
2: Οι δημοσκοπήσεις, λέει, γίνονται εργαλείο διαφθοράς.
3: Σόπα.
2: Χρησιμοποιείται για να απετύχει αποτέλεσμα.
3: Όχι, απόλυτο δίκιο.
2: Λοιπόν, πάμε. Είναι ο κύριος Σπύρος στον αέρα, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, ναι. Κύριε Σπύρο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
8: Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι όχι, τις δημοσκοπήσεις δεν τις λαμβάνω εγώ προσωπικά υπόψη μου. Έτσι, τις συστημικές δημοσκοπήσεις. Για να ξέρετε ότι ο πατριώτης θα ψηφίσει με την καρδιά του και όχι αυτό που του λέει η μαμά του. Έτσι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή στον πατριωτικό χώρο να ξέρετε ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος αγαπιέται υπερβολικά. Έτσι, εγώ δεν σας είχα ψηφίσει ποτέ.
1: Να είστε καλά.
8: Εντάξει, ποτέ δεν σας είχα ψηφίσει. Όμως τάσουμε υπέρ σας, γιατί πρώτα μου ανοίξατε τα μάτια με Τέμπη, με Ταμείο Ανάκαμψης, με όλα τα σκάνδαλα, τα οποία εάν δεν τα είχατε αποκαλύψει εσείς, εγώ δεν θα ήξερα τίποτα και θα είχα κλειστά τα μάτια μου και θα ήμουν ακόμα στο σκοτάδι ψηφίζοντας κάποιο άλλο κόμμα. Όχι φυσικά αριστερό, έτσι. Ακροδεξιός ήμουν πάντα και πάντα θα είμαι ακροδεξιός, γιατί μου αρέσει η πατρίδα μου, μου αρέσει η ελευθερία μου, μου αρέσει να είμαι εγώ πρώτος στη χώρα μου. Να και πω... όχι να έρχομαι να υπολείπω με τον υπολείπον.
1: Περίμενε, θα σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι και αν είσαι αριστερός δεν μπορεί να είναι πατριώτης. Μην τον μπερδέψουμε, παιδιά. Αριστερός, έτσι, δεν μιλάει για αυτούς που ιδεολειπτικά είναι κουκουέ είμαι εγώ μόνο ή ΣΥΡΙΖΑ είμαι μόνο. Όχι. Ένας που πιστεύει στην αριστερά ως ιδεολογία. Όχι στον διεθνισμό όπως τον επιβάλλαν κάποιοι. Και θα σου πω και κάτι για να ξέρετε. Ο διεθνισμός, αν δεν υπάρχει έθνος, δεν υφίσταται. Τι με κοιτάς. Απλά είναι τα πράγματα. Χωρίς ύπαρξη έθνους, διεθνισμός δεν υπάρχει. Αυτό το διεθνιστικό που πέτυχε ο Αλέξανδρος, όσο και σου φαίνεται περίεργο, εκείνη την περίοδο ήταν διαφορετικές πόλεις κράτη. Ήταν μια μορφή εργαλείου διεθνισμού, όχι με την έννοια του διαφορετικού έθνους, αλλά των πόλεων κρατών. Όμε μονομόγλωσσον ομότροπον. Τους ένωσε. Τους ένωσε. Είναι σημαντικό αυτό. Το πέτυχε. Και τι έκανε μετά στο διεθνισμό το δικό του? Πέτυχε όλοι από Ανατολή, Μέση Ανατολή, μέχρι τη Μέση Ανατολή και πιο κάτω, να γίνουν Έλληνες. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό? Το πέτυχε, παιδιά. Ελληνική γλώσσα παντού. Έτσι το κάνεις. Το να μπούμε στα άκρα, είμαι ακροδεξιός, ακροαριστερός και οι πολίτες του κόσμου πάνω από όλους. Τι πολίτες του κόσμου? Πρώτα είναι η Ελλάδα, πρώτα είναι οι Έλληνες και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτό σημαίνει αγαπάω την πατρίδα μου. Αγαπάω το έθνος μου. Να ξεκαθαρίσω μετά τον ρόλο, παιδιά. Αλλά μην στερείτε το δικαίωμα σε έναν αριστερό να έλθει στην ορθή οδό της αγάπης προς την πατρίδα. Πέρα από το κόμμα του. Για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί κανένα φορά θα σου το πω, ο δογματισμός οδηγεί σε ατραπούς περίεργους. Γιατί αυτός ο δογματισμός δημιουργεί ανακλαστικό από την άλλη πλευρά. Και μετά έχουμε διχόνοιες. Εγώ είμαι υπέρ της ενώσης των Ελλήνων. Έλα μου. Αρκετό κακό μας έκανε ο διχασμός. Αρκετό κακό μας έκαναν αυτοί που έπαιρναν από τις εντολές από τη Μόσχα ή αυτοί που έπαιρναν εντολές από το Λονδίνο. Αρκετό κακό μας έκανε αυτό. Γι' αυτό και είμαι εναντίον αυτού που βρίζονται. Οι κομμουνιστέ, κομμουνιστέ. Βγαίνουν οι άλλοι και λένε οι δοσύλλογοι, οι δοσύλλογοι, οι δοσύλλογοι. Δεν με νοιάζουν πλέον αυτά. Αυτά είναι μηνύματα να μην τα επαναλάβω ως πολιτικός αρχηγός για να ενώσω τους Έλληνες. Αυτή είναι η δική μου λειτουργία και η υποχρέωσή μου. Το κατάλαβες? Για να μάθω, επειδή ξέρω ιστορία. Για να ξέρω ιστορία σημαίνει ότι ξέρω τι έχουν κάνει. Τα ξέρω όλα αυτά. Αλλά είναι πολύ δύσκολη καιρή για να ξαναδιχάσω τους Έλληνες. Σας λέω, βλέπετε τις δημοσκόπους τι κάνουν. Πονομάνε από παντού εκατομμύρια ευρώ. Έλα, ναι, πάμε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
9: Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
9: Τι μου κάνεις, καλά είσαι?
1: Την παλεύω. Λέω.
9: Μπράβο, είσαι ο πρώτος.
1: Καλά, πρώτος δεν είμαι.
9: Κάνε κάτι με τα fans, πρόεδρε.
1: Πάλι fans. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε φορά παίρνεις τηλέφωνο για τα fans. Τι να κάνω, αλλά τα έχω πει 250 φορές. Είστε 700.000 δανειολήπτες. Από δύο άτομα η κάθε οικογένεια, 1,5 εκατομμύρια είστε, ρε παιδιά. Θα μπορούσατε να έχετε κυβέρνηση. Οι άλλοι με το ελβετικό φράγκο μαζεύτηκαν και ήταν 10 άτομα. Ναι, κάνα σύλλογο. Και κάνα μια συγκέντρωση και καλά, ενημέρωση στους βουλευτές, ήταν 10 άτομα ίδιοι τους.
2: Άκουγα το Φωτόπουλο την Παρασκευή στο Δελτίο που ανέφερε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά θα.
1: Μα μου λέει τα φας, τα φας. Τι να σας κάνω? Αν δεν είμαι κυβέρνηση, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αφού στα φας μέσα είναι ίδιοι πολιτικοί. Οι ίδιοι πολιτικοί είναι μέσα στον κόλπο. Εδώ ο Τσίπρας που βρίζει τα φανς, ο ίδιος του έδωσε, έκανε τον νόμο για τα φανς. Γιατί βγαίνουν οι ψευτοαριστεροί του Τσίπρα και λένε ότι ο νόμος είναι 2003. Κάνουν λάθος. Ο νόμος που παγίωσε την ύπαρξη των φανς και των σέρβισερς ήταν ο νόμος του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τότε ήταν σε χειμερή ανάρκη, σε λίθαργο τα φανς. Αλλά ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και ΣΥΡΙΖΑ, τι ΣΥΡΙΖΑ, ρε, Τσίπρα.
2: Είναι Ελλάς.
1: Ελλής.
2: Ελλάς.
1: Ελλής.
2: Ελλής είναι η ελληνική λύση.
1: Α, μπράβο.
2: Αλλά Ελλάς.
1: Ως και εδώ τα αντέγραψε. Ελλής. Ελληνική λύση. Το έκανε Ελλάς αυτός. Για να καταλάβετε τι να σας πω, ρε παιδί. Πάμε στις γράμμες. Κυρία Μαρία.
10: Καλησπέρα σας.
1: Ναι.
10: Σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Βελόπουλη. Τόσα χρόνια και τα δέντρα και πεθαμένοι ψήφισαν.
1: Το ξέρω.
10: Να έχετε το νου σας και οι άνθρωποι που έχετε κοντά σας. Και σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου καλή επιτυχία, γιατί το αξίζετε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Με τιμά ο λόγος σας. Να είστε καλά. Το λέω έτσι και το πιστεύω. Γιατί είσαι και ποντία. Τεμέτερονες. Από ό,τι κατάλαβα. Τι με κοιτάζα, ξέρετε.
2: Ακούστηκε, εντάξει, ήταν εύκολα
1: κατανοητό. Ήταν εύκολα κατανοητό. Ήταν εύκολα χαμουτζή. Από πού είσαι, ρε. Δεν είσαι χαμουτζή. Το ίδιο. Δεν είσαι κάτω από τα πλάκι. Είσαι πάνω από τα πλάκι.
2: Κάτω.
1: Δεν είσαι βόρεια Πελοπόννησο. Μπερδεύεσαι. Παίρνει τη θάλασσα από την στερεά Ελλάδα. Λούζεσαι λίγο από ναύπακτο, από αυτό, ωραία μέρη. Από εκεί. Από εκεί ο Τριανταφυλόπουλο δεν είναι, ρε. Γι' αυτό μοιάζει με αυτόν λίγο τη φάτσα.
2: Μοιάζει λίγο, μοιάζει λίγο. Φέρνει.
1: Μοιάζει λίγο, μοιάζει. Πάμε στις γραμμές.
2: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος είναι στον αέρα.
11: Κύριε Πρόεδρε.
1: Πασέβη μου.
11: Ήμαρτον, ήμαρτον, κάνε κάτι.
1: Με τα φάντς.
11: Να έχουμε μια συνόμευση. Χάσαμε τις περιουσίες μας από τους Αθήγκανους. Χιλιάδες ζημιά στο μαγαζί, τα πήρανε όλα τη μία φορά την τελευταία, δεν μ' αφήσανε τίποτα. Από το ρολόι της ΔΕΗ ξυλώσαν όλες τις εγκαταστάσεις. Πήρανε μέχρι την ταμιακή μηχανή, πήρανε ό,τι είχε μέσα το μαγαζί. Έτοιμο να λειτουργήσει.
1: Περιοχή.
11: Μέγαρα. Μέγαρα.
1: Μέγαρα. Εκεί Ασπρόπυργο για πιο κάτω υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, παιδιά.
11: Ποτά. Πήρανε ό,τι υπήρχε μέσα στο μαγαζί, φορτώσανε φορτηγό, φύγανε, είναι να κλαις, μέχρι κουρτίνες, μέχρι τα τραπέζια, στερεοφωνικά, συγκροτήματα, μηχανήματα.
1: Βρε αγαπητέ μου, πού να προλάβει αστυνομία να σε φυλάξει, αφού φυλάνε το Δημητριάδη. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυλάνε το Δημητριάδη, τους εφοπλιστές, τους εργολάβους, τους μεγαλοσχήμονες. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποιους πολιτικούς που κινδυνεύει η ζωή τους, τους φυλάνε. Τον εφοπλιστή γιατί δεν τον φυλάνε, παιδιά. Να πληρώνει την τσέπη του λεφτά. Να παίρνει ιδιωτική αστυνομία. Δηλαδή, εγώ πώς έχω ιδιώτες. Εγώ έχω και ιδιώτες. Κοροϊδέ είμαι. Δηλαδή, εγώ ο μικρός που έχω λίγα λεφτά σχέση με τον εφοπλιστή, εντάξει, αρκετά για μένα και για πολλούς Έλληνες πολίτες, έχω και ιδιώτες μαζί μου. Αυτοί έχουν μόνο πριβέ αστυνομία. Και ο πολίτης στα μέγαρα του πήρα την περιουσία. Τον κατακλέψανε. Αυτά με ελληνική λύση κομμένα, παιδιά. Κομμένα, κομμένες οι πλακίτσες. Ασφάλεια, νόμος και τάξη παντού. Κόβουμε χέρια και πόδια όσων εγκληματούν. Τελεία και παύλα. Τέλος.
2: Τίτλοι τέλους, λοιπόν.
1: Περίμενε. Αύριο το πρωί μιλάω στη Βουλή. Αύριο το πρωί.
2: Τι ώρα? Για να συντονιστεί ο κόσμος.
1: Μετά τις 11 η ώρα. Α. Γιατί είναι και οι συγγητές, 11, 11.30, 12 παρά εκεί γύρω. Μετά τις 11 για την ακρίβεια, για να μην πάσουμε και νωρίτερα. Εκεί να δείτε τι θα ακουστεί, παιδιά. Συντονιστείτε και ενημερώστε κι άλλους.

0: 9,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Συγγενείς και φίλοι είπαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό στο κημητήριο Καρίστου. Σημειώνεται ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από τη ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοτα δασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόροι στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το διάβημα ζητά εξηγήσεις για το πώς το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το σχετικό διάβημα παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο, όπως ανακοινώθηκε και από την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχίου. Η συγκεκριμένη διπλωματική αντίδραση έρχεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση, όπως έχουμε επισημάνει στο Μάχη FM, καθώς η Αθήνα επιχείρησε όλο το προηγούμενο διάστημα να παίξει καθυστερήσεις στην υπόθεση. Σοβαρές καταγγελίες εκθέτουν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών. Αποκαλύψεις στον ηλεκτρονικό τύπο δείχνουν ότι η γραμμή καταγγελιών οικονομικού εγκλήματος 15-17 λειτουργούσε επί μήνες ως φάντασμα προτού καταργηθεί με το πρόσχημα του ψηφιακού εξυγχρονισμού. Το πρωτοφανές αυτό φιάσκο αφήσε στο κενό εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών για υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλου κόστους για τα δημόσια ταμεία, όπως φέρει πίν για λογισμικό που έσβηνε ξενοδοχειακές κρατήσεις. Η υπόθεση ξεσκεπάζει τη βιτρίνα του ψηφιακού κράτους. Από την άλλη, η εσπεσμένη διαγραφή της υπηρεσίας από το gov.gr μαρτύρησε και την κατάσταση της υπηρεσίας. Σε ψηφιακό κλείο μπαίνουν οι ελληνικές παραλίες με το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο επιστρατεύει drones και δορυφορικές εικόνες για τον εξαποστάσεως εντοπισμό αφαιρεσιών στον Αιγιαλό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι νέες διατάξεις κινούνται ουσιαστικά σε δύο ταχύτητες, καθώς την ίδια ώρα που αυστηροποιούνται οι τεχνολογικοί έλεγχοι, επιταχύνονται οι εξπρές διαδικασίες παραχώρησης των ακτών για τουριστική εκμετάλλευση. Παράλληλα, το νομοσχέδιο ανοίγει νομικά παραθυράκια επιστροφής για παραβάτες του παρελθόντος, αφού εισάγονται μεταβατικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την επανένταξη επιχειρήσεων οι οποίες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με διοικητικές κυρώσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
7: Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίσθιος 25 χρόνια.
8: Είχαμε περί τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
7: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
9: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
10: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.

0: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
1: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Έχουμε μπλέξει με παπατζίδες. Έχουμε μπλέξει με ψεύτες. Έχουμε μπλέξει με κολοτούμπες. Έχουμε μπλέξει με φιλόδοξα ανθρωπάκια τα οποία δεν λένε την αλήθεια. Δεν τη λένε την αλήθεια. Σας κοροϊδεύουνε και φταίτε εσείς που σας κοροϊδεύουνε. Γιατί τους πιστεύετε. Όποιος κι αν εμφανιστεί τον πιστεύετε. Τι να σου πω τώρα. Της γειτονιάς ο μεγαλύτερος παπατζής, αν κάνει κόμμα και κατέβει στην πολιτική, θα πείτε ναι. Αυτός θα μας σώσει. Μπράβο. Ναι. Σωθήκατε. Άρε και να ξέρατε πώς λειτουργεί. Άρε και να ξέρατε πώς διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Άρε, κάτι εταιρείες παίρνανε τα εκατομμύρια. Ψήφος εδώ, ψήφος εκεί, ψήφος παραπέρα. Χάθηκε η μπάλα, έλα και δημοσκόπη στο payroll. Η δημοσκόπη στο payroll. Βέβαια. Ποιος από αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες δεν έχει περάσει από το μαξί μου, να μας πούνε. Ποιοι. Χρόνια τώρα το λέω, χρόνια τώρα το αναλύω, χρόνια τώρα το εξηγώ για τις δημοσκοπήσεις. Να το ξαναπιάσω από την αρχή, για το πώς ξεκίνησε και κατάλαβα το τι ακριβώς σημαίνει και τότε με λέγατε όλοι ότι είμαι συνωμοσιολόγος και ότι είμαι τρελός. Και μετά υιοθέτησαν και άλλοι το αφήγημά μου γιατί άρχισαν να συνειδητοποιούνε. Τους ανοίξαμε τα μάτια, ναι. Ξεκάθαρα τους ανοίξαμε τα μάτια. Γιατί κανένας από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω δεν είχε ασχοληθεί. Όλο ξεκίνησε όταν έκανα έρευνα για τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Από εκεί ξεκίνησε. Που οι ίδιες εταιρείες που βγάζαν τις δημοσκοπήσεις τότε κάναν και τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Πήγα σε συναντήσεις. Πήγα με άλλους ραδιοφωνατζίδες που είχαν κάτι σεμινάρια. Έκανα σεμινάρια. Έμαθα να κάνω και σεμινάρια. Περίμενε τώρα να δεις τι είχε γίνει. Κάποιοι πιέζανε την κατάσταση τότε και λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Το ίδιο έλεγα και εγώ. Ένας από αυτούς τους παράγοντες για μια εταιρεία τότε, Focus Bari λεγότανε, η οποία είχε μια αντιπαράθεση με τον Αντώνη Κανάκη. Η εταιρεία Focus Bar είχαν στείλει κάτι εξώδικα μεταξύ τους, είχαν κάτι περίεργες αντιπαραθέσεις, γιατί είχε πει ότι έχουν το μονοπόλιο στις ακροματικότητες και πάει λέγοντας. Και έκανα εγώ την έρευνά μου και ανακάλυψα ότι υπάρχει πρόβλημα για το πώς διεξάγεται η έρευνα ακροαματικότητας. Και πήγα, συναντήθηκα με τον Κανάκη, τον έστειλα email, μου απάντησε ο Κανάκης τότε. Του λέω, κοίτα να δεις, έκανα μια έρευνα στην οποία, πιο παλιά αυτό, έχει πόσα χρόνια. Μπορεί να έχει και 10 χρόνια, μπορεί και 8 χρόνια, μπορεί τόσο πολλά χρόνια μας. Τον είχα πει ότι ξέρεις κάτι, έκανα μια έρευνα και είδα ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνουν τα ποσοστά. Εμένα άλλα μου λένε στον δρόμο όταν με συναντάνε ότι ακούνε πάρα πολύ το ραδιόφωνο, άλλα ποσοστά μου δίνουν οι συγκεκριμένοι και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να πάω να πάρω διαφημίσεις από τα media shop και πάει λέγοντας. Και είχε για να ρωτηθεί και αυτός κάποια πράγματα, πρέπει να του το αναγνωρίσω αυτό. Και τον είχα στείλει email και τον είχα πει, Κανάκη, θέλεις να βρεθούμε να συνεργαστούμε για να δούμε τι θα κάνουμε με την έρευνα ακροαματικότητας. Και μου είχε πει, ναι, έλα μου λέει εκεί να συναντηθούμε. Ωραία, και πήγα εκεί και συναντηθήκαμε. Τον περίμενα και 5 λεπτά να έρθει 10 και ήρθε μετά η φίρμα με το λάπτοπ του
Και καθίσαμε εκεί πέρα και εγώ του εξήγησα και του είπα ότι κοίτα αδερφέ μου, εγώ έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, έχω κάποιες αμφιβολίες για το πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι έρευνες ακροαματικότητας. Είχα μια λίστα μαζί μου, τα είχα όλα σημειωμένα, του εξήγησα τι ακριβώς συμβαίνει και μου είπε ότι ναι, κοίτα, να ξέρεις ότι πάμε να τα βάλουμε με ένα τιτάνα. Μια δημοσκοπική εταιρεία που είναι τιτάνας, είναι πυλώνας, είναι δύσκολο, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλουμε άκρη. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Του λέω ρε φίλε, κοίτα να δεις, εδώ πέρα εμείς έχουμε εύλογα ερωτήματα. Ποιος ελέγχει ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνεται να παίρνουν μόνο σε σταθερά, διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ τους είχα ρωτήσει πώς μπορώ να σας ελέγξω εσάς αν βγάζετε σωστά ποσοστά και αν δεν μαγειρεύετε τα ποσοστά, και μου είπανε πρέπει να προσλάβεις κάποια άτομα και να τα φέρεις πάνω από τις τηλεφωνήτριές μας και να ελέγχουν κάθε τηλέφωνο. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται? Να κάνω εγώ τώρα πρόσληψη μια ολόκληρη δημοσκοπική εταιρεία για να ελέγχει μια άλλη δημοσκοπική εταιρεία? Άμα είναι, κάνω μια δική μου δημοσκοπική εταιρεία και τελείωσε. Πρέπει να πάρεις άδεια από το μαξί μου, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, και ο Κανάκης μου τα μάσισε, άρχισε να μου λέει ότι κοίτα, εγώ δεν είμαι διαθέσιμος να κάνω τέτοιο πράγμα και να αρχίσω να μπλέκω σε τέτοιες καταστάσεις, με δικαστήρια, με εξώδικα και πάει λέγοντας, και δεν μπορώ εγώ να αποδείξω το ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, του λέω, φίλε, είναι απλό το πράγμα. Μην το ζορίζουμε και πολύ τώρα. Έχεις πιει και τον καφέ σου, είχε πιει και τον καφέ του. Έχεις πιει και τον καφέ σου. Πες μου, θες να συνεργαστούμε, να πάμε κόντρα στο σύστημα, σε όλους αυτούς εδώ πέρα με τον τρόπο που λειτουργούν και κάνουν τις έρευνες, ναι ή όχι? Εξήγησέ μου, θέλεις ή δεν θέλεις να πάμε κόντρα στο σύστημα? Απλά πράγματα. Ξέρεις τι μου απάντησε? Ξέρετε τι μου απάντησε? Όχι, δεν θέλω να πάω κόντρα στο σύστημα. Δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου. Ίσα ίσα θα στιγματιστώ και θα μου κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου. Αυτό μου είπε. Αυτό κατά λέξη. Και αν λέω ψέματα, να μου κάνει μήνυση. Γιατί εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Αυτό κατά λέξη μου είπε. Δεν θέλω να πάω κόντρα, δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου, δεν θέλω να στιγματιστώ, γιατί θα κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και την επόμενη μέρα που βγήκα στον αέρα, ξέρετε τι έγινε. Τις ποπάρας. Φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και θα το πω. Φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μετά από όλο αυτό που έγινε, ξαφνικά αυτή η εταιρεία που κάνει τις έρευνες ακροαματικότητας του έδινε ποσοστά. Ξαφνικά ανέβηκαν τα ποσοστά. Και μετά έφυγε αυτή η εταιρεία και ήρθε άλλη εταιρεία από την Αθήνα, η MRB. Και με την MRB νομίζω έχει καλύτερη σχέση ο Κανάκης. Συγκεκριμένα για τον Κανάκη μιλάω τώρα, γιατί με αυτόν συναντήθηκα. Και οι υπόλοιποι νομίζω, κάποιοι έτσι ξέρεις, που έχουν καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, νομίζω παίρνουν καλά ποσοστά. Εμείς που πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μας δίνουν αυτά που έχουμε, να το πω έτσι απλά. Και άμα θέλουν εκεί πέρα διάφορα πρόσωπα, για να μην αρχίσω να λέω ονόματα, να με καλέσουν και να αιτιολογήσω για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό, έχω 10 αιτιολογίες και 10 πράγματα τα οποία μπορώ να καταθέσω για το ότι δεν ενημερώνομαι όπως θα έπρεπε, το ότι πληρώνω κάθε μήνα ένα σκασμό λεφτά για να συμμετέχω στις έρευνες ακροαματικότητας και στην τελική με εκδικούνται και τα media shop και δεν μου δίνουν διαφημίσεις, γιατί φοβούνται και αυτοί ότι πολιτικά θα τους εκδικηθεί η κυβέρνηση. Για να τα ξέρετε όλα. Γιατί εγώ επέλεξα έναν άλλο δρόμο και έχω το στίγμα που δεν ήθελε ο Κανάκης. Είμαι το μαύρο πρόβατο στα ραδιόφωνα. Κατάλαβες? Ούτε με βοηθάνε, ούτε με στηρίζουνε, ίσα ίσα με πολεμάνε. Γιατί? Για να έρχεται το κάθε τσουτσέκι εκεί πέρα έξω που έχει ένα πληκτρολόγιο και να μιλάει από τον καναπέ του και από το βόλεμά του. Που θα μπορούσα κι εγώ να τα γράψω όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνη, ξεκάθαρα πράγματα, και να αρχίσω να κελαϊδάω ανάλογα και να παίρνω τα λεφτά. Έτσι, ό,τι κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Και αντί για να εκτιμηθεί τουλάχιστον αυτό, το ότι έχουμε γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Ρε, δεν πάτε να κάνετε καμιά δουλειά.
Κόντρα στο σύστημα μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Έτσι εδώ για να τους τις πάμε, για να ξέρουν ότι υπάρχει και κάποιος που δεν πάει με τα νερά τους. Υπάρχει και κάποιος που δεν μπορούν να τον εξαγοράσουν. Γιατί όλοι οι άλλοι πέφτουν στα τέσσερα. Στα τέσσερα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Στα τέσσερα. Και δεν μιλάνε φυσικά κάποιοι για τα θέματα αυτά. Κάνει τζιζ το θέμα. Δεν μιλάνε ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για τη Singular Logic, ούτε για την MRB, ούτε για διάφορες τέτοιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται ενεργά. Real polls, opinion polls και πάει λέγοντα. Ποιοι κρύβονται από πίσω, ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις έρευνες ακροαματικότητας. Ξέρετε, γνωρίζετε. Τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με το Μητσοτάκη, τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με την κυβέρνηση. Ξέρετε, γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε και δεν ξέρετε. Απλά πιστεύετε τυφλά το ότι κάποιος ασχολείται για να σας ενημερώσει όπως θα έπρεπε. Το είπα και χθες και το ανέλησα. Μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται από μέρα σε μέρα να βγάζουν δημοσκοπήσεις και να είναι τρομακτικά διαφορετικά τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται μία δημοσκόπηση να βγάζει, για παράδειγμα, ότι το Πασόκ με τον Τσίπρα έχει διαφορά μισή μονάδα και μία άλλη δημοσκόπηση να βγάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες.

0: αυτή να βλέπω στην τηλεόραση την Καριστιανού. Βαρέθηκα ρε, βαρέθηκα. Θέλουν να τη βάλουν στη Βουλή για να συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Για να μην αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στις δίκες. Για να κάνουν νούμερα. Παίζουν το παιχνίδι. Ποιοι ολιγάρχες κρύβονται από πίσω. Πίσω από συγκεκριμένα κόμματα. Ποιοι. Βάλε το Τσίπρα λίγο να γελάσουμε. Τι έλεγε. Βάλε λίγο τι έλεγε ο Τσίπρας να γελάσουμε για τους ολιγάρχες. Τσίπρα! Σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης ή δεν σε στηρίζει. Μη μου πεις τώρα τις τρέλες σου. Μη μου πεις τις τρέλες σου ότι δεν σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης. Έλα, βάλ τον αύριο και αυτό να.
1: Έλα προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν. Έβγαλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους. Να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε κύριε πρόεδρε τι έχετε να μας πείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι. Να μας πει ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα μας πάει λέει φυλακή εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ από την Πάτρα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που επαναλαμβάνει τις ίδιες απειλές και τις ίδιες σχεδόν ψυχοφαντίες που έχουν ήδη εξαπολύσει εναντίον μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Και να τον ευχαριστήσω για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι γίνονται όλα καθαρά και εξάστερα. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη από τις δεκάδες υποθέσεις που έχει ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης.
0: Ένα λεπτό. Πώς τα φέρνει η ζωή. Άρε πώς τα φέρνει η ζωή και γυρνάνε οι ρόλοι. Άρε πως θα φέρνει η ζωή και αλλάζουνε στρατόπεδα. Άρε πως θα φέρνει η ζωή και έχουμε κρατημένα τα ηχητικά. Απίστευτο δεν είναι. Ο Γρηγόρης τα έχει κρατημένα τα ηχητικά. Σήμερα θα μιλήσεις Τσίπρα για το Μαρινάκι. Θα μας πεις την άποψή σου για το Μαρινάκι. Θα μου πεις. Θα μας πεις. Εδώ πέρα λες ότι ο Μαρινάκης εμπλέκεται σε σκάνδαλα, ότι έχει θέμα με εμπόριο ναρκωτικών. Έχεις πει πολλά πράγματα παλαιότερα. Σήμερα θα τα πεις αυτά ή είναι μαζί σου πλέον ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Ρωτάω για να ξέρω. Για βάλε ξανά το ηχητικό λίγο, γιατί στο ξεκίνημα λέει περίεργα πράγματα ο Τσίπρας, ρε παιδιά. Και ένας εισαγγελέας από ό,τι φαίνεται δεν τον έχει ακούσει.
1: Χθες πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους. Να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην...
0: Ήτανε χρηματοδότης τους λοιπόν.
1: Η κυβέρνηση. Και τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τι λέει ρε παιδιά ο Τσίπρας? Τι λέει? Γιατί εγώ σήμερα μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος εφοπλιστής πιθανότατα να τον στηρίζει τον Τσίπρα.
2: έλεγε.
1: Διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, προσέξτε, ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε, κύριε πρόεδρε, τι έχετε να μας πείτε.
0: Α, τώρα τι θα πεις. Περιμένω την απάντηση του Τσίπρα να δούμε αν θα σχολιάσει ποτέ τον Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον. Γιατί ξέρετε, οι χορηγοί αλλάζουνε. Άλλοι στηρίζουν τώρα συγκεκριμένα πρόσωπα, άλλοι στηρίζουν αύριο άλλα πρόσωπα. Ο Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, τότε έκραζε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί όπως μας λέει ήταν χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, πόσο ακούγεται στην πιάτσα, έχει πάει με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας θα βγάλει το σχασμό, δεν θα πει τίποτα ξανά. Και κάπως έτσι συνειδητοποιείται ότι τα στόματα τους λειτουργούν με βάση τα φράγκα. Τι να σε πει ο δισεκατομμυριούχος, του είναι αδιάφορο. Σας έλεγα χθες για τη λίστα Forbes. Μαρινάκηδες, Μαρτίνος, Αλαφούζος και πάει λέγοντας, δισεκατομμυριούχοι είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα τι λένε οι πολιτικάντιδες. Εγώ στοχεύω στους πολιτικάντιδες. Πώς λειτουργούνε με βάση τους χορηγούς. Γι' αυτό σας λέω εκπροσωπούνε συγκεκριμένα συμφέροντα. Γι' αυτό σας λέω και για την Καριστιανού ότι μίλησε με τον Ηλιόπουλο της ΑΕΚ. Ή και μεγαλύτερο κεφάλι από τον Ηλιόπουλο, ξέρω εγώ. Ρωτάω τώρα, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Με τον Ηλιόπουλο σίγουρα μιλήσανε όμως. Άρα θα ακούσουμε ποτέ, ρωτάω, από την Καριστιανού να μας πει κάτι για τον Ηλιόπουλο? Θα ακούσουμε από τον Τσίπρα να μας πει κάτι για το Μαρινάκι? Γενικά θα ακούσουμε πολιτικάντιδες για τους οποίους ακούγεται ότι έχουν συγκεκριμένους χορηγούς, χωρίς να έχω στοιχεία και χωρίς να υιοθετώ αυτή την άποψη, να μιλάνε για αυτούς? Όχι, κάνει τζιζ το θέμα. Και εσείς μου λέτε ότι αυτοί οι εκπρόσωποι, όχι συγκεκριμένα πρόσωπα, ότι κάποιοι πολιτικοί εκπρόσωποι ομήλων ή ολιγαρχών θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτό μου λέτε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Ισχύει ή δεν ισχύει? Υπάρχει περίπτωση ένας εκπρόσωπος εφοπλιστή ή ένα κόμμα που έχει χορηγό έναν εφοπλιστή να σώσει την Ελλάδα? Μα αν του πει ο δισεκατομμυριούχος εφοπλιστής εκεί βουλωστό και εκεί μιλά, εκεί θα το βουλώσει και εκεί θα μιλήσει. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε αυτό που περιγράφω για το πώς είναι στημένο το σύστημα? Εδώ ρε ο Χαρίτσης. Κάνατε ρε το Χαρίτσι άνθρωπο. Το Χαρίτσι δεν τον ήξερε κανένας. Κανένας. Πήγαινε στην καφετέρια της γειτονιάς του Χαρίτσης και έλεγε στο Μπουγατσατζή εκεί πέρα, φίλε, είμαι βουλευτής, του έλεγε. Και του έλεγε ο άνθρωπος από την Μπουγάτσα, έλα ρε, άσε τώρα τις μακακίες που είσαι βουλευτής. Και του έλεγε ο Χαρίτσης, ρε, είμαι βουλευτής σου, λέω. Είμαι ένας από τους 300. Και τον έλεγε ο άνθρωπος από το καφέ από την Μπουγάτσα, ρε, πάτε παράτα μας από εδώ πέρα τώρα, σιγά μην είσαι εσύ βουλευτής. Δεν το ξέρανε. Ποιος είναι ο κύριος, μαζέψτε τον, πάρτε εδώ πέρα το 100, έχει τρελαθεί, λέει ότι είναι βουλευτής. Δεν το ξέρανε, το καταλαβαίνετε? Και εσείς τον κάνατε και πρόεδρο στη Νέα Αριστερά. Και τι έλεγε όσο ήταν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς? Βάλτονα. Ακούστε εδώ τι έλεγε. Που σήμερα η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί και έχει πάει με τον Τσίπρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάει με τον Τσίπρα. Έχει διαλυθεί όμως η Νέα Αριστερά. Ακούστε τι έλεγε. Για να γελάζετε. Ρε, είναι για να γελάς με αυτούς. Δεν είναι για κάτι άλλο. Είναι για να γελάς. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά, κατά τη δική μου ξαναλέω προσωπική άποψη, είναι κολοτούμπες μέχρι αηδίας. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους. Εγώ θα ντρεπόμουν, ρε φίλε, να βγω αύριο και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, πάω κόντρα σε όσα έλεγα. Να σας λέω τόσο καιρό, για παράδειγμα, ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει, αλλιώς θα τελειώσει η Ελλάδα, και μια μέρα να βγω και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Φαντάζεστε τι ξεφτύλα θα ήταν αυτή για εμένα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θα νιώθω εγώ καλά. Θα γυρνάω στο σπίτι μου και θα έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Θα νιώθω ξεφτυλισμένος, θα νιώθω ξεπουλημένος, το καταλαβαίνετε. Αυτοί έχουνε θράσους, δεν τους νοιάζει ρε. Δεν τους νοιάζει. Άκου εδώ τι έλεγε και τι κάνουνε σήμερα. Βάλ το Χαρίτσι, ναι, βάλ τον. Αλέξης Χαρίτσι, κύριε.
2: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω. Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Είναι φοβερό ρε φίλε, δεν μπορώ, αλήθεια. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραιτηθεί για να πάνε στον Τσίπρα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τελικά μια παρένθεση και δεν πέσαμε έξω, πέσαμε ακριβώς μέσα. Αγωνίζεστε για την καρέκλα και επιστρέψατε στο Μαντρί. Ρε φίλε, να πείστε. Δηλαδή, ό,τι είπε, το αντίθετο κάνανε. Ό,τι είπε τότε, σήμερα κάνουν το αντίθετο. Απλά δεν ξέρει ο τύπος αυτός το ότι ο Γρηγόρης έχει τα ηχητικά. Ρε Παναγία. Είναι απίστευτη η κατάστασή του. Βάλε ρε και το Γιαννούλη, πώς το λένε, με αυτό να πω έχει κόντρα ο Πλεύρης, ο παππούς ο Πλεύρης, όχι ο γιος. Βάλε ρε εδώ πέρα που μας λέει να τον βγάλουμε στον αέρα και δεν βγαίνει. Τον πήραμε τηλέφωνα, τον στείλαμε μηνύματα, δεν βγαίνει ρε ο Γιαννούλης, δεν βγαίνει. Όπως δεν βγαίνουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε κάνει κάλεσμα σε πολλούς και δεν έρχονται. Σε πολλούς και δεν έρχονται. Από όλους τους χώρους. Εντός και εκτός φυλακής. Δεν έρχονται. Να κάνουμε μια συζήτηση. Δώσε, δώσε το Γιαννούλη. Δώσε, δώσε, δώσε.
3: Ψηφίζω το Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
0: Άκου εδώ τώρα ο Γιαννούλης, δεν μας λέει. Δεν μπορεί να πει στην τηλεόραση για ποιο λόγο κάποιος θα το ψηφίσει. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή τη φάση που δεν ξέρει αυτός που βγαίνει στην τηλεόραση να απαντήσει για ποιο λόγο κάποιος Έλληνας πολίτης πρέπει να το ψηφίσει. Απλά λέει ψηφίστε με. Για ποιο λόγο, κύριε μου, να σας ψηφίσουμε? Ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν σας ψηφίσουμε σαν βουλευτή? Δεν ξέρει να απαντήσει. Δεν ξέρει να πει. Κάθεται και σκέφτεται και δεν ξέρει τι να πει. Δεν ξέρει τι να πει, ρε, καταλαβαίνετε τι λέμε. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι να πει όταν το ρωτάει ο Παπαχλιμίτζουρας. Για ποιο λόγο να σε ψηφίσουμε?
3: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
4: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
3: Ποιος θα έρθει, αν ψηφίζω τον Γιαννούλη. Για βουλευτή. Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
4: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
3: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
4: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
4: Για βουλευτή, τι εννοείτε?
3: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
4: Ναι.
3: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
4: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί
3: εκπρόσωποι. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
4: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
5: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
0: Άμα θες ένα τέταρτο, περίμενα, το ξαναβάλω το ηχητικό. Άμα θέλει ένα τέταρτο Γιαννούλης να μας απαντήσει τώρα για το με ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν το ψηφίσουμε. Τι συζητάμε ρε φίλε. Έλα ρε αδερφέ, είσαι ανίκανος. Θα καθόμαστε τώρα να ασχολούμαστε με το Γιαννούλη ένα τέταρτο για το αν καταλαβαίνει τι του λέμε. Σοβαρά μιλάμε τώρα, αυτός θα βοηθήσει την Ελλάδα. Αυτός δεν καταλαβαίνει τι του λέει ο άλλος. Δηλαδή εγώ εκνευρίζομαι, είμαι και οξύθυμος. Πραγματικά έχει υπομονή ο άνθρωπος ο άλλος, που είναι φιλοκυβερνητικός φυσικά, της ΕΡΤ υπάλληλος. Είναι, δεν είναι και τίποτα τρομερό σε δημοσιογράφο. Αν τον πάρουν κανένα τηλέφωνο από το Μαξίμου, γαργαρίτσα θα κάνει. Αλλά, ρε αδερφέ, σου λέει ο άλλος, αν σε ψηφίσουμε εσένα, ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Και μου κάνεις την πάπια. Και δεν ξέρω και τι είναι αυτά που λες και μην το ξαναπείς αυτό και τι μακακίες άκουμε ρε. Ρε είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο και να κατεβαίνουν υποψήφοι βουλευτές και να παίρνουν έστω και μία ψήφο.
3: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
4: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
3: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
4: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
3: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
4: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
4: Για βουλευτή, τι εννοείται?
3: Ναι, πάω σε εκλογές.
4: Ναι.
3: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
4: Ναι.
3: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
4: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί
3: εκπρόσωποι. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
4: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
5: Ας πούμε για εσάς κύριε Γιαννούλη.
3: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, πού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
4: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
0: Πάλι καλά πέρασε, ένα τέταρτο το κατάλαβες όμως. Ναι, θα μας πεις τώρα όχι. Θέλουν λάδωμα τα γρανάζια. Πρέπει να πας για σέρβις, Γιαννούλη. Πρέπει να πας για σέρβις, αδερφέ. Δεν έχεις περάσει κταίο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως δεν μ' ακούγονται φυσιολογικά όλα αυτά. Κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να σε δει γιατρός. Ρετάρεις. Μπορεί να έχει βγει κανένα μπουζί. Μπορεί να έχει καεί. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, μπορεί να έχει κάψει φλάντζα. Μπορεί να έχει θέμα το φίλτρο αέρος. Σίγουρα δεν λειτουργεί σωστά. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέμε. Εγώ άμα ήμουν εκεί στο πανέλ θα πήγαινα να πιάσω το σφιγμό του. Και η Μπιέλα μπορεί να έχει πρόβλημα, ναι. Εγώ άμα ήμουν στο πανέλ, αλήθεια σας λέω, θα σταματούσε αυτό που τις ερωτήσεις. Θα πήγαινα κοντά, θα τον έλεγα φέρε το χέρι να πιάσω λίγο σφιγμό, λίγο πίσω από τα αυτή, λίγο είσαι καλά, νιώθεις καλά φίλε μου. Φέρτε ένα νεράκι στον κύριο Γιαννούλη. Να πιει λίγο νεράκι γιατί νομίζω δεν είναι καλά. Τον ρωτήσαμε ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν τον ψηφίσουμε για βουλευτή και δεν ξέρει να απαντήσει. Κύριε Γιαννούλη, καθίστε λίγο στην καρεκλίτσα και σε ένα τέταρτο ξαναελάτε, μπας και μπορέσετε να απαντήσετε. Αυτή θα ήταν η σωστή αντιμετώπιση. Αυτή. Τι, ακαθόμαστε, ασχολούμαστε τώρα να μας τρώει το τηλεοπτικό χρόνο ο Γιαννούλης. Έλα, αγόρι μου, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Πάρε από εδώ πέρα δρόμο. Τράβα, ρε αδερφέ, τώρα. Μα, εγώ φταίω. Ταλ Ντίλιαν, αδερφέ. Δεν ξέρω από πού κατάγεσαι, ποιος είσαι και τι κάνεις. Τελείωνε. Τελείωνε. Άιντε. Φτάνει τόσο. Για τις παρακολουθήσεις, τον Ταλ Ντίλιαν, τον καταδικασμένο, που λέει ότι αυτός απλά πουλούσε τα λογισμικά, αλλά δεν λέει πού τα πουλούσε. Πού τα πούλησες, ρε Ταλ Ντίλιαν? Τα πούλησες στην κυβέρνηση, τα πούλησες στην ΕΕΠ, τα πούλησες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα email θα τα βγάλεις στη φόρα, δεν θα τα βγάλεις στη φόρα. Τι θα κάνεις τελικά? Σε έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας? Θα πας στην εξεταστική, δεν θα πας στην εξεταστική? Θα κάνεις deal, δεν θα κάνεις deal? Τι στο καλό γίνεται? Θα μάθει ποτέ ο ελληνικός λαός? Ο Λαζόπουλος χθες είπε κάποια πράγματα, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το εμβόλιο και για το πώς κάποιοι γνώριζαν για την υγεία του. Καλά, δεν ξεχνάμε το ότι ο Λαζόπουλος στήριξε παλαιότερα Τσίπρα. Και μόλις εκλέχθηκε ο Τσίπρας εξαφανίστηκε από την τηλεόραση. Και μόλις άρχισε ο Τσίπρας τα κόλπα, χάθηκε από την τηλεόραση. Θέλει αλλαγή μπαταρίας, λέει ο άλλος από το X-Power. Ναι, άμα θέλει αλλαγή μπαταρίας, X-Power Batteries. Γιαννούλη, πάνε εκεί στο Λαγκαδά 109, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να σου αλλάξουν καμιά μπαταρία. Έχεις θέμα. Έχεις θέμα, αδερφέ, τα ρεύματα είναι τελικά, δεν ξέρω τι. Δώσε λίγο το Λαζόπουλο να ακούσουμε τι λέει. Αν και με το Λαζόπουλο δεν τα πάω και τόσο καλά. Γιατί ξέρεις τώρα, τα κότερα, οι βόλτες, οι ιστορίες, να συγκεκριμένα κόμματα στηρίζει, να μας το παίζει μία αριστερός, μία θέατρο, μία το ένα, μία το άλλο. Να έχει στο λαιμό του και αυτός όπως ο Βαξεβάνης όσα έκανε ο Τσίπρας. Θα πούμε και για τον Βαξεβάνη μετά. Έλα, δώσε να ακούσουμε λίγο τι λέει, γιατί στο τέλος αναφέρει κάτι για εμβόλιο. Εκτός λέει αν δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό που έγινε όταν έκανα το εμβόλιο. Και αυτό εμένα με βάζει σε περίεργες σκέψεις. Και πάλι καλά κάνω το σταυρό μου που δεν πήγα να κάνω κι εγώ εμβόλιο.
6: Πρέπει να μας πει από τώρα αν αυτές οι αγριότητες της συγκάλυψης θα συνεχιστούν ή θα πιαστεί το ενήμα από την αρχή. Τα τέμπη, ο ΠΚΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ψεύτικα πτυχία, οι διώξεις της Τυχεροπούλου, η απαγκίστρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θράσος, η αλαζονία, η έπαρση, η απαξίωση. Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει ότι έχει γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα από την Ape. Predator σημαίνει ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορεί να παρεμβαίνουν και αυτοί και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρολ στο Instagram ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει Predator. Το Predator ξέρετε ότι μπορεί να αλλοιώσει και αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο με το οποίο γίνεται η κλήση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε και εσείς σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά σιγά. Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. 12 μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνω στο νοσοκομείο μόνο ο γιατρός μου και η ΕΥΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα πώς, ποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator. Οι ερωτήσεις μου είναι, αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator και ειδοποιήθηκαν από ποιον? Από τον γιατρό μου? Δεν πιστεύω. Από την ΕΥΠ? Πιο γρήγορα, μου φαίνεται. Δεύτερο, ο Μαξ Ντίλιαν που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κανένα θερινό τμήμα θα περάσει.
0: Ταλ Ντίλιαν, όχι Μαξ Ντίλιαν, δεν είναι σκύλος.
6: Στη διάταξη να μετατρέπει την ποινή σε χρήμα, θα το κακούλωσουν κι αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Λέει σήμερα στην εφημερίδα συντακτών ότι οι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΕΥΠ αγόρασε το Predator. Και δεν το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΕΥΠ το είχε αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση δική μου δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε. Με τον κύριο Κεσέ, τον δικηγόρο μου, είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε μήνυση στην ιδιωτική εταιρεία. Το τρίτο ερώτημα είναι πιο προσωπικό. Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτόν τον καιρό? Ότι οι ιδιώτες θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. Θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν. Ή μήπως περιμένα κάτι άλλο? 8 μήνες εξετάσεων φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής που θα τη μάθετε στο βιβλίο που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου?
0: Το ακούσατε τι λέει? Μήπως όλο αυτό έχει κάποια σχέση με όσα έγιναν στον χώρο του εμβολιασμού μου? Δηλαδή τι υπονοούμενο αφήνει? Ότι κάποιοι προσπάθησαν ή θέλανε να κάνουν κακό και το έκαναν την ώρα που πήγε και έκανε το εμβόλιο? Και επίσης, γιατί το παίζει ξαφνικά θύμα ο Λαζόπουλος? Λαζόπουλε, άκου να δεις. Αφού τα ξέρεις όλα ρε φίλε, γιατί δεν βγαίνεις να τα πεις? Τι φοβάσαι? Αφού όλα τα ξέρεις και όλους τους έχεις εξετάσει και τόσα χρόνια μας το παίρνεις ήρωας. Για ποιο λόγο δεν βγαίνεις να αποκαλύψεις τι ακριβώς συμβαίνει για να τελειώνουμε. Τι φοβάσαι? Αν φοβάσαι, πες φοβάμαι. Είμαστε το παίζεις ήρωας όμως, γιατί οι ήρωες δεν φοβούνται. Μπορείς να βγεις και να πεις «Είμαι δηλός και φοβάμαι να πω αυτά που γνωρίζω στον αέρα». Απλά πράγματα. Γιατί και για τον Τσίπρα ξέρεις πολλά. Και τον στήριζε τον Τσίπρα ενεργά και πούλησε τη Μακεδονία ο Τσίπρας και δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, Λαζόπουλε. Όπως και άλλοι δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και ο Βαξεβάνης τον στήριζε τον Τσίπρα. Κύριε Βαξεβάνη, τώρα με ποιον είστε τελικά? Γιατί βλέπω ότι ασκείτε κριτική στον Τσίπρα. Όπως κριτική και αιμονή έχει πάθει με τον Τσίπρα και η Καριστιανού. Τι θέλει η Καριστιανού? Να αντικαταστήσει τον Τσίπρα? Τι θέλει, να είναι ένας θηλυκός Τσίπρας? Ένας θηλυκός Τσίπρας θέλει να είναι η Καριστιανού? Εν τω μεταξύ βλέπω ότι το Πασόκ ανεβάζει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Άκου τώρα, ανεβάζει το Πασόκ μια δημοσκόπηση στην οποία δίνουν στον Ανδρουλάκη 41%, στο Μητσοτάκη 29%, στην Καριστιανού 16% και στον Τσίπρα 13%. Και συνολικά αυτή η δημοσκόπηση μόνο από αυτά τα τέσσερα κόμματα βγάζουν 100%. 41,3 είναι για την ακρίβεια, 29,5, 16,4 και 12,8. Τι έγινε ρε, άλλα κόμματα δεν υπάρχουνε? Όλα τα ποσοστά τα πήρατε εσείς οι τέσσερις? Νέα μόδα αυτή? Νέα μόδα? Τα τέσσερα κόμματα αυτά πήρανε μόνο ποσοστό? Το ΚΚΕ 0%, Βελόπουλος 0%, Κωνσταντοπούλου 0%, όλοι οι άλλοι 0%. Όλα τα ποσοστά τα παίρνει το Πασόκ, ο Μητσοτάκης, Καριστιανού και ο Τσίπρας. Αυτό μας λένε. Έχω μπροστά τη δημοσκόπηση. Βγάλανε δικιά τους δημοσκόπηση, είναι παιδιά, οι αθεόφοβοι. Και έχουν δώσει όλα τα ποσοστά, 100% βγάζουν μόνο τα τέσσερα κόμματα αυτά. Ρε Πανάκη. Παιδιά, από εδώ και πέρα, εγώ ξέρω τι λέω, να βγάλετε μόνο ότι παίρνει 50% το Πασόκ και 50% η Νέα Δημοκρατία. Καλύτερο αυτό. Δεν υπάρχουν ποσοστά για τους υπόλοιπους. Το πατριωτικό χώρο τόσες μέρες τον βγάζουν ότι έχει 10%. Ρε, είστε σοβαροί? Και επειδή μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε δεν έχεις καλέσει τον Κασιδιάρη, τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη. Και έχω και τα μηνύματα που μιλήσαμε με τον Κασιδιάρη και το λέω έλα για συνέντευξη. Και δεν έχει έρθει για συνέντευξη. Περιμένω ακόμα να έρθει και αυτός για συνέντευξη να μου στείλει μήνυμα. Τελικά, επειδή μου την μπαίνετε πολύ τώρα για την Καριστιανού τις τελευταίες μέρες και επειδή δεν ξέρετε τι σας γίνεται, βάλε λίγο το ηχητικό. Έχω βρει ένα ηχητικό που τα έχει ανεβάσει ένας τύπος στην εφαρμογή TikTok. Νομίζω, όχι, στο YouTube το έχει ανεβάσει, στο YouTube. Βάλε λίγο το πριν και το μετά. Ακούστε λίγο το πριν και το μετά. Για το πώς αλλάζουν εύκολα απόψεις. Έλα, βάλε για αυτούς εδώ πέρα που είναι φανατικοί, που έχουν ερωτευτεί, που δεν έχουν καταλάβει ότι από Μαρία των Τεμπών έχει γίνει Μαρία των Κερδών.
7: Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλων. Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο. Χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα,
8: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
0: Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου. Έτσι, τέτοια. Ας ήταν τέτοια όλα τα οικονομικά εγκλήματα.
8: Οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτά χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
0: Άρα υπάρχει οικονομικό έγκλημα, αυτό μας είπε στη συνέντευξη του Στραβελάκη η Μαρία Καριστιανού.
7: Και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
8: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους. Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
5: Λέμε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
0: Την ρωτούσανε, έχετε πολιτικές φιλοδοξίες, και ακούστε τι έλεγε.
5: Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να απολυτευτεί. Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να απολυτευτεί. Απολυτευτείτε, κυρία Καριστιανού.
8: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως, προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς.
5: Πρόεδρος της Συλλόγου θα παραδοθείτε.
8: Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως.
0: Καλά, μετά λέει για την παρέτηση. Όχι, έλεγε, όχι, όχι. Δεν πρόκειται εγώ να κάνω κόμμα. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την πολιτική. Γιατί όσοι ασχολούνται με τα κόμματα κοιτάνε τα κέρδη και κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά δεν θυμάστε, για δεν θυμάστε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σας κρατάει η τηλεόραση σε άλλους ρυθμούς. Φυσικά στη δημοκρατία μπορεί ο καθένας να αποφασίσει το τι θα κάνει με τη δική του αντίληψη. Και εγώ θέλω να λειτουργείτε με τη δική σας αντίληψη και όχι με αυτό που διαφημίζουνε οι όμιλοι, οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές και οι λοιποί. Έτσι, θέλω με τη δική σας αντίληψη να πηγαίνετε στην κάλπη και να λέτε ότι ξέρετε κάτι, αυτός με εκπροσωπεί. Τους έχω ακούσει όλους και αυτός έχει τις σωστές απόψεις. Έτσι θέλω να κρίνει το ακροατήριο, γιατί αυτά είναι τα σωστά κριτήρια ψήφου. Να ακούει τους πάντες τι έχουν να πούνε, τι λύσεις δίνουνε και μετά να λέει ότι ξέρετε κάτι, εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτός έχει δίκιο. Θεωρώ ότι όταν κάποιος πάει να ψηφίσει, πρέπει να έχει ψαχτεί. Δηλαδή, πρέπει να έχει ακούσει τις επιλογές που έχει. Και μετά να κατανοεί ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος θέλει όντως να αγωνιστεί, ποιος όντως δίνει λύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και ανάλογα να κρίνει ποια ιδεολογία του καθενός του ταιριάζει και αν λέει αλήθεια αυτός που του ταιριάζει. Γιατί οι πιο πολλοί βγαίνουνε και σας πουλάνε φούμαρα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, λέει ο άλλος, και χαίρονται και χειροκροτάνε. Μπορεί να φέρει θάλασσα στο βουνό? Δεν μπορεί. Πάτε λοιπόν να ψηφίσετε κάποιους που δεν ξέρετε αν έχουν ιδεολογία, που δεν ξέρετε τι πραγματικά θέλουν να κάνουνε και αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Δεν είναι φοβερό το ότι κάθομαι και ασχολούμαι τώρα εγώ, νέος άνθρωπος, θα μπορούσα, ρε φίλε, να κάνω χίλια άλλα πράγματα. Κάθομαι ασχολούμαι με αυτούς που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα απλά πράγματα, τα αυτονόητα. Για ποιο λόγο πάμε στην κάλπη και πώς διαλέγουμε τον κατάλληλο? Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι απίστευτο. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα. Κρίμα που βλέπω ανθρώπους να μην μπορούν να κατανοήσουν γιατί πάμε να ψηφίσουμε. Ρε του λες του άλλου, θα κατεβάσουν κατά πάσα πιθανότητα, έτσι πως ακούγεται, τον Αργυρό υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Άντε να εξηγήσεις εσύ τώρα σε ένα κοριτσάκι το οποίο είναι ερωτευμένο με τον Αργυρό, της αρέσουν τα τραγούδια, τα τραγουδάει, κάνει μπάνιο με αυτά τα τραγούδια, πάει διακοπές με αυτά τα τραγούδια, με στα μάξι όταν ξεκινάει να οδηγάει ακούει Αργυρό. Άντε να τις εξηγήσεις εσύ τώρα αυτήνεις ότι δεν ψηφίζουμε τον Αργυρό στις εκλογές γιατί είναι καλός τραγουδιστής ή γιατί είναι ένας, ας πούμε, άντρας που σου αρέσει. Γιατί ο Αργυρός δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ, δεν ξέρουμε τι απόψεις έχει, δεν ξέρουμε για το τι είναι ικανός. Όπως το ίδιο θα πω και για τις γυναίκες. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε να ψηφίζετε μία τύπισσα επειδή είναι όμορφη ή επειδή είναι γοητευτική ή επειδή κάνει καλές πίτες, όπως η Ελεονόρα Μελέτη, που έλεγε ότι κάνω καλές πίτες και γι' αυτό το λόγο πήγανε όλοι λυσσασμένοι και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη. Ναι, κάποιοι πήγαν και ψηφίσανε γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι ακραίο το ότι κάποιοι πήγανε και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη επειδή έλεγε ότι κάνει καλές πίτες? Ελληνικός λαός, ο οποίος δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Υπάρχει κόσμος που πεινάει έξω εκεί πέρα. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να επιβιώσει. Και εσείς ασχολείστε με αρλούμπες και πάτε στην κάλπη και ψηφίζετε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα. Δυστυχώς, φίλοι μου, καμία σοβαρότητα. Και μετά αναρωτιέστε πώς φτάσαμε εδώ που, που φτάσαμε. Πώς φτάσαμε. Με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε. Έχετε βάλει κάθε ανίκανο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κάθε ανίκανο, έτσι όπως το λέω. Κάθε ανίκανο. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω ένα τελευταίο γεγονός. Που και αυτό είναι τρελό. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος. Ναι, έχει πολλά πρόσωπα. Σαγοράκηδες, αυτιάς, μελέτη. Τον άλλον τον τραγουδιστή που τινότανε να πούμε σαν σακί με πατάτες. Ηθοποιός ήταν, τι ήτανε μωρέ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Το σακί με τις πατάτες εκείνο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ένα τεράστιο σακί. Φορούσε κάτι σκοινιά, κάτι παντελόνια μέχρι το λαιμό και κάτι σκοινιά. Απορώ αν ξέρει την ιντουζιέρα ο συγκεκριμένος. Δεν θυμάμαι πώς το λένε ρε. Ένας, πώς το λένε ρε. Ένας φορούσε κάτι παντελόνια ρε μέχρι το λαιμό. Και, ένα, και κάτι σκοινιά και κάτι φουλάρια, κάτι κασκόλ με κάτι τσάντες εκεί πέρα σαν ταχυδρόμος. Μαλωμένος με το νερό. Ζουράρης, κάτσε να δω αν είναι αυτός. Δεν είμαι σίγουρος, περίμενε. Μην πω κάποιον που δεν... Όχι, όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης φορούσε γυλαίκα. Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και σανδάλια φορούσε. Ναι, ένας περίεργος. Ηθοποιός ή τραγουδιστής πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος τι έχει κάνει. Έχει βάλει σε φιέστα εταιρείας. Σε φιέστα εταιρείας, φίλοι μου. Έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι. Ποια εταιρεία είναι αυτή τώρα και έχουν πάει όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θα το σχολιάσουμε. Σε φιέστα εταιρείας πάντως έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι διάφορους πολιτικούς. Ποιους έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Η εικόνα είναι για να γελάς. Θεοδωρικάκο, Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου. Στο ίδιο τραπέζι. Άδωνη, Θεοδωρικάκο. Σκεφτείτε το λίγο να γίνεται αυτό. Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι αυτό που πας σε γάμο και σε έχουν βάλει να κάτσεις με τυχαίους καλεσμένους που δεν ταιριάζεις με αυτούς. Κάντο λίγο εικόνα τώρα τι μπορεί να συζήτησαν αυτοί στο ίδιο τραπέζι. Που να ξέρετε ότι... Μπροστά στις κάμερες μπορεί να σκοτώνονται και μπορεί να δαγκώνει ο ένας τον άλλον, αλλά μόλις κλείνουν οι κάμερες δίνουν και τα χέρια και πίνουν και καφέδες μαζί. Για να μην σας κοροϊδεύουνε σας τα λέω αυτά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Έχω ένα ηχητικό, προλαβαίνω πριν πάμε στο τραγούδι. Έχω ένα ηχητικό που λένε, ακούστε τι άλλο λένε, παιδιά στην τηλεόραση είναι φοβερό. Λοιπόν, ο Θεοχάρης της Νέας Δημοκρατίας, θα προλάβω να τα ακούσουμε αυτό, γιατί δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μόσχο να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας, σήμερα παίρνει μια αναβολή ο τραπεζικός για Παρασκευή, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε και για την υγεία. Οπότε δεύτερη ώρα ο Μόσχος, ο αγρότης, και τρίτη ώρα ο Παπα-Νικολάου, ο γιατρός. Αλλά θέλω ένα ηχητικό του Θεοχάρη να ακούσουμε. Τι λέει ο αθεόφοβος? Ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. βγαίνει και λέει ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Ακούστε τώρα εδώ, τρελαδί. Δηλαδή ο άνθρωπος που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο άνθρωπος που έβαλε φυλακή τη Χρυσή Αυγή, θέλει τώρα να μας παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο ακροδεξιός. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι νεοδημοκράτης, κάργα, είστε ίδιας πάστας, Θεοχάρη, και ο Σαμαράς δεν θα κλέψει ψήφους από κανέναν άλλον πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν μπορεί να κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ξεχάστε το. Μπορεί να θέλετε με τους δημοσκόπους σας να παρουσιάσετε το ότι ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο πατριωτικός χώρος ξέρει ποιος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Εντάξει. Οπότε αφήστε την παπάντζα και τον πρόλογο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πάτε να κάνετε. Πάτε να παρουσιάσετε ότι ο Σαμαράς θα κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Αυτό πάτε να κάνετε.
9: Βεβαίως.
3: Άρα θα μοιράζεται ακροδεξιό.
9: Βεβαίω είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
3: Είναι
9: και
3: οι θέσει
9: του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
3: Έχω κάνει μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με την πραγματικότητα. Αλλά ήθελα να δω.
9: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
3: Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν λέω πράγματα
3: που δεν έχω. Δεν λέω πράγματα που δεν έχω. Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.

0: Αυλίζει το άγχος του της ελληνικής λύσης, διότι βλέπετε ότι πιέζεται και πιέζεται μόνο από την Καριστιανού, φανταστείτε αν γίνει και το κόμμα του Σαμαρά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό που εγώ βλέπω στην κοινωνία είναι
1: και
0: ότι
1: Καριστιανού άνθρωποι... είναι ακροδεξιά.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές από τις θέσεις είναι πιο θολό.
1: Γιατί είπατε στον ίδιο χώρο ότι είναι.
0: Το στίγμα της είναι πιο θολό, αλλά σίγουρα φτάνει και μέχρι την ακροδεξιά.
2: Και είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων, Καριστιανού.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό
0: το πράγμα δεν γίνεται.
2: Σίγουρα δεν γίνεται.
0: Θα ήθελα μόνο τρεις λέξεις να μπω στη σειρά. Μέχρι τρεις δεν έχω φτάσει.
1: Κύριε Θεοχάρη,
0: δεν μπορώ να
1: σηκώσω ανάμεσά σας, αλλά σας παρακαλώ κύριε Κίτα για πολλωστή φορά να ολοκληρώσω.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Αυτό που βλέπω εγώ στην κοινωνία είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι εμείς για το γάμο των ομοφυλοφιλών, για το οτιδήποτε κάναμε σε αυτή την τετραετία, δεν μας θέλουν πια, έχουν ήδη φύγει και ενδεχομένως να ψηφίσουν Σαμαρά, αλλά δεν είναι κοινό το οποίο έχουμε ελπίδα εμείς να το επανασυσπηρώσουμε και να το γυρίσουμε. Κατά την άποψή μου, μια προσωπική εκτίμηση, κάνω όπως την βλέπω στην κοινωνία. Κατά την άποψή μου, θα επηρεάσει περισσότερο τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας παρά την ίδια τη Νέα Δημοκρατία.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με μνημειώδη καθυστέρηση, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, παραδέχτηκε από το Ντουμπρόβνικ ότι το εκρηκτικό κόστος στέγασης διώχνει τους νέους από τη χώρα και επιτείνει δραματικά το δημογραφικό αδιέξοδο. Ο κεντρικός τραπεζίτης απέδωσε το φαινόμενο σε μια τεχνοκρατική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, αποφεύγοντας ωστόσο να αγγίξει τις ρίζες της άκρατης κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων, που μετατρέπει ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα σε απρόσιτο εμπόρευμα. Η παραδοχή αυτή εκθέτει παράλληλα και την κυβέρνηση. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Συγγενείς και φίλοι είπαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό στο κημητήριο Καρίστου. Σημειώνεται ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από τη ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Φωτιά ξέσπασε και βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν με ρήψη νερού 2 αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το διάβημα ζητά εξηγήσεις για το πώς το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το σχετικό διάβημα παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχίου. Η συγκεκριμένη διπλωματική αντίδραση έρχεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση.

0: όπως έχουμε επισημάνει και στον Μάχη FM, καθώς η Αθήνα επιχειρούσε όλο το προηγούμενο διάστημα να παίξει καθυστερήσεις στην υπόθεση. Κλιμακώνεται επικίνδυνη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το ιρανικό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ άφησε πίσω το ένα νεκρό, πολλούς τραυματίες και σοβαρές καταστροφές σε διπλωματικές αποστολές. Το Κουβέιτ διαμήνυσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη πέρασε στην αντεπίθεση, στοχοποιώντας το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για παροχή διευκολύνσεων στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που έπληξαν ιρανικά τάνκερ και εγκαταστάσεις. Σε ψηφιακό κλείο μπαίνουν οι ελληνικές παραλίες με το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο επιστρατεύει drones και δορυφορικές εικόνες για τον εξ αποστάσεως εντοπισμό αυθαιρεσιών στον Αιγιαλό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι νέες διατάξεις κινούνται ουσιαστικά σε δύο ταχύτητες, καθώς την ίδια ώρα που αυστηροποιούνται οι τεχνολογικοί έλεγχοι, επιταχύνονται οι εξπρές διαδικασίες παραχώρησης των ακτών για τουριστική εκμετάλλευση. Παράλληλα, το νομοσχέδιο ανοίγει νομικά παραθυρά και επιστροφής για παραβάτες του παρελθόντος, αφού εισάγονται μεταβατικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την επανένταξη επιχειρήσεων οι οποίες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με διοικητικές κυρώσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλύτερα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα ματριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να αναφέρω ότι από την αίθουσα σύνταξης με ενημερώνουν για μια πραγματικά τρομερή είδηση, θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, η νέα μεταγραφή, από ό,τι μου γράφουνε, η νέα μεταγραφική βόμβα για το Πασόκ είναι, λέει, ο Στέφανος Κασελάκης. Με ενημερώνουν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι έχουν γράψει κάποια site ότι ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή πάει στο Πασόκ. Τι να σας πω τώρα, εγώ σας τα έλεγα, εσείς δεν με ακούγατε. Πρόβλημά σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Κύριε Μόσκο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καργάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
3: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδιοι».
2: Σωστό. Οι επιτίδιοι αγρότες. Έχετε δίκιο.
3: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδιοι και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδιους δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιους δεν θα τους γνωρίσουμε ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας ένταξε τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε. Έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίνδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία, δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή γυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχει το κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις, αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτη, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσανε κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τιχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ, για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίνανε εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
3: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτη είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτη, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων. Είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την άνε, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλοι λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι είπανε ναι πάμε σε εξεταστική ή κάνετε άρση ασυλίας μου, δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι είτε διώχθηκαν από το κόμμα είτε δεν έγινε εξεταστική, ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
2: Σίγουρα.
3: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει. Είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα. Δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
2: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, Θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν? Και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα? Γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς.
3: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά. Είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται, data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά. Είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουμε όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία απεικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε? Και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, και ότι δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, όπως είπατε. Είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ τι θα συμβαίνει.
2: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείται το ότι, ας πούμε, δεν θα υπάρχει γεωργία, ακτινοτροφία, αλληλεία, νοσοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα?
3: Δεν θα υπάρχει, ναι.
2: Δεν θα υπάρχουν, δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να το καταλάβει και το αγροτήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
3: Ακριβώς, και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και εδέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασίων, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται ο πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό ή το έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από γελατινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γιαούρτι και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό, και αν δείτε και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20%, αν συνεχίσουμε έτσι. Που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2. Με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4, που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300.000 οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή, από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε οι μισοί δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
2: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, σας ακούω με προσοχή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, να σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε, πήγαν τα κάναν αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά, τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
3: Ποιος σου λέει ότι δεν τα χρησιμοποίησαν τα λεφτά και ότι τα κάνουν αυτοκίνητα? Δηλαδή ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
2: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουν.
3: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
2: Άρα, στην ουσία, και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο.
3: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης, μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων κτλ., όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας 500.000 ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την, δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω. Κάποιος πρέπει να έχει 500.000 ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν 500.000 ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες ή γίδια, να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα, και αν πάθω κάτι να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει? Κανένας λογικός δεν θα το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελαν να κάνουν ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, τουλάχιστον από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε, για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. Και κάνανε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες, ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνει να κολλάνε ελεύθερα ένσημα? Δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη όταν γεράσω, πάρε 140 ευρώ το μήνα, ασφάλεια, ασφάλισέ με. Χωρίς να εμφανίζεται πού δουλεύω, τι δουλεύω και τι κάνω, δεν ξέρω, να μπορεί να αγοράσει ένσημα τέλος πάντων, να μην θεωρείται αγρότης. Και μας λέει το Υπουργείο όχι. Ξέρετε πόσο χωράφια έχουμε στην περιοχή μας που τα δουλεύουν πραγματικοί αγρότες, ενώ τα δηλώνουν άλλοι για να πάρει σύνταξη η γυναίκα τους, γιατί δεν εργάζεται η γυναίκα τους, είναι νοικοκυρά που έχει στο σπίτι και εμφανίζεται αγρότησα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας να το λύσει. Δεν θέλει. Και ίσα ίσα θέλουν να μας πολεμήσουν, να φύγουμε. Εμάς εδώ στην περιοχή μας μας κόψαν επιδοτήσεις γιατί λέει τα νερά μας εμφανίζονται κόκκινα, ότι είναι κακής ποιότητας για άδρευση και ίδρευση, δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιούμε και δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια, αλλά τα βγάζει κατάλληλα η μελέτη για ψήξη data center. Αυτό που θα έρθει δηλαδή. Και μας κόβουν από τώρα τις επιδοτήσεις για να εγκαταλείψουμε αυτές τις καλλιέργειες, να μην χρειάζεται νερό, για να μας δεσμεύσουν αύριο μεθαύριο τα νερά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει μια μελέτη, την έχουν βγάλει, μας λένε ότι ήρθαμε και πήραμε δείγματα από τις γεωτρήσεις δημόσιες που έχουν για να παίρνουν να μετράνε την ποιότητα του νερού κτλ. Και δεν έχουν έρθει 10 χρόνια να πάρουν δείγμα. Δεν είναι καν ανοιχτές αυτές οι γεωτρήσεις. Δηλαδή μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και ο λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τρώνε μόνο μεταλλαγμένα από τη Μερκοσούρ και από την Ινδία. Δεν θα μείνει κανένας εδώ να παράγει.
2: Όταν λέτε μεταλλαγμένα, τι εννοείτε? Δηλαδή από την Ινδία και σύμφωνα με την συμφωνία Μερκοσούρ έρχονται προϊόντα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι ελεγμένα?
3: Ναι. Έρχονται, ο έλεγχος δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα που έρχονται και εισάγονται. Ο έλεγχος γίνεται στο 0,5 με 5%. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ που θα έρθουν θα ελέγξουν ένα από αυτά το μισό. Ή κανένα από αυτά.
2: Και αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη λίγο κύριε Μόσχο, αυτά τα προϊόντα καταλήγουν στα ράφια?
3: Ναι, φυσικά.
2: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι πίνουμε και τι έρχεται?
3: Φυσικά. Μα το είπε και το κράτος μόνο του. Δεν το είπε ότι το ίδιο έκανε με το πρόγραμμα βιολογικής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι είναι βιολογικοί και ποιοι όχι. Γι' αυτό καταργούμε το πρόγραμμα. Πόση μεγαλύτερη παραδοχή να σου λέει το Υπουργείο δεν μπορώ να ελέγξω.
2: Δηλαδή πάω εγώ να ψωνίσω από κάπου από το ράφι ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό, είτε φρούτο, είτε κρέας, είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί?
3: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουν πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές και ούτε έχει ελεγχθεί. Στα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά, κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
2: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι?
3: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδεση?
2: Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
3: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να βγει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε. Όχι μόνο θα έχει πουληθεί, θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
2: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
3: Δεν υπάρχει, ναι.
2: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
3: Ό,τι θέλουν.
2: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
3: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι, και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
2: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
3: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα, ή δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
2: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη? Γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες. Ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
3: Όχι, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορείς να έχεις 20 ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορείς μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορείς να έχεις 2 γουρούνια, ένα μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
2: Δηλαδή, αυτός ο κλοιός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύριο τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες και ένα μοσχάρι 2. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι βίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο μία κότα, ξέρω εγώ, 2 κότες, 3 κότες και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
3: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό, τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
2: Ναι.
3: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ. Μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν του δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο Σταύλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε γιατί το κάνετε αλλού. Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Εγώ... Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη, βόσκουν μια γελάδες.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει αυτό. Εγώ ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση. Γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο Σταύλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί λέει, βάζανε λέει τους Σταύλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω. Γιατί τα ζώα λέει ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή. Πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
2: Βέβαια, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
3: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
2: Ναι.
3: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
2: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Διότι καλός ή κακός, σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερες σκέψεις. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε.
3: Ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
2: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
3: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
2: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά. Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλείς, δεν υπάρχει.
3: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο δεκαετίας, εικοσαετίας, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα, παραδείγματος χάρη, κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν. Τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλει ζώα, σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια, ανάλογα το ζώο. Θέλει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική. Έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω, είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς. Είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λιμένεται ο καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Η Ολλανδία έχουν Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλεις να βάλεις, αγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία. Έτσι πρέπει να το κάνεις για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά. Οι Ολλανδοί με 3 άτομα προσωπικό έχουν 2.000 έγγες και εμείς για τις ίδιες έγγες χρειαζόμαστε 7 με 9 άτομα προσωπικό. Είναι τεράστια η διαφορά, αλλά οι άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό που λέτε. Εμάς εδώ δεν επενδύει κανένας. Εμάς το μόνο μέλημα του Υπουργείου είναι, δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πρώτη μας προτεραιότητα λέει είναι η ανανέωση των γενεών. Δεν θέλουμε λέει να μοιράζουμε απλά τα λεφτά της ΚΑΠ. Θα συνδέσουμε την επιστήμη με την παραγωγή. Τίποτα συγκεκριμένο, κανένας στόχος. Και καταλήγει η ανακοίνωσή του, θα μοιράσουμε 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσει τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσει, το λες ανάφλο. Άθλησα ήταν να μου πεις σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας, έχουμε αυτάρκεια 5%. 5%, το ξέρετε.
2: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
3: Ναι, αυτό λέω.
2: Δηλαδή είναι, δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
3: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεπτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άφλο. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό έτοιμα λεπτά να τα μοιράσεις εκεί που πρέπει, τι μπορείς να κάνεις.
2: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακροατήριο το λέω, κύριε Μόσχο. Εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα. Η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
3: Ακριβώς. Άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί κτλ.
2: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε, αφήστε τα να πάνε. Ναι. Τώρα, εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή καλός ή κακός υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω.
3: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα ήμουν της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη μου λέει είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία. Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά, γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου εμείς δεν έχουμε, γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις εμείς κλέβουμε, γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία. Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, τελευταία είναι η Βουλγαρία ή η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
2: Έχει να αξίσουμε ακόμα.
3: Δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει πάρε την ΚΑΠ και εφάρμοσε την πώς θέλεις. Το ότι η Ελλάδα πήγε και έκλεψε τόσα λεφτά της αγρότης και τα μοίρασε από εδώ και από εκεί.
2: Σωστό. Άρα οι πολιτικοί απατεώνες αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Καλός ή κακός πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Να συζητήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται, Αβγενάκηδες, Βορύδηδες, εγώ μιλάω με ονόματα, δεν έχω θέματα. Τσιάρας, και ο ένας και ο άλλος, ο Βαρτζόπουλος και οι 13 που είναι ας πούμε εμπλεκόμενοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ότι ας πούμε κάναν κάποια ρουσφέτια. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά δεν θα τιμωρηθούν. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται, είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο?
3: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπατε, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άρθρο παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει τον νόμο ή ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον Άριο Πάγο παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να τα αποδείξω.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news. Εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΤΣΕΚ, ο πατέρας μου ο Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΤΣΕΚ, ο Βάξιος Τσιομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ κτλ. Και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογιά, για τον εμβολιασμό κτλ. Εμείς ακόμα πάντα δεν έχουμε πάρει και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί, όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες κτλ., πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνει ήδη κτλ. Σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι, μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών όπως λέτε είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς κτλ.
2: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
3: Να είναι αδαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει.
2: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά, και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τεχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
3: Αυτό ήθελα να το αναφέρω τώρα που είπατε για την κυρία Τεχεροπούλου. Που μπράβο της και συγχαρητήρια της κυρία Τεχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί τέλος πάντων τις καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό το λόγο την απέλυσαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να τη βγάλουν τρελή. Και τώρα μετά το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγαν ή δεν φταίγαν οι πολιτικοί, την κυρία Τεχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή όταν η κυρία Τεχεροπούλου μας καταγγέλει φταίει η κυρία Τεχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε. Αλλά όταν λέει η κυρία Τεχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε ή δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τεχεροπούλου είναι καλή.
2: Ναι.
3: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
2: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από εξεταστικές επιτροπές, να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
3: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές, και να που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι, όπως τα λένε, έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα, και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα fund, γιατί υπάρχει και fund που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα, που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30-40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
2: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία και έχει πάρει και αρκετές δουλειές και με τον αναπτυξιακό νόμο, καλός ή κακός, μπήκε και σε κάποιες αγορές. Τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτό τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης από ό,τι φαίνεται επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός, την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
3: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι, πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
2: Πολύ σωστό.
3: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας? Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
2: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα, μπορούμε.
3: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι, δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
2: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα, στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
3: Ακριβώς.
2: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες. Το 25 θέλετε, το 50%, το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
3: Όχι μόνο στα ράφια, και στην εστίαση.
2: Σωστό.
3: Και στην εστίαση και στο εμπόριο. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω και το άλλο για το όταν κάποια χώρα θέλει πώς μπορεί. Θυμάστε πριν λίγους μήνες που μια ελληνική εταιρεία ήθελε να αγοράσει μια γαλακτοβιομηχανία στην Ουγγαρία και το απέρριψε η ουγγρική κυβέρνηση.
2: Δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά ακούω ότι μου λέει.
3: Άμα το ψάξει, υπήρχε ελληνική εταιρεία, ήθελε να αγοράσει την Ουγγαρία και το απέτρεψε η ουγγρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έρχονται ξένοι να ελέγχουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανιών τη χώρα μα. Πουλήστε τη σε κάποιον Ούγγρο, παράδειγμα.
2: Πολύ καλά είπε.
3: Βρείτε άκρη. Ναι. Πολύ καλά είπε, όπως λέτε. Δηλαδή, όταν μια χώρα θέλει, μπορεί. Και ούτε η Ευρώπη του σταμάτησε, ούτε κανένα, έτσι. Πού είναι το ελεύθερο χέρι τη αγορά και τα λοιπά που μα πασάρουν τόσο καιρό?
2: Τίποτα, εγώ αρχίζω και πιστεύω το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από χώρα να γίνουμε χώρος. Θέλουν δηλαδή εδώ να το κάνουν Μόντε Κάρλο, να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός στον οποίο θα έρχονται τουρίστες, θα ελέγχουν αυτοί όλα τα χωράφια και τα οικόπεδα και τα ξενοδοχεία και θα βγάζουν τα εκατομμύρια από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
3: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει και εγώ, όχι και εγώ και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
2: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς, σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουν. Θέλω να μου πείτε, τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτό τον κλάδο, ή όχι? Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε?
3: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Προς στιγμή δυστυχώς είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μελισσοκόμους κτλ. Είναι ό,τι πιο αβέβαιο υπάρχει και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο. Γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, όπως η επιδοτήση, η αποζημιώση κτλ., δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί, αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη, παραδείγματος χάρη, για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε. Δεν θα έχουμε καθόλου έσοδα από πουθενά για να παράξουμε, γιατί μας κατέστρεψε την παραγωγή. Γι' αυτό πληρώνουμε ασφάλεια, γι' αυτό περιμένουμε την αποζημίωση από το κράτος και γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Κάποιος άλλο, και δεν θα μπορούμε μέχρι την επόμενη χρονιά, έτσι. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα. Δηλαδή, έσπειρες το χωράφι, περιμένεις το Δεκέμβρη να αλωνίσεις, παραδείγματος χάρη, να πάρεις τα λεφτά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε θα τα πάρεις, για να ξαναμπείς το Μάιο στο χωράφι να δουλέψεις. Ένα μαγαζί, αν πάθει μια ζημιά σήμερα, πήρε φωτιά, σας λέω, και κάει και όλο το μαγαζί. Σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο. Μπορεί να ξαναγίνει μαγαζί. Ναι, αλλά στην αγροτική παραγωγή δεν είναι έτσι. Θα πας την άλλη χρονιά και θα μπεις στο χωράφι όταν σου επιτρέψει και ο καιρός να μπεις.
2: Εγώ δεν θα σας κρύψω το ότι έχω αρκετούς φίλους, γιατί σε χωριό έχω μεγαλώσει, οι οποίοι ξεκίνησαν να βάλουν κατσίκια, πρόβατα και στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν και τα παράτησαν. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι.
3: Έτσι είναι. Για να κάνει σήμερα κάτι που να έχει απόδοση και χρήματα, όπως λέτε, δηλαδή να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, η επένδυση πρέπει να ξεπερνάει τις, τουλάχιστον στα εγωπρόβατα, πρέπει να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ. Για να πεις ότι θα ζεις καλά ή θα μπορείς να έχεις χρήματα για την οικογένειά σου κτλ. Και όλο αυτό με πολύ προσωπική δουλειά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
3: Και εσείς.
2: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θωμά Μόσχο για όλες τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας. Τι να πω. Είναι κρίμα, αρέσει. Είναι κρίμα. Εγώ στεναχωριέμαι. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Ο Δημήτρης ο Τραπεζικός θα βγει την Παρασκευή τρίτη ώρα. Παρασκευή τρίτη ώρα, Δημήτρης Τραπεζικός. Μόνο για αυτή τη βδομάδα αποδέχθηκε ο Δημήτρης να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί ο κύριος Πάνος Παπανικολάου δεν μπορούσε την Παρασκευή να βγει. Θα βγει σήμερα ο κύριος Παπανικολάου και θα βγει την Παρασκευή ο κύριος Τραπεζικός. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δώσε ένα νότι τώρα τα κλεμμένα για να καταλάβει ο κόσμος ότι λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα φάγανε οι ακρίδες, οι γαλάζιες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κλίμα έντονης διπλωματικής πίεσης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη διμερή συνάντηση του Έλληνα αρχηγού ΓΕΘΑ Δημήτρη Χούπη με τον Τούρκο ομολογό του Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου. Η συνάντηση αυτή διεξήχθη κάτω από τη βαριά σκιά της προκλητικής πραγματικότητας στο αρχιπέλαγος, καθώς μόλις ένα 24ωρο πριν 16 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, αποδεικνύοντας ότι η Άγκυρα συνεχίζει να τορπιλίζει στην πράξη κάθε έννοια σταθερότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, εμπλέκεται στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το τερματισμό του πολέμου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο podcast Podforced One της εφημερίδας New York Post, ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το Ιράν, απάντησε: «Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Στο μεταξύ, ο Τραμπ επιβεβαίωσε πληροφορίες του αμερικανικού τύπου, σύμφωνα με τις οποίες είχε μια έντονη συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνέντευξη που παραδέχτηκε ότι έβρισε τον Νετανιάχο, αποκαλώντας τον τρελό στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας τη Δευτέρα, αν και πρόσθεσε ότι συνεργάζονται πολύ καλά. Με μνημειώδη καθυστέρηση, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, παραδέχτηκε από το Ντουμπρόβνικ ότι το εκρηκτικό κόστος στέγασης διώχνει τους νέους από τη χώρα και επιτείνει δραματικά το δημογραφικό αδιέξοδο. Ο κεντρικός τραπεζίτης απέδωσε το φαινόμενο σε μια τεχνοκρατική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, αποφεύγοντας ωστόσο να αγγίξει τις ρίζες της άκρητης κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων, που μετατρέπει ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα σε απρόσιτο εμπόρευμα. Η παραδοχή αυτή εκθέτει παράλληλα και την κυβέρνηση. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Συγγενείς και φίλοι είπαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό στο κημητήριο Καρίστου. Σημειώνεται ότι η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από τη ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρους συνδράμουν 2 αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόροι στον ΟΤΑ. Σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το διάβημα ζητά εξηγήσεις για το πώς το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το σχετικό διάβημα παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχίου. Η συγκεκριμένη διπλωματική αντίδραση έρχεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση, όπως έχουμε επισημάνει στο Μάχη FM.

καθώς η Αθήνα επιχειρούσε όλο το προηγούμενο διάστημα να παίξει καθυστερήσεις στην υπόθεση. Στο μέτωπο του πολέμου κλιμακώθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το ιρανικό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ άφησε πίσω του ένα νεκρό, πολλούς τραυματίες και σοβαρές καταστροφές σε διπλωματικές αποστολές. Το Κουβέιτ διαμήνυσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη πέρασε στην αντιπίθεση στοχοποιώντας το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν εξαιτίας της παροχής διευκολύνσεως στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που έπληξαν προηγουμένως ιρανικά τάνκερ και εγκαταστάσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σας και στους ακροατές.
4: Κύριε Παπανικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
5: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία, ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαριθμίσω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατική θεραπεία με 4 κλίνες είναι κλειστή, Λουκέτο, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι αντίστοιχα και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές φωμογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία, με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές ακτινογραφίες. Δευτέρα, 1 Ιουνίου, γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της Περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύπλειος, η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή, γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες, δεν θέλω να σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου, η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο, με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, οι σύρυγες, οι νευοκαθετήρες, οι γάζες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά, ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί, είναι 0 ευρώ, δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5-28 Μαΐου. Οι γιατροί του Αττικού Νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σταγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Και ότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες συνοστισμού με τα ράδια στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λαγωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, που πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλιταν, Ιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε και λεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει, ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συνταχτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο, με στοιχεία.
4: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και ναι, πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε, διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
5: Εγώ την ειδησιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Τώρα.
4: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
5: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, την δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάφει αυτά. Ο κόσμος, ναι, έτσι, μην έχουμε καμία αυταπάτη, μην νομίζουμε
4: αν φτάσει,
5: ότι...
4: Συγγνώμη σας διακόπτω, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο.
5: Επίσης υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου, μαζί με την Κρήτη, νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια Παπολόγος, λόγω υπερεξόντωσης, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη, η οποία τα επιδεινώνει, όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν του τουρισμού της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Και στο ΕΚΑΒ είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσουν το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώση του ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά επικοινωνούνται από το εξής. Προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Οι μισθοί των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότεροι από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδης η σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτοί δεν είναι απλά εξευθελιστικοί, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατοι με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Και λέει η κυβέρνηση, μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς, με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
4: Σωστό.
5: Με 900 ευρώ μισθό.
4: Συγγνώμη, σα διακόπτω. Είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο, ο οποίος ανήκει στους Αλιείς, είναι καπετάνιος, και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ. Και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιο, να πάρουν αυτόν που είναι καπετάνιος. Και αν αυτό θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο, μεγαλύτερο νησί.
5: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν, έλεγε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο Σάμου δεν εξυπηρετεί μόνο τη Σάμου, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο, αυτό το θεσμότητα το ζητάμε 30 χρόνια, έτσι. 30 χρόνια το ζητάμε. Να έχει το ΕΚΑΒ τα κύπλωα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί του, ας πούμε, σαν τα ταχύπλωα του λιμενικού.
4: Σωστό. Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό, σωστό.
5: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σε ένα ασθενοφόρο. Στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλωο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλωο διαθέσιμο στις Κυκλάδες, ένα τέτοιο ταχύπλωο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
4: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
5: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάσα στιγμή. Που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα πρέπει να υπάρχει άλλος να πάει διαθέσιμο.
4: Ξέρετε κάτι.
5: Είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
4: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και τον καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραβάκι.
5: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλωο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο πώς είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα,
4: ναι.
5: Θα μπορούσε το ταχύπλωο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
4: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
5: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ελεγχομένο νοσοκομείο. Και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άνω διακομιδή, μέσα 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε.
4: Μία ας πούμε πτήση.
5: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ, με το C-130. Γιατί το ΕΚΑΒ ανταρρεύει τα C-130 της πολεμικής αεροπορίας, σωστά.
4: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
5: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
4: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε. Ένα λεπτό. Τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
5: Το κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής, αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πιοδεύονται, ξεκινάει ένα C-130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε.
4: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται.
5: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι. Γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άγνωστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το C-130 αποτυχίο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά, θα γλίτωνε ο άνθρωπος.
4: Ναι,
5: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
4: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του C-130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπα-Νικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλωα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
5: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι. Θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλίνης για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
4: Πρέπει
5: να υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς μετά τα κυμπλώα. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΜ, που έπρεπε τρία ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε από τόσα χρόνια που τα λέμε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή τρία ελικόπτερα, θα είχαμε λύσει ένα κάρο προβλήματα. Μην νομίζουμε ότι αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή λέγαμε και μόνο για την περιφέρεια. Σας είπα προηγουμένως για το νοσοκομείο της Νίκαιας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και αντίστοιχα μπορώ να σας πω πολλά για πολλά νοσοκομεία μεγάλων πόλεων. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Είχε αρπάξει στα Μουλοκτά τον Ιανουάριο του 2026 δεκάδες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτή η κλοπή των οργανικών θέσεων βάζει σε κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης τις τρεις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Του το είχαμε επισημάνει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Είχε υποσχεθεί ότι θα το διορθώσει και μας κοίταγε στα μάτια όταν το έλεγε. Μάλιστα μας έλεγε ότι στο αμέσως επόμενο μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα υπάρχει διόρθωση και επιστροφή των θέσεων στο νοσοκομείο της Λυκέας. Ήρθε τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο μιλούσε. Το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το λεγόμενο ραντιστικό. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπήρξε. Οι θέσεις παραμένουν κλεμμένες από το νοσοκομείο της Λυκέας. Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας πω για πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι και στις μεγάλες πόλεις καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για σχέδιο και σκοπιμότητα, δεν είναι αμέλεια. Το σχέδιο και σκοπιμότητα είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, να εκβιάζεται ο κόσμος, να εκβιάζεται, να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές και να ξεπουλιέται. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
4: Άρα δηλαδή να οδηγούν το κέρδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
5: Μάλιστα. Και επίσης, αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται χρήματα στην υγεία. Το θέμα είναι ότι δίνονται. Πού πηγαίνουν όμως? Ψάξτε να βρείτε τι πακτολή δημόσιου χρήματος πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές μέσω ΕΟΠΗ. Σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024 ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους οι οποίοι είχε βγάλει μια έκθεση καταπέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ κάνουν σκανδαλώδεις υπερχρεώσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ, έκνομες υπερχρεώσεις,
4: ναι,
5: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ.
4: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά, ναι, κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
5: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν δύο χρόνια, από τον Αύγουστο του 2024? Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποδίνη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη που είναι στις αρμοδιότητες, στις μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ, να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ, όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα. Και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου. Και επίσης, στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συναγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστακτους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος, τον σκίζει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές φορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 2 μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Έλληνα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει 3 χρόνια, οι οποίοι δεν άντεχε άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δεσποποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομήλων, των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουν σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης, ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίαιτο ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν λεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να φουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί αν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω 3 εκπομπές.
4: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
5: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο την οποία την πετάξανε στη Σάμμο? Είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία τους είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες σωρί. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, 3 χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Και τη βάλανε να εφημερεύει 5 μέρες σερί. Το θυμάστε? Μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου? σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. 3 φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διάψεψει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα, λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός, δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια, τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις, ήμουνα ετεροξοντωμένος, ήμουνα 4 μέρες στο πόδι κλπ. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει 3 φορές.
4: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
5: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά θα ήταν αδικαιολογητός από όλοι. Λοιπόν, έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Πατάω εγώ, γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτηται την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα το τρέχον της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι ποτέ, βέβαια. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και ποιος θέλει, ας θέλει να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες νοσηλείας των παθολόγων, στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα. Πείτε μου εσείς τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για 3 θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά αεριζόμενων εκτός μονάδος συμβατικής θεραπείας. Ξεκινούν στα Λάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηγες νοσηλείας κορονοϊού έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων των ειδικοτήτων. Ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τρίτον, για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Σας υπενθυμίζω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοζαμάνη που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε κι εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
4: Πολλά πρέπει να γίνουν. Πολλά πρέπει να γίνουν και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιώνει. Ονόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά και καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, και πρέπει να το γνωρίζουμε.
5: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πόσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, άναρχο, άνταρτο, αριστερό, ακροκρατούμενες, κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
4: Βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
5: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτοί που τον διοικούν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
4: Καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
5: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσεων, όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την γέπη του. Σωστά, σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή. Μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ εκεί στην Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, οι κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρικοί ασθενείς, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαγωνισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτης στις υπηρεσίες υγείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με τη Eurostat. 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑΜ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Άι το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑΜ.
4: Πείτε μου.
5: Η Ελλάδα φυσικά.
4: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
5: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ, που και αυτοί είναι σοβαροί, δεν λέω,
4: ναι.
5: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
4: Ωραία.
5: Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
4: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
5: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και προθέσατε, γιατί ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι στην πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλεύρης παλιότερα, θα το θυμάσαι, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωγός. Απέτυχε παταγωγός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο ένας απόφυτος ιατρικής 24-25 ετών, που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, τον νέο πτυχιούχο. Δηλαδή, του φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Τον ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού, της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πηγιούς ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα στα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατόν να επαφιέται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πηγιούχους χωρίς εμπειρία? Και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες. Οι ιατρικοί σύλλογοι, γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ας πούμε. Πώς έχει ξαναχουντώσει το όπου φύγει. Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίως στον παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε, έτσι. και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις Σκανδιναβικές χώρες και στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει, φύγει κύριε Σερέτη. Με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μην μου πείτε ότι και αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντιδασιλείας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
4: Φεύγουνε κι αυτοί.
5: Και αυτοί όπου φύγει, φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σαρέτη. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά το πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, στην περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν την σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έρχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
4: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ψυχικής Υγείας.
5: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό. Σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν αφαίρεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που τη γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024 όταν ψηφίστηκε τότε στην Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου. Το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Την κλείσει η Βουλή για Αύγουστο για να περάσει στα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που είχε γίνει στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία. Και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
4: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε, σε ποιο νόμο αναφέρεστε.
5: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο, που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Ναι. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Η μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
4: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπανικολάου μιλάει για τον νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης και αυτό σωστό. Που στην ουσία σε ένα πλαίσιο υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
5: Ναι,
4: το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα άλλαξαν.
5: Αυτό που έγινε έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
4: Έτσι ακριβώς, ναι.
5: Ναι, ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μια υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού σε δεύτερη, είπε, δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λέω παράδειγμα, τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
4: Ναι.
5: Και όχι μόνο ο Πειραιάς, και η Δυτική Αθήνα. Αττικό κλπ. Έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμμο. Το πολεμό σου. Δεν με καταλαβαίνετε.
4: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και συγχωνεύσεις υπήρξαν και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους το ότι πλέον ανοίξαν οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπα-Νικολάου.
5: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους κλάδους.
4: Μα πώς δεν ήταν, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
5: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
4: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
5: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όλο το περιεχόμενο του νόμου το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν εκ του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
4: Αυτό είναι.
5: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
4: Αυτό είναι.
5: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις ψηφιζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
4: Έτοιμο, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοδιά, 8 μήνες την έρχεται η σοδιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοδιά και μετά πέσανε πάνω στη σοδιά μόλις έγινε ο νόμος.
4: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου. Άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
5: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή. Δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό.
4: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνι. Πλεκτάνι το λέμε εμείς.
5: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμογιά.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Χρησιμοποιούμε με διάφορες.
4: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση. Η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν?
5: Εντάξει, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
4: Όχι, όχι, δεν μιλάω για μεσίες. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Άμα υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
5: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλός ή κακός, είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το σηκωθεί όλοι οι Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα, να τα κλείσουν όλα. Να κατέβουν στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πάνε στα γραφεία τοπικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη και να πούνε δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμου. Στην Κόρυνθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στην Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
5: Να είστε καλά, κύριε Σουδάκη.
4: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε πρόβλημα ακόμα και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τη πρωτοβάθμια περίθαλψη Έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γενικό και αόριστο με όλη την υγεία. Τι δεν βλέπω τώρα, τι μου γράφετε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διαβάζω εκεί πέρα τι γράφετε. Δεν γίνεται να τα κάνω όλα παράλληλα. Εντάξει, τα μηνύματα θα τα διαβάσουμε αύριο τα υπόλοιπα, αφού δεν έχω χρόνο. Εδώ πέρα τώρα τόση ώρα λέμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και για την ψυχική υγεία και για το εθνικό σύστημα υγεία. Πώς θα γίνει. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από πάνελ σε πάνελ είναι. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, έχουμε λαλήσει. Ράδιο γράμμα, φαντάσου. Ράδιο γράμμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης.
3: Η ώρα είναι 4.
6: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο.

παραμένει το κλίμα από τα ξημερώματα της Τετάρτης στο λιμάνι του Πειραιά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εκατοντάδες διαδηλωτές εμπλέκονται σε ένα ιδιότυπο κρυφτούλι γύρω από τις πύλες Ε11 και Ε12 με αφορμή την άφιξη του κουραζερόπλου Crown Auris. Αντιπολεμικές συλλογικότητες, Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, Ένωση Λιμενεργατών και Εργατικά Σωματεία πραγματοποιούν μαζική κινητοποίηση, επιχειρώντας να αποτρέψουν την ελεύθερη μετακίνηση των Ισραηλινών τουριστών. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είχε ως αποτέλεσμα σήμερα η Αθήνα και όλο το λεκανοπέδιο να μεταβληθεί σε μια απέραντη κόλαση, με οδηγούς να παλεύουν από το αεροδρόμιο να φτάσουν στον Πειραιά σε 2,5 ώρες. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Ο Ισραηλινός πρώην συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού και των μυστικών Ισραηλινών υπηρεσιών εκβιάζει πολύ χοντρά την ελληνική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, στην κηδεία του πρώην υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ταγαρά, ο αποκαλούμενος από την αντιπολίτευση αρχικοριός Γρηγόρης Δημητριάδης και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με τέτοιες εκφράσεις χαρακτηρισμένος, συναντήθηκε και χαιρετήθηκε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν που δεν λέγανε ούτε καλημέρα. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, δήλωση του υπευθύνου της Ιντελέξα, ο οποίος εκβιάζει πολύ χοντρά την ελληνική κυβέρνηση με συνεχείς ανακοινώσεις σε εφημερίδες ολιγαρχών και ταβαντζίδων του τόπου, έχει φέρει το Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε πολύ δύσκολη και δεινή θέση. Με αποτέλεσμα το σύνολο της αντιπολίτευσης να μιλάει για ένα πρωτοφανή εκβιασμό του αρχικοριού της Ιντελέξα. Φωτιά, κύριες και κύριοι, ξεσπάει στον Ασπρόπυργο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο σημείο βρίσκονται 9 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναμένεται εντός των προσεχών ωρών η πολύ καυτή έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Στο στόχαστρο βρίσκεται ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης. Σε κλίμα έντονης διπλωματικής πίεσης και ένταση στο Αιγαίο, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η διμερή συνάντηση του Έλληνα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Χούπη με τον Τούρκο ομολογό του Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου. Την ίδια ώρα, 16 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, αποδεικνύοντας ότι η Άγκυρα συνεχίζει να τορπιλίζει στην πράξη κάθε έννοια σταθερότητας και υποτιθέμενων γαλάζιων νερών. Οι δυνάμεις της Περσίας και του Ιράν τσάκισαν το πρωί με ντρόνς το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Την ίδια ώρα, σε συνέντευξη παραχώρησε στην εφημερίδα New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το Ιράν, απάντησε: «Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, και παραλλήλως, το Ιράν διαψεύδει τον Αμερικανό πρόεδρο, αποκαλώντας τον μεγάλο ψεύτη και τραμπάκουλα. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία των τιμών σε βασικά αγαθά και, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές της χώρας, από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νέα αύξηση της βενζίνης και του πετρελαίου στην Ελλάδα. Μια κατάσταση που δημιουργεί τεράστια επιβάρυνση στους Έλληνες καταναλωτές. Το Μάιο του 2026 οι τιμές επιβαρύνθηκαν κατά 1,14% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επιπλέον καταγράφηκε άνοδος κατά 0,5% σε σχέση με τον αμέσως

μέσα στο προηγούμενο μήνα. Ο προϋπολογισμός της χώρας τρέχει στο 5,5% με 6 έως 7% την ίδια ώρα που η ανεργία έχει βαρέσει κόκκινο στη χώρα. Με μία επιτηδευμένη καθυστέρηση, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, παραδέχτηκε από τον Ντουμπρόβνη ότι το εκρηκτικό κόστος στέγασης διώχνει τους νέους από τη χώρα και επιτείνει δραματικά το δημογραφικό αδίέξοδο. Ο κεντρικός τραπεζίτης απέδωσε το φαινόμενο σε τεχνοκρατική ανισορροπία, χωρίς όμως να λέει για μια φορά ακόμα την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Ότι η κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα είναι μια άχρηστη κάστα παλιάτσων. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο μεγάλος Έλληνας τοπιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Συγγενείς και φίλοι είπαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό στο κημητήριο Καρίστου, εκεί που ο πολύ μεγάλος θεατρικός και κινηματογραφικός τοπιός είχε επιλέξει το νησί αυτό για τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους τοπιούς του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και αριστερός, δέχτηκε το 1971 να παίξει στην προπαγανδιστική ταινία της επταετίας με σκηνοθεσία και σενάριο του Νίκου Φόσκολου, «Ο Άγνωστος Πόλεμος». Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας το δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι από σήμερα και από την εκπομπή στις 5 με τους ραδιομακελάριδες, ο Μάχη FM ξεκινάει μια τεράστια έρευνα για τους απατεώνες δημοσκόπους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα έχουμε πληροφορηθεί, στην εκπομπή των ραδιομακελάριδων θα υπάρξουν σοβαρότατες αποκαλύψεις για ένα τσούρμο αλητήριων του ποινικού κώδικα, οι οποίοι παραμορφώνουν την κοινή γνώμη και στέλνουν στα τηλεοπτικά κανάλια επιπληρωμή πληρωμένες δημοσκοπήσεις. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, στην έρευνα αυτή θα παρουσιαστούν και οι δημόσιες εργολαβίες που παίρνουν οι δημοσκόποι για να βγάζουν παραχαραγμένα αποτελέσματα. Ακολουθεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, η εκπομπή του Γαβριήλ Χαλκιώτη. Και στις 5 η εκπομπή των ραδιομακελάριδων. Καλή σας ακρόαση.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
4: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
10: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
4: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Μάχη FM 99,8, πάμε αλλά λουμ! Για να μην το πούμε κορδαλιώτικα, λέμε αλλά λουμ.

0: Το δεν έχει προκόπη. Συνέχισε, συνέχισε, Αντώνη.
1: Δεν του χρωστάμε και μα δίνουνε και μένουμε πάντα ταφή.
0: Αλαλούμα, αλαλούμα.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, γιατί η πολιτική έχει αξία, τον επηρεάζει την τσέπη μας, το σπίτι μας, τη δουλειά μας και το μέλλον των παιδιών μας. Και σήμερα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο χθεσινό live μας συντονίστηκαν πάνω από 134.000 άνθρωποι. Περίπου 50.000 ταυτόχρονα μας παρακολουθούσαν. Αυτό δείχνει ότι η κοινωνία έχει ανάγκη να μιλήσει και να ακουστεί. Συνεχίζουμε κάθε Δευτέρα, απλά και ανθρώπινα, πάντα μαζί σας, πάντα μιλάμε χωρίς κόμματα και χωρίς χρώματα, να ακουστεί η φωνή του πολίτη.

0: Σήμερα το θέμα μας θα είναι τα εκλογικά σενάρια και πολιτικές αναταράξεις και ανακατατάξεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, το δημογραφικό, τα καύσιμα, τι γίνεται τα καύσιμα, το μεγάλο πρόβλημα με τη στέγαση, με τη στέγη, κόκκινα δάνεια, στάντς, ρυθμίσεις και όλα τα πώς και τα γιατί, όλα τα ψηλά γράμματα που κρύβονται από τις συμβάσεις. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την κυρία Βορδόνη, δικηγόρο, νομική, εξειδικευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μας εξηγήσει για το νέο πτωχευτικό, ποιους βοηθά και γιατί. Όλα αυτά θα τα πούμε, μείνετε μαζί μας. Κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8 με τον Καβίλιο Χαλκιώτη. Πρώτα οικονομία, οικονομία απλά, καθαρά, λαϊκά. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 20, όλες οι εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια και τις δημόσιες οφειλές. Τα νέα κουρέματα στη δάνεια, εξετάζουμε πώς, πού και γιατί. Πώς μπορείτε εσείς να βοηθείτε από όλα αυτά. Και βέβαια, αυτή είναι η εκπομπή που μπορεί να το σώσει που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Μιλάμε απλά, ανθρώπινα, λαϊκά. Και βέβαια, κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα το βράδυ που έχει γίνει το μεγάλο χαμός. Πέσω στο Χαλκιώτη που την τελευταία φορά σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα έχουμε τόσο πολύ κόσμο μέσα σε μία εκπομπή, μία δύο-ωρη εκπομπή, μία φορά την εβδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μαζί. Θα συνεχίσουμε μαζί, θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους που πάνω απ' όλα είναι η ευημερία των πολιτών. Ξεκινάμε την εκπομπή μας, για πάμε.
1: Ο αδερφός της.
2: Ο αδερφός της.
1: Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
3: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστάκα τώρα. Στόπα, θα σε σκοτώσω.
1: Λαγιέ, σε παρακαλώ.
3: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου φω.
1: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
1: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
2: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
1: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
2: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
1: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
2: Τι φωνάζεις, βρε.
4: Η ανάξη.
2: Ε?
4: Η ανίκανη.
2: Τι πες?
4: Η άξιστη.
2: Τι λες, μωρέ?
4: Τα καθάρματα.
2: Για ποιους λες, Δρακίμων?
4: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμιψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη, η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε απλά και ανθρώπινα, όχι με ξύλινη γλώσσα, όχι με συνθήματα. Θα μιλήσουμε για αυτά που ζει κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα κόμματα, δηλώσεις και δημοσκοπήσεις. Πολιτική είναι το σούπερ μάρκετ. Πολιτική είναι το ρεύμα, το ενίκιο, είναι το καύσιμο. Είναι η σύνταξη, είναι το σπίτι που δεν μπορεί να αγοράσει το παιδί σου. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας μια σειρά από ζητήματα που δείχνουν καθαρά που βρίσκεται η κοινωνία. Εκλογικά σενάρια, νέα κόμματα, δημογραφικό, καύσιμα, ακρίβεια, στέγη, δάνεια, φανς, ρυθμίσεις. Όλα όμως καταλήγουν σε ένα ερώτημα. Ζει καλύτερα ο Έλληνας σήμερα ή πιέζεται περισσότερο όσο ποτέ? Πάμε τώρα, εκλογικά σενάρια, πολιτικό σύστημα. Έχουμε τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερα εκλογικά σενάρια. Άλλοι λένε ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Άλλοι μιλούν για συνεργασίες, άλλοι για νέα κόμματα, άλλοι για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η ουσία όμως ποια είναι? Ο πολίτης δεν ξυπνάει το πρωί και λέει ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό σενάριο. Ποιοι από εσάς ξυπνάτε και αναρωτιέστε ποιο είναι το επόμενο πολιτικό σενάριο? Κανένας, ελάχιστοι. Ο πολίτης ξυπνάει και λέει πώς θα πληρώσω το ρεύμα, πώς θα βγει ο μήνας, πώς θα πληρώσω τη δόση, πώς θα ζήσει η οικογένειά μου. Άρα, όποιος μιλάει για εκλογές πρέπει πάντα να απαντά και στο πραγματικό ερώτημα. Τι αλλάζει στη ζωή του πολίτη, τι θα αλλάξει εσένα που με ακούς? Γιατί αν αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά μένουν τα ίδια προβλήματα, τότε ο κόσμος δεν θα εμπιστευτεί κανέναν. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. ένας συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος, δεν το πιστεύεις, πίστεψέ το. Κοίτα στον καθρέφτη, είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί, γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-5-69. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόνη, ενημερώσει φίλους και γνωστούς. Πάτε κανένα τηλέφωνο, θα έχουμε την δικηγόρο να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών και προσέχετε και από ιδιώτες. Δηλαδή, εσύ είπαμε χρωστάς κάπου, νομίζω μια υπόθεση χειρίστηκε και έζησαν χρέη σε τράπεζες και δημόσιους φιλές και σε κάποιον που χρώσταγε. Για προσέχετε λίγο, ενημερώστε φίλους και γνωστούς να ακούσουν Μάχη FM 99,8 ή να μπουν στα δικά μου social, Χαλκιώτης Γαβρίλης, στο TikTok, Χαλκιώτης Ξενοδικαστική, στο Facebook, παντού, παντού. Μπείτε, ενημερωθείτε, η ενημέρωση είναι η πρώτη μας νίκη. Μείνετε μαζί μας, μην αλλάζετε συχνότητα, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο πώς μπορούμε να πάμε για ολική διαγραφή χρεών. Θα μας εξηγήσει η δικηγόρος μας. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε μαζί μας τη δικηγόρο μας να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών στο δημόσιο, στις τράπεζες, στους ιδιώτες. Θα σας τα εξηγήσει όλα σε λίγο. Γυρνάμε στα δικά μας.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Το παλιό πολιτικό σύστημα κουράζει. Γιατί για χρόνια υπόσχεται λύση και ο κόσμος βλέπει τσέπη του να αδειάζει. Εδώ πρέπει να είμαστε καθαροί. Δεν αρκεί να λες θέλω εκλογές. Πρέπει να λες τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για τα καύσιμα, τι θα κάνεις για τις δημοσιοφυλές, τι θα κάνεις για τα νέα ζευγάρια, τι θα κάνεις για τη στέγη. Και θέλω να βγάλω ένα ερώτημα στους ακροατές. Αν γινόταν εκλογές αύριο, θα ψηφίζατε το ίδιο κόμμα ή θα αλλάζατε την επιλογή σας? Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εποχής. Ο κόσμος πια δεν είναι δεδομένος. Βλέπετε, τα πάντα αλλάζουν. Τι θα κάνατε? Θα ψηφίζατε το ίδιο κόμμα ή θα αλλάζατε επιλογή?

τι να το κάνω εγώ το κόμμα για τις υποσχέσεις, σαν να μου καλυτερεύσει το ψυγείο μου. Το ψυγείο μου εγώ θέλω να μου καλυτερεύσει. Θέλω πίσω την οικονομική μου αξιοπρέπεια. Θέλω πίσω να βγαίνω στο δρόμο και να μπορώ να παίρνω του παιδιού μου ένα ζευγάρι παπούτσια. Κουράστηκα με τις θεωρίες. Κουράστηκα. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Χτες, στους χιλιάδες που μπήκανε μέσα, κανένας δεν μου μίλαγε ποιο κόμμα να ψηφίσεις. Ξέρετε, μου το έκαναν όλοι. Μου είπε μια κυρία, έχω δύο παιδιά και είμαι χωρισμένη. Δεν μπορώ να ζήσω, κύριε Χαλκιώτη. Και έλεγα, αφήστε τα, κύριε Χαλκιώτη, γάβηλο σκέτο. Μου λέγε ένας άλλος φίλος, μου έλεγε, είμαι από τη Δράμα, δεν βγαίνω, αδελφέ. Ρώτησα, πώς πάτε με το ψυγείο, με το σούπερ μάρκετ. Δράμα. Κανένας δεν μου ανέλησε κανένα ακόμα τις θεωρίες. Όλοι ζητάνε να επιβιώσουν ανθρώπινα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Πώς θα μπορέσει να ζήσει ανθρώπινα με αξιοπρέπεια.

0: νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Γερνάει η Ελλάδα, λέει. Γερνάει, έχουν πρόβλημα δημογραφικό. Ακούσαμε για επίδομα 150 ευρώ ένα παιδί. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Κουράστηκα τα κουστούμάκια και τις γραβάντες. Και τα ωραία πάνε τα στημένα. Ο κόσμος πια θέλει απλά πράγματα. Κουράστηκε. Κουράστηκε. Θέλει τον άλλο που του μιλάει όπως μιλάει στο καφενείο, στο καφέ, στο δρόμο, στο σχολείο, στο σούπερ μάρκετ, στη Λαϊκή. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει. Νομίζετε ότι πείθετε ακόμα με τα κουστούμάκια στημένιστε σε ένα κανάλι? Αλήθεια το πιστεύετε? Έχετε κατεβεί κατά συγκοινωνία? Φύγετε από τα κανάλια, φύγετε από τα κουστούμάκια, φύγετε από τις γραβάντες και φύγετε στη Λαϊκή. Σας ξέρει η μάνα σας. Πάμε στο δημογραφικό. 150 ευρώ ένα παιδί. Το δημογραφικό δεν λύνεται με φιλοδορήματα. Δεν λύνεται με μια ανακοίνωση. Δεν λύνεται ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τα βασικά έξοδα ένας παιδιού. Όσοι εγώ δεν έχω παιδί, αλλά όσοι εγώ τη στέηση έχω. Έχω ένα λυκάκι. Το λυκάκι, μιλάμε τώρα ιστορία μαρτύρων. Θα σας πω και μια ιστορία για το λυκάκι. Ακούστε λοιπόν για το λυκάκι. Κάνουμε μια παρένθεση. Η στέηση λοιπόν είναι ένα εκπαιδευμένο λυκόσκυλο. Και έχουμε και κάποιους συνεργάτες εκεί που τις κάνουν παρέα. Είναι ιδιαίτερο το σκυλάκι αυτό. Η στέηση λοιπόν, αφού γυρνάμε από το εδώ από το κανάλι, θα πάμε να περπατήσουμε και λίγο. Θα γυρίσουμε. Η στέηση διψάει. Είναι έξω από το δικό μου το γραφείο. Της βάζουμε λίγο νεράκι. Μπαίνω εγώ μέσα. Έχει εκεί έναν φίλο συνεργάτη, τον Χρήστο, που της κάνει όλα τα χατήρια. Όλα ο υπηρέτης της. Βγαίνω λοιπόν έξω, βλέπω το μπολάκι της και όλο το δωμάτιο γεμάτο νερά. Επαναλαμβάνω, κρατήστε το. Ο Χρήστος είναι ο αγαπημένος της. Φωνάζω, Στέιση, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά, Στέιση? Η Στέιση, κανένα δεν καταλαβαίνει. Έρχεται ο Χρήστος, του λέω, Χρήστο, τι έγινε? Δεν μιλάγε. Λέω, Στέιση, τι έγινε? Τι έγινε, Στέιση, ποιος πέταξε τα νερά έξω? Και τι έκανε, ρε παιδιά, το σκυλί? Γυρνάει, με κοιτάει και μου κουνάει το κεφάλι της και μου δίνει το Χρήστο. Του λέω, Χρήστο, γιατί πετάς τα νεράκια έξω από τον μπολ? Χρήστο! Και η Στέιση έγινε και μου κάνει έτσι το κεφάλι της, μου δίνει το Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν έριξε τα νερά έξω από τον μπολ, κάθε μέρα αυτό στέει. Πάμε.

Άρα, παιδιά, τώρα όσοι ξέρουν και αγαπάνε τα σκυλάκια, δεν τα παρατάνε στους δρόμους, καταλαβαίνουν ότι 150 ευρώ ενδεχομένως να φτάνουν και για ένα σκυλάκι να τους συντηρήσουμε, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να μιλήσω σοβαρά. Μιλάμε για ένα παιδί. Το δημογραφικό δεν λύνεται με φιλοδορήματα, δεν λύνεται μια ανακοίνωση, δεν λύνεται με ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για βασικά έξοδα ενός παιδιού. Για να κάνει ένα ζευγάρι παιδί σήμερα θέλει ασφάλεια, θέλει σπίτι, θέλει μισθό. Πού να φτάνει ο μισθός? Θέλει παιδικό σταθμό, θέλει υγεία, θέλει προοπτική. Όταν το ενίκιο είναι στα ύψη, όταν το σούπερ μάρκετ έγινε εφιάλτης, όταν ο νέος δουλεύει και δεν μπορεί να φύγει το πατρικό του, τότε πώς θα δημιουργήσει οικογένεια? Και να πούμε και κάτι ακόμη. Το δημογραφικό δεν είναι απλά στατιστική. Είναι εθνικό ζήτημα, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, είναι το μέλλον της χώρας. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει μέλλον. Αν οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό ή μένουν εδώ χωρίς προοπτική, τότε σε λίγα χρόνια θα μιλάμε μια κοινωνία γερασμένη, κουρασμένη και οικονομικά και κοινωνικά και οικονομικά πιεσμένη. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν τα 150 ευρώ είναι καλά ή κακά. Το ερώτημα είναι, μπορεί ένα ζευγάρι σήμερα να κάνει οικογένεια χωρίς να φοβάται? Και εδώ πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε και ο καθένας να εκφράσει τη γνώμη του. Ένα νέο ζευγάρι σήμερα μπορεί να κάνει δύο παιδιά και να ζήσει εξωπρεπώς? Ναι ή όχι?

0: και πάμε και στα καύσιμα. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το αυτοκίνητο. Μιλάμε για όλη την αγορά. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόν να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών. Σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και σε ιδιώτες. Μείνετε μαζί μας, ενημερώστε φίλους και γνωστούς, θα ακουστούν μεγάλες αλήθειες πώς μπορεί κάποιος να πάει σε ολική διαγραφή χρέους στις τράπεζες, στο δημόσιο και σε ιδιώτες. Δύσκολα τα πράγματα, υπάρχουν λύσεις, θα μας εξηγήσει και λίγο η κυρία Βορδόνη. Πάμε όμως εμάς στα καύσιμα, γιατί εδώ μιλάμε για το αυτοκίνητο, μιλάμε για όλη την αγορά. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν μεταφορές. Όταν ανεβαίνουν μεταφορές, ανεβαίνουν τα προϊόντα. Όταν ανεβαίνουν τα προϊόντα, πληρώνει ο πολίτης το ράφι. Άρα το καύσιμο δεν είναι υπόθεση μόνο αυτού που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Είναι υπόθεση όλων μας. Και όταν ακούμε για μικρές επιδοτήσεις, για μειώσεις ψίχουλα ή για μέτρα που δεν αλλάζουν οριστικά την καθημερινότητα, τότε ο κόσμος δικαίως αντιδρά. Γιατί ο πολίτης δεν θέλει επικοινωνιακή διαχείριση. Θέλει να βάλει καύσιμο χωρίς να σκέφτεται να του μείνουν χρήματα για το σούπερ μάρκετ. Θέλει να πάει στη δουλειά του χωρίς να νιώθει ότι κάθε διαδρομή κοστίζει. Θέλει να μετακινηθεί η οικογένεια χωρίς να μετράει τα ευρώ. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Πόσα χρήματα θέλει σήμερα ένα νοικοκυριό μόνο για καύσιμα το μήνα? 50, 100, 200, πόσα? Και πόσα έδινε πριν λίγα χρόνια? Αυτό πρέπει να το πούμε. Η ακρίβεια δεν είναι αριθμός σε έναν πίνακα. Η ακρίβεια είναι η καθημερινή απόφαση. Είναι το δίλημα. Είναι το σταυροδρόμι της σκέψης που πρέπει να διαλέξουμε. Θα γεμίσω το αυτοκίνητο ή θα πάω στο σούπερ μάρκετ? Θα πληρώσω το ρεύμα ή θα αφήσω κάτι για αργότερα? Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πάμε τώρα στέγη και ακίνητα. Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας. Θα τα αναπτύξουμε και αύριο, παιδιά. Απλά είναι κάποιες μαζεμένες σκέψεις που έχω κάνει και θέλω να τις μεταφέρω σε εσάς. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόν να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρέους σε τράπεζες, στο δημόσιο και στις ιδιώτες. Ενημερώστε σε όλους τους φίλους, κάντε μια κοινοποίηση να μας ακούσουν ακόμα περισσότεροι. Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα ενίκια έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει. Τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτι. Πολλοί νέοι μένουν περισσότερο στο πατρικό τους, όχι γιατί θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και εδώ μιλάμε την εμπειρία της αγοράς ακινήτων. Ασχολούμαι να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω 32 χρόνια με το αντικείμενο. Δεν ξέρω αν κάνω κάτι άλλο, με αυτά ασχολούμαι, με τις τράπεζες. Ο κόσμος ψάχνει, ρωτάει, θέλει λύσεις. Αλλά οι τιμές πολλές φορές είναι απλησίας. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, 54 τετραγωνικά μέτρα στον Παγκράτη, 120.000. Απ' την άλλη, όποιος δεν έχει ακίνητο, δεν ξέρει πάντα τι να κάνει. Να πουλήσει, να περιμένει, να νοικιάσει, να επενδύσει, να αγοράσει ή να περιμένει. Η αγορά ακινήτων έχει γίνει μια δύσκολη εξίσωση. Και εδώ συνδέονται όλα. Αν έχεις χαμηλό μισθό, δεν παίρνεις εύκολα δάνειο. Αν το επιτόκιο είναι υψηλό, η δόση δεν ανεβαίνει. Αν το επιτόκιο είναι υψηλό, δεν θα μπορείς να αποταμιεύσεις. Αν δεν μπορείς να αποταμιεύσεις, δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι. Άρα ο νέος εκλοβίζεται. Και ρωτάω, πιστεύετε τα παιδιά θα μπορούσαν να αγοράσουν δικό του σπίτι? Αυτό δεν είναι απλό οικονομικό ερώτημα, είναι το ερώτημα του μέλλοντος.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Μην ξεχνάτε την απόφαση που βγήκε ότι η Στέιση αποφάσισε. Δεν φταίει ποτέ που δίνει τα νερά έξω. Παιδιά, θα γελάμε και λίγο. Θα γελάμε και λίγο γιατί τα θέματα είναι σοβαρά και δύσκολα. Πάμε λοιπόν στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει για μένα, τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις. Εδώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι περιμένει. Περιμένει να περάσει το πρόβλημα μόνο του. Περιμένει να δει τι γίνεται. Περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο. Περιμένει να έρθει το επόμενο χαρτί. Και όσο περιμένει, το πρόβλημα μεγαλώνει. Όταν υπάρχει δάνειο σε καθυστέρηση, όταν υπάρχει φαν, όταν υπάρχει εξώδικο, όταν υπάρχει διαταγή πληρωμής, όταν υπάρχει κίνδυνος πληστηριασμού, Ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιμένει. Πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να ξέρει τι πραγματικά ισχύει, πρέπει να μάθει ποιες επιλογές υπάρχουν. Και εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Άλλο άνθρωπος που είχε εκείνη την περιουσία, άλλο άνθρωπος που είχε μικρό εισόδημα, άλλο αυτός που είχε πρώτη κατοικία, άλλο αυτός που είχε επαγγελματικό δάνειο, άλλο αυτός που είχε οφειλές στο δημόσιο. Γι' αυτό δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για όλους. Υπάρχει σωστή εξέταση υπόθεσης και πολλές φορές υπάρχουν δυνατότητες που ο πολίτης δεν γνωρίζει. Ρυθμίσεις, κουρέματα, εξοδικαστικός, διαπραγματεύσεις, αναστολές, λύσεις που πρέπει να εξεταστούν έγκαιρα. Και εδώ θέλω να πω κάτι καθαρά. Μην περιμένετε να φτάσει το πρόβλημα στην πόρτα σας για να το αντιμετωπίσετε. Το νωρίτερα είναι σχεδόν πάντα καλύτερο. Υπάρχουν λύσεις του πτωχευτικού. Υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε ολική διαγραφή σε δημόσιες οφειλές και τράπεζες και φαν και σε ιδιώτες. Θα έχουμε τώρα την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που θα τις κάνουμε. Την έχουμε την κυρία Βορδόνη.
2: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές.
0: Ωραία, ωραία. Κυρία Βορδόνη, εγώ μιλάω εδώ και θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θέλετε κάτι, εσείς να κάνετε ένα μυστικό σχόλιο για αυτά που έχω πει, δεν ξέρω αν ακούγατε. Μίλαγα για τις ρυθμίσεις, το κομμάτι αυτό είμαστε.
2: Γενικό θα κάνω σχόλιο, γιατί έχουμε κόσμο εδώ πέρα στο Μαρούσι. Ωραία.
0: Α, στο Μαρούσι, σας βρίσκουμε στο γραφείο, στο Μαρούσι,
2: μάλιστα. Ναι, στο Μαρούσι είμαστε. Λοιπόν, ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι τα πράγματα είναι αρκετά σφιχτικά και δύσκολα. Θα πρέπει να μπει σε διαδικασία ρύθμισης και αξίζει τον κόπο και το εξής λόγο. Από τη μία έχουμε ανθρώπους που θέλουν να περισσώσουν την εκείνη περιουσία, αλλά λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τους τρόπους διαβίωσης και επιβίωσης που έχουν να κάνουν με διμερή διαπραγμάτευση και με διαμεσολάβηση, είτε είτε εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε τις κλασικές μας ρυθμίσεις. Απ' την άλλη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να στηρίξουν καμία μορφή ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν το μονοπάτι της πτώχευσης, έτσι ώστε να απαλλαγούν ολοσχερώς, να ξεπλοκάρουν, να επανέλθουν μια κανονικότητα οικονομική και κοινωνική, για να μην φοβούνται ότι μπορούν να χάσουν τα κινητά τους σε ένα πληθυσμό και να υπάρχει πόλη που φιλείς, γιατί δεν θα απαλλαγούν οριστικά βέβαια πληθυσμό. Να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, κύριε Χαλκιώτη, ότι όταν χρωστάει στην τράπεζα, χρωστάει στο δημόσιο, χρωστάει στα ταμεία και δεν τελειώνει πουθενά λόγω οικονομικής αδυναμίας και λέει θα μου τα πάρουν, πότε θα γλιτώσω, δεν γλιτώνει. Υπάρχει πόλη που φιλείς. Άρα θα πρέπει να δει το μονοπάτι αυτό που θα τον τέλειωσε τον απαλλάξει από το σύνολο της ευρύς. Αυτό είναι ο πτωχευτικός μας ο νόμος. Αλλά λοιπόν, ό,τι επιλέξουν να κάνουν, εμείς θα σταθούμε δίπλα τους βοηθή και αρρωγή στη διαδικασία, γιατί ξέρουμε όλη τη διαδικασία πάρα πολύ ελληνικά με εμπειρία που έχουν πολλοί ετή. Ό,τι επιλέξει ο καθένας, εμείς θα είμαστε δίπλα τους.
0: Άρα, μισό λεπτό. Εγώ χρωστάω στη Eurobank. Χρωστάω στον ΕΦΚΑ και χρωστάω στον κύριο Τάδε. Μπορώ εγώ μέσα από τη διαδικασία να ρυθμιστούν και τα χρέη που χρώσταγα εγώ σε έναν έμπορο παραμονωτικάρι, σε έναν ιδιωτή.
2: Θα ρυθμίσει, εννοείται για την πτώχευση.
0: Ναι, είναι πτώχευση, για την πτώχευση μιλάω.
2: Γιατί άμα μου πούνε το ρήμα ρυθμίσει, θα νομίζουν ότι θα υπαχθούν και τα ιδιωτικά χρέη στον εξωτερικό που δεν υπάρχονται, έτσι.
0: Ωραία, δικαστική ρύθμιση εννοώ, ωραία. Άρα μπορεί...
2: Πάμε λοιπόν να τα αλλάξουμε, να τα ρυθμίσουμε. Θα κάνουμε πτώχευση. Πτώχευση σημαίνει ότι προσφέρουμε τα περισσότερα στοιχεία προς εκποίηση και απαλλάσσεται το υπόλοιπο φιλής ο φιλέτης μας.
0: Και από ιδιώτη σε ιδιώτη. Ναι, καλά, φυσικά.
2: Εκεί υπάρχονται όλα τα χρέη, κανονικά.
0: Άρα και από ιδιώτη σε ιδιώτη.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και αν υπάρχει ποινική δίωξη με την απόφαση αυτό, τι γίνεται, κύριε Βορδόνη?
2: Σταματήσει. Θα πάρουμε αναστολή. Ό,τι άλλο συνεπάγεται, έστω ο άνθρωπος να μην έχει πρόβλημα και να κινδυνεύει με κάποια δέρμα σύλληψης. Ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του ποινικού, θα το βοηθήσουμε.
0: Εδώ μιλάμε για 5 εκατομμύρια οφειλέτες, κυρία Βορδόνη. Άρα εδώ είναι μια πολύ καλή λύση, βέβαια, για όσους έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε. Γιατί για τους άλλους έχουμε τις ρυθμίσεις, έχουν τον εξοδικαστικό. Αλλά για κάποιους ανθρώπους που χρωστάνε ένα μεγάλο ποσό και ξέρουν ότι δεν μπορούν να το πληρώσουν, ή χρωστάνε στο δημόσιο, ή χρωστάνε στο ιδιώτες, ο πτωχευτικός είναι ένας καλός νόμος, έτσι που τον περιγράφετε, σαν νομικός.
2: Είναι μια διέξοδος για όλους τους ανθρώπους που κινδυνεύουν είτε με ένα ποινικό με σύλληψη, είτε για ανθρώπους που δεν μπορούν πραγματικά να αποπληρώσουν τις οφειλές. Όταν οι οφειλές είναι και ειδικά υπέρογγες, ξεπεράνε ενδεχομένως το εκατομμύριο, το μισό εκατομμύριο, οτιδήποτε άλλο, και έχουν αποφασίσει από μόνοι τους και ουσιαστικά ότι δεν μπορούν να δυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Άρα λοιπόν, μέσα από το μονοπάτι της πτώχευσης, θα δούμε πώς μπορούμε να τους απαλλάξουμε ολοσχερώς με δικαστική απόφαση, πάντα μιλάμε εδώ. Θα θυμηθούμε το παλιό μας κλασικό το νομοκατέλη, δηλαδή με το δικαστήριο. Και από εκεί μετά θα προστατευτούν ώστε να μην φοβούνται με κάποια σύλληψη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία και οι ιδιώτες, π.χ. μπορεί κάποιος να μας δώσει ένα προμηθευτή του και να το έχει βγάλει, να τον έχει κυνηγήσει ποινικά και με αγωγή. Άρα λοιπόν και δεν είναι βέβαια σύλληψη ο άνθρωπος όταν εκτελείται εναντίον του με την απόφαση που χρωστάει π.χ. 100.000 έναν ιδιώτη. Άρα λοιπόν, αφού δεν μπορεί να τα απεξέλθει ούτε για την οφειλή την δυτική, μονοπάτι μονόδρομος είναι πτωχευτικός.
0: Ωραία. Νομίζω το κατάλαβε ο κόσμος. Πάμε τώρα και δύο τελευταίες ερωτήσεις να σας αφήσω. Έχει έρθει διαταγή πληρωμής, τι κάνω?
2: κάνουμε και εγώ την ανακοπή μα, γιατί είναι προαπαιτούμενο να μην χάσουμε να πάρει που είναι 15 εργασιακών ημερών, εφόσον μιλάμε για την πρώτη περίοδο τη διαταγή πληρωμή. Εντάξει. Και από εκεί μετά, παράλληλα ταυτόχρονα, θα κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση για μεσολάβηση, έτσι ώστε να μην έχει το άγχος ότι τον καλούν από την κυβερνητική γραφεία, τον παίρνουν από τι πρακτικέ, τον πιέζουν αυτόν, τον ενδεχομένω να συνοφιλέται, έναν εγγυητή. Όλου αυτού του ανθρώπου με μια διαδικασία του εξοδικαστικού θα του καλύψουμε συνολικά. Χωρίς να υπάρχει φόβος και άγχος.
0: Υπάρχουν δυνατότητες κουρήματος ή είναι μόνο λόγια? Για πέστε μας ένα-δύο παραδείγματα.
2: Εμείς στο γραφείο όλα αυτά τα χρόνια θα έλεγα ότι κάνουμε αξιόλογες διαδικασίες απομείωσης οφειλής κουρέματος, δηλαδή το πιο απλά για το καταλάβει ο κόσμος. Διαγραφές, κάνουμε ρυθμίσεις, κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν προς το συμφέρον των οφειλετών μας. Γιατί εμείς έχουμε τους δανειολήπτες με όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, άρα λοιπόν εμείς θα κοιτάξουμε το κάθε δυνατό σενάριο όπου απαιτείται να κάνουμε ειδικότερα αιτήματα στην νομική υπηρεσία, να βελτιωθεί το αίτημα, να επεξηγηθεί καλύτερα. Να αντλήσουν οφειλές που κάποιες φορές δεν κατεβάζουν οφειλές και επειδή όλα αυτά θέλουν εξειδίκευση, παρακολούθηση, προσοχή που απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι κάτι απλό, ανοίγουμε μια αίτηση και την κλείνουμε. Γιατί άμα δεν έχουν κατέβει μέσα οι βασικές οφειλές, είναι δώρον άδωρον και χαλκιώτη διαδικασία και όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να πάρετε και ένας χρόνος να ξεκινήσει ξανά, άμα πάνε σε ένα νέο γραφείο.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, μου έχει έρθει πληστηριασμός, τι κάνω?
2: Σίγουρα θα πρέπει άμεσα να κοιτάξουμε τον εξοδικαστικό, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη προκαταβολή που πλέον είναι καλυμμένη μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό αφενός. Αφεντέρου, σε κάποιες περιπτώσεις, εμείς στα γραφεία έχουμε καταφέρει να κλείσουμε πληστηριασμό μέσα στον εξοδικαστικό χωρίς καθόλου καταβολή της καταβολής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω, και μπορεί κάποιες φορές αυτοί οι άνθρωποι να μην υπάρχονται καν στα κριτήρια του ευάλωτου. Το λέω για να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούνε μάλλον αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να επιλέξουν σωστά το σύμβολο που θα καλέσουν.
0: Για αυτές τις υπηρεσίες που περιγράψατε, πρέπει να είναι κάποιος από την Αθήνα ή μπορεί να εξυπηρετηθεί και πανελλαδικά?
2: Οπουδήποτε ναι. Εμείς έχουμε πελάτες που είναι σε κρατικά νησιά μακρινά, Θεσσαλονίκη, περιοχές που δεν έχουμε φτάσει, όταν μας έχουν έρθει το γραφείο, το έχουμε κάνει τηλεφωνικά και τους εξυπηρετούμε.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θέλετε να πείτε μια κεντρική ιδέα?
2: Η ιδέα θα έλεγα πέρα από τις οφειλές, επειδή ο κόσμος τώρα ακούει πολλά και διάφορα, εμείς κοιτάμε και βοηθάμε σήμερα, ήμασταν και στο Τμήμα Παραγωγικών Δανείων, κοιτάμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που κάνουν ρυθμίσεις εκεί πέρα και έχουν έτσι μια ιδιότερη κατεύθυνση, να το πω δηλαδή, το συγκεκριμένο ράνι, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Mm-hmm. Πηγαίνουμε σε υπηρεσίες που είναι ο ΠΕΚΑ να καταθέσουμε τα απαιτούμενα αιτήματα στους αρμόδιους δήμους. Γενικά κοιτάμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο και να βοηθάμε όσο μπορούμε περισσότερο με τις διαδικασίες που τους ταλανίζουν και είναι δύσκολο τις βάσαρτες, ειδικά σε υπηρεσίες που ακόμη και εμείς που είμαστε ειδικοί, κοιτάμε και μιλάμε με άλλο λόγο στους υπαλλήλους και διχαλκιώτες για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν έχουν την ειδικότητα που έχουμε εμείς, πόσο μπορεί να αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βοδόνη. Το επόμενο ραντεβού θα είναι τη Δευτέρα στο live που κάνουμε 9.30 ώρα που έχουν μπει χιλιάδες, 140.000 έχουν ενημερώσει, αν έχει πάει στις 150.
2: Μπράβο, είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Αλλά δεν πρέπει να καταλάβεις εσύ ότι για το οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε τις κατάλληλες λύσεις. Έχει έρθει μια διαταγή πληρωμής, έχει έρθει μια καταγγελία σύμβασης, έχει έρθει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Τα ρυθμίζουμε και διεκδικούμε και ένα πολύ μεγάλο κούρεμα. Τώρα, αν και εφόσον εσύ αποφασίζει ότι συμφέρει περισσότερο να πας σε ολιστική διαγραφή χρέους, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που σε απαλλάσσει, βέβαια σύμφωνα με μια δικαστική απόφαση, έτσι, σε απαλλάσσει από τις τράπεζες, από το δημόσιο και αν χρωστάς σε κάποιον ιδιώτη. Νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις πολύ καλές, κάθε μία λύση είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη και αξιολογείται ο φάκελος με τα στοιχεία αναπερίπτωση. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Αν από όλα αυτά εσύ βρεις κάπου τον εαυτό σου, μπορείς να καλέσεις τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, μην μπορούμε να βοηθήσουμε όλη την Ελλάδα, να δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Και βέβαια και εσείς που είστε απογοητευμένοι και εσείς που δεν έχετε βρει λύση μέχρι τώρα, είμαστε εδώ Γι' αυτό λέμε και την εκπομπή σήμερα που θα έχουμε την εκπομπή στις 8 η ώρα μπορείς να το σώσεις. Οι εκπομπές αυτές αναρτούνται στα δικά μου τα social και βεβαίως η πανελλαδική εμβέλη κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα που λέμε πέσα στο Χαλκιώτη που αναλύουμε τα πάντα, δείχνουμε τους συμβάσεις, δείχνουμε τα πάντα. Άρα και στο πληστηριασμό και στη διαταγή πληρωμής προσπαθούμε να μην γίνει τίποτα και να διεκδικήσουμε τις περισσότερες φορές που πετυχαίνουμε και ένα ωραίο, ένα μεγάλο κορεματάκι για εσένα. Και είναι και πτωχευτικός. Βέβαια τα ίδια ισχύουν και στο δημόσιο. Στο δημόσιο ο εξοδικαστικός είναι η μοναδική ανεπανάληπτη κληκτική λύση των 240 δόσεων χαμηλότοκα και πολλές φορές έχω δει και κούρεμα στο κεφάλαιο των χρεών. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, πάντα όμως η προϊστορία των παρών μας δείχνει το μέλλον. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα θέματα και οι άνθρωποι τα χειρίζονται ένα-δύο χρόνια απλά επειδή μπήκανε, επειδή ήταν το φως ανοιχτό. Μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς μπορείτε να καταλάβετε ένας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σας λύσει το πρόβλημα? Για μένα το πρώτο γνώρισμα είναι η εμπειρία. Για αυτά τα θέματα χρειάζονται πάνω από 15 χρόνια εμπειρία. Τώρα, αν κάποιοι μπήκανε και κάνουν αυτή τη διαδικασία σε ένα-δύο χρόνια, εσείς ξέρετε, εσείς επιλέγετε. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που ασχολείται 32 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί πολλές φορές ακούω δηλώσεις και στο τέλος τι έγινε. Για να πες μας, Ραντώνη, τι γίνεται με τις δηλώσεις. Σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό. Σε διάφορες καταστάσεις. Για πάμε.
3: Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Και εσύ χάνεις την περιουσία σου όμως,

0: Διαμέρισμα στον Παγκράτη, 54 τετραγωνικά μόνο σε 120.000, πλήρως ανακαινισμένο στο τέταρτο όροφο. Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις. Και εδώ, αν χρειάζεται κάποιο δάνειο, μπορούμε να βοηθήσουμε με νέα δάνεια, με νέα χρηματοδότηση. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, το γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν νέο δάνειο, θέλουν να αγοράσουν σπίτι, θέλουν να χρηματοδοτήσουν μια επένδυση, θέλουν να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν σε αγορά κινήτου. Εκεί χρειάζεται σωστή καθοδήγηση. Γιατί δεν αρκεί να θέλεις να πάρεις ένα δάνειο, πρέπει να ξέρεις εσύ το τίμημα χρειάζεται, τι δόση μπορείς να αντέξεις, τι προκαταβολή απαιτείται, τι ακίνητο αξίζει να αγοράσεις, ποια είναι η πραγματική δυνατότητά σου. Γιατί πολλοί ξεκινούν ανάποδα. Βρίζουν το σπίτι και μετά ψάχνουν να μπορούν να πάρουν δάνειο. Είναι ανάποδο, αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι πρώτα να ξέρεις τη χρηματοδοτική σου δυνατότητα και μετά να ψάξεις να βρεις το ακίνητό σου. Γιατί αλλιώς χάνεις χρόνο, απογοητεύεσαι και μπορεί να κάνεις και λάθος επιλογή.
1: Θα μου δώσεις δηλώσεις.
0: Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να γίνουν σε όλη την Ελλάδα και χρηματοδοτήσεις μόνο στην Αττική. Αν τα βάλουμε όλα μαζί σήμερα, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία που πιέζεται από παντού. Βλέπουμε ακρίβεια, καύσιμα, ενίκεια, δάνεια, δημόσιες οφειλές, συντάξεις, ανασφάλεια για το μέλλον. Και απέναντι σε όλα αυτά, ο πολίτης θέλει να απαντήσει. Θέλει να ξέρει. Θέλει να το απαντήσει το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλει μεγάλα λόγια. Δεν θέλει κομματικά συνθήματα. Όχι τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις. Θέλει να του πει κάποιος, τι ισχύει, τι μπορώ να κάνω, πού να απευθυνθώ, ποια είναι η λύση δική μου περίπτωση. Όχι γενικολογίες. Όχι στημένα πάνελ. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να έχει ενημέρωση. Να μιλά απλά, να μιλάει ανθρώπινα και να δείχνει δρόμους.

Ωραίο το μπλάζε το ύφος και το κουστούμάκι και στη μέλωση μια κάμερα. Κυρία Μαρία όμως, που δεν έχει πλειώσει τη δόση, τι θα πεις για αυτήν? Τι θα πείτε για αυτούς τους ανθρώπους? Κατεβείτε στην κοινωνία. Τώρα να μου πεις 10 άνθρωποι, παιδί μου, να πού να κατεβαίνω τώρα στη λαϊκή μωρά, αφού εγώ εντάξει είμαι κουστούμάτος, εγώ είμαι καναλάτος. Κοινωνία βράζει, κοινωνία υπονά, η κοινωνία δεν έχει, εκεί πήγαινε. Στην κοινωνία. Πήγαινε στην κοινωνία και μιλά από ποιο κόμμα κι αν είσαι, δεν μας ενδιαφέρει μας το κόμμα και το χρώμα. Το πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε. Ο καθένας έχει δηλώσει τις προτιμήσεις του, έχει δηλώσει τοποθετήσεις, αυτά δεν αλλάζουν. Εδώ όμως, όταν ένας άνθρωπος πεινάει, όταν ένας άνθρωπος χάνει το σπίτι του, όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει τη σύνταξή του, όταν ένας άνθρωπος του έχει δει πληθυσμό, τα χρώματα και τα κόμματα έρχονται δεύτερα. Και στην πρώτη μοίρα πάει ποιος? Ο άνθρωπος.

Παπαμαγελίο.gr. Σοκ και ορί για την αδιανόητη φορολογική αφέμαξη. Μητσοτάκη, το κράτος σου κλέβει, το κράτος σου κλέβει πάνω από το μισό του μισθού σου πριν καν πληρωθείς. Εφιάλτης χωρίς τέλος για την ελληνικά νοικοκυριά έχει ένα άνθρωπο, μια ανάλυση. Μαγκελιό.gr, όπως και Μαγκελιό, παίρνετε λίγο χρόνο, μπαίνετε στο site, ενημερωνόσαστε.

όσο χρέο. Μην ξεχάσετε, η στήση δεν φταίει ποτέ, έτσι. Πάμε Voice News. Απίστευτη διασταύρωση σκύλου. Μια φωτογραφία ενός σκύλου που δεν είναι ακριβώς σκύλος κατάφερε να γονατίσει στο ίντερνετ. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από το λογαριασμό στο X δείχνει κάτι που κάνει το μυαλό να σας στίζει. Ξέρουμε ότι σας τρομάξαμε, αλλά τα δύο κατοικίδια έκλειψαν την παράσταση. Ο σκυλάκος και η γατούλα του βίντεο, άθελά τους, σε λίγες ώρες ξεπέρασαν 1,5 εκατομμύριο views με σχόλια όπως «Δεν θα δικημηθώ απόψε και αυτό είναι το τέλος της ανθρωπότητας, αλλά όλα τελικά καλά, όλα καλά». Είδες τι σου κάνει σωστή η λαός κουνιά λήψης. Αυτό το τέρας εισαγωγικά κέρδισε σήμερα το ίντερνετ και πιθανότητα να σε έκανε να γελάσει με ένα κούφιση. Παιδιά, τα ζώα δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Μακάρι, μακάρι να είχαμε την ψυχή. Εμείς οι άνθρωποι, μακάρι να είχαμε την ψυχή ενός σκυλάκου. Μακάρι. Και για να μην αδικήσω και αυτούς που αγαπάνε τις γάτες και την ψυχή, άτε. Η γάτα βέβαια είναι λίγο ιστορία ομαρτία, αλλά τέλος πάντων, άτε, για να μην στεναχωρήσω.

Φίλες και φίλοι, σήμερα μίλησαμε για πολλά. Για εκλογές και πολιτικά σενάρια, για δημογραφικό, για κάψιμα, για στέγη, για δάνεια, για ρυθμίσεις, για το νέο πτωχευτικό. Βέβαια, υπάρχει και ο νέος εξοδικάς που έρχεται με προστασία της πρώτης κατοικίας και βέβαια και, και η υπηρεσία που θα απορριφά τα ακίνητα και θα επιδοτείται για ένα 12 χρόνια. Θα τα πούμε αύριο, αυτό θα τα εξηγήσουμε αύριο. Ο φορέας αυτός που θα απορροφά τα κίνητα. Για την καθημερινότητα που ζει κάθε ελληνική οικογένεια και το ερώτημα παραμένει ένα. Ζούμε καλύτερα ή απλώς αντέχουμε? Αν έχετε θέματα με δάνεια, φαντ, δημόσιες οφειλές, συντάξεις, νέα δάνεια ή αγορές και πολύ σε κινητό, μην μείνετε μόνοι. Ενημερωθείτε, ρωτήστε. Διότι πραγματικά ισχύει για τη δική σας περίπτωση. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρετε ότι ισχύει. Γιατί πολλές φορές η λύση ξεκινά από μια απλή συζήτηση

Μην απογοητεύεστε. Μπορεί κάποια στιγμή από ένα τυχαίο γεγονός να βρείτε λύση και να σώσετε την περιουσία σας, να σώσετε την οικογένειά σας, να σωθείτε από τις δημοσιοφυλές. Είναι πληροφορίες που έρχονται διάσπαρτες σε τυχαία γεγονότα, αλλά μπορούν να δώσουν μια λύση. Εμάς θα μας βρείτε κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, Μάχη FM, Πρώτο Οικονομία 4 με 5. Θα μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα. Για την ακρίβεια, για τα ακίνητα, για τις ρυθμίσεις, για τις δημοσιοφυλές, για τις συντάξεις και για τις οικονομικές εξελίξεις που επουριάζουν τη ζωή μας. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή θα δείχνουμε τα νέα κουρέματα και πώς μπορείτε εσείς να απαλλαχθείτε από όλο αυτό το βάρος που σας έχουν βάλει οι πολιτικές επιλογές που ήρθαν στη χώρα μας, οι λάθος πολιτικές επιλογές. Νέα κουρέματα σε δάνεια, σε δημοσιοφυλές. Εξηγούμε απλά και ανθρώπινα τι ισχύει πίσω από τα ψηλά γράμματα και να καταλάβετε τι πρέπει να υπογράψετε και τι όχι. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, πέσα στο Χαλκιώτη, 2 ώρες εκπομπή ενημερωτική, κοινωνική, έξω από κόμματα και χρώματα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, στους 134.000 που μας είδαν, έχουν πάει ήδη στις 150.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Ευχαριστούμε όλους που μας ακούσατε σε ένα Μάχη FM 99,8. Δίνουμε ραντεβού σήμερα στο Αλέτ 8 η ώρα να δείξουμε με εικόνα τι μπορεί να κάνει κάποιος για να μην του χάσει την περιουσία του από το δημόσιο και από τις τράπεζες. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM. Ακολουθούν ραδιομακελάριδες και Στέφανος Χίος. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και μην τα παρατάτε. Δεν αξίζει να τους χαρίσουμε τίποτα. Διεκδικούμε τα πάντα. Ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen V βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen V Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης γιατί οι δημοσκόποι είναι πληρωμένοι απατεώνες. Τα νούμερα δεν βγαίνουν, αλλά αυτοί οι λοποδίτες πανηγυρίζουν. Έχουν στρώσει το κόκκινο χαλί και περιμένουν το μεσαία για να τους ξοφλήσει. Κανένας εισαγγελέας δεν υπάρχει για να τους κλείσει μέσα. Eurostat, άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα, έφτασε στο 5% για το Μάιο. Περαιτέρω αύξηση από το μήνα Απρίλιο. Ενέσιμο φάρμακο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους. Για πρωτοφανή αποτελέσματα μιλούν οι ειδικοί. Νύχτα κόλαση στην Ουκρανία. 18 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις. Μαζικό σφυροκόπημα με πυράβλους και ντρόουνς. Στο μακελιό της Τετάρτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Το οτιδήποτε αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
1: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
2: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
1: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα-δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και σήμερα εγώ θα το κάνω κόλαση. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω κόλαση. Και να βάλουμε ένα quiz. Γιατί κύριε Τσίπρα, πολλά τα είπες και πρέπει να το βουλώσεις μία και έξω. Και εσύ και οι άλλοι κοκορόφωνοι. Και οι άλλοι κοκορόφωνοι.
4: Και καίει κάθε στόμα.
3: Τελειώσανε τα ψέματα. Σας πήγαμε λάου λάου. Δεν καταλάβατε ότι στη Φαρέτρα υπάρχουν όπλα. Και όχι όπλα από αυτά που ξέρετε κύριε Τσίπρα. Τα κρυμμένα όπλα της 17 Νοεμβρή. Με τους γιατρούς βουλευτές που γιατρέβανε τους τρομοκράτες. Έτσι. Τώρα τα πούμε όλα λοιπόν. Αρκετά αφήσαμε την ασυδοσία των απατεώνων δημοσκόπων να επικυριαρχούν στο νοσηρό κλίμα της χώρας. Ο Μάχη FM ξεκινάει από σήμερα, όπως το υποσχέθηκα νωρίτερα, στο Δελτίο 4, μια πολύ μεγάλη έρευνα για τις ψευδεπίγραφες δημοσκοπικές εταιρείες που λιμένονται τον τόπο και τους δημοσκόπους των δημοσίων εργολαβιών. Τελειώσανε τα ψέματα, κύριε Τσίπρα, κυρία Κοκορόφωνη και κύριε Μητσοτάκη, που κάνεις ότι δεν ξέρεις ή ότι δεν μιλάς με τον ανιψιό σου. Τα τσιμιτσικότσι σήμερα στην κηδεία του Μακαρίτη του Ταγαρά. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Για πείτε αλευρή, ο Ντίλιαν σας γυρεύει.
4: Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά.
3: Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους, γιατί παραγνωριστήκαμε. Εδώ δεν παίζουμε, κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτισσες. Εδώ θα βγει όλη η αλήθεια. Ειδικά από μένα που την έχω πληρώσει αυτή την αλήθεια. Την έχω πληρώσει και το ξέρετε όλοι σας.

Για πείτε μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Κύριε Τσίπουρα. Εσύ δεν είσαι Τσίπρας. Εσύ είσαι Τσίπουρας. Για να μην πω Τσιπούρας. Με τον Μπασατέμπο και τον Φρέντο. Που ήρθες να επανακάμψεις. Δεν τα έχω μαζί του. Εγώ, κυρίες και κύριοι, τα έχω με το ψέμα. Τρελαίνομαι με τους ψεύτες. Τρελαίνομαι. Κόβω αλυσίδα. Κόβω άλυσο. Και έχω κόψει άλυσο. Και σήμερα τα ακούστε μια χαρά. Κουίζ πρώτο. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας ένα από τα παρακρατικά στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που την περίοδο του 2012-2014 ήταν υποδιοικητής στην ΕΕΠ. Μπορεί να μας πει εάν έδινε ένα από τα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ σε φίλο του ολιγάρχη τον οποίον υπηρετούσε

πρώτο κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Έναντι ποιος θυμής έδινε το ένα από τα πέντε βαλιτσάκια της ΑΕΠ. Γιατί τότε δεν υπήρχε Predator. Υπήρχαν τα περιβόητα πέντε βαλιτσάκια της ΑΕΠ. Και υποδικητής στην ΑΕΠ τότε ήταν συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος το έπαιζε υποδικητής αντρομοκρατικής υπηρεσίας. Αυτός που μαζί με τον άλλο τον Καράβλαχο, τον Τσίπουρα, τον πραγματικό Τσίπουρα, τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον αντιστράτηγο της Ελλάς, και μαζί με τον άλλο Τσίπουρα, τον μυστακοφόρο, τον κύριο Νασιάκο. Εγώ θα σας πω σήμερα το παρασκήνιο των ανθρώπων που βρωμίζουν τη δημοκρατία και τους έχει μαζέψει ο κύριος Τσίπρας δίπλα του. Μαζί με αυτή την τριανδρία, λοιπόν, δινόντουσαν παπάδες και μπαίνανε στον Ευαγγελισμό κάνοντας βασανιστήρια στον Ξηρό για να ξεράσει τα πάντα για την 17 Νοέμβρη. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας να υπερασπιστεί τον επαναστατικό αγώνα του Γιωτόπουλου. Σα δεν τρέπεσαι, υποκριταρά! Σα δεν τρέπεσαι, παρακρατικέ! Παρακρατικέ πασατέμπε! Κουίζ δεύτερο! Θα έρθω και στην Κοκορόφωνη μετά. Στην Κοκορόφωνη και στην Κοκορόμυαλη. Δεν μου λες, κύριε Τσίπρα, επειδή το παίζει σωτήρα της δημοκρατίας. Δεν μου λες κάτι, ρε. Τους πληρώνεις τους δημοσκόπους, τους απατεώνες. Τους πληρώνεις. Την πληρώνεις την interview. Την πληρώνεις την opinion poll. Την πληρώνεις την public issue. Τους πληρώνεις όλους αυτούς. Και την Άλκο του Παναγόπουλου, που μέχρι το 2021 ο Παναγόπουλος ήταν άμυστος κρατικός υπάλληλος του ΣΕΓΑΣ. Και ο ΣΕΓΑΣ έπαιρνε εργολαβίες και αυτός έκανε δημοσκοπήσεις. Ναι, για τον κύριο Παναγόπουλο της Άλκο, λέω. Κουίς τρίτο. Τι μου λες, κύριε Τσίπρα, ο ένας από αυτούς που υπογράφει το καταστατικό του Ελλάς, του ΕΑΜ Ελλάς, γνώριζε τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, το δολοφονημένο την 1η Μαΐου του 18 στην Παλίνη, Σπύρο Παπαχριστό, ο μαφιόζος της Κόζα Νόστρα. Ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε επισήμως την οικογένεια Λάτσι, στην οποία ήταν ο επίσημος υπεύθυνος σωματοφυλακής της Μαριάννας Λάτσι και του Πάρη Κασιδόκος. Τα έχουν γραφτεί αυτά. Και μου λες, κύριε Τσίπρα, ένας από αυτούς που γυρόφερνε τα βαλιτσάκια την περίοδο 12-16 μαζί με τον κύριο Ρουμπάτη στην ΑΕΠ και υπογράφει τον Ελλάς, τον ΕΑΜ Ελλάς, γνώριζε το μαφιόζο Σπύρο Παπαχρήστο. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος αυτός ήταν υπεύθυνος, ήταν υπεύθυνος της φρουράς του Λάτσι. Δηλαδή, είχαμε έναν υποδικητή στην ΑΕΠ, όχι για να μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας για υποκλοπές. Βούλωσε το! Βούλωσε το! Βούλωσε το! Που έχεις και το θράσος να μας λες στην Ελληνική Βουλή. Καλά του κάνεις, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο τέκνος Στέφανος Χίος πολιτικής. Τιμή του και καμάρι του, ρε κοροϊδό. Εσύ τι είσαι, ρε. Τι είσαι εσύ, ας πω εγώ τι είσαι. Μια λινάτσα είσαι. Μια πολιτική λινάτσα. Για πες μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Ο Παπαχρήστος, ο μαφιόζος που δολοφονήθηκε στην Παλίνη την 1η Μαΐου του 18, είχε εξαιρετικές σχέσεις με το φίλο σου, το δεξί χέρι σου, ο οποίος υπογράφει τη διακήρυξή σου και ήταν σωματοφύλακας και εξακολουθεί, όχι σωματοφύλακας, εξακολουθεί να είναι ο επικεφαλής της οικογένειας Λάτσι. Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με τη μαφία? Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με την τρομοκρατία σε συνδιαλλαγή με τους ποινικούς?
Είσαι πολύ βρώμικο στοιχείο της δημοκρατίας, κύριε Τσίπρα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ψηφίσουν τη μαφία. Υπάρχουν Έλληνες πατριώτες που θα ρίξουν την ψήφο τους σε αυτό τον εσχρό συνδετημόνα στα τραπέζια της μαφίας, τον κύριο Τσίπρα. Θέλετε να δώσω και άλλες λεπτομέρειες? Να δώσω. Ο κύριος αυτός, μάλλον οι κύριοι αυτοί, δεν εξέφραζαν και δεν εκφράζουν το παρακράτος. Την εποχή, κυρίες και κύριοι, των υποκλοπών του Predator, οι κύριοι αυτοί έπαιρναν τις κασέτες και τα DVD και τα έδιναν σε πολιτικούς αρχηγούς για να εκβιάσουν τους πολιτικούς αντιπάλους. Αφήστε στην πάντα τον Λοσάντα. Αφήστε την πάντα, στην πάντα τον Λοσάντα. Ο Λοσάντα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οι ολιγάρχες που στηρίζουν και χρηματοδοτούν το Τσίπρα. Τι σχέση έχουν με το παρακράτος και τη μαφία? Κύριε Τσίπρα, υπάρχουν στελέχοι στο κόμμα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν την υπογραφή τους και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον υπηρετούν και θα υπηρετούν το παρακράτος, τις υποκλοπές και τη μαφία. Σεις βγήκατε και είπατε ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο ο μεγαλύτερος αστάθμητος και βίος παράγων της πολιτικής ζωής είναι η μαφία. Και η μαφία κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου. Σαν δεν μας τα λέγατε καλά, κύριε Τσίπρα.

0: Αυτός ο κύριος που υπογράφει τη διακήρυξή σου, κύριε Τσίπρα, ο άνθρωπος του παρακράτους, ο κυπατζής, ο στεγνός βασανιστής του Ευαγγελισμού. Ήταν ο άνθρωπος που συνέλαβε το Γιωτόπουλο, που σήμερα η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να τον βγάλει από τη φυλακή. Εσύ τον υποστηρίζεις? Υποκριτή. Υποκριτή και φαρισέ. Δεν μου λες κάτι? Ο κύριος Ρουμπάτης της ΕΥΠ έσπασε το απόρριτο στη Βουλή για να καλύψει το Μητσοτάκη και το Δημητριάδη και είπε ότι και επί Τσίπρα παρακολουθούσαν τους πολιτικούς, τον κύριο Πιτσιόρλα και τον κύριο Ζανιά. Και ο Πιτσιόρλας έκανε μήνυση στον κύριο Ρουμπάτη. Ο κύριος Ρουμπάτης είχε προλογίσει το βιβλίο του παρακρατικού συνεργάτη σου, κύριε Τσίπρα. Άκου, κύριε Αλέξη, εδώ πέρα δεν είμαστε τίποτα χαλβάδες για να μας πιάνεις, και τίποτα γάβρι μαριναρισμένοι για να μας πιάνεις αλευρωμένους. Θα αποκαλυφθεί όλο το παρακράτος αύριο στην εφημερίδα Μακελιό. Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, θα σε φωτίσει ο Θεός. Όλο το παρακράτος των μυστικών υπηρεσιών επί της εποχής του 12-15 και του 15-19 υπηρετούσε τον κύριο Τσίπρα. Οι υπογραφές τους υπάρχουν στη διακήρυξη. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τον Παπαχρήστο της μαφίας, που ολιγάρχης ήταν πρώτο τραπέζι πίστα στην κηδεία του? Ε, κύριε Μελισανίδη, ε, κύριε Μελισανίδη, άκου, κύριε Δημήτρη, μην ξανακούσω ότι απειλείς και ότι βρίζεις, θα έρθω στο γραφείο στον Πειραιά και θα σου βγάλω τα αυτιά. Δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Και εσύ και ετσέτερα και οι άλλοι. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούνα σας. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούνα σας. Μόνο αυτό σας λέω. Τι είναι εδώ πέρα? Τι το κάνατε εδώ πέρα, άντρο της μαφίας? Σεις όλοι υποστηρίζετε τον Τσίπουρα και μας το παίζετε μάγκες με ξένα κόλυβα. Τι δουλειά έχει να συνομιλεί στενός συνεργάτης ολιγάρχη, στενός συνεργάτης ολιγάρχη, με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα και την ίδια ώρα να είναι βασικός στέλεχος του κύριου Τσίπρα? Για πείτε μου, εξυπναλάδες μου, πείτε μου, ποιος συγκεκριμένος ολιγάρχης χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα για να φτιάξει το μεγάλο κέντρο αριστερό πόλο? Έχει σχέση με τη μαφία? Κάνει λαθρεμπορία? Πήγε φυλακή? Και τώρα μας το παίζει ο Σία Παρθένα. Όταν λοιπόν μιλάτε για τους ραδιομακελάριδες, γιατί ξέρω ότι τους βρίζετε και μας καθυβρίζετε μέρα νύχτα και απεργάζεστε κι άλλα σχέδια, σας το λέω, θα έρθω εκεί που είστε και θα σας βγάλω τα αυτιά. Και μπορώ να το κάνω, γιατί εγώ έχω ψυχή, καρδιά και σθένος. Και εσείς είστε κότες. Κότες! Πάμε στον επόμενο. Μάλλον, πάμε στον επόμενο. Όχι, μιας και μιλήσαμε για τον Τσίπρα, ακούσουμε ποιοι είναι οι άλλοι υποστηριχτές του Τσίπρα. Ας πω εγώ ποιοι είναι. Κάποιες ξεφθοριασμένες κυράτσες. Ακούστε, παιδιά, ένα διάλογο να τρελαθείτε. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει με Θεοπούλα. Και η Θεοπούλα δίνει κατευθύνει στο κόμμα του. Μήπως συμβουλεύεσαι κι εσύ τους αστρολόγους, τους μάτις, τις καφετζούδες? Κακόμερε, κακόμερε Τσίπουρα. Πληρώνετε τις δημοσκοπικές εταιρείες για να σας δίνουν 15 και 17% και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Μέχρι εδώ! Μέχρι εδώ! Θυμόσαστε Θεοπούλα. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρός πολιτικός είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γρύψω, ε. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
1: Τέλειο.
2: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
1: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είμαι μέλος.
2: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αν βάλω λάβελας.
2: Α, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή, ψηφιακή διακυβέρνηση.
0: Μιλάμε για σοβαρό διάλογο τώρα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μέγιστη πολιτική ανάλυση. Ο κύριος Τσίπρας συζητάει με Θεοπούλα. Με τη γριά Θεοπούλα. Ζήτω. Ζήτω, εάμελας. Οι ολιγάρχες, οι παρακρατικοί, οι ρουφιάνοι του καθεστώτος, οι συνεργάτες της μαφίας με τον κύριο Τσίπρα. Και την κύρια ώρα της κρίσεως θα μας πουλήσουν το μεγάλο παραμύθι της κεντροαριστεράς. Και την ίδια ώρα κάποιοι δημοσκόποι παράσιτα της ελληνικής κοινωνίας κοροϊδεύουν τον κόσμο με τη διαστρεβλωμένη κοινή γνώμη. Πόσα παίρνετε, ρε, από τους ολιγάρχες για να βγάζετε το Μητσοτάκη 30%? Θα τα πούμε σε λίγο για τους δημοσκόπους. Γιατί εγώ μιλάω επώνυμα. Δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένας παλιός απέρας, όπως βλέπουμε στο χωριό μου. Δεν είναι ύβρης. Ντουφεκαλεύρης. Ένας ντουφεκαλεύρης. Ντουφεκάει το αλεύρι. Που λέγεται Βασιλιάδης. Αυτός ο κύριος έχει μια δημοσκοπική εταιρεία. Μου διαφεύγει το όνομά της. Και να σας πω και την αλήθεια, αποπατώ. Αποπατώ. Δεν μου λες, κύριε Βασιλιάδη, ποια εταιρεία έχεις εσύ, αν δεν κάνω λάθος, την Interview? Την Interview έχεις? Δεν μου λες κάτι. Είναι σήμερα δημοσιευμένα στην εφημερίδα μας, αν πείτε, αν τα διαβάστε. Όταν σε πλησιάζουν στελέχη κομμάτων, αυτοί οι τύποι, κυρίες και κύριοι, βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Αυτοί οι τύποι χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτοί οι τύποι που κάνουν δημόσιες εργολαβίες, που πουλάνε εκδουλεύσεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση για να τους βγάζουν 30%. Δεν μου λες κάτι, κύριε Βασιλιάδη. Σε που έχεις την Interview. Πώς τις κάνεις τις δημοσκοπήσεις? Συμβουλεύσε τους αστρολόγους, τους μάντες, τους καφετζούδες? Με την καφετζού κάνεις τις δημοσκοπήσεις? Με τι δείγμα κάνεις, κύριε, τις δημοσκοπήσεις? Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει από τα email που λαμβάνω, η Interview, η εταιρεία, μας στέλνει κάτι ερωτηματολόγια της πλάκας για να ψηφίσουμε μέσα σε 2 λεπτά ανώνυμα. Ανώνυμα. Το κόμμα της αρεσκίας μας. Εκεί στον Άριο Πάγο, ακούτε, κανένας εισαγγελέας υπάρχει να τους μαζέψει όλους αυτούς? Ο Βασιλιάδης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κάνει δημοσκοπήσεις και βγάζει τη Νέα Δημοκρατία με 31%, τον Τσίπρα με 15%, την Κοκορόφωνη με 12%, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι υπόλοιποι. Και σε κύριε, αυτά είναι πλαστογραφίες. Αυτά είναι απάτες. Δεν είναι μόνο απάτες του εκλογικού σώματος. Είναι οικονομική απάτη. Και θα πρέπει αυτοί οι τύποι, αν υπάρχει εισαγγελία στην Ελλάδα, να διωχθούν για απάτη, πλαστογραφία και να διωχθούν για παρέμβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτός ο τύπος της Interview περιστοιχίζεται και από κάτι άλλα καλόπαιδα. Ένας από αυτούς, ένας εκδότης, τι εκδότης, ψευτοεκδότης, που λέγεται Νικολάκης Καραμαλής. Δεν μου λες, κύριε Καραμαλή, που τα βρίσκεις τα λεφτά για να ανοίξεις συνέχεια εφημερίδες? Πρώτον. Δεύτερον, κοινή τη χειροβομβίδα που βρήκαν έξω από το σπίτι σου. Γιατί λένε οι κουκουβάγες στις περιοχές ότι την πέταξε ο ίδιος για να πάρεις περισσότερη φύλαξη? Τρίτον, αληθεύει, κύριε Καραμαλή, ότι επεκτάθηκες και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα? Με τι λεφτά, με τι κεφάλαια? Ποιος σε σπρώχνει, ο Δημητριάδης? Και πες σας κάτι άλλο, κύριε Καραμαλή, πόσα φύλλα πουλάς κάθε μέρα? Πόσα φύλλα πουλάς την εφημερίδα σου, ρε? Πόσα φύλλα πουλάς ρε γειτονάκι στα Βρυλισσιά. Πώς έφτιαξες τέσσερις μεζονέτες ρε, που τα βρίσκεις τα λεφτά. Ξέρεις, κάποτε τα έχω και χογραφημένα. Είναι οι κύριοι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις αυτοί. Η Σάρα και η μάνα του πολιτικού συστήματος και του εκδοτικού χώρου. Εγώ μιλάω επώνυμα, κύριε Καραμαλή. Δεν πάει να με καθυβρίζεις. Δεν πάει να γράφεις για μένα. Τι έχεις να γράψεις, ρε. Τι έχεις να πεις. Τίποτα. Ένας τίποτας είσαι. Κι είναι το αμάξι στην Πόρσε, εκεί στην ταβέρνα που κάτσατε. Πώς πήρε φωτιά, μόνο του. Μόνο του πήρε φωτιά. Γιατί ξέρεις, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι το κάψανε. Το κάψανε, λέει κάποιοι, για να πάρουν την ασφάλεια. Ήρθε η ασφαλιστική για την Πόρσε. Πόσο την εκτίμησε. Την πλήρωσε το πληρωστό νέο αυτοκίνητο, πήρες. Με πόσα τα πήρες. Δεν με ενδιαφέρει να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλώ με στοιχεία. Εκείνος ο άλλος, ο καλόγυρος του Βεργίνα. Το Βεργίνα είναι ένα παρακμιακό κανάλι της Θεσσαλονίκης που με τη συμμετοχή του κουμπάρου καλόγυρου βγάζει δημοσκοπήσεις. Πώς τις βγάζετε ρε τις δημοσκοπήσεις. Παίζετε τρίλιζα. Από τους αστρολόγους. Στη Λίτσα πατέρα πάτε. Διαστρεβλώνοντας, παραποιώντας την κοινή γνώμη. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα, κύριε. Θα λογοδοτήσετε γι' αυτά. Ήδη ετοιμάζονται μηνυτήριες αναφορές. Δεν μπορείτε να βγάζετε εσείς ό,τι σας γουστάρει. Θα δώσετε λόγο. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν άλλοι που φροντίζουν για να υπάρξει δικαιοσύνη. Ο Τσίπουρας με τους παρακρατικούς. Οι κοκορόφωνοι με άδειλα κεφάλαια. Ο Μητσοτάκης τους δίνει δημόσιες εργολαβίες στους δημοσκόπους. Οι άλλοι βγάζουν δημοσκοπήσεις, δεν τους αγγίζει κανένας. Και κάθε λίγο και λιγάκι παρουσιάζονται εμβριθείς δημοσκοπήσεις. Από αυτή την ιστορία δεν ξέρω και τη μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία, την MRB, που κάνει και ακροαματικότητες για το ραδιόφωνο. Τύφλα που σας τύφλωνε και κούνια που σας κούναγε. Μου λέει ένας φίλος, ο Βασιλιάδης της ίντερβιου. Δεν ξέρω τι ίντερβιου είναι. Δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει.

Βασιλιάδης λέει βγάζει δημοσκοπήσεις με Viber. Αληθεύει κύριε Βασιλιάδη? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Μίλα ρε. Έτσι διαμορφώνεις την κοινή γνώμη? Με τον καλόγυρο και κάτι γύφτους του βουνού που γίνανε με τα σανδάλια? Με αυτούς? Ξεστραβωθείτε και ανοίξτε τα μάτια σας. Η Ελλάς βουλιάζει. Η Ελλάς βουλιάζει στη μαφία, στο παρακράτος, σε απατεώνες δημοσκόπους οι οποίοι πληρώνονται με δημόσιες εργολαβίες για να σας κοροϊδεύουν. Σοβαρευτείτε. Είμαστε εδώ για να σας ανοίξουμε τα μάτια. Ο Μάχη FM από σήμερα ξεκίνησε μια τεράστια έρευνα μαζί με άλλα μέσα του Πατριωτικού Ομίλου. Το μακαλιό.gr, την εφημερίδα μας, το Voice News και το Focus. Μια μεγάλη έρευνα για το τι γίνεται στην Ελλάδα με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Τους απατεώνες δημοσκόπους που τα παίρνουν για να βγάζουν παραχαραγμένες τις βουλήσεις του εκλογικού σώματος. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ και μη παρήκει. Σήμερα απολαύσαμε το φοβερό φωτογραφικό στιγμιότυπο. Ο κύριος Δημητριώδης, που δεν μίλαγε, που δεν έλεγε καλημέρα με τον μπάρμπα του, ούτε λίγο ούτε πολύ, φύγανε μαζί από την εκκλησία σπαζόμενοι ο ένας τον άλλον. Την ίδια ώρα, ο συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, Ταλ Ντίλιαν, με μία μακροσκελή δήλωση σε εφημερίδα του κυρίου Μελισσανίδη, στην εφημερίδα των συντακτών, εκβιάζει την κυβέρνηση λέγοντας, εσείς δεν την αγοράσετε την εφημερίδα των συντακτών κύριε Μελισσανίδη, δεν κάνω κανένα λάθος, με κατηγορείτε και γι' αυτό, για όνομα του Θεού. Δεν θέλω πολλά πολλά μαζί σας, τίποτα, κουβέντα, στην ψύχρα, μακριά, μακριά, μακριά και αγαπημένοι, δεν σας θέλω ούτε να σας βλέπω. Αλήθεια, γιατί πήγατε χτες στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, με τον φίλο σας τον Ηλιόπουλο, για να υποδεχτείτε τον κυβερνήτη του Παναμά? Ανοίξαν οι δουλειές? Άνοιξε τη Διόρυγα ο πρόεδρος του Παναμά? Ανοίξαν οι δουλειές? Τι κατάντια, Θεέ μου, τι κατάντια. Κουίζ για τον κύριο Τσίπουρα. Παρακρατικός άνθρωπος που είναι υπεύθυνος της οικογένειας Λάτσι. Συνομιλούσε στο παρελθόν με τρομοκράτες της μαφίας και υπογράφει στον κύριο Τσίπρα στα καταστατικά του κόμματός του πρώτος και καλύτερος. Τι σχέση έχει το έλα κύριε Τσίπρα με τη μαφία? Τι σχέση έχει το έλα με το οργανωμένο έγκλημα? Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα σας? Ποιος σας πληρώνει τις σχέστες? Δώστε απαντήσεις κύριε Τσίπουρα. Κύριε Τσίπουρα, πόσο πάει η Τσίπουρα στην αγορά των κοριών? Ποιος σου δίνει κασέτες το 12, 14 και το 15 και το 16 για να ακούς πολιτικούς αντιπάλους? Ο Φώτης! Ο Φώτης! Ο Φώτης!

0: Πάμε τώρα και στον κύριο Στουρνάρα. Ο ισόβιος τραπεζίτης της χώρας, που επί των ημερών του ουδέποτε άλλοτε βόγγιξε τόσο πολύ ο Έλληνας πολίτης, ουδέποτε άλλοτε από τον κεντρικό ισόβιο τραπεζί της Ελλάδος, αυτό το παλιόμουτρο, τον κύριο Στουρνάρα, γιατί δεν νομίζω ο κύριος Στουρνάρα να κοιτάζει στον καθρέφτη και να νομίζω ότι είσαι όμορφος. Άσε τώρα, άσε τώρα, πες τα σε κανέναν άλλον αυτά. Ο ισόβιος δυνάστης, τραπεζίτης της χώρας, ο κύριος Στουρνάρας, που επί των ημερών του ήκμασαν οι σέρβισες, οι πρακτικές εταιρείες, οι τοκογλύφοι και στις τράπεζες και στην αγορά και στην πιάτσα, έβγαλε και γλώσσα για να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλη λιτότητα, να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι. Και εκτός αυτού παρεμβαίνει και στις πολιτικές εξελίξεις. Με ποιο δικαίωμα, ρε? Με ποιο δικαίωμα, ρε, ισόβια τραπεζίτη δυνάστη, που κανονικά θα έπρεπε να κατηγορηθείς για υπόθαλψη των εγκληματικών ενεργειών των φαντς, που βγάζουν τα σπίτια των πολιτών στον πληστηριασμό. Ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, που δεν τολμάει κανένας να πει για αυτόν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο τραπεζίτης της Τράπεζας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα. Άστα Γιαννάκη, σε μάθαμε. Οικονομημένος, πολύ οικονομημένος, 500 χιλιάρικα πιθανότητα το μήνα να είναι οι μηνιαίες αποδοχές του. Ο κύριος Στουρνάρας, που με το πάτημα ενός κουμπιού από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα μαζί με τον κύριο Μπιρζιλή της ΑΔΕ, εκείνον που τον κοίταγε, εκείνος ο αγριόλικος κάτω στην Κρήτη, στην τσέπη, για να δει αν έχει γεμάτο πορτοφόλι. Ο Μπιρζιλής, ο Φραπές, ο Στουρνάρας και ο Μπιρζιλής. Όλοι αυτοί, η Σάρα και η Μάρα του πολιτικού συστήματος, που κατακλέψανε τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες αγρότες. Ο κύριος Στουρνάρας. Εσύ, κύριε Στουρνάρα, δεν ήξερες τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν ήξερες τι συμβαίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν ήξερες τι συμβαίνει με τους σέρβισερς, με τα funds, με τους πληστηριασμούς, με τα Airbnb? Γι' αυτά δεν λες τίποτα όμως. Και να μας κάνει κήρυγμα. Ακούστε τον! Ακούστε τον!
1: Όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα και εμείς πήραμε. Ναι. Είναι ήπια προς το παρόν.
0: Θέλει λιτότητα!
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση της κρίσης. Το πετρέλαιο είναι στα 100 κάτι, ναι, δολάρια το βαρέλι.
0: 100 κάτι.
1: Ήταν πολύ πολύ ψηλότερα.
0: Πολύ ψηλότερα. Έχουμε φτύσει αίμα.
1: Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Το καλό είναι ότι η ελληνική οικονομία πήγε σε αυτή την κρίση έχοντας, δεν θα έλεγα ποτέ τη λέξη θωρακισμένη, αλλά έχοντας αρκετά μαξιλαράκια και στα δημοσιονομικά και στο δημοσιονομικό θέμα. Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά του δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, πολύ ψηλά. Οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες το ίδιο, γιατί και αυτές παίζουν ένα ρόλο σε μια τέτοια κρίση. Άρα να ευχόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, αν ομιγένει το συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα.
0: Να πάρθουν και άλλα μέτρα. Ακούτε τι λέει ο κύριος Στουρνάρας. Ακούτε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Αυτά να ακούτε, κύριοι και κυρίες. Όχι αυτά που σας λέει η κύρια Τζίμα, ο κύριος... Α, τον κύριο Σρόιτερ. Ποιος τον είπε δέχτη σήμερα τον κύριο? Η κυρία Κιλβόιλ πήγε στον κύριο Σρόιτερ. Γιατί? Να του φτιάξει το κιού ή μανέστρα για το βράδυ?
1: Θεωρείται ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα εξόδου από μια πολύ μεγάλη κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη κρίση που η Ευρώπη έζησε τα τελευταία χρόνια, και πηγαίνει πολύ καλά. Δεν θα έλεγα άριστα, γιατί
0: ακούσατε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Ο Θειασότης των τοκογλύφων, των φαντς, των σέρβισερς. Δεν τον ακουμπάει κανένα τον κύριο Στουρνάρα. Είναι ιερή αγελάδα. Πατάει ένα κουμπί και βλέπει τι έχουμε όλοι μέσα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, Γιατί υπάρχει τραπεζικό απόρριτο. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε. Ξέρεις δεν τι κάνουν αυτοί μέρα ανοίχτα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουν βάλει ειδικούς κοριούς, ανθρώπους κοριούς. Και πατάνε και βλέπουν όλους τους λογαριασμούς, τι έχει το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης στους λογαριασμούς του. Για να τους εκβιάζουν μετά. Να τους στέλνουν την ΑΔΕ με τον Πυρτζηλή. Επίσης κοιτάζουν στα υγιή κοινοβουλευτικά κόμματα το ταμείο τους. Να ελέγχουν σε ποιους δίνουν, σε ποιους παίρνουν, τι συναλλαγές έχουν. Εμείς κυρίες και κύριοι έχουμε νομιμότατες συναλλαγές. Ο κύριος Τουρνάρας δεν ξέρω τι συναλλαγές έχει. Και αυτός και το συγγενολόι του. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Ο κύριος Στουρνάρας. Που λέει ο αγαπητός φίλος, ο Στουρνάρας είναι υπάλληλος των ιδιοκτητών αφεντικών της Ελλάδος. Της οικογένειας των Χαζαροεβραίων των Ρότσιλντ. Ισχύει αυτό κύριε Στουρνάρα. Άλλος κύριος μου λέει τα δικά σου μέτρα να πάρουμε. Όχι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτοί αυτού του είδους φρασιολογίες. Εγώ θέλω με στοιχεία. Με στοιχεία. Να τους τσακίσουμε. Επί των ημερών του κύριου Στουρνάρα βγήκαν στον πληστηριασμό χιλιάδες σπίτια ελληνοπολιτών. Οι σπρακτικές εταιρείες παρά την νομοθεσία συνεχίζουν να παραλοχλούν τους πολίτες. Συνεχίζουν τα φαντς. Συνεχίζουν να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια. Και όλη αυτή τη φαύλη ιστορία την οποία την ξέρετε. Εμείς όμως κυρίες και κύριοι είμαστε εδώ. Θεματοφύλακες της αλήθειας και του δικαίου. Και όποιος έχει να βγάλει κάτι εναντίον μας, σας ανοίγω τα μικρόφωνα να μου πείτε. Αν έχω κάνει μία παγαποδιά στη ζωή μου, με ανοιχτά η μικρόφωνα. Επίσης όρις, γιατί εγώ δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Αν είχα κάνει λομιτούρες, τα έλεγα αυτά. Όχι, οι άλλοι και δεν τα λένε. Γιατί είναι κλέφτες, υποκριτές και ρεζίλιδες. Και επειδή θέλω να σας χαρίσω και ένα τραγούδι για τις υποκλοπές, επειδή μας αγαπάνε ρε κορόιδα μας ακούνε, επειδή μας αγαπάνε μας ακούνε,

Μου λέει ένας φίλος ακροατής, σήμερα σε μια επιτροπή της Βουλής σχετικά με την αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών υπάρχει μια φωτογραφική διάταξη για τον κύριο Καλόγυρο του Βεργίνα TV, κουμπάρο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι κουμπαράκι σας ο Καλόγυρος που κάνει τις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη? Είναι κουμπαράκι σας? Μπα, τι λέτε? Παίρνει δημόσια εργολαβίες ο ιδιοκτήτης του Βεργίνα TV της Θεσσαλονίκης που κάνει τις δημοσκοπήσεις της ίντερβιου? Μπα, τι λέτε? Γι' αυτό βγάζει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία? Μπα, τι λέτε? Πόση κρατική διαφήμιση έχει πάρει ο κύριος Καλόγυρος του Βεργίνα TV, που λένε ότι πίσω από αυτόν κρύβεται η δημοσκοπική εταιρεία με κάποιον άλλο χαλβά στη Θεσσαλονίκη. Κάποιον άλλο χαλβά. Που όταν τον πλησίασε το στέλεχον ενός πολιτικού κόμματος, του είπε να σου πω κάτι ρε. Μήπως έχεις παρακάνει? Θες κάτι? Θες κάτι? Του είπε θες κάτι? Και λέει αυτός, εάν νομίζεις. Τι θέλεις ρε? Θέλεις τσιμπολόημα? Για να ανεβάσεις τα κόμματα στη Βουλή, τσιμπολογάς? Πώς είναι τα ρήφα σου ρε? Η τα ρήφα σου ρε για να ανεβάσεις τα κόμματα, πώς είναι? Ξεπλένει, εξεπλένει του πολιτικού συστήματος. Μαζί με τον άλλο, τον Οματέο, που ξεπλένει το μαύρο χρήμα, που φέρνει τα σακούλια. 1,5 εκατομμύριο δολάρια ήταν σε μια σακούλα και την έφερνε ο ξεπλένης εκδότης από την Κωνσταντινούπολη. Ήτανε λέει βρεγμένα τα λεφτά. Δεν φαινόταν η Συριακή Αρθιμή, γιατί που τα πήγαινες? Από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έφερνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ? Τους πέταξες τους σάκους στη θάλασσα ή στο ποταμό ευρώ? Ο ξεπλένης εκδότης. Αυτός που έστελνε τους αστυνομικούς του να του πάρουν βιάγκρα στα φαρμακεία. Πήγαινε πάρε μου ένα βιάγκρακι, εγώ δουλίτσα το βράδυ. Και κλειδά παρονότησαν μέσα με τις γραμματείς. Ξέρετε, αυτός διοργάνωνε και καλυστία. Αυτός τελικά τι είναι, κυρίες και κύριοι? Δημόσιος εργολάβος, δημοσκόπος, διοργανωτής καλυστίων, εκδότης, κατασκευαστής μεζονετών? Τι ακριβώς είσαι ρε μεγάλε? Αγοραπολιτής αμυντικών συστημάτων? Τι είστε όλοι εσείς ρε? Καραβλαχέψατε, ξεβλαχέψατε με τον Κωστόπουλο? Ήρθατε στην Αθήνα να κάνετε περιουσία? Ρε τους μάγκες, ρε τα παράσιτα του πολιτικού συστήματος που θέλουν να κάνουν και δημοσκοπήσεις. Θα σας τεινάξουμε δημοσιογραφικά στον αέρα για να αποκαλύψουμε ότι είστε λοποδίτες και απατεώνες του πολιτικού συστήματος. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Ο προεκλογικός αγώνας θα δοθεί από αυτά τα μικρόφωνα. Και αν δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη Βουλή, την αντιπολίτευση θα την κάνουμε εμείς. Εμείς, κολοπεδαράδες του πολιτικού συστήματος.

Δεν ξέρετε με ποιους έχετε μπλέξει. Εδώ το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Το εικονοστάσιο, η αξιοπρέπεια. Και τα ιερά και όσια της πατρίδος, η δική μας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και όσοι θέλει, ο πίσω μας ελθεί. Όσοι δεν θέλετε, στο Τσίπουρα, στην Κοκορόφωνη, στην Κοκορόμυαλη. 18.000 ευρώ τραπέζι, σε εποχή λιτότητας, που ο κόσμος δεν έχει να φάει, που ο κόσμος δεν έχει να πιει, που ο κόσμος πεθαίνει κάθε ξημέρωμα. Και η Κοκορόφωνη, η Κοκορόμυαλη, οι κοψευόμενοι κάνουν τραπέζια 18.000 ευρώ. Κάνουν, κυρίες και κύριοι, δεξιώσεις. Κάνουν σημαζόξεις που κοστίζουν 25.000 ευρώ. Τι λέτε ρε, και ο κόσμος δεν έχει να φάει, ε. Και θέλετε να φτιάξετε και πολιτικά κόμματα με τον Καλόγυρο, τον Βεργίνα, την Ίντερβιου και όλες αυτές τις δρομοεταιρείες. Αν έχετε τα κότσια, ελάτε να μετρηθούμε. Απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου, ξεβράκωτοι ήσασταν και γυρνάγατε στα βουνά σαν τους γύφτους με τις αγιονάρες και γίνατε νοματέοι επειδή υπάρχουν κάτι καλά παιδιά στο Μαξίμου και σας δίνουν δημόσιες εργολαβίες. Μέχρι το προεκλογικό αγώνα θα σας ξεπατώσουμε. Αν δεν υπάρχουν εισαγγελίες στη χώρα, θα τους βρούμε εμείς.

0: Εγώ δεν χαρίζομαι ούτε στη μάνα μου. Ούτε στη μάνα μου. Κοιτάτε που έχετε βρει τους κολαούς δημοσιογράφους και τους δίνετε χαρτζηλίκια. Εμείς εδώ χαρτζηλίκια δεν παίρνουμε. Τουλάχιστον εγώ. Για τους άλλους δεν είμαι σε καμιά περίπτωση, για κανέναν σίγουρος. Αλλά εγώ χαρτζηλίκια δεν παίρνω. Του τέτριψα στη μούρη του άλλου. Ο εξάρχου πλάτες στο αράμα. Η παρακρατική και μαφιόζοι πλάτες στο Τσίπρα. Η παρακρατική και μαφιόζοι πλάτες στο Μαξίμου. Μέχρι και φρούρα αρχικά να αναλάβει. Σωματοφύλακες. Το οργανωμένο έγκλημα με στο Μαξίμου. Και την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας σου κατήγγειλε. Και έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ο αρχικοριός. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Με τους φώτιδες. Τα χαϊμαλιά. Τους σταυρούς και τις σχέτες. Με τους ξηρούς. Που την ώτησαν παπάδες. Και πήγαιναν στον Ευαγγελισμό και τους πέρακαταδέσεις. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Τσίπουρας. Γιατί αυτό δεν είναι Τσίπρας, είναι Τσίπουρας. Να λέει ότι... Τι λες, θα προφυλακίσετε πάλι το Γιωτόπουλο. Καλά κάνουν και σας δουλεύουν και σας πουλάνε παραστατισμό. Όλα αυτά τα χαϊβάνια του παρακράτους. Αλλά μια ζωή η αριστερή έτσι ήτανε. Έτσι και χειρότερα. Το παίζανε επαναστάτες. Και στην ουσία δεν κάναν τίποτα άλλο, αλλά τους χαφιέδες και τους ρουφιάνους του συστήματος. Έχουμε φάει στη μάπα το αριστεριλίκι, τους ψευτοκομμουνιστές και τους ψευτοεπαναστάτες. Την ίδια ώρα που συναλλάσσονταν με τη μαφία και τους παρακρατικούς. Ελάτε να με διαψεύστε. Εγώ τα στοιχεία τα έχω, αλλά δεν υπάρχει εισαγγελέας να τα δώσω. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Από εδώ θα περάσουμε. Από εδώ θα περάσουμε μέχρι τέλους. Θα σας κάνω εγώ να ακούτε χείος, να λέτε και να κλαίτε. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω στην πλάτη μου ένα πολύ μεγάλο μέρος Ελλήνων πατριωτών. Γιατί εγώ κυκλοφορώ με ανοιχτό το παράθυρο. Δεν κρύβομαι. Συνομιλώ με τον κόσμο. Εσείς κύριε Τσίπρα συνομιλάτε με τον κόσμο. Οι άλλοι κοκορόφωνοι, κοκορόμυαλοι. Με τα 18 χιλιάρικα συνομιλεί με τον κόσμο. Είμαι κάτι δικηγορίνες, καμπαρετζούδες του Κολονακίου. Πάμε τώρα στον άλλο κολλητό μας, Ταλντήλιαν, συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, αρχιπράκτορας. Για παίξτε το βίντεο.
1: Ταλντήλιαν εκθέτει με επιχειρήματα την κυβέρνηση Σοφία. Κάνει μάλιστα ειδική αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΗ, Παναγιώτη Κοντολέων, λέγοντας πως θα μπορούσε να εξηγήσει πως η εταιρεία του Ντήλιαν πολλούσε και δεν λειτουργήσε το λογισμικό, αλλά δεν κλήθηκε ποτέ για εξηγήσεις από τη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα σήμερα πυροβολούν από το πρωί, δείχνουν το Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ να θυμίσουμε πως και ο τότε γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, σε δηλώσεις του προκαιρού είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το έκανε για την παράταξη και την πατρίδα.
2: Ναι, Δώρα, καλό μεσημέρι. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι θα ταλανίζει για πολύ καιρό ακόμα την κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί το εφετείο με τους κατηγορούμενους, με τέσσερις κατηγορούμενους ιδιώτες, μεταξύ αυτών βέβαια και τον κύριο Ταλντήλιαν, ο οποίος είναι μεν σήμερα στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο με όσα δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, υπονοεί ξεκάθαρα ότι... Προφανώς έχει και ο ίδιος στα χέρια του κάποια παραστατικά, ίσως στη σύμβαση.
0: Κατ! Βεβαίως και έχει παραστατικά ο Ντήλιαν. Και θα σας πω εγώ τι είναι τα παραστατικά αυτά. Είναι ένας τεράστιος τόμος. Ακούστε, εγώ δεν μιλάω ποτέ όταν δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω το βουλώνω. Δεν κάνω το μάγκα, σαν τον Τσίπουρα ή την Κοκορόφωνη και Κοκορόμυαλη μαζί. με τις καμπαρετζούδες γηγορίνες Κολονακίου που βγαίνουνε βαμμένες λες και είναι να πάνε να κάνουν στριπτιζάκι στη συγκρού. Ο Ντίλιαν έχει στα χέρια του ένα μπλίκο χαρτιά. Το ξέρετε το μπλίκο? Δεν το ξέρετε, πού να το ξέρατε, αφού γεννηθήκατε στα σαλόνια. Ξέρετε τι γράφει μέσα? Ειπ! Τόσα λεφτά. Μαξίμου, τόσα λεφτά. Σύμβαση, τόσα λεφτά. Και από κάτω φέρει τσίφρες. Υπογραφές υπουργών. Υπογραφές πολιτικών στελεχών. Υπογραφές του διοικητή της ΕΥΠ τότε, του κυρίου Κοντολέοντα. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι κακουργήματα. Ξέρετε πόσα χρόνια ισοβίου καθήρξεως επισύουν? Μέχρι 15 με 20 χρόνια. Μέχρι 15 με 20 χρόνια. Γιατί Εβραίε μου δεν βγάζεις τα παραστατικά στη φόρα? Γιατί Ουδαίε μου μας το κάνεις αυτό? Γιατί μας κρατάς σε αγωνία? Τι θέλεις, να σου εγγυηθούνε ότι θα σε αθωώσουνε στο εφετείο? Δεν σε αθώνουνε ρε βλάκα. Βγες και μίλα. Όχι δηλώσεις στις εφημερίδες των ολιγαρχών. Αυτά ξέρω και εγώ να τα κάνω. Θέλετε να σας βγάλω μια δήλωση αύριο? Έτοιμη την έχω. Θέλετε να ακούσετε και τη φωνή του Ντίλιαν? Έτοιμη την έχουμε κι αυτή. Θέλετε να την ακούσετε? Έτοιμη είναι κι αυτή. Θέλετε να σας βγάλω 15 δηλώσεις του Ντίλιαν? Έτοιμες είναι και αυτές. Εδώ και τώρα. Να βγουν τα παραστατικά για να πάνε όλοι φυλακοί. Σας είχα πει. Δεν θα ξεμπλέξει εύκολα αυτή η κυβέρνηση με τις υποκλοπές. Γιατί είναι βαθιά βυθισμένη στο βούρκο. Κάθε χαρτί που έχει ο Ντίλιαν έχει και υπουργική υπογραφή. Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός Τσίπουρας, ο συνομολογητής της μαφίας και των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος, είπε κάτι προχτές. Το ακούει ο Πιερακάκης, ακούει? Ακούς καλά κύριε Κυριάκο? Εγγόνι του Χίτη που ντρέπεσε για την καταγωγή σου? Ακούς τύπο Τσίπρας? Είπε ότι σε μπλέκει ευθέως με το θέμα του Predator. Δηλαδή, εάν ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο ψευτοεπαναστάτης, ο χαφιές του συστήματος, επικαλείται τέτοια στοιχεία, ότι δηλαδή είναι ανακατεμένο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην υπόθεση της χρηματοδότησης του Predator και βγούνε τίποτα υπογραφές, ποιοι θα πάνε φυλακοί? Τι θα πει ο πρόεδρος του Eurogroup? Αντιλαμβάνεστε το σκάνδαλο? Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο αναρχοψεύτης, είπε προχτές σε δήλωσή του, οποία δεν διαψεύστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν ανακατεμένο στα τιμολόγια των υποκλοπών. Ποιοι έχουν υπογράψει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Ποιος ήταν επί των ημερών του Predator στην Ελλάδα και τη Συντελέξα που το αυτοκίνητο ήταν μέσα στο Κετιάκ στις Αγγές Παρασκευές, εκεί που γινόταν όλες οι βρωμοδουλειές? Αν έχει υπογράψει ο τότε Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ποιος ήταν αυτός? Εγώ? Ο κ. Πυρακάκης δεν ήταν? Κύριε Γεωργιάδη, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Κύριε αναπληρωτή υπουργέ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έκανες κανένα ταξίδι εκείνη την εποχή? Κύριε Παπα Στάθη Παπανότα, όπως σε λέμε, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Καλά, για τον Κοντολέοντα μην συζητάμε. Αυτός θα πάει ισόβια. Αυτός θα πάει ισόβια. Δεν μου λες κάτι ρε Κοντολέοντα, σεκιουριτά της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είχες ποτέ τίποτα ενοχλήσεις ότι στο όνομά σου είχε βγει ένα συμβόλαιο θανατού? Απευθύνομαι στον πρώην διοικητή της ΕΥΠ. Κρυβόσουνα? Τι φοβόσουνα? Ποιος φοβόσουνα να σε σκοτώσει? Αυτός με τους οποίους συναγκελαζόσουν στο μαξί μου. Είχαν βγάλει και ένα συμβόλαιο θανάτου εξαιτία σου. Για την πάρτι σου, μάλλον για την πάρτι σου. Είχαν βγάλει συμβόλαιο θανάτου. Είχανε, δεν είχανε, ρε. Και κρυβόσουνα, πού είσαι καταχωνιασμένος. Κρύβεσαι, φοβάσαι, και εσύ, σαν το μανούσο το γριλάκι. Φοβόσαστε όλοι, ποιο φοβόσαστε, ρε. Βγείτε από τις τρύπες σας, ρε. Αρουραίοι, αρουραίοι. Τα υπόλοιπα αύριο. Εσαύριον τα σπουδαία. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 6. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

έχω την αίσθηση ότι είναι μία από εκείνες τις ημέρες που το καλύτερο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι μία απλή αντιπαραβολή των πρώτων σελίδων ενημερωτικών μέσων, ξεκινώντας από κάποιο το οποίο εκφράζει το κυρίαρχο αφήγημα και την κρατούσα αντίληψη για τα πράγματα, και προχωρώντας σε κάποιο το οποίο θέλει να μας δώσει και άλλες πτυχές και άλλες οπτικές για την καθημερινότητα

Αν πούμε για παράδειγμα λοιπόν στο πρώτο θέμα, το οποίο ίσως να είναι από τα εμβληματικότερα mainstream ενημερωτικά μέσα στην Ελλάδα, θα δούμε ότι το απόλυτο πρώτο θέμα στο πρώτο θέμα είναι για παράδειγμα η υπόθεση της Βασιλικής. Ο δράστης λέει παρακολουθούσε τη Βασιλική, είχε βάλει σύστημα εντοπισμού στο Γιοταχή και συσκευές λέει ηχογράφηση στο διαμέρισμά τους. Ζήλευε τόσο πολύ, είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, δεν πρόλαβα, μυστήριο με τα παιδιά που δεν ξύπνησαν, ισχυρισμοί περί προηγουμένων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία που επιβεβαιώνονται ή όχι. Αυτές είναι τρεις-τέσσερις πρώτες ειδήσεις του πρώτου θέματος. Δηλαδή, σήμερα για παράδειγμα, σε περίπτωση που μπεις, είναι 3 του μηνός Ιουνίου 2021, και λες, ρε φίλε, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στην ανθρωπότητα, τι γίνεται στον κόσμο. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρόκειται να σε χτυπήσει είναι μια δέσμη ειδήσεων και δημοσιευμάτων που έχουν να κάνουν με αυτή την ατυχή, δυστυχή γυναίκα ουσιαστικά, που το άλλο το τομάρι πήγε και την κατέσφαξε. Λες να πάρει ευχή, τίποτα άλλο δεν σημαίνει σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεύτερη είδηση στο πρώτο θέμα. Ποιες είναι οι ακριβότερες βίλες στη Μύκονο και πόσο νοικιάζονται. Ναι, βέβαια. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις ποιες είναι οι ακριβότερες βίλες στη Μύκονο και πόσο νοικιάζονται. Διότι εγώ θέλω να τις βάλω κάτω αυτές τις ακριβότερες βίλες στη Μύκονο, να κάτσω με τη γυναίκα μου και να σου πω, αυτός εδώ πέρα λέει θέλει 42 χιλιάρικα τη μέρα. Άμα είναι μεγάλη, άμα έχει ελικοδρόμοι, άμα έχει πισίνες, άμα παίρνει, όπως το λένε, και το υπηρετικό προσωπικό μαζί. You know what I mean.

Έτσι λοιπόν. Και μπορείς τώρα να θέλεις να μου τραβήξεις και τον Ted Nugent, δεν τον θέλω άλλο. Μπορεί αργότερα να σου ζητήσω για πρώτη φορά να βάλεις ένα τραγούδι το οποίο εσύ πρόκειται να επιλέξεις. Λοιπόν, ούτως ώστε σιγά σιγά να αφήνεις και το προσωπικό σου αποτύπωμα σε αυτήν την εκπομπή. Να ερευνηθεί για συνέργεια, λέει, στην δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ο φίλος του δράστη που τον συνόδευε, ζήτησε η εισαγγελέας. Είναι η τρίτη θεματολογία ουσιαστικά στο πρώτο θέμα. Το πρώτο, ξαναλέω, είναι η δυστυχής Βασιλική. Το δεύτερο είναι ποιες είναι οι ακριβότερες βίλες στην Μύκονο και πόσο νοικιάζονται. Το τρίτο θέμα είναι ξαναζέσταμα της δολοφονίας του 27χρονου. Το τέταρτο θέμα, στο πρώτο θέμα, είναι βεβαίως ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Λογικό, μεγάλη απώλεια. Ερωτεύτηκε, λέει, το θέατρο, υπηρέτησε τον κινηματογράφο, τον αγάπησαν από την τηλεόραση. Και το πέμπτο θέμα του πρώτου θέματος, είσαι Έλληνας, ρε παιδί μου, και λες, μα τι γίνεται σε τούτην εδώ τη χώρα, τι με αφορά, τι πρέπει να μπω μέσα, να μάθω, να διαβάσω, να ενημερωθώ. Το τέταρτο είναι μυστήριο στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν από φρεάτια. Δείτε βίντεο. Είμαστε μισό βήμα από το έκτο θέμα στο συστημικό μέσο να είναι ότι ο Πάπας είναι καθολικός, 7ο ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και 8ο ότι οι αρκούδες αφοδεύουν στο δάσος. Κι όμως, φίλε μου, ναι, και μετά δεν ψάχνουν για μωρομάντιλο. Και αν πάω λίγο πιο κάτω, να βρω και καμιά άλλη είδηση, ρε αδερφέ. Τρέχουν στο Πασόκ, λέει, για μεταγραφές βουλευτών εδώ και τώρα. Ποια ονόματα ακούγονται. Προσέβαλε, λέει, τη σεξουαλική μου ικανότητα στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του στην Θεσσαλονίκη. Και μετά, πρώτη, λέει, σε επιλογές των δικαστών και εισαγγελέων, Λιμπερόπουλος και Μπακέλας για τις θέσεις Προέδρου και Εισαγγελία Άριου Πάγου. Και ένα σχόλιο για την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Κάτσα να δω τίποτε άλλο. Μπα, δεν βλέπω τη συγκίνηση βεβαίως στην κηδεία του Νίκου Ταγάρα και τον Δημήτρη Διαμαντίδη να μιλάει στο Δανίκα. Αν μπεις λοιπόν στο πρώτο θέμα και πεις τι με αφορά σήμερα που πρέπει να γνωρίζω, θα σου πω ότι αυτά είναι που πρέπει να ξέρεις. Πάμε λοιπόν στο meaculpa.gr. Και πάμε στο meaculpa.gr. Η Νέα Υόρκη, λέει, homeless proof, παγκάκια μου, λέει ο Θάνος Καψάλης, λέει, δεν έχει το σκληρό διάβημα του ΙΠΕΞ προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν. Άσε τον ξεφτύλισε τον Δένδια για άλλη μια φορά ο Κερίδης. Α, παιδιά, με συγχωρείτε, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, το σωστό να λέγεται τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Τον ξεφτύλισε τον Νίκο Δένδια για άλλη μια φορά σήμερα ο Κερίδης. Πάμε όμως να δούμε σε ένα άλλο site, βρε αδερφέ. Είμαι καταπληκτικός τόση ώρα, υποτίθεται ότι έπρεπε να γράφω, αλλά δεν έγραφα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα άλλο site, ακριβώς όπως έλεγαν και πριν, να δούμε τι έχει, ρε παιδιά, σήμερα η ειδησιογραφία. Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν συμφώνησε για τα πυρηνικά. Τέλος το καθεστώς ασύλου για άντρες στρατεύσιμης ηλικίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζει η Ουκρανία. Θα τους κυνηγάνε και εδώ πέρα. Ακόμα πιο αριστερά η Νέα Δημοκρατία. Ακροδεξιό αποκάλεσε τον Σαμαρά ο Θεοχάρης. Παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει, μου φαίνεται, να βάλω εδώ πέρα μισό λεπτό να τα γράφουμε. Αυτά. Είναι λοιπόν σήμερα ημέρα Τετάρτη, είναι 3 του μηνός Ιουνίου, μπαίνεις στο πρώτο θέμα ή σε οποιοδήποτε μεγάλο ενημερωτικό συστημικό site και διαβάζεις τα πράγματα τα οποία κρίνουν εκείνοι οι οποίοι τα συντάσσουν ότι πρέπει να γνωρίζεις. Ότι ως πολίτης οφείλεις να έχεις γνώση αυτών ούτως ώστε να είσαι ενήμερος. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις πρώτη είδηση, ξαναλέω, πρώτη είδηση, πρώτη δέσμη ειδήσεων, η δυστυχής 39χρονη από την Καλαμάτα που την κατέσφαξε ο ζηλόφθον δράστης και τα παιδιά για κάποιο λόγο μέσα δεν κατάλαβαν τίποτα. Συγκλονιστική περίπτωση, αλλά πόσο πραγματικά είναι κάτι το οποίο αφορά όλους
τους Έλληνες. Θα δεις, δεν πειράζει, θα υπάρχουν εθνικά οικονομικά θέματα, λες, στην πορεία. Προχωράς στο σλάιντερ, ποιες είναι, λέει, ακριβότερες βίλες στη Μύκονο και πόσο νοικιάζονται. Όπα, κάτσε μισό λεπτό. Αυτό ακριβώς γιατί μας αφορά. Μας αφορά ούτως ώστε να εξοργιζόμαστε ακόμα περισσότερο με τις χαόδεις, ερευόδεις, αβυσαλές διαφορές μεταξύ της δυνατότητας κάποιων και της δυνατότητας κάποιων άλλων, ή θα μας δώσει την εικόνα ότι πάει καλά μια τουριστική χρονιά η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ περίεργα. Πάμε στην τρίτη είδηση. Άγιος Δημήτριος, ο γιος του ταξίαρχου της αστυνομίας που δολοφονήθηκε, λέει να ερευνηθεί για συνέργεια στην πράξη αυτή ο φίλος του δράστη που τον συνόδευε. Μάλιστα. Okay. Αυτή είναι η τρίτη είδηση σε πανεθνικό επίπεδο αξιολογήσεως. Μετά βεβαίως δεν έχω κάτι να πω. Πρέπει προφανώς να προβληθεί η υπόθεση της απολίας του πολύ μεγάλου Άγγελου Αντωνόπουλου, του εξαιρετικώς σημαντικού αυτού ηθοποιού και θεατρανθρώπου που ερωτεύτηκε το θέατρο, όπως μας θυμίζει το πρώτο θέμα, υπηρέτησε τον κινηματογράφο, μας θυμίζει το πρώτο θέμα, αγαπήθηκε τηλεοπτικός, μάλιστα, και τον αποχαιρετά και η Φίνος Φίλμ και πάρα πολύ ωραία. Είναι η τέταρτη είδηση όμως, είναι η τέταρτη είδηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ενημερωτικά site στη χώρα. Και πρέπει να σας πω ότι η ίδια ακριβώς σειρά ειδήσεων υπάρχει και στο ΑΕΦ Μερίδα και σε πάρα πολλά άλλα τα οποία πρόκειται να μπείτε και να δείτε. Εκεί πάμε πέμπτη είδηση για να ολοκληρωθεί και το λεγόμενο slider, δηλαδή αυτές οι σειρώμενες εικόνες όπου το ένα θέμα εναλλάσσεται με το άλλο και σου δίνει μια, ας πούμε, τέλος πάντων πιο συνολική εποπτεία της επικαιρότητας. Τελευταίο λοιπόν μυστήριο λύση στους υπονόμους Νέας Υόρκης. Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν από τα φρεάτια. Δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο έχει απασχολήσει τον Βικτόρ Ιγκό και τον Τσάρλς Ντίκενς πριν από 200 χρόνια. Ακόμα, λέει, άνθρωποι, λέει, μπαινοβγαίνουν στα φρεάτια. Αλήθεια. Και αυτές είναι οι πέντε κυριότερες ειδήσεις. Αυτά είναι τα πέντε εκείνα γεγονότα τα οποία πρέπει, σύμφωνα με τους συντάκτες, τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, του κυρίαρχου αφηγήματος, να απασχολούν σήμερα τους αναγνώστες. Για να πάμε λίγο παρακάτω, να πω εγώ, βλέπω πάλι ένα μεγάλο άρθρο, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, τρέχουν, λέει, στο Πασόκ και μεταγραφές, λέει, βουλευτών εδώ και τώρα, ποια ονόματα ακούγονται, βολιδοσκόπησαν και τον Σαλμά. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτή έχει πολιτικό ενδιαφέρον η είδηση αυτή. Και ακόμα πιο κάτω, ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του στη Θεσσαλονίκη είπε ότι του προσέβαλε τον ανδρισμό. Ποιοι είναι πρώτοι στις επιλογές των δικαστών και εισαγγελέων, Λιμπερόπουλος και Μπακέλλας συγκεκριμένα για τις θέσεις Προέδρου και Εισαγγελέα Αρίου Πάγου, και η διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Άρη και Βασίλη Σπανούλη. Ακόμα πιο κάτω, κατεβαίνοντας, αναφερόμαστε βεβαίως στην εξώδιο ακολουθία, την κηδεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγάρα, και πιο κάτω από, παιδιά, από εκεί και πέρα το χάος. Πλέον περνάμε σε lifestyle, πάρα λίγο, λέει, να τον καταπιεί ένα μεγάλο ψάρι. Για να δω. Κάπου εδώ πέρα βλέπουμε και κάποιες εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο χάρτης με τα οφίκια, η Θεοπούλα, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Πάμε λίγο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, δηλαδή θέλεις να μπεις και να δεις 5-10 πράγματα και να έχεις αίσθηση του τι συμβαίνει. Δες λοιπόν την εναλλακτική πρόταση με ακολουθα.gr και μπαίνεις, πάμε στο slider κι εμείς, έχουμε κι εμείς. Συμπλοκή μεταξύ Ρωμά στην Πάτρα. Ανήλικος, λέει, κρατούσε δρεπάνι. Δεν είναι, μην ανησυχείς, λέει, αγάπη μου. Το παιδί του Χάροντα είναι και από μικρός, ξέρεις, με το δρεπάνι, με την τζουγκράνα, μαθαίνει. Στην Αθήνα, Σουδανός μαχαιροβγάλτης προσπάθησε να διάσει υπάλληλο μέσα σε κατάστημα και στην συνέχεια εισέβαλε στην Πολυκλινική Αθηνών. Ο δε Τραμπ, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, δηλώνει
ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Για τον Τραμπ θα σας πω ότι πλέον έχω καταλήξει ότι ο άνθρωπος αυτός κινεί τα νήματα σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο και αυτό το οποίο κάνει είναι μοιράζει δισεκατομμύρια στους δικούς του. Άμα βγεις και πεις κάτι τώρα και επηρεάσει αυτό το πράγμα τις τιμές των υδρογόνων ανθράκων ή άλλες τιμές ή των S&P ή τα χρηματιστήρια για τις επόμενες μέρες και ώρες, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά κάνεις αναδιανομή χρήματος. Λοιπόν, να καταλαβαίνουμε τι κάνει. Ο Βελόπουλος ζητάει να σταματήσουμε οποιαδήποτε χρηματοδότηση προς την Αλβανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν είναι αυτονόητο. Στην Ουκρανία αποφασίζουν ότι τους τελειώσανε οι στρατιώτες, οι στρατεύσιμοι και πλέον έχουν βγει παγανιά και στις υπόλοιπες χώρες. Ναι, άμα είσαι κανένα φίλο Ουκρανό, πες του να κρυφτεί. Διότι έχουν βγει οι Ουκρανοί παγανιά στις υπόλοιπες χώρες και κυνηγάνε τους στρατεύσιμης ηλικίας που δεν έχουν κάνει από την Ουκρανία. Παιδιά, δεν τους έχει μείνει άνθρωπος. Κάτι 65 και 18 χρόνια είναι στα χαρακόμματα. Δεν θα αφήσει άνθρωπο Ζελένσκι, παιδιά, μέχρι να φάει και το τελευταίο δολάριο, μέχρι να φάει και το τελευταίο δολάριο, μέχρι και ο τελευταίος δικός του να κάνει τη μεγαλύτερη μπάζα που θα μπορούσε να κάνει σε 100 ζωές, ο Ζελένσκι θα καταναλώνει Ουκρανούς μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους. Είναι αυτό που λέει, θα υπερασπιστείς την πατρίδα σου, λέει, μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός, αλλά εγώ θα σου πω πότε θα τη δώσεις τη συγκεκριμένη ρανίδα. Δεν είναι εσύ θα νομίζω, καμία σχέση. Εγώ και την ώρα που εσύ θα χάνεις το αίμα σου ρανίδα-ρανίδα, σταλιά-σταλιά, εγώ για κάθε ρανίδα του αίματός σου θα βγάζω λεφτά, το κάνει ο Ζελένσκι. Και εσύ είναι αυτό. Εντάξει, ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος έρχεται με φόρα από το ποτάμι στην σύγχρονη ποταμική Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζει ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά. Θεωρώ ότι ο Χάρης Θεοχάρης αδικεί τον Αντώνη Σαμαρά απόλυτα, διότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται, τουλάχιστον έτσι όπως τα πράγματα δείχνουν, ότι έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί ναι μεν να θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, αλλά θέλει από ό,τι φαίνεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα φέρνοντας ενδεχομένως και στην εξουσία εκλεκτούς πολύ σκοτεινών ξένων κέντρων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως υπαριθμόν ένα δελφίνι εντός του κυβερνώντος κόμματος. Μπερδευόμαστε. Οπότε ίσως και να τον αδικεί ο Χάρης Θεοχάρης τον Αντώνη Σαμαρά. Βρε κουτά, για καλό το κάνει. Την ουδού να σώσει. Αν κάνει κολεγιά τα κοιμιά με μεγαλοδελφίνους, ούτως ώστε να ρίξουν τον Μητσοτάκη και μετά να πάρουν την εξουσία όλοι μαζί, ενδεχομένως και με το Πασόκ. Παρέα. Γιατί δηλαδή μια συγκυβέρνηση νουδού Πασόκ Σαμαρά, το έχουμε ξαναδεί ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο έργο, επί μνημονίων. Έστε ο λίγον τι πιο ψηλιασμένοι. Έχουν διαρρεύσει, λέει, αυτά από Pandora Papers. Ποια είναι, δεκάρα δεν του καίγεται, λέει, για την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έχει βίλα και καζίνο μέσω offshore στο Παρίσι. Ναι, και που έχει μεταξύ. Το ωραίο είναι που έχει στην κατεχόμενη Κύπρο. Και για να δω τι άλλοι... Καλά, εντάξει, σας είπα, Σουδανός μαχαιροβγάλτης προσπάθησε να βιάσει υπάλληλο μέσα σε κατάστημα, ναι. Και επειδή ακριβώς πολύ μας αρέσουν αυτοί οι τύποι, η Ελλάδα φέρνει 5.000 εργάτες γης από την Αίγυπτο. Δεν μας φτάνουν όσοι έχουμε ήδη. Ρε μάγκες, από την Αίγυπτο, φέρτε κανέναν Ινδό. Αυτοί τουλάχιστον που θα φέρνετε από την Αίγυπτο είναι Κόπτες, είναι χριστιανοί. Διότι κοίτα να δεις τώρα, εμένα που δεν μου κάνει ιδιαίτερη διαφορά αν εσύ είσαι χριστιανός ή δεν είσαι, ή που πιστεύεις, αν είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ψηλός, κοντός, άσπρος, μαύρος, Ρώσος, Ουκρανός. Και με απασχολεί το γεγονός ότι κοίτα να δεις, πολύ περίεργο πράγμα ρε αδερφέ, ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να λιθοβολούν γυναίκες στην Κεντρική Ασία έρχονται και τις λιθοβολούν και στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτός ο Πακιστανός για παράδειγμα, ο οποίος λιθοβολούσε τις γυναίκες στα Βόρεια Προάστια, κάπως δεν πρέπει να μπει μέσα σε ένα πλαίσιο όπου
μας έρχεται από έναν πολιτισμό όπου το να πετροβολούν τις γυναίκες το θεωρούν το πιο normal πράγμα στον πλανήτη και τον κόσμο. Λογικό δεν είναι. Οπότε φέρε άλλους 5.000 Αιγυπτίους. Κάτι δηλαδή τίποτα Αρμένιδες, τίποτα Κόπτες, τίποτα Χριστιανούς της εποχής Σαχαρίου Αφρικής. Εγώ τα λέω και ξέρω ότι πρόκειται να μου σύρουν τα εξαμάξεις. Θα μου τα πούνε, θα τα ακούσω εγώ. Όταν σας λέω να φέρνετε Χριστιανούς από την Μέση Ανατολή ή την Αφρική ή την Κεντρική Ασία ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Αλλά δεν πειράζει, ας τα ακούσω. Για την ώρα πάντως, ούτε Ινδούς φέρνουμε, ούτε Χριστιανούς φέρνουμε. Αιγυπτίους φέρνουμε και Μουσουλμανότατους. Για να δω τι άλλο έχω στα αυτό. Σε Σουδανός αυτό, συμπλοκή μεταξύ Ρωμά σε Πάτρα, Δρεπάνη. Ραγδαίες εξελίξεις λέει στον πόλεμο. Ο Τραμπ λέει δηλώνει ότι το Ιράν συμφώνησε για τα πυρηνικά. Καλά, εντάξει. Μη φας. Έχει τραμπόσουπα. Ειλικρινώς, σας το είπα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπορώ να υποδηθώ ότι δεν έχει υπάρξει εντονότατη η κατάθεση, καλά, εμένα περίμενε, στήριξης προς το πολιτικό του πρόσωπο, αλλά μην γινόμαστε και αυτό το οποίο κοροϊδεύουμε. Υποτελείς κανενός. Ακόμα και όταν τοποθετήσει οπαδικά υπέρ κάποιου, δεν είναι αυτό τυφλό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κριτήρια, δεν έχει προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Λέμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι ο Τραμπ παίζει με τις αγορές. Αυτό το οποίο βλέπουμε, αυτό είναι. Τον Τραμπ να παίζει με τις αγορές. Και να λέει πράγματα, καλησπέρα φίλε μου Νίκο, τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι επηρεάζουν συγκεκριμένους δείκτες, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Και λόγω αυτού δισεκατομμύρια αλλάζουν χέρια. Καλό. Καλό. Αν λοιπόν είχατε μια απορία για το τι συμβαίνει σήμερα και αποφασίζατε να μπείτε σε ένα site όπως το πρώτο θέμα, θα παίρνατε την εικόνα που σας δώσαμε πριν λίγο. Αν αποφασίζατε έχοντας απορίες για το τι συμβαίνει σήμερα να μπείτε στην αρχική σελίδα ενός site όπως για παράδειγμα το meaculpa.gr, ενδεχομένως άμα είχατε πρώτα δει πρώτο θέμα ή η εφημερίδα, θα λέγατε σε ποια χώρα ζω, από πότε είναι αυτές οι ειδήσεις. Μιλάμε για τον ίδιο τόπο, τον ίδιο χρόνο, την ίδια ημερομηνία. Μιλάμε ουσιαστικά για μαγαζιά που πουλάνε το ίδιο πράγμα, ενημέρωση, εικόνα και αίσθηση της επικαιρότητας. Διότι είναι, λες, και μου μιλάνε για διαφορετικές χώρες σε διαφορετικό χρονικό σημείο. Εσείς τι επιλέγετε? Και την θέτω αυτή την ερώτηση, διότι είμεθα όλοι, όχι αξί της μοίρας μας, είμεθα όλοι ενώπιον των επιλογών μας. Οι επιλογές μας έχουν αποτελέσματα και τα αποτελέσματα τα λουζόμαστε. Ευχαριστώ θερμά. Βάλε ένα τραγούδι, όποιο θέλεις. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Έλα. Έλα, το έχουμε. Πιστεύω στο... Big in Japan έβαλε Alphaville. Κλασικά πράγματα. Λοιπόν, και από εδώ πέρα τους Alphaville και μετά 2-10-71-08-00. Θέλετε να πάρετε τηλέφωνο? Πάρετε τηλέφωνο. Επίσης, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να μου ζητήσετε και τραγούδια. Ορίστε.

0: άλλος από τραγούδια λέει «Θέλω χάσμα κάτι σαν ψέμα». Τι είναι αυτό το τραγούδι είναι? Ανωρείτε μου λέει ο Χριστιανός. Τι ανωρείτε δεν μπορώ να καταλάβω. Χαίρετε μου λέει ο άλλος ο φίλος. Έχω μια απορία. Όταν ένας μετανάστης ξένος σκοτώνεται βγαίνουν όλοι οι ανθρωπιστές και φωνάζουν. Καλά κάνουν. Όταν ένας μετανάστης ξένος σκοτώνει έναν Έλληνα, γιατί δεν φωνάζουν με τον ίδιο πάθος οι ανθρωπιστές? Αλλά σιωπούν, διότι δεν είναι ανθρωπιστές, Βαγγέλη μου, επαγγελματίας είναι. Αυτό είναι. Βγάζουν λεφτά. Κομματάρα λέει, τι έβαλε ο παίκτης? Είπα, Αλφαβίλ, έβαλε ένα Big in Japan. Δηλαδή, νομίζω ότι ό,τι πιο προβλεπέ υπάρχει, φίλε. Δηλαδή, είναι σαν να μπαίνεις μέσα στο καψιμί και να λέει, ω μάλα, η κρουασάν! Προφανώς η κρουασάν. Καψιμί είναι. Τόστ και κρουασάν θα έχει. Βέβαια, εντάξει, Νίκο μου, περιόριξε σκολοκυθόπιτα, αφού σου άρεσε τόσο πολύ, να βρω κι άλλα. Προσπαθώ να θυμηθώ, ρε παιδιά, πώς λέγανε εκείνη την, μια DJ, παίζει και να ήταν Ιαπωνεζούλα, Blinding Lights λεγόταν το κομμάτι, πριν από 2-3 χρόνια, πώς τη λέγανε, κάτι περίμενα να πάρω τη γυναίκα μου να ρωτήσω. Λοιπόν, και 2-10-71-08-00-00 σε περίπτωση που θέλετε να τα πούμε. Μωράκι μου, να σου πω, είσαι στον αέρα τηλεφωνικός. Θυμάσαι εκείνη την DJ που ακούγαμε και στο Τορτούγκα, που της άρεσε στο Γιώργο τον Ευαγγελόπουλο, μια Ιαπωνεζούλα? Ακούγαμε συνέχεια.
1: Α, ναι, θα το θυμηθώ και θα σε στείλω σε μήνυμα.
0: Θυμάσαι πώς λέγανε το κομμάτι της?
1: Όχι, αλλά μόλις μου κλείσει θα θυμηθώ, γιατί αυτή τη στιγμή έλεγα άλλα πράγματα.
0: Δεν γίνεται να παρήφθει, πώς τη λέγανε?
1: Τώρα, μόλις κλείσω το τηλέφωνο.
0: Δεν είναι να φτάσει σαν Bettingfield.
1: Όχι, είναι πολύ μικρό το όνομά της. Μόλις κλείσει το τηλέφωνο θα το θυμηθώ.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θα στείλω σε μήνυμα.
0: Οκ, καρδούλα μου, έγινε.

λοιπόν, δεν είναι το κομμάτι, δεν είναι το Blinding Lights του Weekend, αλλά είναι η ίδια εποχή. Θα έπρεπε να τον Ευαγγελόπουλο να τον ρωτήσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός δεν απαντάει ποτέ το τηλέφωνο.

Ναι. Καταπληκτικό. Μπράβο. Που είναι, ξέρεις, μαζί με το άλλο κομμάτι που παίζαμε τις προάλλες, είναι ότι πιο... αυτό εδώ πέρα, κορεάτικο.

Αυτός είναι μεταξύ ο Bruno Mars, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά με την Rosé. Εν τω μεταξύ, τεράστιος μύστης πρέπει να πούμε ο Bruno Mars, ο οποίος είναι γεννημένος το 1985, άκου τώρα θα σου πω. Και το έριξε το κοριτσάκι, ή το κοριτσάκι έριξε τον Bruno Mars, διότι μην βγάζουμε συνέχεια άμυρες ευθυνών της γυναίκας. Λοιπόν, το οποίο είναι γεννημένο παρακαλώ πάρα πολύ το 1997. Α, πατσε, πατσε, και όταν το χορεύει αυτό ο γιος σου ή η κόρη σου, που είναι δεν είναι, είναι δεν είναι, έλα τα ξέρω, 4-5 χρονών, διότι αυτό χορεύουνε. Και αγκιά η πλήρη και αυτή είναι την Bailey Zucker.

πατσέ, πατσέ. Γλυκές φωνούλες, μαμά, κόρη. Τα παιδικά πάρτι γίνεται με το απατσέ, απατσέ. Είναι το έλα να δεις χαράλαμπε. Πανικό στο ίσιωμα. Τα τρίχρονα, τετράχρονα παθαίνουν αμόκ. Μην το ακούσει ο Άδωνης, θα το απαγορεύσει και αυτό μαζί με τους ανθούς κανάβεως. Σωστός, πάρα πολύ σωστός. Ο Βασίλης Αργυρακόπουλος λέει ότι για τον πατσά λέει είναι, πως πρέπει να είναι ψηλό. Α, πατσά, πατσά, να τον κόβεις ψηλό, ψηλό. Ναι, έχω τηλεφωνική γραμμή. Θα πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, μην ανησυχείτε καθόλου.

Έτσι που λες, απλά ήθελα να σας δώσω λίγο τον τεσού για τον Bruno Mars. Ο οποίος Bruno Mars, τι νομίζετε, είναι πλέον ουρέιτζερ. Και πήγε και το χτύπησε το κοριτσάκι τη Ροζέ. Η οποία Ροζέ, πρέπει να σας πω, είναι Νεοζηλανδή νοτιοκορεάτισσα. Προσοχή, όχι νεοκορεάτισσα νοτιοζηλανδή, νεοζηλανδή νοτιοκορεάτισσα. Η οποία έχει 15 διαφορά από τον Bruno Mars χρόνια, μέσα στο νερό. Και όμως ζουν τον ερωτά τους. Τουλάχιστον τον ζήσαν τον ερωτά τους, διότι πούλησε το κομμάτι πάρα πολύ. Άμα πουλήσει πάρα πολύ το κομμάτι, μετά μπορείς να κάνεις αναστολή στον έρωτα και να μείνεις με τα φράγκα.

δηλαδή. Το 2018 κυκλοφορούσε το ντεμπούτο άλμπουμ του ο Bruno Mars. Οι άλλοι ήταν 14 χρονών, παιδιά. Ήταν ανήλικοι. Δεν ήταν καν ανήλικοι. Ήταν του γυμνασίου, ούτε καν του λυκείου. Πώς τη λέγανε, όχι Γερο Βασίλη, Πέτρο Βασίλη. Ορίστε. Και χτύπησε την Πέτρο Βασίλη ο Bruno Mars. Μεγάλη μίστη Bruno Mars. Peggy Goo ήταν το κομμάτι που σας είπα πριν. Και νομίζω ότι η Peggy Goo και αυτή έχει κάποιες καταβολές από εκείνα τα μέρη, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, ξαναλέω πάνω, πάλι, ότι είναι από την Ιαπωνία. Εν τω μεταξύ δεν είναι Blinding Lights, είναι Starry Night. Θα μου πεις τι σχέση έχει το Blinding Lights με το Starry Night. Blinding Lights είναι τα φλωτικά φώτα, Starry Night είναι η έναστρη νύχτα. Εντάξει, δεν είναι τελείως αλλού.

σαδιστικό λοιπόν να παίζουμε τέτοιου είδους μουσικές και να μην έχουμε κάποιο τρόπο να σας προσφέρουμε τέλος πάντων και κάτι να πιείτε. Δηλαδή να είσαι τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, η ώρα να είναι 6:46. Πλέον νυχτώνει και αργά. Και σήμερα ο καιρός ήταν και καλός. Και το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση, αλλά από ένα σημείο και ύστερα έσπασε λίγο. Και μπορεί και να είσαι χαμηλός και λίγο το παράθυρο και να σε φυσάει κιόλας ένα αεράκι χωρίς να σου φέρνει όλη την καπνίλα και το κάρβουνο που βγάζει το μπροστινό φορτηγό. Και ακούς αυτό το τραγούδι. Και εμείς παίζουμε αυτό το τραγούδι και δεν σου έχουμε βγάλει κάτι να πιείς. Μια μπυρίτσα ρε αδερφέ. Ένα gin tonic. Κάτι τέλος πάντων. Καθώς ολοκληρώνεις ίσως τις υποχρεώσεις της μέρας σου, άμα είσαι τυχερός, διότι οι μισοί Έλληνες σήμερα ξεκινάνε το δεύτερο κομμάτι της μέρας τους. Από την πρωινή δουλειά στην βραδινή δουλειά. Και αν σου έχω βγάλει κάτι τέλος πάντων να το ευχαριστηθείς,

Πόσο μου λέει έχει πάει το μπάνιο στην παραλία. Μπάνιο τι να κάνεις, τσίσα ή να μπεις στη θάλασσα. Να μπεις στη θάλασσα τίποτα, πρέπει να σου πω. Μπορείς να βγεις, αλλά το να βγεις είναι το θέμα. Είναι σαν αυτό που λέγαμε παλιά, λέει δεν πληρώνεται είσοδο, πληρώνεται όλη την έξοδο. Κάτι τέτοια έλεγε ο φίλος μου ο Τζόνης Βαβούρας. Τίποτα, παιδιά, σας το έχω πει, σας το έχω υποσχεθεί, αλλά σήμερα τελικά έρθει και κουμπώνει όλο το πράγμα. Σήμερα θα σας παίξω και Kalkbrenner, επειδή με ρωτάει πόσο πάει το μπάνιο στη θάλασσα. Sky and Sand, το original mix. Και μάλιστα είναι και τα δύο παιδιά, είναι και ο Fritz και ο Paul Kalkbrenner. Πάρε φίλε, αυτά είναι. Εντάξει παιδιά, κανένα πρόβλημα. Για όλα φροντίζει η Εθνοσωτήριος. Τώρα, ειλικρινώς, για τις μπυρίτσες τώρα, για τα ποτάκια δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν με ακούει κανένας ο οποίος να είναι αλκοολοπαραγωγός και να θέλει να κάνουμε εδώ πέρα μια κολεγιά να κάνουμε χορηγίες, γιατί οι άλλοι στο best είναι καλύτεροι. Απλά στο best δεν σου μιλάνε για τους Πακιστάνους.

Κανονικά λέω με είσοδο, λέει κάπου έχω δει 200 ευρώ και παραπάνω. Εντάξει, τώρα σε πριβέ, πώς το λένε, ναι, προφανώς. Έχω χρόνια βεβαίως να πάω, να σου πω, σε τύπο Αστέρα. Αλλά ναι, εκεί πέρα πληρώνεις. Φίλε, πληρώνεις. Εντάξει, δεν το συζητάς. Πρέπει να υπάρχουν όμως και παραλίτσες που δεν πληρώνεις. Τι στην ευχή. Λέει ο Χριστιανός, λέει Νατάσα Μπέντιγκφιλντ, η ερμηνεύτρια του Unwritten. Το τραγουδάκι θα παίξει. Δεν ξέρω, ρε Χριστιανέ, τι τραγουδάκι είναι αυτό το οποίο θες να παίξει. Αν ήξερα περίπου, να στο απαντούσα. Αλλά άμα δεν ξέρω, τι τραγουδάκι είναι. Κάτσε, περίμενα να βρω. Νατάσα Μπέντιγκφιλντ, Unwritten.

0: Αλλά για να πω μια καλησπέρα στην τηλεφωνική γραμμή, όποια είναι τέλος πάντων εκεί πέρα η τηλεφωνική γραμμή και όποιος είναι που περιμένει σε αυτήν. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, κυρία μου, εσείς πώς είστε?
1: Λέγομαι Ακριβή.
0: Ακριβή, τι ωραίο όνομα που έχετε.
1: Το όνομά σας?
0: Κωνσταντίνος.
1: Ω, λοιπόν, άκουσε Κωστή μου.
0: Είτε.
1: Πολύ ωραία ήταν η μουσική, γιατί και εγώ χορεύω. Λόγω ότι έκανα μπαλέτο, γυμναστική 2 χρόνια. Και ξέρω και μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν. Αλλά και να ξεφωνίζουν, δηλαδή να τσιρίζουν.
0: Δεν χρειάζεται τώρα ποιο να ξυρίζει, να τσεφωνίζει, τι είμαστε, τίποτα.
1: Ναι, να είναι έτσι όμορφα, έτσι. Ζουλού,
0: παππούα είμαστε. Είμαστε άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έχουμε
1: ακριβώς.
0: Ένα επίπεδο, μια εκλέπτυνση.
1: Και να έχεις και ένα καβαλιέρο που να ξέρει, φαντάζομαι και εσύ θα χορεύεις.
0: Α, καλά,
1: και
0: εγώ.
1: Θα είσαι ψηλός και ωραίο παλικάρι.
0: Ψηλός δεν είμαι, κοιτάξτε, ψηλός δεν είμαι. Κοντός είμαι, αλλά ωραίο παλικάρι είμαι. Για κοντός μια χαρά.
1: Κοντός και με πολύ γνώση.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Έτσι. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Και να σας πω, Ακριβή μου,
1: ναι.
0: Εσείς
1: ναι.
0: που έχετε μια εμπειρία από τη ζωή, καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι τελικά αυτό το οποίο διακρίνει τους άνδρες δεν είναι αν είναι ψηλή ή κοντή, αν είναι όμορφη ή άσχημη, είναι αν είναι αποτελεσματική.
1: Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς όπως είπε, Κωνσταντή.
0: Ναι. Γιατί έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε τα στοιχειώδη.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί κάποτε εγώ στο Τέμπο που είχα πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, είχα χορέψει το Λαμπάντα.
0: Τι λέτε
1: το
0: τώρα.
1: Τι έγινε,
0: ναι. Ο χάμος, στο ίσιο.
1: Ναι. Μ' αρέσει ο χορός πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πετάει η καρδιά μου.
0: Ωραίο πράγμα είναι.
1: Και άλλους χορούς μ' αρέσει και χορεύω.
0: Κατάψε.
1: Μ' αρέσει. Το βάλσο, το ταγκό, τα μοντέρνα, τα ορισμένα, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά αυτά που κάνουν. Να μ' αρέσουν.
0: Εντάξει, εγώ ζω για αυτές τις συνομιλίες. Μιλάω για παράδειγμα με την αγαπημένη μου Ακριβή και μου λέει για το βάλσο και το ταγκό. Και την ώρα που τα λέμε αυτά, εμείς παίζουμε Paul Kalkbrenner από πάνω. Και να σας πω, αυτή είναι η ολοκληρωμένη η ζωή μας όμως. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης ραδιοφωνικής αγκαλιάς.
1: Πετάει η καρδιά μας. Ναι, είμαστε για όνομα του Θεού. Δεν είμαστε παπουλάκια.
0: Συγγνώμη.
1: Τι ωραία που τα λέτε. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι που έλεγε. Αχ, πώς το λέγανε, μωρέ. Που χόρευε στο φεστιβάλ που μίλαγε. Πώς τη λένε, μωρέ.
0: Αμάν. Τώρα με μπερδεύετε. Αχ, Ακριβή μου, βοήθεια.
1: Βοήθεια Παναγιά μου, βοήθεια. Ναι.
0: Ναι. Περίμενε, ποια χόρευε, σε ποιο φεστιβάλ, πού ήταν, Βορράς, Νότος, Άσπρη, Μαύρη, τι ήταν?
1: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, κάτσε.
0: Ελληνικό είναι το τραγούδι που θέλουμε.
1: Που χόρευε και παίζανε και το βιολί και όλα μαζί τα παιδιά. Μόλις πάει το μυαλό μου, Παναγία μου, έχει σταματήσει.
0: Βιολί στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όλα μαζί τα παιδιά χορεύαν.
1: Ένα ωραίο κομμάτι ήταν, μωρέ.
0: Μπορεί να ήταν, θυμάστε καθόλου εποχή?
1: Α, είναι πολλά χρόνια.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Τι είχαμε?
1: Πριν 60 μου ήταν αυτό.
0: Στρατιωτική διακυβέρνηση ή κοινοβουλευτική?
1: Δεν ξέρω από αυτά τώρα. Τα πολιτικά, συγγνώμη που σε διέκοψα, δεν με πολύ αρέσουν, διότι δεν ξέρω το νομοθετικό διάταγμα.
0: Αν πρέπει να ανησυχείτε, εγώ απλά ρώτησα αν ήμασταν ελεύθερη χώρα ή κατεχόμενη.
1: Είναι πολλά στον κόσμο. Να πεινάει ο ένας, το άλλο να τρώει, άλλο να κλέβει. Τι πράγματα είναι αυτά, πού ζούμε? Στη Ζουλού, στην Κούβα, πού είμαι, στον Τζεγκεβάρα. Πού είμαστε, Παναγία? Πού είμαστε,
0: Θεέ μου? Παππούα! Στη άγρια φίλη των Λίλιπουα. Δεν τα λέω. Καλά περνάμε όμως, δεν είσαι παράπονο?
1: Όχι, Κωνσταντίνε μου, δεν είμαι παραπονιάρα.
0: Όχι, το λέω γιατί. Διότι ορισμένοι απορούν. Και σε αυτούς που απορούν, εγώ επαναλαμβάνω ξανά και ξανά ότι αυτό το απογευματινό ραδιοφωνικό ραντεβού δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ψυχοθεραπευτικό ραντεβού.
1: Ακριβώς. Έπεσε Διάνα.
0: Συναντιόμαστε εδώ πέρα ούτως ώστε να εκτονωνόμαστε, να συζητάμε, να αλαφραίνουμε.
1: Να λίγο έτσι το μυαλό, να μην μπράβο, γίνεται σφούρα.
0: Να ξεφεύγουμε λίγο. Μπράβο.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό είμαι στην ψυχοθεραπευτική. Κι εγώ ξέρω, γιατί πήγαινε στην Έλληνα και ξέρω από αυτά. Όταν ο άνθρωπος κάθεται συνέχεια, τι θα γίνει, θα μαραζώσουμε. Θα γίνουμε σαν λουλουδάκι μαραμέλι.
0: Άμα και σου.
1: Με στην κλάστρα. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε μου? Αλίμονο. Θέλουμε και λιγάκι χρώμα.
0: Να, έτσι.
1: Χρώμα.
0: Έτσι.
1: Ομορφιά, μυρωδιά. Θέλουμε. Είμαστε άνθρωποι, ζούμε πάνω στη γη, ρε παιδί μου. Τι θα μοιράσουμε, τι θα πάρουμε. Θα ακούμε συνέχεια για αυτούς που κλέβουν, σκοτώνουν, βιάζουν, μακερώνουν. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Κάπου λίγο έλεος.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Κάπου λίγο έλεος. Που... Να πάρουμε μια ανάσα, βρε αδελφέ.
1: Βέβαια. Μια ανάσα, ναι. Να πεις την καλησπέρα στην παρεούλα σου.
2: Θα το πω, θα το πω.
1: Σε όλους πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
2: Βεβαίως, ακριβώς. Σε φιλό και σε ασπάζομαι. Είστε επαναδιαλέγεστε.

0: καλά που τα λέει.
1: Τι καλά που τα λέει.
0: Λοιπόν, 2-10-71-08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Fake Original 21. Γλυκύτατη, γλυκύτατη η ακριβή που μιλούσαμε πριν από λίγο. Μου λέει βάλε ένα metal, λέει, που σου αρέσει να δω τι θα πει η κυρία ή κατά τα άλλα συμπαθεστάτη. Δεν θέλω metal. Σήμερα δεν είμαι σε metal φάση. Σήμερα είμαι σε μπίτια φάση. Και ναι, για μένα η ειρήνη μοίχου είναι αυτή που το βάζει το πράγμα στη βάση του. Από τη μία Attic, όντως, και από την άλλη Soul Makossa και Manu Dibango. Λοιπόν, παντός καιρού. Μα παντός καιρού είναι η ζωή μας, όχι μόνο η εκπομπή. Η Κωνσταντίνα. Τι λες τώρα, Κωνσταντίνα? Λέει, μιας και έπιασες, λέει, 1984 με τον Big in Japan. Δεν το πιάσα εγώ, πρέπει να σου πω.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, φιλενάδα μου, δεν το πιάσα εγώ το Big in Japan. Έχω την χαρά να έχω μια νέα συνεργασία με τον κύριο Μάνο Στάγια, ο οποίος είναι ένας από αυτούς τους καλούς ανθρώπους που αναλαμβάνουν τους ήχους, τα κομβία, τις μανέτες και τις φέτες της κονσόλας. Χωρίς χολύπτη δεν υπάρχει ραδιόφωνο, το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι πάντοτε είναι ο πρώτος ακροατής μας και... Επίσης, χωρίς κάποιον ο οποίος να παρλαπιπάρει στο μικρόφωνο, εκπομπή θα μπορούσε να γίνει. Χωρίς κάποιον ο οποίος να περνάει τον ήχο μέσα στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να φτάσει σε εσάς, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει εκπομπή. Στην αρχή, λοιπόν, ο Μάνος, δεν ξέρω γιατί, του ήρθε ένα Big in Japan. Μετά από το Big in Japan, εγώ άρχισα να σκέφτομαι τα Oriental. Από τα Oriental, όταν λέω Oriental, δεν εννοώ Φαϊρούς, καρδιά μου, Φαϊρούς του Λιβάνου ή Μαύρη Κέδρη. Δεν εννοώ Oriental τύπου χορός σκυλιάς. Δεν εννοώ Oriental καρσιλαμάδες και χόρεψε μπουρνοβαλιά μου. Εννοώ Oriental, Orient, πολύ Orient. Από Ανατολή, όχι Μέση Ανατολή. Ούτε καν Κεντρική Ασία. Και πήγα πρώτα Νότιο Κορέα. Βασικά Νέα Ζηλανδία, Νότιο Κορέα με την Ροζέ. Και λέω να πάρει ευχή όμως τον άτιμο, τον άτιμο τον Μπρούνο Μάρς. Το χτύπησε το πιπίνιον, το τσιγκιπόγγιον πιπίνιον. Ναι, μόλις έρθει θα... Α, να το καλώς τον. Φοράει και ένα φοβερό εμπριμέ με ένα μπλουζάκι, είναι σεξουαλικότατος πρέπει να σας πω. Αχάμα. Φίλε, μην βγεις στο ψηρί. Θα είναι κολλημένες πάνω σου οι τσούπρες. Δεν θα σε αφήνουν να προχωρήσεις.
1: Δεν σε φτάνω από τη στιγμή που δεν έχω τα μαντιλάκια που έχεις στο κουστούμι.
0: Φίλε, να σου πω, έχεις ακούσει ένα ανέκδοτο που πάει ο τύπος στο μεγάλο πολυκατάστημα και φεύγει έχοντας αγοράσει και δεν ξέρω τι έχει αγοράσει. Έχει πάρει σπίτια, έχει πάρει κόπεδα, έχει πάρει σκάφη, έχει πάρει ξέρω τα σχετικά και πάει μετά. Ο διευθυντής στον πολιτή και του λέει: ρε φίλε, πώς λέει, τι είναι, λέει. Αυτός ήρθε, λέει, σερβιέτες λέει να αγοράσει. Το ξέρεις, το ανέκδοτο.
1: Όχι, όχι.
0: Και ναι. Του λέω: αφού δεν γάμει, πας για ψάρεμα.
1: Σοφό.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το icon της ενημερώσεως που άμα βγει μια βόλτα στο ψηρί θα πέσουν πάνω του όλες οι τσούπρες. Τύπου, ναι, κορίτσια, ο Μπάρκουλης θα πέσουν πάνω του με αυτά που φοράει, ναι. Τώρα πρόκειται να μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βλέπω έχω κάτι τηλεφωνικές μια-δυο γραμμές. Θα πάω κατευθείαν επιστρέφοντας και θα σας πω περισσότερα στο γιατί σήμερα παίζουμε τις μουσικές που παίζουμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο Αττικής και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, το ντρόν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι και η αναβολή της προγραμματισμένης

βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και τη διαφθορά, είπε καταγγέλλοντας τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ελέγχονται έμεσα ή άμεσα από το Μέγαρο Μαξίμου που τις χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Δεύτερη μέρα Πανελληνίων 2026 σήμερα για τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάστηκαν στην βιολογία. Στην Καλαμάτα σήμερα νεκρόσιμος ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Ο 41 ετών κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης. Σύμφωνα με ρωσικές αρχές ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πούλκοβο και δικτύων επικοινωνιών. Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα στην Ισπανία, πάνω από 100 οι νεκροί το Μάιο. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία στους 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο τους 27 και στην Θεσσαλονίκη έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο MAHFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Λοιπόν, Marian Faithful, κυρίες και κύριοι, δηλαδή δεν μπορώ ούτε για, πώς το λένε, 10-15 δευτερόλεπτα, οπότε σε παρακαλώ γύρνα το εδώ πέρα για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Μπράβο, εδώ πέρα, αυτό. Έχω θέμα με τη Marian Faithful από τότε που είχα ακούσει μια εξομολόγηση του Γιώργου Παυριανού. Θα σου πω περισσότερα για αυτά.

Και εδώ επιμένουμε στη μεγάλη Nordic σχολή του beat. Η Planet Funk, όπως και άλλοι τινές, είναι Φινλανδοί.

αλλά τελικώς μπαρμπούτσαλα, χαζομάρες σας λέω, αηδίες και ανακρίβειες. Διότι βλέπω τα ονόματα των παραγωγών και δεν μου φαίνονται πολύ φιλανδικά. Περισσότερο να σας πω την αλήθεια, με Ιταλοί μου φαίνονται. Μάρκο Μπαρόνι. Μάρκο Μπαρόνι ρε φίλε δεν είναι από το Χελσίνκι, δεν είναι από το Τούρκο, δεν είναι από το Τάμπερε. Δεν είναι από τη Γιουβάσκουλα.

Ναι, λοιπόν, Ιταλοί είναι η Planet Funk. Μην ακούτε κάτι ανενημέρωτους που σας λένε ότι είναι Σκανδιναβοί, ότι είναι Nordics, ότι είναι Φιλανδοί και διάφορα άλλα τέτοια. Νάτο, Μάρκο Μπαρόνι, Άλεξ Νέρι, Dan Black. Dan Black τώρα αυτός δεν μου ακούγεται πολύ. Για να δω ποια είναι η κυρία που τραγουδάει.

Πεθαίνω λιώνω χάνομαι σβήνω. Ο Στέφανος Κασελάκης λέει πηγαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη. Παιδιά, πεθαίνω. Στέφανος Κασελάκης που ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος τον οποίο έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας να ξεκινήσει την πλέον επίσημη φάση της διάλυσης του πολιτικού χώρου στον οποίο ηγήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε επίπεδο τουλάχιστον ανθρωπογεωγραφίας. Να τους κάνει όλους μπίλιες μέσα να μείνει τίποτα όρθιο. Και όντως τους έκανε μπίλιες, δεν έμεινε τίποτα όρθιο και τώρα αφού κατάλαβε και ο Κασελάκης κιόλας ότι παιδιά τον έπαιξε μπαμπέσικα ο Αλέξης Τσίπρας, κατάλαβε την άρκησοσύνη, του λέει θα του δώσω το κόμμα να γίνει εδώ πέρα πανικός στο Ίσιωμα, γιάχτα και ομίχλη.

0: Μιλάμε για 2.000, στρογγυλό 2.000 πρέπει να είναι αυτό. Και έχω ετοιμάσει, αλήθεια, κάτι το οποίο πάει 10 χρόνια πίσω, πάει σε Serge Devan ουσιαστικά. Λάθος, λέω Serge Devan. Τρεις γραμμές. Α, είπα και εγώ. Για Serge Devan έχω μετά Age of Love και σκεφτόμουν. Δηλαδή, τύπου Dickie Records, Jam & Spoon, Age of Love, μιλάμε τώρα για 1990, μιλάμε για πολύ απαρχές. Πολύ απαρχές. Ήταν τότε που δεν είχε ακόμα αποφασίσει η House να σταματήσει να λέγεται disco. Αν το σκεφτείς. Και πέρναγε μέσα από τις ταυτοτικά διαμορφώτριες εποχές της τέκνο, παρακαλώ πάρα πολύ, τέκνο αρχικά. Και τι μου λέει ο Τζέι όσον αφορά τα τιμολόγια, λέει, των δημοσκοπικών γραφείων και πόσα πληρώθηκαν για να βγάλουν αυτά τα νούμερα. Γιώργος Παλαιόφάλιρο. Ζόρος Παλαιόφάλιρο, πρέπει να σου πω ότι σε κάποια στιγμή χθες είχα μια σύντομη συνομιλία με τον Κυριάκο Βελόπουλο, διότι το γραφείο του είναι σχετικά κοντά με το ραδιόφωνο εδώ, τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Μάχη 99,8. Ορισμένες λοιπόν φορές που περνάω και σε περίπτωση που είναι και εκείνος εδώ πέρα και δεν έχει και αυτός κάτι να κάνει και δεν τρέχω κι εγώ σαν τον κυνηγημένο, καθόμαστε λίγο και τα λέμε, θα τους φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εγώ μόνο αυτό πρόκειται να πω, φίλε μου. Μόνο αυτό πρόκειται να σου πω, φίλε μου Γιώργο, από το Παλαιόν Φάλιρο, Μονσέρ Ζόρζ, θα τους φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι είναι πολλές δεκάδες τα εκατομμύρια που έχουν πληρωθεί οι δημοσκοπικές εταιρείες, προσοχή, από κυβερνητικούς οργανισμούς και από κρατικές οντότητες. Αν λοιπόν εσύ βγάζεις εκατομμύρια από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος σε πληρώνει με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, ούτως ώστε να λες στον κόσμο τι ψάρια πιάνει, εσύ θα πεις ότι πιάνει καλά και πολλά ψάρια, διότι αυτό σε πληρώνει. Αύριο έρχεται ωραίο πατήρτη. Εμένα μου λέει, του ήρθε του άλλου, λέει addicted to love. Addicted to love δεν εννοείς το κομμάτι του Palmer. Επειδή εγώ πριν ανέφερα Serge Devan. Ο Serge Devan έχει ένα κομμάτι που δεν λέγεται addicted to love, λέγεται addicted σκέτο. Μήπως εννοείς αυτό, φίλε μου? Γιατί λέει ο Νίκος, λέει Κωνσταντίνε, προς το παρόν το αρνούνται, βγήκε η ραλία Χριστίδου, το διέψευσε. Εγώ προσωπικά, λέει, το πιστεύω, αλλά να περιμένουμε, λέει, καλύτερα. Να περιμένουμε τι, το θέμα με τον Κασελάκη? Ο Κασελάκης κατάλαβε 2,5 χρόνια μετά ότι ο Τσίπρας τον έπαιξε μπαμπέσικα. Κατάλαβε τι ψώνιο είναι και λέει, ω, τι θα κάνω, θα του δώσω τις... Να σου καημός, λούσα σούστα και χορός. Σου λέει, θα τον βγάλω μπροστά, θα πάθει ταράκουλο. Delirium tremens. Θα πάθει αμόκ το Κασελάκι με όλους προβολείς επάνω του. Και θα τα κάνει μούτι. Μη σας πω τι σημαίνει η λέξη αυτή. Ναι, ναι, είναι στα αρβανίτικα. Δεν είναι κάτι κακό, κάτι καλό είναι, αλλά χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη που αναφέρεται σε κάτι καλό πολλές φορές, σαν να αναφερόμαστε σε κάτι κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Λοιπόν, Θάνο Καψάλη, απάντα αν εννοείς το addicted ή το addicted to love, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή 2-10-71-08-0-0-0-0-0-0-0. Ξαναλέω, 2-10-71-08-0-0-0-0. Ελεύθερο σήμερα το θέμα. Είναι ό,τι χειρότερο, πρέπει να σας πω, μπορούσε να μας τύχει στο σχολείο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αυτό, φίλε μου, δεν είναι το addicted to love, είναι το addicted σκέτο. Το ίδιο πράγμα λέμε. Λοιπόν, δεν υπήρχε χειρότερο από το ελεύθερο θέμα. Κυρία, γράψτε μου, σας παρακαλώ, τι θέλετε να σας γράψω. Πείτε μου, μη με αφήνετε ελεύθερο. Όταν με αφήνετε ελεύθερο, συμβαίνουν τα χειρότερα, δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Γενικώς λέμε πόσο πολύ αγαπάμε και επιθυμούμε την ελευθερία μας. Και άμα μας τη δώσουνε, τα κάνουμε, μην πω τα κάνουμε. Καλησπέρα τηλεφωνική μου γραμμή, τι κάνετε, γεια σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντινέ, Cigarette Man.
0: Γεια σου ρε Cigarette Man.
1: Ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω ποιο είναι το τεστ σήμερα, αλλά τελικά απάντησε ότι είναι ελεύθερο το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, οπότε, σήμερα είναι ελεύθερο.
1: Και, οπότε και εγώ θα ξεσαλώσω λίγο.
0: Μπορείς να, πώς το λένε, τα σοδομήσεις όλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, την ιστορία με τον Νόβακ στην Αγγλία την είπες, την άκουσες?
0: Όχι, δεν την είπα, την έχω ακούσει αλλά δεν την είπα, για προχώρα.
1: Ναι, τίποτα, μα θα μου λείψει πραγματικά η Αγγλία που ξέραμε την αποχαιρετάμε.
0: Ναι.
1: Τελειώνει.
0: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει. Και ξέρεις κάτι, είχαν αφήσει και μερικά καλά πράγματα. Αυτός ο Βρετανισμός είχε και μερικά πολύ καλά πράγματα.
0: Πάρα πολλά καλά πράγματα.
1: Ναι, είχε δηλαδή κάτι αποφθέγματα. Πρόσεξε να δεις τι λέγανε, λέει. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Άλλο. Στη διοίκηση, άμα θέλουν να φτιάξουν μια εγκύκλιο, βάζουν τον πιο έξυπνο υπάλληλο να τη γράψει και τον πιο ηλίθιο να τη διαβάσει.
0: Mm-hmm.
1: Και να την καταλάβει. Τέτοια πράγματα, τα οποία θα μας λείψουν βέβαια. Θα μας λείψουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ήταν πρωτοπόροι κάποια εποχή.
0: Καλά, να σου πω, οι Βρετανοί, τώρα κακά τα ψέματα, οι Βρετανοί υπήρξαν για αιώνες οι σύγχρονοι Αθηναίοι. Μεγάλη θαλασσοκράτηρα, εμπορική και πολεμική δύναμη, όρισε τις τύχες του πλανήτη, έφτιαξε μια τεράστια αυτοκρατορία και κατάφερε πλέον να φλερτάρει με το να μην είναι πλέον ούτε καν έθνος.
1: Ναι. Εντάξει, έχουν μεταφερθεί, έχουν μετακομίσει βέβαια πάρα πολλοί από αυτούς, οι προγόνοι τους, υπερποντίως.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Υπερποντίος και υποποντίος δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι, πάρα πολύ σύντομα, η Βρετανία δεν θα είναι έθνος. Από Μεγάλη Βρετανία έγινε Μικρά Αγγλία, διαχειρίστηκε και την υπόθεση του Brexit με τρόπο αναποτελεσματικό και φτάνουμε ουσιαστικά στην κατάλυση και την διαγραφή ενός σπουδαίου ιστορικού έθνους από την ανθρωπότητα.
1: Και έχουν και μια αιμονή κατά της Ρωσίας. Την είχαν πάντα.
0: Πάντα την είχαν. Πάντα.
1: Πάντα την είχαν. Καλά, παλιά υπήρχε το θέμα της Ινδίας. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι ζόρι τραβάνε.
0: Πάντα την είχαν. Πάντοτε, πάντοτε. Θεωρούσαν οι Βρετανοί ότι εκ των μεγάλων ανταπαιτητών τους πάντοτε ήταν οι Ρώσοι. Είναι λογικό, διότι οι Βρετανοί υπήρξαν επί αιώνες η μεγαλύτερη θαλασσοκράτηρα δύναμη του πλανήτη. Ενώ η υπόθεση της Ρωσίας υπήρξε πάντοτε μια γεωπολιτική υπόθεση μεγάλης χερσαίας δυνάμεως.
1: Ναι. Αν βέβαια μην ξεχνάς όμως ότι όταν ήταν η Ρωσία αποκλεισμένη από τη Βαλτική θάλασσα, οι πρώτοι που βοήθησαν μέσω από πάνω του Αρχάγγελου ήταν οι Άγγλοι με τον Γκόρντον, τον Σκοτσέζο, τον Ναύαρχο.
0: Ναι, στο Αρχάγγελσκ, σωστό είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά να σου πω, μην το ψάχνεις, η Μεγάλη Βρετανία, όταν ήταν Μεγάλη Βρετανία, είχε πολύ σοβαρά θέματα με την Ρωσία, παρά το γεγονός ότι τελικώς μαζί, για παράδειγμα, και με τον Μπλούχερ και με κάποιους άλλους αντιμετώπισαν τον Ναπολέοντα. Το πρόβλημα, για μένα το πρόβλημα της Μεγάλης Βρετανίας σήμερα είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει Μικρά Αγγλία, ενώ η Ρωσία παραμένει παγκόσμια δύναμη πρώτης γραμμής.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Λοιπόν,
1: τώρα να πω κάτι για την εσωτερική
0: ουσιαστικά,
1: πολιτική μας.
0: Περίμενε, ουσιαστικά εσύ είπες να πάμε στην Αγγλία για την δολοφονία αυτού του παιδιού που αφού τον σφάξανε τα λαθρομουσλίμια, τον συλλάβανε την ώρα που ξεψυχούσε και τον αποτέλειωσαν οι αστυνομικοί.
1: Στην ουσία το μοναδικό του έγκλημα ήταν ότι ήταν ανοιχτόχρωμος και όχι μπρονζέ.
0: Το μόνο του έγκλημα ήταν λευκός με ωραία χωρίστρα.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Φόραγε πουκαμισάκι, ήταν λευκός, είχε χωρίστρα. Άρα θεώρησαν οι Βρετανοί, Άγγλοι τέλος πάντων, την αυτή αγγλόφωνη αστυνομική, ότι αυτός είναι ο κακοποιητής. Και ενώ τον είχαν σφάξει τα λαθρομουσλίμια, κυνηγούσανε το θύμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό
1: είναι σοκαριστικό, ναι. Άμα το σκεφτείς. Καλά, το αίμα δεν το είδανε. Λέει, είχε φάει 6 μαχαιριές. Δεν είδανε αίμα, τίποτα, έτσι να πούνε.
0: Δεν συνέβη η Cigarette Man ακριβώς το ίδιο στην Γερμανία. Το ίδιο, ακριβώς το ίδιο δεν συνέβη στη Γερμανία. Το θυμάσαι. Σε εκείνη τη χριστουγεννιάτικη αγορά που πάει ένας τύπος και πάλι σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Που πάει ένας τύπος... Ένας...
1: Μήπως ήταν Βιέννη και όχι Γερμανία.
0: Γερμανία νομίζω ότι ήταν.
1: Γερμανία ήταν.
0: Μπορεί να ήταν και Βιέννη, τι να σου πω, αλλά είναι εκεί που ουσιαστικά η γερμανική... Γερμανία είναι. Η γερμανική αστυνομία πήγε και συνέλαβε τον ψυχοραγούντα σφαγμένο από Σύριο λαθρομετανάστη ήταν τότε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε ρε, θα το βρω, περίμενε. Germany. Λοιπόν, Germany. Attack. Λοιπόν, Syrian. Germany knife attack Syrian. Περίμενε. Life sentence Solingen knife attack suspect. Islamist stabbing. West German Bielefeld. Είναι και τόσο πολλά, ξέρεις. Είναι φοβερό, ε. Δηλαδή βγάζω εδώ πέρα, βάζω μάλλον 3-4 λέξεις German knife attack Syrian και μου έχει βγάλει και εγώ δεν ξέρω πώς. Ένας άλλος, πώς το λένε, Σύριος, πάλι λαθρομουσλίμι, ο οποίος μαχαίρωσε τετράχρονο σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει την προηγούμενη Τετάρτη. Σήμερα. Πότε ήταν? Παναγία μου. Πριν από 2 μέρες. Ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω το άλλο που λέγαμε εμείς, αλλά δεν το βρίσκω επειδή έχουν γίνει άλλα 20 από τότε. Cake έχει μέσα Going the Distance το κομμάτι. Είναι αυτό που λέει, ξεκινάει με τον στίχο Land of race car yayas, land where we don't change lanes, land where fuzzy dies hangs proudly like testicles from the rear view mirror, φίλε. Όχι, έχουμε πιάσει κουβέντα, έχω πολύ μερακλή καινούριο συνεργάτη και έχουμε πιάσει κουβέντα και μου λέει σου έχω μετά Cake. Είναι από το ίδιο άλμπουμ που είχε μέσα και το πολύ κλασικό το I Will Survive που οι Cake το κάνανε μια φοβερή, μα φοβερή διασκευή, αλλά το Distance ή αλλιώς όπως το είπαμε πριν είναι ένα πραγματικά αξιόλογο τραγούδι, αλλά δεν θα παίξουμε αυτό, θα παίξουμε κάτι άλλο. Έτσι που λες, Cigarette Man.
1: Εγώ ήθελα να πω κάτι για την ιστορική πολιτική.
0: Να πεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ νομίζω, άποψή μου είναι αυτή, ότι όσο δεν υπάρχει θεσμικά και πραγματιστικά η δυνατότητα αυτά οι πολιτικοί και τα κόμματα που την κάναν την Ελλάδα, να το πω και εγώ έτσι, μη καλλιγραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μου τι, μη καλλιγραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτοί είναι ικανοί για να...
0: Ναι. Είναι ικανή και είναι ικανή γιατί είναι ικανή. Τον έχασα τον Cigarette Man. Δεν πειράζει. Βάλε μου εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε μπει σε ζωνή αυτιστικής μουσικής. Αιμονικές επαναλήψεις. Τι έγινε γιατί... Δεν παίζει.

Αυτό το αιμονικό, το επαναληπτικό, το αυτιστικά. Τι λες? Έτσι, φίλε. Το αιμονικά επαναλαμβανόμενο. Είμαστε στο 1990, φίλε. Και πρόκειται για την αρχή της χάος εποχής, η οποία περνάει μέσα από δύο λεξούλες: τέκνο και τρανς. Πιο πριν είχαμε δίσκο για να χτυπιόμαστε. Κάπου λοιπόν μέσα στη δεκαετία του 70, διά της Electro, η οποία έχει όλη αυτή την ταρκίλα, έρχεται κάπου στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας 90, και πλέον αυτό το πράγμα γίνεται τρανς και τέκνο. Πριν γίνει χάος. Και ναι, φίλε μου, ακριβώς είναι η Age of Love με το Age of Love. Βέλγοι, δηλαδή η μισή Ιταλοί, εδώ που τα λέμε. Και κάνα δύο χρόνια αργότερα, δύο Γερμανοί, Jam & Spoon, έρχονται και μας φιλοδωρούν με το μιξάκι που ακούμε τώρα. Είναι το Watch Out for Stella Remix του συγκεκριμένου κομματιού. Μου λέει ο Νίκος, κάθε Τετάρτη λέει είχαμε ελληνικό αφιέρωμα. Πάει, κόπηκε γι' αυτό. Πού το είχαμε, ρε Νίκο, το ελληνικό αφιέρωμα? Ας κάνω αύριο ελληνικό αφιέρωμα. Εν τω μεταξύ του Αγίου Πνεύματος, εγώ δεν σου κάνω αφιέρωμα, Ζαμπέτα. Δεν κλάψανε, όπως το λένε, για τα μοσαϊκά? Για κάτσε, περίμενε, έχω πολλές τηλεφωνικές γραμμές. Τι έγινε πάλι? Πάμε, δεν σας καταλαβαίνω, ρε, να παρεύχει.

0: ξανασκαρφαλώσει στην κορυφή της σύνδεσης και τον έχω. Cigarette Man.
1: Έλα, Κωνσταντινέ. Λοιπόν, παρόλη τη λογοκρισία που πέφτει, εγώ θα το πω αυτό το πράγμα.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, το εγχώριο πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Θέλει να γλιτώσει το ατομάρι του. Είναι πρωταρχικό αυτό. Αυτό μάλιστα ίσχυε από τα μνημόνια και από τα ήδη από την εποχή των μνημονίων.
0: Πολύ σωστά μιλάς.
1: Είναι ικανοί να πουλήσουν και τη μάνα του.
0: Πολύ σωστά μιλάς.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο.
0: Ναι. Να την πουλήσουν.
1: Στο τέλος να νοθεύσουν και το εκλογικό σώμα.
0: Τι εννοεί στο τέλος, στην αρχή θα το νοθεύσουν.
1: Να σου πω μια ιστορία πολύ γρήγορα.
0: Όσες
1: από κάποιον ο οποίο είχε πάει δικαστικό αντιπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη το 2004. Και έρχεται να ψηφίσει. Το Φεβρουάριο του 2004, σε εκλογές. Και έρχεται να ψηφίσει μία με ταυτότητα ελληνική,
0: ναι.
1: που δεν ήξερε ελληνικά, που δεν ήξερε τα ονόματα των κομμάτων,
0: ναι.
1: που δεν ήξερε τα σήματα.
0: Okay.
1: Από τη Γεωργία.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τώρα πώς γίνεται νόθευση για 50.000 ψήφους που λέγε και ο Καρατζαφέρης.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σιμίτης ο Τάπερμαν ξανά έγινε πρωθυπουργός.
0: Ναι,
1: για 50.000 ψήφους.
0: Εγώ σου λέω για παράδειγμα ότι στις 5 η ώρα το πρωί για 400 ψήφους στερήθηκε ένα κόμμα με το σπαθί του να βγάλει ακόμα έναν ευρωβουλευτή.
1: Και
0: το δώσανε στο κόμμα το οποίο τότε προωθούσε ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι, κατάλαβα, το έπιασα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και το ζήτημα τώρα ποιο είναι, ότι αυτοί πρέπει να φύγουν και ο Μητσοτάκης έχει κάνει ένα σύστημα. Έχει ένα σύστημα, εγώ επιμένω σε αυτό, στο οποίο στηρίζει συνειδητά και σκόπιμα το 1 τρίτο του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία τη βλέπεις κάτω από 20% δύσκολο να πέσει. Η μόνη δυνατότητα για μένα είναι όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνασπιστούν με ένα μοναδικό σύνθημα. Όπως τότε την εποχή του 89 με την κάθαρση. Να κάνουμε απλή αναλογική. Όπως το είπα, σοκάρι, απλή αναλογική. Να τελειώνουν τα μπόνους, να τελειώνουν όλα. Και η Νέα Δημοκρατία θα διασπαστεί σε 3 κόμματα τουλάχιστον. Από ένα. Γιατί τώρα η μάσα ενώνει. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό, η μάσα ενώνει. Πάντως η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι 3 κόμματα. Ήδη είναι 3 κόμματα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, όχι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι μετά το κόμμα Σαμαρά, εφόσον γίνει. Διότι πρόκειται ουσιαστικά ξεκάθαρα για, τουλάχιστον με τα δεδομένα όπως έχουν σήμερα, μέρος της γενικής γεωγραφίας της Νέας Δημοκρατίας. Και το τρίτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι η λεγόμενη φωνή λογικής.
1: Ναι. Ένας κύριος, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει και τότε στην εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακοί Αγώνες, αντί να εξοπλιζόμαστε, δίναμε τα λεφτά σε στάδια τα οποία ερημώθηκαν για να πιάσουν και από τους γύφτους και τώρα τα εκχωρούμε και τα πουλάμε, τα χαρίζουμε σε ιδιώτες.
0: Μωρέ, ας τα δίναμε και ας κάναμε μετά σωστή εκμετάλλευση.
1: Ναι. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή χορεύουμε καρσιλαμά με τους Τούρκους.
0: Ναι, αλλά για μένα δεν φταίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες γι' αυτό. Για πες λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να δω και ποιος με παίρνει τηλέφωνο, ναι. Ωραία, έλα.
1: Ναι, έλα, σε ακούω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα μόνο, ότι για μένα θα πρέπει να γίνει πλέον λογική για να σπάσει το απόστημα. Να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Αυτά και σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γεια σου, Cigarette Man. Σε φιλώ και σε ασπάζομαι.

δύσκολο. Το κομμάτι αυτό είναι του 2009. Και η Μαρία K9638 γράφει ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι. Τότε λέει που δούλευα σε καφέ, νέα, ωραία, φρέσκια, καλοκαιράκι, βράδυ, ποτάκια, μουσικούλες, λέει πριν από 10-15 χρόνια. Σήμερα λέει μαμά με δύο παιδιά, συν ένα που έρχεται, παντρεμένη με τον από τότε σύντροφο και πλέον στον χώρο της εκκλησίας. Τι συνέβη, δεν κατάλαβα ποτέ. Μαρία μου, εγώ θα σου πω ότι τίποτα δεν συνέβη, όλα πήρανε την λογική και ομαλή διαδρομή τους. Αυτό.

Φίλε, ο Μάνος λέει, άρε άτιμε, μου θύμισες τα νιάτα, μου λέει, γυρνούσαμε όλη νύχτα, λέει, με αυτό το κομμάτι. Άστα, σου λέω, άστα, άστα, τώρα τι να θυμόμαστε. Και ο Νίκος μου θέτει ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, ο γάμος, λέει, της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου, γιατί έγινε σε μουσιακό χώρο, από ποιον Πειραιάδη είναι, η Μενδώνη, στο Κικίλια, στο Νιό Καστροπύλου, το είδε, στο Κάστρο, η Νόγαμ. Λοιπόν, άκου Νίκο μου, μπορείς να παντρευτείς σε μουσιακό χώρο, άδεια σου δίνει το ίδιο το μουσείο και το πληρώνεις όπως πληρώνεις χώρο εκδηλώσεων. Ας συμπλαστάτε.

0: Σταύρο λέει: καλησπέρα, Κωνσταντίνε Τσιλιχρήστο. Έτσι, έτσι. Mike Leek, πώς λέγεται το συγκεκριμένο κομμάτι? Addicted είναι το κομμάτι του Serge Devant. Γράφεται Serge Devant. Και το κομμάτι λέγεται Addicted. Ήμουν, λέει, σε mood για τέτοια τραγούδια σήμερα, μου λέει ο Κώστας ο Πέπας. Πέπας, σταμάτα. Πέπας, από πού είσαι? Δεν σε ρώτησα ποτέ. Ναι, Πέπες, Μαγκίνες, εκεί πάνω. Λοιπόν, ώρα Ελλάδος 7:42. Δύο τηλεφωνικές γραμμές σίγουρα θα τις προλάβω. Άμα θέλουν δηλαδή και οι αναμένοντες ναυτές. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Επιβιώνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Μας άρεσε το μυαλό μας, τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, αγαπητέ μου, τι να κάνουμε, εντάξει, προσπαθούμε.
1: Είπες προηγουμένως ότι το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην Γερμανία.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβεί ακριβώς το. Στις Ηνωμένες, συγγνώμη, στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία και κάπου αλλού συνέβη ακριβώς το ίδιο.
0: Μιλάμε για την. Στη Γερμανία, στη Γερμανία, όντως. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στη Γερμανία. Ναι, δικαίω έχεις. Με συγχωρείς. Όντως, λοιπόν, για τη Γερμανία είπα.
1: Θα πω κάτι για αυτούς που δεν ξέρουν, γιατί εσύ και όσοι ψάχνουν τα ξέρουν αυτά. Και θα προσαρτώσουμε. Λοιπόν, δημιουργία του αδικήματος του ρατσισμού. Κάνω ένα σχόλιο εδώ τώρα, ότι να καταργήσουμε τα βιβλία της ανθρωπολογίας που λένε ότι υπάρχει κίτρινη φυλή, άσπρη φυλή, μαύρη φυλή. Η ανθρωπολογία δεν μας λέει ότι υπάρχουν αυτές οι φυλές. Είναι ρατσιστικά τα βιβλία της ανθρωπολογίας?
0: Όχι μόνο, αστείευεσαι τώρα. Λοιπόν, ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε.
1: Συνεχής αλλαγή για να δημιουργηθεί σύγχυση. Αυτό συμβαίνει. Η διαδικασία σεξ και την ομοφυλοφιλία στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι παράξενο αν σε λίγα χρόνια στις σέδες των σχολείων σαν καθηγητές κάθονται γκέι χρήστες ναρκωτικών. Θυμάσαι αυτή την, πώς τη λέγανε, που στείλαν στον υπηαγωγείο, την drag queen?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Μπράβο. Την κατάκτηση των σχολείων, σε εισαγωγικά την κατάκτηση, και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το σχολείο δημιουργεί συνείδηση και χαρακτήρα. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να φεύγουν νωρίς από την οικογένεια στα 3 τους χρόνια και να πηγαίνουν στα προνήπια και στα νήπια, ώστε να διαμορφώσουν το χαρακτήρα που θέλουν οι εξουσιαστές παύλα τραπεζίτες.
0: Έτσι σου παίρνουν τα παιδάκια σου από νωρίς. Αυτό γίνεται. Και μετά όταν τους ρωτάς, συγγνώμη, monsieur, το παιδί ανήκει σε μένα ή ανήκει στους Μητσοτάκηδες? Σου λένε κιόλας ότι είσαι αντιδραστικός και παλιάνθρωπος που τολμάς να υπονοήσεις ότι εσύ είσαι αυτός που θέλει να δώσει κατεύθυνση στο παιδί και όχι το φρικτό κράτος.
1: Μα είναι δυνατόν ποτέ?
0: Μα κάτι πράγματα.
1: Λοιπόν, την τεράστια μετανάστευση ώστε να καταστραφεί η εθνική ταυτότητα. Το 1923 ο Ντινάν γράφει το βιβλίο «Η κοιλάδα των Ρόδων». Εκεί ο Ντινάν αναφέρει για την ισορροή μεταναστών στην Ευρώπη τα έτη 2018 και 2019. Πόσο Ντινάν ήξερε για τη μετανάστευση το 1923? Δικό μου σχόλιο.
0: Ο Ντινάν
1: δεν ήταν προφήτης, απλώς ήξερε το πρόγραμμα. Όπως όλοι που βγαίνουν και κάνουν τους προφήτες, το πρόγραμμα ξέρουν, δεν είναι προφήτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως ο Καρατζαφέρης που βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει 40%, ήξερε το πρόγραμμα. Δεν ήταν προφήτης, ούτε είχε πολιτικό ένστικτο.
0: Καλά, εσύ πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%?
1: Ναι, το είχε πει. Ναι, αλλά ήξερε το πρόγραμμα όμως.
0: Περίμενε. Λοιπόν, για πότε είπε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία
1: 40%? Τις εκλογές που βγήκε τώρα, που είχε αποχή 42-48% και συμμαχτήκαν 52%.
0: Α, μάλιστα, τις τελευταίες εκλογές του 23 δηλαδή.
1: Όχι τις επόμενες.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ήξερε το πρόγραμμα.
0: Του 23.
1: Την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και την απελευθέρωση των ναρκωτικών. Θυμάσαι τι έλεγε ο Ράξ, να βάλουμε μια φούντα στο μπαλκόνι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 7. Την υπονόμευση των εκκλησιών.
0: Και τη βάζουμε. Η φούντα θα μας αυτούσει.
1: Ναι. Την τουριά πρέπει να βάλουμε. Τη φούντα τουριά. Την υπονόμευση των εκκλησιών. Οι εκκλησίες είναι τεράστια πολιτικά κέντρα εξουσίας που επηρεάζουν εκατομμύρια πιστούς.
0: Ισχύει.
1: Μέσω των εκκλησιών πρέπει να περάσουν οι αρχές της σχολής στην Φραγκφούρτη. 8. Ένα αναξιόπιστο νομικό σύστημα με προκατάληψη. Εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λες. Που είπατε προηγούμενος.
0: Ναι.
1: Με προκατάληψη σε βάρος των θυμάτων κάθε εγκλήματος. Βάλαν χειροπέδες στο θύμα.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Είναι το 8. των εντολών τη σχολή του Αυγούστου.
0: Έρχεται ο άλλος. Να σου πω, περίμενε τώρα γιατί θα τσακωθούμε. Και δεν θέλω. Λοιπόν, έρχεται ο άλλος, ρε φίλε. Διασχίζει τον μισό πλανήτη για να έρθει εδώ πέρα και να σε σφάξει. Και εσύ δεν σέβεσαι τον κόπο του. Ο τύπος έχει περπατήσει εδώ, από το Πακιστάν, έχει περπατήσει από το Αφγανιστάν για να έρθει να σε σφάξει.
1: Και λένε.
0: Όλα
1: λένε
0: αυτά ότι... τα χιλιόμετρα που έχει φάει τα πόδια του! Εσύ δηλαδή που τα γράφεις, ρε παλιό Έλληνα, στα παλιά στα παπούτσια.
1: Ναι,
0: κανένα σεβασμός.
1: Κανένας. Και επίσης, εκτός από ότι έχει περπατήσει τόσα πολλά, ναι, λένε ότι έχει δώσει και 5 χιλιάρικα για να έρθει εδώ.
0: Μα τα έχει δώσει!
1: Γιατί δεν ερχόταν με το αεροπλάνο, κύριε. Πόσο κάνει ο στήριο στο αεροπλάνο. Πόσο έχει ένα εισιτήριο να αφήσει με το αεροπλάνο, γιατί δεν έρχονται με τα αεροπλάνα.
0: Μου θες εισιτήρια. Με εισιτήριο με αεροπλάνο θα πρέπει να έχει κάποιο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οπότε ναι, όταν θα φτάσει εδώ πέρα. Μπράβο, όταν θα φτάσει εδώ πέρα, δεν θα μπορεί να έχει 5 διαφορετικές ταυτότητες.
1: Καλά, δεν είναι επενδυτές.
0: Κατ' τον έχεις να πάρει το αεροπλάνο.
1: Συγγνώμη, δεν είναι επενδυτές όπως είπε η άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι επενδυτές αυτοί εδώ, τι είναι.
0: Τι νομίζεις ότι είναι.
1: Α, είναι επενδυτές. Λοιπόν, την εξάρτηση από το κράτος και τις κρατικές παροχές. Τα χρήματα που πληρώνει κάθε εργαζόμενος και εργοδότης, πάνε φορές, τα διαχειρίζεται ένα διεφθαρμένο κράτος και τα χρησιμοποιεί με αδιαφανείς τρόπους.
0: Αυτό ξέρω. 10.
1: Τον έλεγχο και την αποχάρνωση διαμέσου των ΜΜΕ, αυτό ισχύει απολύτως σήμερα. Και 11. Την ενθάρρυνση της διάλυσης της οικογένειας. Όλα τα τηλεοπτικά στήρια αυτό ακριβώς προπαγανδίζουν. Αυτό το σλόγγαν είναι απλό. Θα κάνουμε τη δίκη τόσο διεφθαρμένη ώστε να βρωμάει.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι 11 εντολές της σχολής της Φραγκφούρτης, η οποία χρηματοδοτείται από τους παγκόσμιους τραπεζίτες Rothschild. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι βασιλικές οικογένειες, είναι και οι Rockefeller και είναι όλοι αυτοί η παρεούλα, η παρεΐτσα που έχει κάτι στο κεφάλι μας και δεν πρόκειται να μας αφήσει.
0: Όχι, και τώρα έρχεται και ο απόλυτος εκλεκτός της παρέας να μας κυβερνήσει.
1: Ο οποίος είναι.
0: Ο Δένδιας.
1: Εδώ μιλάμε για παγκόσμιο κλεκτό τώρα. Μην λες τώρα για τους σιδηρορούς της πολυκατοικίας.
0: Κάτσε ρε άνθρωπε, περίμενε. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι συγκεκριμένα κέντρα που συνδέονται με συγκεκριμένο κράτος.
1: Με το Ισραήλ.
0: Συγκεκριμένα κέντρα που συνδέονται με συγκεκριμένο κράτος είναι εξόχως δυσαρεστημένα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι εκεί που μάθανε ότι. Οι πολιτές του κατασκοπευτικού συστήματος θα τρώγανε 12 μήνες, 17 μήνες, φάγανε 126 χρόνια. Οπότε αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι ο δεύτερος πιο μεγαλύτερος χοροπηδιχταράς στην Ελλάδα για το Ισραήλ, δηλαδή το Ισραήλ να παίζει τον σκοπό και ο Μητσοτάκης να χοροπηδάει.
1: Και για το εβραϊκό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι. Αλλά και πάλι θέλουν να τον στείλουν σπίτι του. Και να, βάλουν στη θέση του τον Δένδια. Διότι ο Δένδιας θα τους προστατεύσει στα πάντα.
1: Ακόμα θα, πάει και... θα πάει το γράμμα παρακάτω. Λοιπόν, γιατί βλέπουν την αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή, θες να μου πεις τώρα εσύ ότι ο απόλυτα ελεγχόμενος.
0: Ρε, εσύ πρέπει να σε κλείσω. Πρέπει να σε κλείσω. Τηλεφωνικές γραμμές σωρώ. Πρέπει να προλάβω.
1: Έκανε επανάσταση.
0: Ποιος, πότε, πού.
1: Ο Μητσοτάκης δηλαδή πήγε κόντρα σε αυτούς και φάγανε οι άλλοι 126 χρόνια.
0: Θα σου πω απλά ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.
1: Εντάξει, πάντως το Αρίτεν είναι καλό κομμάτι. Άκουσέ το και αν σας αρέσει, βάλτο. Άντε, καλύτερα.
0: Σε φιλώ. Σε ασπάζομαι. Έρε κόλλημα που έχω φάει binary-finery τώρα 1999. Tripping down the memory lane. Μάικ, εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Και επόμενη τηλεφωνική γραμμή θα προλάβω. Πού θα πάει, καλησπέρα σας. Ναι.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Μονσέρ Αμίζον. Τι γίνεται.
2: Κομό Σαββά.
0: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά.
2: Χαίρομαι πολύ. Σήμερα, επειδή έκανες μια πολύ καλή μουσική διαδρομή, πήρα μόνο για να σου προτείνω ένα τραγούδι.
0: Για πες το.
2: Καθώς έπαιξες το Age of Love από την ίδια εποχή. θα ήθελα να παίξεις το Higher State of Consciousness.
0: Higher State of Consciousness. Πού το θυμήθηκες, ρε αρχηγέ?
2: Εκεί που θυμήθηκες και εσύ το Age of
0: Love. Ναι, κανονικά. Josh Wink. Έφυγε κατευθείαν για σένα.
2: Σε φιλώ.
0: Λοιπόν, Acid Funk, μιλάμε παιδιά για 1990. Σχολείο ήμουνα. Μόνο αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ τον Ιωάννη Παπαγεωργίου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διότι πραγματικά δηλαδή μου θυμίζει εποχές γυμνάσιο, λύκειο. Μεγάλο κομμάτι τώρα.

Βασίλης Αργυρακόπουλος. Αυτό λέει το κομμάτι, λέει, είναι της εποχής των Έκσταση. Το Περιστέρι, ποιο Περιστέρι? Εγώ στα Έκσταση θυμάμαι στρουμφάκια. Ευρώ, φαντάσματα,

Α, τα Dove μου λέει, ναι, εντάξει. Το Λευκό Περιστέρι μου λέει, αυτοί ξέρουν. Τι να πω, κάπου το χάσα. Δεν πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν στεναρά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ότι η μουσική είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση και από οποιαδήποτε άλλη ουσία. Δηλαδή η μουσική είναι από τα ελάχιστα πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την ψυχή σου χωρίς να καταναλώσεις τίποτα. Είναι από τις ελάχιστες τόντι ψυχότροπες ενασχολήσεις τις οποίες μπορείς απολύτως να επηρεάσεις χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος και χωρίς να υπάρχει κάπου μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση έτσι, το σκοτεινό σημείο όπου σε

0: Ναι, Βασίλη, μαζί σου. Καλησπέρα σε όλους από τα πάνω. Λιώσια, γεια σου στο Σπύρο Κιτούλη. Ναι, όντως φέρνει λίγο το κομμάτι σε Blade. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Τραμπ έδωσε εντολή για τον Μπενιαμίν. Σημαίνει ότι ήδη στις εκλογές του Οκτωβρίου, που είναι στο Ισραήλ, έχει βγει ήδη νέος πρόεδρος, ο Λαπίντ Γιαΐρ. Okay. Πάμε στην τελευταία μάλλον τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Τι γίνεται?
1: Συντοπίτη μου, σχεδόν κοντά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Θα έλεγα καλά, αλλά δεν ισχύει.
0: Α, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να γίνει καλύτερα?
1: Θα μπορούσαμε, ναι. Αλλά πώς σημαντικό, εγώ το είπα τον Blade πριν λίγο, έτσι το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Έχουμε γεγονότα που με κοστά. Απλά σου είχα στείλει ένα μήνυμα. Είχε λόγο για αυτό το μήνυμα, ήθελα να μιλήσω μαζί σου. Γιατί θέλουμε να λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά όμως που γίνονται στον κόσμο. Έτυχε και είναι από τους συγγράφη θέση να έχω χάσει τον αδερφό πριν 50 μέρες. 35 χρονών.
0: Λυπάμαι
1: και να σου δώσω ένα χίνκ λίγο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχεις δει πολλές γυναικοκτονίες, έχεις ακούσει πολλές γυναικοκτονίες, έχεις ακούσει πολλά μητού, απλά κρύβονται τα ακριβώς αντίθετα. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε για αριστερή. Ακριβώς αντίθετα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει και κάτι καλό με μια μεγάλη οικογένεια εκπληκτική της Ελλάδος. Δεν το περίμενα. Και τώρα δεν θα το κάνω διαφήμιση, αλλά ναι. Και θα ήθελα να τα πούμε κάποια στιγμή.
0: Okay, κοίτα. Κατά πρώτον, προφανώς, αν κάποιος κάνει κάτι καλό, να το λέμε το καλό που έχει κάνει. Δεν...
1: Ωραία, το καλό να το πω. Ο αδερφός μου εργαζόταν στην οικογένεια Στασινόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Που ξέρουν πολύ καλά και ότι ο Στασινόπουλος κάνει πράγματα που δεν τα δείχνουν.
0: Ο Μιχάλης και ο Γιάννης Στασινόπουλος, η γη του προσφάτως εκδημήσαντος Νικολάου Στασινόπουλου, είναι δύο από τους σημαντικότερους ανθρώπους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Στηρίζουν προσπάθειες που ελάχιστοι γνωρίζουν, όπως για παράδειγμα την υπόθεση του αρχείου Κολοκοτρώνη.
1: Σωστά.
0: Ελάχιστοι
1: σωστά.
0: Γνωρίζουν ότι είναι ο Μιχάλης Στασινόπουλος, ο οποίος και ο αδελφός του Γιάννης, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το να διασωθεί και να αρχειοθετηθεί το σημαντικότερο αρχείο της σύγχρονης Ελλάδας, που είναι το αρχείο Κολοκοτρώνη. Αλλιώς δεν θα υπήρχε. Για πες λοιπόν στα δύο λεπτά που μας μένουν.
1: Στο τελευταίο ταξίδι του αδερφού μου.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός μου εργαζόταν 2 χρόνια σε μια από τις εταιρείες του.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Εγώ δεν περίμενα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο χαμηλό προφίλ και κάνουν τόσο πολλά πράγματα. Ήρθαν και με πιάσανε ο Στασινόπουλος, ο γιος Στασινόπουλος, όλοι οι διευθυντές κρατήσανε χαμηλό προφίλ, δεν ήταν καθόλου συγκυρία που ήταν κατάμεστη. Με πιάσανε και μου είπαν ό,τι έχω πληρώσει θα πληρώνω εκείνη.
0: Κοίτα, εγώ θα πω 2 πράγματα. Δεν γνωριζόμαστε, δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχουμε μιλήσει παρά ελάχιστες φορές και αυτές ραδιοφωνικά. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο μας καταθέτεις και αυτό το οποίο μας γνωρίζεις και αυτό για το οποίο μας ενημερώνεις είναι κάτι το οποίο μας δίνει την εικόνα ότι δεν είναι όλα πλέον ερευόδη, άραχνα και κατάμαυρα, ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα και σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι για το οποίο εσύ και εγώ είχαμε συζητήσει στο παρελθόν ή οποτεδήποτε άλλοτε.
1: Ποτέ.
0: Το λέω όμως δυνατά και καθαρά ότι από αυτήν εδώ την ζώνη, από αυτήν εδώ την εκπομπή, από τους 99,8 και όσο στο μικρόφωνο είναι ο Μιλών, εκείνοι οι οποίοι ευεργετούν την Ελλάδα και τους Έλληνες θα έχουν πάντοτε μια εγκάρδια προβολή και αναγνώριση κυρίως αυτών που κάνουν. Και μια και μου μιλάς τώρα για τους Στασινόπουλους, τι να πω, δεν έχω λόγια για αυτήν την οικογένεια.
1: Κώστα, πούμε, καταλαβαίνεις ότι έχουμε πει κάποια πράγματα, δεν έχω οικονομικό πρόβλημα. Δεν το έχω. Ήρθαν όμως και πατήσανε πόδι. Λέει, όχι, όχι, το αναλαμβάνουμε εμείς. Και θέλουμε να αναλάβουμε την ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη, αν χρειαστεί το παιδί σας, και οτιδήποτε χρειάζεται από εμάς στο μέλλον.
0: Αν είχαμε περισσότερους ανθρώπους σαν αυτούς που περιγράφουμε στην Ελλάδα, θα ήμασταν μια άλλη χώρα. Θα ήμασταν μια άλλη πατρίδα. Αλλά χαίρομαι που συζητάμε δημοσίως αναφερόμενοι σε πρωτοβουλίες και ενέργειες όπως εκείνες που παίρνουν μέλη της οικογένειας Στασινοπούλου. Εγώ θα πω, για να μην φαίνεται από τη δική μου πλευρά προσχηματικό, τον γνωρίζω προσωπικά τον Μιχάλη Στασινόπουλο. Θα πω επίσης ότι ποτέ δεν είχα οποιαδήποτε οικονομική δοσοληψία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, για να μην υπάρξει και οποιαδήποτε υπόνοια ή σκέψη ότι...
1: Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά.
0: Κανένα συμφέρον, τίποτα. Σε μία χώρα όμως, στην οποία κατακρίνουμε δικαίως και δυστυχώς αναγκαστικά από το πρωί μέχρι το βράδυ τους κακώς κειμένους και τα κακώς κείμενα, οι καλώς στεκόμενοι πρέπει να προβάλλονται και να τους αναγνωρίζετε το καλό που κάνουν. Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Θα χαρώ να σε ακούσω λίγο, γιατί προσπαθώ για πράγματα.
0: Ωραία, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Σου στέλνω να σου πω. Εσύ μου έστειλες πριν το Blade, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Σου στέλνω στην ίδια συνομιλία το κινητό μου τηλέφωνο και με βρίσκεις από εκεί. Σε ευχαριστώ, σε φιλό.
1: Χαιρετώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και στην σημερινή ακρόαση. Κάθε καλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγηση περιβαλλοντική ζημιά. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην περιμένει πάλι για ένα μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον αν θέλει να γεννήτσαρο

κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν: ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, γιατί οι στρατηγικές εκκλήσεις τους είναι πολύ μεγάλες, αναφέρει το ΚΚΕ. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς λόγους, το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Δεύτερη ημέρα Πανελληνίων 2026 σήμερα για τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά. Ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάστηκαν στη βιολογία. Χωρίς ενεργό μέτωπο από τις 5.30 το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε από τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίντους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Στην απάντησή του, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης. Σύμφωνα με ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πούλκοβο και δικτύων επικοινωνιών. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο τους 27 και στη Θεσσαλία έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα από τις 8 μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα και σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα και θα μάθετε ευθύς το λόγο πέρα από το μεγάλο ντέρμπι το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από μία ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έχουμε λοιπόν καταρχάς μία νέα εποχή η οποία ξημερώνει στον Άρη σε μία κίνηση που ίσως και πριν από λίγες μέρες ουδείς πίστευε. Είναι όμως πραγματικότητα

0: καθώς ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος και προπονητής επί σειρά ετών πολλών ομάδων στην Ευρωλίγκα, ο Βασίλης Πανούλης, έδωσε τα χέρια, ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μια κίνηση η οποία δείχνει πλέον πάρα πολλά. Καταρχάς μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει ισορροπίες ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας Άρης που πλέον μπαίνει δυνατά και δηλώνει παρόν, γιατί δεν είναι μόνο η ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη, είναι και όσα θα ακολουθήσουν με ένα μπάτζετ το οποίο θα διατεθεί και σαφώς θα είναι πολύ μεγαλύτερο, πολλαπλάσιο θα έλεγα, από τη φετινή χρονιά και αρκετά σημαντικό ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν η Καϊάρης πριν από λίγο ανακοίνωσε και μάλιστα είχε και ένα εντυπωσιακό βίντεο με την στρογγυλή τράπεζα που παρουσιάστηκε σαν βασιλιάς Αρθρούρος, ο οποίος βγάζει το σπαθί από τον βράχο που ήταν σφηνωμένο και αναγεννά τον Άρη. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοίνωσε ότι για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι προπονητής ο Βασίλης Σπανούλης. Είπαμε μια εξέλιξη η οποία αναμένεται να πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις, καθώς ήδη βγαίνουν πάρα πολλά καταρχάς ονόματα τα οποία είναι από το πάνω ράφι, όπως υπάρχει η περίπτωση του Φιν, ο οποίος είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει την διαφορά και ήδη ακούγεται έντονα ότι ετοιμάζεται και αυτός να έρθει στο κεντρινόμαυρο στρατόπεδο. Φυσικά με την έλευσή του αναμένεται να έρθουν και οι συνεργάτες του, οι οποίοι είναι συνεργάτες του και στην εθνική ομάδα αλλά και στην Μονακό που ήταν μέχρι πρότινος. Πρόκειται για τον Κώστα Χαραλαμπίδη, θα το θυμάστε όλοι από την θητεία του σε Μακεδονικό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια ήταν στα προπονητικό team της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μετά ήταν με τον Ηλία Κατζούρη. Ο Ηλίας Κατζούρης, ο οποίος ήταν προπονητής, νομίζω πρέπει να ήταν και στον ΠΑΟΚ, πέρα από τον Κολοσσό Ρόδου που ήταν, σίγουρα ήταν στον Ηρακλή. Σε ομάδες όπως η Ζαλγκύρης Κάουνας, Ούνιξ Καζάν, Μπάμπερκ και στην ΑΕΚ, ναι σωστά και στην ΑΕΚ ήταν. Και σε ομάδες και άλλες του εξωτερικού όπως η Χάπελ Ιερουσαλήμ το 24 και η Λιμός το 23. Λοιπόν, σίγουρα μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση και σίγουρα μια εξέλιξη η οποία επαναλαμβάνω μπορεί να αλλάξει αρκετά στο ελληνικό μπάσκετ. Την ίδια στιγμή και ο ΠΑΟΚ έρχεται να απαντήσει για την εξέλιξη που έχει να κάνει με αρκετές μεταγραφές και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα πάμε σε λίγο και στους καλεσμένους μας για να συζητήσουμε το μεγάλο παιχνίδι το οποίο έχουμε μπροστά μας, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτή την αναμέτρηση, πώς περιμένουμε αυτή την αναμέτρηση και τι τελικά θα δούμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά αμφίροπο. Μη σας ξεγελάει ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Μη σας ξεγελάει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού στα τελευταία παιχνίδια. Αντίθετα, θυμηθείτε ότι σε παιχνίδια που κρίνουν τίτλους, ο Παναθηναϊκός φέτος κέρδισε τον Ολυμπιακό και, αν θυμάμαι καλά, σχετικά εύκολα στο θεσμό του κυπέλου. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο μεν Ολυμπιακός προσπαθεί να εξαργυρώσει αυτό για το οποίο πάλεψε όλη τη χρονιά και δεν ήταν άλλο παρά η κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης που δίνει και το απόλυτο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό, καθώς ξεκινάει η σειρά από την δικιά του έδρα και ευελπιστεί ότι θα την αξιοποιήσει. Από την άλλη πλευρά, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει το τελευταίο του χαρτί για να φύγει όσο μπορεί με ψηλά το κεφάλι από τη φετινή σεζόν, καθώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα ήθελε, κυρίως για την φετινή ευρωπαϊκή του πορεία, όχι μόνο γιατί δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τον τίτλο, δεν ήταν καν παρόν σε ένα Final Four που έγινε μέσα στο δικό του σπίτι. Και φυσικά να δούμε και πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες, καθώς έχουμε ήδη κάποιες αλλαγές που έγιναν από τους προπονητές. Πάμε αρχικά στον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός δήλωσε στον ΕΣΑΚΕ 6 παίχτες που θα αγωνιστούν στον πρώτο τελικό για τα play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αποφάσισαν λοιπόν να κόψουν από την τελική σύνθεση της ομάδας τον Ντότα Χολ και τον Φρακ Λίκινα, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να παίξουν. Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα έλεγα. Αντίθετα, επιλέχθηκε ο Τζότζεφ να πάρει τη θέση του δεύτερου γκάρντ μαζί με τον Βόκαπ. Ενώ στο πεντάρι διαθέσιμοι θα είναι μονάχα ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόουνς. Έτσι λοιπόν, οι παίκτες, οι ξένοι, θα είναι πέρα από αυτούς που αναφέραμε ο Φουρνιέ, ο Γουόρτ και ο Πίτερς. Ενώ διαθέσιμοι παίκτες για τον Ολυμπιακό, δηλαδή όλοι οι οποίοι θα αγωνιστούν, είναι Βόκαπ, Τζότζε, Φουρνέρα, Ρετζάκης, Νετζίπογλου, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο και στον Παναθηναϊκό, αλλά θα πρέπει να πάμε αρχικά στον καλεσμένο μας, τον έμπειρο Έλληνα coach, τον κύριο Κώστα Μέξα, που είναι και σήμερα μαζί μας. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Είμαστε πλέον μετράμε αντίστροφα για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μιλάμε πλέον για τελικούς και νομίζω ότι ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα τα ξεχνάμε και ξαναρχίζουμε από την αρχή.
1: Ναι, εντάξει, είναι η τελική που περιμέναμε όλοι, με κάποια προβληματάκια που έχουν και οι δύο ομάδες που θα παίξουν προφανώς κάποιο ρόλο, και όπως ήταν, παίξαν ήδη ρόλο στις αποφάσεις νομίζω των προπονητών για το θέμα των ξένων, και θα δούμε πώς θα επηρεάσουν και μέσα στο παιχνίδι οι συγκεκριμένες, να το πω, απουσίες των δύο ομάδων. Αναμένουμε.
0: Αναμένετε λίγο. Κότς, ένα λεπτό μόνο να δώσω λίγο και για τον Παναθηναϊκό τι ισχύει. Με τον Τζέρι Αγκράντ, Κέντρικ Ναν, Τζέτι Οσμάν, Νέιτζελ Χέις Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και τον DJ Σόρτς θα ξεκινήσει. Θα έχει μάλλον στη διάθεσή του Εργίνα Ταμάν. Αντίθετα, αφήνει έξω τον Ερναγκόμεθ και τον Φαρίτ. Και αν για τον Φαρίτ ίσως να ήταν κάτι αναμενόμενο, για τον Ερναγκόμεθ πώς το αξιολογούμε αυτό?
1: Νομίζω έχει να κάνει καθαρά με την απουσία του Σλούκα. Νομίζω ο Σλούκα δεν παίζει, δεν είναι. Είναι εκτός ο Σλούκας. Οπότε ήταν μεταξύ, νομίζω, Σόρτς και Σλού και Ερνάν Γκόμες. Συνήθως είναι ο έκτος ξένος του Παναθηναϊκού. Η απουσία του Σλούκα, νομίζω, οδήγησε το τεχνικό τύπο του Παναθηναϊκού να αφήσει εκτός τον Ερνάν Γκόμες. Σίγουρα είναι μια απουσία μεγάλη, σημαντική. Αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρεις. Όταν έχεις 8 και πρέπει να παίξουν οι 6, είσαι σε μια κατάσταση πάντα λίγο δύσκολη, πρέπει να αποφασίσεις. Μένω σε μια απόφαση. Τι θα γίνει, αυτή η απόφαση, πώς θα εξελιχθεί με τον αγώνα αυτή η απόφαση.
0: Ναι. Μένω σε μια δήλωση του Εργίνα Ταμάν στη νίκη που έκανε με τον ΠΑΟΚ στην παράταση, στον πρώτο ημιτελικό. Ότι σήμερα κερδίσαμε επειδή είχαμε τον Σλούκα. Αν τον είχαμε και στα παιχνίδια με την Βαλένθια, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Άρα, μιλάμε ότι η σημερινή απώλεια του Σλούκα είναι σημαντικότατη.
1: Πάνω σε σημαντικό, δηλαδή ξέρουμε όλη την ποιότητα του Σλούκα και το πόσο βοηθάει τον Παναθηναϊκό όταν είναι μέσα στο παρκέ τις περισσότερες φορές. Και σε μια σειρά τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό είναι ακόμα μεγαλύτερη, νομίζω, αυτή η απώλεια. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν οι παίκτες του, ειδικά ο Σόρτς και ο Γκραντ και ο Ναν, που θα πάρουν, νομίζω, το βάρος των περισσότερων αποφάσεων τώρα που θα λείπει και ο Σλούκας από το παιχνίδι. Υπάρχει ποιότητα, είναι δεδομένο αυτό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση, με καλύτερη ψυχολογία κτλ. Αλλά όταν μιλάμε για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω οι προβλέψεις, καλό στις προβλέψεις, είναι καλό να κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί είναι μάτς ιδιαίτερα και για τις δύο ομάδες, ανεξαρτήτως συνθηκών και κατάστασης, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν να συμβαίνει. Και νομίζω είναι όλα, ξεκινάνε όλα ανοιχτά με μικρό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, κυρίως λόγω ψυχολογίας. Όχι κάτι, νομίζω, αυτή τη στιγμή παραπάνω.
0: 100%. Τώρα, από εκεί και πέρα, με αυτά που έχουμε δει μέσα στη σεζόν, έχουμε δει έναν Ολυμπιακό ο οποίος. Και αυτό, εντάξει, δεν το είδαμε μόνο φέτος. Γενικά με την παρουσία του κυρίου Μπαρτζόκα είναι ένας κοινός παρανομαστής. Δηλαδή μια ομάδα που έχει χημεία, έχει αρχή και τέλος το παιχνίδι της, είτε παίζει καλά είτε παίζει άσχημα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πολλά σκαμπανεβάσματα, και αυτό έχει να κάνει, όπως είπατε και πριν από λίγο, με τη μέρα που θα βρεθούν κάποια βασικά στελέχη, είτε λέγεται Ντέιβις, είτε λέγεται Ναν, είτε Γκραντ, είτε οτιδήποτε.
1: Κοιτάξτε, έχει να κάνει καθαρά με τη φιλοσοφία των δύο προπονητών. Δεν είναι, νομίζω, θα πω κάτι καινούριο. Η φιλοσοφία του coach Μπαρντζόκα όλα αυτά τα χρόνια είναι ξεκάθαρη και έχει προσαρμοστεί και λίγο νομίζω τα τελευταία 1-2 χρόνια με την παρουσία του Σάσα, του Φουρνιέρ και το πόσο Ντόρσεϊ φέτος εμφανίστηκε όλη τη χρονιά. Έχει δώσει λίγο παραπάνω, να το πω, ελευθερία στο ατομικό ταλέντο, λίγο παραπάνω στο ένας-ένας που δεν του αρέσει και τόσο πολύ του coach, η αλήθεια είναι. Προτιμάει τον παιχνίδι των συνεργασιών. Σε αντίθεση με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αταμάν, ο οποίος έχει μια άλλη φιλοσοφία μπασκετική, η οποία τον έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα. Φέτος, για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι νομίζω μόνο αγωνιστικούς, νομίζω βλέπουμε όλοι ότι λίγο η χημεία μεταξύ προπονητή και παιχτών δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, για να είμαστε λίγο, να το πούμε και λίγο...
0: Αλήθεια λέτε.
1: Όχι πολύ σκληρά, ναι, όχι πολύ σκληρά, να το πούμε λίγο έτσι... επιπολιτισμένα. Ναι, και από εκεί νομίζω ξεκινάνε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα σκεμπανεβάσματα που είπατε και την αστάθεια γενικότερα του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς. Έξω από το κίνητρο του πρωταθλήματος και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακός σίγουρα είναι μεγάλο. Η απόσταση στο κομμάτι το καθαρά προπονητικό υπάρχει. Το ποιοτικό, το ατομικό, νομίζω δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των δύο ομάδων. Γι' αυτό και λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα της σειράς.
0: Κοτς, πιστεύετε ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον αγώνα? Έχουν εκπλήξεις οι δύο προπονητές να παρουσιάσουν?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι, ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Νομίζω ο Ολυμπιακός τις περισσότερες φορές δεν αλλάζει πολλά πράγματα στον τρόπο προσέγγισης του, δεν σημαίνει ότι δεν κάνει μικροπροσαρμογές. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θεωρητικά και ψυχολογικά λίγο είναι κυνηγάει, να το πούμε έτσι, τον Ολυμπιακό να τον φτάσει. Πιθανόν να δούμε κάποια πράγματα, τώρα τι ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά γνωρίζουν τόσο πολύ καλά αυτές οι δύο ομάδες, παίζουν τόσα μάτς στον χρόνο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια που είναι ο κύριος Σαλαμάς στον Παναθηναϊκό, έχουν παίξει σε Ελλάδα και Ευρώπη πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω το στοιχείο της έκπληξης θα μου κάνει έκπληξη αν εκπλήξει κάποιον, να το πω πολύ έτσι, να το πούμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, άρα εντάξει, περιμένουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι κλειστό.
1: Νομίζω
0: θα πάμε σε μεγάλο
1: Ολυμπιακό, νομίζω, από την ένταση, αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να παίξει το παιχνίδι με την ένταση που παίξει στο παιχνίδι του Final Four, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι και γενικότερα της ταχύτητας που έχει στην επίθεσή του και βρεθούν και 2-3 από τους main παίκτες του σε καλή μέρα, έχει σίγουρα τον πρώτο λόγο. Αν ο Ολυμπιακός δεν βάλει τον Παναθηναϊκό σε πολύ μεγάλη πίεση και αφήσει τους 2-3 σκόρες του Παναθηναϊκού που μπορούν πραγματικά να σκοράρουν με μεγάλη άνεση, ο Νάνο, ο Χέις Ντέβις, ο Οσμάν, ή αν νιώσει καλά ο Σόρτς πιθανόν, τότε μπορεί να δούμε ένα παιχνίδι πολύ πολύ κλειστό.
0: Ναι, αλλά ξεχάσαμε στην εξίσωση την απουσία του Ντόρση.
1: Ναι, είναι σημαντική απουσία για τον Ολυμπιακό, γιατί μιλάμε για έναν Έλληνα παίκτη με ικανότητα και με σημαντικό ρόλο φέτος στην ομάδα. Θα προσπαθήσει νομίζω ο Ολυμπιακός μέσω της ομαδικότητας, ίσως λίγο παραπάνω αποφάσεων από τον Φουρνιέ και από τον Ward, να καλύψει το κενό αυτό και βασικά μέσα από την ένταση θεωρώ στην άμυνα και τη δύναμη της, μαζί με τη βοήθεια του κόσμου στο κομμάτι αυτό, να προσπαθήσει να ελέγξει το παιχνίδι από εκεί και με συνδυασμούς να καλύψει τους πόντους που χάνει από τον Ντόρσεϊ, κυρίως στο μισογήπεδο, με κάποια σούτ, με κάποιες ατομικές ενέργειες ένα συναντή ενός που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός φέτος.
0: Μάλιστα. Κότς, ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τον Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προπονητής εθνικής ομάδας και για έναν άνθρωπο ο οποίος τον είχαμε συνηθίσει σε πάγκους ομάδων Ευρωλίγκα. Τώρα ναι, το βλέπουμε έρχεται σε έναν Άρη που έτσι όπως φάνονται τα πράγματα πάει να κάνει τη δική του αναγέννηση. Ζείτε στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε πολύ καλά τα πρόσωπα και πράγματα. Αλλάζει τις ισορροπίες αυτό?
1: Προφανώς και αλλάζει. Θεωρώ ότι όπως είπατε και εσείς, ο coach θεωρείται προπονητής Ευρωλίγκας για να κάνει την κίνηση να πάει στον Άρη που ακόμα δεν είναι στον πέδο της Ευρωλίγκας. Έχει πάρει τις διαβεβαιώσεις και τα εχέγγυα όσον αφορά και την οργάνωση της ομάδας και το αγωνιστικό μπάντζετ της ομάδας, ότι μέσα από τη δική του βοήθεια και τη βοήθεια της ομάδας οικονομικά θα μπορέσει να οδηγήσει τον Άρη στο επίπεδο της Ευρωλίγκας και να είναι μαζί με τον Άρη στην Ευρωλίγκα. Νομίζω είναι πολύ προφανές αυτό το πράγμα και με αυτά που διαβάζουμε, να το πω έτσι, από τον budget που θα έχει ο Άρης κτλ. Όταν θα έχει budget μεγαλύτερο από πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας, φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι η κατάκτηση του EuroCup και από εκεί, μέσω εκεί να πάει, μέσω αυτού να πάει στην Ευρωλίγκα και ο Άρης. Είναι μια κίνηση πολύ σημαντική, όπως και η κίνηση που έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ, να ανέβει τον μπάσκετ της πόλης σε επίπεδα που είχαμε ξεχάσει νομίζω τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δίνω ανταγωνιστική ακόμα και το επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και να ανέβει συνολικά και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είναι μια σημαντική κίνηση, πολύ σημαντική κίνηση, που μακάρι να έχει για τον οργανισμό του Άρη, για τον κόσμο του Άρη, να έχει τα αποτελέσματα που όλοι προσδοκούν και επιθυμούν.
0: Ναι, ναι, με προλάβατε τώρα με τον ΠΑΟΚ, γιατί θα ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί και ο ΠΑΟΚ στο ίδιο μήκος κύματος είναι.
1: Προφανώς, δηλαδή... προφανώς είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ένα τραβάει τον άλλον. Αυτή είναι η αίσθησή μου στην όλη υπόθεση. Δηλαδή η είσοδος του κύριου Μητσακίδη για αυτά που κάνει για την ομάδα του ΠΑΟΚ οδήγησαν και την πλευρά του Άρη και του κύριου Σιάου να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόταν ίσως τα βήματα να γίνουν, τα κάνει πιο γρήγορα τα βήματα που είχε στο μυαλό του να γίνουν προφανώς η πλευρά του Άρη, το οποίο είναι καλό αρκεί να υπάρχουν πάντα υγιείς και σταθερές βάσεις σε όλο αυτό το κομμάτι, το οικονομικό εννοώ οικοδόμημα, και να μην έχουμε την πορεία στο μέλλον καταστάσεις του παρελθόντος που δεν άρεσαν σε κανένα.
0: Και βάζω στην εξίσωση και λίγο Ηρακλή, γιατί δείχνει πλέον να σταθεροποιείται και κάνει καλά πραγματάκια. Πήρε το Μέλβιν, θα πάρει και άλλους παίχτες. Φυσικά δεν το βάζω στην ίδια ταχύτητα με ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και με τα νέα δεδομένα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ
0: και η ΑΕΚ,
1: έχουν ξεφύγει και κοντά η ΑΕΚ έχουν ξεφύγει νομίζω από τις υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας. Για τον Ηρακλή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσει, όπως δείχνει ότι έχει αποκτήσει τα τελευταία δύο χρόνια, διοικητική σταθερότητα, να είναι μια αξιόπιστη ομάδα πρώτα απ' όλα εκτός παρκέ, και αυτό οδηγεί μετά και σταθερότητα και μέσα στο παρκέ. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια του Ηρακλή, τα προηγούμενα, το μεγάλο πρόβλημα ήταν η έλλειψη πραγματικά διοικητικής σταθερότητας και ηρεμίας. Νομίζω δείχνει πλέον αυτό το πράγμα ότι υπάρχει, είναι σημαντικό, ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους άλλους στο οικονομικό κομμάτι, δεν πρέπει νομίζω να επηρεάσει την δική του κατάσταση. Αν βρεθεί και γι' αυτό κάποιος επενδυτής αυτού του Βεληνικούς, αλλάζει δεδομένα. Αλλά εφόσον,
0: καλά,
1: δεν υπάρχει,
0: εντάξει,
1: εφόσον δεν υπάρχει, δεν πρέπει να μείνει μπάλα, ενώ χαμηλά με προσδοκίες να βγούμε 6, 7, 8 στις θέσεις της Ευρώπης,
0: σωστά,
1: των
0: πλαιών
1: κτλ. Και να είναι αυτός ο στόχος αρχικά. Δηλαδή οτιδήποτε άλλο νομίζω θα κάνει κακό.
0: Όχι.
1: Στον οργανισμό.
0: Δεν το έβαλα έτσι, coach. Μάλλον το έβαλα και έτσι. Απλά θέλω να πω ότι ανεβαίνουν οι ομάδες στο επίπεδό τους. Δηλαδή, θα δυσκολεύεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Δεν θα είναι ένας περίπατος που ήταν μέχρι πρώτη.
1: Αυτό ήταν και ο στόχος του πρωταθλήματος, νομίζω. Και είναι σημαντικό που περισσότερες ομάδες κάνουν budget πλέον αρκετά ψηλά. Έχουν ανέβει τα χρήματα αρκετά. Όταν τώρα πέρσι η 11η, 12η ομάδα είχαν budget πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και είναι καλό για το πρωτάθλημα γενικότερα αυτό.
0: Έτσι. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η ανάλυση που έγινε από τον Κώστα Μέξα, έμπειρος προπονητής, και νομίζω ότι μας τα εξήγησε πολύ καλά για το τι περιμένουμε. Okay, δεν έχουν και πολλά να κρύψουν οι δύο ομάδες, δεν έχουν και πολλά να παρουσιάσουν νέα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ίσως δούμε κάτι για να αποτελέσει τον παράγοντα X που μπορεί να κρίνει και το παιχνίδι. Αυτός είναι και ο στόχος των προπονητών. Η ουσία είναι πάντως ότι οι δύο ομάδες έχουν υψηλό κίνητρο σήμερα, όσο και αν δεν ξέρω για κάποιους θεωρείται ότι είναι ok κάποια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, ακόμα ένα πρωτάθλημα που κρίνεται μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι, είπαμε. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Καλός ή κακός, θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα για να δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και της Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πάρα πολλά εφέτος και θέλει έστω την τελευταία στιγμή να κοντράρει τον πρωταθλητή Ευρώπης και να του κλέψει το πρωτάθλημα. Το να του κλέψει, όχι ότι είναι υποδιέστερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, απλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, δηλαδή το πλεονέκτημα έδρας, ανήκει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε οποιοδήποτε σενάριο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κερδίσει μέσα, τουλάχιστον μία φορά μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και λέμε να το κλέψει. Και πάντοτε λένε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι και το πιο κομβικό σε αυτή τη σειρά των αγώνων, για να μπορέσεις να κάνεις το break, να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου και από εκεί και πέρα να διεκδικήσεις την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα φανούν αυτά όλα όμως στην πράξη. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπαρτζόκα και τον Κώστα Παπανικολάου, οι οποίοι μίλησαν για τον σημερινό αγώνα που ξεκινάει σε λίγη ώρα και αναφέρθηκαν στο πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό.
1: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο. Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενοντίτιδα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική, δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενοντίτιδα, οπότε αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός. Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοιά μας, έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε, το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όσοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε, έχουμε τερματίσει πρώτοι. Νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας, έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε. Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Το έχει αποδείξει 4 χρόνια τώρα και έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη και στο κίνητρό του. Νομίζω όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και οι παίκτες που ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς. Ναι, προφανώς οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο δυνατό ρόστερ τους, γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή, με βάση τις συνθήκες ενός αγώνα, με βάση τον αντίπαλο, τι θα κατεβάσει, πού είναι δυνατός, πού είναι αδύναμος. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ρόστερ. Εμείς θα έχουμε 8 παίκτες όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιούνται οι 6 κάθε φορά στη σειρά. Με βάση το πρώτο παιχνίδι, με βάση το σκεπτικό μας. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, αναδιαμορφώνονται τα πράγματα αυτά. Ποιος πήγε καλά, ποιος δεν πήγε, πού ο Παναθηναϊκός ήταν δυνατός. Αυτά θα παίζουν κάθε φορά. Ποιος θα είναι μέσα στην 12 από τους 6 ξένους. Θα δούμε. Νομίζω ότι καλύτερα, αν προαποφασίζεις εκτίθεσαι, καλύτερα να αποφασίζουμε με βάση τα δεδομένα. Έχουμε δικαίωμα μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12. Είναι κάτι που μας απασχολεί, δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Αλλά πρέπει να την πάρουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα. Έχουμε φυσικά κάποια συζητήσει, κάποια πράγματα, αλλά θα το ξέρουμε αργότερα.
2: Εντάξει, τελείωσε όπως είπες και εσύ τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο. Και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα. Κοίταξε, έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις ήδη με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Στόχος μας είναι να, στον πρωταθλητισμό να διεκδικήσει όσο περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Και μπροστά μας έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο. Μετά την ήττα μας στο Abu Dhabi, πιστεύω και ο Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα. Μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πως θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα και στην πλευρά του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός είπαμε πως θέλει να κάνει το break στον πρώτο αγώνα, που είναι και ο πιο δύσκολος και ο πιο ανφίροπος και ο πιο προσιτός, άμα θέλει κάποιος να χτυπήσει για να πάρει την νίκη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Μίτογλου από την δικιά του μεριά, πώς περιμένει τη σημερινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
3: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο. Έχω να πω γι' αυτό ότι ομάδα και διοίκηση και παίχτες γενικά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτό. Όπως είπες χθες, ο πρόεδρος ήρθε. Θα ήθελα το ότι είχε αναφερθεί να μείνει στις τέσσερις γραμμές και εντός των αποδυτηρίων, αλλά σίγουρα απέτυχε κάποια πράγματα τα οποία ήταν απόλυτα κατανοητά και φυσιολογικά. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Οπότε έχουμε ένα στόχο, βάλαμε όλοι μαζί, πρόεδρος πρώτα, κόσμος και μετά εμείς έχουμε ένα στόχο και θα κάνουμε τα πάντα να το κατακτήσουμε. Βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν, οι καταπονήσεις και οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού και γενικά έχω να πω είναι ατυχές για εμάς, θα μιλήσω για εμάς αυτή τη στιγμή. Ο Κώστας και ο Νίκος Ρόγκα είναι πάρα πολύ μεγάλες απουσίες, αλλά σίγουρα πρέπει να προσαρμόσουμε το πλάνο μας όπως και το έχουμε κάνει και να παρουσιαστούμε όσο πιο καλά και έτοιμοι μπορούμε και θεωρώ ότι είναι θέμα ξεκάθαρα θέλησης. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα σκληρή δουλειά και έχουμε την εμπειρία να ξέρουμε να αναγνωρίσουμε καταστάσεις. Δεν υπάρχουν. Ο τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης και ποιος το θέλει πιο πολύ και σε ενέργεια αλλά και στο χάσιλο, όπως λέμε, αλλά και ποιος θα είναι φυσικά πιο καλά προετοιμασμένος και διαβασμένος. Αυτές πιστεύω θα είναι λεπτομέρειες. Όπως είπα, κίνητρο. Και όποιος το θέλει πιο πολύ δεν είναι. Είναι τελική πρωταθλήματος. Όποιος το θέλει πιο πολύ θα πέσουν κορμιά, θα πέσουν μεγάλες μάχες. Οπότε ο πιο σκληρός θα επιβιώσει.
0: Λοιπόν, για το παιχνίδι έχουμε και ένα άλλο, έτσι, δύο-τρία παρελειπόμενα. Καταρχάς, ένα έκανε εντύπωση ο Λεσόρ, ο οποίος βγήκε πρώτος από όλους μέσα στο παρκέ του ΣΕΦ για να κάνει την προθέρμανση, φορώντας τα ακουστικά του, αλλά φορούσε και μία μπλούζα του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν τυχαία η μπλούζα αυτή που φορούσε, ήταν η μπλούζα μάλλον της θύρας 13. Τώρα, από την άλλη πλευρά, οι οπαδοί του Ολυμπιακού τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του Άλεξ Πίτερς, προσπαθώντας έστω με αυτόν τον τρόπο μήπως και την ίστατη στιγμή αλλάξουν άποψη στον Πίτερς προκειμένου να παραμείει, γιατί όπως είναι γνωστό έχει στα χέρια του πρόταση από την Αρμάνι Μιλάνο, μάλιστα λέγεται ότι ήδη την έχει αποδεχτεί και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στην ομάδα της Ιταλίας. Φυσικά πριν πέσουν οι υπογραφές και επίσημες ανακοινώσεις, μην προδικάζεται τίποτα. Να θυμίσω πέρσι κάτι αντίστοιχο που έγινε πάλι με Αρμάνι, με παίκτη Ολυμπιακού, τότε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος και αυτός θεωρούταν ότι είχε ετοιμάσει τις αποσκευές του για να γίνει κάτοικος Μιλάνο. Τελικά κάπου εκεί στο Βελιγράδι σταμάτησε, πήρε τηλέφωνο τα αδέρφια Αγγελόπουλους και τους είπε: «Παιδιά, γυρνάω πίσω. Θέλω να συνεχίσω στην ομάδα του Ολυμπιακού». Τώρα, μια που πιάσαμε αυτά, έχουμε και το... Να πάμε λίγο, για να ολοκληρώσουμε λίγο με τα μπασκετικά θέματα, να πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, τα παιχνίδια αυτά, κυρίως για τον Παναθηναϊκό, θα αποτελέσουν κριτήριο. Για ποιον? Καταρχάς θα αποτελέσουν κριτήριο για τον Εργκίνα Ταμάν. Οι πιθανότητες παραμονής του είναι πολύ περιορισμένες. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να μην συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Εάν όμως κερδίσει, τότε τι κάνουμε? Τότε, παιδιά, ίσως να αλλάξω τα δεδομένα και να παραμείνει στην ομάδα του Τριφυλιού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε παίχτες και προπονητή πηγαίνοντας την προπόνηση μέσα στην εβδομάδα και τους ζήτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα, ήδη αρκετοί παίχτες δείχνουν να αποτελούν έτσι παρελθόν για την ομάδα, όπως ο Κένεθ Φαρίντ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Έτσι, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει δύο σέντερ. Ο DJ Shorts, ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει Βαλένθια, άλλωστε δεν νομίζω να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ζαν Μοντέρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Γκριγκόνης, ο οποίος μετακομίζει στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Από εκεί και πέρα όμως ακούγεται έντονα για το όνομα ενός Έλληνα παίχτη, ο οποίος δεν αισθάνεται πλέον και έχει βασικό ρόλο φέτος στην ομάδα, δεν αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα ρεπορτάζ για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, που έχουμε αρκετά να πούμε στα μεταγραφικά κυρίως θέματα. Αρχικά όμως θα πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο Πετρουλάκη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ τι γίνεται εκεί με ΠΑΟΚ ΑΡΗ και Ηρακλή, γιατί και εκεί τρέχουν τα θέματα, κυρίως για την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει μια έτσι περίεργη νεμία τη στιγμή που θα έπρεπε να τρέχουν τα θέματα καθημερινά, όπως επίσης και στον Άρη, που κάνει έτσι κάποιες κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί. Έχουμε και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία αύριο. Θα δούμε πώς η εθνική μας ομάδα έχει ετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Μάλιστα έγινε και μια συνέντευξη τύπου σήμερα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Σουηδία για τον συγκεκριμένο αγώνα, ο οποίος είπε αρκετά πράγματα για την εθνική μας ομάδα. Καταρχάς μετέφερε τα συλληπιτήρια του για Οικονόμου και Άντζα, καθώς και στον Τραϊανό Δέλα. Κλείνω την παρένθεση της Εθνικής για να πάω Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Με τον Άρη τον μπασκετικό θα ξεκινήσουμε, γιατί η είδηση προέρχεται από εκεί. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα την οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Σπανούλης έρχεται να αναλάβει τον Άρη. Ξεκίνησε, θυμίζω, την καριέρα του 22 από το Περιστέρι. Εκεί κάθισε 2 περιόδους. Την οδήγησε στην ομάδα στο Final Four του BCL, του Basketball Champions League. Το 24 κέρδισε και τον τίτλο του κορυφαίου coach στη σεζόν. Τον Νοέμβριο του 24 ανέλαβε τη Μονακό, την οποία οδήγησε στο Final Four και στο τελικό της Ευρωλίγας, αποκλείοντας τον Ολυμπιακό, και αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026 λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Είναι προπονητής εθνικής ομάδας, είναι γνωστό αυτό, από τον Οκτώβριο του 23 και συνεχίζει. Πήραμε το πρώτο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2000 στο Ευρωμπάσκετ του 25, τρίτη εθνική ομάδα θυμίζω, χάλκινο μετάλλιο, και από αύριο φυσιολογικά θα είναι στην ομάδα του Άρη, από σήμερα ουσιαστικά, αλλά έρχεται. Και βεβαίως να πω ότι υπάρχει και μια πρώτη αντίδραση του Σιάο, ο οποίος με αφορμή τον ερχομό του Σπανούλη έγραψε «Ας αρχίσει το σοου», χαρακτηριστικά. Μετά υπάρχει μια εκφρενίτιδα κυριολεκτικά στην πλευρά των οπαδών του Άρη, απόλυτα φυσιολογική, γιατί δεν μιλάμε για ένα τυχαίο προπονητή, αλλά ένα από τους καλύτερους προπονητές, νέους προπονητές, με στόχο να κάνει μεγάλη καριέρα. Και επίσης αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, τώρα αναμένονται και οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. γιατί η πρόσληψη του Σπανούλη αποτελεί μια τεράστια επιτυχία, χωρίς αμφισβήτηση, για την ομάδα του, για την ομάδα του Άρη. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει θα τα δούμε και στην πορεία και με μεταγραφές που αναμένονται, γιατί και το budget θα είναι υψηλό. Ο Σπανούλης δεν έρχεται για budget 2 και 3 εκατομμύρια. Το budget θα είναι υψηλό. Συμφώνησε ο Σιάου για το υψηλό μπάσκετ, budget, συγγνώμη, συμφώνησε και έσπρωξε την όλη ιστορία και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θυμίζω ότι είχε πει ότι αν παραμείνει ο Σπανούλης στην εθνική ομάδα θα παραμείνει και αυτός, και τώρα από εδώ και πέρα ανοίγει ένας άλλος δρόμος για τον Άρη. Παράλληλα και στον ΠΑΟΚ όμως θα πρέπει να πούμε, Μάκη, για τους φίλους τους ακροατές, ότι και εκεί υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις του Δικεφάλου του Βορρά στο μπάσκετ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει δύο παίκτες Ευρωλίγκας, τον Φαλ και τον Μακίουκ. Τον Μακίσικ, συγγνώμη, είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό όλο του Δικεφάλου του Βορρά. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, αλλά θα περιμένουμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις και στον ΠΑΟ, γιατί και εκεί αναμένονται τώρα πλέον μεταγραφικές κινήσεις πολύ δυνατές. Επίσης να πω ότι υπάρχει και ο Αλεξάνδερ, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, ο Κάιλ Αλεξάνδερ, είναι παίκτης και αυτός που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φέτος δεν το έχουμε, αντιθέτως μάλιστα φέτος περιμένουμε πολλά περισσότερα από τις ομάδες μπάσκετ. Τη στιγμή που ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει τίποτα απολύτως, καμία μεταγραφή μέχρι στιγμής, όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι σίγουρη η μεταγραφή του Γιαννούλη, γιατί ο παίκτης έχει συμφωνήσει. Η Augsburg είναι πρώτο μιλόν της συμφωνίας, λεπτομέρεια συζητάνε, και η δεύτερη φυσιολογικά μεταγραφή θα είναι ενός δεξιοπόδαρου κεντρικού αμυντικού, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες, όπως και η μεταγραφή που θα προχωρήσει θα είναι του Κωστή από τον Λεβαδιακό. Από εκεί πέρα στον Άρη, στο ποδοσφαιρικό Άρη, περιμένουν τα χρήματα από τον Διαντή, από την Αλντιρίγια, προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποιες μεταγραφές. Κοιτάζουν παίκτες σε όλη την άμυνα, εκτός από τον δεξιό πιστοφύλακα, όπου υπάρχουν δύο παίκτες εκεί, ο Φαντιγκά και ο Τεχέρο. Στις άλλες θέσεις όμως χρειάζονται, ακόμη και τερματοφύλακα χρειάζονται, μετά την απόφαση του Αθανασιάδη να συνεχίσει στον Ηρακλή και να μην μείνει στον Άρη, ο οποίος έμεινε με το Διούδη αυτή τη στιγμή τερματοφύλακα. Ο ταξιάρχης Φούντας περιμένει την προκαταβολή για να υπογράψει. Επίσης και η ομάδα, η Γρανάδα, στην οποία ανήκει ο Χόγκλα, και αυτή περιμένει την προκαταβολή. 2 εκατομμύρια ευρώ θέλει η Γρανάδα για να παραχωρήσει την ελευθερία του Χόγκλα, για τον οποίο αποφάσισε ο Άρης ότι τον κρατήσει για τα επόμενα 3 χρόνια. Και να κλείσω με Ηρακλή, όπου οι πληροφορίες από το στρατόπεδο του Ηρακλή λένε ότι η προετοιμασία θα γίνει σε δύο διαφορετικά μέρη κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Η πρώτη, από ό,τι φαίνεται, τοποθεσία θα είναι στην Πτολεμαϊδα, και η δεύτερη τοποθεσία θα είναι στο αθλητικό κέντρο Μπολζάνο της Ιταλίας. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Είναι επιλογή του Βάλτερ Ματσάρη. Και να επισημάνω ακόμη ότι οι άνθρωποι του Καφτατζογλίου έχουν διαβεβαιώσει τους ανθρώπους του Ηρακλή ότι τον Αύγουστο μήνα, αφού βοηθήσει βέβαια και ο Ηρακλής, γιατί ζητάνε κάποια χρήματα για τα έργα τα οποία θα γίνουν, ο Ηρακλής θα μπορέσει να παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο σαν έδρα εκεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στην εθνική μας ομάδα και τα όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι η πρώτη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας είναι το Nation League και είναι σημαντικό ότι πλέον είμαστε στη Liga A, γιατί πλέον αντιμετωπίζουμε καλύτερες ομάδες. Έχουμε στόχους και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτά τα παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μας να βελτιωθεί. Μεταξύ των άλλων, ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς τόνισε ότι είχαμε μια ευκαιρία να μαζέψουμε τους παίκτες μέσα στην εβδομάδα να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα. Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό μας προφίλ για να έχουμε και κάποιες εναλλακτικές. Ένα στάνταρ προφίλ και οι παίκτες είναι σταθερό. Από εκεί και πέρα έχουμε προσαρμοστεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Δεν ήταν αρκετός ο χρόνος, αλλά κάτι θα κάνουμε για να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Τώρα, αναφορικά με την αγωνιστική κατάσταση, τόνισε ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες, δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μας. Ο Γιαννούλης σίγουρα δεν μπορούσε να δώσει το παρόν και τον αποδεσμεύσαμε. Υπάρχουν όμως νέα παιδιά που βρίσκονται στην εθνική με αυτή τη διαδικασία και λόγω κάποιων απουσιών θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε, τόνισε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, φεύγουμε από από την εθνική μας ομάδα και πάμε να δούμε λίγο στην ΑΕΚ τι γίνεται. Καταρχάς, είχαμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση του Ολεξέντερ Ζουμπόκοφ, ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της ΑΕΚ, και πάμε να ακούσουμε πώς τον υποδέχτηκε και τον ίδιο, αλλά και πώς τον υποδέχτηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση για την Ένωση και ήταν παρόν και αυτός στην παρουσίασή του.
1: Alexander, welcome to ΑΕΚ family, to this incredible team with a big history, as we discussed yesterday, and you acknowledge the history. We are very glad to have you here. We are expecting your rockets in the stadium, in our Agia Sofia, our arena. And I suppose that you came to Greece to spend with us all these critical moments of the next season. You are a person with a strong soul and fortitude. And I suppose that now everybody knows that you came to Greece very quickly and under the radar, like a military aircraft, 20 meters over the ground. So if you want to say a few words.
2: Yeah, first of all, thank you for inviting me. It's a great opportunity to become a part of this amazing club. And I hope we will have success all together. Thank you.
0: Πάμε να δώσουμε τώρα και το translation που λέμε και στο χωριό μας. Καταρχάς, καλωσόρισε ο κύριος Ηλιόπουλος στην οικογένεια της ΑΕΚ τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή και είπε χαρακτηριστικά σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία. Όπως συζητούσαμε και χθες και αναγνώρισε στην ιστορία της. Συνεχίζοντας, ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε σένα εδώ. Περιμένουμε, είπε χαρακτηριστικά, τις ρουκέτες σου από το γήπεδο στη δική μας Αγία Σοφιά, στη δική μας αρένα. Και υποθέτω ότι ήρθε στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και νομίζω ότι όλοι πλέον γνωρίζουν πως ήρθε στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετάει 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λοιπόν, αν θέλεις, αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος με το δικό του γλαφυρό τρόπο. Και από την πλευρά του Ζουμπόκοφ τόνισε ότι σας ευχαριστώ για την πρόταση, παύρα πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία για να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Αυτά με την νέα μεταγραφή της ΑΕΚ, που η μεταγραφή αυτή κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δόθηκε στην Τραμπζονσπορ, και είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα της ΑΕΚ κατά τη θητεία του Μάριου Λιόπουλου έχει δώσει 20 εκατομμύρια μόνο για μεταγραφές, δηλαδή χρήματα που δόθηκαν σε άλλες ομάδες για να τους απελευθερώσει. Συγκεκριμένα 1,2 εκατομμύρια είχε δώσει για τον Δημήτρη Καλοσκάμη, για τον Ρασβάν Μαρίν 1,7, για τον James Περναής 2,3, για τον Φιλίπε Ρέρβας από την Κιμαράς νομίζω 3,2 εκατομμύρια ευρώ, για τον Βάργα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από την Βερεσβάρος, για τον Γεωργίεφ 2 εκατομμύρια ευρώ και για τον Χακίμ Σαχάγμπο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα φυσικά κάποια βγήκαν, κάποια δεν βγήκαν. Αυτά είναι καθαρά θέμα του προπονητού, του προέδρου της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε σε Ολυμπιακό, καθώς πλέον ο Φορτούνης είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού. Ανακοινώθηκε χθες μια μεταγραφή η οποία ήταν αναμενόμενη και σαφώς μια μεταγραφή από την οποία ο Ολυμπιακός θα έχει να κερδίσει, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και μέσα στα αποδυτήριά του. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων από τον Κώστα Φορτούνη.
3: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα και γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, μένουμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε στον Ουνάι Ρόπεθ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία είναι στο στόχαστρο της Μπιλμπάο. Ωστόσο, επέλεξε να αποχωρήσει για πρώτη φορά από την Ισπανία και φαίνεται να ρίχνει άκυρο στην Μπιλμπάο για να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ρόπεθ είδε θετικά το project της ομάδας των Ερυθρολεύκων, γιατί είναι μια ομάδα που έχει τίτλους, παίζει στο Champions League και αυτό μέτρησε πολύ στην επιλογή του ή μετράει πολύ μάλλον θα πούμε καλύτερα στην επιλογή του για να πάρει την τελική του απόφαση. Μένοντας στα θέματα του Ολυμπιακού, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γενικότερα στο μεταγραφικό τοπίο, καθώς υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα αποσχολήσουν τους Ερυθρόλευκους. Τώρα ο Μιτιλίμπαρ είναι αυτός ο οποίος τρέχει γενικά όλο αυτό το project και όπως φαίνεται όχι ένας, όχι δύο, ούτε τρεις, αλλά σχεδόν μια εντεκάδα μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα έτσι όπως είναι τα πράγματα θα χρειαστεί δύο τερματοφύλακες, επίσης δύο δεξιά μπακ και ένα αριστερό, αλλά και δύο στόπερ. Και μάλιστα κατά προτίμηση ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πάρα πολύ τη σύνθεση της άμυνάς του και είναι δικαιολογημένο αυτό, γιατί αρκετοί παίκτες θα αποχωρήσουν από το ρόστερ. Σίγουρα ψάχνει δύο χαφ, έναν καλό εξτρέμ και λογικά και ένα center four. Αυτές είναι πάνω κάτω οι θέσεις στις οποίες κινείται ο Ολυμπιακός ή θα κινηθεί ο Ολυμπιακός προκειμένου να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Και μια που μιλάμε τώρα για θέσεις και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεγράψει την υπόθεση του Γιώργου Βαγιανίδη, ο οποίος δεν είναι εύκολος για να έρθει στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον Ολυμπιακό αλλά σε οποιαδήποτε ομάδα, γιατί εδώ υπάρχει και ένα δύσκολο οικονομικό σκέλος σε μια πιθανή συμφωνία. Είναι σε μια ηλικία που ήθελε να παίξει σε ψηλότερο επίπεδο, πήγε στην Sporting. Απ' την άλλη πλευρά έχει συμβόλαιο, δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα και δεν είναι εύκολο να έρθει σε μια ομάδα χωρίς να υπάρχουν και τα απαραίτητα οικονομικά ανταλλάγματα. Και υπάρχει και η περίπτωση του Γιάραμτσουκ που ξέχασα να την αναφέρω. Ο Γιάραμτσουκ, ο οποίος έτσι όπως πήγε και με το τελευταίο γκολ το οποίο πέτυχε με την εθνική ομάδα, φαίνεται τώρα λίγο να έχει ανεβάσει ξανά τις μετοχές του και τώρα εδώ δεν ξέρω αν θα το ξαναζυγίσουν το θέμα για να δω αν τελικά θα παραμείνει στο συγκρότημα της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πολύ ψηλά στη λίστα του τον Δανό, τον Κρίστενσεν, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Δανός ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ότι η προτεραιότητά του είναι να μείνει στην Μπαρτσελόνα, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθει πολύ καλά εκεί. Άρα λοιπόν ο 30χρονος στόπερ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε φέτος, είναι αλήθεια, από τραυματισμούς, ξέκοψε οποιαδήποτε δημοσιεύματα, παρά το γεγονός ότι στην Ισπανία αρκετές φορές τον παρουσιάζουν ότι είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων. Απ' την άλλη πλευρά τώρα στον Παναθηναϊκό υπάρχουν παίκτες από την ελληνική αγορά που τον απασχολούν και νομίζω ότι θα προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ είναι αυτός που θα αποφασίσει και θέλει να πάει να ξεκινήσει με τα back και εδώ έχει προτεραιότητα σε αυτές τις θέσεις δύο Έλληνες παίχτες, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας από το Λεβαδιακό και ο Βασίλης Ζαχαρίτης από τη Χένεφεντ, όπως σας είπαμε και εχθές. Και οι δύο παίχτες είναι θετικοί γιατί μπορούν να αγωνιστούν με ευχέρεια στο 4-3-3 που θέλει να παίξει ο Δανός τεχνικός. Ο Τσάπρας δεν είναι ένα κλασικό δεξί μπακ γραμμής. Έχει τις αντοχές, έχει την εμπειρία και μπορεί να βγαίνει μπροστά και στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου για να δημιουργεί κιόλας. Και σε αυτό ποντάρει πολύ ο Νίστρουπ, ο οποίος είναι θετικός για να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο παίχτη. Τώρα από την άλλη πλευρά ο Ζαχαρίτης, ο οποίος έχει την εμπειρία από τη φοιτεία του σε Ολλανδία και Ιταλία, είναι πιο συνηθισμένο σε ανοιχτό ρυθμό και σε παιχνίδι κατοχής, διαφορετικό δηλαδή προφίλ από τον Τσάπρα, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτός δείχνει να ενδιαφέρει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και πάμε έτσι σε μια πιο τελευταία είδηση από το σημερινό ρεπορτάζ των Πρασίνων, καθώς ένα νέο όνομα ήρθε να προσθεθεί σε αυτά τα οποία έχουμε μεταφέρει μέχρι στιγμής και πρόκειται για τον Τσάμπα. Ο Γκαμπριέλ Τσάμπα φαίνεται να είναι στο κάδρο του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στην Κάλιαρη ως δεξί μπακ. Είναι αυτό που σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι ψάχνει να βρει μπακ, στηρίζεται πολύ στα μπακ ο Νίστρουπ. Και από τη στιγμή που ο Κότσιρας ολοκληρώνει το συμβόλαιό του, μοναδικός καθαρόιμος μπακ είναι ο Νταβίτε Καλάμπρια, εδώ ψάχνουν να βρουν παίκτες για να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Ο Τσάμπα είναι 26 χρονών, στέλεχος της ομάδας της Αδερνινίας, και είναι ένας παίκτης που είχε ηγετική παρουσία, γι' αυτό ήταν άλλωστε και αρχηγός της ομάδας της Κάλιαρη. Όπως μεταφέρουν από την Ιταλία, υπάρχει θέμα με την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια πρόταση προκειμένου να μπουν στη διαδικασία της απόκτησής του. Λοιπόν, με αυτά τα νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού και λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης Φιλίας, που είναι κατάμεστο καθώς έχουμε sold out, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Κάθε μέρα ακούτε από τις 8 μέχρι τις 9 Μάχη στα Σπορ. Σήμερα στο μικρόφωνο Μάχης Ιωαννίδης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Αρκουλής. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα Κυριάκος Μητσοτάκης να μην περιμένει πάλι για ένα μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον αν θέλει να γεννεί τσαρό, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόουν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του Ράμα και άμεσα να θέσει βέτο στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Αλβανίας, όπως θα έπρεπε να πράξει άμεσα και για την Ουκρανία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο Πασόκ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι και η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αναταράξεων την ίδια ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Μαντζουράνης. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς λόγους στο Ελληνικό Δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης. Σύμφωνα με ρωσικές αρχές ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πούλκοβο και δικτύων επικοινωνιών. Προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα από την ΚΑΕ Άρης. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία στους 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο τους 27 και στη Θεσσαλία έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε

0: κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια πάντα ίδια.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Καγλαμάνης. Εκεί στη ροή πάντα δυναμικά. Ωραία. Λοιπόν, όποιος και αν είναι εκεί στην ροή, είναι πραγματικά έτσι μια πάντοτε συμπαράσταση, γιατί και εμείς κάνοντας την εκπομπή, αν δεν έχεις καλό ήχο και αν δεν έχεις και ροή όπως πρέπει, δεν μπορεί να κάνεις εκπομπή. Όπως τηλεοπτικά λέω πάντα, οι αφανείς ήρωες πίσω από τις κάμερες, για να είναι αυτοί που είναι μπροστά στις κάμερες να λέμε ωραίο πλάνο, με έβγαλε λογικό, με έβγαλε με φωνή, είναι μεγάλο πράγμα η τεχνική. Λοιπόν, μπες και πες, 2-17-18.000. Πάλι ελάτε χωρίς φόβο και πάθος να ακούσω τις δικές σας γνώμες, οτιδήποτε θέλετε. Έλεγα και για την Ευρώπη στην αρχή. Χρόνια τώρα τα λέμε, είμαστε κάποιοι αιρετικοί άνθρωποι, που ακόμη και αυτοί που κυβερνάνε κανονικά, ρε πανας, λένε πω πω μπράβο, αυτά δεν μπορούμε να πούμε εμείς, τα λέτε εσείς, μας βοηθάτε. Γιατί κυριολεκτικά βοηθάς και τις κυβερνήσεις όταν η κυβέρνησή σου, οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιασδήποτε χώρας, είναι κόντρα σε κάτι που και αυτή βλέπει πόλεμο από άλλους. Ενώ όσα μπορεί κάποιο να πιάσει με τις κεραίες. Και είδα ένα Βέλγο δημοσιογράφο, όχι βουλευτή και μπράβο του, που είχε εκεί πέρα την κυρία Φόν, πώς τη λένε εκεί πέρα, και της έλεγε μερικά πράγματα που λέω μέσα είμαστε στις σκέψεις που κάναμε για αυτή την Ευρώπη εναντίον των λαών. Της έλεγε: κυρία μου, εσύ παίρνεις 30.000 το μήνα, κάποιοι άνθρωποι χωρών της Ευρώπης δεν μπορούν να έχουν αυτό που θέλουν, στο να φάνε 2-3 φορές την ημέρα, και μερικά άλλα τυπικά και όχι καμιάς ειδικής διαβίωσης, όμως εσύ κάνεις καταστροφή. Εκεί βρισκόμαστε εμείς. Εκεί να είμαστε συμπαραστάτες κόντρα στην Ευρώπη

0: σε αυτά που τραβάνε οι Ευρωπαίοι πολίτες και μέσα αυτούς βέβαια και οι Έλληνες. Βέβαια με τη συμπαράσταση πολλών Ελλήνων ή μάλλον ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτά εμείς θα είμαστε κόντρα και νομίζω πως καλά κάνουμε, είμαστε στην σωστή πλευρά της Ευρώπης. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν 2-17-18.000 να πάρουμε τις πρώτες γραμμές και να αρχίσουμε έτσι δειλά-δειλά να κάνουμε τα πρώτα μας σχόλια. Φάλαινες παιδιά, μη γελάσετε γιατί το έχω πει πολλές φορές και μήνες τώρα εδώ πριν παρουσιαστεί το καθένα από αυτό. Με τα αγριογούρνα τα είχα βάλει εγώ κάποτε, με τους λύκους που είχα ρίξει στην Πάρυθα και που τρώγανε τα κακόμοιρα τα... πώς τα λέμε εκεί, τα ελαφάκια που επενέβη εισαγγελέας και μπράβο του εναντίον αυτών των οργανώσεων τι και τι είναι σωματείων που ήταν υπέρ του να είναι η λύκη παρά τα κακόμοιρα τα ελαφάκια, μπράβο στον εισαγγελέα εκείνον, αλλά κάτι μου λέει πως δεν πέρασε η γνώμη του. Όμως συνεχίζουμε να έχουμε πιστεύω στην Ελλάδα καλούς πολλές φορές καλούς και εισαγγελείς και δικαστικούς και... Τώρα λοιπόν πέσανε φάλαινες, καρχαρίες, φάλαινες είδατε που έλεγα προθές και μας πήρε από την Εύβοια και μας είπε ο στρατής, φίλος εδώ ακροατής, ναι, καρχαρίες σας είπα στην ωραία λουτρά Ελένης. Τσακάλια, τα λέγαμε συνέχεια, μας πήρε μια κυρία ένα βράδυ και μας έλεγε από την Αύπακτο και τώρα το βλέπω στη Λοράσης. Αυτά μας έλεγε ένα βράδυ μια κυρία από την Αύπακτο, λέω που μέσα πλατείες μου λέει η κυρία. Τι λέει κυρία, να είναι καλά, δεν θυμάμαι το όνομά της. Φίδια. Μας έλεγε ο φίλος μας ο Γιώργος και πάνω από τα Μέγαρα. Είδε φίδια ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα και ρίξανε φίδια και πήμε τα αυτοκίνητα πάταγε όσο μπορούσε. Τα ρίχνανε τα φίδια. Αγριογούρουνα, είδα τα αγριογούρουνα τι γιατί έχουν φτάσει μέχρι την Ομόνια. Κόβουνε βόλτες εκεί στην Πατησίων θα δείτε κανένα μέρα. Λύκους, στην Πάρυνθα αυτό που είπα για τον εισαγγελέα και μπράβο που επενέβη. Που προτιμούσαν οι κάποιες εταιρείες ζωολογικές διάφορες εκεί. Δεν ξέρω πόσο αγαπάνε τους ανθρώπους αυτοί. Ρίχνανε λύκους παρά ελαφάκια. Να εξαφανιστούν τα ελαφάκια. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Εμείς ξεκινήσουμε έτσι, γιατί κάθε πολίτης που σκέφτεται λίγο απειβδεί με αυτά που βλέπει τα στραβά. Παρακαλώ.
1: Πολύ καλησπέρα, ο καπετάνιος είμαι.
0: Γεια σου, καπετάνιε Μιχάλη, πεστές, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, διότι σήμερα είδα στον ουρανό
0: ναι.
1: Πάνω από 10 αεροπλάνα δικά μας να ακολουθούν κάτι πλοία τα οποία διασύσανε το μέσο της, των νησών. Λοιπόν, αυτό ήταν μια επίδειξη ισχύως.
0: Στο Αιγαίο, ε.
1: Ναι, οι δε Μογγόλοι, επειδή πουλάνε αρκετή τρέλα, κοτισμένοι με τη σοκολάτα, ηρωίνη, χασίσια και τέτοια, και την πατριδογνωσία την οποία αγνοούν εντελώς, διότι κατέβηκαν από τα βουνά της Μογγολίας, τίποτα δεν πέρασαν, όλοι μορφωμένοι είναι οι Έλληνες εκεί, οι Αρμένοι και οι Αλοδαποί. Είναι ένα κράτος μοσαϊκό και ραγισμένο σε πολλά σημεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστήθηκα πολύ και πήρα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι στην τρέλα απαντάμε με τρέλα. Είπα εχθές για 12 μίλια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγήκαν τα αεροπλάνα. Σήμερα οι μπούφοι και οι πιλότοι, γιατί υπήρξα εγώ πιλότος, οι μπούφοι πιλότοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δικά μας αεροπλάνα. Πολλό δε τούτο και τα Ισραηλινά, τα οποία είναι αμερικανικώς μορφωμένα και φοβόνται τη συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρος. Είναι αυτή η τριανδρία λεγόμενη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να το καθορίσουμε όχι στα 12, στο 14 μίλια, γιατί στα 12 έχει πόλεμο. Να δούμε στα 14 τι έχει.
0: Ναι.
1: Τρέλα πουλάνε αυτοί, τρέλα κι εμείς.
0: Μερικές φορές έχεις δίκιο, περνάει τρέλα παρά, δεν το συζητάω, υποχώρηση, ναι.
1: Μα αυτοί πουλάνε τρέλα όταν θέλουν να σου πάρουν την περιουσία να μου, διότι δεν τους χωράει λέει, ο τόπος αυτούς. Λες και είναι ομογενής λαός.
0: Ναι.
1: Δεν χωράει τους Έλληνες εκεί, δεν χωράει τους Αρμένιους, δεν χωράει τους Κούρδους να διασπαστεί από το κράτος επιτέλους, να μην κάνει χρήση να πούμε υπερδύναμης και τέτοια που καυχέται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να πουληθεί τρέλα, αλλά δεν υπάρχει τρελός. Ο μόνος τρελός είμαι εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει τρελό να το πετύχει ο Παπανδρέου. Βυθίσατε το... πώς το είπαμε?
0: Το χώρα.
1: Το χώρα. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής, ότι πρέπει να βαδίσουμε έτσι, διότι η Τουρκία τώρα δεν έχει τα κότσια να μας αντιμετωπίσει. Στα 14 θα πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα πούμε, και το Συμβούλιο Επικρατείας θα το εκδικάσει και θα πει όχι, να περιοριστείτε στα 12.
0: Στα 14, οπότε... βέβαια στα 14 πάμε στη Σμύρνη.
1: Ναι, ναι. Το κατάλαβες.
0: Αν με τα 12, να σου πω, αν με τα 12 περνάμε απέναντι, άμα με 14 πας στη Σμύρνη.
1: Όχι, θα ερωτηθούμε, τα 12 έχουν πόλεμο, τα 14 τι έχουν?
0: Σου είπα.
1: Γελάς. Ναι, κοίταξε, είναι γελίος λαός. Είναι μπούφοι, είναι Μογγόλοι και θέλουν να ευρωπαϊστούν. Να διακοπούν εντελώς από την Ευρώπη, να πούμε, να μεσολαβήσουν οι δυνάμεις οι μεγάλες, οι Κωνσταντινούπολοι να δει κάνουν διεθνές κέντρο του χριστιανισμού και να τους διώξουν στα βουνά επάνω, να πούμε. Όχι να διεκδικούν το μισό Αιγαίο.
0: Με 14 και πάμε και στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ρίξαμε λίγο στο καλαμπούρι.
0: Δεν πειράζει, είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπες, αλλά το ρίχνουμε και στο καλαμπούρι, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις περισσότερο αποτέλεσμα φέρνει όταν το βλέπεις και λίγο σατυρικά το θέμα.
1: Όταν σου πουλάω εγώ τρέλα ότι θέλω.
0: Ακριβώς.
1: Το σπίτι σου, τη γυναίκα σου, βέβαια. Και ένα παιδί και εσύ.
0: Τι λες και εσύ, θα σου πάρω, ναι, το σώ εγώ. Βέβαια. Ο ένας σου λέει για τη γυναίκα σου και εσύ απαντάς, okay, και εγώ όλο το σώι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ναι. Να πάρουν όλα τα νησιά. Για πώς να τα πάρουν? Τα νησιά είναι τουριστικά. Έχουν δοθεί με τη συνθήκη τάδε, δεν έχω γραμμένα τώρα, τα έχω γραμμένα, ναι, κάπου αλλού. Λοιπόν, της Λοσάνης νομίζω, ναι. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχουν δοθεί στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα αυτή τι έγινε, δηλαδή.
0: Και μετά
1: μέρη να σου πω κάτι εν μέρη,
0: ναι,
1: είναι δίλημα. Σκέψου, ή έγινα να ήταν Ιταλική.
0: Ναι.
1: Ή έγινα. Δε θα μανουριάζαμε κι εμείς.
0: Ναι. Να ήταν η Έγινα. Α, εννοείς επειδή είναι κοντά στη δική, εκεί πέρα στην, κοντά στη στεριά, εννοείς?
1: Ναι,
0: ναι, αλλά αυτή η στεριά, ναι, ήταν δικιά μας κάποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βάση περιπτώσει. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Στην Τουρκία πρέπει να εκμεταλλευτούμε την γυμνότητα από απόψεως αεροπορίας, από απόψεως πλοίων και τέτοια, να... αυτό που ζητάνε να ψαρεύουν στη Μεσόγειο, να τους βουλιάξουμε τα πλοία, να κάνουμε και σπίτια για τις τσιπούρες, να τελειώνει η υπόθεση, να πούμε διεκτροφία κάτω στο βυθό.
0: Λοιπόν,
1: αφού βουλιάξουμε όλο το στόλο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλό σου βράδυ, καπέτα. Να σε καλά, Μιχάλη. Να σε καλά. Να δούμε και τα ψάρια που θα πάνε. Μπορεί να φεύγουν μετά, να κάνουν επιλογή να έρθουν προς τα ελληνικά νερά. Σου λέει, μην είμαστε εκεί από τους Τούρκους, να είμαστε στο ελληνικά νερά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, κύριε Λία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Ήθελα να πω, θυμάστε που σας είχα πει για τον Κατσίφα κάποτε?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπεις τώρα ότι τώρα πέρα της περιοχής των βορειοπυρετών, δηλαδή η Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Ένα ανύπαρκτο κράτος, δεν σε σέβεται κανένας, είσαι ένας καραγκιόζης και μισός. Δηλαδή δεν σε σέβεται ένας, οι Αλβανίδες θα σε σεβαστεί ο Τούρκος που είχε 80 εκατομμύρια ανθρώπων? Βλέπεις ότι εδώ οι δικοί μας οι άνθρωποι δεν λειτουργούν για το τίποτε.
0: Ναι.
2: Είναι ένα κράτος το οποίο είναι για να κορομάνε κάποιοι άνθρωποι εδώ δικοί τους, να λένε ότι έχουμε τόσα λεφτά, κάνουμε τόσα, κάνουμε το διάφορα, κάνουμε αυτά, το α και το β. Λοιπόν, δεν νοιάζονται αυτοί για πατρίδα. Δεν τους ενδιαφέρει, πατέ. Πατρίδα ενδιαφέρει εμάς τους απλούς ανθρώπους που παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για τα δίκαια του ανθρώπου. Εμείς αγωνιζόμαστε. Εμείς βλέπουμε τον Σολωμό στο στήλο απάνω με το τσιγάρο στην Κυρίνια, κάτω στην Κύπρο. Εμείς βλέπουμε την Κυρίνια με τις σφαίρες που έχει. Αυτοί δεν τα βλέπω. Δεν βλέπουν ιδανικά οι ανθρώποι αυτοί. Δεν έχουν αξιοπρέπεια απάνω για να δούνε τέτοια πράγματα. Δηλαδή όταν εμείς ήμασταν στο Πολυδέντρη στη Θεσσαλονίκη και πάνω και χτεπούσαμε τα άρβυλα και λέγαμε «Έχω μια κουκλίτσα αληθινή», τη λέγανε «Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ». Πού ήταν αυτοί, πού να σκεφτούν αυτοί τέτοια πράγματα. Μπορούν αυτοί να σκεφτούν ιδανικά και αξίες των ανθρώπων. Αυτοί κοιτάνε να κάνουν εδώ καμιά ρεμούλα, να πούμε, να οικονομήσουν, να φάνε κανένα... να φάνε τίποτε λεφτά από τους ανθρώπους ανήμπορους, από καμιά σύνταξη που έχουν φάει όλα τα λεφτά των συνταξιούχων και δεν ξέρουν πού είναι παρκαρισμένα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων και δεν τα δίνουν, δεν τα δίνουν στους ανθρώπους. Και άλλοι πήραν κάποιες συντάξεις και τα ζητάνε πίσω γιατί θέλουν να φάνε πιο πολλά. Τέτοια δίστακτοι άνθρωποι είναι αυτοί. Ωραία. Όλοι τους.
0: Κωνσταντίνε μου, κύριε Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ.
2: Και περιμένω να σε σέβονται έξω. Ποιος θα σε σεβαστεί? Αυτοί που παλεύαν το 40 που μες στο πάγο μη γυρίσανε με πάγο.
0: Χωρίς πόδια, χωρίς βέβαια.
2: Χωρίς πόδια. Λοιπόν, αυτές αξίζουν, δεν τα αξιολογούν, δεν τα βλέπουν. Αυτό που είπε ο Πρέκας κάποτε, να το πάρουμε το έργο τώρα, που είπε 28 Οκτωβρίου που είπε «Εσχάτη προδοσία». Όχι, το όχι που είπε αυτή, πού βρίσκονται αυτά τα τομάρια αυτά που μας δουλεύουν εδώ πέρα. Είμαι σκληρός λιγάκι.
0: Απαγορευτήκαν όλα τα έργα αυτά. Απαγορευτήκαν όλα τα έργα που φτάσαμε.
2: Και ποιος να σε βάζει? Εδώ απαγορέψανε του Καρατζίδη το «Η Κύπρος είναι ελληνική», δεν το βάζουν. Εγώ πήρα στο Μάκη, το βάλανε προχθές το βράδυ. Και ευχαριστήσανε οι άνθρωποι που το πρόβαλα κιόλας αυτό το θέμα. Δεν έχουν αξίες οι άνθρωποι, κύριε Ηλία. Είναι τελειωμένοι. Καμία αξία δεν έχουν. Χωρίς ιδανικά δεν μπορεί η πατρίδα να προχωρήσει. Χωρίς πρωτογενή τομέα, τελειώσα και στην Κύπρο, ο πρωτογενής τομέας και στην Ελλάδα. Είναι μέθοδος. Αλλά αυτά το μάρια εδώ πέρα τι κάνουνε? Αλλοιώνουν την Ελλάδα, μας τελειώνουν σαν Έλληνες. Εμείς πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι.
0: Να σε καλά.
2: Πολύ...
0: Να σε καλά, κύριε Κωνσταντίνε μου.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, κύριε Κωνσταντίνε μου, για να μπορέσει να μην κάνω 2 μέτρα 2 σταθμά χθες που κόβω κάποια τηλέφωνα, λες και το κάνω, βγάζω πουθενά αποθυμένα. Εγώ σε όλους σας είμαι όσο μπορώ κρατά. Όσο μπορώ, άμα έρεπε να είστε στις θέσεις αυτοί, να σας πω εγώ αν θα είστε ακριβοδίκαιοι. Πώς θα σας ρίχνω ο καθένας έξω. Κάνω ότι μπορώ να μην με ρίχνετε τόσο έξω, για να μην πειράζει το άλλος που υποτίθεται τον έκοψε πιο γρήγορα. Πάμε σε πω, ήταν σωστά αυτά που είπες. Όσοι Γαλβανούς και τέντε, Κατσίφα και τέντε, οι Γαλβανοί τι ήταν πάντα? Ήταν η ουρίτσα της Τουρκίας ήταν. Δεν το έχουμε καταλάβει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σου, Ζία.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις, αγόρι?
0: Να είσαι καλά.
3: Ακού, μπορεί να ρωτήσω, Έλληνας βέβαια και λιπέδος.
0: Όνομα, μου είπες όμως όνομα.
3: Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη, να μου λέτε πάντα το όνομα να μην ρωτάω.
3: Μπράβο.
0: Αλλιώς, ναι.
3: Ο κύριος που είπε ο Δημήτρης, πώς είπε στο εδώ, μπράβο. Γεια στο στόμα του. Γεια στο στόμα του.
0: Ναι.
3: Ο Θεός να το βοηθεί. Μιλάμε για Βόρεια Ήπειρο και λέμε μειονότητα. Δεν υπάρχει μειονότητα. Γης, ελληνικό μέρος. Είναι σαν να λέμε Κύπρος, ελληνική μειονότητα. Δεν υπάρχει. Εκεί είναι Ελλάδα απάνω. Εδώ έχουμε Ελλάδα. Δεν έχουμε ακόμα και μερικοί Αρμανοί που αυτό και λένε αφού είστε Έλληνες ρε παιδιά. Τι να λέμε, ψέματα Αρμανοί.
0: Για τους Βορειοϋπειρώτες εννοείς?
3: Εννοείται.
0: Βέβαια.
3: Έχω περάσει στο κατάστημά σου. Μένω πιο πάνω το παιδί μου. Αλλά δεν σε έχω βρει, Ηλία μου.
0: Τι κατάστημά μου?
3: Εκεί στο... στις εκδόσεις, στο Μητροπολείο.
0: Δεν είμαι εγώ εκεί πέρα. Απλώς το βιβλίο εκδόσεις το Όστρια εννοείς,
3: Βέβαια, αφού δεν σε έχω βρει, τι να σε κάνω, ήθελα να σου βρίσκω και σε δαθίδα.
0: Δεν είμαι εκεί, αφού δεν έχω καμία, δεν είναι δικό μου το μαγαζί, Γιάννη μου.
3: Το ξέρω, αλλά εγώ
0: λες, μήπως βρισκόμουν εκεί, μήπως βρισκόμουν εκεί.
3: Έχω περάσει, πιο πάνω,
0: Ναι.
3: Βέβαια. Γιατί και όπου ασχολούμαι 2 χρόνια τώρα.
0: Αχα.
3: Τους θεωρώ συναδέλφους, αδέρφια και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
3: Δεν πρέπει να λέμε γης, ελληνική, βόρειος, Ελλάδα. Είναι μέρος του Ιωαννίνου, βόρεια του Ιωαννίνου. Δεν είναι μειονότητα. Εμείς δεν είμαστε μειονότητα ότι πήγαμε εκεί και γεννηθήκαμε. Εμείς γεννηθήκαμε εκεί, είμαστε στην Ελλάδα εκεί. Δεν υπάρχει μειονότητα, υπάρχει Ελλάδα. Αυτό δεν το χωνεύω εύκολα, καταλάβει. Ξέρω γιατί. Γιατί είναι το αληθινό το όνομα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, αλλά γης ελληνική, βόρεια, Ελλάδα είναι μέρος της Ηπείρου. Και το αναγνωρίζει.
0: Άλλο πως τη χαρίσαμε 2-3 φορές.
3: Α, εντάξει.
0: Τη χαρίσαμε. Και μεγάλοι πολιτικοί που θεωρούνται και εθνάρχες και τέτοια, τη χαρίσανε τη Βόρεια Ηπείρου. Κρίμα.
3: Μετά ρε Ιδία, τώρα εγώ τώρα άμα δεν βιάσω, μπορεί να τσακωθώ και να χτυπήσω, λέμε ο λόγος. Να τσακωθώ και να χτυπήσω, μετά ποιος θα πούνε, ο πασίστας, ο ακροδεξιός.
0: Σωστά.
3: Γιατί δεν με καταλαβαίνω, να σου πω κάτι. Δεν είναι το θέμα στη δύναμη στο χέρι. Εγώ μπορώ να είμαι πιο δυνατός. Δεν φταίει ο κάθε ανθρώπακο. Η πολιτική μας την κάνει. Δεν είμαστε μειονότητα. Και θα μην μειονότητα. Μειονότητα είναι σαν να είσαι και στη Μαδαγασκάρη, Έλληνες, μειονότητα, όχι. Δεν είναι Ελλάδα, τελείως. Δεν θέλω να τα ακούω μειονότητα, τι θα πει μειονότητα. Είναι Ελλάδα, όπως είναι η Κύπρο, η Μικρασία, η Κυπρίπρο. Και μια ζωή παλεύαμε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας, εξώ από τον κύριο Βερόπουλο και τα λοιπά, τα οποία είναι και φίλος μου. Είμαστε και είμαστε μόνοι μας, ηλία μου, αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι.
3: Αν δεν έχω λάθος, πες μου. Ιστορία του Πύρου. Υπήρχε Γερμανία, δεν υπήρχε ο Πύρος. Εμείς είμαστε πρόεδροι του Πύρου. Του Πύρου. Πες μου, με τον Πύρο, πού υπήρχε Γερμανία.
0: Όχι, καημένε τώρα κάτι που, αλλά το πιστεύω το ότι και κάποιοι διαβασμένοι και σοβαροί Αλβανοί το παραδέχονται οι άνθρωποι τώρα, τα άλλα είναι για το Λαουτζίκο να ξεγελάνε τους, αλλά έτσι τα μοιράσανε και έτσι τα κάνανε, δώρα τα θέλανε εκεί πέρα, ποιοι και ποιοι τα θέλανε, οι φίλοι μας οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, ποιοι και ποιοι το βάλανε το κέρδι τότε.
3: Εγώ λέω και την αλήθεια, ιδέα μου, δεν θα λέω ψέματα, έχω και φίλους Αλβανούς που λένε τι να πούμε, όταν πας στα Γιάννα, στα χωριά και στη Βόρεια Ήπειρο, πιο πολύ κόσμο έχει η Βόρεια Ήπειρο παρά τα χωριά που είμαστε καμιά εκεί.
0: Ναι, είναι κάποιοι Αλβανοί και εγώ γνωρίζω κάποιους πολύ καθαροί στη σκέψη. Μη λέμε εναντίον ξέρω Αλβανών, εμείς λέμε για κάποιους Αλβανούς οι οποίοι δεν αφήσανε και καλό όνομα και λέμε την κακή κουβέντα. Αλλιώς γενικά είναι και νοικοκύριδες πολλοί άνθρωποι.
3: Μπράβο.
0: Και σωστή σκέψη προ Θεού δεν του
3: κατα... Και να σου πω και κάτι. Δεν μου λες, η γελίτσαρη ηλική μας απάντη, η Έλληνες, η καλύτερη από τους Αλβανούς, η χειρότερη έτσι.
0: Σωστό.
3: Εγώ σου λέω, έχω φίλους Αλβανούς και μου λέει, τι να πω για την ψέματα από μου. Ναι. Εντάξει. Με οικογένεια, με παιδιά, με δουλειές.
0: Αυτές που βρίζουν εδώ την Ελλάδα, τη σημαία και όλα, δεν είναι και αυτοί οι αληθινοί γελίτσαροι, οι Αλβανοί μπροστά τους οι Παρθένες.
3: Μπράβο, είναι παρέδες. Έχουμε τώρα άκουρα εδώ τα αδύστερα τραβήσει στην Ελλάδα. Πόσους προδότες έχει η Ελλάδα και γεννήτσαν. Βγήκε ο Τσίπρας με άλλα ρούχα και έβγαλε και βγαίναν εκεί τους χειροκροτάγαν. Ποιότε αυτοί που πρόδωσαν τη Μακεδονία, πρόδωσαν την Κύπρο, πρόδωσαν εμάς, όλους και πάνε εναντίον της Ελλάδος. Και ακόμα μένουν εδώ. Αυτό έπρεπε να τα φυλακεί. Που σίγουρα έπρεπε να χαθεί από την Ελλάδα. Του είχαν πάρει την επικότητα και να του διώχνανε.
0: Και Γιάννη μου, κάπου
3: και αυτό και κλείνει.
0: Αυτό και κλείνουμε. Κάπου πήρε το μάτι μου το Τσίπρα να λέει για τα κόκκινα δάνεια και τέτοια. Καλά, ο νόμος επί δικής του Πρωθυπουργίας δεν έγινε.
3: Αυτό, και έχω,
0: μιλάμε
3: έχω
0: για τρελά δάνει. Πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για λίγο λογική να έχει ο Έλληνας, σαν να θέλει να το περνάει για κορόιδο. Αυτός Το 15 μου φαίνεται αυτός ο νόμος, δεν είμαι εγώ διαβασμένος καλά σε αυτά, αλλά και κάτι φωνάζει, τι αδικία που είναι τα κόκκινα δάνεια και τα υπέραψε, έκανε αυτός τον νόμο.
3: Έλα. Το ψηφίζετε το 2015.
0: Έλα που λες τη θέση του που λέει και ο λαός. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Περιμένε γραμμές. Μην αδικήσω άλλους. Ευχαριστώ πολύ.
3: Είναι παραμύθια που είναι για εκλογές και ποσοστά, έτσι.
0: Α, τα ποσοστά σου λέω. Το έχω πει. Φωνάζω εδώ πέρα και το έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή και σε όλα τα κανάλια που ήμουν. Γιατί.
3: Δηλαδή, αυτά τα κόμματα εγώ δεν είχα στη Βουλή και λέει 15%.
0: Εξυπηρετεί αυτούς μέρες να γράφουν αντίον, να αφήνουν ανύπαρκτο τάχα Βελόπουλους, αυτές που είναι οι δυνάμεις, οι επικίνδυνες εισαγωγικά της καλής μορφής και κάνουν ό,τι μπορούν τα αντίθετα. Τώρα, όποιος δεν έχει μυαλό, τα ακούει. Τι να κάνω.
3: Από πού βγάλα το 15% πριν γίνονται εκλογές.
0: Τι να κάνει, γελάς, ρε Γιάννη μου.
3: Άραγε, ξέρουν τι κάνουν. Άραγε, στήμερα τα πράγματα.
0: Σημαίνα. Κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ πέρα να βγάλω το Βελόπουλο 80% για να καταλάβει το ότι ανάλογα πού από τα κλείσει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, πάνω σε αυτό το θέμα, θα περιμένει η επόμενη γραμμή. Κάτσε κάνω σχόλιο πάλι πάνω στη δημοσκοπήση. Με ξέρετε την τρέλα που κουβαλάω εγώ. Τα 30 χρόνια πριν στο Μαστοράκι, και ο Μαστοράκι με κοίταγε αυτό που για μένα ο μεγαλύτερο αμεσότητα παρουσιαστή στην Ελλάδα. Μπορεί να μην το γουστάρετε κάποιοι, μπορεί, αλλά βλέπω κάτι παρουσιαστές που είναι για αστείο. Η αμεσότητα είναι σε ένα παρουσιαστή. Και η ευστροφία του πνεύματος. Πριν σε ρωτήσει, πριν απαντήσεις, η επόμενη σκέψη έτοιμη να σου κάνει. Λοιπόν, και του είχα πει το 91, όταν παρουσίασαν. Εντάξει, μην το πάρει τώρα για. Δεν μ' αρέσει η κουβέντα, αλλά σαν στάρ το δεύτερο καναλιόν. Και μου λέει, εμείς. Το έχω ξαναπεί το περιστατικό αυτό. 3% εσείς όλοι, εμείς 30% το ένα, 25% λέω, το πιστεύεις εσύ. Και ήρθα ακόμα και μου έχει. Το έχω καμάρει αυτή η ανεβασμένη συνέντευξή μου εκεί πέρα. 26 και 8. 33 χρόνια πριν έλεγα, δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις. Στα γκάλουπ, στις τηλεοράσεις. Ποιος έχει τόσο. Το κάνουν γιατί μοιράζουν ακριβώς όπως θέλουν να μοιράζουν διαφημιστική πίτα, ανάλογα ποιος το κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλες αποδείξεις τώρα σε αυτά που λέμε. 30 χρόνια το λέω, δεν κάνω τον πονηρό τώρα. Δημοσκοπήσεις γελάω. Κάθε είδους δημοσκοπήσεις γελάω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, αγαπητέ μου Ηλία.
0: Καλώς τον αγαπητό Δήμο.
4: Τι κάνεις, Ηλία μου, καλά είσαι?
0: Καλά, Δήμο μου, εσύ?
4: Κάποτε, Ηλία μου, προσευχόμουν στον Χριστό να καθαρίσει την καρδιά μου. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή μου. Αλλά τι συνέβη? Άνθρωποι σηκώθηκαν εναντίον μου με μίσος. Οι περιστάσεις της ζωής μου έρχονται δύσκολες. Οι κινδύνοι με έχουν περικυκλώσει. Ο φόβος και η αγωνία γίνανε συντροφή μου. Γιατί το λέει μέσα καθαρά ο λόγος. Οι έχοντες εν Χριστώ ζει, διοφύσονται. Όλοι μου φέρονται με περιφρόνηση, ακόμα και οι δικοί μου άνθρωποι να. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, εγώ κάνω τον αγώνα μου τον πνευματικό. Τώρα θα φύγω για το Άγιο Όρος. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μείνω εκεί. Εκεί έχω βρει την ειρήνη μου, την ηρεμία μου, και μπορώ να επικοινωνώ με τον Κύριο. Όταν τα πράγματα ηλία μου έδιναν ότι θα με καταπιούν, άπλωνε ο Χριστός στο χέρι του και μέσωσε. Στην αρχή δεν το καταλάβαινε. Έγινε πολλές φορές αυτό. Τώρα οι ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Σου λέει ο άνθρωπος κάπου έχει λασκάρι να πω, κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρει. Θα σου μπέξουν σαν περιγελάφια, θα σου βάλουν το όνομά σου κακό και θα σας διοποπέψουν, λέει μέσα ο λόγος του Ευαγγελίου. Και μετά, ποιος έχει τώρα να δούμε, εγώ δεν γνώρισα πολύ περισσότερο, κατάλαβα προσεκτικά. Παρακολουθώ τον καθένα, οι οποίοι έχουν αποστραφεί από, έχουν απομακρυνθεί από το Θεό οι άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Κατάλαβες. Έτσι, εγώ τον γνώρισα λίγο περισσότερο, έτσι απέκτησα ένα κόκκο θεογνωσίας ηλία μου. Έτσι λίγο το φως μπήκε στην ψυχή μου και παραμένει μέσα. Τώρα όμως κουράστηκα που ζω μέσα στις αγωνίες, στους φόβους και τον παρακάλεσα για ένα διάλειμμα. Δεν υπάρχει πια φόβος αγωνίας, παρά μόνο ηρεμία και ασφάλεια. Η προσευχή μου έχει δύναμη. Κατάλαβα ότι θα απομακρυνθούν όλοι αυτοί που ήσανται μέχρι χτες μαζί μου και ήδη έχουν απομακρυνθεί. Κατάλαβες, πέρασα κάμποσα χρόνια, κατάλαβα ότι φοβόμουν να ζητήσω από τον Θεό να καθαρίσει την καρδιά μου. Απέφευγα την προσευχή μου, φοβόμουν τις θλίψεις, τις δυσκολίες που καθαρίζουν την καρδιά, γιατί μόνο οι θλίψεις καθαρίζουν την καρδιά, αν το ξέρεις αυτό, Ηλία μου, το κατάλαβες. Με ακούς, Ηλία μου?
0: Πολύ, με προσοχή.
4: Ναι. Φοβόμουν, δηλαδή με λίγα λόγια, φοβόμουν την παιδαγωγία του Θεού. Στις αρχές τώρα δεν φοβάμαι. Πέρασαν κι άλλα χρόνια, ζούσα έτσι, ήσυχα στο επίπεδο, ήμουν στάσιμος. Δεν πρόδευα πνευματικά, δεν πρόδευα στη γνώση του Θεού. Ο φόβος του Θεού και ο πόθος του Θεού πάρευαν μέσα την ψυχή μου. Ώσπου τελικά ενίκησα τώρα. Και ζω εν Χριστώ ζωή. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι χαρά αισθάνομαι, Ηλία. Είναι απερίγραπτη χαρά μου. Τώρα ορισμένοι δεν θεωρούν έτσι, δηλαδή σαν εμένα. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος.
0: Φυσικά.
4: Έχουν γίνει θαύματα πολλά στη ζωή μου. Κατάλαβες.
0: Μα για να τα λες αυτά, έχεις ναι. Πιστεί.
4: Ηλία μου, και το Χριστό μας μου λέει ένας γέρος ασκητής προημερών εκεί στην Αγία Άννα, εκεί στη Σκήτη, ναι. 95-100 χρονών είναι.
0: Ναι.
4: Και μου έλεγε, Δήμο μου, το Θεό πρέπει να τον θυμούμαστε στις ευχάριστες στιγμές της ζωής μας, mm. όχι στις δύσκολες. Και μου έφερε εδώ σε βάση, μου έφερε ένα παράδειγμα από το γεροντικό.
0: Ναι.
4: Μια ιστορία, μου λέει κάποτε ένας ασκητής, είχε φτιάξει, μου λέει, το ασκητηριό του επάνω στην κορφή ενός βουνού.
0: Ναι.
4: Και εκεί που καθόταν ένα απόγευμα και αγνάταβε τον κάμπο,
0: mm-hmm.
4: βλέπει έναν διαβάτη και πήγαινε εκεί, είχε βρέξει εκείνη η μέρα, ήταν άστατος ο καιρός και πήγαινε προς το ποτάμι και είδε το ποτάμι έτσι ορμητικό, μου λένε, και δεν μπόρεσε να περάσει, προσευχήθηκε στον Θεό, ο ασκητής που τον είδε από ψηλά,
0: ναι.
4: ένωσε και αυτό στην προσευχή του και προσευχόταν στον Θεό να του δώσει τη χάρη να περάσει
0: να
4: από
0: περάσει.
4: Το απέναντι μέρος.
0: Ναι.
4: Ναι, πέρασε κάμποση ώρα, μετά σηκώνεται, κάνει το σταυρό του, βουτάει μέσα στο ποτάμι, αλλά το ποτάμι, όπως είπατε, είναι πολύ ορμητικό. Ναι, τον έβγαλε πυγμένο. Δεν περνάει μετά άλλη λίγη ώρα και έρχεται ένας άλλος διαβάτης.
0: Ναι.
4: Αυτός δεν κάθισε για πολλή ώρα. Έκανε ένα σταυρό, βούτυξε μέσα και πέρασε απέναντι σώος και αυλαβίστην απέναντι όμως.
0: Ναι.
4: Ο ασκητής που ήταν απάνω, τα χάσε. Λέει, γιατί λέει να πούμε, αυτό είναι άδικο, λέει, που έγινε έτσι. Μονολογούσε με τον εαυτό μου.
0: Ναι.
4: Ο άλλος λέει, προσευχόταν κι εγώ και δεν πέρασε και πνίγει. Και ήρθε αυτός με μια προσευχή και κάπου έτσι. Κάπου οργίστηκε να
0: μην. Δεν του πήγαινε αδική. Ναι.
4: Ναι, εκείνη τη στιγμή η Ηλία μου του στέλνει έναν άγγελο Θεός. Και του λέει, σε βλέπω πολύ στενοχωρημένο, να μου πει με τι να μου συμβαίνει, να έρθει εδώ προλίγου, λέει. Ναι. Προηγήθηκε το εξής περαστικό, ήταν ένας ο οποίος επί αρκετή ώρα προσευχόταν, προσευχόμουν κι εγώ και δεν πέρασε, νικήθηκε ένας άλλος με μια προσευχή που έκανε και του λέει ο άγγελος, μη σκανδαλίζεσαι, ναι, θα φύγω, του λέει ο ασκητής,
0: ναι.
4: δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
4: Και του λέει μετά ο άγγελος, μη σκανδαλίζεσαι, εκείνος που δεν πέρασε, λέει, την πρώτη φορά, δεν είχε προσευχηθεί ποτέ στη ζωή του, τώρα στην ανάγκη προσευχήθηκε. Κατάλαβες τι εννοεί τώρα αυτό ο Ηλία μου.
0: Ναι.
4: Το Χριστό πρέπει να τον θυμόμεθα στις όμορφες στιγμές, όχι στις δύσκολες. Δηλαδή κάτω
0: ναι.
4: από μια αρρώστια, από μια ασθένεια και τρέχουμε ναι. εκεί στα μοναστήρια. Όχι, τώρα που είσαι καλά, εκεί σε θέλει, παλικάρι ο Θεός. Να ομολογείς, γιατί λέω, όσοι με ομολογείς ενώπιον των ανθρώπων και εγώ στα του ανθρώπου τον ομολογείς ενώπιον των ανθρώπων. Δεν ομολογούμε, ντρεπόμαστε να ομολογούμε Χριστό.
0: Βέβαια.
4: Κατάλαβες. Αυτό θέλει ωραία. Να πούμε.
0: Περιστατικό.
4: Να και τα ομολογούμε. Το λέει, καγό λέγω εμείς, ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, πα γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκεται. Δεν ζητάμε, αγόρι μου, γλυκό τον Χριστό.
0: Ναι.
4: Δεν έρχεται η χάρη. Πρέπει να κάνεις αγώνα πνευματικό. Είναι μια άσκηση πνευματική.
0: Ναι.
4: Δεν ζούρκε το Χριστός έτσι για την πλάκα. Πρέπει να το ζητήσεις, να κάνεις αγώνα, να κάνεις άσκηση, να κάνεις νηστείες, να κάνεις προσευχές, να μελετάς το λόγο του Ευαγγελίου, να κάνεις καλά έργα, να κάνεις ελεημοσύνες, να αγαπάς τον άνθρωπο, να αποβάλεις τη.
0: Το το κακό από μέσα σου όσο μπορείς καθάρισμα.
4: Σε τις κακές συνήθειες που έχεις, να μου το μίσο στη μοχθηρία που έχεις έναντι τον άλλο. Ήλια μου, συγγνώμη που σε ζάλισα λίγο.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και ήταν ωραία η παραβολή. Αλήθεια, ξεαλήθεια. Ψεύτικο από το μυαλό, όπως και να ήταν ένα πράγμα. Ήταν ωραία παραβολή, Δήμο.
4: Έγινε, μάνα μου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Δήμο, να σε καλά. Δεν με νοιάζει αν εφτιαχτώ τι είναι, γιατί και να σκεφτείς αυτό, πάλι θέλει καθαρή συνείδηση σε αυτό που λες για την πίστη σου. Αυτό να το φτιάξεις, δηλαδή τι με νοιάζει αν ήταν επάνω και αν κοίταγε ο καλόγερος που είπε ή όπως το μετέφερε αυτός ήταν ο καλόγερος, τι ήταν και ασκητής. Και αυτό θέλει μια καθαρότητα για να το σκεφτείς, παιδιά. Να είσαι καλά, Δήμο, μου λες ωραία πράγματα πάντα. Έτσι, το ξέρετε. Ακούτε, κρίνετε και καταλαβαίνετε αν αξίζει σε κάτι που λέει κάποιος να πούμε μετά την καλή κουβέντα. Λοιπόν, γι' αυτό σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τελευταία φορά, εγώ συνέχεια θα ασχολούμαι. Να μην σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τι είπα πριν για το Βελόπουλο και τι εννοώ, για να διευκρινίσω, γιατί είμαι συγκεκριμένο. Πας και παίρνεις και έχεις 500 τηλέφωνα, 700, γιατί είσαι σαν εφημερίδα που την εφημερίδα αυτή τη διαβάζουν κάποιες κατεύθυνσεις. Τι θα σου απαντήσουνε? Αυτές τις κατεύθυνσεις θα σου απαντήσουνε. Είσαι ένα γραφείο το οποίο επιλέγεις και κάνεις, είσαι ένα κανάλι και κάνεις. Τι θα σου απαντήσουνε? Αυτές τις κατεύθυνσεις θα σου απαντήσουνε. Μια δημοσκοπική λοιπόν εταιρεία που έχουν τις ανάλογες διακλαδώσεις, μην πω κι άλλες λέξεις παράξενες. Εδώ. Τι θα σου απαντήσουνε? Εκεί που θες εσύ θα σε πάνε και θα τους πας. Αν κάνω εγώ απόψε ένα γκάλωπ εδώ και ρωτάνε μου πείτε ποιο πολιτικό πιστεύετε, τι θα μου απαντήσετε? Κάπου 70-80%. Τα κάτω ψέματα, πέστε μου. Να βγει κάποιος και να μου πει πριν απαντήσω εγώ. Δεν θα μου απαντήσετε σε αυτό που είστε φίλοι προσκύμενοι ή αυτό το συγκρότημα συμπαραστέκεται στον Νίκ Βελόπουλο? Κοιτάξτε πόσο ουδέτερα τα λέω. Σαν να λέω εναντίον του Βελόπουλου, αλλά και ουσιαστικά και ορθά στη σκέψη υπέρ του. Δεν θα απαντήσω 70-80%. Άρα λοιπόν αυτά που βλέπετε δημοσκοπήσεις ή κάποιες δημοσκοπήσεις είναι για την κυρία Καριστιανού, να είναι καλά, καλή επιτυχία από την καρδιά μας, ή κάποιες άλλες επιτυχίες, οι δημοσκοπήσεις είναι για τη Νέα Δημοκρατία, ας είναι καλά από την καρδιά μας, ή κάποιες άλλες θα δείχνουν επειδή τους εξυπηρετεί τώρα το κύριο Τσίπρα. Θέλετε και κάποιους άλλους για το Πασόκ? Μην τσιμπάτε λοιπόν σε δημοσκοπήσεις την ώρα που είναι κατευθυνόμενα. Είναι που παίρνετε τηλέφωνο, ποιοι ασχολούνται και ποιοι καταγράφουν. Δεν νομίζω πως είναι κάτι το παράλληλο. Να βγει κάποιος και να με αντικρούσει σε αυτό που λέω. Παίρνω εγώ και έχω 200-300 φίλους. 400 φίλους που πάνε να πει, αν τους έχω φίλους είναι και κάπου προσκύμενοι προς τα εμένα στη σκέψη. Ή σε μερικά πράγματα πιστεύω. Τι θα βγάλω? Δεν θα βγάλω καμιά 150-170 στη σκέψη και στα δεδομένα τα κομματικά πιστεύω εγώ ή τις ιδέες. Δεν μιλάω κομματικά που δεν ανήκω πουθενά. Λογικό είναι. Και θα έχω και 20-30 αλλού και 30-40. Έτσι κάνω και δημοσκοπήσεις λοιπόν. Τους δικούς τους ανθρώπους παίρνουν, στις δικές τους γειτονιές πάνε και βγάζουν ανάλογα, χωρίς καμία κακία για τη Νέα Δημοκρατία, που τη βγάζουμε 30, 40, 50, 70 θα δω καμιά μέρα Νέα Δημοκρατία. Μετά θα δω του Πασόκ καμία νέα άλλη δημοσκόπηση, 40%. Δεν με εκπλήσει τίποτα δηλαδή. Δεν με εκπλήσει ό,τι και να ακούσω. Αυτά βλέπω τώρα τις δημοσκοπήσεις και τα γκάλωπ και γελάω. Αυτά θέλουν να περάσουν στο λαό, προς τα εκεί ψαρεύουν και κάνουν και αυτά προσπαθούν να σας πείσουν πως θα βγουν. Είναι θέμα δικής σας επιλογής. Κάπου είχα σε ένα βιβλίο, το έχω κατασύρει στο βιβλίο αυτό, γιατί το είχα φέρει το βιβλίο αυτό. Ήταν το δεύτερο βιβλίο μου. Το «Φωτιά στις φλόγες», και αξίζει να σου το πω για τις αναποφάσεις τους. Ανένταχτο ονόμαζα τότε εγώ. Λοιπόν, βαρέθηκα όλους αυτούς που παριστάνουν τους πατριώτες, αυτούς που αφήνουν το λαό να υποφέρει, να είναι πάντα κάτω από μπότες. Βαρέθηκα όλους που μονοπολούν αριστερές ιδέες με εργολαβία, μα τις εφαρμόζουν όπως θέλουν και όπου αυτούς συμφέρει για πρωτεία. Από μεγάλα λόγια χορτάσαμε πια όλοι, όλοι μιλάνε για πρόοδο και ελευθερία, μα αν καμιά φορά συμφέροντα τα κάνουν να λείψουν, λένε «δεν είναι και αμαρτία». Και εμάς που βλέπουμε τον κόσμο χωρίς κομματικές ή άλλες παροπίδες, μας λένε οι κομισάροι των κομμάτων ανένταχτους και ουδέτερες κοιτίδες. Μα εμείς οι ανένταχτοι λευκοί συνείδησης αν θες, εμείς αδέλφια είμαστε η δύναμη και αυτοί που γέρνουμε τις πλάστικες στις εκλογές. Και ρωτάω λοιπόν εγώ, αυτό το είχα γράψει πολλά χρόνια πριν το δεύτερο βιβλίο μου, Φωτιάς Φλόγες, με ένα τίτλο ανένταχτη. Θα το έβαζα αναποφάσιστη. Όταν λοιπόν θα δίνουν δημοσκοπήσεις εκεί στα κανάλια και σα λένε αναποφάσιστη και βλέπετε 20%, 18%, τι είναι αυτά, πώς κάνουν τους μάγους και σας λένε άλλα κόμματα, γιατί δεν βάζουν πρώτο πάνω, αναποφάσιστη λέει 20%. Πού τους πάτε αυτούς κύριε εσείς των δημοσκοπήσεων, για πέταμα και το βάζετε τελευταίο κάτω-κάτω αναποφάσιστη. Αναρωτιέμαι. Αυτοί πολλές φορές γέρουν κυριολεκτικά τις πλάστικες στις εκλογές. Πώς ξέρεις έναν αποφάσιστο τι θα ψηφίσει και μου βγάζει κάποια άλλα κόμματα. Εγώ αν έκανα δημοσκόπηση θα έλεγα αναποφάσιστη 22%. Α, αμάν, δεν είναι μικρό πράγμα 22. Πού πάνε λοιπόν αυτοί, τι γίνεται. Και μετά θα κοίταγα τους άλλους. Λοιπόν, παιδιά, μην τσιμπάτε σε δημοσκοπήσεις. Σας λένε παραμύθια, δεν πιστεύω τίποτα, γιατί μου θυμίζει δημοσκοπήσεις που λέγαμε στα κανάλια τότε, που έχω περάσει από 10 δεύτερα γούσταρα, δεύτερα κανάλια, για να μπορώ να λέω αυτά που θέλω. Αν ήμουν σε πρώτο κανάλι, θα με καθαρίζαν αμέσως. Όπως και έγινε. Όπως και έγινε, στον αέρα. Κάνω εκείνο το σχόλιο με τη Στεφανίδου, που ήμουν κυριολεκτικά έτσι κάθε μέρα να μου λένε από το κανάλι εκεί, να μου στείλουν ταξί να με πάρουν. Πιστεύοντας η Στεφανίδου στην δύναμη του λόγου μου ή στην ακριβοδίκαιη θέση μου, γιατί ήταν κάθε καρδιά καλλίδικη στα πάνελ. Λοιπόν, δεν πήγαινα κάθε μέρα, δεν δεχόμουν να πάω κάθε μέρα, και όταν πήγα στον Αντένα ξεχνάω πως η Καλομήρα το παιδάκι είναι παιδί του Αντένα με τραγούδια, το ότι τη λανσάρουνε και κάνω μπάσιμο αυτό το φοβερό που έκαπούν εκεί, τον κόβω στον αέρα και σταματάει η εκπομπή στον αέρα. Και έτσι δεν είμαι εναντίον του Αντένα τώρα σε αυτό. Να είναι καλά όλα τα κανάλια. Γιατί και στο Καλημέρα Ζωή έπαιζα. Όμως τι συμβαίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και για τα κανάλια. Είναι αυτό που πιστεύω πάντα. Ότι δεν υπήρχε πουθενά κανένα μηχάνημα και αναφερότανε τα 25%, 27% και ρωτούσα τους ακροατές μου εγώ και στα δεύτερα κανάλια. Τους τηλεθεατές μου. Να με πάρει ένας τηλέφωνο από τις χιλιάδες που τα αποδεικνύουμε κάθε μέρα σε ένα δύο ώρα να μας παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες. Λέμε σε κανάλια τα οποία καναλάρχες μου λέγανε εγώ τι είναι αυτό που έχεις κάνει. Δεν προλογάμε τα γένια μας. Ένας να με πάρει και πήρε ηλία, έχουμε ένα μηχάνημα μέσα στο σπίτι μας. Και μετράμε σε ποιο πάμε. Ένας. Τις χιλιάδες εκπομπές που έκανα. Ένας. Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη. Τι μου λέτε, εδώ έχουμε μηχάνημα που μας καταγράφουν ποιο κανάλι βλέπουμε. Κανένα. Εσείς να με πάρει απόψε ένας, σε αυτούς που ακούνε. Περιμένω ένα να με πάρει, που να λέει στο παρελθόν κύριε Καλαμάνη, μέσα στο σπίτι μου εγώ είχα μηχάνημα που βλέπαμε ποιος έχει θεαματικότητα στα κανάλια. Και να το σεβαστώ. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Ηλία μου, καλησπέρα, Στρατής, από την Κάριστο.
0: Καλώς το Στρατής, έφερα κουβέντα που μου λέει
5: άκουσα,
0: για την...
5: Άκουσα που είπε για τις φάλαινες και κάτι άλλα πράγματα.
0: Ναι.
5: Φοβερός, να έχει υγεία. Έχουμε σήμερα, έδωσε ευχές ο Αντώνης.
0: Α, είναι σήμερα, το είπαμε χθες, τα πάντα χρόνια πολλά χθες για τον Αρκουλή. Ναι, χρόνια
5: και
0: πολλά.
5: Σήμερα έχει τα γενέθλια. Είναι
0: καλός επαγγελματίας.
5: Πολύ καλός.
0: Και είναι, άκουσε με, επειδή πιστεύω εγώ λίγο σε μερικά πράγματα πέρα από την. Του μπορεί να μας ακούνε λίγο γραφικά αυτά που θα σου πω. Πιστεύω πολύ στα κύματα και θετική ενέργεια των ανθρώπων, εγώ, Στρατή μου.
5: Βεβαίως,
0: ανάλογα ποιον έχεις είναι... ακόμη και στο τηλεφωνικό κέντρο, έχω δει να είναι η δουλειά μου πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Με παρεξηγήσετε κανείς. Το έβλεπα και στα κανάλια. Είχα ένα τηλεφωνικό που ήταν καλοπροαίρετος και γινόταν χαμός. Είχα ένα τηλεφωνικό που
5: ήταν. Έτσι. Έχει θετικά κύματα.
0: Όπως και τώρα απόψε εκεί πέρα. Και τώρα απόψε. Και τώρα απόψε
5: και τα κύματα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
5: Είναι εξαιρετική. Η εκπομπή είναι πρώτου βαθμού. Είναι... Άκουσα κάτι για τα αεροπλάνα που συνοδεύανε κάτι πλοία σήμερα, ναι, που είπαν οι ακροατές. Ναι. Τέλος πάντων, να μην πω και εγώ για κάτι αεροπλάνα που βλέπω κάθε μέρα πάνω που βραδίζει τα σύννεφα.
0: Τι κύκλους κάνουνε.
5: πετάνε από πάνω εδώ στο Σαρονικό, σε εμάς. Και βομβαρδίζουν τα σύννεφα, παρεμβαίνουν στη φύση. Τώρα δεν μιλάει κανένας, γιατί δεν ξέρω.
0: Μήπως εσύ μήπως σε στρατή μου τίποτα αρωματικά για να μυρίζει φυσικαλία καλά. Λουλούδια.
5: Παρέμβαση στα νέφη.
0: Ε?
5: Παρέμβαση στα νέφη επάνω με διάφορα στοιχεία τα οποία δεν ξέρω.
0: Μη μου λέτε τέτοια, δεν πιστεύω σε τέτοια εγώ.
5: Πώς?
0: Μη μου λέτε τέτοια και με κολλάζετε.
5: Τι κολλάζομαι?
0: Αχ, αχ, ενώ είσαι κρυός, δεν πιάνεις ενώ κρυού τα μηνύματα, το σατυρικό που
5: μπράβο,
0: κάνω.
5: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω πώς το
5: λέω. Το Θεό να κοιτάζουμε από πάνω και να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας.
0: Βόηθα μας.
5: Να κοιτάζουμε και προς τα πάνω λίγο, προς τα πάνω. Για τις άνομες πράξεις τις οποίες κάνουμε και έχουν συνέπειες. Τέλος πάντων, να είσαι γερός και ο Αντώνης και όλοι εκεί στο σταθμό.
0: Να είσαι καλά, στρατή μου, καλό βράδυ.
5: Η Παναγία και ο Χριστός κοντά σας.
0: Ευχαριστώ, στρατή μου. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, και την οικογένεια.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά πάντα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Ωραία, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
6: Ο Γιώργος είμαι, Ηλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ σοκαρισμένος με αυτό που έγινε στη Καλαμάτα με τη, 45, με τη γυναίκα. Που αυτός ο τέλος πάντων άνθρωπος, να το πω, 45 μαχαιριές τις έριξε. Είναι δυνατόν αυτό τον άνθρωπο? Αυτός θέλει εκτέλεση, Ηλία. Θέλει χωρίς δίκαιη εκτέλεση. Και όχι μόνο αυτός, και όλοι αυτοί. Είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο να έχει φτάσει ο άνθρωπος? 45 μαχαιριές, ό,τι και να έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Πραγματικά, δηλαδή τα λέμε, τα ξαναλέμε τα ίδια και δεν καλυτερεύει, χειροτερεύει η κοινωνία μας. Δηλαδή τι να πω. Και εντάξει, για αυτό που είπε ο προηγούμενος, εννοείται να μας βοηθήσει ο Θεός, αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε μυαλό Οδυσσέα. Όταν πάμε στην κάλπη, να πάμε να ψηφίσουμε σωστά και να μην καθόμαστε κάνουμε αποχές και όλα αυτά. Γιατί όπως έλεγε η συγχωρεμένη η γιαγιά μου, Θεός χωρέστη να, την έχω χάσει εδώ και 10 χρόνια.
0: Πώς τη λέγανε τη γιαγιά?
6: Πώς
0: τη λέγανε τη γιαγιά σου?
6: Τη γιαγιά μου Ελισάβε τη λέγανε.
0: Θεός χωρέστη να. Πάμε.
6: Θεός χωρέστη. Έλεγε η συγχωρεμένη, είχε πολύ μυαλό και έλεγε ο κλέφτης όταν τον αφήνεις τότε σε κλέβει ο κλέφτης. Τι εννοούσε? Δηλαδή τους πολιτικούς μας. Αυτό όταν τους αφήνεις εννοείται θα σε κλέβουν. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να πάει και για τις δημοσκοπήσεις δεν πιστεύω τίποτα. Τον έχουν κάνει το δικό μας τον πρόεδρο 4η και 5η θέση. Λες και είμαστε, κυβερνήσαμε χρόνια και είμαστε διεφθαρμένοι. Ψεύτες και απατεώνες είναι όλοι αυτοί. Για μένα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι πρώτο κόμμα και όχι μόνο στην Αττική. Και στα νησιά και παντού, γιατί είναι ο μοναδικός που αξίζει, είναι ο μοναδικός που λέει. Οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα, βγάζουνε τάχα μου την Καριασθενού, τώρα τον Κασιδιάρη. Τι να κάνει ο Κασιδιάρης? Ο Κασιδιάρης
0: πρώτον
6: δεν
0: κατεβαίνει ο άνθρωπος ο Κασιδιάρης, ρε Γιώργο.
6: Ναι,
0: δεν κατεβαίνει ο άνθρωπος ο Κασιδιάρης, απλό λένε παραμύθια τώρα για να πειράζουνε.
6: Δεν ξέρω, πάντως δεν ξέρω αν κατεβαίνει όχι, αλλά αυτός ήταν που στήριξε το κόμμα εκεί πέρα, τους Σπαρτιάτες, και τους είδαμε. Γι' αυτό λέω στον κόσμο να προσέχει τι πάει και ψηφίζει. Δεν λέω να με ακούσει, αλλά να προσέχει, γιατί οι κάλποι είναι ιεροί. Μόνο έτσι θα γλιτώσουν από αυτούς. Βλέπω ότι η πατρίδα μου να κινδυνεύει και θέλω να βοηθήσω και να βοηθήσω και τον εαυτό μου και τη χώρα μου. Γι' αυτό και τα λέω, Ηλία. Και μερικοί παρεξηγούνται με αυτά που λέω. Αλλά αγαπάω την πατρίδα μου. Όχι μόνο την περιοχή μου, όλη τη χώρα μου.
0: Ωραία,
6: αυτά
0: Γιώργο.
6: Ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Αυτό έχει δίκιο. Δεν είναι κυβερνητικό. Έχω πει 100 φορές, παιδιά, το Βελόπουλο. Δεν έχω εγώ σε κανένα κόμμα, δεν ανήκω να είμαι γραμμένος. Αλλά δεν μπορώ να μην βλέπω και το δίκαιο. Ρε. Έχει κυβερνήσει, παιδί μου, ο Βελόπουλος, για να λέτε για να κάποιοι που κάνουν μια κρίση κατοικία ηλίθιοι. Γράφουν μερικές φορές. Λυπάμαι που το λέω. Θέλω να κάνω όπως είμαι λαός και αγαπάω το λαό, αλλά τον θεωρώ μερικές φορές το λαό, λατρεύω το λαό, το καθαρό μυαλό, και πραγματικά είναι να φτύνεις λαός ο οποίος δεν έχει μυαλό. Δεν πάει να παραξηγήσετε, δεν μου γουστάραμε, πάρετε τηλέφωνο, δεν με νοιάζει, σταματήσει εκπομπή. Δεν με νοιάζει, πάντα ήμουν εγώ σε αυτή και στις εκπομπές στον αέρα, ανοιχτό βιβλίο σε αυτά. Δεν έγκλειφα ποτέ. Να πω πω πω, πω, πω, πω, πω, Κοσμάκης. Τίποτα. Είναι μερικοί, δεν έχετε μυαλό καθόλου, ρε. Βλέπεις εκεί πέρα και γράφουνε κάτι. Ρε ηλίθιε, ασχολείσαι με το Βελόπουλο που δεν έχει κυβερνήσει, που δουλεύει ο άνθρωπος που έχει αυτό. Και γράφεις εναντίον αυτού και λες εναντίον αυτών που έχουν κυβερνήσει, ρε άνθρωπε. Δεν μπορώ να σας πιστέψω, ρε. Και δεν ανήκω, σας λέω, δεν με νοιάζει, δεν έχω άλλο πως αυτό το συγκροτημένο φίλο προσκύμενο, ξέρω εγώ πως τον Νίκη Βελόπουλο. Δεν με απασχολεί εγώ ένα μαύριο εδώ πέρα. Δεν με απασχολεί καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, απλώς με ενδιαφέρει αυτό που λέω στην αρχή. Και αυτό υπερασπίζουμε. Ξυπνάτε από τον ύπνο, ξυπνάτε τώρα βλάκι, ηλίθιου σας θέλουμε, βλάκι που τη λέω εκεί πέρα. Έτσι ήμουν σε όλη τη ζωή. Όσο μπορούμε να αλλάξουμε, να ανοίξουμε μυαλά. Δεν είμαι εγώ πάλι φανατικά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω τα καλά, ξέρω αν έκανε τα στρατιωτικά αυτά, μπράβο της τα κρανήματα. Βλέπω του καλό του Πασόκ, τι μπορεί να κάνει Σαγάτα ο Αντρέας εκείνα. Να σεβαστώ μια δυναμική που έχει η Κωνσταντοπούλου, αλλά που δεν μπορεί να ακούει τον άλλο φασίστα την ώρα που αυτή περνάει το βασιστικό. 8 λεπτά πρέπει να μιλήσει, μιλάει 19. Λέω και παραδείγματα συγκεκριμένα τι εννοώ. Δεν έχω καμία παροπίδα που έκανε ένα κόμμα όταν είναι κάτι καλό ή λέει κάτι. Δεν μπορώ μόνο να ακούω και τις βλακίες, τα επιχειρήματα. Ο Βελόπουλος λέει πουλάει τέτοια. Τι θες να πουλάει, ρε. Θέλει να είναι μπλαχανάς και να μην δουλεύει. Πήγαινε ρε κορόιδο σε κόμματα που σας γδέρουνε, που έχουν 10-20 σπίτια και δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Τουλάχιστον άλλος δουλεύει, ρε. Και μετά μου κάνεις και το λαό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, λες αρνητικό στο Βελόπουλο που δουλεύει, δεν πανάει ο άνθρωπος και να είναι καλά, να έχει ό,τι λεφτά, τι να έχει, ό,τι θέλει. Γιατί κατάλαβα. Όταν κάποιος κάνει επιχείρηση, όπως λέω και καθέναν που έχει τις δουλειές του, επιχειρήσεις και οτιδήποτε να πηγαίνει καλά. Μην είμαστε ζηλόφθονοι, ρε. Λες έτσι, αλλά την ίδια στιγμή. Εσύ κορόιδο που σε εκδέρουνε και που δεν λες για αυτούς που δεν δουλεύουν και σε κυβερνάνε. Και δεν μιλάω ειλικρινά για τον Μητσοτάκη, λέω γενικά. Τι να σου πω, ρε Έλληνα, αυτόν τον Έλληνα πώς να τον κυβερνήσεις, ρε παιδιά. Τι μυαλό έχετε, ρε. Και δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, σας μιλάω ειλικρινά. Εάν εγώ ανήκω, είμαι σε καμιά ελληνική λύση, ή αν είμαι κολλητός που λες και με το Βελόπουλο κάπου να πηγαίνω τα βράδια. Θα σου βγει κάποιος και να πει, ρε, τι λες. Το ίδιο θα έλεγα για το καλό του Ίξ Πασόκ σε Μάγκα Πασόκο, που ήταν ένας δύο ποιοι ήταν εκεί πέρα, που ήταν εθνικιστές, πατριώτες και τέτοια. Δεν μπορεί να είμαι υπέρ του Σιμίτη. Δεν μπορεί να είμαι υπέρ του Γιώργου Παπαντρέου, που πούλησε την Ελλάδα. Δεν μπορώ να είμαι εγώ να λέει για τα σπίτια ο Τσίπρας να είναι καλά νέο παιδί. Και κάποια στιγμή να μην κρίσει παντού, δεν ανήκα και έλεγα, μπράβο, μακάρι ο Τσίπρας, νέος άνθρωπος, να την κάνει, ρε, και να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα. Κι ας μην είχα ψηφίσει εγώ τον Τσίπρα. Δεν μπορείς όμως να λες τα κόκκινα δάνεια πριν να τις πεις, και εσύ να έχεις κάνει αυτό το νόμο επί κυβερνήσεώς σου, ρε. Ρε τρελαθείτε, ρε. Πάμε σε... κάνουμε αλλαγή ώρας, ε. Σας παρακαλώ, περνάμε. Αλλαγή ώρας και γυρνάμε εδώ, παιδιά. Πάμε.
7: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, για να πάμε λίγο να διαβάσω και τα παιδιά εδώ τηλεοπτικά στο διαδικτυακά που μπαίνουν χιλιάδες κόσμο στα βράδια, πέρα από το ραδιομάχη που έχει τις εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι η δυναμική του καναλιού, δεν είναι η εκπομπή μας. Είναι αυτό, έχετε αυτούς τους παρουσιαστές που έχει τα ιδιαίτερα, έχει αυτό, είναι το ανερχόμενο φοβερό ραδιόφωνο. Ψάξτε, πιάντε σε άλλα ραδιόφωνα να δούμε τι θα ακούσει τη ουσία. Από τα 100 τα 10 θα σας αξίζουν. Και από εδώ από τα 100 άντε να πετάξετε 10. Λοιπόν, όλες οι εκπομπές είναι και όχι ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε στο φανατικό σου Μάρκελ. Να είσαι καλά, φίλε Μάρκελ. Καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Ευαγγελία, καλησπέρα σας κύριε Ηλία. Γεια σου, Ευαγγελία μου. Το λέω εγώ, λες και σε ξέρω. Δεν μην με παρεξηγείς που λέω Ευαγγελία μου. Έτσι, Ευαγγελία. Ή Κώστα μου, Βαγγέλη μου, Νίκο μου και τέτοια, έτσι μιλάω εγώ. Παρεξηγείς κανείς εκεί γυναίκα με κανένα και λες και είναι, του ξέρω γυναίκα, κανένα κολλητή με κολλητό μου. Μαρία, Κόντι. Δεν κάνει πόλεμο ο Μητσοτάκης, θέλει ησυχία για να κλέβει μέχρι να φύγει. Μαρία, το Αιγαίο έχει χαθεί, Μαρία Κόντι. Πάνος, μακρύ μάλλον. Καλησπέρα κύριε Ηλία. Γεια σου Πάνο. Και η Ηλία γράφτη, μου γράφτη κύριε. Η γιατρό μας η Αθηνά, Σανδοπούλου, καλησπέρα. Γεια σου γιατρέ μου. Να είσαι καλά, από την Πάτρα μας είπε πάντα η γιατρός. Έτσι. Η Μέρη Πολέμη, καλησπέρα Ηλία, καλή κομπή. Γεια σου Μέρη. Καλησπέρα από Τουρκία, Κακλαμάνη. Δεν ξέρω τι έχει πέρα. Εσύ έχει ουκρανικά ονόματα. Τι Τουρκία, δεν είναι τουρκικά αυτά. Ουκρανικά είναι. Άντε, γεια, δώσε χαιρετισμού στο Ζελένσκι. Καλησπέρα και από εμάς από Ελλάδα. Αφού δες καλησπέρα από Τουρκία. Λοιπόν, Βέρχιλ, καλησπέρα. Βέρχιλ, πώς το γράφεις. Μετά, ο Γίβε, καλησπέρα Ηλία, τι κάνεις, πώς είσαι. Να είσαι καλά, φίλε, ότι είσαι. Ουρανία, καλησπέρα, πέρα ως πέρα, γεια σου Ηλία, μαχητή, μπράβο σου, πολύ σωστός είσαι και σε όποιον αρέσει. Να είσαι καλά. Γιάννης, γνώμη για τους ομοφυλόφιλους άντρες, έχεις. Έχω πει 100 φορές, φίλε. Δεν μπορεί να μας κάνουν διαφημιστικά οι ομοφυλόφιλοι να κάνουν τα παιδιά μας, αδερφές. Ας κάνουν στο κρεβάτι τους, φίλε Γιάννη μου. Αν είσαι και εσύ και με ρωτάς κάτι τέτοιο, σέβομαι εγώ τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Την ειδονή του, φίλε, τη σέβομαι. Δεν με νοιάζει. Σας μιλάω ειλικρινά και στο θείασό μου είχα κάτι χρονιές ένα-δύο ομοφυλόφιλους. Δεν με νοιάζει. Σέβομαι την ειδονή του άλλου. Όπως ευχαριστιέται στο κρεβάτι του να κάνει ό,τι θέλει. Απλώς να μην έχουν. Νομίζοντας πως τους κυνηγάνε, ενώ αυτοί κυνηγάνε τους straight αυτούς τους καιρούς. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Να αλλάξετε τη φύση. Κάντε ό,τι θέλετε στο κρεβάτι σας, δεν εννοώ για το φίλο μου τον Γιάννη, γιατί μπορεί να είναι αντίθετα και φανατικά εναντίον των ομοφυλόφιλων. Εγώ τους σέβομαι τους ομοφυλόφιλους. Και έχω ξαναπεί, στον καλλιτεχνικό χώρο είχαμε κάποιους κυρίους ομοφυλόφιλους. Δύο-τρεις από αυτούς πηγαίνανε βέβαια και με άντρες και με γυναίκες. Με σεβασμό και κάποιες κραχτές, καταλαβαίνετε. Μόνο περίοδο που δεν είχαν. Και τους σεβόμαστε κι αυτούς. Δεν τους κοροϊδέψαμε ποτέ. Ποτέ, σας μιλάω ειλικρινά, ποτέ. Πίσα την πλάτη ύπουλα. Αντίθετα, τους μιλάγαμε και με πιο λεβεντιά. Αλλά ήτανε. Δεν είχαν αυτά τα κούτια σημερινά που πάνε να ξεπεράσουν και τις γυναίκες. Σέβομαι τους ομοφυλόφιλους και για την ειδονή τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Να μην έχουν γίνει προκλητικοί όμως σημερινούς, λες και τους κυνηγάνε, δεν τους κυνηγάει κανείς. Και αυτοί κυνηγάνε τους straight. Είναι τρελό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα και Ηλία.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
2: Γεια σου κύριε Βασίλη.
3: Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Εγώ βγήκα με σύνταξη με 48 χρόνια.
2: Ναι.
3: Μπορεί ένας από τους πολιτικούς να μου πει εάν έχει κολλήσει 10 χρόνια.
2: Ναι.
3: Ένας. Εγώ βόγγιξα για να κάνω ένα σπιτάκι και με βοηθήσανε κιόλας.
2: Σωστά.
3: Ο συγχωρεμένος ο κουνιάδος μου να το αποκτήσω. Να βάλω το κεφάλι μου από κάτω και τη γυναίκα μου. Πώς αυτοί οι κλέφτες έχουν τόσα σπίτια? Ας μας απαντήσει ένας πολιτικός. Δεν έχει βγει κανένας να πει. Είτε Μητσοτάκης είναι αυτός, είτε Κουτσούμπας είναι αυτός, είτε ο Τσίπρας είναι αυτός, είτε ο Ανδρουαλάκης είναι αυτός. Ας βγει ένας να μας πει, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Παραμυθιάζουν όλο τον ελληνικό λαό. Συνέχεια. Ας βγει ένας να πει ότι έχω τόσα ένσημα. Πού στον κόρα καταβρήκαν αυτά τα ρημάδια τα σπίτια και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ένα σπίτι? Τόσο κλέψιμο δηλαδή.
2: Είναι απορρόφηση.

0: ή οτιδήποτε άλλο. Μα ήδη είναι. Ήδη είναι φασίστες. Οι κλέφτες ήδη είναι. Δεν είναι κανένας άλλος. Γι' αυτό έχω ξαναπεί, πρέπει να μπει ένα να τους πάρει τα κεφάλια, να ησυχάσει η Ελλάδα. Πας στα χωριά και είναι όλα χέρσα. Έχει φύγει όλος ο κόσμος έξω. Τι να λέμε τώρα.
1: Βασίλη
0: έχουν
1: μου,
0: καταστρέψει την Ελλάδα.
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου.
0: Επειδή ο Θεός να σας έχει δυνατό.
1: Να σε και εσένα καλά, να σε έχει όλο τον κόσμο. Να υγεία πάνω απ' όλα τα άλλα, μην τσιμπάτε πιθανά.
0: Να γλιτώσει η Ελλάδα μας.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά. Ό,τι μπορείτε, υγεία πάνω. Προσέχετε την υγεία, όλα τα άλλα. Κουτσά στραβά τα καταφέρατε. Κουτσά στραβά και μέσα στα τρελά που πατιέται ο πολίτης. Κυριολεκτικά. Αυτούς τους καιρούς και με τους νόμους της αγαπημένης μας Ευρώπης και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν λέω. Γι' αυτό φέρα κουβέντα εκείνου του Βέλγου και μπράβο του βουλευτή. Μπράβο τι είχε και τι έλεγε για την κυρία και την Ξανθιά, την πώς τη λένε και φόρο. Δεν θέλω να ζω γιατί μου θυμίζει Γερμανό τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, Ηλία? Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία. Χαμήλωση, παρακαλώ κάτι.
2: Μισό λεπτό. Συγγνώμη, Μισό λεπτό.
1: Χαμήλωση λίγο, ναι. Πού είσαι?
2: Εδώ είμαι.
1: Εδώ είσαι, έφυγες.
2: Εδώ, το χαμήλωσα. Έπρεπε να σηκώθω να βάλω το χαμήλωση.
1: Εδώ, ωραία.
2: Λοιπόν, θέλω να πω στον κύριο, τον προηγούμενο, ότι έχει πολύ δίκιο. Αλλά ο κλέψας του κλέψαντος. Εγώ θα παραδεχτώ τους Έλληνες αυτή τη φορά, σε αυτές τις εκλογές, εάν έχουν πάρει το μάθημά τους και ξέρουν ποιοι είναι, εκτός και είναι κάποιοι χαζοί και δεν καταλαβαίνουν, θα αποδείξουν με την ψήφο μας, όλοι μας, τι θέλουμε ακριβώς, τι ζητάμε από τη ζωή μας, και όλους αυτούς τους δοκιμάσαμε. Από τότε με τον Καποδίστρια που τον εφάγανε τον άνθρωπο, που δεν έπαιρνε μισθό και τα δίνε στους φτωχούς. Λοιπόν, εμάς μας λένε φτωχούς. Φτωχοί δεν είμαστε. Έχουμε πλούσια ψυχή και καρδιά. Οπότε εμείς δεν κλέβουμε, μας κλέβουνε. Εμείς δουλέψαμε, αυτοί δεν δουλεύουνε και έχουν δει στις τράπεζες έξω. Εντάξει. Και πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός τι πρέπει να κάνει. Τώρα πια Καριστιανού, αυτή πονάει το παιδί της, τέλος πάντων, ήθελε να κάνει κόμμα. Τι κόμμα να κάνεις? Αν ήθελε να κάνει κάτι καλό για την πατρίδα της, θα μπορούσε να πάει με τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος ποτέ δεν βγήκε στην πολιτική αλητεία. Εντάξει. Ξέρουμε όλους τους άλλους. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τα ίδια και τα ίδια. Φύγε εσύ, έλα εσύ ήτανε. Οπότε ας τελειώνει το πανηγύρι τους. Δεν τους θέλουμε. Κανένας δεν είναι δεδομένος. Κανένας δεν είναι για πάντα. Αυτοί που θα αξίζουν, αυτοί θα μείνουν. Ένας Πούτιν κάνει καλή δουλειά στη Ρωσία και δεν τον αφήνουν οι πολίτες να μπει κάποιος άλλος. Εντάξει, έχω πάει στη Ρωσία και ξέρω τι γινόταν τη φτώχεια. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχαν δικαίωμα οι Ρώσοι να πάνε σε κανένα μέρος του πλανήτη. Και υπήρχε πολύ φτώχεια. Είδα τον πλούτο τους, ποιοι ήταν πολύ πλούσιοι και ποιοι φτωχοί. Εντάξει, γιατί μας κάνανε ξενάγηση και τα βλέπαμε όλα. Λοιπόν, από τότε που έλαβε τα καθήκοντά του ο κύριος Πούτιν με κάπα κεφαλαίο, εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μου.
1: Ο Πούτιν είναι μεγάλος ηγέτης.
2: Ένα Πούτι θέλαμε εδώ.
1: Αρέσει, δεν αρέσει, Ουρανιά μου, Πούτιν είναι μεγάλος ηγέτης.
2: Και βέβαια, εγώ είμαι με τον Πούτιν. Εδώ και χρόνια τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ας μάθουν οι Έλληνες ότι δεν είναι μόνο αυτοί στην Ελλάδα. Είμαστε και οι υπόλοιποι που είμαστε πατριώτες. Καλά ρε παιδί μου. Δεν μπορούν να...

0: Να σκεφτούν τα παιδιά τους, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, αλλά έχουν και τρισέγγωνα να τους ζήσουν, να τα χαίρονται τα τρισέγγωνα τους και τα δυσέγγωνα. Αλλά πρέπει να βάλει μυαλό οι Έλληνες. Είναι έξυπνος λαός. Και έχουμε αποδειχτεί ότι είμαστε χαζοί. Γιατί ανεχόμαστε, όταν λέει καταλύει την πατρίδα σου, πρέπει να επαναστατήσεις, να κάνεις τα πάντα. Έχεις το δικαίωμα να επαναστατήσεις. Αυτοί μεταξύ τους τα βρίσκουν, γιατί είναι όλοι μια φάρα. Εμείς οι Έλληνες τι κάνουμε? Αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε τα παιδιά μας, αγαπάμε τα εγγόνια, τα
1: κάτι
0: δισεύουν,
1: ακούγεται,
0: τα
1: κάτι δισεύουν. Ακούγεται διπλά, ουρανία.
0: Ορίστε.
1: Ακούγεται διπλά η φωνή σου, 10 φορές.
0: Α, δεν ξέρω γιατί.
1: Κάτι έχει το ακουστικό σου, ωραία, εντάξει. Πάμε άλλη γραμμή.
0: Λοιπόν,
1: ουρανία.
0: Εγώ τελείωσα.
1: Εντάξει,
0: ουρανία
1: μου. Εντάξει, εξάλλου ολοκλήρωση την κουβέντα. Ευχαριστώ, ουρανία μου. Πάμε, πάμε παιδιά, επόμενη γραμμή. Ακούω όταν δεν κάνω πλάκα. Ακούω όταν ήρθε δυνατά, φαίνεται, και γινόταν αντιλαλός και ερώτηση. Πάμε, επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι. Ακούτε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είσαι Κωνσταντία, είμαι από παλιό φάλι. Εγώ δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Να είσαι καλά, κυρία Κωνσταντία.
2: Είμαι σε μεγάλη ανάγκη και σα παίρνω και ζητώ βοήθεια. Έχω τελειώσει και. Έχω σπουδάσει γερμανική και αγγλική φιλολογία, δούλευα σε προξενείο, σε πανεπιστήμιο κλπ. Και τα Χάρβαρντ να είχα τελειώσει, δεν θα με βοηθούσε. Υπάρχουν στον 5ο όροφο διακινητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα χημικά και επηρεάζονται τα τρόφιμά μου στο ψυγείο και τα πετώ. Είναι κάποιοι, τους έχουν κρυμμένους σε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών, η αστυνομία πάνω από 10 φορές τους έχουν ειδοποιήσει και δεν έρχονται. Και το ότι πετώ τρόφιμα κάθε μέρα, ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει πολύ άσχημα, τα ρούχα μου, δεν θα το πιστέψετε, δεν ξέρω τι χημικά είναι αυτά. Είναι πρωτόγνωρα και αφύσικες μυρωδιές, πολύ δύσοσμες, εξαιρετικά δύσοσμες, μυρίζουν ακόμη και τα σαμπουάν, και εκεί εισέρχεται σε σακούλες, νάιλον κλπ. Τα πάντα διαχέονται από αυτή τη μυρωδιά. Και δεν έρχεται η αστυνομία. Είναι ένα μεγάλο δράμα. Και δεν μπορώ να το λύσω, γιατί υπάρχουν 2-3 που τους στηρίζουν και τους κρύβουν. Είναι Τησαίος 11, 5ος όροφος, ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικά.
1: Κυρία Κωνσταντίνα.
2: Και δεν έχει όνομα από κάτω, δεν γράφει τίποτα.
1: Περίμενε.
2: Αν μπορείτε να στείλετε κάποιον από την αστυνομία, χρειάζεται μέσο αυτή τη στιγμή.
1: Περίμενε,
2: με συγχωρείτε που το λέω.
1: Κυρία Κωνσταντίνα.
2: Αλλά κινδυνεύω. Η υγεία μου κινδυνεύει, πετάω συνέχεια τρόφιμα στο ψυγείο, όλα επηρεάζονται.
1: Κυρία Κωνσταντίνα.
2: Και μαγειρεμένα κλπ.
1: Κυρία Κωνσταντίνα.
2: Το ξέρω ότι δεν
1: κυρία
2: είναι
1: Κωνσταντία,
2: ζητώ βοήθεια.
1: Κυρία Κωνσταντία, περίμενε με λίγο.
2: Ναι.
1: Περίμενε με λίγο, να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Και να φτάνω στο σημείο να τα λέω αυτά.
1: Περίμενε με να σε βοηθήσω. Ηρεμούμε. Για 5 δευτερόλεπτα, περίμενε. Λοιπόν, είσαι σε ένα σπίτι μέσα, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι
2: ναι.
1: Πολυκατοικία.
2: Ναι, είναι ψηλά αυτή και δεν επηρεάζονται.
1: Περίμενε,
2: τόσο
1: από πώς γίνεται, πώς γίνεται να ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί, σε ποιο όροφο?
2: Εγώ είμαι στον 6ο και αυτή είναι στον 5ο.
1: Ωραία.
2: Και είναι όλοι βάλετε όλο το γύρος τους.
1: Έλληνες ή ξένοι, μου κάνει το ίδιο, αλλά λέμε.
2: Είναι Αρμένοι και Γεωργιανοί.
1: Ωραία.
2: Αλλά ξέρουν άπτεστα ελληνικά.
1: Ωραία.
2: Άπτεστα.
1: Ωραία, οι άνθρωποι αυτοί. Περίμενα σου πω.
2: Πάνω από 10 φορές.
1: Θα με περιμένει να μιλήσουμε ή να μην περιμένεις? Πήρες για να σου πούμε μια γνώμη.
2: Ναι, ναι,
1: να συνεφέρουμε λίγο αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Λοιπόν, σου έρχονται καθόλου στον όροφο το δικό σου άνθρωποι?
2: Σε μένα?
1: Ναι.
2: Είμαι χείρα.
1: Όχι,
2: δεν
1: παιδί
2: τώρα
1: μου.
2: Μπορώ να πω από το...
1: Όχι, κυρία Κωνσταντία, ρωτάω.
2: Ναι.
1: Σου έρχονται καθόλου στον άλλο όροφο οι άνθρωποι αυτοί? Όχι. Δεν
2: όχι.
1: Έρχονται.
2: Δεν ξέρω κι όλες τι κάνουν τη νύχτα.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω.
1: Πόσες
2: ότι...
1: εσύ ξέρεις πώς από ένα τηλέφωνο σου στέλνουν κάτι και σου κάνουν αυτά, ρε κυρία Κωνσταντία?
2: Από μυρίζεις το ψυγείο και λοιπά αυτό.
1: Ναι, πώς ξέρεις δηλαδή εσύ ότι εγώ είμαι από κάτω όροφο?
2: Α, είναι από κάτω, είναι από τον κάτω όροφο. Και άλλοι έχουν παράπονα και γειτόνις, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι πολύ ηλικιωμένη και είναι σχεδόν κατάκητη.
1: Ναι.
2: Μυρίζει τόσο άσχημα με τις
1: παιδί μου, περίμενε. Μήπως εννοείς
2: έρχεται.
1: Περίμενα
2: σου
1: πω κάτι.
2: Αν
1: δεν
2: με
1: ακούσεις, θα σου κλείσω το τηλέφωνο. Εάν δεν με ακούσεις, θα σου κλείσω το τηλέφωνο. Δεν με βοηθάς. Αυτό που μυρίζει. Μήπως εννοείς πως έρχεται μυρωδιά από τον κάτω όροφο?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Περίμενε.
2: Ναι, από τον κάτω όροφο.
1: Α, όχι ότι σου χαλάει τα δικά σου. Σου έρχεται βρωμιά από τον άλλον όροφο. Όχι ότι σου μυρίζουν τα δικά σου το ψυγείο μέσα.
2: Όχι, από κάτω είναι, γι' αυτό δεν το καταλάβατε.
1: Φυσικά, γιατί
2: από
1: όταν μου λες σου μυρίζει μέρτο.
2: Όλα αυτά τα διαχέονται στον δεν την ατμόσφαιρα,
1: αυτό να
2: όλα
1: σεβαστώ.
2: Αυτά που χρησιμοποιούν τα διάφορα.
1: Αυτό να το πιστέψω, αλλά να μου λες ότι με
2: όχι,
1: ένα κινητό.
2: Όχι, δεν το καταλάβατε, γιατί δεν το διατύπωσα σωστά.
1: Ναι, κυρία Κωνσταντία, γι' αυτό πάω να σε βοηθήσω.
2: Δεν το διατύπωσα σωστά.
1: Δεν πειράζει, άκου. Γιατί δεν γίνεται από κινητά να σου κάνει κάνα κόλπο από μακριά, σου στέλνει μυρωδιά να σου χαλάσει το κρέας,
2: π.χ. Όχι, όχι, όχι. Έρχεται. Είναι, έχουν εργαστήριο κάτω από, με τέτοια χημικά και συνέχεια διοικητεύουν και στον κόστο.
1: Να σου πω τώρα. Περίμενε. Στον κάτω όροφο.
2: Δεν έχουμε μεγαλώσει με, αυτά, με αυτή την κουλτούρα.
1: Ωραία.
2: Το ξέρετε.
1: Να σου πω, κυρία Κωνσταντίνα, στον ναι. έκτο όροφο μένουν άλλοι.
2: Μένει και γειτόνισσα που την αγγίζει και μία άλλη. Οι άλλοι είναι από την άλλη πλευρά, είναι δηλαδή από την πλευρά τη δική μας, το έχουν και, αντιληφθεί.
1: Και τους,
2: και άλλοι, αλλά,
1: και τους έρχεται και εκεί μυρωδιά.
2: Μερικοί δεν μένουν μόνιμα και οι γειτόνιοι.
1: Και τους έρχεται και εκεί μυρωδιά.
2: Και
1: τους έρχεται και εκεί μυρωδιά.
2: Βέβαια, βέβαια. Πολλές φορές και κάτω και τα λουλούδια είναι σαν μαραμένα και στην είσοδο κλπ. Αλλά επειδή είναι τρεις ισχυροί. Που τους κρύβουν και λένε ότι είναι άδειο το διαμέρισμα και λοιπά. Εγώ, αν έρθει ένας επισκέπτης, εγώ μπορώ να αποδείξω ότι δεν είναι άδειο. Όλη νύχτα δουλεύουν, όλο το 24ωρο.
1: Τι δουλεύουν, τι δουλειά, τι έχουν μέσα, λες.
2: Έχουν κάτι συσκευές, φαίνεται, που καίνε διάφορα και κάνουν προσμίξεις και μυρίζουν αυτά, αλλά είναι δυσάρεστες.
1: Ωραία.
2: Όλες
1: πήγες καθόλου αστυνομία.
2: Το κόμμα της γλάστρης.
1: Κυρία Κωνσταντία, πήγες ναι. καθόλου αστυνομία.
2: 10 φορές.
1: Πήγες από κοντά.
2: Γι' αυτό παίρνω εσάς.
1: Από κοντά.
2: Από κοντά, από κοντά. Και... τη μία φορά είπα, αυτό θέλει παρακολούθηση. Έπειτα αλλάξαν πολλές φορές την περιοχή τους διοικητές και λοιπά, λόγω, δεν ξέρω, για κάποιους λόγους τους έχουν μετακινήσει, δυσμενείς μεταθέσεις και δεν έχει και κόσμο, να πω και την αλήθεια, ελάχιστη είναι εκεί. Ό,τι ήταν να κάνω από πλευράς νόμου και λοιπά το έχουν κάνει.
1: Και τι κάνανε?
2: Τίποτα. Τίποτα. Αυτοί εδώ είναι. Εδώ μένουν συνέχεια.
1: Επήγες με κάποιον.
2: Ναι, δεν να...
1: πήγατε δυο μαζί, τρεις, να καταλάβουν δεν είσαι μόνη και δεν λες τρελά πράγματα.
2: Δεν έρχονται οι άλλοι. Οι δύο φοβούνται. Και οι άλλοι είναι. Δεν μένουν μόνιμα στο διαμέρισμα οι άλλοι, είναι, αλλάζουν.
1: Όλοι η πολυκατοικία
2: πώς... μερικά που τα νοικιάζουν και είναι αυτά.
1: Η πολυκατοικία πώς κόσμο έχει, έχει πολλές
2: πόλεις. Έχει 70 διαμερίσματα.
1: 70 διαμερίσματα και δεν βρίσκονται 10 να πάνε, πάτε μαζί στην αστυνομία.
2: Τους άλλους δεν τους πειράζει, είναι όταν είσαι ψηλά.
1: Α, ναι, είναι οι δύο τελευταίοι όροφοι.
2: Ο καπνός, όλες οι αναθυμιάσεις προς τα πάνω
1: πηγαίνουν. Προς τα πάνω πάνε, αυτό έχεις δίκιο.
2: Με τον νόμο της φύσης. Ναι. Και είναι, δεν είναι, είναι και πολλές φορές σαν τσόφιο που ντύχει.
1: Ωραία, παιδί μου.
2: Σαν καμένα λάστιχα, σαν, δεν περιγράφονται.
1: Ωραία, η αστυνομία τι σου απάντησε
2: υπεύθυνα.
1: Η αστυνομία τι σου απάντησε υπεύθυνα.
2: Δεν ξέρω.
1: Η αστυνομία τι σου απάντησε υπεύθυνα.
2: Πόσες φορές να πάω. Άρχισα και φοβάμαι αν πάω.
1: Τι σου απάντησε, λέει ο υπεύθυνα.
2: Αν μπορεί κάποιο να στείλει κάποιον, να ειδοποιήσει κάποιο την αστυνομία από εσά που έχετε μεγαλύτερη.
1: Τι σου απάντησε η αστυνομία.
2: Γι' αυτό παίρνω εσάς.
1: Τι σου απάντησε η αστυνομία. Λοιπόν, κλείσουμε την γραμμή. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αν μιλάς έτσι και η αστυνομία, δεν πρόκειται να σε βοηθήσει ποτέ, κυρία Κωνσταντία. Λυπάμαι που στο λέω. Εγώ ξέρω πόσο ανθρώπινο είμαι. Πόσο άμεσο είμαι με τον κόσμο. Δεν γίνεται έτσι, κυρία Κωνσταντία. Παίρνει ένα τηλέφωνο σε εδώ και αντί να ακούσει τι σε ρωτάνε. Μήπως και σε βοηθήσουμε, αν πας στην αστυνομία και μιλάς όπως μίλαγε σε μένα, αν ήμουν αστυνομικός, θα είχε δίκιο αστυνομικός, θα έλεγε στο καλό κυρία μου, μου πουλάτε δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν ακούς, δεν έχεις μάθει να ακούς. Δεν έχεις μάθει να ακούς. Και σε θα διεκδικείς και αυτά που θέλεις. Λυπάμαι που στο λέω. Α, δεν σου χαϊδέψω τα αυτιά. Σε ρώτησα 100 φορές. Μου απαντάς τα ίδια. Σε ρώτησα αυτό. Δεν είναι. Και μπορεί να έχεις πολύ δίκιο. Πρόσεξε. Μπορεί ξαφνικά να είναι κανένα εργαστήριο. Να είναι παράξενο και να βγάζει φοβερές μυρωδιές. Να το σεβαστώ. Να έρχονται προς τα πάνω και να μην αντέχετε εσείς η επόμενος όροφος ή ο προηγούμενος. Αλλά δεν ψάχνεις λογικά τα πράγματα. Ακόμη και ο λόγος σου εδώ δεν θες να ακούσεις. Θες μόνο να πεις τα δικά σου. Αν σε ρωτήσει λοιπόν η αστυνομία, κυρία μου, πού είστε τώρα, τι κάνετε, πώς είναι, δεν θα της απαντήσει σωστά. Και δεν στο λέω με καθόλου κακία. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Όχι, ωραία. Να βρω την ευκαιρία εγώ να πω, παιδιά, τώρα που διάβασα και το βιβλίο, πόσο με έχουν βοηθήσει οι δημοσιογράφοι, οι πολλοί, όταν ό,τι δουλειά να ανέβαζα, ειδικά το πρώτο γροθιάκασμα, τόσο ένα βιβλίο που έσκησε, κάποιοι καταπληκτικοί δημοσιογράφοι, και πήρε το μάτι μου τώρα, τι Μαρία Ανδρέου, Στέλιος Αρτεμάκης, Βεντίκος, Οντίνος, Σημαίνη Αβέργου, Γιώργος Βιδάλης, Χρήστος Γιαννακόπουλος, Βάσιος, Δημήτρης Γκιόνης, καταπληκτική δημοσιογράφη δεκαετία του 80, Τάκης Γεωργάκης, Κατασκαλόπουλος, Μαρία Δημητρά, Ζαχαριουδάκη, Μάκης Δήμου, Σεμίνα Διγενή, Χρήστα Δότσου, Γιάννη Ζαφύρη, Φρίξη Ουλιάδης, Νίτσα Θεοδωράκη, Κώστας Καραγιάννης, Πέπη Κεφαλά, Τάκης Κουβελιώτη, Τάκης Οδανάλη, Νότης Κύταρης, Χρήστος Κίκυρη, Άρκης Μαργαρίτης, Αρτέμι Μάτσας, Ηλιάνη Μιλοπούλου, να είναι καλά και η Ηλιάνη, έχει κάνει και κάτι το οποίο αν έπαιξε, καλημέρα ζωή, το χρωστάω σε αυτή τη δημοσιογράφο. Άννα Μεκλητσιάνου, Γιάννα Μπαλή, Λιάννα Μπαλή, Κώστας Νοταράς, Παντελής Ξανθίδης που τον έχουμε βγάλει εδώ στον αέρα, Γιάννης Ξανθούλης, Χρήστος Οικονόμου, Έμι Πανάγου, Μαρία Παπαδή. Καταπληκτικά η Παπαδή με αντιμετώπιζε. Τότε ήταν στην Αυριανή του Κουρί. Ελένη Σπανοπούλου, Γιάννης Λάβδας, Διευθυντής και του Σαυρού. Τσεφρόνης Σιριγούλης Ζήσης, καταπληκτικός δημοσιογράφος. Σόφη Ξυστακέα, Βαγγέλης Ψηράκης. Και τι βλέπω εδώ μέσα, γιατί τα διάβασα βιαστικά τώρα. Βλέπω και την βλέπω την την ωραία αυτή ηθοποιό και πάντα στάρ στην ομορφιά, την Γογόνα Ζολετάκη, που γράψε ένα καταπληκτικό άρθρο για το βιβλίο μου, εκείνο το πρώτο που κυκλοφόρησε. Αρθρογραφούσε τότε σαν δημοσιογράφος η Γογόνα Ζολετάκη. Ωραία συνάδελφος, μεστή ηθοποιός, ωραία γυναίκα πάντοτε, έτσι. Και βλέπω και την Ατζολετάκη. Βλέπω μετά μόνο Κακαουνάκη στο σχολείο να μου γράφει εναντίον. Μου άλλαξε τα φώτα στο καλάμι του εκεί. Μόνο Κακαουνάκη στο σχολείο να. Τόσο πολύ που βάρε και μια βασιλική βασιλαδιώτη, παιδιά. Τι ρόλο έπαιζε εκεί, τι ψευδόνυμο ήτανε. Τι μου έγραφε εναντίον. Τι διάλογο ήταν. Μπορώ να το καταλάβω. Ενώ γενικά όλοι με καταπληκτικές κριτικές μου κάνανε ο Άλκης ο Μαργαρίτης, Ρουζίτα Ισόκου, Πάνος ο Κορόβιλας, ο Γιώργος ο Κάρτερ που ήταν και διευθυντής τώρα στην ΕΡΤ, Κατερίνα Θεοφίλη, να πούμε την καλή κουβέντα, ο Νίκος Νικολαίδης με την λογοτεχνική επιθεώρηση που μου έδωσε την χαρά να γράφω και να αρθρογραφώ με το Μιράτ και με το Μίτσο το Λυγίζω, ένα μεγάλο σκηνοθέτη και διευθυντή δραματικής σχολής. Έτσι. Αλλά λέμε, παιδιά, το ευχαριστώ γιατί είναι και ένα. Δεν μου αρέσει η αχαριστία. Μαρία Σικά, την είπα πριν, γιατί ήταν σπουδαία και η Σικά. Και εκεί σε εκδίτσα. Όλοι γράψαν εκείνο το πρώτο βιβλίο, το Γροθιάκασμα τόσο. Έκανα αποκαλύψεις, βέβαια, ήταν προχωρημένο βιβλίο. Ξαφανίστηκαν 2.000 βιβλία σε λίγο καιρό. Και είχαν ασχοληθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάω σε ένα. Όπως και να πω, παιδιά, αξίζει. Όταν έπαιξα με το, στα ναρκωτικά του Σπύρου του Καρατζαφέρη, ο Ανδρέας ο Μπόμπης, διευθυντής τότε, σε ποια εφημερίδα ήτανε, και ο Κώστας ο Μπαζέος, άλλος εκεί διευθυντής σε μια άλλη εφημερίδα, με καλέσανε χωριστά ο καθένας στο γραφείο τους. Θυμάμαι και μου πάνε συγχαρητήρια και ό,τι χρειαστώ συμπαράσταση. Δεν τους χτύπησα ποτέ την πόρτα μετά, αλλά και μόνο με κάλεσαν σαν νέο άνθρωπο τότε να μου συμπαραστάνε, να μου πούν το συγχαρητήρια και ό,τι χρειαστώ. Και ας μου γράψαν μετά άλλη γραμμή στις εφημερίδες τους, μια και δεν τους ζήτησα ποτέ βοήθεια, αξίζει έτσι μνήμα για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 παιδιά, ελάτε να πούμε, κυρία Κωνσταντία, δεν μπορούσα να σε βοηθήσω περισσότερο. Δεν μ' άφησα να σε βοηθήσω, αλλά αφού μας ακούς τώρα που ηρέμησα κι εγώ, γιατί με τσαντίζει και την ώρα, δεν μ' ακούει κάποιος, όπως εγώ θέλω να σας ακούω, να μ' ακούτε κι εσείς. Λοιπόν. Πήγαινε εκεί στην αστυνομία, είστε 60-70 οικογένειες. Αν πάτε 2-3 μαζί και όχι εσύ, που δεν μιλάς και τόσο καλά και σωστά, μιλάς χωρίς να ακούς, μπορεί να έχεις πολύ δίκιο. Και να κάνουν τίποτε καμιά συσκευασίες, πράγματα ή μηχανήματα και να έχεις πολύ δίκιο και σε ακούστηκε λίγο παράξενο αυτό που έλεγες. Και ας μην επιθέσω τόσο σωστά. Να πάτε και δύο-τρεις άνθρωποι και όχι μόνοι σου, ούτε τηλέφωνο. Γεια σας, παρακαλούμε μένετε στο σπίτι αυτό. Στον τάδε όροφο συμβαίνει αυτό. Καλέστε τους ανθρώπους, πάρτε τους ένα τηλέφωνο. Η αστυνομία, οι άνθρωποι δεν πρόκειται να κάνουν το κορόιδο. Ούτε έχουν κέρδος. Αντίθετα, μπορεί να τους βοηθήσεις και σε κάτι. Δεν ξέρουμε και δεν λέμε διευθύνσεις τώρα. Δεν κάνουμε κακό σε κάποιον άνθρωπο. Να ανακαλύψουν και να αποκαλύψουν κάτι. Γιατί μέσα από συμπτώσεις έχουν βγει και πράγματα να έχουν γίνει πραγματικά από την αστυνομία επιτυχίες. Αστυνομικές επιτυχίες. Δεν το λέω για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν μας είπες ούτε διεύθυνση ούτε τίποτα. Αλλά λέω, δεν ξέρεις καμιά φορά πως πάει ο διάολος και λες, άκουρε, μία γυναίκα της μύριζε κάτι, πήγε στην αστυνομία και βρέθηκε σπήρα. Ήτανε κομμένα χέρια από κάτω, ξέρω εγώ. Και μυρίζαν τα κρέα, τα σώματα. Ξέρω εγώ, βάζω συγγραφικά με το μυαλό μου ό,τι μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος. Λοιπόν, Σουδανός λέει ότι πριν λίγες μέρες, παιδιά, αοπειράθηκε να βιάσει με μαχαίρι και μετά μπήκε σε μια κλινική εκεί στην Πειραιώς, όρμησε εκεί, τον πιάσανε, τον ακινητοποιήσανε. Τι Σουδανός ό,τι και να ήτανε, πολύ έκλημα, παιδιά. Πολύ επικινδυνότητα στην Αθήνα. Αυτά να τα ακούει ο υπεύθυνος αστυνομία, όχι ο υπεύθυνος. Και οι υπουργοί και όλοι να λαβαίνουν οι άνθρωποι τα. Δεν είναι αντιπολίτευση εδώ, στήρα να πω, πω, πω, κάνει κύριε Χρυσοχοίδη. Κάντε ό,τι μπορείτε. Κάντε ό,τι μπορείτε να μην φοβάτε, παιδιά, ο κάθε πολίτης. Δεν λέω μόνο Έλληνας, και κάθε σωστός ξένος μπορεί να είναι εδώ. Έτσι δεν τα βάζω ποτέ με τον σωστό ξένο μπορεί να δουλεύει εδώ ο άνθρωπος και να είναι ένας νοικοκύρης και να δουλεύει. Άλλο λαθρέως που σας έχουν τρυπήσει τα σύνορα και άλλο άνθρωποι που ψάχνουν και αυτοί μια καλύτερη ζωή και που θα μπορούσαμε να έχουμε τα 5% αυτών που έχουμε στην Ελλάδα, καλές, τι καλή, τι χρήσιμη που είναι οι ξένοι. Εμείς τα βάζουμε με την πλειονότητα και το υπερβολικό των ξένων. Και το άχρηστο. Πάμε σε γραμμή. Α, όχι. Ωραία, ωραία, ωραία. Βρίσκουν ευκαιρία λοιπόν εδώ να κάνω να πάμε σε ένα-δύο ακόμη σχόλια. Τώρα μόλις έμαθα γιατί χαίρεσα το Γιώργο τον Γαριφάλου. Λέω πως έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο μόνο. Να είναι καλά με το καλό παιδί και το Μανολάκι που μια μέρα με εξυπηρέτησε το παιδάκι σε κάτι και καλή πρόοδο. Και εκπομπή και τηλεόραση 8 με 9 και Τετάρτη και Πέμπτη. Πέρα από το ραδιοφωνικό, έτσι. Ενώ κάθε μέρα, 5 με 6, Στέφανος Χίος στο Ράδιο Μακελάριδες. Εδώ. Μεσημέρια, 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εδώ, Ράδιο Μάχη. 12 με 1, Κυριάκος Βελόπουλος. Μεσημέρια πάλι, 1 με 4. Ο φοβερός Απάνου. Ο Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν. Θα πάμε, περάσουμε σε γραμμή. Ναι, δεν μας χρειάζεται. Τι θέλει να πει. Όχι, όχι, όχι, ναι. Λοιπόν, δεν βγάζουμε. Κυρία Κωνσταντίνα, δεν φταίει το τηλεφωνικό κέντρο. Εγώ είπα να μην σε βγάλουμε. Σου έδωσα συμβουλές. Δεν χρειάζεται να βγεις πάλι, κυρία Κωνσταντίνα. Μην παραξηγείς, εγώ φταίω. Δεν φταίνε τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Εξήγησα και δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Να πεις τι. Σου είπα και γνώμη τώρα. Τι μπορεί να κάνει να πάτε 3-4 για να είναι και πιο ισχυρή η παρουσία σας. Αν δεν έρθουν άλλοι πάνε πιο δεν σημαίνει τίποτα και κυρία. Δεν μπορεί να μην βρωμάει και από πάνω στο διπλανό σου.
3: Για τις έως 11 ό,τι είναι.
1: Όχι, μη μας πει διεύθυνση. Μη μας πει διεύθυνση. Όχι, όχι. Μας πει διεύθυνση. Κάνουμε το σχόλιο, αλλά όχι να κάνουμε και σε κανένα κακό. Προς Θεού. Λοιπόν. Για να έρθουμε, παιδιά, να πούμε τώρα ένα σχόλιο. Έφυγε ένας σοβαρός ηθοποιός, καλός ηθοποιός ήταν, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ και σε θέατρο και σε κινηματογράφο και σύριαλ πολύ και ειδικά σε ένα από τα σύριαλ που έγραψαν ιστορία στα καλλιτεχνικά πράγματα της Ελλάδος. Μεγάλος φόσκολος. Έβαζε υπογραφή με κορυφαίες ακροματικότητες στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι ήτανε και ο άγνωστος πόλεμος. Που γινότανε, δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Εσείς πιο μικροί δεν μπορείτε να ξέρετε, μιλάνε για σημερινές σύριαλ και τέτοια, σαν χλαμάρι μπροστά στα τότε που ζήσαμε εμείς, οι πιο παλιοί, σε σύριαλ που κι εμείς παίξαμε. Δεν έχει σημασία. Πέτυχα και σε κάποια σύριαλ που είχαν φοβερή θεματικότητα και το είχα χαρά και με κάποιους χαρακτηριστικούς ρόλους, μπορεί και μικρούς, αλλά το είχαμε τιμή να παίξουμε τώρα, ξέρω εγώ, τότε με θωριακό σταθμό. Φοβερή θεματικότητα. Μετά, Πανθέους, του Βασίλη του Γεωργιάδη, κορυφαίος σκηνοθέτης στην Ελλάδα, που έκανε και το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο, αυτό που προτάθηκε μέχρι και Όσκαρ, σενάριο του Νίκου Φόσκολου. Αυτό κάτι πιο ωραίο. Ήταν λοιπόν κάποια σύριαλ τα οποία ήταν καταπληκτικά. Ήταν της εποχής. Ήταν, μη μου λέει κανείς, τα στρατιωτικά, τα είχα πει, ήταν στρατιωτική κυβέρνηση τότε πάνω, τίποτε. Άρεσε το σύριαλ και γι' αυτό Άγνωστος Πόλεμος δεν πατρονάριζε καμιά επιταετία. Ο Έλληνας είχε μέσα στο σπίτι του κρυφά, δεν του ήταν κάποιος Παπαδόπουλος πάνω το κεφάλι του να του πει δε στο σύριαλ. Ήταν δυνατά. Ο Φόσκολος έγραφε με suspense πάντα, με φοβερά. Είχε πολύ ρυθμό. Έχω ξαναπεί πως ήταν ο μόνος που θα τα βάλει με αμερικάνικο κινηματογράφο. Οι ταινίες και τα σύριαλ του Φόσκολου. Κάποια στιγμή τα τράβαγε βέβαια πολύ. 5.000, 15.000 επεισόδια. Εκεί ίσως να τον βρίσκω ότι ήταν λάθος. Ήταν πολύ και επαναλάβαινε τα ίδια λόγια, αλλά ήταν συγκλονιστικός αν ήθελε να κάνει πλοκή. Ένα από αυτά τα σύριαλ λοιπόν έπαιζε και ο Θεός Χωρέστονα που έφυγε προχθές. Παράξενο βέβαια, δεν είπε κανείς για το θάνατό του. Μετά από τρεις μέρες και αφού θαύτηκε, υπόθηκε. Άγγελος Αντωνόπουλος, σοβαρός, δεν τον πέτυχα ποτέ στο δρόμο μου στο καλλιτεχνικό. Τον είχα για ένα σοβαρό άνθρωπο. Έπαιζε μεστά, εσωτερικά. Και είχε δώσει πολύ παρόν σε κάθε είδους, είτε θέατρο, είτε τηλεόραση, είτε κινηματογράφο. Πήγε μια λογική ηλικία. Θεός Χωρέστονα. Πήγε λογική ηλικία. Όταν ακούω μικρές ηλικίες μου τις πάει, όταν φεύγουν πάνω από 85-90, λες Θεός Χωρέστονα, τουλάχιστον πήγε ο άνθρωπος καλά. Όταν ακούω 60-70-75, γιατί τώρα πια το 75-78 είναι όπως ήταν κάποτε, τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα μεγέθη της ηλικίας του καθενός. Δηλαδή τώρα το 90 είναι όπως ήταν κάποτε 60, 65, 70. Δεν λέω για να δίνω κουράγιο στους μεγάλους ανθρώπους και σε εμάς που μεγαλώνουμε, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Κάποτε 80, 85, 90, Μαθουσάλα το λέγανε. Ενώ τώρα είναι μια ηλικία 90, σαν να είναι κάποτε 65-70. Λοιπόν, πήγε τουλάχιστον μια ηλικία που αν, πώς είπα, 92-93, ο άνθρωπος κάπου τόσο νομίζει, τουλάχιστον πάνω από 90, ρε παιδί μου, λες, ας το πούμε, δικαιολογείς το κακό. Μπροστά σε αυτά που ακούμε, ειδικά αυτούς τους καιρούς και με νέες ηλικίες, τώρα πια. Λοιπόν, για να πάμε. Ένα σχόλιο άλλο. Κάτι φωτιές είδα σε σπίτια. Θέλει προσοχή, μπαίνει καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ξέρω θα έχουμε φωτιές. Θα τσούζουν φωτιές, θα βάζουν φωτιές, θα κάνουν από λάθος, θα βάζουν εσκεμμένα, θα θέλουν να κάψουν, θα θέλουν να ελευθερώσουν. Δεν θα μπορώ να μπω τώρα σε αυτό το θέμα τόσο. Δεν το εμβαθύνω, θα το πάρω λίγο επιφανειακά. Να πω μόνο, προσέχετε τις φωτιές. Γιατί είδατε τι γίνεται. Δεν μπορώ να ξέρω και πώς ήταν σε αυτές τις φωτιές που είπαν χθες στις τηλεοράσεις και σήμερα. Ένας λέει είχε ένα καντήλι, κάποιο κλαίγανε έναν άνθρωπο. Ο άλλος, ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί. Ακούστηκε ένα μπαμ, λέει μια κυρία, που το καντήλι δεν σκάει εύκολα. Άμα δεν είναι κανένα γκαζάκι. Σημασία έχει πώς καίγεται μετά ένα σπίτι και μπορεί να καεί και άνθρωπος. Προσέχετε. Ό,τι αφήκε, και μην φεύγετε ποτέ από το σπίτι. Μην αφήνετε ποτέ πλυντήριο το άτιμο, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Μπορεί το νερό να τρέξει να κάνει να πάρει βραχύκλωμα. Μην αφήνετε ποτέ κουζίνα και λες πάω απέναντι μωρέ να πάρω το ψωμί για το φούρνο. Όχι. Μπορεί τα 5 λεπτά που νομίζεις να κάνεις μισή ώρα να πιάσεις κουβέντα να ξεχαστείς και εκεί να στερέψει το νερό και να βουτήξει φωτιά ή κατσαρόλα. Προσέχετε τις φωτιές. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Έλα Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είμαι η Σοφία Παυπάτα.
1: Γεια σου Σοφία μου.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά κύριε Σοφία μου, καλά.
4: Έλεγες να ζει ο άνθρωπος 90 χρονών. Αν είσαι και πονάς και είσαι θα κάνεις. Τι να τα κάνεις στα 90 και 100. Άσε με Ηλία.
1: Κοίταξε όμως.
4: Εγώ το ξέρω πώς είμαι.
1: Ναι, ρε Σοφία.
4: Ηλία, θέλω, σε πήρα να σου πω ένα βράδυ.
1: Ναι.
4: Σε πήρε κάποιος και σου είπε: έχουμε τη Γαλιλαία εδώ στα Μεσόγεια. Θυμάσαι?
1: Έχουμε την.
4: Τη Γαλιλαία στο Χριστό.
1: Ναι.
4: Είναι καρκινοπαθής ο κόσμος εδώ που είναι και του δέχεται εδώ και πάνε και του βγαίνει πτυχή εδώ στο Χριστό. Εδώ κοντά μου είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Και εκεί πέθανε η ξαδέρφη μου. Πήγε για 20 μέρες έτσι για να ξεφύγει και πέθανε εκεί η ηλία μου.
1: Τι να σου πω, αυτή τι είναι εκεί πέρα,
4: ο Χριστός είναι, ο Χριστός.
1: Ναι παιδί μου, ο Χριστός είναι η εκκλησία.
4: Εκκλησία, αλλά δέχεται ασθενείς.
1: Α,
4: έχει μέσα γιατρούς.
1: Έχει μέσα.
4: Έχει νοσηλεύτριες.
1: Έχει σαν γυροκομείο, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι.
1: Αχα.
4: Ναι. Και εκεί πάνε όταν είναι στο τέλος, εκεί στο Χριστό πάνε και τα κέντρα. Εγώ ένα βήμα τώρα έχω το Χριστό εδώ. Πολύ κοντά.
1: Να σου πω, Σοφία μου.
4: Έλα.
1: Εκεί πέρα πάνε τώρα και τους δέχονται με κάποια λεπτά ή ελεύθερα έτσι να βοηθήσουν?
4: Όχι, ελεύθερα. Όλα δωρεάν. Γιατρούς, νοσηλεύτριες, προσέχουν, κρεμάτια, καρότσια.
1: Αυτό να σου πω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Περίμενε. Αυτό είναι εκεί της εκκλησίας και Μητρόπολης προσφορά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
1: Της εκκλησίας και της Μητρόπολης προσφορά.
4: Ναι, εδώ στο Χριστό, στο Χριστό που είναι. Εδώ που γίνεται το πανηγύρι σου που είχα πει.
1: Ναι, παιδί μου, λέω, αυτό το ίδρυμα είναι της εκκλησίας.
4: Της εκκλησίας, ναι.
1: Προσφέρει δηλαδή στον κόσμο.
4: Ναι,
1: μπράβο.
4: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο, μη λέμε όλα αρνητικά κάτι φορές για παπάδες.
4: Ωραία, όλα, Ηλία.
1: Περίμενε. Μη λέμε μόνο για παπάδες κάποιες φορές που πειράζουμε παπάδες και τέτοια.
4: Ναι,
1: να λέμε
4: ναι.
1: Και τα καλά. Τα καλά να
4: έτσι,
1: λέμε περισσότερο.
4: Έτσι είναι.
1: Καλά που το φέρεις κουβέντα.
4: Ναι, έτσι. Μα το άκουσα που το είπε ένας κύριος προχτές, αντιπροχτές, σε σένα εκεί.
1: Πόσα άτομα δηλαδή μπορεί να δέχονται εκεί πέρα, ρε Σοφία?
4: Ηλία, όταν είναι σοβαρά,
1: ναι.
4: Με καρκίνο μόνο όμως, από καρκίνο.
1: Α.
4: Αν είναι σοβαρά, μπορεί να έχει. Ναι, έχει πολλές αίθουσες εκεί. Τώρα, όσο δέχεται, δεν ξέρω. Έχει πολλές αίθουσες όμως.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά λέω κοίταξε όλα δωρεά, λέω κοίταξε ποιος τα κάνει αυτά. Τα κάνουν αυτοί οι μεγάλοι που δεν ξέρουν τι έχουνε.
1: Μπράβο, εκεί που ανήκει τα σπάτα εκεί σε ποια Μητρόπολη Σπάτων, όχι.
4: Ναι, αφού εδώ σαν άφη, εδώ στην
1: Μητρόπολη. Όχι, έχετε Μητροπολή, τι είναι κι άλλα εκεί πέρα, δεν ξέρω.
4: Ναι, έχει και Μητροπολίτη, ναι, έχει παπάδες, έχει νοσηλεύτριες.
1: Μπράβο.
4: Ήταν τα Νιτσάβου νοσηλεύτρια. Ήταν εδώ στη Γαλιλαία με τους καρκινοπαθείς και την πήρανε από εδώ και την πήγανε στην Κρήτη, πήρε μετάθεση.
1: Μπράβο. Μπράβο στους από το Μητροπολίτη όπου ανήκει. Μπράβο στην Εκκλησία, μπράβο στους παπάδες, μπράβο σε όλους.
4: Ναι, Ηλία μου, είναι άλλο πράγμα. Πας εκεί και βάζεις μια υπογραφή και παίρνεις. Θέλεις κρεμάτι για το σπίτι. Ωραία. Όχι όμως να το αγοράσεις, έτσι να στο δώσουν και να το πας πάλι πίσω όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Παίρνεις καρότσι, το παίρνεις από εκεί.
1: Παίρνεις
4: πι, το παίρνεις από εκεί. Εγώ θα πάω να πάρω ένα πι, γιατί θέλω πι εγώ τώρα.
1: Σου το δίνει, Σοφία, θα πάω να πάρεις πι, το δίνει δωρεάν.
4: Ναι, όχι δωρεάν, δικό μου, θα βάλω την υπογραφή να το πάρω. Και μετά όποτε πεθάνει θα το πάνε τα παιδιά πίσω.
1: Α, πάντως σου το δίνει δωρεάν να κάνεις την εξυπηρετή.
4: Δωρεάν, ναι.
1: Μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους.
4: Ναι. Μάλιστα.
1: Καλά μου το πες. Μ' άρεσε αυτό το νέο που μου είπες.
4: Ναι.
1: Ας το ξάστε.
4: Άκουσα το βράδυ που το είπε ένας κύριος που είπε στη Γαλιλαία έχει τα Μεσόγεια.
1: Δεν
4: γιατί
1: το
4: εδώ είναι σε μένα, σου λέω κοντά. Εγώ, ναι. Ο Χριστός είναι από το βορειά και εγώ με το νοτιά το κατοικώ.
1: Δεν τη θυμάμαι τότε η λέξη Γαλιλαία, το θυμάμαι, πιστεύεις.
4: Δεν τη θυμάσαι.
1: Ναι, δηλαδή ήταν.
4: Ναι, το άξο που το είπε.
1: Ναι.
4: Εδώ μεταξύ έχουμε και ένα άλλο. Στις 29 του μήνα,
1: ναι.
4: του νου,
1: ναι.
4: του Ιούνι,
1: Ιούνι.
4: Έχουμε Πέτρου και Παύλου.
1: Ναι.
4: Εδώ στα Σπάτα.
1: Ναι.
4: Σε εξοκλήσει
1: ναι.
4: είναι ο Πέτρος, βάζουν φαγητά στη Σπάτα
1: ναι.
4: και πάει όλος ο κόσμος και παίρνει 29 Ιουνίου.
1: Πού είναι αυτό?
4: 29 Ιουνίου.
1: Ναι, πού είναι αυτό που τι, σε τι εκκλησία είναι?
4: Πάμε για το αεροδρόμιο. Πού πάμε για το αεροδρόμιο?
1: Ναι, και είναι και εκκλησία τέτοιο, ε.
4: Εκεί έχει την εκκλησία και έχουν φτιάξει μέρος για τα καζάνια για να μην φυσάει, για να μην αυτό. Και βάζανε πριν το. Αυτό το. Που είχαμε το. Μασαρώσει που κάναμε τα εμβόλια.
1: Ναι.
4: 90 καζάνια βάζανε, Ηλία. Αλλά μετά τα κόψαμε επειδή έπεσε αυτό το κορονοϊός.
1: Όταν έγινε αυτό, ναι.
4: Ναι, και τώρα ξαναρχίσαμε πάλι και 35 ευρώ η μερίδα και δίνουν μόνικο φαγητό. Στη Φάδο. Δικά του όλα.
1: Περίμενε. Περίμενε. Τι είπε η μερίδα?
4: 35 ευρώ η μερίδα. Αλλά είναι με καλή μερίδα, μεγάλη. Μπορεί να πάρει και μια κατσαρόλα που μαγειρεύει.
1: Πόσο είπε η μερίδα?
4: 35.
1: Κάτσε τώρα, πουλάνε εκεί πέρα.
4: Όχι, με δίνει. Παίζει θερμίδε, πάσει τώρα χρονιές και μοιράζουν τα χαρτάκια. Πα εκεί, του λέει: θέλω μια μερίδα φαγητό.
1: Ναι.
4: Όσο για να τα πληρώνει, σου λέει την απόδειξη και θα πα τότε να τον πάρει.
1: Περίμενε, ρε Σοφία μου, 35 ευρώ τη μερίδα.
4: Ναι.
1: Καλά, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο δεν πουλάει. Το μεγαλύτερο.
4: Ναι, αλλά δεν γίνεται μια μερίδα.
1: Τι είναι?
4: Μια κατσαρόλα που μαγειρεύουμε.
1: Άρα έτσι δεν είναι μερίδα. Λέτε. Δεν είναι μερίδα, είναι καμιά δεκαριά μερίδες.
4: Ούτε και δέκα είναι, αλλά ούτε και δύο που λες εσύ.
1: Πόσες, πόσο είναι?
4: Είναι πάντως τρεις μερίδες, τέσσερα σίγουρα.
1: Με 35 ευρώ ξέρεις τι πιάνεις εσύ σπίτι.
4: Τι πιάνεις τώρα τόσο ακριβά που έχει το ροσκάρι?
1: Μα όταν μου λες τώρα μια μερίδα με κλώτησε, λέω. Λοιπόν, ωραία.
4: Κοίταξε, η μερίδα έχει, σου είπα, αλλά περιποιημένο φαγητό. Να φας και να γλύψεις τα χέρια σου. Ωραία, ωραία. Λάδι, ωραίο, δικό μας. Κρεμμύδια, σκόρδα, πάντε κόσμος, καθαρίζουν κρεμμύδια. Χαμός γίνεται στο πάει. Όργανα έχει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Εντάξει, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Εντάξει, έλα, γεια σου.
1: Γεια σου, κυρία Σοφία μου, γεια σου. Λοιπόν, πισώ το παιδιά να πάμε λίγο και αμέσως ερχόμαστε. Και ο Κλίντ Ίστουντ Ηλία είχε φτάσει στα 100, μεγάλος ηθοποιός και βεβαίως άγρυπνος, έλα ρε άγρυπνε και δεν μπορείς να σε διαβάσω όλη την ώρα. Άγρυπνος και το έχεις με παπάκι και τέτοια, να είσαι καλά. Κλίντ Ίστουντ, μεγάλη μορφή ο Κλίντ Ίστουντ, φίλε. Και σκηνοθέτης φοβερός, έχει σκηνοθετήσει 70 χρονών, 80 πόσο έκανε κάτι επιτυχίες, Hollywood, καταπληκτικός, μεγάλος ηθοποιός. Λοιπόν, τούμπα, μου λέει ο Τζοβάνι. Περίμενα εδώ Τζοβάνι πιο πάνω που μου έγραψε κατέρα, Νίκος Ζαγόπουλος. Καλησπέρα η κύριε Ηλία από Καστοριά, γεια σου Νίκο μου, Νίκος Ζαγόπουλος. Προχωράμε. Γιάννης, εγώ δεν είμαι, ρωτάω Ηλία. Γιάννης 1987. Ρε Γιάννη, αν έχεις άλλη ερώτηση πιο πάνω θα σου απαντήσω. Και γιατί το βλέπω αυτό αποσπασμα, δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Δεν βλέπω να ρωτάς κάτι άλλο ρε. Εγώ δεν είμαι, ρωτάω Ηλία. Α, Γιάννη κατάλαβα το ομοφυλόφιλο. Α, φίλε μου, ναι, δε, εντάξει, μην παρεξήσεις σου είπα έτσι. Σου είπα μπορείς υπερ straight και ρωτάς γι' αυτό, έχεις δίκιο. Αλλά και το, και αν δεν ήσουν και ήσουν ομοφυλόφιλο, πάλι θα σου απαντούσα όπως σου απάντησα και την ώρα Γιάννη. Ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Λοιπόν, Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο με ένα καταπληκτικό εκεί πέρα στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ξέρω εκεί πέρα, ωραία ροή έχετε πάντως. Και στον Αντώνη τον Αρκουλή που σήμερα γιορτάζει το μια δεύτερη φορά. Και όλους τους αόρατους συνεργάτες του. Γιατί δουλεύει με 10 χέρια ο Αντώνης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Πάμε σε... Όχι, δεν παίρνουμε γραμμή τώρα. Δεν παίρνουμε γραμμή. Θα βρω την ευκαιρία να κάνω κανένα σχόλιο άλλο. Να έρθω παιδιά σε ένα-δύο ακόμη. Είναι ωραίο πάντως. Ιδέες δίνουμε παιδιά. Όπως δώσαμε την ιδέα εκεί πέρα που μακάρο Σεφερλή μας άκουσε για τον Πάτο Σεφερλή και το λέω πολύ αγάπη αυτό παιδί γιατί είναι, κάνει ωραίες δουλειές και δεν κοροϊδεύει τον κόσμο. Κάνει τον κόσμο για ώρες να γελάει. Μακάρι να άκουσα από εμάς το τίτλο, το γελάς. Το ελάς που βγάλαμε την ίδια μέρα του κυρίου Τσίπρα, το βγάλαμε γελάς και που ανεβάζεται επιθόρηση γελάς, διαφήμιση το κάνουμε τώρα. Άκουσε δεν μας άκουγε, τα άκουσε δεν μας άκουσε από εμάς, ας πούμε την καλή κουβέντα για την καλή επιτυχία στο Σεφερλή το γελάς. Έχω ένα άλλο σύστημα σήμερα. Το Ελλάς όπως ήταν κάποτε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, βλέπω το, αυτό το κόμμα Τσίπρα να είναι Ελλάς Ελλήνων Αριστερών. Έτσι που το πάει. Και θυμάστε πριν 7-8 μήνες τι είπαμε. Δεν κάνουμε τους πονηρούς εδώ, παιδιά. Τίποτα. Το ράδιο έχει εκλεκτούς εκπομπές που σα λένε καταπληκτικά πράγματα, προχωρημένα, έξυπνα, και έτσι δεν πάμε να ξεχωρίσουμε σε τίποτε. Όπου η δική μας εκπομπή. Θυμάστε πριν 6 μήνες πότε ήταν το Ιθάκι, όταν παρουσιάστηκε ο Τσίπρας. Που λέω, να θυμηθείτε και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με τον Τσίπρα. Όλοι οι αριστεροί θα είναι κάποια στιγμή, θα είναι, θα διαλυθούν όλα τα άλλα και θα πάνε με τον Τσίπρα. Το θυμάστε. Και μπορεί κάποιο να μου βγήκε στον αέρα, μου φέρνει, Έλια, δεν γίνονται αυτά. Λέω, θα δείτε. Όλοι. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Διαλύεται το ένα μετά το άλλο για να πάνε όλα με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού του κατάφερε. Και δεν το λέμε ηρωνικά καθόλου. Σεβόμαστε κάθε βέλος δημοκρατίας. Πραγματικά το εννοούμε αυτό. Καλή επιτυχία. Οπότε εκεί που είναι Ελλάς είναι ο Χριστιανών και χαρακτηρίζεται σαν δεξιόν, μπορεί να το ονομάσει και να λέει κάτι τόσο και θα σου λέει Ελλάς Ελλήνων Αριστερών. Να πει μια εκπομπή μας έδωσε ωραία ιδέα και αυτό. Έτσι. Άντε να μην παραπονιέστε και αριστεροί. Λοιπόν, έλεγα πριν για τον Γκάλο, παιδιά. Και έλεγα πως αν εδώ με ένα φίλο προσκύμενο προς πολλές φορές που ακούτε για το Κυριάκο το Βελόπουλο, 80% θα έβγαινε εδώ πέρα ο Βελόπουλος. Να γιατί λέω τότε, ανάλογα που κάνεις και τον Γκάλοπ. Δηλαδή θα δικούσαμε αν κάναμε Γκάλοπ εδώ μέσα για τον κακομοίρη το Κουτσούμπα. Όχι ηρωνικά κακομοίρη, εννοώ με συμπάθεια το λέω στον Κουτσούμπα. Δεν θα ακούγαμε 2-3 ξέρω αριστερούς. Μπορεί να μας ακούνε πολλοί, αλλά στον αέρα μπορεί να μας παίρνουν πολύ λίγοι. Τι θα λέγαμε, ότι ο άνθρωπος ο Κουτσούμπας έχει 1%, αν κάναμε εμείς τον Γκάλοπ εδώ. Να γιατί λέω, ανάλογα που κάνετε τον Γκάλοπ, τις δημοσκοπήσεις, ανάλογα που τις κάνουνε, ξέρουν εταιρείες που τις κάνουνε, για να βγάλουν αυτά που θέλουνε. Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω πως οι δημοσκοπήσεις είναι στα χωράφια που θέλουν του καθενός και έτσι βγαίνουνε. Εντάξει. Για την αδικία, για που έχει μια δυναμική πάντα η αριστερά, πόσο έχει, 7 οι άνθρωποι, πότε 5,5, πότε 6, πότε 7,5, πότε 8, με σεβασμό το λέω, δεν το λέω με το κουκουέ. Εδώ πέρα μπορεί να μην ακούμε κανένα κουκουέ. Πάει να πει ότι δεν υπάρχει κουκουέ. Αυτά τα κάνω επίτηδες και τα λέω για να καταλάβετε να μην σας πλαμπλαδιάρουμε τις πλήσεις εγκεφάλου δημοσκοπήσεις. Ανάλογα που κάνεις τη δημοσκόπηση σου βγαίνουν και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αχ παιδιά, καλλιτεχνικά λίγο μετά από τον Αντωνόπουλο, θεός χωρέστον. Κάνει εντύπωση παιδιά, η δίποδας λέει του Ρόμπερτ Άικεκ, δεν ξέρω τι. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα οι δίπους που πιάνετε, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν πειράζει το καθαρεύωσα το Ιδίπος Τύρανος. Ιδίποδας Τύρανος το ίδιο μου κάνει του Σοφοκλή. Πώς τον κάνει Ιδίποδας λέει του Ρόμπερτ Άικ. Και παίζεται πού, μήπως δεν θα το παίξετε καμιά επίδαυρο, ποια κεντρική σκηνή εννοείται. Το ξέρω τι είστε περισσότεροι αν θέλεις. Αλλά δεν είστε και πολιτισμού άνθρωποι. Και όπως είδαμε μέσα στην επίδαυρο, να ανεβάζετε τραγωδία με τζιν και με γερμανό σκηνοθέτη να έχετε βαρέλια μες στην επίδαυρο και τζιν μες στην επίδαυρο που αν σηκωνόταν κανένας μηνωτής, καλά ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης, τα κοκαλά του θα τα έχετε κάνει, θα τα ταράζετε, αν υπάρχουν μεταφυσικά πράγματα. Με αυτά τα τρελά που κάνετε, τα Υπουργεία Πολιτισμού και τα Υπουργεία και όλο τον καιρό, αυτά τα γελία πράγματα εις βάρος του πολιτισμού μας. Φτιάξατε τραγωδία πριν μερικά χρόνια, πήγα και έλεγα, τώρα τι να πεις, τι να φωνάξουμε στην επίδαυρο, είναι ιερός χώρος και είναι κακό, είναι ιεροσιλία, να γρέγατε ρέμα μαράκες, είναι δυνατόν να πέστε με τζιν του μεγάλου μας του Εσχύλου τραγωδία μέσα ή του Ευρυπίδη του Σοφοκλή και με τζινάκια, με κάτι βαρέλια να κυλάνε. Μήπως έτσι ετοιμάζεται για τον Ειδίποδα τώρα? Ειδίποδα λέει του Ρόμπερτ Άικ. Ακούστε παιδιά Έλληνες ξεφτύλεις, πως είμαστε ξεφτύλες στον πολιτισμό μας, να ανέχονται εδώ αλλήμονό τους σαν Υπουργός Πολιτισμού, Υπουργεία Πολιτισμού έχουν δεχτεί αυτά, να πάνε στην επίδαυρο και να παίξουν αυτό. Ειδίποδο λέει του Ρόμπερτ, το λέω για 15η φορά, του Ρόμπερτ Τάικ, για να ξεχάσετε πως υπάρχει ο Ειδίπους του Σοφοκλή, του Εσχύλου. Να ξεχάσετε τους αρχαίους τραϊκούς ποιητές μας και να μας έρθουν οι ξένοι ότι έχουν γράψει Πέρσες, Ειδίποδα, Αντιγόνη, ό,τι όλα τα μη κάνουμε, λες και κάνουμε σε αυτά, λες και ξέρουμε περισσότερο από τον κόσμο. Όλες τις αρχές μεγάλες τραγωδίες μας που σέβονται όλοι οι ξένοι και που παίζουν όσο μπορούν πιο κοντά στα ελληνικά πρότυπα. Και εμείς παίζουμε το κυρίο Ρόμπερτ Τάδε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε εσάς που είστε υπεύθυνοι. Λοιπόν, ένα σχόλιο παιδιά, να το προσέξουν πάρα πολλοί γονείς ή όσοι έχουν παιδιά είτε εγγόνια, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τους που είναι ανυπεράσπιστα στην παιδεία, αφού τα Υπουργεία Παιδείας κοιμούνται, αφού θέλουν τα παιδιά μας να είναι απαίδευτα, αφού κάνουν ότι μπορούν να μην μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, αφού πολεμάνε τη γνώση με τέτοιο ύπουλο τρόπο, το έχουν βάλει μέσα στα βιβλία, τι πρέπει να κάνουνε και εσείς όλων των κομμάτων υπεύθυνοι και βουλευτές, μήπως το έχετε αφήσει λίγο πίσω αυτό το θέμα με την παιδεία μας, με αυτά που μαθαίνουνε τα παιδιά μας, δηλαδή με αυτή την απαιδευσιά που προσπαθούν να τους περάσουν. Άνοιξα χθες μια άλγεβρα πρώτης γυμνασίου. Πήγα να βοηθήσω τη... Έχουμε τηλέφωνο παιδιά? Όχι, εντάξει, καλύτερα. Πήγα να βοηθήσω τη μικρή μου, τη μικρή μου πάει πρώτη γυμνασίου. Στο γυμνάσιο, γιατί είχαμε γυμνάσιο τότε, δεν είχαμε καν λύκειο, εξατάξιο γυμνάσιο, ξέρουν οι πιο παλιοί, ήμουν μαθητής. Δεν ήμουν του άριστου σε όλα, αλλά μαθηματικά ήμουν ο άριστος. Να σκεφτείτε, ο καθηγητής μου μαθηματικών όταν ερχόταν τότε που υπήρχαν επιθεωρητές, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν, ο Κόντος, μου λέει Κακλαμάνη, γιατί ήξερε πώς θα το βγάλω στο πρόσωπο. Δεν σήκωνε ούτε αυτόν που ήταν 19 και 20 το καλύτερο μαθητή των Αγίων Αναργύρων τότε των Κομνηνών, να είναι καλά. Ένα καταπληκτικό μαθητή και καλό παιδί. Άριστο σε όλα. Όχι. Σήκωνε εμένα. Και τον έβγαζα πάντα άσπρο πρόσωπο. Γιατί ήμουν καλός εκεί. Πήγα λοιπόν παιδιά χθες να κάνω στη μικρή μου να τη βοηθήσω. Και ακούστε η άλγεβρα της πρώτης γυμνασίου πώς ξεκινάει. Ακούστε ηλίθια Υπουργεία Παιδείας, ακούστε ηλίθιους που καταγράφουν τα βιβλία μας, ακούστε τι κάνουν στα παιδιά μας. Πρώτη φράση πάνω πάνω. Κλάσματα. Λέξη που προέρχεται από την ελληνική λέξη κλάο κλό, Ξαναλέω. Λέξη, κλάσματα. Λέξη, σας ακούω μέσα, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, λέξη που προέρχεται από κλάσματα. Λέξη που προέρχεται από την ελληνική λέξη κλαόκλο. Ρε άνθρωποι, το κάνετε επίδυνα να μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Έτσι ξεκινά τα μαθηματικά. Τι δουλειά έχει, ρε, να πάει κάποιος να γίνει μαθηματικός να ξέρει τα κλάσματα χρόνια αργότερα. Να πάει στο Λύκειο να το ξέρει. Να πάει σε κάποια δέσμη που είναι για μαθηματικά. Το παιδάκι, ρε, το 12 χρόνο παιδάκι, 13, που του κάνεις πρώτη κλάσματα. Λέξη προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη κλαόκλο. Το κάνεις αμέσως να έχει μια κακή γνώμη αντιπάθειας για την αριθμητική. Τι δουλειά έχει, ρε, αυτή η εξήγηση που κάνει στο παιδάκι, που λέω πως είναι ολοκάθαρα από την αρχή βαλτά στημένα βιβλία για να αντιπαθεί στο παιδί. Μετά τι είναι το κλάσμα, αντί συγκεκριμένα πράγματα, ένα κομμάτι του όλου, αριθμητής, παρασμαστής, γελία πράγματα. Πάρτε ένα σχολικό βιβλίο των παιδιών σας, των εγγονών σας, και θα καταλάβετε τι λέω. Δεν θέλουν να μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Θέλουν να τους κουρκουτιάζουν το μυαλό, να τους κάνουν να αντιπαθούν και να λένε πω μαθηματικά δεν θα αντέξω. Και καλά κάνουν τα παιδάκια, που πολλές φορές πρέπει να συμπαραστακόμαστε για την ηλίθια παιδεία, και για αυτούς που γράψανε αυτά τα βιβλία ήταν ανάξιοι να τα γράψουν. Καλό σας βράδυ από μένα, τον Ηλία Κακλαμάνη, από το τηλεφωνικό κέντρο απόψε. Εκεί ραντεβού αύριο το βράδυ 9-11, μεσημέρια 12-1, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Τα απογεύματα ξαναλέω ράδιο Μεκελάρδες, ξαναλέω για τον Γρηγόρη τον Σερέτη, τον Στέφανο τον Χίο και όλους τους άλλους. Αύριο το βράδυ ραντεβού 9-11. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
5: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Ελάτε να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Θα το λέω και θα το φωνάζω πάντα. Βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Ναι, μπορούμε, το έχουμε. Όμορφη καλησπέρα να έχουμε με 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο των Αθηνών. Ανεβασμένη θερμοκρασία, ανεβασμένη η παιδική μας ενέργεια. Είμαστε μεσοβδόμαδα εξάλλου, έτσι. Έχει αρχίσει η καμπύλη τώρα και πάει προς Σαββατοκύριακο.
1: Σε φιλήσω.
0: Καλησπέρα σε όλους, σε όλες, με την αγάπη μου και πάντα με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής και είναι και δίπλα ο φίλος μου ο Μάνος. Εδώ θα συμπληρώσουμε την παρέα, θα συμπληρώσουμε το παζλ. Αντώνης Αρκουλής στη ρύθμιση του ήχου με βοηθητικό προσωπικό το Μάνο προς το παρόν. Έτσι η διδασκαλία είναι καλό Μάνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Έχουμε και τον Ολυμπιακό τώρα με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, έτσι. Θα τις δούμε τις εξελίξεις. Για προσωπικά μηνυματάκια και Viber. Προσωπικό μηνυματάκι Viber 693-84-00-856. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο με την κλίση, παιδάκια. Πρέπει να πω τα καθιερωμένα. Χίλια συγγνώμη, το έκλεισε το τηλεφωνάκι. Χίλια συγγνώμη. Είμαστε στα καλύτερα γιατί είμαστε και οι καλύτεροι. Σας έχουμε στα καλύτερα γιατί είμαστε οι καλύτεροι και αντιστρόφως ανάλογα. Αντιστρόφως ανάλογα. Τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά, πάμε More Than Tax. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο More Than Tax, καλυψούς 110. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, τα φοροτεχνικά, αναλαμβάνουμε τα πάντα όλα. Με τη Μαρία Μαστιλιαράκου, καλυψούς 110 και με τους συνεργάτες της. 210-95-99-381 για το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης Πιτσαρία Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, τώρα πάμε τώρα με τον Μιχάλη μαζί, παρέιτσα.

Λοιπόν, ουδέν σχόλιο θα κάνουμε πάνω σε αυτό που λέμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί ταυτόχρονα είναι και στους άλλους. Στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα, Αλέξανδρε. Κάτι είπαμε ότι ήταν σε εξέλιξη ο πρώτος τελικός στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι, έχει πλεονέκτημα έδρα ο Ολυμπιακός. Τελείωσε πριν από λίγα λεπτάκια. Το σκορ 82-76, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 82-76 ήταν ο πρώτος τελικός. Αλέξανδρε, τα λέω νομίζω. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τον user, το φιλαράκι μας από το Περιστέρι. Να καλησπερίσω την Σοφία μας από τα Σπάτα. Σοφάκι μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Άκουσα και με τον Ηλία Καγκλαμάνη το περιστατικό το δικό σου. Καλησπέρα στο φίλο μου από το Κολονάκι, τον φίλο μου το Φώτη που θέλει ρεβεγιόν. Καλησπέρα στην Διονυσία μας εκεί με το αστέρι της καρδιάς της. Διονυσία μου, καλησπέρα. Εδώ και τα μηνυματάκια σας. Το ξωτάκι, να φωνάξουμε και λίγο.

Από ό,τι έχετε καταλάβει, συμμετοχή Αλέξανδρε. Γράψε μου, Λεβέντη μου, τον φίλο μου, τον Αλέξανδρο. Θα ακούσουμε το λαγουδάκι πάλι. Χίλια συγγνώμη, παιδάκια, είναι τα τηλέφωνα. Γιατί πάνω απ' όλα το έχω πει. Πάνω απ' όλα το έχω πει. Δεν είναι ένα τραγούδι, είναι ο άνθρωπος. Είναι η ψυχή, είναι η καρδιά του ανθρώπου που χτυπάει εδώ στο μάχη. Και να αγγίζουμε τις ψυχούλες. Έτσι, η δικιά μου τραγουδάει, χτυπάει, λέει ονοματάκια. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Νοιχιούζερ, είπαμε και τον τελικό, τον πρώτο τελικό στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 82-76, καλησπέρα στον φίλο μου τον Άρη. Πάμε στα Μέγαρα, είναι ο φίλος μας ο Γιώργος εκεί, Γιώργο μου, με το λενάκι του, το όμορφο παλικάρι. Δεν θα πω κάτι άλλο, είπαμε με τα νούμερα θα ασχοληθούν οι λογιστές και οι λογίστριες. Εξάλλου δίνουμε το πρώτο καλύτερο περιφερειακό, το πρώτο καλύτερο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στην Αθήνα, το More Than Tax. Καλυψούς 110, το δίνουμε Γιώργο μου, Μέγαρα. Καλησπέρα στέλνω στην Δώρα, την αδελφούλη και τη Λένα. Οι δύο αδελφούλες εκεί, Βεντούζα το πάνε. Αλήθεια, αλήθεια.

Χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, παιδάκια στον φίλο μας τον Αντώνη. Εδώ δεν τα λέει, δεν φάγαμε γλυκό, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι, θα τα ακούσουμε. Τα πάντα είσαι εσύ. Αυτό το ξέρεις, το γνωρίζεις βέβαια. Χρόνια πολλά στον Αντώνη μας και από μένα τον Νικολίπτη, γλυκό δεν είδα πάνω και γι' αυτό δεν το ήξερα. Δεν είδα γλυκό, εγώ του πρόσφερα προχθές. Ωεό! Εγώ θα τα λέω από τα δόντια όλα, πάντα.

5 οι αισθήσεις. Παιδάκια, μπορεί να ακούτε και κάτι στο τηλέφωνο. Δεν προλαβαίνουμε να τα κλείσουμε όλα. Ζωντανή εκπομπή είναι, θα μας συγχωρέσετε και λίγο. Εξάλλου δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι που έλεγε ένας παλιός πολιτικός. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Ζωντανή εκπομπή είναι. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.

Έτσι λέει, ο Γιώργος ο Γιαννιάς. Δεν τα λέω εγώ, αλήθεια. Έτσι λέει, το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Η Χαρέλα μας από την Κυψέλη ήταν. Φώναξα λίγο δυνατά. Δεν έχω μου πάνε ένα τριήμερο τη φωνάζω έτσι λίγο πιο δυνατά, παιδάκια. Δεν ξέρω τώρα, ισχύει, δεν ισχύει αυτό. Ένα τριήμερο λέει φωνάζω λίγο πιο δυνατά. Μπορεί και να ισχύει. Λοιπόν, τον φίλο μας τον Φώτη από το Κολονάκι μεριά, το παιδί από την Αργεντίνα. Γείτονας του Κούλι, θα το λέμε πάντα έτσι. Τόσο γούρικος ο άνθρωπος εκεί. Έτσι, Φωτάκο μου, είναι το δικό σου το τραγουδάκι. Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Τον φίλο μου τον Στρατή από την Κάριστο. Να τον καλησπερίσω και όλη την Εύβοια. Την Κάριστο, την πανέμορφη Στρατή μου. Να τα πούμε και με τη Ρίγανη, έτσι. Αν και το έχω, θα περπατήσω κι εγώ. Θα πάω, μ' αρέσει. Να ακούσω τραγουδάκι ο φίλος ο Φώτης και πάμε μετά να πούμε καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο πάλι από Μέγαρα, τον Παπαναγιώτη μας εδώ, έτσι, τον Παπαναγιώτη, τον Μπαρμπακώστα, αυτό τον ήρωα, τον Μπαρμπακώστα και τον Αυγολέμονο. Πάμε τα τραγουδάκια τα δικά σας τώρα. Το Ξωτάκι, α, το φίλο μου τον Γιώργο, τον Ολυμπιακό. Πλάκα σου κάνω, έφαγα γαλακτομπούρικο, έτσι, μην πεις τίποτα στο Βαγγέλη. Έτσι, για να σου πω, γαλακτομπούρικο έφαγα. Μην πει στο Βαγγέλη τίποτα. Δεν έχει βγει ακόμα έξω. Τέλειο, μπορώ να πω. Γιώργο μου, καλησπέρα. Στο παλικάρι με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο. Άστους να λένε για τη διαιτησία, λεβέντη μου. Άστους να λένε. Βάκια λίγο με το τηλέφωνο. Όταν βλέπετε ότι μιλάω, να έχετε κι εσείς λίγο την υπομονή. Θα το σηκώσω το τηλέφωνο. Πάμε ρεβεγιόν για το φίλο μας τον Φώτη, τον Φωτάκο από το Κολονάκι. Φωνάζω, αλήθεια. Νευρόσπασμα δεν είμαι πάντα, έτσι τώρα το λέω. Νευρόσπασμα δεν είμαι ούτε καν.

Ορίστε, παλικάρι μου, καταρχήν ο αράκι μου, στο κορυδαλό, το ξοδάκι μου, το πρώτο το ακούστηκε. Εσείς το πήρες χαμπάρι. Το πρώτο και το τόνισα με τον γιανιά, το άκουσες. Θα το αφήσεις πάνω μου και τα επόμενα. Δεν μπορεί, θα τα αφήσεις επάνω μου και τα επόμενα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου, καλή βραδιά. Τώρα για τη διαιτησία δεν έχω να ασχοληθώ, Λεβέντη μου, να πω κάτι. Μου το έγραψε ένα φιλαράκι καλό, ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Όταν χάνουμε, και εγώ το έχω πει. Και εγώ με το ποδόσφαιρο που πήγα κάτι φορές στο γήπεδο τώρα, και εμένα μου έφταιγε. Εντάξει, όποιος χάνει είναι λογικό, έτσι. Να μην το συζητήσουμε τώρα, κάνουμε θεματάκι ολόκληρο. Να καλησπερίσουμε για να πούμε καλή βραδιά, όπως μας στέλνει η φίλη μας η Τζέννη Κομότρια. Θα το έκανες πενθήμερο, εφταήμερο. Τζενάκι μου και Ρατσίνη, όλα καλά. Όλα καλά. Σειρά έχει τόλης ο Βοσκόπουλος τώρα, αιώνια πρόβολη. Το ζήτησε η Μαρία από την Πλατεία Αμερικής, η εκπαιδευτικός μας. Μην νομίζετε ότι κλείνουν τα σχολεία τώρα, διορθώνουν γραπτά ή τα διαγωνίσματα. Είναι λίγο τα παιδάκια, λίγο πιο έτσι, νευρικά τώρα που τελειώνουν τα σχολεία, δεν είναι ήρεμα. Τραβάνε κι αυτοί οι εκπαιδευτικοί τα 1002. Λοιπόν, να τα ακούσουμε το τραγουδάκι και συνεχίζουμε εμείς τα δικά μας τα τραγούδια. Το ξοδάκι έρχεται. Ας το πάνω μου. Αιώνια προβολή. Μαρία από την Πλατεία Αμερικής. Για τον Γιώργο της, για εμένα, για το τοξοτάκι, αλλά και για τον εαυτόν της. Α, λέω καλά, Μαρία μου, καλά τα λέω, έτσι. Ωεό. Ωεό. Με το γενιά δεν. Με το γενιά δεν. Όχι.

Τέλεια, τέλεια όπως λέμε. Όλα τα τραγουδάκια, παιδάκια, θα το ξαναπώ πάλι. Κοιτάξτε, χθες με μπερδέψανε λίγο. Θέλανε μάλλον να με μπερδέψουν. Τώρα μια φίλια Κροάτινη, αλλά δεν πειράζει. Θα καλακαθούμενα τώρα να σε βγάλουν και τρελό. Είχε λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Ο φίλος μου ο Φορτηγατζής. Όλο δρομολόγιο, πάνω, κάτω, πέρα, εδώ. Δεν στέκεσαι καθόλου. Σαν εμένα είσαι. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Α, το μεροκάματο. Θα ακούσουμε τώρα τη μολυβιά. Ειλικρινά, το διάλεξε το τραγουδάκι ο φίλος ο Γιώργος με τη Λένα του από τα Μέγαρα. Είναι για τον Πάτερ Παναγιώτη, για τον Μπαρμπακώστα εδώ τον ήρωα και για τον Αυγολέμονο. Ελάτε να τα ακούσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάμε τη μολυβιά και έχουμε συνέχεια. Νοσηλεύτρια, θα τα πω σε σένα μετά. Πάμε Γιώργο μου και όλη την ομάδα τη μεγάλη εδώ.

σκοπός είναι να μην στενοχωριόμαστε τώρα, έτσι. Πάμε στο Παγκράτη μεριά, έτσι. Για μην αγχωνόμαστε, είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Γιώργο μου, Μέγαρα, το τραγουδάκι Βεντούζα. Απ' άκρη σ' άκρη. Όχι, πετάει η ομάδα σήμερα με τον Ολυμπιακό, έτσι. Και λέμε καλησπέρα. Βασούλα μας από τον Πειραιά. Καλησπέρες όμορφες. Όμορφες καλησπέρες, φανταστικές καλησπέρες. Για να μην χρωστάω και τη Μιχαλίου στο τραγουδάκι, το σουτάκι έρχεται. Κάνε λίγο υπομονή. Δικός μας άνθρωπος. Όχι, δικός μας. Μου. Λοιπόν, η Δέσποινα, η φίλη μας από το Παγκράτη, το 369. Είδες, μετά μου λέτε, πολύ Παγκράτη λες. Ναι ρε παιδάκια, το λέω. Γιατί υπάρχει ανταπόκριση. Βασίλη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Βασίλη από το Νέο Κόσμο, την περιοχή του Νέου Κόσμου. Ρε Βασίλη μου, το λέω και εγώ με το δικό μου τρόπο. Το λέω και εγώ στον Νέο Κόσμο, γιατί θα νομίζει κανένας ότι κατηφορίζουμε. Πάμε για παράδεισο μεριά. Αν και έχουμε μέλλον εδώ. Καλησπέρα στα Πετράλωνα. Καλησπέρα φίλε μου Τάσο. Καλέ μου Τάσο φίλε Πετράλωνα City.

να πω εγώ. Τώρα τι να πω εγώ σαν ψαράκι να μην συγκινηθώ έτσι όταν ακούσω αυτά τα καλά. Λοιπόν, να καλησπαιδίσουμε την φίλη μας την Έρικα από την Γλυφάδα μεριά. Την Έρικα από Γλυφάδα. Θα χαρίσει βέβαια στον Γιώργο, θα ακούσουμε και ρέμο, έτσι. Έχεις, μου λέει, τη χαρά της ζωής και πρέπει να συνεχίσεις έτσι. Καλά, δεν ματιάζομαι τόσο εύκολα. Φίλη μας η Έρικα, λόγια από την φίλη την Έρικα από την Γλυφάδα, έχεις, λέει, τη χαρά της ζωής. Περί αυτό λόγω, ό,τι μου είπανε, λέω, παιδάκι, έτσι, να το πεις. Θα ακούσουμε τραγουδάκι, Έρικα, για τον Γιώργο από το Κολωνάκι, βεβαίως. Στον φίλο μου τον Στέφανο, το φοιτητή μας εδώ, η νεολαία του Μάχη. Η νεολαία του Μάχη πάντα πρωτοπορεί και θα πρωτοπορεί. Έγινε χθες μια ψιλοπαρεξήγηση με ένα τραγουδάκι, έτσι. Μάλλον τη κόλλησε τώρα τη νοσηλεύτρια. Είναι νοσηλεύτρια, μωρέ. Και καλαματιανιά από Καλαμάτα. Δημητρούλα, έλα να ακούσει το τραγουδάκι. Να καθαρίσει του καθρέφτε. Να του καλύπτει και του καθρέφτε. Δεν κάνει πάντα να είναι καλυμμένοι. Το εξετάζουμε εμεί. Έτσι, εμεί το εξετάζουμε. Λοιπόν, η φίλη μας η Δέσποινα, καλησπέρα Μιχάλη, σε ακούω, λέει, και χαλαρώνω. Καλό βράδυ, χαιρετισμού τους, λέει, σε όλη την παρέα. Δέσποινα Παγκράτη μεριά. Γεια σου, Δεσποινάκη. Γύρισες από το άστρο της κινουρίας, έτσι.

Εντάξει, δεν πειράζει, θα το συνεχίσουμε μετά όμως. Έτσι, να πω στον φίλο μου τον Παναγιώτη, έτσι από τον Κορυδαλό που θα ακούσω το τραγουδάκι, παιδά, και λίγο με την κλίση. Φώναζα, δεν ανταποκριθήκατε. Τώρα, επειδή γίνεται ο χαμός, έτσι, όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο, να μιλάμε. Φίλε μου, Παναγιώτη, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη μας από τον Κορυδαλό. Δυτικά των Αθηνών είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο δάσκαλος ο Ρούμπος. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπέριζω το φίλο τον καλό από την καλή πόλη. Καλησπέρα, Μιχαλάκη, λέει. Από την έναρξη ακούω, λέει. Κάθε μέρα, λογικό είναι να μην στέλνεις κάθε μέρα μηνυματάκια, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, καλή δουλίτσα, εύχομαι. Πολλά τα μηνυματάκια. Λοιπόν, χρόνια πολλά έχει το μηνυματάκι. Είναι για τον Ιχολίπτη που γιορτάζει από τον φίλο μου την καλή πόλη. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, και καλή βραδιά. Με υγεία και χαμόγελο. Είναι από την Ελευσίνα η Εύη μας. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και τα υπόλοιπα μετά. Τα υπόλοιπα μετά είναι πολλά. Ο μάγκας του Βοτανικού. Γιατί έχουμε και για την Γλυφάδα και για το Κολονάκι. Μόνο μάχη 99,8. Εδώ είναι το αληθινό, το πραγματικό. Και ό,τι να μας λένε, να σας λένε. Έτσι το ξοντάκι. Πάμε για γραμματέα. Δεν βρίσκουμε γραμματέα, δεν βρίσκουμε λογίστη, λογίστρια. Ολαλά! Λοιπόν, από τον Αμάρανθο. Αμάρανθο Ευβίας, έτσι. Μπράβο, πέρασες καλά. Κοίτα να δείτε, ρε παιδάκια. Πάμε πάλι το λόγο. Αμάρανθο Ευβίας. Τι μαθαίνω τώρα στη γεωγραφία.

Λοιπόν, να τσεκλίναμε, θα περιμένεις λίγο στα πατήσια, έτσι. Θα περιμένεις λίγο, έτσι. Δεν έχεις άδεια, έχεις άδεια. Στη Ρένα μας, το κορίτσι μας από τις Πέτσες, το όμορφο κόριτσο, η φίλη Ατζελίνα μου, χίλια συγγνώμη κορίτσι, θα ξαναπάρεις πάλι τηλεφωνάκι, έτσι, να μην σε έχω στην αναμονή, να μην σε έχω στην αναμονή. Τώρα έχει τραγουδάκι να ακούσει το βαπόρι από την Περσία, ο φοιτητής μας εκεί μαζί με τη μανούλα του. Αλλά πάμε να δούμε τα μηνυματάκια, η Βάσια μαζί με τον φίλο μου τον Άγγελο το 683, καλησπέρα, λέει καλή δύναμη. Εύχομαι και σε εσάς. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς. Από την Φιλαδέλφια η γυμνάστρια η Ειρήνη μας, το 326. Καλησπέρα Ειρηνάκη μου, καλή βραδιά. Καλή βραδιά να έχουμε. Πάμε να ακούσουμε το βαπόρι. Πού το πιάσανε, αν το πιάσανε. Να είναι λιγόλεπτα τα τέτοια, έτσι παρακαλώ τα τηλεφωνάκια, γιατί φαντάστε τι γίνεται. Αμάρινθο, ναι, έκανα ένα λάθος, έτσι. Αμάρινθος είναι ευβίας. Εντάξει, ρε παιδάκια, είπαμε στη γεωγραφία, αρχίζω και δεν διαβάζω στη γεωγραφία. Αλήθεια.

Το ξωτάκι! Και ώρα και ο φίλος μου ο Γιώργος τώρα είναι σκεπτικός εκεί στον Άγιο Δημήτριο. Τον Αμάρινθος. Να, η γεωγραφία. Να που είστε εδώ στη γεωγραφία.

Φωνωρέω τα λαγουδάκια με την μαμά σου. Κάνατε πολύ καλή επιλογή. Τώρα δεν ξέρω, περάσατε, πήγατε Βόνιτσα, πέρασες. Ξέρεις πόσους ισμούς πέρασες, ρε φεντάκο μου. Λοιπόν, Τσενάκη μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Πέτρο από την Πυρκάλ, που θα ακούσει το τραγουδάκι του για να ανεβαίνουμε. Είμαστε εδώ να μην χαλάμε χατήρι με τα τραγουδάκια. Το 361 έχει στείλει μηνυματάκι, είναι Σία μας από τον Πειραιά. Σία μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου, τον Αλέξη, τον Πυραιώτη, το 283. Αλέξη μου, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Το λέω πάντα για την νεολαία. Καταρχήν το παλικάρι που φωνάζω εδώ γράφει μαθήματα. Γράφει μαθήματα. Δεν ξέρω, εξεταστική είναι, δεν τα ξέρω καλά. Εγώ απέτυχα λίγο, έτσι. Πήγα να κάνω το αγροτικό μου. Ιατρική βέβαια, έτσι, ούτε γυναικολογική εκεί, ούτε μοδοντίατρος, ούτε παθολογική, τίποτα, εντελώς τα παλάτσι, τι να κάνουμε τώρα. Όλα λαλά. Πέτρο μου Πυρκάλ, ένα να ακούσουμε το λαγουδάκι, γιατί όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ριγάδες, ναι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, αυτό είναι, 210-718-000. Λοιπόν, στον Αντώνη τα μεταφέρω, Ατζελίνα μου, τα χρόνια πολλά στον ηχολήπτη. Μη μου αγχώνεσαι, τα έχει πάρει, του τα έχουμε πει, του τα λέμε. Να είναι καλά, να έχει υγεία και όλα τα άλλα, το όλα τα άλλα τα βρίσκουμε, θα τα βρούμε. Γεια σου Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Έρικα, έρχεται τραγουδάκι για δικό σου, την Έρικα, την φίλη μας από την Γλυφάδα. Με τη χαρά της ζωής που δίνουμε. Thank you very much.

Στάκο μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο με το γρήγορο το αυτοκίνητο. Λεβέντακο μου, προσέχουμε, έτσι. Καλησπέρα, να είμαστε καλά, να υπάρχει υγεία. Όχι άλλο, τέτοιο. Όχι άλλα. Βλέπουμε κάθε μέρα γίνεται τα 1002, Χριστάκο μου. Άσε ρε, Λεβέντη μου, τις εξατμίσεις και τα μπουζίκια αυτά. Ας τα αυτούν αυτού τα πράγματα. Για όνομα Θεού, καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο το 931 από το Εγάλαιο. Λοιπόν, σκέτο, καλησπέρα. Ο Βαγγέλης εδώ με το ταξί, με τα γαλακτομπούρη, κατά τέλεια. Βαγγέλη μου, μπορώ να σου πω ειλικρινά και βγάζω το καπέλο μου. Αν και δεν φοράω, έτσι, δεν φοράω καπέλο. Σε μερικά 20-30 χρόνια που θα βάλω καπέλο, θα το βγάλω. Ήτανε τέλειο. Σου βγάζω το καπέλο, είσαι καλή επιλογή. Με το γαλακτομπούρη κοτόχεις ρε αδερφέ, το μυρίζεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει. Καλή εκπομπή. Σε παρακαλώ πολύ να βάλεις, λέει, όταν πίνει μια γυναίκα, Χαρούλα Αλεξίου, και να το χαρίσω, λέει, στα κορίτσια που δουλεύουμε μαζί, Ελίνα και Έμα. Έμα, καλά το τονίζω, έτσι. Το έψιλον και δύο μη πάει. Να τη τα ορθογραφικά. Σε ευχαριστώ, Ρένα. Ρένα μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Τα κορίτσια για να πίνουνε, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ελάτε, εγώ δεν θέλω να μάθω τον λόγο. Λοιπόν, στα κορίτσια που δουλεύουν μαζί, Ελίνα και Έμα και η Ρένα, όταν πίνει μια γυναίκα, γιατί άραγε? Θα το ρωτήσω μετά. Γιατί άραγε? Ωλαλά.

0: το θυμάσαι τότε, Ρενάκι, που σε είχα ρωτήσει για τις πέτσες. Ένα γλυκάκι σε ένα ωραίο κουτί, κάτι άσπρα, δεν θυμάμαι πώς τα λένε τώρα. Δεν τα θυμάμαι. Πάντως ήταν τέλεια, έτσι. Τέλεια! Παιδάκια, το τέλεια θα το γράφετε και με πολλά αλφα στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, η Δεσποινής Ειρήνη θα ακούσει το τραγουδάκι με την Πάουλα, είναι το επόμενο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Βαγγέλης, η Πάουλα και η Ειρήνη. Δεν ξεχνάω την φίλη μας την Έρικα από την Κλειφάδα με τα ωραία τα λόγια. Το κλείνουμε το θεματάκι. Να ακούσουμε την Πάουλα. 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό μηνυματάκι. Στην Ρένα μας. Έτσι, Ρένα από τη Σαρονίδα όμως. Μπλέξανε τα κορίτσια εδώ. Τι να κάνουμε τώρα. Μπλέξανε τα κορίτσια, Ρενάκι μου. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, έτσι. Δεν σου έχω χαλάσει χατήρι. Πάμε να ακούσουμε Πάουλα που θέλουν τα παιδιά για να ανέβουμε. Θα ακούσουμε και Ρέμο. Αυτά μου λέει, είπε ο Θεός. Και έρχεται ο Ρέμος. Το ξωτάκι, πώς θα λένε και τα γλυκάκια.
1: Θέω μια νύχτα, τίπλα στο πόδι.
0: Λοιπόν, Δεσποινή Ειρήνη, δικό σου το τραγουδάκι, hello. Το έχω το εγκλέζικο, το έχω, το έχω. Λοιπόν, να πω και στην υγειά, Αστέρι μου, το καρδού καλό μπορώ να πω, έτσι.

Εντάξει, δεν συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, δεν συμφωνώ απόλυτα. Τώρα δεν κάνουμε μαζί, αλλά χώρια δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε δημοκρατικές λύσεις. Καθόμαστε κάτω, συζητάμε, τα πάντα όλα λύνονται. Όταν υπάρχει αυτό που λέμε μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη στον φίλο μου τον Θάνο, τον ερωτικό, τον μετανάστη. Το Θάνο που έλεγα από την Ηλιούπολη, τώρα ερωτικός μετανάστης πάνω, Σαλόνικα μεριά το παλικάρι. Καλησπέρα και καλημέρα, λεβεντάκο μου. Να πούμε το φίλο μου το Φώτη με τον Τζόνι. Είδες, εάν δεν έλεγα εκεί στην Αγία Παρασκευή το παλικάρι, εάν δεν ανέφερα τη μάρκα, το τσίπησες με τη μία, έτσι. Καρφίτσα δεν πέφτει, παιδιά. Δεν πέφτει καρφίτσα κάτω, τίποτα. Καλό, καλό, μ' αρέσει. Καλή σου βάρδια. Το παλικάρι πάει για βάρδια στα δηληστήρια, ο φίλος μου ο Κώστας. Κωστάκι. Τραγουδάκι τώρα με τον Αντώνη το Ρέμο. Με τον Αντώνη το Ρέμο είναι αφιερωμένο από την Έρικα στην Γλυφάδα μεριά για τον Γιώργο στο Κολωνάκι. Γιώργο, σχέτο μου το είπε. Μπορεί να λέγε το Γιώργο μου. Δεν το είπε. Λέει Γιώργο. Συγγνώμη που επεμβαίνω, έτσι. Έρικα, συγγνώμη που επεμβαίνω. Άκουσε το τραγουδάκι. Σε ένα άλλο μετά για το τοξοτάκι. Βάλε, έχει το τικρός μέσα, έτσι. Το τικρός έχει μέσα. Wow.

0: ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Έτσι να γεννηθούμε λίγο. Το ξοδάκι έχουμε το δικαίωμα τραγουδάκι, έτσι. Μέσα από την καρδιά μου. Μπορεί να μην είναι. Πιάνομαι και λίγο από τα λόγια. Όταν βρίσκουμε κάτι και βλέπουμε, δεν το αφήνουμε να φύγει με τίποτα. Με τίποτα. Λοιπόν, έλα να ακούσω ένα τραγουδάκι, μια και μου πες. Να χαρίσω ένα τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Εγώ επέλεξα αυτό. Επέλεξα αυτό. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι να πούμε καλησπέρες όμορφες στην Φιλαδέλφια, την φίλη μας την Σεβαστή. Βετούσε το πάει και η Φιλαδέλφια. Τώρα δεν πιανόμαστε από αυτά εμείς, έτσι. Τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Βαγγελάκο μου, ρε Λεβέντη μου, έφτασες κάτω στο Κιάτο, στο, πώς το λένε, στην Κόρινθο. Δεν έχεις ταχογράφο. Κανόνισε, δεν σβήνει η κλίση. Πορτιγατζή μου, ουέ κι άλλη μόνο, θα μου πέσει πέρασε μια ώρα και. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, ρε παιδί μου. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Φίλιππα. Το ξοδάκι, έλα να τα ακούσουμε. Έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Χανισμένο. Με σένα. Εγώ θα βάλω κι άλλο. Έχουμε και Ρία Ελληνίδου, παιδάκια. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου να εκεί κάθε.
0: Δημήτρη μου, και καλημέρα. Καλημέρα στο 10-10. Καλημέρα στα μέθανα απέναντι.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή.

0: και κλαις όταν θα σκέφτεσαι.
1: Για άκουσε το λίγο προσεκτικά, γιατί ταιριάζει και την αυριανή μέρα. Τη χθεσινή μάλλον. Πού, παμπέρδεσαι. Τη χθεσινή μέρα. Να μην το συζητάμε, άκουσε το λίγο.

0: Ξέρω αν ήταν τώρα να ακουγότανε το όνομα. Καταρχήν είναι και φίρμα το όνομα, έτσι. Με τα χρυσαφικά, τα ακριβά που λένε, έτσι. Τα ακριβά, τα χρυσαφικά, ποιοι να ακουγότανε στον αέρα. Αλλά τέλος πάντων, θα νόμου, έλα να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Το τραγουδάκι, εξηγήστε μου, αυτό ερωτικέ μου μετανάστη. Τον Γιώργο, τον φίλο μου, τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Όμορφη και καλή βραδιά να έχουμε. Και θα την έχουμε. Πληροφορία ο Μιχάλης. Λογιστικά φοροτεχνικά. Μόρ δεν εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική σας δήλωση, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό στην Αθήνα. Είναι το More Than Tax. Μπορείτε να το δείτε, να το ψάξετε, να το ελέγξετε. More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής, Καλυψούς 110. Με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Τώρα δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο. Φώτη μου, στην υγειά σου. Από την Αγία Παρασκευή. Ο άλλος ο Φώτης ο Κολωνάκης δεν πίνει. Αλήθεια. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.
1: Σβήσανε, οι πόρτες κλείσανε. Και εμείς σαν κλέφτες θα βρεθούμε. Κρυφά σαν αυτοί.
0: Παλικάρι μου Δημήτρη στα Μέθανα. Δεν ξέρω το πρόγραμμα του Βελό. Δεν το ξέρω ειλικρινά. Θα τα μάθω και θα το λέω. Προσαρμόζομαι, μην νομίζεις. Προσαρμόζομαι, μικρό σήμα ακόμα. Μαθαίνω, προτάρεις που λένε. Προτάρεις, Λεβεντάκο μου. Αλλά μπορείτε πανεύκολα, παιδάκια, τώρα που υπάρχει το διαδίκτυο, πραγματικά, έτσι, μπορείτε να μπείτε μέσα για να βλέπετε τα πάντα όλα.

Λοιπόν, πάμε 2-2. Πάμε στα 2. Απέναντι, το απέναντι. Αφήνουμε το ζολοθέικο τώρα, παιδάκια. Έτσι λίγο και πέρα με τα χρυσαφικά, αυτό ήταν. Τώρα ένα φιλαράκι μου καλό από τα Μέγαρα μέσα στη Λαδιάβασο τώρα, έτσι. Ξέρετε ότι τα Μέγαρα προς τα κάτω ήταν από τις πέτρες και με την Αίγινα. Από εκεί βγήκε το φιστίκι Υγιεινής. Τώρα το αλμυρό φιστικάκι και με ουισκάκι και ακούει Μιχάλη μέσα στη Λαδιάβαστο. Γιώργο μου, πραγματικά το λέμε, με έστειλες αδιάβαστο. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη, το 118. Άκη μου, καλημέρα. Δεν το θυμάμαι, λέβετε, μόνο έχω πάρει μηνύματάκι σου πάλι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, δεν τα βάζουμε στη ζυγαριά. Αφήνουμε τους άλλους να κάνουν δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να κάνω δημοσκόπηση εδώ. Τέτοιες δημοσκοπήσεις που κάνουν οι άλλοι δεν τις κάνω εγώ. Εγώ κάνω και τα ακούτε, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, πραγματική δημοσκόπηση. Δεν το έχω βγάλει, είμαι σχεδόν 2 χρόνια εδώ στο Μάχη. Κρατάω και την ημερομηνία, πλέον έχουμε περάσει και είμαστε 4/6 είμαστε, έτσι. Πρώτη φορά που το βγάζω. Πραγματικά στη ζωή μου, και ορκίζομαι και τζάπα. Άστο το λεβεντάκο μου, άστος για αυτούς που θέλουν να λένε. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και έρχεται για το παλικάρι που έχει αλμυρά φιστίκια και ουισκάκι. Εντάξει, θα διαβάσω και αυτό, διάβασα και αυτό, το προλαβαίνω. Αδιάβαστο λέει σε έχει στείλει, μόνο το σουτάκι. Εδώ η τεχνολογία σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τι να πω. Βαγγέλη μου, δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι με τον φίλο μας τον Βαγγέλη με το δεξί. Αδιάβαστο, ορίστε, να. Θα της το δείξω το μηνυματάκι. Πίστευα ότι όλα τα

Ορίστε και να είναι αυτόματο το σασμάν, το έχω πει. Λεβεντάκο μου, φίλε μου Γιώργο, σαν Άγιο Δημήτριο. Μας έχει πάρει λίγο από κάτω, νομίζω, έτσι. Άσε να λένε με τη διαιτησία ό,τι θέλουμε. Τα εξήγησε και ο φίλος μου ο Θάνος τώρα. Θάνο μου, θα τα μεταφέρω στο φίλο του Σάκη του Μπουζδούνια αυτά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά είπαμε, πάνω απ' όλα είναι και αυτό που λέγεται ψυχολογία. Και στο είπα, στο εξήγησα. Έχει μία ψυχολογία εντελώς διαφορετική ο Ολυμπιακός, παράδειγμα στο μπάσκετ εννοούμε. Μεγάλη ψυχολογία τώρα. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Λειτουργήσε, δεν ευνοήθηκε κάθε άλλο από την διαιτησία που το ακούω. Τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Περιστέρι να τον καλημερίσω, να του πω καλημέρες όμορφες. Καλημέρες όμορφες παλικάρι μου, δεν το συζητάμε, με υγεία. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τον Κορυδαλό. Είναι η τρίτη φορά, Νικόλα μου, νομίζω, έτσι. Είναι η τρίτη φορά που στέλνει μηνυματάκι, ναι. Καλά τα λες. Το 857, Νίκος από Κορυδαλό. Έχουμε τη δύναμη και τη θετική ενέργεια. Αλλά πάνω απ' όλα την ανατροπή την κάνει ο λαός, Νικόλα. Νικολάκη, σε λέω και Νικόλα. Νικό μου. Καλοπροαίρετα το λέω, Λεβεντάκο μου. Καλοπροαίρετα το λέω τότε. Την ανατροπή την κάνει ο λαός. Το κλείσουμε το κομματάκι αυτό. Λοιπόν, το παιδί που πίνει το ουισκάκι και έχει το αλμυρό το φιστίκι. Και τα μέγαρα, καθώς και η Έγινα. Εδώ εκεί, τα φιστίκια υγιεινής ήταν το κάθετι τους. Ορίστε, Βαγγέλη μου, το είπα. Βαγγελάκο μου, εσύ με το ταξί, το είπα. Έχεις κανένα παράπονο? Διαβάζω τα πάντα όλα. Ο Χρήστος εδώ με το αυτοκίνητο το γρήγορο το 041. Επίμονο, παιδί. Χριστάκο μου, είσαι επίμονο, παλικάρι. Είσαι επίμονο, παλικάρι, Λεβέντη μου.

Ανώνιο στη Σύλλη Βεντάκο μου και αυτό το ίσχυ που είχες πει. Μέγαρα, υπήρχε αντιπρόσωπος εκεί στα Μέγαρα μεριά, δεν το συζητάμε. Κανόνισε Γιώργο μου, για σένα αναφέρομαι έτσι, για το παλαιωμένο. Λοιπόν, στην φίλη μας την Ισία από τον Πειραιά, το 361, έτσι. Πρώτη, δεύτερη, δεν έχει σημασία ρε παιδάκια, πρώτη, δεύτερη φορά. Τώρα δεν είμαστε στα παιδάκια του Δημοτικού. Να καλημερίσω τον Γιάννη από τον άλλη μου, Γιαννάκο μου, είναι το 80-80, ο φίλος ο Γιάννης. Ένα τραγουδάκι με τον Νότο Σφαγιανάκη, γιατί πήρα και παρατήρηση χθες και σε έντονο ήχος, γιατί δεν έχω χαλάσει χατήρι, το λέω, εκεί που υπάρχει ένα τραγούδι. Και το ξέρετε καλά εσείς που με ακούτε, που μας ακούτε μάλλον, έτσι. Ποτέ. Τυχαίνει να μην ζητήσει ο κόσμος. Εγώ ντέρδεμαι για Sony, πρέπει να το κάνω. Εγώ δεν ακούω ένα δικό μου τραγουδάκι. Έχω και εγώ την επιθυμία. Μ' αρέσουν και εμένα κάποια τραγουδάκια που θέλω να τα βάλω. Και δίνω η προτεραιότητα πάντα και σε ανθρώπους που είναι κολλητοί, φίλοι που στέλνουν καθημερινά εδώ. Και λέω, περίμενε εσύ, θα τα ακούσουν κάποιοι άλλοι. Παρεξηγήθηκα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σας παρεξηγήθηκα. Το κουτί των παραπώνων είναι και υπάρχει. 2-10-700-18.000. Ένα από αυτά τα κουτιά των παραπώνων είναι το τηλεφωνικό κέντρο που δίνω. 2-10-700-18.000. Το απλό μηνυματάκι το 693-84-00-856 που λειτουργεί και σε Viber είναι δικά σας όλα. Θύμισέ μου το τραγουδάκι Γιάννη μου, το με το Σφαγιανάκι που μου έγραψες ένα.

Λάμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τα μέθανα, το παλικάρι από τα μέθανα. Γεια σου Δημήτρη, μέθανα. Και η μπύρα, λεβέντη μου, εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ δεν παρεξηγώ ότι φτώχεια έχει ο καθένας. Ό,τι φτώχεια έχει ο καθένας. Τώρα και σε νησί. Απέναντι τώρα τα μέθανα. Είναι, δεν είναι. Και μπυρίς απαγωμένη. Πάτε, μην τα ρίχνουμε στα αλκοόλ τώρα. Καταγράφει το Ισούρο. Χριστέ μου! Αλλά με μπυρίς απαγωμένη πάει και η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Με αγνά, παρθένα, υλικά, τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Μόνο Πέτρος είναι λίγο ιδιότροπος. Πέτρος, εκεί ο Πέτρος.

0: Ελλάδα. Αυτά να λες εκεί στη Λένα, στη Ζωγράφο. Αυτά να λες εκεί στη Λένα, την Δαλάκα, την κυρία Λένα, τη Δαλάκα, λεβέντη μου, τη Ζωγράφο. Για να περάσουμε λίγο απέναντι τώρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Έγινα, το 083. Νικολάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα τι να ρωτήσω τώρα, εντάξει. Εγώ δεν είμαι τώρα εδώ να βγάζω με το ΑΕΠ και το να κεφάλαιο. Είχε κόσμο, νομίζω ότι εντάξει, έφυγε κόσμος. Όλα καλά. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Γιάννο, το 855 από το Εγάλιο, δυτικά των Αθηνών. Γιάννο μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Να καλημερίσω το 483, είναι ο φίλος μου Παντελής από το Εγάλιο. Παντελή μου, καλημέρα.
1: Στον ουρανό.
0: Μέχρι τον ουρανό. 3-3 σήμερα το ξωτάκι. 3-3. Θα χρωστάω και τις Μιχαλούς. Δηλαδή θα με πάρει ένα χαμπάρι εκεί. Και δεν ξέρω πώς λέει και στην ΑΔΑΕ. Πώς τα λένε μωρό γυναγέ. Καλά τα λέω και με την ΑΔΑΕ. Τα μαθαίνω, τα μαθαίνω. Παναγιώτη μου, καλημέρα στο 591. Πάμε στην Πεντέλη να πούμε καλημέρα στον Παναγιώτη.
1: Έχω αγκαλιά, συλλεύει και ο Θεός.
0: Θετική ενέργεια και χαμόγελο.
1: Η

Πόσο από εδώ μέχρι τον ουρανό. Και έλα τώρα να ακούσω εγώ ότι δεν το σώζεις τώρα, έτσι. Από εδώ μέχρι τον ουρανό. Τα πέρασα λίγο προχθές, παιδάκια. Λάθη όλοι κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Θανάση μου, λες πάντα την αλήθεια. Να πω καλημέρα καταρχήν στον φίλο μου τον Θανάση. Ειλικρινείς άνθρωποι. Είπαμε τα πτυχία δεν είναι αυτά που είναι κορινιζαρισμένα πάνω σε έναν τοίχο. Που λένε Λίαν καλός ή καλός. Που τα έχουν τα πτυχία, τα έχουν φέρει. Και κάνανε θεματάκια τώρα. Μακελάριστα έκανε θεματάκια εδώ πέρα με έναν κύριο, με ένα πτυχίο που. Θέμα, πώς τον λένε, μόνο και το. Τον άνθρωπο και πέρα με το πτυχίο που το είχε φέρει, που είχε μπερδέψει και τις ημερομηνίες, δεν ήξερε τι του γινόταν. Τώρα μην πω από λάμδα αρχίζει το όνομά του. Δεν θέλω να εκτεθώ. Να πω καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση με το ταξί. Καλά το είπα. Μπλέξανε λίγο τα παιδιά εδώ με το ταξί, λίγο δουλίτσα σήμερα. 4 έχει ο μήνας, πληρωθήκανε. Έχει λεφτά. Μέχρι τις 12-13 του μήνα λεφτά υπάρχουνε. Και για τους συνταξιούχους και για τους λοιπούς, για εμάς. Έτσι. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Βασίλης από τον Ταύρο, το 089, μετά από πάρα πολύ. Βασίλη μου, είμαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Αναφέρομαι και στους άλλους ταρίφες τώρα, έτσι. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Χριστίνα, το 821 από την Καλλιθέα. Χριστινάκη μου, καλημέρα. Έχουμε και δύναμη, έχουμε και θετική ενέργεια.

Ρωτήσω λίγο κάτι τον φίλο μου, τον Πάνακο, ότι δεν με νοιάζει εξάλλου τώρα, έτσι. Πάμε τώρα με τη θερμοκρασία. Καλοκαίρι είναι, παιδάκια, είναι μήνας θεριστής. Ο Ιούνιος είναι ο πρώτος ο μήνας όταν αρχίζουμε και θερίζουμε. Εντάξει, λίγο δροσιά όμως πάνω στην πεντέλη υπάρχει. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας, τον Ηλία από το Περιστέρι. Λοιπόν, είναι το 197-21-97, είναι ο φίλος ο Ηλίας. Καλημέρα αδερφέ μου, καλή εκπομπή. Ηλίας Περιστέρι, ο αιώνιος. Ηλία μου, καλημέρα, καλή σου βάρδια.

Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιάννη το 80-80 από τον Άλυμο. Έτσι, αν και είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια, και θέλω να ακούτε το τραγουδάκι. Δεν, το ξαναλέω πάλι, το τονίζω έτσι με τα τραγούδια. Γιατί είστε εδώ? Ήμουν από τους πρώτους, γιατί δεν είναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Τώρα στο Μάχη, δύο τελευταία χρόνια. Δύο σεζόν. Από τη γέννηση του Μάχη, που γεννήθηκε ο Μάχη 99,8. Ναι, καλά το λέω, 99,8 που γεννήθηκε ο Μάχη. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Έχω μία διαδρομή όμως επάνω, σε αυτό που λέγεται ραδιόφωνο, έτσι. Έχω μία διαδρομή μεγάλη. Δεν ξέρω, ήταν το χόμπι. Δεν μπορώ να το πω. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να κάνω αυτοχαρακτηρισμό στον εαυτό μου. Γιατί με ακούτε εσείς, με ακούτε και μου στέλνετε τα μηνύματα και ακούτε τα τραγουδάκια. Ήταν δική μου εφεύρεση όταν το έλεγα και εγώ παρακολουθώ και εγώ κάνω ζάπινγκ σε πολλούς σταθμούς να ακούσω, να δω, να μάθω, να ενημερωθώ. Διάφορα, ρε παιδάκι μου. Το κάνω όντως πραγματικά. Δεν με νοιάζει που το λέω. Από τους πρώτους που έλεγα πάντα ήταν τα τρία τελευταία νούμερα. Ήμουνα από τους πρώτους που έλεγα αυτό που λέμε τώρα. Το 599 που λέω το φίλο μου του Παναγιώτη τώρα το τηλέφωνο. Π.χ. από την Πεντέλη που έχει δροσιά, λέει. Καλά κάνει και έχει δροσιά. Και το δικό σας, οτιδήποτε. Το 80-80 που λέω τον φίλο μου τον Γιάννη από τον Άλυμο. Τα τέσσερα τελευταία ή τρία τελευταία. Ήμουνα από τους πρώτους που το έλεγα αυτό. Με τα νούμερα. Για να μην τα μπερδεύω, για να λέει ο καθένας, και λέω το τραγουδάκι πάνω στο δικό σας το νούμερο. Θα μου πεις τώρα, σπουδαία εφεύρεση είναι μεγάλη. Εντάξει, ναι, σπουδαία εφεύρεση. Ήτανε δικό μου, το έχω ακούσει που το λένε και άλλοι. Δεν θέλω εγκόμια. Εγώ θέλω να περνάτε καλά. Ξέρετε πόσοι σταθμοί είναι. Κάνεις το δίκτυο του ραδιοφώνου έτσι, είτε είναι ψηφιακό, είτε είναι οτιδήποτε είναι το ραδιόφωνο, κάνεις το δίκτυο έτσι, θα πιάσεις 50 σταθμού παραπάνω, στο λεκανοπέδιο εννοώ, έτσι. Εγώ θέλω να είστε καλά και να χαμογελάτε, να περνάτε τέλεια. Είπαμε, μία εκπομπή μουσική ψυχαγωγία, ψυχολογία που την παρέχει ο Μάχη, γιατί έχει πέσει επιστήμη πάνω σε όλο αυτό. Μπορεί να μην το πιστεύετε, να χαμογελάτε. Μετά από την καθημερινότητα που ακούτε, τα 1002. Φωνικό από εδώ, φόνος από εκεί, τροχαίο δεξιά, λαμόγια αριστερά. Τώρα το πήγα αριστερά, αριστερά για δεξιά είναι τα λαμόγια, έτσι. Για από την αριστερή και από την δεξιά με τα λαμόγια. Μεγάλες τσέπες έχουν, μαύρο χρήμα παντού υπάρχει. Έχετε μία ώρα, μετά 11 η ώρα, λίγο αργά, έτσι, με την κούρασή σας, να σας ψυχαγωγήσει. Έτσι, γιατί συγκινούμε κι εγώ. Χριστίνα μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι και αγαπημένο μου κιόλας. Έτσι, το είχαν ζητήσει η φίλη μας η Χριστίνα, μην τα περιαυτολογούμε, να ακούσετε τα τραγουδάκια. Με τον Παπαδόπουλο. Εγώ το έπαιρνα, βάλε ένα Παπαδόπουλο. Να, κοίτα να δεις μου. Στεφανάκο μου, καλό σου βράδυ. Να μου το έχει γράψει σήμερα. Καλό βράδυ, φίλε μου, λέει Μάικ. Είναι προς το γαλλικό μεριά. Στέλνουμε προς το γαλλικό μεριά. Όπως λέμε, ολαλά. Ολαλά. Φοιτητή μου, να σε καλά. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση. Και είπαμε, το έχουμε εδώ. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου, τον Τσουλουφιά. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. 0931, το 931. Όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά. Καλή ξεκούραση στην Μαρία μας από το Ήλιον. Σαν τρελή. Καλημέρα Μιχάλη μου, λέει. Όλα καλά, λέει, και εγώ λίγο κουρασμένη είμαι. Κατά τα άλλα καλά. Λοιπόν, όταν έχουμε υγεία ή κούραση, το σώμα πάντα. Θα μου πεις τώρα πως βανασούρουμε τα ποδά. Να σε, ασούρουμε. Από βλάχος κατά βλακιώτης. Παναγία μου. Μες στα δυο σου μάτια. Πώς θα σηκώσουμε τα πόδια μας, άκου να σούρουμε τα πόδια μας, πλαχιά. Εδώ θα πάρω την κριτική και θα μου την πείτε. Χριστέ μου! Σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Μάικ! Σε κρατώ. Βουάου! Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.

λοιπόν, Τζενάκι μου έρχεται. Να σε πάντα καλά, Κομοτριούλα. Με τον Μητροπάνο είναι το επόμενο τραγουδάκι για την Κομοτριούλα μας. Να πούμε καλημέρα τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα μετά από καιρό, έτσι. Την καλημέρα, λέει, την αγάπη μου, τη θετική μου ενέργεια, καθώς και μια σφιχτή αγκαλιά, λέει, στο πιο γλυκό ραδιοφωνικό, λέει, Αντράκι, Αλάνι. Καλοπροαίρετα όλα. Δεν έχω, βλέπεις Δημητρούλα, Αρκαδία, Λακωνία, τα διαβάζω όλα. Όλα. Όταν είναι κάτι που δεν πρέπει να διαβαστεί, γιατί μας παρακολουθεί και το Εσουρού και μας έχει λίγο στο μάτι, να τους βγει το μάτι, να είναι καλοπροαίρετα, γιατί περιμένουν να ρίξουν τα πρόστιμα, είμαι λίγο πιο επιφυλακτικός. Αρκαδία, Λακωνία. Σε τέτοια θεματάκια δεν υπάρχει. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Μινά. Μινά μου, σε πολλιά καλημέρα, ρε παιδάκο μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες σε σένα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Καλό σου βράδυ, Κομοτριούλα. Έλα, μην έχετε παράπονο τώρα. Πήρα και τα ρεπουδάκια και τα λεπά και τα λοιπά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Στα παλικάρια μου. Πήγε και ο Κώστας εκεί η παρέτσα για παγωμένη μπυρίτσα. Εντάξει, άμα βρίσκουμε, πάμε. Και εγώ κολλάω. Λοιπόν, στα μέθανα, έλα, καλοπροαίρετο, μην παρεξηγηθείτε λίγο τώρα. Και εγώ, άμα θα μου πούνε, έλα να σε κεράσω, ρε μεγάλε, δεν θα πάω. Άμα θα μου πει κάποιος τώρα, ρε μεγάλε, έλα να σε κεράσω, και έχει παγωμένη μπυρίτσα, δεν θα πάω. Λοιπόν, Δημήτρης και Κώστας από τα μέθανα. Καλημέρα! Και πού να ζυγώσουν, παιδάκια, και πού να ζυγώσουν οι εκλογές. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε πανηγύρι που κερνάνε.

0: Έφυμα από το Εγάλιο και εγώ λέει, πήρα τα πόδια μου, λέει, και τα άσουρα. Τα πήρε, το κόλλησε. Καλά, εντάξει, κάτω από Καλαμάτα για σήμερα. Όπω μου λέει και η Δήμητρα, είναι νοσηλεύτρια η Καλαμαθιανιά. Παίρνει κάτι με του καθρέφτε κτλ. Τάψα λίγο ασχολία στο, ήταν νωρί ακόμα. Παροτρύνουμε τα πράγματα, παροτρύνουμε πράγματα, καταστάσει. Ήταν πάρα πολύ νωρί ακόμα. Τι ώρα είναι? Πιστεύω τώρα να κοιμάται. Δεν το πιστεύω, αλλά τέλο πάντων δεν έχω θεματάκι. Λοιπόν, στα κορίτσια, τα σπετσιώτικα τα κορίτσια, την Ρένα μας, την Ελίνα και την Έμα. Καλά, το πάω Βεντούζα, έτσι. Το πάω Βεντούζα, έτσι, και με το εγγλέζικο. Εμείς οι καταβλακιώτες το τονίζουμε λίγο το λί. Το λί και το νι το έχουμε, το τονίζουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, στον Άλυμο να ακούσουμε το δικό σου το τραγουδάκι με τον Σφατιανάκη, γιατί παρεξηγήθηκα. Εδώ δεν πέφτει καρφίτσα κάτω. Λέει ένα τηλέφωνο της, με ενημέρωσαν ότι... Δηλαδή δεν ήταν εδώ να ακούσει, αλλά ενημερώθηκε. Έχουμε και αυτού τα πραγματάκια. Λοιπόν, Τζένι μου, με ευχαριστείς, κομμωτριούλα. Κάνεις καναξούρισμα κανιά φορά, τι να ξουρίσεις τώρα. Καναξούρισμα, κανακούρεμα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Χρήστο να πω καλημέρα στον Ταύρο. Χριστάκο μου το 321, καλημέρα. Ούτε εγώ τα πιστεύω. Δεν είμαι και εγώ ποτέ των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Διονυσία μου. Λοιπόν, στην Διονυσία, μάλλον γιορτάζανε τα γενέθλια, δεν ξέρω τι και πώς. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ, καλή σε κούρα στη Διονυσία. Να πω καλημέρα στο Ήλιον, είναι η Μαρία μας, το λουλουδάκι, το τρικουάζ. Καλημέρα Μιχάλη μου, όλα καλά, λέει, και εγώ κουρασμένη είμαι, κατά τα άλλα καλά. Και εγώ κουρασμένος είμαι, τα κουκαλάκια μου λίγο, αχ, το έκανα το αχ μου, βγήκε μέσα από την καρδιά, ρε παιδάκια, συγχωρέστε με. Παιδιά, είναι η καθημερινότητα. Ναι, είναι η κούραση.
1: Σε φτύσανε οι άνθρωποι, αδελφέ μου.
0: Ταξιτζή μου Γιώργο, στον Άγιο Δημήτρη. Δουλίτσα.

0: εσύ.
1: Νικολάκη μου, όπως πάντα πράγματα, δεν τα βλέπω. Δεν μου τα λες καλά μάλλον τον φίλο μου τον Νίκο. Λοιπόν, αναφέρομαι στον φίλο μου τον Νίκο. Εντάξει, μου ξέφυγε λίγο το τραγουδάκι να μιλήσω με τον φίλο μου τον Νίκο και από την Έγινα μεριά. Τα πραγματάκια, δηλαδή, δεν είναι αισιόδοξα. Δεν μιλάνε τώρα αισιόδοξα, έτσι, με τον τουρισμό. Γιατί άλλες φορές ήταν περηφάνεια που λέγανε για τον τουρισμό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με το Σταμάτη το Γονίδι και για την φίλη μας την Δήμητρα, που είναι φαν, έτσι, Αρκαδία, Λακωνία. Πολλές φορές είπαμε η κούραση. Λοιπόν, Έφη μου, δεν θέλω να αναφερθώ. Εσύ έχεις πάρει και κάτι, να μην το πω τώρα, άστο τώρα. Έχει, τι έχει πάρει η Έφη, που τρώει πολύ και τα φαγητά. Άστο, κορίτσι μου, με τα ποδαράκια πρέπει να προσέχουμε λίγο. Πρέπει να τα προσέχουμε λίγο, άστο τώρα. Προσέχουμε για να έχουμε, το ξέρεις αυτό που λέμε. Σεκιουριτά μου, Στεφανάκο μου, τι κάνεις ρε παιδί, καλημέρα. Α, το παλικάρι έπιασε δουλειά και στον Ασπρόπυρο. Καλή σου βάρδια, Κωνσταντινέ. Λεβεντάκο μου, Δημήτρη, από τις λίγες φορές που μου ζητάς τραγουδάκι. Καλή πολύ. Μόνο στη Ρένα χρωστάω τραγουδάκι, έτσι, από τη Σαρονίδα. Σήμερα Ρένα μου Σαρονίδα, της Μιχαλού στο Κάγκελο. Ολαλά, ολαλά. Όχι μόνο σήμερα το διορθώσω.

απαντάω τώρα. Εγώ τώρα έχω και την υποχρέωση βέβαια να απαντάω. Κατερίνα μας στην Αγία Μαρίνα. Το κορίτσι μας είναι εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα πέρασε να πω μια καλησπέρα. Ωραίο το λαχουδάκι αυτό, έτσι. Το έχουμε τώρα. Είναι με το Μοναχό. Στην Ηλιούπολη είναι η Κατερίνα μας στην Αγία Μαρίνα και βοήθειά μας. Καλή σε κούραση, είπαμε. Κάνει καμπύλη. Όταν έρχεται Τετάρτη, παιδάκια. Και ήταν και το Άγιο Πνεύματος. Εντάξει, είναι μια αργία κάπως διαφορετική. Το έχω πει, το είπα και τότε, γιατί εγώ εδώ ήμουνα, έτσι. Δεν την πήρα την αργία. Κατερίνα μου, δεν την πήρα την αργία. Παίρνουνε άδεια σοριδών. Σοριδών. Λοιπόν, δεν θέλουμε συνειδήσεις να είναι τέλειες. Το τέλειο το αγγίζουμε. Το αγγίζετε το τέλειο. Εγώ το λέω, τέλεια. Το μάθανε. Μου το γράφετε. Και το γράφετε καλά, βάρετε και τα πολλά τα αλφα. Ο φίλος μου ο Θανάσης με το ταξί. Θα ακούσουμε τώρα ένα μάτι Χριστοδουλόπουλο. Ωραίο τραγουδάκι, τα Στέφανα.

0: πάμε καμιά ψήξη και έχουμε άλλα. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, να πω στην υγεία στα παλικάρια τα χαιρετήσω. Αγένεια θα είναι, που παίρνει μπυρίτσα.
1: Αυτά τα στέφανα
0: τσαφωμένη μπύρα
1: φτύχαν με άνθη κάθε λουλουδί.

Χ 64. Δεν τα λέω άλλα. Εμποδίζει. Εμποδίζει. Όχι, όχι. Είναι μετά τις 3.30. Είναι μετά τις 3.30. Καλό σου βράδυ, Παναγιώτη μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Παναγιώτη, τώρα τι δροσιούλα και δροσούλα. Ο φίλος μου από την Καλή Πολύ στέλνει ένα μηνυματάκι. Να, πώς ταιριάζουν τα μηνυματάκια. Γι' αυτό λέω καρφίξα, δεν πέφτει πολλές φορές εδώ. Έτσι. Γιατί δεν ανεβάζω εγώ παλικάρι μου στην Καλή Πολύ το 991. Έχει δροσούλα, λέει, απάνω στην Πεντέλη. Τέτοια να μου λες εσύ τώρα, Λεβεντάκο μου. Δεν ανάβεται ακόμα air conditioner, θα κλειτώνετε και το ρεύμα. Έχουν ανέβει και κιλοβατόρες τώρα. Και αυτό είναι, πού το πάτε. Βρίσκουνε και τα κάνουνε, βρίσκουνε και τα κάνουνε. Ανέβηκαν οι κιλοβατόρες. Καλά κάνουνε. Χριστάκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σε καλά, Λεβέντη μου, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, Χριστάκο μου, και στην υγειά σου. Και στον φίλο μου τον Γιώργο με το ουισκάκι το παλαιωμένο. Τα καλύτερα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί και στη Νίκη που πάνε για δουλειές, βαρδιούλες έχουν πιάσει και μου λένε πάρουμε καφεδάκι. Να πάρετε καφεδάκι, για να βγει βάρδια, παιδιά. Για να βγει βαρδιούλα, το κάνουμε και το πρωί. Είναι μια συνήθεια του Έλληνα. Δεν κόβεται, ορισμένες συνήθειες δεν κόβονται. Εγώ που ήμουν φαν με τον ελληνικό, τώρα. Ωλαλά, εγώ τι να πω τώρα. Μπορώ εγώ να πω κάτι. Λοιπόν, είσαι μερούλα μας, η μερούλα το... Λέει και εγώ τα κάτω, βλέπω ή δεν βλέπω καλά. Μάλλον λιαρίζουν τα μάτια μου. Ωραία. Ύκτερο δεν έχω. Ύκτερο δεν έχω, λιαρίζουν τα ματάκια μου. Το ύκτερο είναι τα παιδάκια που γεννιούνται λίγο πιο πρόωρα. Εγώ δεν γεννήθηκα πρόωρα. Μια χαρά βγήκα. Ξέχασα. Λέει και εγώ τι γίνεται, τι γίνεται εδώ. Όχι, όχι, δεν μπαίνει ο δικός σου ο Γιώργος σου ίσχυε ακόμα, Λεβέντη μου, Βαγγέλη μου, να το διευκρινίσω. Όχι, ο Γιώργος πρέπει να έχει δουλίτσα. Να σε ξεχάσω. Βαγγέλη! Εδώ είναι τα παιδιά με το ταξί. Είναι ωραίο να κάνουμε διάλειμμα.

0: Ενώ.
1: Βρε, τώρα κεκτημένη ταχύτητα δεν είναι ο δικός μας ο Γιώργος. Δεν είναι τώρα, πάει τώρα. Τι. Έχει πτυχία, άκου τώρα. Ο Γιώργος λέει, πει ο Ισκάκη λέει με γιαούρτι. Όχι ρε φίλε, δεν είναι ο δικός μας ο Γιώργος. Άκου τώρα λίγο, μάλλον έχεις μπλέξει λίγο Βαγγέλη μου, έτσι. Τα έχεις μπλέξει λίγο, όχι δεν είναι το δικό φίλος ο δικός μας εκεί. Παρεξηγήσουμε και το παιδί, τώρα βρούμε και τον πελά μας. Άστο το παλικάρι τώρα, καλά κάνει. Καλά κάνει. Άκου τώρα. Πω. Λοιπόν, γιατί έχω πάρει ένα μήνυμα τώρα από τον φίλο μου, τον Φώτη από το Πάνω Ψήλα και στην Αγία Παρασκευή. Και εσύ τ' άλλαξες, λέει. Με τον Τζόνι έλεγες. Και ακούω καθημερινά, λέει, κάτι άλλο. Φώτη μου, μ' αρέσει το καθημερινά που ακούς κάτι άλλο. Για να κάνεις το αυρό σου, όπως κάνω κι εγώ. Να είμαστε καλά και να έχουμε θετική ενέργεια. Άλλο, Λεβέντη μου, θα τα εξηγήσουμε κάποια άλλη φορά. Θα ακούσουμε έναν Πλούταρχο, ωραίο τραγουδάκι με τον αγαπημένο τραγουδάκι, με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, με το τσιγάρο, εγώ το μοιράζομαι βέβαια, ολόκληρο έχω να κάνω όταν είμαι μόνος. Παναγιώτη μου, ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Πεντέλη, μου λέει θέλει και μια κουβερτούλα, λέει ακόμα εμείς πάνω δεν ανοίγουμε εργοδίσιο. Μπερδεύω πάντα την κουβέρτα. Φλις, φλίτ, πώς λέγεται, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Το νόημα να βγαίνει. Σε μία πρόταση να βγαίνει πάντα το νόημα. Θέλω να πω στον φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλλίπολη, το 991 που ζήτησε το όμορφη Πειραιώτισσα. Έχουμε χρόνο, Λεβέντη μου, θα το ακούσουμε. Καμάρι μου, Λεβεντάκο μου, Χριστέ μου.
2: Να σου ποτήρι έρωτα.
1: Μεγάλος.

Δίκο μου από την Άρτα, Αρτινέ, Άρτα. Ορίστε τα, ορίστε τα το σχέδια με την Άρτα. Ορίστε, να, πάμε Άρτα. Όλα, λα.

0: δωρεάν και διάβασα το μηνυματάκι σου, Λεβεντάκο μου, στα 8 λεπτά. Είναι ο φίλος μου ο Πετράν. Καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα, Πετράν μου. Πιστεύω. Πες του φίλου του Βαγγέλη να κόψει λίγο ταχύτητα. Πες του φίλου του Βαγγέλη να κόψει λίγο ταχύτητα και θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με το σταμάτη το γονίδι. Τέλειο. Τέλεια.
1: Μια ζωή θα μας θυμάσαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Πετράν.
1: Που μορκίστη στην αγάπη αυτή. Γι' αυτό με τίποτα δεν θα αλλάξει.
0: Λοιπόν, εδώ θα τα πούμε. Δεν χανόμαστε και είστε και μουσικοί, έτσι.
1: Κίστη στην αγάπη αυτή. Κι αυτό με τίποτα δεν θα αλλάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Βλέπω το μηνυματάκι στα παιδιά εδώ πέρα. Δεν χάνουμε χρόνο. Τρία άτομα, Πέτρος, Κατερίνα, Ναταλία. Είναι μουσική τα παιδιά, έτσι. Ασχολούνται με μουσική τα παιδιά. Είναι ο Πέτρος, η Κατερίνα, η Ναταλία. Την Παρασκευή παίζουν στο Plex, με ταξουργείο στο Plex. Καλά το λέω. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Το γονίδι είναι το επόμενο. Καλημέρα, παλικάριά μου. Λοιπόν, καλημέρα στον Πέτρο, στην Κατερίνα και την Ναταλία που την Παρασκευή παίζουν μουσική στο Plex στο μεταξουργείο. Το επόμενο, το επόμενο, δεν το πρόβλημα.

0: Ζω Πετράν, όπως κοιτάζω τη φωτογραφία, γιατί είμαι το δικό σας το λαγουδάκι. Θα σταματήσω, Βαγγέλη, θα τα ακούσετε εδώ, τέτοιο ομορφόπεδα, έτσι. Ομορφόπεδα και τα τέσσερα, μία φωτογραφία, το άλλο δεν το λέω το ονοματάκι. Μεταξουργείο. Λοιπόν, παίζουνε μουσική στο μεταξουργείο την Παρασκευή στο Plex. Θα πω τρία. Πέτρος, Κατερίνα, Ναταλία. Λοιπόν, όπως εγώ κοιτάζω τώρα τη φωτογραφία που σε έχει έρθει. Ειλικρινά το λέω. Το κορίτσι που έχει κάνει με τα δαχτυλάκια το σύνθημα της νίκης. Όπως κοιτάζω είναι στην αριστερή μεριά τη φωτογραφία. Το κορίτσι με τα χεράκια που έχει ανοίξει το σύνθημα της νίκης. Μαυρομάλες οι δύο. Το άλλο.
1: Του έρωτά σου τα φτερά.
0: Θέλω με χαμόγελο και θετική.

0: Εγώ δεν σου έχω πει, ότι έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, Λεβεντάκο μου. Πάμε να ακούσουμε κι άλλο στα μάτια γονίδι, δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, τον φίλο μας τον Βαγγέλη, είναι σαν γαλακτοπούρικο. Λοιπόν, να καλημερίσω, να πω καλημέρα τώρα, μισό λεπτάκι με το τηλέφωνο λίγο, μισό, θα το σηκώσω. Λοιπόν, αγάπη Φραουλίτσα από τον Κολονό, το 130, το ξέρω ότι είσαι και εσύ εδώ όμως, ακούς τι γίνεται στην εκπομπή. Δεν έχω λόγο να μην διαβάσω το μηνυματάκι σου, ούτε καν, έτσι. Δεν έχω λόγο. Δεν σε ξέχασα, απλά δεν έχω διαβάσει τα μηνυματάκια όλα. Συχνά στο λέω. Μη μου κάνεις παράπονο, δεν μπορώ. Αλήθεια, αλήθεια, δεν το μπορώ. Είναι πολλά μηνυματάκια, παιδάκια, που είναι όντως αδιάβαστα ακόμα. Αυτό που είπε ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί. Με την καρυδόπιτα. Με την καρυδόπιτα. Μη μου μιλάτε για γλυκά τέτοια ώρα.
1: Νιώθω και μίσος μαζί, μοιάζει για τρέλη μου λείπεις.
0: Λοιπόν, τα παιδάκια, τα παιδιά που είναι μουσική, ειλικρινά το λέω. Το σηκώσω ρε γαμώτο, τα παιδιά που είναι μουσική. Ο Πετράνη, η Κατερίνα και η Ναταλή φωνάζουν για το τοξοτάκι. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, θα τα μεταφέρω στο τοξοτάκι.

Λοιπόν, επειδή σε εγώ δεν μαλώνω, να πάμε στην ουρανία μας να πούμε καλημέρες όμορφες στην φίλη μας στην ουρανία. Σε έναν φίλο καλό εδώ που έχουμε ανοίξει τώρα παρτίδες. Έτσι, μου φέρνει όλο αυτό ρε βλεπεντάκο μου τώρα που μου είπες φίλε μου Γιώργο. Αναφέρομαι και στον φίλο τον Βαγγέλη, έτσι. Μου θυμίζει και μου φέρνει αυτό με το που έβλεπα τότε στην εξεταστική στη Βουλή με το φραπέ. Επικαλούμε το δικαίωμα λέει της σιωπής. Το έχει. Όταν του κάνανε ερωτήσεις τότε, καλά μην τα ξεχνάμε αυτά λίγο τότε με το φραπέ, με τα προσίδια, με τις Πόρσε. Και είδαμε και μια Πόρσε σήμερα που εντάξει το χρώμα δεν τέριαζε, δεν ήτανε. Βαγγέλη μου, για σένα κάνουμε την αναφορά και τον φίλο τον Βαγγέλη με το φραπέ. Δεν ξέρω αν έχει καμιά συγγένεια με το φραπέ. Εκείνον που έλεγε, επικαλούμε λέει το δικαίωμα της σιωπής. Δεν μιλάω. Λοιπόν, καληνύχτα, καλή ξεκούραση στην φραουλίτσα μας. Εσείς να είστε πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εμείς 11 με 2 θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Σία μου, καλό βράδυ και εγώ χάρηκα που τα ξαναείπαμε, την Πειραιώτισσα και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, όσον αναφορά και το αλοκτομπούρι και παιδάκια, μην το συζητήσουμε πάλι, μην το συζητάμε για τον φίλο μου τον Φάνο από την Ηλιούπολη. Το άλλο το παλικάρι που είναι ίδιος ο φραπές, επικαλείται πάντα το δικαίωμα της σιωπής. Καλό! Καλό! Αυτό δεν το ξέρω να το λέω κι εγώ. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Αλήθεια! Λοιπόν, δεν θα το χάσουμε. Πάμε με ταξουργείο, πάμε στα παλικάρια εκεί πέρα και στα κορίτσια και με το χαμόγελο. Στο πλέξ, στο μεταξουργείο. Πέτρος, Κατερίνα, Νατα...

Λοιπόν, εμείς θέλουμε πάντα την ευτυχία, πάντα το χαμόγελο και πάντα τη χαρά. Για να πάμε λίγο σε μηνυματάκι που έχει στείλει τώρα η νοσηλεύτρια, η γυμνάστρια μάλλον. Ειρήνη μου, καλά τα λες, Φιλαδέλφια, η γυμνάστρια. Τώρα να γυμνάζουμε τι? Νους υγιής, ενσώματι. Καλό είναι καταρχήν η γυμναστική, δεν το είπα εγώ, ένα μηνυματάκι. Εγώ σήμερα με την πολύ κούραση, περπάτημα, που είπα να σούρουμε τα πόδια μας, έτσι, ότι το περπάτημα κάνει πάντα καλά. Και μου το έστειλε ένα μηνυματάκι η Έφη από το Εγάλαιο. Εντάξει, η Έφη είναι και λίγο φαγανούλα. Έφη μου, δεν το ολοκρύβω, είναι σε λίγο φαγανούλα. Και μην επικαλείσει τώρα το δικαίωμα της σιωπή σε το φραπέ. Και το παιδί που είναι στο More Than Dice, το Πετράκο.

μαζί να σε ανεβάσω λίγο. Με χωριστά, μα σε θέλω και με θέλεις μα. Όχι, γιατί μου κάνεις εχθές με τους φτερούγες πόλεμο.

καλά έκανες παλικάρι μου, καλά έκανες. Τον αναφέρομαι στον φίλο μου, τον Βαγγέλη, δεν καθυστέρησα, λέει, πήρα καφέ από το σπίτι. Βαγγέλη μου, καλό στο δρόμο, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής να μιλήσω. Λοιπόν, Δημήτρη μου, στην καλή πολύ να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί έχουμε και Άντζελα, θέλω να ακούσουμε και την Άντζελα, τη Δημητρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη από την καλή πολύ του Πειραιά, την όμορφη Πειραιώτισσα. Δημήτρη μου, τα προλαβαίνουμε όλα. Να καλημερίσω τον φίλο τον Βασίλη, ταχυδρομείο. Βασιλάκη, καλημέρα. Γιατί χαμογελάς ρε παιδί μου? Επικαλούμε και εγώ το δικαίωμα της σιωπής. Σε μια δημοκρατική χώρα ζούμε. Δεν μπορώ. Και εγώ επικαλούμε, ναι, το δικαίωμα της σιωπής. Να μην διαβάσω άλλα μηνυματάκια. Φίλο μου το Δημήτρη από την καλή πόλη, το 991, που είναι η δεύτερη φορά που ζητάει τραγουδάκι μετά από τόσο καιρό.

λοιπόν τον εξής διάλογο, Λεβέντη μου. Θα ακούσουμε ένα αγαπημένο, Βαγγέλη μου, δεν ξέρω. Πέφτει το ένας πάνω στον άλλον και υπάρχει συμπάθεια. Τον Βαγγέλη με το ταξί, έτσι. Μου θες να ακούσεις τον εξής διάλογο. Εγώ θα τον κάνω το διάλογο. Έχουμε 10 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου, τον Στράτο, που αφιερώνει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, σε ευχαριστώ, παλικάρι μου, λιγνά. Άκουσα μία. Δεν ήταν μία λέξη, για μία ξεκινήσει το τηλέφωνο. Ήταν δύο λεξούλες, έτσι. Χαρούλα, κάνω γραμματική αναγνώριση. Το έχω με τη γραμματική αναγνώριση. Τα ρήματα μπέρδευα λίγο, τα επιρήματα, αλλά εντάξει, τα έβγαζα. Κερκυραία. Κερκυραίκια λέξη, κερκυραίκια. Παρατονισμένο λίγο στο κιά. Εμείς οι καταπλοκέντες το έχουμε αλλιώς, έτσι. Τη χαρούλα μας από την Κυψέλη, που την ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ στην Κατερίνα μας. Καλή αυριανή μεγάλη. Η Κατερίνα, από την Αγία Μαρίνα. Παιδάκια, αυτό το μεγάλο δεν το σταματάμε λίγο. Δεν το κόβουμε λίγο. Μία τα ένσημα τα βαρέτα αντιγυνά. Μία το μεγάλο, μία το ένα. Δεν το κόβουμε λίγο, δεν το σταματάμε. Την τύχη μου τη μαύρη, έλεος. Ωλαλα. Βαγγέλη μου, θα το κάνω το διάλογο και στον αέρα. Αυτά παίρνα μια μέρα και στο τοξοδάκι και πες εκεί να βγεις στον αέρα. Να μας φύγει και τα λογιστικά. Παίρνα μια μέρα και πες να βγεις στον αέρα. Εγώ δεν έχω θέμα, κανένα. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Και εδώ δεν θα επικαλεστώ σαν το φραπέ το δικαίωμα της σιωπής. Ούτε καν. Αλήθεια στο λέω. Παίρνα μια μέρα και πέρα, πάρε το τηλέφωνο όπως χθες το βράδυ. Είδες, πήρα το τηλέφωνο. Δεν το σήκωσα, δεν ξαναπήρα πίσω.

0: παλικάρι μου.
1: Ωραίο τραγουδάκι με την Αντζέλα, έτσι. Παράπονο, παράπονο. Και δεν θα μπει καλή στο δίγημα τη σιωπή, και δεν θα αναφερθώ σε κάτι άλλο. Κωνσταντίνε, παλικάρι μου, στα δηληστήρια. Καλή συνέχεια στη βαρδιά σου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, καμάρι μου. Ειλικρινά το λέω, λεβεντάκο μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Ειλικρινά το λέω. Ξέρω πώς βγαίνει το νυχτοκάματο και εγώ το έχω κάνει και το κάνω. Όρισε εδώ μαζί, δεν ξενυχτάμε. Εμένα αύριο θα κάνει το πρωί το ξυπνητήρι. Τιν, τιν, τιν, τιν, τιν. Θα κάνει έτσι, αλήθεια, αλήθεια. Έτσι μας εκατάδεισε ο Κούλης, έτσι. Γι' αυτό επικαλούμε πολλές φορές το διηγεμό της σιωπής. Κάποια στιγμή όμως θα τα βγάλω, θα τα πω. Λοιπόν, ένα Οικονοπόπουλο το δύο ζωές. Και για το κορίτσι με τα κιλάκια της που σούρνει τα πόδια, σέρνει τα ποδαράκια της. Κάνε δίαιτα. Για σου πηγαίνει το νηφικό. Πάει το νηφικό. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πω και για την απόψινή βραδιά. Μαζί μας και μαζί σας ήταν το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Το πρώτο χρυσό, ναι. Το πρώτο χρυσό. Γιατί και εκεί μετράνε τα χρυσά, έτσι. Όπου χρυσός λάμπει. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής, το λογιστικό, το λέω πάλι, που είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων, το More Than Tax, μαζί μας και μαζί σας. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Μια ζωή, σ' αγαπώ για αυτά που... Εύχομαι τα καλύτερα, να μου έχετε ένα όμορφο βράδυ με όνειρα γλυκά. Είπαμε, γέρνει καμπύλη και πάει προς το Σαββατοκύριακο.

0: Ρωτάς το γιατί.
1: Έλα βρε Χριστό μου τώρα με το αυτοκίνητο το γρήγορο. Έλα αμάν, εντάξει Χριστάκο μου.
0: Σου ραγίζω.
1: Ρε παλικάρι μου, μου το λες ανατριχιάζω.
0: Σα γυαλί.
1: Κατσομαλιάζω. Κατσομαλιάζω λέμε.
0: Για ζωή.
1: Κατσομάλιασα.
0: Σ' αγα...

φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί που τον ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα τα παιδιά. Όλα τα βαριά τιμούνια. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Και δεν είναι μόνο μια πίτσα. Πιτσαρία Ζεάκης με όλα τα καλούδια. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Και με delivery. Να μου έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η συνήθεια έγινε λατρεία και λέγεται Μάχη 99,8. Συνεχίζει ο Μακελάρης, ο Στέφανος ο Χίος.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα-δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και σήμερα εγώ θα το κάνω κόλαση. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω κόλαση. Και να βάλουμε ένα quiz. Γιατί κύριε Τσίπρα, πολλά τα είπες και πρέπει να το βουλώσεις μία και έξω. Και εσύ... Και οι άλλοι κοκορόφωνοι. Και οι άλλοι κοκορόφωνοι.
5: Και καίει κάθε στόμα.
4: Τελειώσανε τα ψέματα. Σας πήγαμε λαού λαού. Δεν καταλάβατε ότι στη φαρέτρα υπάρχουν όπλα. Και όχι όπλα από αυτά που ξέρετε κύριε Τσίπρα. Τα κρυμμένα όπλα της 17 Νοεμβρίου. Με τους γιατρούς βουλευτές που γιατρεύανε τους τρομοκράτες, έτσι. Τώρα τα πούμε όλα λοιπόν. Αρκετά αφήσαμε την ασυδοσία των απατεών δημοσκόπων να επικυριαρχούν στο νοσηρό κλίμα της χώρας. Ο Μάχη FM ξεκινάει από σήμερα, όπως το υποσχέθηκα νωρίτερα, στο Δελτίο 4, μια πολύ μεγάλη έρευνα για τις ψευδεπίγραφες δημοσκοπικές εταιρείες που λιμένονται τον τόπο και τους δημοσκόπους των δημοσίων εργολαβιών. Τελειώσανε τα ψέματα, κύριε Τσίπρα, κυρία Κοκορόφωνη και κύριε Μητσοτάκη, που κάνεις ότι δεν ξέρεις ή ότι δεν μιλάς με τον ανιψιό σου. Τα τσιμιτσικότσι σήμερα στην κηδεία του Μακαρίτη του Ταγαρά. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Μόνο που δεν φιληθήκατε. Για πείτε αλευρή. Ο Ντίλιαν σας γυρεύει. Άντε επιτέλους. Γιατί παραγνωριστήκαμε. Εδώ δεν παίζουμε κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτισσες. Εδώ θα βγει όλη η αλήθεια. Ειδικά από μένα που την έχω πληρώσει αυτή την αλήθεια. Την έχω πληρώσει. Και το ξέρετε όλοι σας.

Για πείτε μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Κύριε Τσίπουρα. Εσύ δεν είσαι Τσίπρας. Εσύ είσαι Τσίπουρας. Για να μην πω Τσιπούρας. Με τον Μπασατέμπο και τον Φρέντο. Που ήρθες να επανακάμψεις. Δεν τα έχω μαζί του. Εγώ κυρίες και κύριοι τα έχω με το ψέμα. Τρελαίνομαι με τους ψεύτες. Τρελαίνομαι. Κόβω αλυσίδα. Κόβω άλυσο. Και έχω κόψει άλυσο. Και σήμερα τα ακούστε μια χαρά. Κουίζ πρώτο. Μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας ένα από τα παρακρατικά στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που την περίοδο του 2012-2014 ήταν υποδιοικητής στην ΕΕΠ. Μπορεί να μας πει εάν έδινε ένα από τα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ σε φίλο του ολιγάρχη τον οποίον υπηρετούσε. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Έναντι ποιας τιμής έδινε το ένα από τα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ? Γιατί τότε δεν υπήρχε Predator. Υπήρχαν τα περιβόητα 5 βαλιτσάκια της ΕΕΠ. Και υποδιοικητής στην ΕΕΠ τότε ήταν συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος το έπαιζε υποδιοικητής σαν τρομοκρατικής υπηρεσίας. Αυτός που μαζί με τον άλλο τον Καράβλαχο, τον Τσίπουρα, τον πραγματικό Τσίπουρα, τον κύριο Στέλιο Σύρο, τον αντιστράτηγο της Ελλάς, και μαζί με τον άλλο Τσίπουρα, τον μυστακοφόρο, τον κύριο Νασιάκο. Εγώ θα σας πω σήμερα το παρασκήνιο των ανθρώπων που βρωμίζουν τη δημοκρατία και τους έχει μαζέψει ο κύριος Τσίπρας δίπλα του. Μαζί με αυτή την τριανδρία λοιπόν, δινόντουσαν παπάδες και μπαίνανε στον Ευαγγελισμό, κάνοντας βασανιστήρια στον ξηρό, για να ξεράσει τα πάντα για την 17 Νοέμβρη. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας να υπερασπιστεί τον επαναστατικό αγώνα του Γιωτόπουλου. Σα δεν τρέπεσε υποκριταρά, σα δεν τρέπεσε παρακρατικέ, παρακρατικέ πασατέμπε. Κουίζ δεύτερο. Θα έρθω και στην Κοκορόφωνη μετά. Στην Κοκορόφωνη και στην Κοκορόμυαλη. Δεν μου λες, κύριε Τσίπρα, επειδή το παίζει σωτήρας της δημοκρατίας. Δεν μου λες κάτι, ρε. Τους πληρώνεις τους δημοσκόπους, τους απατεώνες. Τους πληρώνεις. Την πληρώνεις την interview. Την πληρώνεις την opinion poll. Την πληρώνεις την public issue. Τους πληρώνεις όλους αυτούς και την Άλκο του Παναγόπουλου, που μέχρι το 2021 ο Παναγόπουλος ήταν άμυστος κρατικός υπάλληλος του ΣΕΓΑΣ και ο ΣΕΓΑΣ έπαιρνε εργολαβίες και αυτός έκανε δημοσκοπήσεις, ναι, για τον κύριο Παναγόπουλο της Άλκο, λέω. Κουίς τρίτο. Τι μου λες, κύριε Τσίπρα, ο ένας από αυτούς που υπογράφει το καταστατικό του Ελλάς, του ΕΑΜΕΛΑΣ, γνώριζε τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, το δολοφονημένο την 1η Μαΐου του 18 στην Παλίνη, Σπύρο Παπαχριστό, ο μαφιόζος της Κόζα Νόστρα, ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε επισήμως την οικογένεια Λάτσι, στην οποία ήταν ο επίσημος υπεύθυνος σωματοφυλακής της Μαριάννας Λάτσι και του Πάρη Κασιδό.

Μας λες στην Ελληνική Βουλή? Καλά του κάνεις, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο τέκνος Στέφανος Κύριος Πολιτικής, τιμή του και καμάρι του, ρε κοροϊδό. Εσύ τι είσαι, ρε? Τι είσαι εσύ, ας πω εδώ τι είσαι? Μια λινάτσα είσαι. Μια πολιτική λινάτσα. Για πες μου κάτι, κύριε Τσίπρα. Ο Παπαχρήστος, ο μαφιόζος που δολοφονήθηκε στην Μπαλίνη την 1η Μαΐου του 18, είχε εξαιρετικές σχέσεις με το φίλο σου, το δεξί χέρι σου, ο οποίος υπογράφει τη διακήρυξή σου και ήταν σωματοφύλακας και εξακολουθεί, όχι σωματοφύλακας, εξακολουθεί να είναι ο επικεφαλής της οικογένειας Λάτσι. Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με τη μαφία? Τι σχέση μπορεί να έχει πολιτική εξουσία με την τρομοκρατία σε συνδιαλλαγή με τους ποινικούς? Είσαι πολύ βρώμικο στοιχείο της δημοκρατίας, κύριε Τσίπρα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ψηφίσουν τη μαφία? Υπάρχουν Έλληνες πατριώτες που θα ρίξουν την ψήφο τους σε αυτό τον εσχρό συνδετημόνα στα τραπέζια της μαφίας, τον κύριο Τσίπρα? Θέλετε να δώσω και άλλες λεπτομέρειες? Να δώσω. Ο κύριος αυτός, μάλλον οι κύριοι αυτοί, δεν εξέφραζαν και δεν εκφράζουν το παρακράτος. Την εποχή, κυρίες και κύριοι, των υποκλοπών του Predator, οι κύριοι αυτοί έπαιρναν τις κασέτες και τα DVD και τα έδιναν σε πολιτικούς αρχηγούς για να εκβιάσουν τους πολιτικούς αντιπάλους. Αφήστε στην πάντα τον Λοσάντα. Αφήστε την πάντα, στην πάντα τον Λοσάντα. Ο Λοσάντα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οι ολιγάρχες που στηρίζουν και χρηματοδοτούν τον Τσίπρα. Τι σχέση έχουν με το παρακράτος και τη μαφία? Κύριε Τσίπρα, υπάρχουν στελέχοι στο κόμμα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν την υπογραφή τους και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Υπηρετούν και θα υπηρετούν το παρακράτος, τις υποκλοπές και τη μαφία. Σεις βγήκατε και είπατε ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο μεγαλύτερος αστάθμητος και βίος παράγων της πολιτικής ζωής είναι η μαφία. Και η μαφία κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου. Σαν δεν μας τα λέγατε καλά, κύριε Τσίπρα.

Αυτός ο κύριος που υπογράφει τη διακήρυξή σου, κύριε Τσίπρα, ο άνθρωπος του παρακράτους, ο κυπατζής, ο στεγνός βασανιστής του Ευαγγελισμού. Ήταν ο άνθρωπος που συνέλαβε το Γιωτόπουλο, που σήμερα η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να τον βγάλει από τη φυλακή. Εσύ τον υποστηρίζεις? Υποκριτή. Υποκριτή και φαρισέ. Δεν μου λες κάτι? Ο κύριος Ρουμπάτης της ΕΥΠ έσπασε το απόρριτο στη Βουλή για να καλύψει το Μητσοτάκη και το Δημητριάδη. Και είπε ότι και επί Τσίπρα παρακολουθούσαν τους πολιτικούς, τον κύριο Πιτσιόρλα και τον κύριο Ζανιά. Και ο Πιτσιόρλας έκανε μήνυση στον κύριο Ρουμπάτη. Ο κύριος Ρουμπάτης είχε προλογίσει το βιβλίο του παρακρατικού συνεργάτη σου, κύριε Τσίπρα. Άκου, κύριε Αλέξη, εδώ πέρα δεν είμαστε τίποτα χαλβάδες για να μας πιάνεις, και τίποτα γάβρι μαριναρισμένοι για να μας πιάνεις αλευρωμένους. Θα αποκαλυφθεί όλο το παρακράτος αύριο στην εφημερίδα Μακελιό. Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, θα σε φωτίσει ο Θεός. Όλο το παρακράτος των μυστικών υπηρεσιών

0: της εποχής του 12-15 και του 15-19 υπηρετούσε τον κύριο Τσίπρα. Οι υπογραφές τους υπάρχουν στη διακήρυξη. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τον Παπαχρήστο της μαφίας, που ο ολιγάρχης ήταν πρώτο τραπέζι πίστα στην κηδεία του. Ε, κύριε Μελισανίδη! Ε, κύριε Μελισανίδη! Ακούω, κύριε Δημήτρη, μην ξανακούσω ότι απειλείς και ότι βρίζεις, θα έρθω στο γραφείο σου στον Πειραιά και θα σου βγάλω τα αυτιά. Δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Και εσύ και ετσέτερα και οι άλλοι. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούνα σας. Βουλώστε το, γιατί έχουμε πολλά ράματα για την κούνα σας. Μόνο αυτό σας λέω. Τι είναι εδώ πέρα? Τι το κάνατε εδώ πέρα, άντρο της μαφίας? Σεις όλοι υποστηρίζετε τον Τσίπουρα. Και μας το παίζετε μάγκες, με ξανακόλυβα. Τι δουλειά έχει να συνομιλεί στενό συνεργάτης ολιγάρχη? Στενό συνεργάτης ολιγάρχη με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα και την ίδια ώρα να είναι βασικό στέλεχος του κυρίου Τσίπρα. Για πείτε μου, εξυπναλάδες μου, πείτε μου. Ποιο συγκεκριμένος ολιγάρχης χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα για να φτιάξει το μεγάλο κέντρο αριστερό πόλο? Έχει σχέση με την μαφία? Κάνει λαθρεμπορία? Πήγε φυλακή? Και τώρα μας το παίζει ο Σία Παρθένα. Όταν λοιπόν μιλάτε για τους ραδιομακελάριδες, γιατί ξέρω ότι τους βρίζετε και μας καθιβρίζετε μέρα νύχτα και απεργάζεστε και άλλα σχέδια, σας το λέω, θα έρθω εκεί που είστε και θα σας βγάλω τα αυτιά. Και μπορώ να το κάνω, γιατί εγώ έχω ψυχή, καρδιά και σθένος. Και εσείς είστε κότες. Κότες! Πάμε στον επόμενο. Μάλλον, πάμε στον επόμενο. Όχι, μιας και μιλήσαμε για τον Τσίπρα, ακούσουμε ποιοι είναι οι άλλοι υποστηριχτές του Τσίπρα. Ας πω εγώ ποιοι είναι. Κάποιες ξεφθοριασμένες κυράτσες. Ακούστε, παιδιά, ένα διάλογο να τρελαθείτε. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει με Θεοπούλα. Και η Θεοπούλα δίνει κατευθύνση στο κόμμα του. Μήπως συμβουλεύεσαι και εσύ τους αστρολόγους, τους μάντης, τις καφετζούδες? Κακόμοιρε, κακόμοιρε Τσίπουρα. Πληρώνετε τις δημοσκοπικές εταιρείες για να σας δίνουν 15 και 17% και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Μέχρι εδώ! Μέχρι εδώ! Δώσε Θεοπούλα για να καταλάβετε πόσο σοβαρός πολιτικός είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Που σε φωνάζουν και σε θέλουν, πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γρίψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
1: Τέλειο.
2: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Ναι. Λες να μπει κάτι.
1: Και Θεοπούλα να γράψεις, είμαι μέλος.
2: Κάτσε, σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
2: Να, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή, ψηφιακή κυβέρνηση.
0: Μιλάμε για σοβαρό διάλογο τώρα, κυρίε και κύριοι. Μιλάμε για μέγιστη πολιτική ανάλυση. Ο κύριος Τσίπρας συζητάει με Θεοπούλα. Με τη γρία Θεοπούλα. Ζήτω. Ζήτω, εάμελας. Οι ολιγάρχες, οι παρακρατικοί, οι ρουφιάνοι του καθεστώτος, οι συνεργάτες της μαφίας με τον κύριο Τσίπρα. Και την κύρια ώρα της κρίσεως θα μας πουλήσουν το μεγάλο παραμύθι της κέντρου αριστεράς. Και την ίδια ώρα κάποιοι δημοσκόποι παράσιτα της ελληνικής κοινωνίας κοροϊδεύουν τον κόσμο με τη διαστρεβλωμένη κοινή γνώμη. Πόσα παίρνετε, ρε, από τους ολιγάρχες για να βγάζετε το Μητσοτάκη 30%? Θα τα πούμε σε λίγο για τους δημοσκόπους, γιατί εγώ μιλάω επώνυμα. Δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένας παλιός απέρας, όπως λέμε στο χωριό μου. Δεν είναι ύβρις. ντουφέ καλεύρης. Ένας ντουφέ καλεύρης. Ντουφεκάει το αλεύρι. Που λέγεται Βασιλιάδης. Αυτός ο κύριος έχει μια δημοσκοπική εταιρεία. Μου διαφεύγει το όνομά της. Και να σας πω και την αλήθεια, αποπατώ. Αποπατώ. Δεν μου λες, κύριε Βασιλιάδη, ποια εταιρεία έχεις εσύ, αν δεν κάνω λάθος, την interview. Την interview έχεις. Δεν μου λες κάτι. Είναι σήμερα δημοσιευμένα στην εφημερίδα μας, αν πείτε, αν τα διαβάστε. Όταν σε πλησιάζουν στελέχη κομμάτων, αυτοί οι τύποι, κυρίες και κύριοι, βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Αυτοί οι τύποι χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτοί οι τύποι που κάνουν δημόσιες εργολαβίες, που πουλάνε εκδουλεύσεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση για να τους βγάζουν 30%. Δεν μου λες κάτι, κύριε Βασιλιάδη. Εσύ που έχεις την ίντερβιου. Πώς τις κάνεις τις δημοσκοπήσεις. Συμβουλεύσεις τους αστρολόγους, τους μάντες, τους καφετζούδες. Με την καφετζού κάνεις τις δημοσκοπήσεις. Με τι δείγμα κάνεις, κύριε, τις δημοσκοπήσεις. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, από τα email που λαμβάνω, η interview η εταιρεία μας στέλνει κάτι ερωτηματολόγια της πλάκας. Για να ψηφίσουμε μέσα σε 2 λεπτά ανώνυμα. Ανώνυμα. Το κόμμα της αρεσκίας μας. Εκεί στον Άριο Πάγο ακούτε. Κανένας εισαγγελέας υπάρχει να τους μαζέψει όλους αυτούς. Ο Βασιλιάδης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κάνει δημοσκοπήσεις και βγάζει τη Νέα Δημοκρατία με 31%, τον Τσίπρα με 15, την Κοκορόφωνη με 12 και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι υπόλοιποι. Και σε κύριε, αυτά είναι πλαστογραφίες. Αυτά είναι απάτες. Δεν είναι μόνο απάτες του εκλογικού σώματος. Είναι οικονομική απάτη. Και θα πρέπει αυτοί οι τύποι, αν υπάρχει εισαγγελία στην Ελλάδα, να διωχθούν για απάτη, πλαστογραφία και να διωχθούν για παρέμβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτός ο τύπος της interview περιστοιχίζεται και από κάτι άλλα καλόπαιδα. Ένας από αυτούς, ένας εκδότης, τι εκδότης, ψευτοεκδότης, που λέγεται Νικολάκης Καραμαλής. Δεν μου λες, κύριε Καραμαλή, πού τα βρίσκεις τα λεφτά για να ανοίξεις συνέχεια εφημερίδες. Ε, πρώτον. Δεύτερον, και είναι τη χειροβομβίδα που βρήκαν έξω από το σπίτι σου. Γιατί λένε οι κουκουβάγες στις περιοχές ότι την πέταξε ο ίδιος για να πάρεις περισσότερη φύλαξη. Τρίτον, αληθεύει, κύριε Καραμαλή, ότι επεκτάθηκες και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα με τι λεφτά, με τι κεφάλαια. Ποιος σε σπρώχνει, ο Δημητριάδης. Και πώς κάτι άλλο, κύριε Καραμαλή, πόσα φύλλα πουλάς κάθε μέρα. Πόσα φύλλα πουλάς την εφημερίδα σου, ρε. Πόσα φύλλα πουλάς, ρε, γειτονάκι στα Βρυλίσια. Πώς έφτιαξες 4 μεζονέτες, ρε. Πού τα βρίσκεις τα λεφτά. Ξέρεις, κάποτε, τα έχω και ηχογραφημένα. Είναι οι κύριοι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις αυτοί. Η Σάρα και η Μάρα του πολιτικού συστήματος και του εκδοτικού χώρου. Εγώ μιλάω επώνυμα, κύριε Καραμαλή. Δεν πάει να με καθυβρίζεις. Δεν πάει να γράφεις για μένα. Τι έχεις να γράψεις, τι έχεις να πεις, τίποτα. Ένας τίποτας είσαι. Κοίνο το αμάξι την Πόρσε, εκεί στην ταβέρνα που κάνει. Πώς πήρε φωτιά, μόνο του. Μόνο του πήρε φωτιά. Γιατί ξέρεις, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι το κάψανε. Το κάψανε, λέει, κάποιοι για να πάρουν την ασφάλεια. Ήρθε η ασφαλιστική για την Πόρσε. Πόσο την εκτίμησε. Την πλήρωσε, το πλήρωσε τον αυτοκίνητο, πήρες. Με πόσα τα πήρες. Δεν με ενδιαφέρει να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλώ με στοιχεία. Εκείνος ο άλλος, ο καλόγυρος του Βεργίνα. Το Βεργίνα είναι ένα παρακμιακό κανάλι της Θεσσαλονίκης που με τη συμμετοχή του Κουμπάρου, καλόγυρου, βγάζει δημοσκοπήσεις. Πώς τις βγάζετε, ρε, τις δημοσκοπήσεις. Παίζετε τρίλιζα. Από τους αστρολόγους. Στη λίτσα πατέρα πάτε. Διαστρεβλώνοντας, παραποιώντας την κοινή γνώμη. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα, κύριοι. Θα λογοδοτήσετε γι' αυτά. Ήδη ετοιμάζονται μηνυτήριες αναφορές. Δεν μπορείτε να βγάζετε εσείς ό,τι σας γουστάρει. Θα δώσετε λόγο. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν άλλοι που φροντίζουν για να υπάρξει δικαιοσύνη. Ο Τσίπουρας με τους παρακρατικούς. Οι κοκορόφωνοι με άδειλα κεφάλαια. Ο Μητσοτάκης τους δίνει δημόσιες εργολαβίες στους δημοσκόπους. Οι άλλοι βγάζουν δημοσκοπήσεις, δεν τους αγγίζει κανένας. Και κάθε λίγο και λιγάκι παρουσιάζονται εμβριθείς δημοσκοπήσεις. Από αυτή την ιστορία δεν ξέρω και τη μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία, την MRB, που κάνει και ακροαματικότητες για το ραδιόφωνο. Τύφλα που σας τύφλωνε και κούνια που σας κούναγε. Μου λέει ένας φίλος, ο Βασιλιάδης της interview. Δεν ξέρω τι interview είναι. Δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει.

Βασιλιάδης λέει βγάζει δημοσκοπήσεις με Viber. Αληθεύει κύριε Βασιλιάδη? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Με Viber βγάζει δημοσκοπήσεις? Μίλα ρε. Έτσι διαμορφώνεις την κοινή γνώμη? Με τον καλόγυρο και κάτι γύφτους του βουνού που γίνανε με τα σανδάλια? Με αυτούς? Ξεστραβωθείτε και ανοίξτε τα μάτια σας. Η Ελλάς βουλιάζει. Η Ελλάς βουλιάζει στη μαφία, στο παρακράτος, σε απατεώνες δημοσκόπους οι οποίοι πληρώνονται με δημόσιες εργολαβίες για να σας κοροϊδεύουν. Σοβαρευτείτε. Είμαστε εδώ για να σας ανοίξουμε τα μάτια. Ο Μάχη FM από σήμερα ξεκίνησε μια τεράστια έρευνα μαζί με άλλα μέσα του Πατριωτικού Ομίλου. Το μακελιό.gr, την εφημερίδα μας, το Voice News και το Focus. Μια μεγάλη έρευνα για το τι γίνεται στην Ελλάδα με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Τους απατεώνες δημοσκόπους που τα παίρνουν για να βγάζουν παραχαραγμένες τις βουλήσεις του εκλογικού σώματος. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Σήμερα απολαύσαμε το φοβερό φωτογραφικό στιγμιότυπο. Ο κύριος Δημητριώδης, που δεν μίλαγε, που δεν έλεγε καλημέρα με τον μπάρμπα του, ούτε λίγο ούτε πολύ, φύγανε μαζί από την εκκλησία σπαζόμενοι ο ένας τον άλλον. Την ίδια ώρα, ο συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, Ταλ Ντίλιαν, με μία μακροσκελή δήλωση σε εφημερίδα του κυρίου Μελισανίδη, στην εφημερίδα των συντακτών, εκβιάζει την κυβέρνηση λέγοντας, εσείς δεν την αγοράσετε την εφημερίδα των συντακτών κύριε Μελισανίδη, δεν κάνω κανένα λάθος, με κατηγορείτε και γι' αυτό, για όνομα του Θεού, δεν θέλω πολλά πολλά μαζί σας, τίποτα, κουβέντα, στην ψύχρα, μακριά, μακριά, μακριά και αγαπημένοι, δεν σας θέλω ούτε να σας βλέπω. Αλήθεια, γιατί πήγατε χτες στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, με τον φίλο σας τον Ηλιόπουλο, για να υποδεχτείτε τον κυβερνήτη του Παναμά? Ανοίξαν οι δουλειές? Άνοιξε τη Διόρυγα ο πρόεδρος του Παναμά? Ανοίξαν οι δουλειές? Τι κατάντια, Θεέ μου, τι κατάντια. Κουίζ για τον κύριο Τσίπουρα. Παρακρατικός άνθρωπος που είναι υπεύθυνος της οικογένειας Λάτσι. Συνομιλούσε στο παρελθόν με τρομοκράτες της μαφίας και υπογράφει στον κύριο Τσίπρα στα καταστατικά του κόμματός του πρώτος και καλύτερος. Τι σχέση έχει το έλα κύριε Τσίπρα με τη μαφία? Τι σχέση έχει το έλα με το οργανωμένο έγκλημα? Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα σας? Ποιος σας πληρώνει τις σχέστες? Δώστε απαντήσεις κύριε Τσίπουρα. Κύριε Τσίπουρα, πόσο πάει Τσίπουρα στην αγορά των κοριών? Ποιος σου δίνει κασέτες το 12, 14 και το 15 και το 16 για να ακούς πολιτικούς αντιπάλους? Ο Φώτης! Ο Φώτης! Ο Φώτης!

0: Πάμε τώρα και στον κύριο Στουρνάρα. Ο ισόβιος τραπεζίτης της χώρας, που επί των ημερών του ουδέποτε άλλοτε βόγγιξε τόσο πολύ ο Έλληνας πολίτης, ουδέποτε άλλοτε από τον κεντρικό ισόβιο τραπεζί της Ελλάδος, αυτό το παλιόμουτρο, τον κύριο Στουρνάρα, γιατί δεν νομίζω ο κύριος Στουρνάρα να κοιτάζει στον καθρέφτη και να νομίζω ότι είσαι όμορφος. Άσε τώρα, άσε τώρα, πες τα σε κανέναν άλλον αυτά. Ο ισόβιος δυνάστης, τραπεζίτης της χώρας, ο κύριος Στουρνάρας, που επί των ημερών του ήκμασαν οι σέρβισες, οι πρακτικές εταιρείες, οι τοκογλύφοι και στις τράπεζες και στην αγορά και στην πιάτσα, έβγαλε και γλώσσα για να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλη λιτότητα, να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι. Και εκτός αυτού παρεμβαίνει και στις πολιτικές εξελίξεις. Με ποιο δικαίωμα, ρε? Με ποιο δικαίωμα, ρε, ισόβια τραπεζίτη δυνάστη, που κανονικά θα έπρεπε να κατηγορηθείς για υπόθαλψη των εγκληματικών ενεργειών των φαντς, που βγάζουν τα σπίτια των πολιτών στον πληστηριασμό. Ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, που δεν τολμάει κανένας να πει για αυτόν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο τραπεζίτης της Τράπεζας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα. Άστα Γιαννάκη, σε μάθαμε. Οικονομημένος, πολύ οικονομημένος, 500 χιλιάρικα πιθανότατα το μήνα να είναι οι μηνιαίες αποδοχές του. Κύριος Στουρνάρας, που με το πάτημα ενός κουμπιού από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα μαζί με τον κύριο Μπιρτζηλή της ΑΔΕ, εκείνον που τον κοίταγε, εκείνος ο αγριόλικος κάτω στην Κρήτη, στην τσέπη, για να δει αν έχει γεμάτο πορτοφόλι. Ο Μπιρτζηλής, ο Φραπές, ο Στουρνάρας και ο Μπιρτζηλής. Όλοι αυτοί, η Σάρα και η Μάρα του πολιτικού συστήματος, που κατακλέψανε τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες αγρότες. Ο κύριος Στουρνάρας. Εσύ κύριε Στουρνάρα, δεν ήξερες τι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν ήξερες τι συμβαίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος? Δεν ήξερες τι συμβαίνει με τους σέρβισερς, με τα funds, με τους πληστηριασμούς, με τα Airbnb? Γι' αυτά δεν λες τίποτα όμως. Και να μας κάνει κήρυγμα. Ακούστε τον! Ακούστε τον!
1: Όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα και εμείς πήραμε. Ναι. Είναι ήπια προς το παρόν.
0: Θέλει λιτότητα!
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση της κρίσης. Το πετρέλαιο είναι στα 100 κάτι, ναι, δολάρια το βαρέλι.
0: 100 κάτι.
1: Ήταν πολύ πολύ ψηλότερα.
0: Πολύ ψηλότερα. Έχουμε φτύσει αίμα.
1: Πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο και να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Το καλό είναι ότι η ελληνική οικονομία μπήκε σε αυτή την κρίση έχοντας, δεν θα έλεγα ποτέ τη λέξη θωρακισμένη, αλλά έχοντας αρκετά μαξιλαράκια και στα δημοσιονομικά και στο δημοσιονομικό θέμα. Έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά του δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, πολύ ψηλά. Οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες το ίδιο, γιατί και αυτές παίζουν ένα ρόλο σε μια τέτοια κρίση. Άρα να ευχόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, αν ομιγαίνει το συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα.
0: Να πάρθουν και άλλα μέτρα. Ακούτε τι λέει ο κύριος Στουρνάρας. Ακούτε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Αυτά να ακούτε, κύριοι και κυρίες. Όχι αυτά που σας λέει η κυρία Τζίμα, ο κύριος... Α, τον κύριο Σρόιτερ. Ποιος τον είπε δέχτη σήμερα τον κύριο? Η κυρία Κιλφόιλ πήγε στον κύριο Σρόιτερ. Γιατί? Να του φτιάξει το τοκιού ή μανέστρα για το βράδυ?
1: Θεωρείται ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα εξόδου από μια πολύ μεγάλη κρίση, ίσως και με τη μεγαλύτερη κρίση που η Ευρώπη έζησε τα τελευταία χρόνια, και πηγαίνει πολύ καλά. Δεν θα έλεγα άριστα, γιατί
0: ακούσατε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας.
1: Είναι ο
0: Ο θειασότης των τοκογλύφων, των φοντς, των σέρβισερς. Δεν τον ακουμπάει κανένας τον κύριο Στουρνάρα. Είναι ιερή αγελάδα. Πατάει ένα κουμπί και βλέπει τι έχουμε όλοι μέσα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, Γιατί υπάρχει τραπεζικό απόρριτο. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε. Ξέρεις δεν τι κάνουν αυτοί μέρα ανοίχτα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουν βάλει ειδικούς κοριούς, ανθρώπους κοριούς. Και πατάνε και βλέπουν όλους τους λογαριασμούς, τι έχει το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης στους λογαριασμούς του. Για να τους εκβιάζουν μετά. Να τους στέλνουν την ΑΔΕ με τον Πυρτζηλί. Επίσης κοιτάζουν στα υγιή κοινοβουλευτικά κόμματα το ταμείο τους. Να ελέγχουν σε ποιους δίνουν, σε ποιους παίρνουν, τι συναλλαγές έχουν. Εμείς κυρίες και κύριοι έχουμε νομιμότατες συναλλαγές. Ο κύριος Τουρνάρας δεν ξέρω τι συναλλαγές έχει. Και αυτός και το συγγενολόι του. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Ο κύριος Στουρνάρας. Μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Στουρνάρας είναι υπάλληλος των ιδιοκτητών αφεντικών της Ελλάδος. Της οικογένειας των Χαζαροεβραίων των Ρότσιλντ. Ισχύει αυτό κύριε Στουρνάρα. Άλλος κύριος μου λέει, τα δικά σου μέτρα να πάρουμε. Όχι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτοί, αυτού του είδους φρασιολογίες. Εγώ θέλω με στοιχεία, με στοιχεία, να τους τσακίσουμε. Επί των ημερών του κύριου Στουρνάρα, βγήκαν στον πληστηριασμό χιλιάδες σπίτια ελληνοπολιτών. Οι σπρακτικές εταιρείες, παρά την νομοθεσία, συνεχίζουν να παραλοχλούν τους πολίτες. Συνεχίζουν τα φαντς. Συνεχίζουν να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια. Και όλη αυτή τη φαύλη ιστορία την οποία την ξέρετε. Εμείς όμως κυρίες και κύριοι είμαστε εδώ. Θεματοφύλακες της αλήθειας και του δικαίου. Και όποιος έχει να βγάλει κάτι εναντίον μας, σας ανοίγω τα μικρόφωνα να μου πείτε. Αν έχω κάνει μία παγαποδιά στη ζωή μου, με ανοιχτά η μικρόφωνα. Επίσης όρις, γιατί εγώ δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Αν είχα κάνει λομιτούρες τα έλεγα αυτά. Όχι, οι άλλοι δεν τα λένε. Γιατί είναι κλέφτες, υποκριτές και ρεζίλιδες. Και επειδή θέλω να σας χαρίσω και ένα τραγούδι για τις υποκλοπές, επειδή μας αγαπάνε ρε κορόιδα μας ακούνε, επειδή μας αγαπάνε μας ακούνε,

Μου λέει ένας φίλος ακροατής, σήμερα σε μια επιτροπή της Βουλής σχετικά με την αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών υπάρχει μια φωτογραφική διάταξη για τον κύριο Καλόγυρο του Βεργίνα TV, κουμπάρο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι κουμπαράκι σας ο Καλόγυρος που κάνει τις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη? Είναι κουμπαράκι σας? Μπα, τι λέτε? Παίρνει δημόσια εργολαβίες ο ιδιοκτήτης του Βεργίνα TV της Θεσσαλονίκης που κάνει τις δημοσκοπήσεις της ίντερβιου? Μπα, τι λέτε? Γι' αυτό βγάζει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία? Μπα, τι λέτε? Πόση κρατική διαφήμιση έχει πάρει ο κύριος Καλόγυρος του Βεργίνα TV που λένε ότι πίσω από αυτόν κρύβεται η δημοσκοπική εταιρεία με κάποιον άλλο χαλβά στη Θεσσαλονίκη. Κάποιον άλλο χαλβά. Που όταν τον πλησίασε το στέλεχον ενός πολιτικού κόμματος, του είπε να σου πω κάτι ρε. Μήπως έχεις παρακάνει? Θες κάτι? Θες κάτι? Του είπε θες κάτι? Και λέει αυτός, εάν νομίζεις. Τι θέλεις ρε? Θέλεις τσιμπολόημα? Για να ανεβάσεις τα κόμματα στη Βουλή, τσιμπολογάς? Πώς είναι τα ρήφα σου ρε? Η τα ρήφα σου ρε για να ανεβάσεις τα κόμματα, πώς είναι? Ξεπλένει, εξεπλένει του πολιτικού συστήματος μαζί με τον άλλο, τον νοματέο που ξεπλένει το μαύρο χρήμα, που φέρνει τα σακούλια. 1,5 εκατομμύριο δολάρια ήταν σε μια σακούλα και την έφερνε ο ξεπλένης εκδότης από την Κωνσταντινούπολη. Ήτανε λέει βρεγμένα τα λεφτά. Δεν φαινόταν η Συριακή Αρθιμή, γιατί που τα πήγαινες? Από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έφερνες 1,5 εκατομμύριο ευρώ? Τους πέταξες τους σάκους στη θάλασσα ή στο ποταμό ευρώ? Ο ξεπλένης εκδότης. Αυτός που έστελνε τους αστυνομικούς του να του πάρουν βιάγκρα στα φαρμακεία. Πήγαινε πάρε μου ένα βιαγκράκι, έχω δουλίτσα το βράδυ. Και κλειδαπαρονόντουσαν μέσα με τις γραμματείς. Ξέρετε, αυτός διοργάνωνε και καλλιστεία. Αυτός τελικά τι είναι, κυρίες και κύριοι? Δημόσιος εργολάβος, δημοσκόπος, διοργανωτής καλλιστείων, εκδότης, κατασκευαστής μεζονετών? Τι ακριβώς είσαι ρε μεγάλε? Αγοραπολιτής αμυντικών συστημάτων? Τι είστε όλοι εσείς ρε? Καραβλαχέψατε, ξεβλαχέψατε με τον Κωστόπουλο? Ήρθατε στην Αθήνα να κάνετε περιουσία? Ρε τους μάγκες, ρε τα παράσιτα του πολιτικού συστήματος που θέλουν να κάνουν και δημοσκοπήσεις. Θα σας τεινάξουμε δημοσιογραφικά στον αέρα για να αποκαλύψουμε ότι είστε λοποδίτες και απατεώνες του πολιτικού συστήματος. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Ο προεκλογικός αγώνας θα δοθεί από αυτά τα μικρόφωνα. Και αν δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη Βουλή, την αντιπολίτευση θα την κάνουμε εμείς. Εμείς! Κολοπεδαράδες του πολιτικού συστήματος!

Δεν ξέρετε με ποιους έχετε μπλέξει. Εδώ το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Το εικονοστάσιο, η αξιοπρέπεια. Και τα ιερά και όσια της πατρίδος, η δική μας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και όσοι θέλει, ο πίσω μας ελθεί. Όσοι δεν θέλετε, στο Τσίπουρα, στην Κοκορόφωνη, στην Κοκορόμυαλη. 18.000 ευρώ τραπέζι, σε εποχή λιτότητας, που ο κόσμος δεν έχει να φάει, που ο κόσμος δεν έχει να πιει, που ο κόσμος πεθαίνει κάθε ξημέρωμα. Και οι Κοκορόφωνοι, οι Κοκορόμυαλοι, οι κοψευόμενοι, κάνουν τραπέζια 18.000 ευρώ. Κάνουν, κυρίες και κύριοι, δεξιώσεις. Κάνουν σημαζόξεις που κοστίζουν 25.000 ευρώ. Τι λέτε ρε, και ο κόσμος δεν έχει να φάει, ε. Και θέλετε να φτιάξετε και πολιτικά κόμματα με τον Καλόγυρο, τον Βεργίνα, την Ίντερβιου και όλες αυτές τις δρομοεταιρείες. Αν έχετε τα κότσια, ελάτε να μετρηθούμε. Απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου, ξεβράκωτοι ήσασταν και γυρνάγατε στα βουνά σαν τους γύφτους με τις αγιονάρες και γίνατε νοματέοι επειδή υπάρχουν κάτι καλά παιδιά στο Μαξίμου και σας δίνουν δημόσιες εργολαβίες. Μέχρι τον προεκλογικό αγώνα θα σας ξεπατώσουμε. Αν δεν υπάρχουν εισαγγελίες στη χώρα, θα τους βρούμε εμείς.

0: Εγώ δεν χαρίζομαι ούτε στη μάνα μου. Ούτε στη μάνα μου. Κοιτάτε που έχετε βρει τους κολαούζους δημοσιογράφους και τους δίνετε χαρτζηλίκια. Εμείς εδώ χαρτζηλίκια δεν παίρνουμε. Τουλάχιστον εγώ. Για τους άλλους δεν είμαι σε καμιά περίπτωση, για κανέναν σίγουρος. Αλλά εγώ χαρτζηλίκια δεν παίρνω. Του τέτριψα στη μούρη του άλλου. Ο εξάρχου πλάτες στο αράμα. Η παρακρατική και μαφιόζοι πλάτες στο Τσίπρα. Η παρακρατική και μαφιόζοι πλάτες στο Μαξίμου. Μέχρι και φρούρα αρχικά να αναλάβει. Σωματοφύλακες. Το οργανωμένο έγκλημα με στο Μαξίμου. Και την ίδια ώρα κύριος Τσίπρας σου κατήγγειλε. Και έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ο αρχικοριός. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Ο Αλέξης Τσίπουρας. Με τους φώτιδες. Τα χαϊμαλιά. Τους σταυρούς και τις σχέτες. Με τους ξηρούς. Που τεινώτησαν παπάδες. Και πήγαιναν στον Ευαγγελισμό και τους πενακαταδέσεις. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Τσίπουρας. Γιατί αυτό δεν είναι Τσίπρας, είναι Τσίπουρας. Να λέει ότι... Τι λες, θα προφυλακίσετε πάλι το Γιωτόπουλο. Καλά κάνουνε και σας δουλεύουνε και σας πουλάνε παραστατισμό. Όλα αυτά τα χαϊβάνια του παρακράτους. Αλλά μια ζωή η αριστερή έτσι ήτανε. Έτσι και χειρότερα. Το παίζανε επαναστάτες. Και στην ουσία δεν κάναν τίποτα άλλο, αλλά τους χαφιέδες και τους ρουφιάνους του συστήματος. Έχουμε φάει στη μάπα το αριστεριλίκι, τους ψευτοκομμουνιστές και τους ψευτοεπαναστάτες. Την ίδια ώρα που συναλλάσσονταν με τη μαφία και τους παρακρατικούς. Ελάτε να με διαψεύστε. Εγώ τα στοιχεία τα έχω, αλλά δεν υπάρχει εισαγγελέας να τα δώσω. Θέλετε προεκλογικό αγώνα, ε? Από εδώ θα περάσουμε. Από εδώ θα περάσουμε μέχρι τέλους. Θα σας κάνω εγώ να ακούτε χείος, να λέτε και να κλαίτε. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω στην πλάτη μου ένα πολύ μεγάλο μέρος Ελλήνων πατριωτών. Γιατί εγώ κυκλοφορώ με ανοιχτό το παράθυρο. Δεν κρύβομαι. Συνομιλώ με τον κόσμο. Εσείς κύριε Τσίπρα συνομιλάτε με τον κόσμο. Οι άλλοι κοκορόφωνοι, κοκορόμυαλοι. Με τα 18 χιλιάρικα συνομιλεί με τον κόσμο. Είμαι κάτι δικηγορίνες, καμπαρετζούδες του Κολολακίου. Για πάμε τώρα στον άλλο κολλητό μας, Ταλντήλιαν, συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού, αρχιπράκτορας. Για παίξτε το βίντεο.
1: Ταλντήλιαν εκθέτει με επιχειρήματα την κυβέρνηση Σοφία. Κάνει μάλιστα ειδική αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΗ, Παναγιώτη Κοντολέων, λέγοντας πως θα μπορούσε να εξηγήσει πως η εταιρεία του Ντήλιαν πολλούσε και δεν λειτουργήσε το λογισμικό, αλλά δεν κλήθηκε ποτέ για εξηγήσεις από τη δικαιοσύνη. Όλα τα κόμματα σήμερα πυροβολούν από το πρωί, δείχνουν το μέγαρο Μαξίμου. Ενώ να θυμίσουμε πως και ο τότε γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, σε δηλώσεις του προκαιρού είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το έκανε για την παράταξη και την πατρίδα.
2: Ναι, Δώρα, καλό μεσημέρι. Αυτή η υπόθεση φαίνεται ότι θα ταλανίζει για πολύ καιρό ακόμα την κυβέρνηση. Μην ξεχνάς ότι το Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί το εφετείο με τους κατηγορούμενους, με τέσσερις κατηγορούμενους ιδιώτες, μεταξύ αυτών βέβαια και τον κύριο Ταλντήλιαν, ο οποίος είναι μεν σήμερα στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο με όσα δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, υπονοεί ξεκάθαρα ότι... Προφανώς έχει και ο ίδιος στα χέρια του κάποια παραστατικά, ίσως στη σύμβαση.
0: Κατ! Βεβαίως και έχει παραστατικά ο Ντήλιαν. Και θα σας πω εγώ τι είναι τα παραστατικά αυτά. Είναι ένας τεράστιος τόμος. Ακούστε, εγώ δεν μιλάω ποτέ όταν δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω το βουλώνω. Δεν κάνω το μάγκα, σαν τον Τσίπουρα ή την Κοκορόφωνη και Κοκορόμυαλη μαζί. με τις καμπαρετζούδες γηγορίνες κολονακίου που βγαίνουνε βαμμένες λες και είναι να πάνε να κάνουν στριπτιζάκι στη συγκρού. Ο Ντίλιαν έχει στα χέρια του ένα μπλίκο χαρτιά. Το ξέρετε το μπλίκο? Δεν το ξέρετε, πού να το ξέρατε, αφού γεννηθήκατε στα σαλόνια. Ξέρετε τι γράφει μέσα? Ειπ! Τόσα λεφτά. Μαξίμου, τόσα λεφτά. Σύμβαση, τόσα λεφτά. Και από κάτω φέρει τσίφρες. Υπογραφές υπουργών. Υπογραφές πολιτικών στελεχών. Υπογραφές του διοικητή της ΕΥΠ τότε, του κυρίου Κοντολέοντα. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι κακουργήματα. Ξέρετε πόσα χρόνια ισοβίου καθήρξεως επισύουν? Μέχρι 15 με 20 χρόνια. Μέχρι 15 με 20 χρόνια. Γιατί Εβραίε μου δεν βγάζεις τα παραστατικά στη φόρα? Γιατί Ουδαίε μου μας το κάνεις αυτό? Γιατί μας κρατάς σε αγωνία? Τι θέλεις, να σου εγγυηθούνε ότι θα σε αθωώσουνε στο εφετείο? Δεν σε αθώνουνε ρε βλάκα. Βγες και μίλα. Όχι δηλώσεις στις εφημερίδες των ολιγαρχών. Αυτά ξέρω και εγώ να τα κάνω. Θέλετε να σας βγάλω μια δήλωση αύριο? Έτοιμη την έχω. Θέλετε να ακούσετε και τη φωνή του Ντίλιαν? Έτοιμη την έχουμε κι αυτή. Θέλετε να την ακούσετε? Έτοιμη είναι κι αυτή. Θέλετε να σας βγάλω 15 δηλώσεις του Ντίλιαν? Έτοιμες είναι και αυτές. Εδώ και τώρα. Να βγουν τα παραστατικά για να πάνε όλοι φυλακοί. Σας είχα πει, δεν θα ξεμπλέξει εύκολα αυτή η κυβέρνηση με τις υποκλοπές. Γιατί είναι βαθιά βυθισμένη στο βούρκο. Κάθε χαρτί που έχει ο Ντίλιαν έχει και υπουργική υπογραφή. Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός Τσίπουρας, ο συνομολογητής της μαφίας και των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος, είπε κάτι προχτές. Το ακούει ο Πιερακάκης, ακούει? Ακούς καλά κύριε Κυριάκο? Εγγόνι του Χίτη που ντρέπεσε για την καταγωγή σου? Ακούς τύπο Τσίπρας? Είπε ότι σε μπλέκει ευθέως με το θέμα του Predator. Δηλαδή, εάν ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο ψευτοεπαναστάτης, ο χαφιές του συστήματος, επικαλείται τέτοια στοιχεία, ότι δηλαδή είναι ανακατεμένο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην υπόθεση της χρηματοδότησης του Predator και βγούνε τίποτα υπογραφές, ποιοι θα πάνε φυλακοί? Τι θα πει ο πρόεδρος του Eurogroup? Αντιλαμβάνεστε το σκάνδαλο? Ο Τσίπουρας, ο παρακρατικός, ο αναρχοψεύτης, είπε προχτές σε δήλωσή του, οποία δεν διαψεύστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν ανακατεμένο στα τιμολόγια των υποκλοπών. Ποιοι έχουν υπογράψει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Ποιος ήταν επί των ημερών του Predator στην Ελλάδα και τη Συντελέξα που το αυτοκίνητο ήταν μέσα στο Κετιάκ της Αγίας Παρασκευής, εκεί που γινόταν όλες οι βρωμοδουλειές? Αν έχει υπογράψει ο τότε Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ποιος ήταν αυτός? Εγώ? Ο κ. Πυρακάκης δεν ήταν? Κύριε Γεωργιάδη, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Κύριε αναπληρωτή υπουργέ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έκανες κανένα ταξίδι εκείνη την εποχή? Κύριε Παπά Στάθη Παπανότα, όπως σε λέμε, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έκανες κανένα ταξίδι στο Ισραήλ εκείνη την εποχή? Καλά, για τον Κοντολέο τα μην συζητάμε. Αυτός θα πάει ισόβια. Αυτός θα πάει ισόβια. Δεν μου λες κάτι ρε Κοντολέοντα, σεκιουριτά της Αμερικανικής Πρεσβείας? Είχες ποτέ τίποτα ενοχλήσεις ότι στο όνομά σου είχε βγει ένα συμβόλαιο θανατού? Απευθύνομαι στον πρώην διοικητή της ΕΥΠ. Κρυβόσουνα? Τι φοβόσουνα? Ποιος φοβόσουνα να σε σκοτώσει? Αυτός με τους οποίους συναγκελαζόσουνα στο Μαξίμου, Είχαν βγάλει και ένα συμβόλαιο θανάτου εξαιτία σου. Για την πάρτι σου, μάλλον για την πάρτι σου. Είχαν βγάλει συμβόλαιο θανάτου. Είχανε, δεν είχανε, ρε. Και κρυβόσουνα, πού είσαι καταχωνιασμένος. Κρύβεσαι, φοβάσαι, και εσύ, σαν το μανούσο το γριλάκι. Φοβόσαστε όλοι, ποιο φοβόσαστε, ρε. Βγείτε από τις τρύπες σας, ρε. Αρουραίοι, αρουραίοι. Τα υπόλοιπα αύριο. Εσαύριον τα σπουδαία. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου. Χαίρετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι.
1: Χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη.